0: αποτελέσματα. Η κυρία Αμαλία Κάτζου βρίσκεται στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Κάτι μου μυρίζει.
0: Κάτι της μυρίζει.
2: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
3: Βρώμα δυσοδεία.
2: Έτσι.
0: Μπόχα. Ατελείωτη.
2: Έτσι.
0: Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρώμησε λίγο χθες. Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Τι λένε εδώ οι ακροατές στα μηνύματά τους για τη χθεσινή αυτή δυσάρεστη εμπειρία. Καλημέρα στο φίλο μας τον Νίκο. Τι ήταν αυτή η μεγάλη δυσοσμία που δεν μπόρεσε το ανίκανο κράτος να εντοπίσει. Τι να κάνει, βρε Νικόλα. Βγήκαν όλες οι υπηρεσίες από την πρώτη στιγμή, τρέχανε, κάνανε μετρήσεις. Δεν υπήρχε διαρροή. Τώρα λοιπόν, όπως σας λέγαμε, ψάχνουν σήμερα τα αποτελέσματα της αναλύσης σχετικά με τη χημική σύσταση. Ναι, να δούμε τι ήταν αυτό ακριβώς και από πού προήλθε. Αλλά όπως ακούσατε νωρίτερα, το πιθανότερο σενάριο είναι κάποιες εργασίες σε κάποιο πλοίο. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα. Παιδιά, δεν είχαν πει λέει, ότι οι αγελάδες βγάζουν το μεθάνιο. Γι' αυτό και έχει ακρίβεια στο Μοσχάρι. Λοιπόν, μας εκδικούνται οι αγελάδες, μιας και αυτές ευθύνονται για το περιβάλλον. Καλημέρα, Αλεξάνδρα. Καλημέρα και στον Δημήτρη. Ο Δημήτρης έχει άλλη εξήγηση. Φίλοι, λέει, θα σας στεναχωρήσω, αλλά η οσμή είναι από την κοινωνία μας που βρίσκεται σε αποσύνθεση. Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Εντάξει, πιστεύουμε να λυθεί το μυστήριο σχετικά με την οσμή. Ψυχραιμία όμως, ας αφήσουμε στην άκρη τις θεωρίες συνωμοσίας. Έτσι, να αποφανθούν ειδικοί.
0: Ξεσάλωσαν, παιδί μου. Χθες, ειδικά στα social media.
2: Δεν υπήρχε αυτό.
0: Ξεσάλωσαν. Αυτά που έλεγε η Αμαλία νωρίτερα. Δηλαδή, τα διαβάσατε όλοι. Έρχεται σεισμός, έρχεται η ηφαίστειο από τα Μέθανα. Θα γίνει έκρηξη εκεί, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει.
2: Μας ψεκάζουν.
0: Αλλά αυτό είναι γνωστό. Ότι είμαστε ψεκασμένοι είναι γνωστό.
2: Καλά τώρα, αυτό να το λέμε.
0: Καλά τώρα.
2: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομία έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές μόνο στην ΕΚΟ.
4: Ο θεριστής έρχεται.
2: Ο θεριστής
0: φταίει. Καλά, έρχεται ο θεριστής, αλλά πέρα από το θεριστή έρχεται και το Μουντιάλ. Ιούνιο έρχεται Μουντιάλ, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό.
2: Ωραία.
0: Και Καναδά, θα χορτάσουμε μπάλα εμείς. Και επειδή αυτές τις μέρες βλέπουμε συνέχεια ποδόσφαιρο και θα βλέπουμε και όλο το καλοκαίρι όλη τη μέρα ποδόσφαιρο, γι' αυτό και εγώ είπα να βάλω κάτω γρασίδι, παίκτες γύρω μου, ξέρετε, όλα αυτά τα ωραία. Τώρα εσείς θα σκεφτείτε αν έχω τρελαθεί. Η απάντηση είναι ναι, αλλά έχω τρελαθεί από τη χαρά μου. Γιατί αγόρασα extra large τηλεορασία από τα public και ζω κάθε match σαν να είμαι μέσα στο γήπεδο. Νιώθω κι εγώ μέση, ρε παιδί μου. Μπαίνω μέσα και αλωνίζω το γρασίδι.
2: Μπράβο, παιδί μου, μπράβο.
0: Ζήστο κι εσύ λοιπόν με κορυφαία extra large τηλεορασία από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, με μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και με δωρεάν μεταφορικά. Extra large λοιπόν τηλεόραση από τα public, άτοκα και χωρίς κάρτα, για να απολαύσεις το Μουντιάλ με τον καλύτερο τρόπο. Μια χαρά, άντε να έρθει παιδιά το Μουντιάλ, να χαρούμε κι εμείς λίγο.
1: Κάτι μου μυρίζει.
0: Και εμένα μου μυρίζει, η αλήθεια είναι, και ας βρίσκομαι στα κεντρικά προάστια εκεί της Αττικής, αλλά έχω μία ευαισθησία.
1: Έχω μύτη εγώ
0: και τα πιάνω όλα στον αέρα. Θα επανέλθουμε στο θέμα με ό,τι οι νεότερες πληροφορίες υπάρχουν. Υπάρχει όμως ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα που θα μας αναλύσει αμέσως τώρα η Αμαλία.
2: Λοιπόν, αφορά τις συντάξεις κυρίας και βεβαίως όλο το θέμα δημιουργήθηκε μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη χορήγηση της εθνικής σύνταξης σε περιπτώσεις σόρευσης περισσότερων συντάξεων. Δηλαδή, για να το πω λίγο απλά να το καταλάβει ο κόσμος. Τι αλλάζει μετά την απόφαση όντων του δικαστηρίου, γιατί αναμενόταν να αλλάξει. Λοιπόν, είναι η αποκαλούμενη εγκύλωση Τσακλόγλου, η οποία έχει κωθεί το 21, ερμηνεύει.

0: Προέβοντας τον νόμο Κατρούγκαλο. Και προέβλεπε ότι ένας συνταξιούχος δεν μπορεί να λαμβάνει περισσότερες από μία εθνική συντάξη. Έτσι λοιπόν το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση βρίσκεται εντός της λογικής του νόμου. Και τώρα η απόφαση συγκεκριμένη επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των συντάξεων χειρίας που έχουν όμως απονεμηθεί μετά από το 2019 και μετά. Δηλαδή όταν άρχισε να εφαρμόζεται ο νόμος Κατρούγκαλου, καθώς θα μπορούσε να τεθεί θέμα αναπροσαρμογής στο ποσό για όσους όσοι λαμβάνουν και δικιά του σύνταξη και σύνταξη χειρίας. Με την απόφαση του ΣΤΕ θα μπορούσαν να γίνουν αναπροσαρμογή ποσών για τη δεύτερη σύνταξη. Άρα να μειωθεί η σύνταξή τους ή να πάρουν μόνο τη μία σύνταξη. Λοιπόν, όλο αυτό λοιπόν το θέμα είχε δημιουργήσει μεγάλη ανησυχία για τους 100.000 περίπου συνταξιούχους που λαμβάνουν δύο συντάξεις. Και στο λιτέρ θα γίνει. Θα πατήσουν πάνω σε αυτή την απόφαση και θα μας κόψουν τις συντάξεις. Τι και είχαν οι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν, σε επικοινωνία που είχαμε την Υπουργό Εργασίας, την κυρία Νίκη Κεραμέως, θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, μόλις καθαρογραφεί η απόφαση του Αρείου Πάγου, η οποία θα βάζει stop στο να κοπούν οι συντάξεις. Δεν κόβονται οι συντάξεις.
1: Δεν θα υπάρξει δηλαδή καμία περικοπή.
0: Καμία μείωση.
1: Σε συντάξεις χειρίας.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Καμία. Ουσιαστικά δεν θα ενεργοποιηθεί με νομοθετική ρύθμιση η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις Συντάξεις Χειρίας. Και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας και ο Υπουργός λέει ότι δεν θα ενεργοποιηθεί ούτε η δεύτερη εκκρεμή διάταξη του νόμου Κατρούγκαλου, αμάν αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου, που αφορά τις συντάξεις χειρίας του ιδιωτικού τομέα. Θυμάσαι τη συζήτηση ότι μετά την πάροδο τριών ετών από την έναρξη καταβολής της σύνταξης χειρίας το ποσοστό της σύνταξης μειώνεται από το 70% στο 35%.
1: Εγώ το θυμάμαι αυτό.
0: Λοιπόν,
1: αλλά θυμάμαι και κάτι άλλο, θα σου το πω σε λίγο.
0: Ναι. Στην περίπτωση που ο δικαιούχος εργάζεται ή λαμβάνει δεύτερη σύνταξη. Τι λέγανε, αυτό έπρεπε να έχει εφαρμοστεί. Έχει εφαρμοστεί για το δημόσιο, δεν έχει εφαρμοστεί για το ιδιωτικό τομέα. Υπήρξε λοιπόν και υπάρχει μία φημολογία ότι αν αρχίζει να εφαρμόζεται, θα αναγκαστούν οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι να δώσουν πίσω χρήματα. Δεν θα υπάρξει αυτό, γιατί μάλλον και εκεί παγώνει όλο αυτό και θα έρθει και ρύθμιση. Οπότε ούτε εδώ ενεργοποιείται η μείωση μετά την τριετία. Άρα, γιατί συντάξεις χειρίας, αυτό λένε από το Υπουργείο Εργασίας και η Υπουργός κυρία Νίκη Κεραμέως, δεν θα υπάρξει καμία περικοπή. Εντάξει, αυτό έλειπε. Οι άνθρωποι παίρνουν, τους έχουν κόψει, τους έχουν κόψει με στα μνημόνια τα πάντα, να τους κόβουν κι άλλο τις συντάξεις. Όχι, δεν θα κοπούν.
1: Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε η Υπουργός Εργασίας χθες το πρωί στο Open στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Γιάννη Κολοκυθά.
2: Καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας. Αναμένουμε την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεν μας έχει ακόμα επιδοθεί, δεν έχει δημοσιευθεί, δεν έχει καθαρογραφεί συνολικά, έχει βγει μια περίληψη. Θα εξετάσουμε συνολικά το ζήτημα και θα νομοθετήσουμε εφόσον χρειαστεί. Αλλά δεν θα υπάρξει καμία περικοπή συντάξεις χειρίας. Οι δυσκολίες καθημερινότητας είναι πάρα πολλές. Οφείλουμε με ενσυναίσθηση να ενσκύψουμε στις δυσκολίες που έχουν καθημερινά οι συνταξιούχοι και δι' οι συνταξιούχοι χειρίας.
1: Και πολύ σωστή πρωτοβουλία. Θα νομοθετήσουμε, λέει η κυρία Κεραμέως, καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίας. Επειδή με ρώτησε όμως, Αμαλία μου, εάν θυμάμαι μια συγκεκριμένη περίπτωση, εγώ θυμάμαι για κάτι άλλο. Αυτή η κυβέρνηση έλεγε όταν ήρθε στα πράγματα ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Που έχει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν βλέπω να έχει καταργηθεί ο νόμος Κατρούγκαλου. Ναι, θα υπάρξει νομοθετική πρωτοβουλία και είναι θετικό αυτό. Διασφαλίζεται λοιπόν ότι δεν θα υπάρξει πραγματικά καμία περικοπή στις συντάξεις χειρίας, αλλά με εκείνο τον νόμο Κατρούγκαλου, τον περίφημο.
0: Ναι, εντάξει. Μας έχει στοιχειώσει. Έχει στοιχειώσει τους συνταξιούχους αυτός ο νόμος Κατρούγκαλου.
1: Τόσα χρόνια.
0: Δηλαδή πραγματικά προσωπική διαφορά, δεν παίρνουν τις αυξήσεις το ένα το άλλο. Καταργήσαμε να τελειώνουμε.
1: Τέλος πάντων, είναι σε θετική κατεύθυνση λοιπόν αυτή η πρωτοβουλία που θα έρθει το επόμενο διάστημα, αυτή η νομοθετική ρύθμιση και δεν θα υπάρξει, επαναλαμβάνουμε, καμία μα καμία περικοπή σε συντάξεις χειρίας, όπως είναι και το δίκαιο, όπως είναι και το σωστό.
0: Άρα αυτό που είπε ο ΣΥΦ, ουσιαστικά εγώ θα συμφωνήσω και τι θα πω, ότι πρέπει να έρθει νομοθετική ρύθμιση που θα καταργεί στο σημείο αυτό που μιλάμε τώρα για αυτό το θέμα, τον νόμο Κατρούγκαλου. Μόνο έτσι. Φέρτε την νομοθετική ρύθμιση, και αυτό νομίζω θα κάνει η Υπουργός Εργασίας και το Υπουργείο, λοιπόν, που θα καταργήσει στο σημείο αυτό το νόμο Κατρούγκαλου. Και βεβαίως να βρεθεί μια συνολική λύση. Να μην έχουν αυτό το άγχος οι συνταξιούχοι κάθε φορά. Όπου θα μας κόψουν, όχι εκείνο, όχι το άλλο.
1: Διασφαλίζονται λοιπόν οι συντάξεις και με την νομοθετική ρύθμιση, αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερα να υπάρχει μια ολιστική αντιμετώπιση στο συγκεκριμένο θέμα. Καλημέρα και στον Πέτρο, σχετικά λέει με τις συντάξεις. Για αυτές λέει που έχουν περικοπεί, θα κάνουν κάτι για να τις επαναφέρουν. Καλημέρα, αγαπητέ Πέτρο. Είναι το δίκαιο των συνταξιούχων. Το φωνάζουμε κι εμείς εδώ χρόνια. Έχουν υποστεί τρομερές περικοπές τα χρόνια των μνημονίων.
0: Γιώργο μου, τώρα σοβαρολογείς με το μήνυμά σου. Δηλαδή, εσύ θεωρήσαμε ότι εμείς λέμε ότι φταίει ο κύριος Κατρούγκαλος. Αλλά ο νόμος Κατρούγκαλος είναι ο νόμος Κατρούγκαλος. Να μην το πούμε.
1: Αφού αυτό παράγει αυτά τα αποτελέσματα.
0: Σε παρακαλώ, βρέω. Δηλαδή, τώρα τι θέλετε να μας πείτε.
1: Πώς θα γίνει, ρε παιδιά.
0: Αυτά είναι τα αποτελέσματα του νόμου Κατρούγκαλου. Να μην το πούμε. Και να μην πούμε ότι το Υπουργείο Εργασίας προωθεί νομοθετική ρύθμιση. Γιατί δεν σ' αρέσει. Μα αυτό είναι ο νόμος. Νόμος Κατρούγκαλου. Να μην το λέμε. Τι θέλετε να λέμε.
1: Από την άλλη, χθες είχαμε και την ανακοίνωση από την κυρία Κεραμέως ότι πλέον.
0: Τέλος.
1: Οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ θα μπουν στο καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών. Άλλο ένα δίκαιο αίτημα του συγκεκριμένου κλάδου. Φωνάζουν χρόνια αυτοί οι άνθρωποι και το διεκδικούν. Φαίνεται ότι υλοποιείται, καθώς όπως είπε η κυρία Κεραμέως, ετοιμάζεται ήδη η ρύθμιση.
2: Ετοιμάζουμε μία διάταξη για την ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά νοσηλευτών, διασωστών, ΕΚΑΒ, ΕΣΥ του Δημοσίου. Και αυτό είναι μία ρύθμιση η οποία έρχεται να ενισχύσει ένα πολύ σημαντικό και κρίσιμο επάγγελμα το οποίο οφείλουμε να το ενισχύσουμε.
3: Είναι
2: και να σταθούμε δίπλα τους.
3: Νοσηλευτές, διασώστες.
2: Είναι νοσηλευτές, νοσοκόμοι, οδηγοί και διασώστες του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ.
1: Και αυτό δίκαιο.
0: Δίκαιο και έπρεπε να έχει γίνει, έχει αργήσει. Έχει αργήσει να γίνει. Αυτοί οι άνθρωποι. Είναι δυνατόν να μην είναι στα παρέα και ανθυγιεινά.
1: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τι θες καλή μου Κατερίνα, τίτλους ειδήσεων θέλεις.
0: Ναι, τίτλους ειδήσεων θέλει, τι να κάνει.
1: Άντε πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο γιατί υπάρχει μια ανησυχία εδώ στα μηνύματα των ακροατών.
4: Κάτι μου μυρίζει.
1: Κάτι τους μυρίζει, κάτι τους μυρίζει. Εκλογές θα είναι.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Άντε, να μπούμε, γιατί έχει ξεκινήσει και τραγουδάει, του αρέσει το τραγούδι, δεν θα πούμε ποτέ να κάνουμε κουμπί.
1: Ξέρε πουλάκι μου,
0: λίγο. Έχουμε δουλειές εδώ. Έχουμε...
1: γενέθλια, ρε. Ο Αλμπάνο, ρε.
0: Ο Αλμπάνο, χρόνια του πολλά. Χιλιόχρονος.
1: Πολλά.
0: Ναι.
1: Σε πόσο είναι.
0: Πόσο.
1: 83.
0: Να τα χιλιάσει.
1: 83 ο Αλμπάνο.
0: Να τα χιλιάσει.
1: Έχει μεγάλο γκέλι στην Ελλάδα. Από παλιά, από τη δεκαετία του 60. Η Οντινότε και όλα τα υπόλοιπα, μέχρι και τα νεότερα όπως είναι το Φέλη Τσιτά. Με τη Ρωμίνα Πάουερ.
0: Ναι, αλλά μην το ακούσουμε όλο, ρε παιδί μου.
1: Και στη ζωή,
0: ναι,
1: και στο τραγούδι. Και σε... Τελείωσε.
0: Ναι, βάλει καλά. Λοιπόν.
1: Το άφησε και καθόλου να παίξει. Βάζει γλώσσα μέσα.
0: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν πείτε νερό από τον πρωτοποριακό ψυκτιαφή τη Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό σαν το πίνατε από απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πατημένο σκουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε, περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
1: Γιατί βγάζεις το σακάκι, θα μας δείρεις.
0: Όχι,
1: ήταν λίγο απειλητική η κίνηση.
0: Έτσι κάνω εγώ μες τη μέρα.
1: Φούντωσε, παιδιά, φούντωσε.
0: Είναι της ηλικίας, τι να κάνουμε, Κατερινάκη μου, καταλαβαίνεις, Κατερίνα μου, έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να στείλω μια καλημέρα μέσα από την καρδιά μου στο σύντροφο, το φίλο, το Σωτήρη, στο βροχερό Χαλκιόπουλο, έτολο Ακαρνανίας. Ο οποίος γράφει τον πόνο του στο μήνυμα, Αμαλία, και θέλω να δώσει σημασία. Αδερφέ Καλαμαράκη, λέει, σήμερα θα ετοιμαζόμουν σιγά σιγά να κατέβω για το Final Four. Αλλά τώρα θα τη βγάλουμε στην πλατεία του χωριού. Καλημέρα, Σωτήρη. Σύντροφε Παναθηναϊκέ, πονεμένε, σε νιώθω. Δεν ξέρω για σένα, Κάτζου, που μου βγάζεις εδώ τώρα τα σακάκια και όλα τα υπόλοιπα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός, εγώ θέλω μια ανανέωση, έτσι, για την καρνταρόμπα μου. Θέλω να ανανεώσω το look μου και παράλληλα όμως να κερδίσω κιόλας. Ξέρεις πώς θα το πετύχω αυτό?
0: Πώς.
1: Και πώς θα το πετύχεις και εσύ?
0: Πώς θα το πετύχω?
1: Μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πόσα άλλα ακόμα. Τι περιμένεις, Μποκάτζου μου, μπες. They, My Rewards, Coupons.
0: Μπαίνω.
1: Εκεί είναι όλα τα coupons.
0: Μάλιστα. Λέει ο Real Blocker, αμάνε ρε ζωγράφια η γκρίνια σου, ας τον υπέρτατο παραγωγό να παίξει κανένα τραγούδι πριν μας μαυρίσεις με τη τιμή του πετρελαίου και την ακρίβεια. Εγώ φταίω για τη τιμή του πετρελαίου. Εγώ, τι να κάνω εγώ, οι αγορές, ανεβαίνει η τιμή, τι να κάνω.
1: Πολλά μηνύματα και για τα βαρέα και ανθίγυνα. Λέει ο Σπύρος για παράδειγμα, παιδιά, υπάρχουμε και εμείς που είμαστε τεχνικοί στα νοσοκομεία. Που επαγγέλματα στον ιδιωτικό τομέα, λέει, έχουν διαφορετική αντιμετώπιση, είναι, λέει, στα βαρέα, ενώ στο δημόσιο δεν ισχύει. Και δεν έχει αναφερθεί κάτι μέχρι στιγμής. Τι θα γίνει με εμάς? Θα μάθουμε το επόμενο διάστημα.
0: Να ρωτήσουμε και να απαντήσουμε.
1: Όπως ακούσαμε την κυρία Κεραμέως, ετοιμάζεται η συγκεκριμένη ρύθμιση. Πολλά μηνύματα φυσικά και για τις συντάξεις χειρίας,
0: ναι,
1: και γενικότερα είναι. Και για τον νόμο Κατρούγκαλου. Παιδιά, εγώ το έλεγα και νωρίτερα. Εγώ θυμάμαι την κυβέρνηση που έλεγε από το 2019 ότι θα καταργήσει τον νόμο Κατρούγκαλου. Μέχρι στιγμής δεν έχει καταργηθεί. Να δούμε το επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, τώρα που έτσι τα λέμε όλα μεταξύ μας και επειδή τελευταία δεν είχα βρει κάποια ωραία έρευνα ως ακαδημιακή εγώ να σας τη μεταφέρω, σήμερα όμως σας έχω έρευνα. Επιτέλους, νομίζω ότι περιμένετε με αγωνία. Θα σας πω λοιπόν, και νομίζω ότι αφορά όλους μας, λέει αϊπνία, 4 κόλπα για να αποκοιμηθούμε αμέσως.
1: Λέγε, παιδί μου, εσύ στον κόσμο.
0: Έτσι, και δεν το λέω εγώ, το λέει η επιστήμη, έχει τη σφραγίδα της επιστήμης. Είναι η γιατρός, η ντόκτορ, Ντέμπορα Λί. Ντέμπορα Λί λέγεται.
1: Άμα η Ντέμπορα.
0: Εντάξει. Λέει, το πρώτο κόλπο. Προσπαθήστε να μείνετε ξύπνοι. Η γιατρός λοιπόν προτείνει, η Λί, μια τεχνική που βασίζεται.
1: Περίμενε τώρα σιγά σιγά. Δηλαδή το κόλπο για να κοιμηθούμε καλά.
0: Κόλπα.
1: Είναι να προσπαθήσουμε να μείνουμε ξύπνοι.
0: Ναι, λέει, βασίζεται στην αντίστροφη ψυχολογία. Αυτή η τεχνική είναι η αντίστροφη ψυχολογία στην καλύτερη της μορφή, λέει η Λί, η γιατρός. Και εξηγεί. Όταν κάποιος πιέζει συνεχώς τον εαυτό του να κοιμηθεί, αυξάνεται το στρες και η απογοήτευση. Πες εμένα. Επειδή ο ύπνος δεν έρχεται εύκολα. Κάνοντας το ακριβώς αντίθετο και λέγοντας στον εαυτό σας να μην ξύπνιος, μπορεί να αποκοιμηθείτε πιο γρήγορα. Εγώ πάλι.
1: Ομοιοπαθητική δηλαδή.
0: Ναι.
1: Κάπως έτσι. Κάνει μια τσακπινιά δηλαδή για να ξεγελάσει τον εαυτό σου.
0: Ναι, θα κοιμηθώ.
1: Και να πέσει μετά σε βαθύ ύπνο.
0: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, λέει, υπάρχει και μια τεχνική αναπνοής 4-7-8, η οποία στοχεύει στη χαλάρωση του νευρικού συστήματος και περιλαμβάνει εισπνοή από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα, κράτημα της αναπνοής για 7 δευτερόλεπτα και αργή εκπνοή από το στόμα για 8. Σύμφωνα με την κυρία Λή, με τη γιατρό, η επανάληψη της άσκησης αυτής βοηθά το σώμα να εισέλθει σταδιακά σε κατάσταση ηρεμίας. Δηλαδή, εισπνέατε από τη μύτη για 4 δευτερόλεπτα. Κρατάτε την αναπνοή σας για 7 δευτερόλεπτα και μετά σιγά σιγά εκπνέετε, Κατερίνα μου, για 8 δευτερόλεπτα. Και μετά σε περνούν.
1: Και μετά κάνεις σαν τωρινό καιρό.
0: Είναι έρευνα, σε παρακαλώ. Ένα ζεστό ντους πριν τον ύπνο, εντάξει, οκ.
1: Ναι, αυτό λειτουργεί.
0: Ναι, λειτουργεί. Λειτουργεί σε κάποιους. Εμένα ούτε αυτό λειτουργεί. Εμένα τσιτώνει χειρότερα. Τέλος πάντων, το λέμε. Λοιπόν, το τελευταίο, παιδιά, κλαίω. Μικρή αναδρομή ημέρας ή λίστα υποχρεώσεων. Λέει λοιπόν, κύριε, η ντόκτορ, προτείνει μια διαφορετική προσέγγιση. Ανατρέξτε τη μέρα σας με αντίστροφη σειρά. Υπενθυμίστε στον εαυτό σας τι φάγατε για πρωινό, μεσημεριανό και βραδινό, τι κάνατε στη δουλειά και τι μουσική ακούγατε στο αυτοκίνητο στις μετακινήσεις σας. Η διαδικασία αυτή κρατά το μυαλό απασχολημένο με ουδέτερες πληροφορίες, απομακρύνοντας αγχωτικές σκέψεις. Και επίσης, η καταγραφή μια λίστα υποχρεώσεων για τις επόμενες ημέρες μπορεί να βοηθήσει την ταχύτερη έλευση ύπνου. Α, εγώ κάνω λίστα με τις υποχρεώσεις μου για τις επόμενες μέρες, δεν θα κοιμηθώ ποτέ!
1: Θα βρει κολακιάσει.
0: Εγώ δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, τι να σκεφτώ, τι έχω να κάνω την Τετάρτη.
1: Καλά, εντάξει τώρα, άσε παπατζηλίκια τώρα αυτές οι έρευνες εκεί με την Ντέμπορα που μας έφερες. Γιατί λέει και ο Γιάννης εδώ και έχει και δίκιο.
0: Έτσι λέει, παιδιά.
1: Να ρωτήσουμε, λέει, αυτή τη γιατρό που έκανε την έρευνα, αν έχει παιδιά, αν έχει δάνεια, αν έχει υποχρεώσεις άλλες και μετά να δούμε άμα μπορεί να κοιμηθεί. Δεν έχει δίκιο τώρα ο Γιάννης.
0: Έχει.
1: Μας το παίζει τώρα έξυπνη εκείνη.
0: Ναι.
1: Για έλα λοιπόν να τα έχεις όλα αυτά στο κεφάλι,
0: ναι,
1: και την ακρίβεια και τις υποχρεώσεις και τα δάνεια. Και να έχεις και την κάτζου το πρωί να σου γανώνει το κεφάλι.
0: Εμένα τα... Εγώ μεταφέρω την έρευνα που λέει και τα 4 αυτά, αυτά είναι. Τα 4 κόλπα για να, να κοιμάσαι αμέσως.
1: Ναι, παιδί μου, εσύ καλά κάνεις.
0: Εγώ αν τα κάνω
1: εσύ αυτά. Είσαι στην επιστημονική κοινότητα.
0: Έτσι,
1: και οφείλεις να μεταφέρεις όλα
0: έτσι
1: τα νεότερα δεδομένα.
0: Δεν το λέω εγώ, κυρία Λή το λέει.
1: Ακριβώς.
2: Βλέπω, έχουμε μαζευτεί όλοι οι καθημιακοί εδώ πέρα.
0: Και λέει όλοι ο Μιχάλης και καλημέρα, η Ντέμπορα Μουρλή. Μουρλή.
1: Αυτά λοιπόν, εάν θέλετε κι εσείς να έχετε έναν καλό ύπνο, μην ακολουθήσετε όσα ακούσατε από την κυρία Κάτζου. Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, Παναγιώτη μας.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, παλικάρι μου.
3: Πλησιάζουν οι μέρες, αλλά είπαμε
1: σεμνά. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε. Για την κίνηση θέλουμε να πούμε.
3: Πάμε να πούμε για την κίνηση.
1: Είπαμε σεμνά και ταπεινά αυτή την εβδομάδα.
3: Όλη τη χρονιά.
1: Για να μην έχουμε προβλήματα στις σχέσεις μας.
3: Βέβαια.
1: Για πες μας, τι γίνεται στους δρόμους.
3: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάφο του Κεφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Εγάλεο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου ανατμήματα σε Λεώνα και Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στη Σαρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Στο κόκκινο η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ποτηλιάρισμα στην κάφο της Κηφισίας από Μαρούση μέχρι Πανόρμου και στην άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα, στην κάφο της Φουλιαγμένης στο ύψος του Ελληνικού και στην άνοδο στη Γλυφάδα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάλιρο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Άλυμο μέχρι Φάλιρο και στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλυμο. Αυξημένη κυκλοφορία και στις Μικράς Ασίας Αλιπέδου Κόνονος προς το λιμάνι του Πειραιά. Καθυστερήσεις 10 έως 15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα Τσατικής Οδού. 15 έως 20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο. Και 15 έως 20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο για την ενημέρωση. Θα τον συναντήσουμε ξανά περίπου στις 9:20. Καλό κουράγιο σε όσους βρίσκονται στους δρόμους αυτή την ώρα. Καλημέρα και στον Βασίλη. Μπορώ να το κάνω, λέει, και στη δουλειά αυτά τα οποία περιγράφει νωρίτερα η γιατρός, η Λή που είπες,
0: ναι,
1: εκεί. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα και στον Στέλιο. Ορμόμενος λέει από τα βαρέα και ανθίγυνα των εργαζομένων στον τομέα της υγείας και μπράβο που θα το λάβουν. Εμάς το επάγγελμά μας δεν είναι χαρακτηρισμένο ως επικίνδυνο, είναι αστυνομικός. Ο Στέλιος, και στέλνει αυτό το μήνυμα, είναι επίσης ένα αίτημα χρόνων των αστυνομικών για να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά. Καλημέρα και στον Σταμάτη, ο οποίος μας ακούει στο νησί της Μαστίχα, στοιχείο. Αγαπητέ Σταμάτη, σε ευχαριστούμε ειλικρινά μέσα από την καρδιά μας.
0: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, κάθε φορά που ολοκληρώνεις τις αγορές σου στα Lidl και σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα Lidl Plus, έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις κουπόνια για φρούτα και λαχανικά ή χρηματικές εκπτώσεις που φτάνουν τα 25 ευρώ. Άνοιξε την εφαρμογή Lidl Plus, γύρνα τον τροχό και ενεργοποίησε το δώρο σου για την επόμενη επίσκεψή σου στο κατάστημα. Στα Lidl, οι αγορές σου επιβραβεύονται με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Κατέβασε την εφαρμογή τώρα και ξεκίνα να κερδίζεις. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Χθες είχαμε και μπουρίνι, έτσι είχαμε και μια καταιγίδα. Άστα. Τι ήταν αυτό το πράγμα, έριξε αρκετό νερό.
0: Πολύ νερό, πολύ νερό πραγματικά.
1: Μέχρι και τις 10 το βράδυ, εκεί 10 και μισή έβρεχε. Το είχαμε πει εδώ από νωρίς ότι υπάρχει το ενδεχόμενο καταιγίδας. Έπεσαν μέσα οι μετεωρολόγοι, οι οποίοι για σήμερα προβλέπουν πάλι έναν άστατο καιρό, συννεφιά στην Αττική. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει για πιθανότητα βροχής σήμερα, αλλά έτσι όπως είναι άστατο το σκηνικό, μη το αποκλείεται, και οι θερμοκρασίες μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Όταν επιστρέψουμε, θα πάμε και στα χρηστικά νέα της ημέρας που μας έχει ετοιμάσει η Αμαλία.
0: Για το ανακαινίζω θα είναι τα χρηστικά μέρα της ημέρας.
1: Ακριβώς.
0: Νέα της ημέρας.
1: Αλλά ταυτόχρονα θα πάμε και στο θέμα των Έλληνο-Τουρκικών σχέσεων, των τελευταίων κινήσεων που κάνει η Τουρκία με αυτό το νομοθέτημα για τη γαλάζια πατρίδα, αλλά και τις αντιδράσεις οι οποίες υπήρξαν μετά την απόφαση του Κισαία για απόσυρση δυνάμεων από Κάρπαθο, Εύρο και Κύπρο. Θα τα συζητήσουμε λοιπόν όλα αυτά στη συνέχεια.
4: Ο θεριστής.
1: Ναι.
4: Ο θεριστής έρχεται.
1: Έρχεται, θα τα πούμε στη δεύτερη ώρα.

0: Επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι η ώρα για τις χρηστικές πληροφορίες της ημέρας. Το λόγο έχει η Αμαλία Κάτζου.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε για τα μυστικά του νέου ανακοινίζω, που η επιδότηση φτάνει έως 95%, αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση. Και αυτό για μένα είναι σημαντικό. Λοιπόν, να παγώσει το ενοίκιο για 3 χρόνια. Πρώτα το πρόγραμμα θα ανοίξει για κλειστά σπίτια που θα βγουν στην αγορά με υποχρεωτική μίσθωση 5ετίας. Δηλαδή μπαίνει στο ανακαινίζω με υψηλή επιδότηση, αλλά πρώτον πρέπει η μίσθωση να είναι για μια 5ετία. Ανοίγει τον Ιούνιο, αρχής Ιουνίου, η πλατφόρμα επιλεξιμότητας. Το Σεπτέμβριο αιτήσεις για ανακαινήσεις έως 36.000 ευρώ. Θα είναι αποκλειστικά, θα αφορά το πρόγραμμα, η πρώτη φάση του προγράμματος ανακαινίζω, τα κλειστά ακίνητα. Με τους ιδιοκτήτες να είναι υποχρεωμένοι, θα το ξαναπώ, να εκμισθώσουν για 5 χρόνια το ακίνητό τους, ενώ για τα 3 πρώτα χρόνια το ενοίκιο θα παραμένει σταθερό. Θετική εξέλιξη, θετικό είναι αυτό. Μήπως και βγουν σπίτια στην αγορά και υπάρχει και ένα ενοίκιο, ρε παιδιά, γίνεται χαμός με τα ενοίκια. Λοιπόν, τώρα να πω κάτι. Το νέο πρόγραμμα επιδοτεί ανακαινήσεις κατοικιών που έχουν κατασκευαστεί έως το 1990. Το λέω γιατί δεν είναι γενικότερο, έχει αυτό το κριτήριο. Είναι μέχρι το 1990 να είναι κτισμένο. Με ενίσχυση που φτάνει τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα. Βεβαίως η επιδότηση είναι πολύ υψηλότερη, μπορεί να αγγίξει το 95% για συγκεκριμένες κατηγορίες όπως είναι τα άτομα με αναπηρία ή οι μονογονεϊκές οικογένειες. Άρα λοιπόν, υπάρχουν κριτήρια στο νέο ανακοινίζω στην πρώτη του φάση, το ξαναλέω. Να είναι κλειστό το ακίνητο, να έχει κατασκευαστεί μέχρι το 90, να το εκμισθώσεις για 5 χρόνια και να κρατήσεις σταθερό το ενοίκιο για τα επόμενα 3 χρόνια. Και αυτό είναι σημαντικό. Αυτό που προσπαθεί η κυβέρνηση είναι να βγάλει ακίνητα στην αγορά. Με το στεγαστικό να αναδεικνύεται σε ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό πρόβλημα και για την Ελλάδα.
0: Καλημέρα στο Βαγγέλη. Με τους γιατρούς λέει τι γίνεται, δεν υπάγονται στα ανθυγιεινά? Η αναφορά που έγινε χθες από την κυρία Κεραμέως ήταν για νοσηλευτές και διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΕ. Θα περιμένουμε λοιπόν να έρθει η συγκεκριμένη ρύθμιση για να πούμε περισσότερα. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Αίγινα. Έχεις δίκιο, αλλά τι να κάνει και ο Παναγιώτης Βολάνιος, αφού γίνεται χαμός κάθε μέρα στους δρόμους, πρέπει να μας δώσει αναλυτικά την κατάσταση για το τι συμβαίνει, ώστε να γνωρίζουν και όσοι βρίσκονται στους δρόμους. Καλημέρα και στον Γιάννη στην Ολλανδία. Αγαπητέ φίλε, θα συμφωνήσουμε απόλυτα μαζί σου για το μυστικό, για τον καλό ύπνο. Καλημέρα και στον παππού Κώστα. Ο παππούς Κώστας στέλνει ένα μήνυμα.
1: Τι λέει ο παππούς Κώστας?
0: Και στέλνει την αγάπη του σε σένα και λέει, ρε παιδιά, τι έγινε σήμερα η ζωγράφια, ούτε ένα σαρδάμ?
1: Ναι.
0: Λέει ο παππούς Κώστας.
2: Και ο παππούς!
0: Καλημέρα λοιπόν, καλή συνέχεια και σε σένα.
1: Βέβαια, μου διαβάζω μια είδηση τελευταία στιγμή. 57χρονο τρόφιμο στραγγάλισε 46χρονο μέσα στο ψυχιατρίο στο Δαφνί.
0: Ναι, το είδα, τραγική είδηση.
1: Τι γίνεται, οι δύο τρόφιμοι λέει είχαν έντονο επεισόδιο μεταξύ του.
0: Τραγική είδηση.
1: Ανάγια.
0: Όπως και χθες είδες τι έγινε στην Πάτρα. Με μία μητέρα.
1: Ναι.
0: Η οποία σταμάτησε, ρε παιδιά, κάποια στιγμή εκεί στον περιφερειακό της Πάτρας για να βγάλει φωτογραφία του ηλιοβασίλεμα.
1: Είναι πανέμορφο εκεί το ηλιοβασίλεμα.
0: Βγαίνει λοιπόν από το αυτοκίνητο και την ώρα λοιπόν που έχει βγει για να βγάλει φωτογραφία, πάνε κάποιοι πιτσιρικάδες και τις κλέβουν την τσάντα από τη θέση του συνοδηγού.
1: Ρωμά ήταν.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: από έναν καταβλισμό εκεί. Το καταλαβαίνει η γυναίκα. Προσπαθεί να τους κυνηγήσει, να πάρει πίσω την τσάντα της. Τους φώναζε μάλιστα ότι κρατήστε τα χρήματα, αλλά αφήστε τα υπόλοιπα, γιατί έχω μέσα έγγραφα κτλ. Αρχίζουν, τρέχουν λοιπόν τα πιτσιρίκια αυτά και πάνε στον καταβλισμό. Και την ώρα λοιπόν που φτάνει εκεί πέρα, βλέπει καμιά 30-40 μαζεμένους. Τι να κάνει η γυναίκα? Οπισθοχώρησε, αλλά δεν έγινε μόνο αυτό. Η γυναίκα τραυματίστηκε. Έχει τραυματιστεί σοβαρά στο ένα πόδι και στο άλλο, αλλά σοβαρότερα στο ένα. Και όπως και η ίδια, αλλά και άλλοι κάτοικοι καταγγέλουν, το κάνουν σύστημα εκεί πέρα. Δηλαδή, στείλουν ενέδρα σε οδηγούς με διάφορους τρόπους, ώστε να κλέψουν αντικείμενα, κυρίως τσάντες, μέσα από τα αυτοκίνητα. Αυτή τη φορά λοιπόν είχαμε και σοβαρό τραυματισμό της συγκεκριμένης γυναίκας εκεί στην περιφερειακή της Πάτρας. Κλέφτες τέλος πάντων βρήκαν καταφύγιο στον καταβλισμό των Ρωμά που υπάρχει εκεί.
1: Η Nexus Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρεί συνέντευξη για το Δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Κυρία της Υποκριτικής, αφηγείτε τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι 4.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό. Real Night στους 97,8.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εντάξει, μιλάμε τώρα για ρήγη συγκίνησης. Η Κάτζου, παιδιά, έχει ανατριχιάσει.
1: Πασοκάρα!
0: Το θέμα το μουσικό όμως δεν παίζει για αυτόν τον λόγο τον οποίο φαντάζεσαι. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή το 2013 μία μουσική ιδιοφυΐα. Ο Ρέι Μάνζαρεκ. Κιμπορτίστας, πιανίστας και ιδρυτικό μέλος των Doors. Σπούδασε οικονομικά, σπούδασε κινηματογράφο, εκεί γνώρισε τον Τζιμ Μόρισον και στη συνέχεια προχώρησαν στην ίδρυση του συγκροτήματος. Και στη δεκαετία του 80 έκανε την περίφημη διασκευή στο έργο του Καρλ Ορφ, το Κάρμινα Μπουράνα, το οποίο έμελε να γίνει και ύμνος εδώ στην Ελλάδα για το Πασόκ. Και όχι μόνο. Το χρησιμοποίησαν και άλλες πολιτικές δυνάμεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και η Άγγελα Μέρκελ το έχει χρησιμοποιήσει σε προεκλογική εκστρατεία. Και το κορυφαίο όλων ποιο είναι. Εάν κάποιος διαβάσει τους στίχους από το Κάρμινα Μπουράνα, από το έργο γενικότερα και το Φορτούνα συγκεκριμένα, λέει για ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία τύχη, δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, δεν έχουν χρήματα, δεν έχουν καμία προσδοκία. Οι πολιτικοί λοιπόν από τον μπαλκόνι χρησιμοποιούσαν το Κάρμινα Μπουράνα και το κοινό από κάτω ήταν εκστασιασμένο ακούγοντας ότι δεν έχει καμία μα καμία ελπίδα. Από τα παράδοξα τα οποία συμβαίνουν και στις προεκλογικές εκστρατείες. Right now. 9 και 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη και πάλι. Κάποια είδηση έχουμε της τελευταίας στιγμής, γιατί στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο Γιώργος Λικουρέτζο.
2: Βέβαια.
0: Και για να είναι ο Γιώργος στη γραμμή, είπα να πει ότι έχει ρεπορτάζ.
2: Ακριβώς. Καλημέρα, Γιώργο.
3: Καλημέρα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
3: Σήμερα είναι προγραμματισμένες στη Βουλή δύο συνεδριάσεις για την υπόθεση των υποκλοπών. Της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Η πρώτη αφορά αυτή που αρχίζει τώρα με την ακρόαση του διοικητή της ΕΕΠ του κυρίου Δεμήρη. Η δεύτερη ήταν προγραμματισμένη για τη μία το μεσημέρι με την ακρόαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου του κύριου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Αυτή φαίνεται πως δεν θα πραγματοποιηθεί. Έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία ότι ο κύριος Τζαβέλας έχει αποστείλει επιστολή σήμερα το πρωί στον πρόεδρο της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, τον κύριο Μπούρα. Αρνείται την εμφάνισή του ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Αυτό που φαίνεται ότι επικαλείται ο κύριος Τζαβέλας είναι η συνταγματική τάξη και η διάκριση των εξουσιών. Να το πω πάρα πολύ απλά, ο κύριος Τζαβέλας λέει ότι δεν νομιμοποιείται κανένα στη Βουλή να με καλεί για να δώσω εξηγήσεις για δικαιοδοτική κρίση την οποία έχω κάνει επί ανοιχτής υπόθεσης. Άρα φαίνεται ότι η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής δεν θα γίνει καθόλου. Αν τεθεί το θέμα, θα τεθεί στη συνεδρίαση η οποία αρχίζει τώρα σε λίγα λεπτά. Και πρέπει να επισημάνω ότι κατά τον κανονισμό της Βουλής είναι κλειστή, είναι απόρριτη, διότι αφορά σε ζητήματα που ανάγονται στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Το λέω αυτό, ότι θα συζητηθεί εκεί, διότι εχθές ακούγαμε όλη μέρα ότι υπάρχουν κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία ενδεχομένως θα ζητήσουν τη βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου στη Βουλή. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτά είναι πρωτοφανή πράγματα και δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση η οποία αρχίζει σε λίγα λεπτά.
0: Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την άμεση ενημέρωση.
3: Καλή σας συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα για οτιδήποτε νεότερο φυσικά μας ενημερώνεις. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Δεν έχουμε κάποιο νεότερο σχετικά με την έντονη οσμή που απασχόλησε χθες τα νότια προάστια και γενικά όλο το παραλιακό μέτωπο. Θα περιμένουμε, όπως σας λέγαμε και στην πρώτη ώρα της εκπομπής, τις αναλύσεις, τα αποτελέσματα των οποίων θα γίνουν γνωστά σήμερα σχετικά με τη χημική σύσταση αυτού του αερίου που ταλαιπώρησε για αρκετές ώρες και ανησύχησε εκεί τους κατοίκους. Εξακολουθεί να τους ανησυχεί γιατί το αέριο. Η οσμή μπορεί να έφυγε,
2: ναι.
0: Αλλά η ανησυχία παραμένει και οι άνθρωποι βίωσαν μια ιδιαίτερη κατάσταση χθες και θέλουν να μάθουν από τι ακριβώς έχει προκύψει όλο αυτό το πρόβλημα.
4: Πάρα πολύ έντονο το πρωί, ανοίγοντας τα παράθυρα, ήταν σαν να ήταν μια εξάτμιση και έβγαζε αυτή τη μυρωδιά.
5: Έχουμε βρωμίσει από το πρωί, δεν ξέρω τι μυρίζει έτσι, βρωμάει, δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα.
6: Δεν παλεύεται αυτή η μυρωδιά.
0: Στα πρόθυρα λιποθυμίας. Ήτανε
2: στα πρόθυρα λιποθυμίας οι άνθρωποι. Ακριβώς.
0: Θα περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι θα δείξουν τα αποτελέσματα για να υπάρξει και μια επίσημη εξήγηση. Το τώρα, γιατί σύνταξη χειρίας τα είπε αναλυτικά η Αμαλία στην πρώτη ώρα.
2: Δεν θα κοπεί καμία σύνταξη χειρίας. Αυτή είναι η διαβεβαίωση διαστόματος της Υπουργού Εργασίας της κυρίας Κεραμέως. Θα έρθει νομοθετική ρύθμιση, έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία περικοπή σύνταξη χειρίας.
0: Ταυτόχρονα η κυρία Κεραμέως είπε ότι ετοιμάζεται και ρύθμιση ώστε να υπαχθούν στα βαρέα και ανθυγιεινά οι νοσηλευτές και οι διασώστες του ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ. ΕΚΑΒ και του ΕΣΥ.
2: Είπαμε επίσης για το ανακοινίζω που έρχεται αρχές Ιουνίου θα ανοίξει

0: Μπαίνω στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και παίρνω 10 ευρώ κουπόνι για το eFood, για ό,τι τραβάει η όρεξή μου. Α, και φυσικά μπορώ να ανακαλύψω εκεί εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάξω. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Η ΕΚΟ καλωσορίζει το ΕΚΟ Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο φοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαριότητα κινητήρα, καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα, η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου.
0: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Έφτασα 60, λέει, για να μάθω ότι το Κάρμινα Μπουράνα του Πασόκ είναι διασκευή του κορυφαίου των κορυφαίων. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Έτσι είναι, όπως τα λέγαμε νωρίτερα, η ιστορία. Καλημέρα και στο φίλο τον Άγη, τον Κάκια, από τους παλιούς ραδιοφωνικούς φίλους. Να σε καλά, πολλούς χαιρετισμούς. Πάμε και στο θέμα που έχει προκύψει με το νομοθέτημα για την γαλάζια πατρίδα από την πλευρά της Τουρκίας. Επιμένουν οι Τούρκοι, σε επίπεδο πληροφοριών βέβαια πάντα, μέσω των μέσων μαζικής ενημέρωσης, της προπαγάνδας που γίνεται εκεί, όπου εμφανίζονται διάφοροι που διεκδικούν την πατρότητα αυτού του σχεδίου ως εμπνευστές και λένε διάφορα.
1: Ναι, ακόμα δεν το έχουμε δει το σχέδιο και το νομοσχέδιο αυτό που θα περάσει, έτσι λένε οι πληροφορίες από την Τουρκία Εθνοσυνέλευση, αλλά δημιουργεί, έτσι, νέα δεδομένα. Εφόσον περάσει και η Αθήνα παρακολουθεί από κοντά όλες τις εξελίξεις.
0: Από την άλλη, είχαμε την απόσυρση δυνάμεων, δηλαδή τον Patriot από την Κάρπαθο και από τον Εύρο. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση ενημέρωσε ότι η συστοιχία Patriot αντικαθίσταται από δύο Mirage στην Κάρπαθο και ταυτόχρονα ότι θα αντικατασταθούν και οι δυνάμεις στην Κύπρο.
1: Ακριβώς.
0: Από άλλα αεροσκάφη και ταυτόχρονα ότι θα παραμείνει μια φρεγάτα στην περιοχή.
1: Ναι, έχει δημιουργηθεί μια κουβέντα και γιατί τώρα να φύγουν οι Patriot από την Κάρπαθο και μήπως αυτό έχει να κάνει με τις προκλήσεις από την πλευρά της Τουρκίας. Απάντησε πάντως χθες η κυβέρνηση διαστόματος του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Παύλου Μαρινάκη ότι αυτό είναι. Ήταν μια επιχειρησιακή απόφαση.
0: Να ακούσουμε τι είπε λοιπόν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Έχω βαρεθεί να διαβάζω δημοσιεύματα περί υποχωρητικότητας με μια αλακάρτα ανάγνωση διαφόρων αναλυτών δήθεν ειδικών. Η πραγματικότητα είναι ότι εκρήθη επιχειρησιακά, όπως στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης άσκησης εστάλησαν. Εδώ αναφερόμαστε στο Κάρπαθο και στο Διδημότυχο. Εκρήθη επιχειρησιακά μετά την πάροδο ενός μεγάλου χρονικού διαστήματος ότι τα Patriot έπρεπε να επιστρέψουν μετά από σχετική χθεσινή απόφαση. Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Όποιος μιλάει για υποχρεωτικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο.
0: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι ήταν απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ότι έγινε για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Υπάρχει σκληρή κριτική από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Πολύ σκληρή κριτική.
0: Ο οποίος ζητάει έκτακτη σύγκληση συνόδου κορυφής στην Ευρώπη, ώστε να τεθεί το θέμα των τουρκικών προκλήσεων και ζητάει να ξυπνήσουμε επιτέλους. Αυτά ήταν τα λόγια τα οποία μεταφέρθηκαν από την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά.
1: Ακριβώς, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ κοντά στο και εκείνος να ανακοινώσει ένα νέο κόμμα και θα το δούμε αυτό. Αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Πάντως ήταν σκληρή η κριτική, ακριβώς η κριτική του πρώην Πρωθυπουργού για το θέμα το ότι έφυγαν οι Patriot από την Κάρπαθο.
0: Στην Τουρκία εμφανίζονται μερικούς ικανοποιημένοι με αυτή την κίνηση. Λένε ότι θα αποσυμπιέσει την κατάσταση. Έτσι είναι η δική τους ανάγνωση στο θέμα.
1: Ο προπαγανδιστικός μηχανισμός στην Τουρκία τώρα τον έχουμε ζήσει και τον ξέρουμε. Εντάξει.
0: Αν και εγώ δεν πιστεύω ότι ταυτίζεται το ένα θέμα με το
1: άλλο. Εγώ πάντως να πω ότι στην Τουρκία όλες οι πολιτικές δυνάμεις όταν είναι θέματα, όταν τα θέματα αφορούν είναι εθνικά ή αφορούν και την Ελλάδα, είναι όλοι μαζί. Εμείς εδώ ο καθένας λέει κάτι διαφορετικό. Ακόμα και για τα τόσο σοβαρά θέματα τα εθνικά. Αυτό πρέπει να το κοιτάξουμε όχι τώρα, όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Ότι στα εθνικά θέματα πρέπει να υπάρχει ενιαία γραμμή. Αυτό εγώ το έχω διαπιστώσει όσα χρόνια παρακολουθώ και τα ελληνοτουρκικά, αλλά και τις αντιδράσεις των κομμάτων και της αντιπολίτευσης στην Τουρκία. Είδες κανείς να τα βάζει με τον Ερντογάν για όλο αυτό το νομοσχέδιο ή να λέει κάτι ή ακόμα. Δεν ξέρω τι γίνεται στο παρασκήνιο. Πάντως δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Εμείς εδώ πέρα σφαζόμαστε.

0: Και βέβαια να πούμε και τη στήριξη που έλαβε για άλλη μια φορά η Τουρκία από την Γερμανία με την αποστολή των γερμανικών Patriot που θα αντικαταστήσουν τους Αμερικάνικους για την αεράμινα της Τουρκίας σε συνδυασμό με 150 περίπου Γερμανούς στρατιώτες οι οποίοι θα μεταφερθούν στην Τουρκία για την υποστήριξη της συστοιχίας Patriot.
1: Γερμανοί.
0: Γενικά οι Γερμανοί σταθερά δίπλα στο πλευρό των Τούρκων και από κοντά και οι Ισπανοί. Εννέα και 20 πρώτα λεπτά, αυτή είναι η ώρα που έρχεται ο Παναγιώτης Βολάνιος με ό,τι νεότερο υπάρχει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα Παναγιώτη.
1: Τι γίνεται Παναγιώτη μου, χαμός.
2: Καλημέρα και πάλι, ναι, χαμός, στάσιμη κατάσταση. Ουρές χιλιομέτρων στον Κηφισό, στην Κάθοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο και στην Άνοβα από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Μποτιλιάρισμα επικρατεί στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνια σε σταδίο Πατησιών. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Σμύρνης. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Στο κόκκινο είναι τα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα, στην κάθοδο από Κεσαριανή μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις της Βουλιαγμένης στο Ελληνικό. Πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, στο ύψος του Μοσχάτου, από Φυσίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά, στο ύψος του Φαλήρου. Ουρές χιλιομέτρων έχουμε στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά, από Άλυμο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εκεί είπαμε ζεσταίνεται ο κόσμος σιγά σιγά. Στην Αττική Οδό συνεχίζονται καθυστερήσεις 10-15 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 15-20 λεπτών από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας στην περιφερειακή Μυτού.
1: Φτάνει.
0: Παναγιώτη,
2: ναι.
0: Πρόσχε μην καείς το ζέσταμα.
2: Εντάξει, θα το έχω στο νου.
1: Δεν ξέρω τι λένε.
0: Κάτι δικά μας εμείς λέμε.
1: Ναι, εγώ δεν μπλέκομαι σε αυτά. Είναι δικά σας. Λοιπόν, πάμε λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον. Όσοι δοκιμάσαμε νερό από τον πρωτοποριακό ψύκτη αφής της Rainbow Waters, σας λέμε με βεβαιότητα ότι δεν θα μπορείτε πια να πίνετε νερό βρύσης από κοινά φίλτρα. Χάρη στο φίλτρο συμπαγούς ενεργού άνθρακα που διαθέτει, απολαμβάνετε απεριόριστο πεντακάθαρο και φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε από την πηγή. Επίσης, έχει οθόνη αφής και σας προσφέρει στη στιγμή νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό, στην αδυναμική θερμοκρασία για να φτιάχνετε κάθε μέρα τον τσάι ή το καφέ σας, τον καφέ σας. Έτσι, για το νερό και τα ροφήματά σας, ξεχνάτε ψυγείο και βραστήρα. Και φυσικά, φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Καλέστε τώρα στο 801-11-34-34-34.
3: Κάτι μου μυρίζει.
0: Του μυρίζει. Του μυρίζει ακόμα. Του Γιώργου του αυτιά. Τι να σου κάνουμε, αγαπητέ Γιώργο, σύμφωνα με το πιθανότερο σενάριο, αυτό που ακούσαμε από τον Δημοσθένη Σάρη Γιάννη, τον καθηγητή περιβαλλοντικής μηχανικής, χθες στο δελτίο ειδήσεων του Αντένα, αυτή η μυρωδιά, η οσμή πιθανότητα οφείλεται σε δεξαμενόπλοιο στο Σαρονικό που έκανε κάποιες εργασίες καθαρισμού. Αυτό είναι το επικρατέστερο σενάριο μέχρι και αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν και άλλες θεωρίες και για φυτοπλανκτόν ακούστηκε και για λίματα ακούστηκε και για καύσιμα ακούστηκε. Α, τώρα που είπα καύσιμα.
1: Μη λες για καύσιμα.
0: Ω, δεν γίνεται να μην πω. Δεν γίνεται να μην πω.
1: Τι θα γίνει.
0: Τι τιμές είδα σήμερα το πρωί.
1: Τι τιμές είδες.
0: 2,139, δηλαδή 2,14.
1: Η αμόλυβδη
0: 1,75 με 1,83 το πετρέλαιο κίνησης. 2,14 επί της ουσίας. Και 1,75 με 1,80 κάτι το πετρέλαιο κίνησης.
1: Ωραία.
0: Θα σου πω περισσότερα όμως μετά τους τίτλους των ειδήσεων, γιατί όπως μας ενημερώνει η Κατερίνα Βουτσά, θα πρέπει να διακόψουμε. Επανερχόμαστε σε λίγο με τα καύσιμα.

0: Real FM.
1: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
2: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Παναγία μου, τι είναι αυτό?
1: Αυτό, κυρία Σοφία, είναι η Λόρντι, το Hard Rock Hallelujah, σαν σήμερα. 20 Μαΐου του 2006 η Φιλανδία κατέκτησε την Eurovision με τα τέρατα. Δεν σ' αρέσουν τα τέρατα?
2: Καθόλου.
1: Μια χαρά ήταν τα τέρατα. Μια χαρά. Πήγαν όλοι εκεί με τα γλυκανάλατα και όλα τα υπόλοιπα. Εμφανίζονται τα τέρατα, δίνουν ρυθμό, βγαίνουν μπροστά, σαρώσανε. Άσε και λίγο να έχουμε ζωντάνια, να έχουμε παλμό, να έχουμε νεύρο.
3: Να έχουμε απ' όλα να έχουμε.
1: Μια χαρά ήταν τα τερατάκια και γλυκά. Εδώ έχουμε άλλα και άλλα τέρατα που μας περιστοιχίζουν.
3: Καλά, αυτό είναι μια
1: αλήθεια. Τα μας πειράξαν.
3: Σωστό είναι αυτό.
1: Λέγαμε νωρίτερα πριν το διαφημιστικό διάλειμμα και τους τίτλους των ειδήσεων για τις τιμές στα καύσιμα.
3: Που τσουρουφλίζουν.
1: 14 που βλέπουμε σήμερα στην Αττική, τουλάχιστον από τα πρατήρια που περάσαμε εμείς, και η ανησυχία είναι ζωντανή για το τι θα γίνει το επόμενο διάστημα μετά και τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή.
3: Ακριβώς, και τη νέα και την νέα ράλη στη μέση του πετρελαίου. Σήμερα πέφτει κάπως το πετρέλαιο, μην με θεωρήσετε πολύ, εκεί πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι είναι, αλλά έχει κάνει πάλι ένα ράλι το προηγούμενο διάστημα, άρα αναμένουμε οι τιμές των καυσίμων να αυξηθούν.
1: Και... να ακούσουμε λοιπόν.
3: Και ο Θεός μαζί μας.
1: Ναι, και ο Θεός μαζί μας. Να ακούσουμε τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο Πρατηριούχων Αττικής, για το τι πρέπει να περιμένουμε το επόμενο διάστημα και συγκεκριμένα τον Ιούνιο, ο οποίος πλησιάζει.
4: Πια είμαστε πάνω από 2 ευρώ και 10 λεπτά σε όλα τα πρατήρια της χώρας και εδώ. Το πικ είναι στα νησιά, όπου είναι πάνω από 2 ευρώ και 20. Στις Κυκλάδες είναι πάνω από 2,27. Δυστυχώς την τελευταία εβδομάδα βιώσαμε μια συνεχόμενη αύξηση στις δηληστηριακές τιμές, ένα με 1,5 λεπτό κάθε μέρα. Δυστυχώς δεν φαίνεται κάτι για να αλλάξει το σκηνικό. Και ξέρετε, όσο πηγαίνουμε προς το καλοκαίρι, αυξάνεται η τιμή της βενζίνης περισσότερα από την τιμή του πετρελαίου, γιατί είναι η βενζίνη απαραίτητη, δηλαδή δημιουργείται μια ζήτηση στην Νότια Ευρώπη κυρίως λόγω των μετακινήσεων. Υπάρχει μια τεχνητή ζήτηση λοιπόν, γιατί υπολείπονται βαρέλια από την παγκόσμια αγορά. Καλύπτει η Αμερική εν μέρη που στέλνει ποσότητες αργού πετρελαίου προς διήλυση σε όλες τις χώρες, για να μην εκτοξευθεί η τιμή και δημιουργήσει μια αρνητική εικόνα για την ίδια τη χώρα της και τον πόλεμο. Αλλά πάλι δεν επαρκούν οι ποσότητες. Και δυστυχώς το χειρότερο είναι αυτό που η αγορά εκτιμάει τώρα. Είναι ότι ενώ είχαν ένα χρονικό ορίζοντα 3-4 μηνών που κλείναν συμβόλαια τα δηληστήρια, αυτό έχει μειωθεί 40 μέρες. Άρα η επάρκεια που έχουμε κάθε φορά είναι για 40 μέρες, το οποίο βαίνει μειούμενη.
5: Αν ζητήσουμε μια εκτίμηση για το πού θα φτάσει η τιμή, τι θα μας λέγατε?
4: Κοιτάξτε, στα νησιά θα περάσει σίγουρα τα 2 ευρώ και 30 λεπτά. Δηλαδή Δωδεκάνησα, Ιόνιο, Κυκλάδες.
5: 2-30.
4: Το επόμενο διάστημα μέχρι τον Ιούνιο.
5: 2-30.
4: Και στις μεγάλες αστικές πόλεις θα προσεγγίσει το 2 ευρώ και 20 λεπτά εφόσον συνεχιστεί αυτή η κατάσταση ως έχει.
3: Εντάξει, είναι πραγματικά απεσιόδοξη όλη αυτή η εικόνα και προβληματική και αρνητική. Εγώ ακούγοντας τον κύριο Παγιοργίου να λέει ότι κάθε μέρα ανεβαίνει 1-1,5 λεπτό η τιμή της βενζίνης στα πρατήρια, πραγματικά ανετριχιάζεις. Λες, πού θα φτάσει? Πού θα φτάσει το καύσιμο? Δεν ξέρω, είναι απάλευτο. Και βεβαίως, σόλ με όλο αυτό το τοπίο, καταλαβαίνετε ότι φαίνεται ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να δώσει παράταση στο πλαφόν στο πετρέλαιο κίνη. Και για το Fuel Pass θα το δούμε τέλος του μήνα. Μάλλον όμως θα διατηρηθούν τα μέτρα στήριξης.
1: Ακούσατε όμως το πιθανότερο σενάριο για τον Ιούνιο. 2 και 20 η αμόλυβδη στα αστικά κέντρα. Τι να πάθει εσύ με αυτά που ακούει, τι να πάθει?
3: Κοίτα, ο Γιάννης που μένει στο Ηλίο μας λέει ότι η μυρωδιά σήμερα πάει στα δυτικά, έχει φτάσει στα δυτικά.
1: Τι έγινε ρε παιδιά?
3: Δεν ξέρω, ο Γιάννης μας το λέει που διαμένει στο Ηλίο. Ναι, να το δούμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι χθες απευθύνθηκαν οι συνάδελφοι αρχικά σε κατοίκους και σε φορείς από τη Δυτική Αττική. Δηλαδή έπαιρναν τηλέφωνο στον Ασπρό Πύργο.
3: Γιατί έχει πάρα πολύ εργοστάσιο.
1: Και λέγανε και οι άνθρωποι, ρε παιδιά, μας παίρνετε τηλέφωνο επειδή σας μύρισε εσάς τώρα ξαφνικά στα νότια προάστια. Εμείς λέει αυτές τις μυρωδιές τις έχουμε κάθε μέρα.
3: Να σου πω.
1: Αλλά ποτέ δεν έχει απασχολήσει, λέει, κανέναν. Τώρα λέει, επειδή μύρισε ξαφνικά μέχρι και τη Γλυφάδα και τη Βούλα, σας έπιασε ο πόνος, λέει, και μας ρωτάτε. Αυτά έλεγαν δήμαρχοι από τη Δυτική Αττική. Επαναλαμβάνουμε αυτά που είπαμε και νωρίτερα. Τα πιθανότερα σενάρια, έτσι, είναι αυτό των εργασιών σε κάποιο δεξαμενόπλιο εκεί στο Σαρονικό. Είναι το θέμα καυσίμων ή λιμάτων και είναι και θέμα του με το φυτοπλανκτόν ενδεχομένως δηλαδή που μπορεί να έχει προκύψει αυτή η οσμή. Θα περιμένουμε τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που κάνει το ΕΚΠΑ σχετικά με τη χημική σύσταση αυτού του αερίου.
3: Σε βλέπω πολύ σκεπτικό σήμερα, Ιωσήφ μου. Τι σου συμβαίνει?
1: Τίποτα, μια χαρά είμαι.
3: Εγώ βλέπω ότι είσαι σκεπτικός. Δεν ξέρεις πώς την παραγγείλεις.
1: Παιδί μου, αφού παρήγγειλα.
3: Παρήγγειλες. Πες μου ότι μπήκε στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πήρες 10 ευρώ κουπόνι για το e-food. Και ότι τραβάει όρεξή σου επίσης.
1: Εννοείται.
3: Α, και φυσικά θέλω να σου πω ότι μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου.
1: Πάμε και στην πολιτική επικαιρότητα. Γιατί
3: κοίτα έχουμε τώρα
1: τα κόμματα υποδημιουργία.
3: Εντάξει, κυρία Καριστιανού, αύριο, έτσι τα αποκαλυπτήρια για το κόμμα.
1: Κυρία Καριστιανού, αύριο, 6:30 στην πλατεία Αριστοτέλου.
3: Από τη Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Τσίπρας, 26 Μαΐου, 8 η ώρα στο Θησείο. Έτσι, και θα δούμε και ποιοι θα είναι εκεί ή μήπως δεν είναι. Θα τα πούμε αυτά, τι λέει το ρεπορτάζ. Και βεβαίως, πολύ μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ μεγάλη αντάρα. Χθες παραιτήθηκε ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Καλπάκης, και έστειλε και μια επιστολή στον κύριο Φάμελο. Είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις βουλευτικές εκλογές και άφησε εχμές για μη σύγκληση οργάνων. Τι γίνεται, ρε παιδί?
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Ο κύριος Φάμελος χθες, τα λέγαμε εδώ και από την εκπομπή, γιατί προλάβαμε μια τηλεοπτική του εμφάνιση, είπε ότι είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες του ΣΥΡΙΖΑ και του Αλέξη Τσίπρα σε ένα ενωτικό σχήμα. Αυτό είπε ο κύριος Φάμελος.
3: Άρα να μην υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή την επόμενη μέρα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Εκτός αν καταλαβαίνω κάτι λάθος, γιατί δεν έχω χάσει και λίγο. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Είπε ότι είναι αναγκαίο να συγκλίνουν οι πορείες ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα σε ένα ενωτικό σχήμα. Από εκεί και πέρα τώρα υπήρξε και μία δήλωση του κυρίου Παναγιωτόπουλου. Είναι ο κύριος Ανδρέας Παναγιωτόπουλος. Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι.
1: Μίλησε στο Earth News Radio χθες. Είναι μία δήλωση η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση. Γιατί είπε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ:
0: μα δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι ένα πεφταίο σενάριο για μας. Και η επιδίωξη και η αποφάση του κόμματος είναι η συμπόρευση. Οπότε πώς θα γίνει? Δεν κατεβαίνει άλλο κόμμα. Θα κατεβούμε με υπό τον Αλέξη Τσίπρα όλοι μαζί.
1: Βγαίνει λοιπόν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει:
3: Αλέξη Τσίπρα, δεν λέω εγώ τώρα, έτσι τώρα.
1: Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο. Βγαίνει ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και λέει: δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Αυτό είναι απευκταίο σενάριο.
3: Είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα.
1: Αυτό
3: δεν
1: σου λέω.
3: Όχι,
1: και βγαίνει και λέει: λοιπόν, δεν θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Είναι απευκταίο σενάριο, θα κατεβούμε όλοι υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που έκανε η Αμαλία. Τον έχουν ρωτήσει τον Αλέξη Τσίπρα. Τους θέλει? Ή τουλάχιστον τους θέλει όλους να πάνε όλοι μαζί? Και βέβαια από εκεί και πέρα ξεκινάει και το θέμα με την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Ο ίδιος λέει ότι παραμένει μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και της Πολιτικής Γραμματείας. Ο Σωκράτης Φάμελος λέει ότι από τη στιγμή που δεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να συμμετέχει στα κομματικά όργανα. Δεν ξέρω, ήρθε και η παραίτηση αυτή του κυρίου Καλπάκη. Υπάρχει μία ανακατοσούρα εκεί πέρα, μία αναστάτωση.
3: Το ενδιαφέρον θα είναι να δούμε αν στο Θησείο θα δώσουν το παρόν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν νομίζω, εγώ θα πω. Θα το δούμε. Εγώ λέω ότι δεν νομίζω. Ίσως δεν θέλει και ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας να δώσουν το παρόν. Γιατί θα το ταυτίσουμε με το παρελθόν και νομίζω δεν το θέλει. Κάνει ένα νέο κόμμα. Και θα δούμε αν ο ίδιος. Γιατί παραμένει αυτό που έχει πει ο Αλέξης Τσίπρας στον Νίκο Χατζηνικολάου στη συνέντευξη. Ότι δεν θα δεχθώ εν ενεργεία βουλευτές. Άρα τι πρέπει να κάνουν? Να παραιτηθούν, να αφήσουν τις έδρες και να προσχωρήσουν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τώρα, τι. Γιατί ακούω διάφορα. Δεν νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο deal, πάντως, να ξέρεις. Αυτό καταλαβαίνω από το ρεπορτάζ, ξαναλέω. Έτσι, τώρα πίσω από τις κλειστές πόρτες δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται. Πάντως, μεγάλη αντάρα στο ΣΥΡΙΖΑ, θα το ξαναπώ. Και εδώ ο κόσμος καίγεται και εκεί ασχολούνται με τι? Με όλο αυτό.
1: Εγώ καταλαβαίνω ότι πρέπει να πάρουν κάποιες αποφάσεις.
3: Λογικό είναι αυτό. Αφού επανεμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας,
1: είναι πρέπει
3: λογικό
1: να πάρουν κάποιες αποφάσεις. Αλλά προσπαθώντας να κερδίσουν χρόνο, το έχουν φτάσει το πράγμα σε ένα σημείο που πλέον δεν μαζεύεται. Και οι εξελίξεις μάλλον τους προλαβαίνουν και με την υπόθεση Πολάκη και με άλλους βουλευτές οι οποίοι έχουν ταχθεί ανοιχτά υπέρ της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα και εμφανίζονται σαν να μιλάνε σαν
3: παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Του νέου κόμματος. Ακριβώς.
3: Εμένα αυτό
1: κάπου,
3: λίγο
1: λοιπόν,
3: παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Χρονικά έχουν χάσει το παιχνίδι. Θα πρέπει λοιπόν να πάρουν τις αποφάσεις τους από την Τρίτη ειδικά και μετά. Αυτό είναι επιβεβλημένο.
3: Γι' αυτό και η σύγκληση και τη πολιτική γραμματεία και τη κεντρική επιτροπή. Κάποιοι μιλούν και για ένα έκτακτο συνέδριο. Δεν ξέρω αν τελικά επιλεχθεί αυτή, και αυτή η λύση. Και αυτή θα είναι και αυτό μια κίνηση. Θα γίνει ό,τι γίνει μετά τις 26. Και λογικό είναι.
1: Τώρα, χθες στη Βουλή είχαμε και πάρα πολύ μεγάλη ένταση με την κυρία Κωνσταντοπούλου.
3: Τα έβαλε με όλους και με όλοι, κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Τσακώθηκε με όλους. Ναι. Τσακώθηκε με τον κύριο Γεωργαντά, τσακώθηκε με τον κύριο Κερίδη, τσακώθηκε με τον κύριο Λαμπρούλη, με την κυρία Κομνηνάκα.
3: Έγινε εκεί μπάχαλο. Ακόμα μία φορά η Βουλή μπάχαλο.
1: Πραγματικά, αποκάλυψε, λέει, επιχειρηματικές συναλλαγές του παππού του Φλωρίδη, του Υπουργού Δικαιοσύνης δηλαδή, με τον πατέρα του Γιώργου Λαμπρούλη και συγγένειες της συζύγου Αθανασίου με τη βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Μαρία Κομνηνάκα, προκαλώντας το ξέσπασμα της βουλευτού του Κομμουνιστικού Κόμματος. Υπήρξε μεγάλη ένταση και πολύ σκληρή διάλογη μέσα στη Βουλή. Η κυρία Κομνηνάκα ζήτησε εξηγήσεις, λέγοντας τι συμπεριφορά είναι αυτή. Και εκτοξεύτηκαν λοιπόν κατηγορίες από την κυρία Κωνσταντοπούλου για συγγένειες, για οικογενειακά αλυσβερίσια και όλα τα υπόλοιπα, με την κυρία Κομνηνάκα να χρησιμοποιεί και εκείνη βαρύτατες εκφράσεις, λέγοντας καλά είσαι τόσο ξεφτυλισμένη, τι πράγματα είναι αυτά, και η κυρία Κωνσταντοπούλου απάντησε ότι έτσι πρέπει, έτσι μιλάνε μόνο οι φασίστες. Αυτά λοιπόν έγιναν χθες στη Βουλή. Μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Κάτσε να πάμε όμως σε κάτι πραγματικά αξιέπαινο και αναφέρομαι σε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public και η οποία έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα, παράλληλα, δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία, όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.

0: Καλημέρα και στον Πέτρο. Αγαπητέ Πέτρο, δεν υπάρχει καμία πρεμούρα με το ΣΥΡΙΖΑ. Μα καμία. Αλλά από εκεί προκύπτουν οι εξελίξεις.
1: Τι να κάνουμε,
0: να μην τις αναφέρουμε δηλαδή. Με όσα συμβαίνουν. Εμείς τα προκαλούμε.
1: Λοιπόν, να πω ότι έχει μιλήσει ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, ο κύριος Παπασταύρου, για την οσμή στα νότια προάστια και ο ίδιος είπε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι αποκλείστηκε η διαρροή φυσικού αερίου. Έτσι, δηλαδή το τόνισε και αυτό είναι σημαντικό. Και ότι υπήρξε άμεση κινητοποίηση όλων των φορέων. Άρα δεν υπάρχει διαρροή, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος, τον κύριο Παπασταύρου, φυσικού αερίου.
0: Καλό θα είναι όμως κάποια στιγμή μέσα στη διάρκεια της ημέρας, εάν είναι δυνατόν, να υπάρξει κάποια επίσημη εξήγηση ώστε να ησυχάσουν και οι άνθρωποι, κυρίως στα νότια προάστια, και κυρίως να μπει και ένα τέλος σε όλη αυτή την παραφιλολογία,
1: ναι,
0: η οποία έχει αναπτυχθεί στο διαδίκτυο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κάποιοι εκεί πέρα έχουν βρει χώρο πάλι και έχουν εξεσαλώσει, έτσι, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολίτες οι οποίοι τρομάζουν με αυτά τα οποία διαβάζουν. Καλό θα είναι λοιπόν να δοθεί και επίσημα η εξήγηση για το φαινόμενο. Τώρα να θυμίσουμε και το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 25 Μαΐου, κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Ενώ ταυτόχρονα θα ταξιδέψει με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, τη SeaJets. Πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στο διαγωνισμό μας. Μεγάλες εκπτώσεις έως 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Κοτσόπουλος σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο ή μπείτε στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργία στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφιγρανσής και χαμηλά επίπεδα θορύβου. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, ο τρόπος είναι απλός. Μπαίνετε στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Real.gr, Real Player, εκεί θα βρείτε τις οδηγίες. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία.

0: Ο Πούτιν είναι στην Κίνα, ε. Πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη.
1: Μετά τον Τραμπ πήγε και ο Πούτιν στην Κίνα. Θερμή, θερμότατη η υποδοχή. Και υπενθύμησαν για άλλη μια φορά οι δύο ηγέτες πόσο στενές σχέσεις έχουν. Καλημέρα και στη Δήμητρα, η οποία διαμαρτύρεται για τις τιμές της βενζίνης. Yeah. Γερμανία, Αυστρία, Σλοβενία, Κροατία, λέει, που διέσχισα αυτή την εβδομάδα, η βενζίνη ήταν από 1,67 έως και 1,80.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτές τις χώρες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, σήμερα στην Αθήνα τουλάχιστον, οι τιμές βρίσκονται κοντά στο 2,14. Πέντε λεπτά πριν από τις 10, εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
0: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
1: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Ελπίζουμε χωρίς αέρια να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστή για κάθε χρήση, τουρωστή υπάρχει λύση.
2: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Έχουν αρχίσει, έχουν αρχίσει. Τα μηνύματα έχουν αρχίσει. Και πολύ καλά κάνετε, πάρα πολύ καλά κάνετε. Τι κάνετε, πώς είστε, εκτός από το ότι πολύ καλά κάνετε που στέλνετε μηνύματα, πριν ακόμα καθίσουμε εδώ στην θεσούλα μας για να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Είσαστε όμορφα, περάσατε όμορφα το τελευταίο 24ωρο, διότι έχουν συμβεί πάρα πολλά πραγματάκια, δεν μας αφήνουν σε ησυχία. Εχθές πραγματικά με είχε πιάσει μια έτσι πολύ περίεργη. Μια περίεργη νύστα, ρε παιδί μου, ένα πράγμα, δεν ξέρω, ίσως λόγω του. Ήταν βαρύ λίγο το κλίμα. Είχε μια βροχούλα, είχε μια συννεφούλα, είχε ένα πραγματάκι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όλα καλά, όλα καλά. Δεν ξέρω εσάς πώς σας πήγε η μέρα. Βεβαίως μετά κατάλαβα για ποιο λόγο είχα αυτή έτσι, την τάση. Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στην ειδησιογραφία, λέω, κάνουμε το σταυρό μας. Πολλές φορές. Πούμε και το Πάτερ ημών. 2-3 φορές. Δεν είναι... Να πούμε και το πιστεύω. Δε, όλα χρειάζονται, όλα χρειάζονται. Λοιπόν, ας τα βάλουμε σε μία σειρά. Είμαστε 3 λεπτάκια μετά τις 5 η ώρα το πρωί. Θα σας ζαλίσω τα αυτάκια μέχρι τις 8 η ώρα. Από τις 6 με 8 ευτυχώς για εσάς θα είναι εδώ και το τσουνάμι μας, η Στεφανία η Κασίμη. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Απέναντί μου έχω τον κύριο Αντώνη Μορτάκη. Μόρτης, να ξέρετε, ο κύριος Μορτάκης. Όνομα και πράγμα. Τι κάνετε, όλα καλά, κύριε Μορτάκη? Εδώ ο απόλυτος άρχοντας στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου. Λάμου του Real FM. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200, σε ενοχλούν όλοι να τα ξεπαρκάρω? Τι θέλεις να κάνω, πες μου, μάνα μου. Πες μου, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, στο 211-200-8200 είμαστε πάνω στο μετέχμιο. Φεύγει η κυρία Ειρήνη Κούρτη για να ξεκουραστεί. Αναλαμβάνει η κυρία Φράνσις Παράσχη. Σε κάθε περίπτωση, όσοι δεν θέλετε να γράφετε, όσοι βαριέστε, παίρνετε τηλέφωνο, καλείτε στο 211-200-8200 για να μας δώσετε τον παλμό της πόλης, να μας πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω και τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει. Εάν τώρα δεν θέλετε να ακουστείτε στους γύρω σας, studio@realfm.gr, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε και εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Δεν πιστεύω να είναι τσαγκαροπέμπτη για διάφορους από εσάς. Εάν είναι, ξεχάστε τα, περιμένω τα μηνυματάκια σας. Λοιπόν, σήμερα ας ξεκινήσουμε κάπως έτσι, παρακαλώ.

Εξελίσσεται λοιπόν, βρίσκεται σε εξέλιξη ο διπλωματικός μαραθώνιος στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες ώρες, με πρωτοβουλία μάλιστα των ηγετών των χωρών της περιοχής. Κάπου έχουν πει ουσιαστικά ένα that's enough, να σταματήσουμε, τα πράγματα πηγαίνουν από το κακό στο χειρότερο. Εμείς το έχουμε ήδη δει στα ταμπλό της βενζίνης σε όλα τα βενζινάδικα της χώρας. Θα σας τα πούμε αναλυτικά. Είναι αποκαρδιωτικό αυτό το οποίο γίνεται και μας ανησυχεί υπερβολικά το γεγονός ότι οι τιμές αυξάνονται και αυξάνονται με ταχύτητα τους ρυθμούς. Κάπου εκεί, στο κομμάτι των διαπραγματεύσεων, εκτός από το Πακιστάν και τις υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής, έχει μπει εμβόλυμα και η Τουρκία. Ψάχνει να βρει ξέφωτο ο Ερντογάν για να δηλώσει την παρουσία του στις εξελίξεις. Για να τα δούμε. Πάντως, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να μπει ένα τέλος σε αυτό το οποίο ξεκίνησαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου. Θα τα πούμε πάρα πολύ αναλυτικά και θα μας δώσει το ρεπορτάζ ο Θανάσης Τσίτσας. Πολιτικές, πώς να το πούμε τώρα, προμηνύονται πολιτικά καυτές οι επόμενες δύο ημέρες, οι τελευταίες δύο ημέρες της εβδομάδας, η σημερινή και η αυριανή. Σήμερα στη Βουλή έχουμε ο ΠΚΠ. Έχουμε ουσιαστικά την συζήτηση για τον κύριο Λιβανό και την κυρία Αραπατζή, τους δύο πρώην, τον πρώην υπουργό και την πρώην υφυπουργό. Αύριο αναμένεται να συζητηθεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική των πραγμάτων επιτροπή όσον αφορά στο θέμα των παρακολουθήσεων. Σας έχω μαντάτα, σας έχω και την στρατηγική την οποία θα ακολουθήσει το κυβερνών κόμμα. Αποκαλυπτήρια σήμερα για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Περιμένουμε με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτά και πολλά ακόμα, βάλατε βενζίνη. Σήμερα λοιπόν, 5η 21 Μαΐου του Σωτηρίου έτους 2026, καλπάζει η τιμή της αμόλυβδης 2,11, 2,13, 2,14, σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνά και το 2,15. Βοήθειά μας.

Έτσι, δυναμικά, δυναμικά. Ο Βασιλάκης το είδωλο και έχει δίπλα του τη Miley Cyrus, ε. Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό ντουέτο. Για δώστε λίγο εδώ, αυτό το κομματάκι είναι αυτό το σημείο, ναι. Είναι τσαχπίνο μπιρμπιλο καργαλιάρικο.

34 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μεγαλώνει η μέρα, λεπτό-λεπτό, μέρα-μέρα που περνάει. Ο ήλιος παραμένει περισσότερο και μας ζεσταίνει τις καρδιές και μας θέλει να κάνουμε και καναμπανάκι. Δύο πραγματάκια μας λείπουνε μόνο για να απολαύσουμε το λίγο κρασί, λίγο θάλασσα. Ο ένας το αγόρι του, ο άλλος το κορίτσι του και πάει λέγοντας. Δύο πραγματάκια μας λείπουνε μόνο, μορτάκι. Χρόνος και χρήμα. Θα μου πεις, δεν είναι τα δύο βασικά? Έλα μωρέ, όλα σχετικά είναι σε αυτή τη ζωή. Διανύουμε ήδη την 141η ημέρα του έτους. Σήμερα γιορτάζουν ο Κωνσταντίνος και η Ελένη. Μεταξύ άλλων, χρόνια πολλά να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή, όλοι και όλες, και να περάσετε όσο γίνεται καλύτερα, διότι έχουμε και την Ελένη, την κατσαμπέκη μας, το κατσαμπεκάκι μας. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Ελένη. Φαντάζομαι είσαι ξύπνια και ακούς, περιμένω μήνυμα. Και όπως άρχισε να φέρεις και κανένα γλυκό, θα την προλάβουμε πάλι. Α, κοίταξε, επειδή έχω κάτι συναντήσεις γενικότερα, μπορεί να την προλάβω την Ελένη. Γιορτάζει και η Έλενα Παπαρίζου. Βέβαια την Έλενα την Παπαρίζου έχουμε βάλει για διαφορετικό λόγο. Για πάμε.

στις πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της σημερινής ατζέντας. Βλέπουμε και γι' αυτό το λόγο και το άσμα. Το 2005 διεξάγεται ο 50ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision στο Κίεβο της Ουκρανίας. Είδατε μερικές συγκυρίες, Νικήτρια αναδεικνύεται για λογαριασμό της χώρας μας η Έλενα Παπαρίζου με το τραγούδι My Number One. Είναι η πρώτη νίκη της Ελλάδας στα 31 χρόνια συμμετοχής της στο θεσμό και μέχρι τώρα και η τελευταία. Δεν πειράζει που δεν τα κατάφερε ο Ακύλας μας, εμείς να ξέρετε, γενικότερα και τα μηνύματα τα οποία πέρασε αυτό το παιδί και με τον τρόπο, με το σεμνό τρόπο που πέρασε τα συγκεκριμένα μηνύματα, εμείς απλά να ξέρετε ότι εξακολουθούμε να τον χειροκροτούμε. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα, μας έφαγε η Βουλγαρία. Εντάξει, κάπως έτσι πάει. Έτσι δεν ξεκίνησε και εμάς το ευρωπαϊκό όνειρο. Πήραμε το Euro, πήραμε τη Eurovision, είχαμε μπει στην ΟΝΕ. Μετά τα υπόλοιπα τα ξέρετε, μωρέ. Μην τα λέω όλα. Ακόμα πονάει η τσεπούλα μας.

Σαν σήμερα, είπαμε, έχει πολλές και ωραίες, έχει ενδιαφέρουσες γονίτσες το σημερινό ημερολόγιο. Το 1904 ιδρύεται στο Παρίσι η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, η γνωστή μας FIFA. Το 1924 κατατίθεται στη Βουλή των Ελλήνων ψήφισμα για την ίδρυση της Γερουσίας, που θα είναι σώμα νομοθετικό και θα αποτελεί φραγμό κατά της παντοδυναμίας των πρωθυπουργών. Πόσο άντεξε αυτό το σώμα στη χώρα μας? Από το 1929 λειτουργήσε, ξεκίνησε, το 24 κατατέθηκε στη Βουλή. Το συζητούσαμε 4-5 χρονάκια και άρχισε να λειτουργεί το 1929, άντεξε μέχρι το 1935 το συγκεκριμένο σώμα. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου υλοποιεί την εκπαιδευτική του μεταρρύθμιση, η οποία στηρίζεται, ο Γεώργιος Παπανδρέου, μιλάμε για το 1930, η οποία στηρίζεται στην αναμόρφωση του Δημοτικού Σχολείου ως εξατάξιου αυτοτελούς και υποχρεωτικού. Και τώρα μάλλον η Φλή, είμαι σίγουρος, και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς, την καλημέρα μου και στους δυο σας, ότι το 1995... νεαρή ρεπόρτερ, κάπου εκεί πρέπει να ήσασταν, σε καμιά γωνίτσα κι εσείς. Εγώ το κάλυπτα για το κανάλι που δούλευα τότε, για το Μακεδονία TV. Πραγματοποιείται η πρώτη κατεδάφιση με δυναμίτη στην Ελλάδα στο 15όροφο και επί 30 χρόνια ημιτελές κτίριο του Ερυθρού Σταυρού στη συμβολή των οδών Μεσογείων και Σλίμαν. Το θυμάστε τι εντυπωσιακό που ήταν? Καλημέρα στον Μάνο, καλημέρα και στον Γιάννη τον Κολοκυθά. Καλή εκπομπούλα να έχετε. Στις 6 ώρα ανοίγουν το μαγαζί εκεί στο Open, να τους παρακολουθείτε. Βλέπουμε Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά και ακούμε βεβαίως Real FM. Να τα λέμε και αυτά, μην ξεχνιόμαστε, το άσμα το ακούτε. Πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό. Κάτσε ρε Αντώνη, για να το διαβάσω εγώ πρέπει να βάλω και τα γυαλιά. Μην κοιτάς που τα κρύβω τα γυαλιά, διότι εντάξει, πρέπει να περάσουμε και ένα προφίλ.

πείτε, παιδί μου, ότι εξακολουθούμε να είμαστε νέοι. Ότι βλέπουμε τα πάντα με απόλυτη καθαρότητα. Στα κοντινά λίγο δυσκολευόμαστε, αλλά δεν πειράζει, είναι μάλλον της ηλικίας. Ούγαρ έρχεται μόνον. Θα μιλήσουμε για τον Πυθαγόρα σήμερα. Συνεχίζουμε αυτό το κοινωνικό πείραμα. Σύμφωνα λοιπόν με το AI, ο Πυθαγόρας άφησε παρακαταθήκη γνωμικά που εστιάζουν στην αυτοκυριαρχία και τη σοφία. Αυτό το οποίο θα προσθέσω εγώ, την κανονική σοφία, όχι τη γιαλατζή. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα προσθέσω εγώ είναι ότι ο Πυθαγόρας ήταν ίσως από τους σημαντικότερους ανθρώπους που πάτησαν ποτέ το ποδάρι τους σε αυτό το πλανήτη, διαχρονικά. Για ακούστε. Χρήση γάν ή κρίσονα σιγής λέγειν. Να σιωπάς ή να λες κάτι καλύτερο από τη σιωπή. Μάνο, δεν θέλω σχόλια. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Ελεύθερον αδύνατον είναι τον πάθεση δουλεύοντα. Ο δούλος των παθών δεν είναι ελεύθερος. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Μάλιστα, όταν κάποιος έχει αιμονές, έχει αδυναμίες, δείχνει κιόλας και το αδύναμο του χαρακτήρα του όταν δεν μπορεί. Σε κάθε περίπτωση, τροφή για σκέψη νούμερο 2. Σας έχω και 2 μπόνους, πολύ σημαντικά, από τον Πυθαγόρα. Ας το ακούσουν λοιπόν στην πολιτεία, ας το ακούσουν οι κυβερνώντες. Και όταν μιλώ για κυβερνώντες, αναφέρομαι στους πάντες διαχρονικά. Αρχή πολιτείας απάσης νέων τροφά. Η σωστή ανατροφή των νέων είναι θεμέλιο της πολιτείας. Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη και ας κοιταχτούν και αυτοί που πρέπει στον καθρέφτη για το αν δεν έχουν κάνει τα πράγματα σωστά. Συμβουλές από τα Χρυσά Έπη για έλεγχο του ύπνου, του στομάχου και του θυμού είναι και μερικά από αυτά τα οποία έχει αφήσει παρακαταθήκη ο Πυθαγόρας. Νομίζω ότι καλό είναι να ψάξουμε, να διαβάσουμε ακόμα και τις διατροφικές συνήθειες του Πυθαγόρα. Η πυθαγόρια διατροφή μπορεί να αλλάξει τον τρόπο σκέψης σας και την καθημερινότητά σας. Πάμε για άλλα, κύριε Μορτάκη.

Μου στέλνει ένας ψαγμένος τύπος, ακροατής του Real FM, ο οποίος δεν έχει το βίτσιο κάθε πρωί να ξυπνά ακούγοντας την ακροφωνάρα μου. Τι να του κάνω. Μου στέλνει λοιπόν ένα link. Το έστειλα βέβαια. Το link αυτό είναι κανονικό ή θα μου πάρεις όλα τα χρήματα που έχω στο λογαριασμό μου? Γέλαγε ο άνθρωπος. Βεβαίως και εγώ εκ του ασφαλούς. Να ξέρετε ότι τα application πλέον που αφορούν γενικότερα στα τραπεζικά και όλα τα σχετικά δεν τα έχω στο κινητό μου, διότι πάλι εχθές μου ήρθε μήνυμα. Μην τα ανοίγετε τα μηνύματα αυτά. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Προσοχή, πριν κάνετε κλικ στο οτιδήποτε, να σκεφτείτε δύο και τρεις φορές. Εχθές λοιπόν μου ήρθε μήνυμα, το οποίο ένα λεπτάκι, έλα καλή μου τεχνολογία. Το μήνυμα αυτό έγραφε, έρχεται μήνυμα SMS, προσέξτε το, με την ένδειξη GovGR, το οποίο λέει παράβαση οχήματος, πληρώστε άμεσα το πρόστιμο, και έχει από κάτω συγκεκριμένο link, το οποίο link έχει, έχει το Gov μέσα. Ένα gov.grsn.iq.icu, κάθετο Z. Μην ανοίγετε αυτά τα link, θα μπείτε σε περιπέτειες. Ένας λοιπόν ακροατής μου στέλνει ένα μήνυμα με ένα link, ένα παρατηρητήριο τιμών όσον αφορά στην τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα που μέσα σε αυτό το παρατηρητήριο είδα πρατήρια να έχουν την τιμή της βενζίνης στο 2,30. Ναι, δεν σας κάνω πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, θα πρέπει η κυβέρνηση πάρα πολύ άμεσα, οι πληροφορίες λένε και τις έχουμε πει, τις έχουμε συζητήσει και τις έχουμε αναλύσει εδώ και 15 μέρες με τη Στεφανία, ότι η κυβέρνηση αναμένεται στα τέλη Μαΐου να ανακοινώσει νέα μέτρα με κοινωνικό πρόσημο για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτή την καλπάζουσα αύξηση της τιμής της αμόλυβδης βενζίνης και του πετρελαίου κίνηση. Επειδή είναι μόλις 21 ο μήνας, 21 Μαΐου, και λέω μόλις, διότι κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε αυτή την αύξηση κατά 2 λεπτά, 1 λεπτό, 3 λεπτά σε διάφορα βενζινάδικα. Μέχρι το τέλος του μήνα έχω την εντύπωση ότι θα έχει γίνει αφόρητη, ασφιχτικά αφόρητη η κατάσταση. Μήπως θα πρέπει εκεί στο οικονομικό επιτελείο να το δουν λίγο διαφορετικά και να ανακοινώσουν μέτρα νωρίτερα, λέω εγώ τώρα, και μήπως τα μέτρα αυτή τη φορά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα γαλοντόμα, και γιατί το λέω, είναι έκτακτες οι καταστάσεις και πρέπει να ληφθούν έκτακτες αποφάσεις και πάρα πολύ άμεσα. Money for nothing, κάτι ξέρουν αυτοί οι τύποι.

Άκουσα πολύ προσεκτικά, πρέπει να σας πω, το Δήμο Αθηναίων, το Δήμαρχο Αθηναίων, ναι, το Δήμο ολόκληρο. Το Δήμαρχο Αθηναίων, τον κύριο Δούκα, κατά τη διάρκεια ημερίδας που διοργανώθηκε από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενεργειακής Φτώχειας στο Σεράφιο, ο κύριος Δούκας, μεταξύ άλλων, είπε ότι η φτώχεια αυξάνεται αυτή τη στιγμή το 20% του πληθυσμού, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα, που τα ανέφερε ο ίδιος ο κύριος Δούκας. Αυτή τη στιγμή, λέει, το 20% του πληθυσμού της χώρας είναι ή ενεργειακά ευάλωτο ή στα όρια της ενεργειακής φτώχειας. Λοιπόν, και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που ανέφερε ο κύριος Δούκας ότι στο Δήμο Αθηναίων 250 οικογένειες έχουν μηδενικά δημοτικά τέλη και 350 οικογένειες έχουν την κάρτα ενεργειακής ωφέλειας με εκπτώσεις σε ενεργειακά είδη, ενώ 1.200 είναι οι άστιγοι της πόλης, με το Δήμο να διαθέτει 200 κλίνες. Πολύ μεγάλος ο αριθμός των αστέγων, πολύ μικρός ο αριθμός των δομών και των κλίνων που μπορούν να φιλοξενήσουν τους αστέγους. Να, ορίστε, κοινωνική πολιτική. Ας ξεκινήσουμε από κάπου που να πάρει ευχή. Ας κάνουμε κάτι που να πάρει ευχή. Έχουμε φτάσει στο σημείο και υπάρχουν άστεγοι μέχρι και σε περιοχές. Θα μου πεις τώρα, ρε Παπαδάκη, δηλαδή τι, τα βόρεια προάστια? Δεν, όχι, αλλά καταλαβαίνετε πολύ καλά για ποιο λόγο το λέω. Στο κέντρο της Αθήνας καταλήγουν οι περισσότεροι άστεγοι, κάποιοι από αυτούς όμως βρίσκονται και στο Μαρούσι, παραδείγματος χάρη. Δείχνει τη σύψη και την κατάντια της ελληνικής κοινωνίας, όχι για αυτούς τους ανθρώπους, για την πολιτεία, για την κοινωνία που δεν μπορεί να προστατεύσει αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα θα μου πεις, δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας με όλα αυτά τα οποία γίνονται? Εν πάση περιπτώσει, ας μην το βαρύνουμε περισσότερο. Για δώσε, Locomotive.

Καθότι ακούμε το locomotive breath, να πούμε το εξής. Επειδή η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη, είναι απαράδεκτη. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε και λέμε, είμαι καλά, όλοι έχουν πάρει από ένα αυτοκίνητο και... Ναι, θέλουν να πάνε στις δουλειές τους και θέλουν να πάνε στις δουλειές τους εγκαίρως. Και όμως με το αυτοκίνητο καθυστερείς περισσότερο, πρέπει να σας πω. Σήμερα θα κάνω επιτόπιο ρεπορτάζ. Να ξέρετε ότι καθημερινά ζαλίζω την Κασίμη. Ναι, το Στεφανάκι κάθε φορά μου λέει, πού θα πας? Λέω, έχω να πάω κέντρο, θα κάνω συναντήσεις από εδώ, από εκεί. Τι θα μου στείλεις πάλι? Διότι, παιδιά, σε κάθε γωνιά αυτής της πόλης υπάρχει ένα ρεπορτάζ. Σε κάθε γωνιά αυτής της πόλης. Και ναι, έχω την κακή συνήθεια, ξέρετε, ξυπνάει ο ρεπόρτερ από μέσα μας. Τραβάω φωτογραφίες, βίντεο, κάνω ερωτήσεις για αυτά τα οποία συμβαίνουν. Αλλάξτε λίγο την κατάσταση όσον αφορά στον τρόπο κυκλοφορίας και στη συχνότητα των σειρμών. Στη γραμμή 1, όπως συνηθίζουμε να λέμε, στον ΙΣΑΠ, εμείς λέμε παραδοσιακά. Δεν είναι δυνατόν ο ένας σειρμός σε σχέση με τον άλλον και μάλιστα σε ώρες αιχμής να έχει μίνιμουμ αναμονή 7 λεπτά. Ο ένας σειρμός από τον άλλον 7 λεπτά, το μίνιμουμ. Το έχω πετύχει σε rush hour που λένε και στους μολάους. Το έχω πετύχει και μία ώρα. Το έχω πετύχει και 10 λεπτά και 11 λεπτά. Είναι απαραδεκτό. Και επειδή μίλησα για τους μολάους, να σας πω ότι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα, γιατί από αλλού το ξεκίνησα και αλλού θέλει να με πάει, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα θα βρίσκεται στο νομό Λακωνίας. Στην Σπάρτη, και το αναφέρω επειδή ακούτε πάρα μα πάρα πολλοί συμπολίτες, συγχωριανοί, κοντοχωριανοί και πάει λέγοντας. Ο κύριος λοιπόν Μητσοτάκης, που είσαι λοιπόν καλό μου παιδί εδώ, ελάτε. Ο Πρωθυπουργός θα είναι στην Περιφερειακή Ενότητα του νομού Λακωνίας. Στις 12 η ώρα θα συναντηθεί με πολίτες στη Σπάρτη και στη συνέχεια θα επισκεφθεί το Υποκατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Σπάρτης. Επιτέλους, ένα σύγχρονο νοσοκομείο για ολόκληρο το νομό. Χρειάζονται και άλλες υποδομές βεβαίως. Κάτω ο νομός μας έχει μείνει πάρα πολύ πίσω και ειδικά ο δρόμος από τη Σπάρτη μέχρι να φτάσεις, πού να σας πω, με μονεμβασιά. Σου βγαίνει το λάδι. Τουλάχιστον προς την πλευρά της Αερόπολης, κάπως το πράγμα έχει φτιάξει. Αλλά από το άλλο πόδι, το δικό μας, όσον αφορά στους Λακεδαιμόνιους, μας έχει το λίγο ότι γράψει στα παλαιά των υποδημάτων σας. Γιατί όση ώρα κάνουμε από την Αθήνα μέχρι τη Σπάρτη, άλλοι τόσοι χρειαζόμαστε για να φτάσουμε από τη Σπάρτη στα μέρη μας. Στους Μολάους, στη Μονεβασιά, καθ' υπερβολή το λέω, αλλά χρειάζομαι. Και ο δρόμος είναι άθλιος. Και προσέξτε, από μια περιοχή που φεύγουν τόνοι τα πορτοκάλια προς πάσα κατεύθυνση, ανά τον κόσμο, δεινοπαθούν οι φορτηγατζίδες για να τα μεταφέρουν και άλλα πράγματα, λάδι, ελιές, τα πάντα, μέλια. Φτιάξτε τους δρόμους. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία από τη στιγμή που ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Σπάρτη. Φαντάζομαι ότι θα τον ενημερώσουν. Αν δεν τον ενημερώσουν, φαντάζομαι ότι θα ενημερωθεί με αυτά τα οποία λέμε εδώ στον αέρα του Real FM από αυτή εδώ την ταπεινή εκπομπούλα. Εχθές ο κύριος Μητσοτάκης βρέθηκε σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο αμαξοστάσιο των Σεπολίων. Ανακοίνωσε την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ τις επόμενες ημέρες. Έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, υπενθυμίζοντας ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα λεωφορεία έως τα μέσα του 2026. Όσον αφορά στην ενίσχυση του προσωπικού, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει την προσέλκυση νέων οδηγών μέσω δωρεάν εκπαίδευσης και σταθερής επαγγελματικής προοπτικής. Άντε, επιτέλους. Και άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το εξής. Προανήγγειλε εντατικοποίηση των ελέγχων κατά της εισιτηριοδιαφυγής, λέγοντας ότι το φθηνό εισιτήριο προϋποθέτει ότι όλοι πληρώνουν. Ενώ τόνισε ότι στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Το χρειαζόμαστε, το έχουμε ανάγκη οι συμπολίτες μας για να μπορούν να κινούνται με ασφάλεια και ταχύτητα, θα πω εγώ. Land of confusion. Κάπως έτσι μας τα έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, τελείως.
Γιατί σε λίγα λεπτά θα διαβάσω μερικά μηνυματάκια σας, γιατί γίνεται ένας ωραίος πανικούλης, θέλω κι άλλα. Θα συνομιλήσουμε με τον Θανάση τον Τζίτσα για να μας δώσει το ρεπορτάζ για τις τελευταίες εξελίξεις και μετά θα μπούμε στα βαριά εσωτερικά. Θα μιλήσουμε για εξεταστική επιτροπή, θα σας δώσουμε το ρεπορτάζ για το πώς προτίθεται να αντιμετωπίσει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ η κυβερνός απαράταξη. Αν και θέλετε να σας πω κάτι, Παρασκευή τώρα που θα ξεκινήσει η κουβεντούλα αυτή, που θα γίνει ένας χαμός, έχουν βρει και ένα... Εκεί μου λένε ότι επειδή πρόκειται για θέμα εθνικής ασφάλειας, δεν θέλει 120 ψηφαλάκια, θέλει 151 ψηφαλάκια, θέλει 151 βουλευτές να πούνε ναι. Οι 156 από τους 300, 297 για την ακρίβεια, ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία. Και αν η συζήτηση αυτή τραβήξει παραπάνω από την έκτην μεσημβρινή ώρα της Παρασκευής, νομίζω ότι δεν θα μείνει κανένα στην Ολομέλεια της Βουλής. Γιατί έχουμε Final Four, βρε κουτά, παίζει ο Ολυμπιακός, βρε κουτά. Νομίζω ότι δεν το έχουν προγραμματίσει σωστά. Ή μήπως το έχουν προγραμματίσει σωστά, λέω εγώ. Δεν ξέρω, εγώ ερωτήματα θέτω. Τι θέλεις, break? Έχουμε και break. Petit. Άμα έχουμε petit. Μετά τα μηνυματάκια σας, μετά το Θανάση τον Τζίτσα. Είδατε, να τη μεγάλη ανατροπή. Κύριε Μορτάκη, δικό σας.

Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

Μόνο με paranoid, μόνο με paranoid. Ενδεχομένως να μπορέσουμε να ξορκίσουμε αυτό το κακό του Sheriffman και του Deputy Sheriff, του κυρίου Donald Trump και του κυρίου Divans. Διότι δεν είναι, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Θα μας τα πει σε πάρα πολύ λίγα δευτερόλεπτα ο Τσίτσας. Προλαβαίνω μέχρι να σηκώσει το τηλέφωνο ο Θανάσης, να τον ρωτήσουμε κιόλας. Α, την προηγούμενη εβδομάδα ξέρω ότι το σούσι πήγε σύννεφο στο Μανχάταν. Έτσι, οι ανατολίτικες γενικότερα γεύσεις. Διότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν στο Σι Τζιπίνγκ, είχε συνάντηση εκεί στο Πεκίνο. Τώρα αυτή την εβδομάδα που πήγε ο Πούτιν, εξακολουθούν οι ανατολίτικες γεύσεις να είναι, πώς να το πω, να είναι καλές εκεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, ή τους έχει ξυνήσει? Αν και έχω την εντύπωση, είδατε μερικές συμπτώσεις, είχαν και οι δύο να πάνε πάρα πολύ καιρό στο Πεκίνο βολτίτσα. Με το που πήγε ο ένας τη μία εβδομάδα, μετά πήγε και ο άλλος τσουπ. Μετά, άντε να μην πιστέψεις εσύ τους αναλυτές που σου λέγανε, γιατί διατηρούσαμε μία μικρή, ρε παιδί μου, πώς το λένε, αμφιβολία. Ότι λέει στην Αλάσκα η συνάντηση κορυφής ανάμεσα σε Τραμπ και Πούτιν ουσιαστικά άλλαξε τα δεδομένα. Έβαλαν κάτω το χάρτη του πλανήτη και άρχισαν να τριχοτομούν, όχι να διχοτομούν, συνεργατικά, όχι με διαφορετικό τρόπο. Μία νέα γιάλτα, λέει, ζούμε αυτές τις μέρες. Ηνωμένες Πολιτείες, Κίνα, Ρωσία. Η σειρά διόλου τυχαία, παρακαλώ, για να το ξέρετε. Σι Τζιπίνγκ λοιπόν με Τραμπ, τα έβαλαν κάτω. Σι Τζιπίνγκ Πούτιν, τα έβαλαν επίσης κάτω. Γιατί βάζουμε πρώτα το Σι Τζιπίνγκ? Γιατί όντως πρέπει τα πράγματα να, λίγο έτσι, να μαθαίνουν και οι νεότεροι. Ο οικοδεσπότης μπαίνει πάντα πρώτος. Έτσι, γιατί τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Δώσε λίγο και αμέσως μετά ο Θανάσης Τσίτσας. Φαντάζομαι ότι είναι ήδη στη γραμμή ο Θανάσης. Φαντάζομαι ότι γουστάρει όζι. Για δώσε.

0: Θανάση μου, με ρυθμούς του Μακαρίτη Όζη φαντάζομαι ότι πηγαίνουν τα πράγματα εκεί στη Μέση Ανατολή. Καλή σου μέρα, καλή σου μέρα. Τι κάνεις?
1: Και αυτό πάει με γεωπολιτικές αναλύσεις που ξεκίνησες πρωί. Καλή σας μέρα.
0: Τι να κάνω, η δουλίτσα μου είναι, άμα τις αφήσουμε και αυτές.
1: Καλημέρα και στους φίλους ταξιτζίδες. Έτσι.
0: Δεν τους ξεχνάω, διότι περιμένω να ξεκινήσω τα μηνύματα. Ήδη ο Σπύρος έχει στείλει μήνυμα, ο συνονόματος. Είναι φιλαράκια, τους αγαπάμε και μας αγαπάνε και το ξέρουν πάρα πολύ καλά. Για πες τι γίνεται εκεί, Θανάση μου.
1: Λοιπόν, φαίνεται ότι έχουμε κάποιες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα με τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αργά το απόγευμα είπε ότι είναι πρόθυμος να περιμένει, όμως όχι για πολύ. Αν μπορώ, όπως είπε, να σώσω ζωές, περιμένοντας μερικές ημέρες, αυτό αξίζει. Αν δεν πάρουμε σωστές απαντήσεις, η εξέλιξη θα είναι πολύ γρήγορη. Είμαστε όλοι έτοιμοι. Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι Ιρανοί διαπραγματευτές είναι πολύ πιο λογικοί από αυτούς που δεν είναι πια εδώ. Απαντώντας για τη στάση του Ισραήλ, δήλωσε ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω. Προσθέτοντας ότι δεν βιάζεται να κλείσει συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου, και το λέμε αυτό γιατί σύμφωνα με διαρροές σε αμερικανικά μέσα υπήρξε μια πολύ δύσκολη συνομιλία μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου το βράδυ της Τρίτης. Μάλιστα, η έκφραση είναι ότι τα μαλλιά του Μπίμπι, ψευδόνυμο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, πήραν φωτιά. Οι δύο άντρες είχαν μια ωραία αλλά δύσκολη τηλεφωνική επικοινωνία. Σύμφωνα με πηγές, ο Νετανιάχου παραμένει βαθιά δύσπιστος και πιέζει για επανέναρξη του πολέμου, ώστε να αποδυναμωθούν περαιτέρω οι Ιρανικές στρατιωτικές δυνατότητες. Ο Τραμπ τον ενημέρωσε ότι οι μεσολαβητές δουλεύουν πάνω σε μια συμφωνία που θα τερματίζει επίσημα τον πόλεμο και θα ανοίγει μια περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων. Σύμφωνα με το αραβικό μέσο El Arabiya, που πρώτο μετέδωσε αυτό το πλαίσιο της συμφωνίας, αυτό που συζητείται δεν είναι ακόμα συμφωνία, αλλά ένα πρώτο πακέτο αποκλιμάκωσης που στηρίζεται σε μια απλή ανταλλαγή. Το Ιράν ανοίγει σταδιακά το στενό του Ορμούζ στην αυτοπληρωία και οι ΗΠΑ με τους συμμάχους τους παγώνουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Στο δεύτερο επίπεδο, η Ουάσιγκτον χαλαρώνει σιγά σιγά τις κυρώσεις και αποδεσμεύει παγωμένα ιρανικά κεφάλαια, αλλά μόνο εφόσον η Τεχεράνη κάνει αντίστοιχα βήματα συμμόρφωσης. Δηλαδή, ουσιαστικά κάθε ιρανική κίνηση αγοράζει μια αμερικανική. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα σε περίπου μια εβδομάδα, με μεσολαβητές στο Πακιστάν και τα κράτη του κόλπου. Το μεγάλο αγκάθι παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ μιλούν για πρόοδο, αλλά το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ιδέα παράδοσης. Με λίγα λόγια, πρόκειται για ένα σκαλοπάτι αποκλιμάκωσης, Ορμούς, οικονομία, συνομιλίες, όχι όμως τελική ειρήνη. Αυτά είναι σύμφωνα με το El Arabiya που αναμεταδίδουν και τα αμερικανικά μέσα, ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε μια κινητικότητα. Βέβαια, αυτό μετά από τόσους μήνες πολέμου και μπρος πίσω μένει και να επιβεβαιωθεί και στην πράξη. Γιατί αυτή την ώρα οι εικόνες που μεταδίδονται από αμερικανικές βάσεις στον κόλπο και από τα αεροδρόμια του Ισραήλ, έχουμε πάνω από 40 και 50 τάνκερ αμερικανικά, εναέρια μέσα, τα οποία έχουν σταθμεύσει. Το τελευταίο διάστημα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα εφοδιασμού των αμερικανικών και των Ισραηλινών δυνάμεων με πυρομαχικά. Και καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά είμαστε στην κόψη του ξηραφιού. Περιμένουν οι Ιρανοί να μελετήσουν αυτή την πρόταση των Πακιστανών μεσολαβητών και να δούμε αν τελικά θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση.
0: Για να δούμε πώς θα πάει το πράγμα. Πάντως, δεν ξέρω. Δηλαδή, αν σου ζητούσα, Θανάση μου, να βάλεις ένα πρόσημο σε όλο αυτό το οποίο γίνεται τώρα, θα έβαζες ένα θετικό πρόσημο? Μιλάω για την κατάληξη. Ένα θετικό πρόσημο, ή μπορεί να περάσουν 4-5 ώρες, ας πούμε, και να...
1: Πάντα πρέπει να δίνουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη και στο διάλογο. Βέβαια, και οι δύο πλευρές είναι απρόβλεπτες, με πιο απρόβλεπτη την αμερικανική πλευρά, καθώς δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο. Υπάρχει μια προσωπική πολιτική, υπάρχουν λάθος εκτιμήσεις, το ξέρουμε από την αρχή, αυτό δυσκολεύει τα πράγματα. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να προεξοφλήσει το τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι ότι δέχεται μεγάλη πίεση ο Αμερικανός πρόεδρος στο εσωτερικό του να κλείσει τα μέτωπα, τόσο αυτό του Ιράν όσο και της Ουκρανίας, γιατί μπροστά μας έχουμε τις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και αν αυτά τα μέτωπα είναι ανοιχτά, με το κόστος, το οικονομικό κόστος που πλήττει τον Αμερικανό πολίτη, πολύ δύσκολα οι Ρεπουμπλικάνοι θα διατηρήσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου. Μία τελευταία είδηση, ενώ προσπαθεί να κλείσει αυτά τα μέτωπα, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του CBS, ίσως να ανοίξει ένα άλλο μέτωπο πιο κοντά στη δικιά μας γειτονιά, στην Κούβα. Οι Αμερικανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών και το Πεντάγωνο επεξεργάζονται ήδη επιχειρησιακά σχέδια για πιθανή στρατιωτική δράση κατά της Κούβας και αξιολογούν την αντίδραση της Αβάνας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Οι εντάσεις κλιμακώνονται μετά τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε κουβανικούς στρατιωτικούς και υπηρεσιών πληροφοριών, αλλά και τις πληροφορίες ότι η Κούβα απέκτησε εκατοντάδες στρατιωτικά ντρόνς. Σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν σε κατηγορητήριο κατά του πρώην ηγέτη Ραούλ Κάστρο και ακόμα 5 προσώπων για κατάρριψη 2 αεροσκαφών πριν από 30 χρόνια. Κίνηση που επιβαρύνει περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα μεταξύ Ουάσιγκτον και Αβάνας. Μια Αβάνα, μια πρωτεύουσα τη Κούβα, η οποία πλήττεται κυριολεκτικά από την έλλειψη ηλεκτρισμού, πρώτων υλών, φαρμακευτικού υλικού και τροφίμων. Η κατάσταση είναι δραματική. Αυτός ο οικονομικός στραγγαλισμός που έχουν υποβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες έχει κυριολεκτικά γονατίσει τον πληθυσμό της Κούβας.
0: Είναι φοβερό πραγματικά αυτό. Αλλά ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο με ανησυχεί? Πριν ακόμα κλείσει το ένα μέτωπο, φαίνεται ότι ο Τραμπ θέλει να ανοίξει ένα άλλο. Θα μου πεις, είχε κλείσει ποτέ το μέτωπο της Κούβας? Επί του πρακτέου βλέπω ότι το ανοίγει το μέτωπο της Κούβας.
1: Ναι, ο ορίζοντας είναι οι ενδιάμεσες εκλογές. Μέχρι τότε είναι ελεύθερος, διότι έχει το Κογκρέσο μαζί του, είναι ελεύθερος να επιβάλλει οποιαδήποτε πολιτική. Μετά τον Νοέμβριο, αν χάσει το Κογκρέσο, οποιαδήποτε χρηματοδότηση, αλλά και οποιαδήποτε πρωτοβουλία θα περνάει μέσα από το Κογκρέσο και σε επίπεδο συνταγματικό θα μπορούν οι δημοκρατικοί να του προβάλλουν εμπόδια, αν όχι να του σταματήσουν. Επομένως, το επόμενο διάστημα είναι κρίσιμο. Είτε θα ανοίξει νέα μέτωπα, ή θα τα κλείσει με μια δικιά του λογική συμφωνιών, που πρέπει να δούμε αν αυτό θα φέρει την ειρήνη ή αν θα μεγαλώσει περισσότερο τα προβλήματα. Είδαμε.
0: Θανάση, πραγματικά σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, και εγώ και οι ακροατές και οι ακροάτριες, για το ρεπορτάζ. Να είσαι καλά.

Θα πάμε με μηνυματάκια σας, ναι, γιατί μας αρέσει που τα βλέπουμε έτσι να πληθαίνουν. Θέλω κι άλλο, ναι, να μας δώσετε τον παλμό της πόλης. Ο Σπύρος στέλνει την καλημέρα του, ο συνονόματος, ο ταξιτζής μας, την αγάπη μου. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφετε στο σπιτικό σας. Όλα τα παλικάρια εκεί έξω, οι μικροί ήρωες της καθημερινότητας, γυναίκες και άνδρες. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα και προσοχή, μωρέ, προσοχή, προσοχή. Καλημέρα, Σπύρο, στέλνει ο Κωνσταντίνος. Θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στην εισαγγελέα της Ρόδου που άφησαν. Δεν το ξέρω αυτό. Τον άφησαν ελεύθερο. Άσε με λίγο να το δω. Αναφέρεσαι στο τελευταίο τραγικό αυτό δυστύχημα. Δεν θα πω τη λέξη, το αντιλαμβάνεσαι, γιατί είμαι πάντα υπέρ της άποψης να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ξέρει η δικαιοσύνη. Δεν έχουμε όλα τα στοιχεία εμείς μπροστά μας, οπότε να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά θα το κοιτάξω λίγο πιο επισταμένα, Κωνσταντίνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά, να ξέρετε, χωρίς τη δική σας τη συνδρομή, χωρίς τη δική σας βοήθεια, διότι το λέω και το ξαναλέω και το εννοώ, εσείς εκεί έξω είσαστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας, δεν θα μαθαίναμε ούτε τα μισά. Έτσι, και μην βρεθείτε τώρα κάποιοι να στείλετε τα διάφορα ωραία μηνυματάκια που στέλνετε. Όχι, να τα στείλετε βασικά και να απαντήσουμε, αλλά η δική σας η συνδρομή είναι πάρα μα πάρα πολύ ιδιαίτερη και σπουδαία. Ο Κώστας από τα Πατήσια, καλημέρα Σπύρο, χρόνια μου πολλά. Χρόνια σου πολλά λοιπόν, Κώστα μου, σε όλους τους Κώστιδες, τις Ελένες και τις Κωνσταντίνες. Γράφει ο Κώστας, υγεία, ευτυχία. Η κυβέρνηση οφείλει να ζητήσει άμεσα έκτακτη σύγκληση κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις απίστευτες τουρκικές απειλές. Εχθές που είχαμε τον κύριο Σταθακόπουλο, να ξέρετε, τον έχω περί πολλού τον κύριο Σταθακόπουλο. Θα μου πείτε, σιγά μην περίμενε ρε Παπαδάκη εσένα ο Σταθακόπουλος για το περί πολλού το δικό σου. Σωστό είναι αυτό. Αλλά ως τουρκολόγος, οθωμανολόγος και ως έγκριτος νομικός, ο κύριος Σταθακόπουλος, οι αναλύσεις οποίες κάνει όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά δεν είναι απλά to the point. Είναι και τρία βήματα πιο μπροστά. Και πέφτει μονίμως μέσα ο κύριος Σταθακόπουλος. Είπε λοιπόν εχθές το εξής, το οποίο το έχω σημειώσει, το έχω κρατήσει. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν μπορεί να αντιδράσει σε κάτι το θεωρητικό. Θα τις πούν, ωραία, με βάση δηλαδή δημοσιεύματα, με βάση αποσπασματικές δηλώσεις και μάλιστα όχι σε επίσημο επίπεδο. Θα πρέπει πρώτα να υπάρξουν κάποιες εξελίξεις στο εσωτερικό της Τουρκίας και μετά να πράξει τα δέοντα. Επίσης θέλω να σας πω το εξής, επειδή, πώς να το πω ευγενικά, όταν ξέρεις αυτό με τα τσουρέκια και όλα τα σχετικά, κάποιοι μας έχετε ζαλίσει, ειλικρινά. Το λέω με αγάπη, δεν σας ψέγω. Ότι ο Δένδιας πήρε τους Πάτριο, τη κυβέρνηση, αυτό την ώρα που κάνει πίσω, έδωσε εντολή η Τουρκία, ο Ερντογάν, σιγά μην έδωσε εντολή και ο Σποκ. Τοποθετήθηκαν οι συστοιχίες Patriot στο Διδημότικο και στην Κάρπαθο, διότι η ομπρέλα που έπρεπε να σχηματιστεί είχε να κάνει με τη Μέση Ανατολή. Η ομπρέλα που έχει φτιάξει η αεράμινα η ελληνική όταν η απειλή εντός και εκτός εισαγωγικών ακούει το όνομα Τουρκία έχει άλλο σχεδιασμό. Παραδείγματος χάρη μου έλεγε ένας στρατιωτικός που γνωρίζει πράγματα και καταστάσεις, πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ ήτανε που να πάρει ευχή, μου έλεγε το εξής. Όταν θέλεις παραδείγματος χάρη να φτιάξεις την άμυνά σου για να προστατευτείς από την Τουρκία, δεν βάζεις στοιχείες Patriot στο Διδημότυχο. Το οποίο Διδημότυχο απέχει από την Τουρκία στην κυριολεξία κάποια μέτρα. Στην κυριολεξία μία γέφυρα, είναι ένα τσούπ. Δεν τους βάζεις εκεί. Τους βάζεις σε άλλα σημεία. Δηλαδή να είμαστε λίγο σοβαροί. Να μην λέμε ότι μας κατέβει στο μυαλό. Εντάξει, αυτό. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Εάν θέλετε να το συζητήσουμε και παραπάνω, καμία απολύτως αντίρρηση. Μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει η δική μας πληροφόρηση, γιατί ξέρετε, κάποια πράγματα είναι απόρριτα. Δεν μας τα λένε όλα. Μην νομίζετε ότι το κρύβουμε από εσάς, δηλαδή. Σε καμία των περιπτώσεων. Γεια σου, ρε Τάσο. Καλημέρα, Σπύρο μου, γράφει ο Τάσος.
Ναι, μου γράφεις ένα ιστορικό τώρα της κυρίας Καριστιανού. Μου γράφεις και ένα ιστορικό για τον Θανάση τον Αυγερινό. Οκ. Θέλουμε να καταλήξουμε κάπου. Εμένα αυτό το οποίο με στεναχωρεί σήμερα, πρώτα απ' όλα θα πρότεινα το εξής, αν μου το επιτρέπετε. Να μην πούμε τίποτα σήμερα για την κυρία Καριστιανού, παρά μόνο το γεγονός ότι θα ανακοινώσει το κόμμα και θα δούμε πώς ακριβώς θα ξετυλίξει τη βεντάλια του νέου κόμματος σήμερα από τη Θεσσαλονίκη, η κυρία Καριστιανού. Επίσης, επειδή κάποιοι μας ψέγεται, άρωμα λέει Μόσχας, άρωμα Ρωσίας, πού τα βρήκατε αυτά. Υπήρξε και μία μήνυση από την πλευρά της κυρίας Καριστιανού απέναντι στον Νίκο τον Καρακάλιο. Αυτό, εάν θέλετε, εντάξει, ίσως θα έπρεπε να έχει αποφευχθεί από την άποψη ότι μία πολιτική αρχηγός, φαντάζομαι ότι επικεφαλής θα είναι η κυρία Καριστιανού, μπορεί και να μην είναι, δεν ξέρω, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν ένα νέο κόμμα αρχίζει να δημιουργείται, όταν μια γυναίκα όπως η κυρία Καριστιανού επιλέγει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής, δεν ξεκινάς κάπως έτσι τη σταδιοδρομία σου. Ταπεινή άποψη. Ταπεινή μου αποψούλα αυτή. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Τάσο μου, για το μηνυματάκι σου. Να είσαι καλά. Καλημέρα, Χρήστο. Χρήστος από την Κυψέλη. Καλημέρα, Σπύρο. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Ήπιατε το τσάι σας. Εδώ πίνουμε καφέ, ο οποίος καφές είναι πλέον επικών διαστάσεων, έχει γίνει, το γνωρίζει το Πανελλήνιο, τον καφέ μας. Βεβαίως, να ξέρετε, τρία άτομα τον προτιμούμε. Εγώ που τον φτιάχνω με τα χεράκια μου, η Στεφανία, η Κασίμη, το τσουνάμι μας για ευνόητους λόγους και η Εύη Βουγιουκλιώτη. Όλοι οι υπόλοιποι για κάποιο λόγο με κοιτάνε περίεργα. Μάλιστα, δεν θυμάμαι ο Μανώλης ο Παρδάλης είχε κάνει τα πρώτα έτσι πολύ ωραία σχόλια. Εκεί που κάναμε την παράδοση παραλαβή, ζεσταίνουμε εδώ μέσα μορτάκι. Δεν ξέρω αν έχεις καταλάβει ότι φοράω πουκάμισο σήμερα. Ναι, λόγω αυτό δεν είναι. Αλλά τέλος πάντων, θα τη βρούμε την άκρη, γιατί έχουμε και άλλες δύο ώρες μπροστά μας. Λοιπόν, ο Μάνος ο Παρδάλης έλεγε, ο καφές αυτός είναι πιο βαρύς και από την βενζίνη των 100 οκτανίων. Εντάξει. Ότι είναι μαζούτ. Γενικότερα, έχω ακούσει πολλά. Λοιπόν. Ήπια λέει το τσάι μου ο Χρήστος. Αν εκεί ήθελες να καταλήξεις, με μία υπέροχη μιλόπιτα και γεύση περγαμόντο. Η μιλόπιτα, να ξέρεις, είναι αυτό που μου χτύπησε. Έτσι το έπινα, λέει, φοιτητή στο Cartier Latin στο Παρίσι. Μπράβο ρε Χρήστο, σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα τέιου. Ευχαριστώ που μου το υπενθυμίζεις. Να είσαι καλά. Tea or coffee please, coffee or tea. Καλημέρα στο Λευτέρη, να είσαι καλά Λευτέρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλημέρα σου. Ο Τάσος, ναι, από τη Νέα Δημοκρατία μου στέλνει και μια φωτογραφία και ένα άρθρο, έχει γράψει αυτό το άρθρο ο κύριος Κουρίς, ο καλός συνάδελφος. Διαρροές λέει για επάνωδο Σαμαρά και Καραμαλή, ετοιμάζει χτύπημα ο Αντώνης. Θα διαβάσω με προσοχή το ρεπορτάζ του Βασίλη του Σκουρή, πιστέψτε με. Παρόλα τα αυτά, επειδή σήμερα είναι μια ημέρα, να πούμε και στον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Κώστα Καραμαλή, και γενικότερα σε όλους τους Κώστηδες, χρόνια πολλά, να χαίρεστε την ονομαστική σας εορτή. Σε κάθε περίπτωση, είναι νομίζω διαφορετικές οι προθέσεις του κυρίου Καραμαλή. Τουλάχιστον όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, υπάρχει μία συζήτηση, μία περιραίουσα ατμόσφαιρα. Θα δούμε τι θα αποφασίσει στο τέλος. Τι πανικούλης είναι αυτός με τα μηνύματα, έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος. Μιχάλη, κάνω ό,τι μπορώ. Άκουσε. Εμείς εστιάζουμε στα θέματα της καθημερινότητας. Η ακρίβεια σε όλα τα επίπεδα. Κάτι πρέπει να κάνει η κυβέρνηση να την περιορίσει. Τα πράγματα φτάνουν όχι απλά στο απροχώρητο, όχι απλά στο αμήν, το έχουν ξεπεράσει. Κάθε μέρα που περνάει, πηγαίνεις στις υπεραγορές και βλέπεις τα προϊόντα να αυξάνονται κατά 2, κατά 3 λεπτά, σε κάποιες περιπτώσεις κατά 20 λεπτά, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις. Οφείλω να σας πω ότι υπάρχουν κάποια προϊόντα κατεψυγμένα που από την Τετάρτη στο Σάββατο από 5.38 είχαν φτάσει στα 7 ευρώ, βοήθειά μας.
Έτσι. Λοιπόν, στα χρηστικά μας. Πρώτα απ' όλα η Αθήνα και η ελληνική αστυνομία μπαίνει σε ρυθμούς Final Four. Ενεργοποιεί ένα από τα μεγαλύτερα επιχειρησιακά σχέδια ασφάλειας για τη διεξαγωγή της κορυφαίας μπασκετικής διοργάνωσης της EuroLeague στο ΟΑΚΑ και θα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον Final Four. Εντάξει, η χώρα μας νομίζω ότι έχει δώσει πάρα πολλές φορές εξετάσεις για μεγάλα αθλητικά γεγονότα και πάντα παίρνει άριστα. Από τις 6 ώρα το πρωί σε 8 λεπτά από τώρα, να ξέρετε, έως και τις 6 το πρωί της Δευτέρας απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων και μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας λόγω του Final Four. Οπότε, κύριε Μορτάκη, δεν θα κατέβουμε στο κέντρο οι δυο μας για να διαδηλώσουμε. Έτσι, να το ξέρετε. Λοιπόν, ο Μιχάλης, ευχαριστώ πολύ Μιχάλη μου για το μήνυμά σου. Γεια σου ρε Γιάννη. Γιατί ρε Γιάννη μου σε ενοχλεί τόσο πολύ? Πετάω, ας πούμε, μία-δύο φορές το όνομα των Μολάων, δηλαδή. Όχι, δεν είναι... Άκου τώρα ο Γιάννης. Και κάτι άλλο λέει, όταν οποιοδήποτε πολίτης τραβάει με το κινητό και ηχογραφεί, τον λέτε ρουφιάνο. Εσύ όταν το κάνεις και το ομολογείς, λέγεσαι ρεπόρτερ. Εγώ πηγαίνω με την ταυτοτιτούλα μου, αδερφούλη μου, αγαπητέ Γιάννη, τη δημοσιογραφική. Τραβάω, παίρνω κιόλας και προφορική άδεια για να μην ενοχλείται κάποιος από τους παρευρισκόμενους. Ακριβώς για να ανοίγουμε τα μάτια και να γνωρίζουν αυτοί οι οποίοι κυβερνούν ότι είμαστε εκεί και αναδεικνύουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν σε αυτή την πόλη τουλάχιστον. Όταν κάποιος με... Και το βασικότερο, ό,τι ανεβάζουμε, το ανεβάζουμε με το ονοματεπώνυμό μας. Με το ονοματεπώνυμό μας, με τη φατσούλα μας. Και αν σε κάτι το οποίο έχουμε γράψει δεν ανταποκρίνεται, αν κάτι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, μπορείς αύριο το πρωί να με εγκαλέσεις. Ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ, η Ε, η Ζ, η Ι, η Θ, που έχει ένα προφίλ όχι με το όνομά του, το όνομά της, αλλά με διάφορα έτσι περίεργα, ψεύτικα προφυλάκια, τραβάει μια εικόνα της στιγμής, τη μεταφράζει όπως θέλει, την ερμηνεύει όπως θέλει, την ανεβάζει, δημιουργώντας εντυπώσεις που πάρα πολλές φορές δυστυχώς δεν ανταποκρίνονται αυτές οι εντυπώσεις στην πραγματικότητα. Υπάρχει αυτή η διαφορά. Να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Και Γιάννη μου, σε έχω ρωτήσει πάρα πολλές φορές. Τι δουλειά κάνεις? Όχι για κανέναν άλλο λόγο, δεν είμαστε της εφορίας προς Θεού. Απλά, για να σου φέρω παράδειγμα με βάση τη δουλειά σου, με βάση το επάγγελμά σου, να γίνω παρεμβατικός στο επάγγελμά σου, για να δούμε παραδείγματος χάρη αν θα ενοχληθείς ή όχι. Καταλαβαίνεις επίσης πώς το λέω. Γεια σου ρε Χρήστο. Καλημέρα μου, γράφει Χρήστο. Τι γνώμη έχεις για τους σειρμούς της γραμμής 1 που είναι μέσα στη Βρώμα, γεμάτη γράφη, τη γρατζουνιά στα τζάμια κτλ. Ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη. Πρώτα απ' όλα πρέπει να σου πω ότι το έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές. Τώρα τα βάψανε κιόλας. Μάλιστα, τις προάλλες που κατέβηκα στο κέντρο, πάλι χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τράβηξα και ένα βιντεάκι με το σειρμό που ερχόταν, ο οποίος σειρμός ήταν γεμάτος στα γκράφιτι. Ο μισός ήταν γεμάτος στα γκράφιτι, η μισή σειρμή, και η άλλη μισή ήταν βαμμένη στο πλαίσιο, ξέρετε, της ανακαίνησης, με λαδομπογιά. Εντάξει, μέσα. Κάπως πάει να διορθωθεί η κατάσταση, τουλάχιστον στις, τουλάχιστον στους σειρμούς της γραμμής 1, στον ΙΣΑΠ. Αλλά ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση περισσότερο και το είχαμε επισημάνει και είχαμε προσπαθήσει να μάθουμε τι γίνεται, αλλά βεβαίως δεν πήραμε καμία ουσιαστική απάντηση. Θα σου πω αμέσως, καλέ μου φίλε. Με ενοχλεί το γεγονός και με προβληματίζει ότι αυτοί που κάνουν τα γκράφιτι έχουν πρόσβαση ή βρίσκουν τρόπους να βρεθούν στους σειρμούς που ουσιαστικά κατά τη διάρκεια της βραδιάς βρίσκονται κάπου παρκαρισμένοι, θα πω μέσα σε εισαγωγικά, και υποτίθεται ότι φυλάσσονται. Άρα λοιπόν, αν μπορεί κάποιος να μπει στους χώρους που φυλάσσονται
και να φτιάξει όλο το σειρμό από το πρώτο βαγόνι μέχρι το τελευταίο να τον κάνει γεμάτο γκράφιτι, πόσο εύκολα θα μπορούσε κάποιος να κάνει και κάτι άλλο. Ας μην δίνω ιδέες. Αλλά νησάφη πια. Λοιπόν, η κυρία Ελένη από τη Θεσσαλονίκη, και με αυτό το μήνυμα θα κλείσουμε την πρώτη ώρα. Καλή εκπομπή, χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, εορτάζουσες. Στην Κοράκλα μου λέει να ευχηθώ τα καλύτερα, να είναι γερά, να τη χαίρεσαι την Κοράκλα σου και να χαίρεσαι βεβαίως, βεβαίως και το ονοματάκι σου, Ελένη μου, την αγάπη μου. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, θα πάμε σε αλλαγή ώρας, θα επιστρέψουμε δρυμύτερη με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία την Κασίμη. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε, πιστέψτε με. Και βεβαίως έχουμε σε εκκρεμότητα την χθεσινή συνέντευξη με τον κύριο Κώστα Καραγκούνη. Δεν προλάβαμε χθες, πρωτότυπο θα μου πείτε. Σήμερα στις 8 παρα 20. Κύριε Μορτάκη, καλή ξεκούραση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεργασία και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις αντοχές που επιδεικνύετε κάθε φορά απέναντί μου. Να είστε καλά.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη... '32 και ρογμές τέλος.
2: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
1: Ντουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Real FM.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Έτσι, έτσι, have a nice day. Να έχετε μια όμορφη μέρα, μια πολύ όμορφη μέρα. Διότι έχει αρχίσει και φεύγει το μαύρο της νύχτας και έρχεται ένας γαλανός, από ό,τι φαίνεται, ουρανός εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα στην Αττική ο καιρός. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 από φόρη. Η θερμοκρασία θα κυμαρθεί από 14 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Ομπρέλα να πάρεις.

0: Λοιπόν, πριν μπούμε στα ενδότερα, διότι είμαστε ήδη 4 λεπτάκια μετά τις 6 ώρα το πρωί, επειδή έχουμε μπόλικη δουλίτσα, πρέπει να σας πω, πολλά ρεπορτάζ τα οποία έχουμε να αναδείξουμε εδώ στην εκπομπή μέχρι τις 8. Θα έχουμε ενδιαφέρουσες συνεντευξούλες, θα έχουμε αποκαλυψούλες γενικότερα, να ξέρετε. Με το τσουνάμι μας έχουμε να πούμε πολλά μα πάρα πολλά πράγματα, αλλά θέλω πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω από το εξής. Ξέρεις από μπάσκετ, κύριε Σαπρανίδη, ώρα να το αποδείξεις. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr με DOS που λέει και η Στεφανία μας, απάντησε σωστά στις ερωτήσεις και διεκδίκησε μοναδικά δώρα. Διότι με ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις. Εμείς, να ξέρετε, προετοιμαζόμαστε. Διότι αύριο έχει Final Four. Σας τα είπα και λίγο νωρίτερα. Ότι δηλαδή η κατάσταση έτσι όπως διαμορφώνεται, επειδή την Παρασκευή θα έχουμε μία συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής, η οποία μάλλον θα είναι και ιδιαίτερα, μα ιδιαίτερα δυναμική και καυτή. Είναι η πρόταση της Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής, για την Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ. Φοβερή. Και μάλιστα μας διαρρέουν από το, η πλευρά του κυβερνητικού στρατοπέδου και την τακτική την οποία θα ακολουθήσουν, Στεφανία μου. Γιατί έχει μπόλικο πραγματάκι. Θέλει 120, λέει, ψήφους για να μπορέσει να περάσει η εξεταστική αυτή, η πρόταση μάλλον του ΠΑΣΟΚ.
1: Πώς σου φαίνεται αυτό με τις διαρροές?
0: Είναι φοβερό. Κάπως πρέπει να κάνουμε και εμείς τη δουλίτσα μας.
1: Όχι.
0: Οι πολιτικοί συντάκτες δηλαδή θα κάνουν
1: κλάφτες. Αν θέλεις να κάνουμε μεγάλη συζήτηση, ναι, για τις διαρροές. Οι πολιτικοί συντάκτες έτσι έκανες παλιά εσύ ρεπορτάζ?
0: Τι εννοείς, πάντα έτσι, από καταβολής. Από την εποχή του Αβραάμ Λίνκον. Με διαρροές γίνεται το
1: ρεπορτάζ. Ο τρόπος των διαρροών ήταν ιδιός.
0: Εξαρτάται τώρα τι εννοείς. Υπάρχουν πολλοί τρόποι διαρροών. Υπάρχει το non-paper, παραδείγματος χάρη.
1: Αυτό το non-paper τι είναι?
0: Είναι non-paper.
1: Τι είναι το non-paper? Εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Τι είναι?
0: Είναι ένας τρόπος, εάν δεν γνωρίζεις το ρεπορτάζ, ναι, χειραγώγησης του ρεπορτάζ.
1: Όχι εσύ. Είναι το...
0: Εγώ το λέω ευθέως, ακριβώς όπως είναι.
1: Άλλο λέω. Τι διαφορά έχει το non-paper από μία ανακοίνωση? Δηλαδή, ποιος είναι ο λόγος? Εσύ θες να πεις κάτι, Σπύρο, θες να ανακοινώσεις κάτι?
0: Ναι.
1: Εντάξει. Θες να βγάλεις μια δήλωση, ρε παιδί μου. Ωραία.
0: Όμορφα.
1: Πολύ ωραία. Η μείωση επιλογή είναι να βγάλεις μια δήλωση.
0: Όμορφα.
1: Πολύ ωραία. Ναι.
0: Επικαλείσαι τη δήλωση και βάζεις εισαγωγικά.
1: Πολύ ωραία. Υπάρχει κάποια τεράστια διαφορά αφού όλο αυτό είναι μέσω του ίδιου μέσου, δηλαδή είτε αυτό είναι mail, είτε αυτό είναι WhatsApp, είτε ένα group?
0: Πάμε,
1: τι διαφορά
0: λοιπόν
1: έχει λοιπόν αφού εσύ το στέλνεις, είτε είναι δήλωση, είτε είναι non-paper?
0: Πάμε λοιπόν να πούμε.
1: Είτε είναι πηγές.
0: Πάμε να πούμε στα ενδότερα λοιπόν. Όταν λοιπόν έρχεται ένα non-paper ή όταν σε παίρνουν τηλέφωνο για να σου δώσουν μία πληροφορία. Ωραία, να μείνουμε στο non-paper λοιπόν, γιατί αυτή είναι η απορία σου. Το non-paper ένας δημοσιογράφος, ναι, οφείλει να το χρησιμοποιεί, ναι, με τον τρόπο των πληροφοριών.
1: Σωστά. Ναι.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση θα κάνει αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες η αξιωματική
1: πάντα,
0: αντιπολίτευση.
1: Οι πηγές, παιδί μου, τις πηγές εννοώ, δεν εννοώ πληροφορίες για ένα θέμα εγώ.
0: Το non-paper, θα φτάσουμε και στις πηγές. Το non-paper,
1: ναι,
0: υποτίθεται ότι ο δημοσιογράφος το χρησιμοποιεί για το ρεπορτάζ του και, ναι, το αναφέρει στο δημόσιο διάλογο, ναι, ως πληροφορίες.
1: Ωραία. Okay.
0: Επειδή όμως σε αυτή τη χώρα τα πάντα τα ισοπεδώνουμε,
1: ναι,
0: έχουν συνηθίσει κάποιοι συνάδελφοι μέσα σε πολλά εισαγωγικά να λένε σύμφωνα με το non-paper.
1: Δεν καταλαβαίνω. Αν με ρωτάς, καλά κάνουν.
0: Όχι, είναι λάθος.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Είναι λάθος, γι' αυτό, αυτό το λόγο κάποια στιγμή θα κόψουν και τον non-paper.
1: Δεν καταλαβαίνω. Και τι είναι, δεν καταλαβαίνω. Αυτό και αν δεν είναι φιλτράρισμα της είδησης.
0: Δεν σου είπα εγώ το. Μα δεν μένεις πρώτα απ' όλα. Δεν μένεις στο non-paper.
1: Το φιλτράρισμα της είδησης, ναι, γίνεται είτε είναι non-paper είτε είναι ανακοίνωση. Αυτό δεν έχει κάποια διαφορά. Εγώ προσπαθώ να καταλάβω γιατί ο Παπαδάκης κάνει μία δήλωση Α ως δήλωση, ανακοίνωση τύπου Παπαδάκης ΑΕ,
0: ναι,
1: και υπάρχει ένας άλλος τρόπος που λέει κάτι για ένα άλλο θέμα.
0: Ωραία.
1: Και λέει συγγνώμη, Παπαδάκης ΑΕ, πηγές Παπαδάκη.
0: Έχει τεράστια διαφορά.
1: Έχει διαφορά, τη ξέρω, αλλά δεν καταλαβαίνω αφού διακινείται από το ίδιο μέσο, λοιπόν, ποιος είναι ο λόγος.
0: Παραδείγματος χάρη, γνωρίζουμε από την προηγούμενη εβδομάδα ότι σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει στη Σπάρτη.
1: Ωραία.
0: Επίσημη ανακοίνωση δεν υπήρχε.

0: κυρίου Μητσοτάκη,
1: ναι,
0: αναβλήθηκε και μπορεί να σου πούνε και από το Μέγαρο Μαξίμου, μα δεν είχαμε ανακοινώσει εμείς τέτοιο ταξίδι. Τι θέλω να σου πω, είναι άλλο η επίσημη δέσμευση.
1: Απλώς δεν εννοούσα αυτό τώρα εγώ για μια επίσκεψη. Καταλαβαίνεις, εννοώ. Αυτός ο πόλεμος.
0: Το λέω
1: πηγών,
0: πάρα πολύ απλά.
1: Ναι, αλλά είναι λάθος παράδειγμα, γιατί αναφέρομαι τελείως σε τελείως διαφορετικό πράγμα.
0: Δηλαδή, παλιά, ας πούμε, τρώγαμε πολύ ξύλο εντός εισαγωγικών από τους επικεφαλείς, από τους διευθυντές. Γιατί είχαμε και διευθυντές, διευθυντάρες που είχαν ξεκινήσει από το Ελεύθερο Ρεπορτάζ και είχαν φτάσει στο σημείο.
1: Σημαίνει δηλαδή να βλέπω πηγές εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πηγές 1, πηγές 2, πηγές 3, πηγές 4.
0: Μας κάνανε μάθημα, Στεφανία μου, για να ξεχωρίζουμε ποιες είναι οι κυβερνητικές πηγές, ποιες είναι οι πηγές του Μεγάρου Μαξίμου, ποιες είναι οι πηγές του κόμματος.
1: Ρε, συντάξει, τα καταλαβαίνω.
0: Για να το φωτογραφίζεις μεν χωρίς να το λες.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή πας να μου κάνεις μάθημα και εγώ δεν σου λέω αυτό.
0: Όχι, δεν σου κάνει. Δεν κάνω σε εσένα μάθημα.
1: Σου ξαναλέω.
0: Εσύ, αν μη τι άλλο, έχεις κάνει και ρεπορτάζ και έχεις βιώσει και παπούτσια.
1: Δεν σου λέω αυτό. Όμως, εγώ διαχωρίζω το γεγονός ότι δεν ξέρω πώς φτάσαμε να στέλνονται οι πηγές. Αυτό θέλω να πω.
0: Εντάξει
1: τώρα. Αυτό προσπαθώ να σου πω. Δεν υπήρχε έτσι, Σπύρο, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα.
0: Είναι λίγο πιο έντονο το τελευταίο.
1: Δεν είναι έντονο. Δεν μιλάω καταρχάς από την κυβέρνηση, γιατί κάπου το έχεις παρεξηγήσει. Και η αφορμή μου
0: δεν σου μιλάω μόνο για την κυβέρνηση. Μιλάω και για την αξιωματική αντιπολίτευση. Μιλάω και για τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Αλλά σου λέω γενικά, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
0: Κύκλοι.
1: Δεν τα καταλαβαίνω εγώ τώρα του κύκλου. Τι σημαίνουν κύκλοι, εσύ, κάτι που απλά δεν μπορεί να βάλει την υπογραφή σου στο.
0: Δεν είναι δεσμευτικό, ναι.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι δεσμευτικό.
1: Εντάξει, λοιπόν, επειδή δεν ενδιαφέρει κανέναν ναι, τώρα, απλά εμένα.
0: Και σου δίνει κιόλας και το έναυσμα, εάν θες.
1: Γίνεται τώρα αυτή η συζήτηση, τώρα χωρίς λόγο με αφορμή.
0: Θα σου πω, σου δίνει και το έναυσμα να κάνεις και ρεπορτάζ, διότι επαναλαμβάνω, βγαίνει μια ανακοίνωση. Θες να μείνουμε στην επίσημη ανακοίνωση. Μια επίσημη ανακοίνωση. Δεν μένει ο δημοσιογράφος, ο σωστός δημοσιογράφος, στην επίσημη ανακοίνωση. Η επίσημη ανακοίνωση για το οτιδήποτε του δίνει το έναυσμα, εάν θέλεις, και την πρώτη πληροφορία για να κάνει ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, οκ.
0: Okay. Λοιπόν, θα μου πεις ρεπορτάζ, άγνωστες λέξεις.
1: Okay,
0: εντάξει. Ενέτη 2026. Ευτυχώς που υπάρχει και το ελληνικός.gr.
1: Θέλω να πω, εφηνιδιαστήκαμε χθες για τη διαρροή.
0: Τώρα εξήγησε το.
1: Από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Βέβαια, εντάξει τώρα, οκ. Okay. Τι να εξηγήσω.
0: Εδώ τώρα. Να σου πω κάτι.
1: Υποτίθεται χθες είχε κληθεί ο διοικητής της ΕΙΠ, είχε και ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου.
0: Λοιπόν, ο οποίος εισαγγελέας του Αριού Πάγου δεν
1: πήγε, έστειλε και επιστολή, εντάξει. Mm. Λοιπόν, πήγε ο κύριος Ανδρουλάκης και μετά έγινε μια διαρροή και σημείων της παρέμβασής τους, της παρέμβασης του Πρόεδρου Πασό και ο διάλογος.
0: Ναι.
1: Είτε είναι προϊόν κοπτεροπτικής είτε όχι. Ούτε, αν θες την άποψή μου, ούτε η μία πλευρά θα έπρεπε να έχει διαρρεύσει το διάλογο, ούτε η άλλη θα έπρεπε να ξέρει αν είναι προϊόν κοπτεροπτικής, άρα να έχει το διάλογο. Τέλος πάντων. Και ούτε έπρεπε να γίνεται, ούτε. Επίσης, καλά έκανε και έχει προφανώς θεσμικά και έχει παρέμβει ο κύριος Βαγκλαμάνης. Αυτό πρέπει να κάνει. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, δεν φαντάζομαι ότι και ο ίδιος πέφτει από τα σύννεφα.
0: Τώρα τι να λέμε.
1: Είναι πολύ έμπειρος πολιτικός για να πέφτει από τα σύννεφα. Αυτό θέλω να πω.
0: Πολλά ατοπήματα το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Λέω εμένα, τι έγινε στην εξεταστική του, όπου και κυρίως, γιατί είναι πιο πρόσφατο που θυμάμαι, αλλά έγινε πολύ έντονα. Πηγές ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική, πηγές ΠΑΣΟΚ για εξεταστική, πηγές Νέα Δημοκρατία για εξεταστική. Αίμα πια τώρα δεν μπορώ.
0: Πηγές και πηγές. Ξεχνάς το γεγονός ότι υπήρχαν συνεδριάσεις, υπήρχαν συσκέψεις.
1: Τι σημαίνει δεν σε δεσμεύει όταν.
0: Υπήρχαν συσκέψεις και κλεισμένων των θυρών. Και μιλούσαμε με μηνύματα όταν είχε γίνει άρση του κλειστού κινητού μέσα στις επιτροπές, γιατί ένα χρονικό διάστημα απαγορεύονταν τα κινητά, ακόμα και στους ίδιους τους βουλευτές. Υπήρχε κόφτης μάλιστα στη Βουλή. Επί περίοδου του Απόστολου Κακλαμάνη είχε τοποθετηθεί συγκεκριμένο μηχάνημα που στις αίθουσες των επιτροπών, στην αίθουσα της Γερουσίας, αλλά και στην Ολομέλεια, δεν έπιαναν τα κινητά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Έτσι. Λοιπόν, και είχαν όλοι το κεφαλάκι τους ήσυχο. Όταν έγινε άρση λοιπόν αυτής της κατάστασης, είχαμε κλειστές συσκέψεις, απόρριτες συσκέψεις, και εμείς συνομιλούσαμε με τους συμμετέχοντες.
1: Ωραία.
0: Με μηνύματα και μας έλεγαν τι γίνεται μέσα. Απλά, κάποιοι γνωρίζοντας και κρατώντας το off the record, αυτό το ρημαδιασμένο το off the record που το έχουμε κάνει, πραγματικά του έχουμε αλλάξει τα φώτα.
1: Ωραία.
0: Υπάρχει
1: λοιπόν
0: και ένα off the record.
1: Εντάξει.

0: Και κάποιοι δεν το κρατούσαν.
1: Όπως είναι.
0: Βγαίνανε στον αέρα και για να εντυπωσιάσουν έλεγαν το εξής. Μου έστειλαν μήνυμα μέσα από την επιτροπή για να δείξεις τι.
1: Λοιπόν, έτσι είναι, εντάξει. Χρόνια πολλά έχεις πει στον κόσμο, δεν πιστεύω να μην ξέρεις τι γιορτή είναι σήμερα.
0: Είπα. Ρίσκαρα.
1: Δεν το ρίσκαρα, σήμερα το ήξερα. γι' αυτό βιάστηκες. Βλέπω. Λοιπόν, και δεν περίμενες εδώ.
0: Έχουμε τόσους πολλούς ακροατές με το όνομα.
1: Χρόνια πολλά,
0: και
1: χρόνια
0: Ελένες.
1: Πολλά σε όλους. Mm-hmm. Λοιπόν. Η μνήμη του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένη των Αποστόλων τιμάται σήμερα. Κωνσταντίνος, Κώστας, Κωστής, Κωνσταντία, Κωνσταντίνα, Ντίνα, Ελένη, Έλενα, Ελεάνα, τι άλλο, Ελίνα, Ελενιό, Ελεονόρα, Μαριλένα, πολλά.
0: Να δώσουμε πολλά πολλά χρόνια πολλά και τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την Ελένη την Κατσαμπέκη, στο Κατσαμπεκάκι μας.
1: Κάτσε, δεν τα έχω γράψει. Πού είναι, δεν τα έχω συγκεντρώσει όλο στο μυαλό μου. Στο Κατσαμπεκάκι σίγουρα χρόνια πολλά να πούμε. Ναι, το θυμόμαστε. Άλλη.
0: Δεν
1: μπορεί.
0: Θα το δούμε, ρε. Δύο ώρες έχουμε μπροστά μας.
1: Σαπρανίδη. Ο Κώστας Σαρδέλης.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά.
1: Ναι, άλλο δεν έχουμε. Λοιπόν, θα σκέφτεται ο Σαπρανίδης. Ναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι σε. Αν βοηθήσει η τεχνολογία, εδώ και 8 λεπτάκια έχουμε ανατολή του ηλίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Σύμφωνα με το. Εμείς περιμένουμε να τον δούμε τον ίδιο πάνω από την Πεντέλη. Καταγάλανος προς το παρόν. Ο Αττικός ουρανός. Δεν ξέρω τι θα γίνει αργότερα, Στεφανία μου. Κάτι ακούω για βροχούλες.
1: Λοιπόν, θα σου πω τι θα γίνει σήμερα. Παιδιά, στέλνετε μηνύματα. Δεν μιλάω. Εγώ μιλάω για την τακτική. Δεν μιλάω, γι' αυτό το έχω πει 10 φορές και το είπα και στον Παπαδάκη. Ούτε για Μαξίμου μιλάω, ούτε για Πασόκ μιλάω. Μιλάω γενικά για τακτική. Γι' αυτό επέβαλα και όλα τα κόμματα. Είναι η τακτική. Είναι λίγο η μοντέρνα, η σύγχρονη επικοινωνία, να το πω έτσι. Ναι. Αυτός ο τρόπος διαρροής. Αλλιώς ο Παπαδάκης παλιά έπαιρνε 5.000 τηλέφωνα για να του έρθει η διαρροή.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, αυτό. Ναι, εντάξει, αλλά έπαιρνες εσύ και ήταν εξατομικευμένη η διαρροή. Λοιπόν, να το πω έτσι. Ήταν πληροφορία, δεν ήταν διαρροή. Εκεί διαφωνώ εγώ. Λοιπόν, καιρός. Λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα επιρροτικά και την Κρήτη το μεσημέρι και το απόγευμα. Οπότε θα εκδηλωθούν κυρίως στα ορεινά τοπικές βροχές. Επίσης, μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα βόρεια επιρροτικά την Πελοπόννησο και τα ορεινά των υπόλοιπων περιοχών. Άνεμοι βόρειοι 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία μικρή άνοδος προς τις μέγιστες τιμές και θα φτάσει στα περιοτικά 26 με 28 και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 25 βαθμούς. Εδώ στην Αττική πάλι βροχές, ρε παιδιά. Γενικά έθριος, αλλά από το μεσημέρι θα έχει νεφός και θα σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές. Θερμοκρασία 14 με 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη τα ίδια πάνω κάτω. Νεφός και το μεσημέρι απόγευμα τοπικές βροχές. 15 με 26 βαθμούς.
0: Λοιπόν, διανύουμε ήδη την 141η ημέρα του έτους. Ο ήλιος θα δύσει 34 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Όσοι θελήσετε να πάτε για μπανάκι, έχετε αυτή την πολυτέλεια του χρόνου και πάλι.
1: Ποιο μπανάκι.
0: Μπανάκι,
1: λέω. Κόσμο μπανάκι.
0: Μέχρι το μεσημέρι.
1: Λοιπόν.
0: Μέχρι το μεσημέρι, μετά επιστροφή στο σπίτι.
1: Λοιπόν, για να πούμε
0: και τίποτα να φάμε.
1: Ναι, έτσι, ναι. Σωστά. Αυτή και αυτή, τι ωραία ζωή θέλω. Λοιπόν.
0: Άμα έχει αυτή την πολυτέλεια.
1: Τι ωραία.
0: Εγώ φεύγοντα από εδώ πρέπει να πάω μία βόλτα στον Πειραιά. Όχι για καφέ, για δουλειά. Ναι. Γι' αυτό και έχω ντυθεί με φορές στολή εργασίας.
1: Θα μου πεις λεπτομέρειες.
0: Θα σου πω λεπτομέρειες.
1: Λοιπόν, ναι. Μια που πες Πειραιά, ναι. Λοιπόν, από την πυροσβεστική υπάρχει τώρα ενημέρωση για φωτιά σε ένα διαμέρισμα στον Πειραιά. 20 πυροσβέστες, 6 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Δεν γνωρίζω ακόμη περισσότερα. Θα σας ενημερώσουμε.
0: Μάλιστα. Και αν εσείς που ακούτε έχετε κάποιες πληροφορίες παραπάνω ή βρίσκεστε στο σημείο, να μας στείλετε μήνυμα για να ενημερώσουμε και τους υπόλοιπους, διότι τα έχουμε πει, οι καλύτεροι ρεπόρτερ μας είσαστε εσείς εκεί έξω. Να σου πω, συστηθήκαμε. Χάρηκα Σπύρος Παπαδάκης.
1: Γεια σου. Στεφανία Κασίμη, όλα καλά.
0: Θα εωρείτε το χέρι μου.
1: Μπράβο, ναι. Νίκος Σαμπρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Φράντς Παράσχη. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Στεφανία μου, έχουν ξεκινήσει, να ξέρεις, οι διαδικασίες για το Final Four.
1: Σήμερα ή αύριο παίζουν.
0: Αύριο, αύριο.
1: Α,
0: αύριο, αύριο. Ναι. Αύριο και νομίζω ότι.
1: Έβλεπα τώρα, αλλά δεν πρόλαβα.
0: Ναι. Ναι, τι
1: τίποτα, έβλεπες. Ένα story του πονεμένου μας Προέδρου. Εγώ και ο Πρόεδρος είμαστε τόσο πονεμένοι. Και ο Καλαμαράκης, αλλά δεν πρόλαβα γιατί είχε φωνούλα.
0: Εσύ ακόμα κλείς τα 9 ευρώ.
1: Όχι, ακόμα. Δεν φιντροπέ έτσι όπως το πες. Όχι, για την ομάδα μου θα έδινε όσο χρειαζόταν. Όσο είχατε. Δεν είναι έτσι. Αλλά δεν πρόλαβα να το ακούσω. Πότε, αύριο παίζουνε?
0: Αύριο
1: στις 6 είναι η μάχη του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Και η Βαλένθια με τη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Καλά τα ξέρω. Και εμείς στο Σούνιο.
0: Καλά είναι στο Σούνιο.
1: Εντάξει.
0: Να σου πω και εγώ, να σου πω την αμαρτία μου.
1: Στο Σούνιο θα θέλεις να σου
0: πω. Στο Σούνιο θα πάω μια βολτίτσα.
1: Μπράβο.
0: Έτσι, εκεί στο ναό του Ποσειδώνα. Γενικότερα.
1: Ωραία.
0: Θα αποφύγω να δω το Final Four.
1: Γιατί? Φοβάσαι.
0: Δεν έχει σπάσει ακόμα μία γκαντεμιά η οποία. Ναι. Δεν ξέρω, μία τέτοια που μου έχει ρίξει ένα.
1: Η περιοσιοδοξία βλέπω στην ηθρόλευκη πλευρά.
0: Δεν σου έχω πει, παιδί μου, τι έχω πάθει με το.
1: Ναι,
0: πού ήταν, ποια χρονιά ήταν, ρε Σινίκο, το που κερδίσαμε την Τζέσεκα με το πεταχτάρι. Το 12. Λοιπόν, έχουμε μαζευτεί φίλοι και μάλιστα τότε σε συγκεκριμένο σημείο στο Καραϊσκάκι και έχουμε κλείσει τραπέζι για να δούμε τον αγώνα, να δούμε τον τελικό. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει, τρώμε, κάνουμε, ράνουμε από εδώ, από εκεί. Κάποια στιγμή έχει φτάσει, έχει γίνει ακατάλληλος ο τελικός για τον Ολυμπιακό. Χάναμε με 20-25 πόντους διαφορά. Λοιπόν, και λέω, παιδιά, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Τότε κιόλας έμενα και λίγο πιο μακριά από το συνηθισμένο. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Πάω να πάρω τη γυναίκα μου και φεύγω. Δεν υπάρχει, λέω, λόγος, τελείωσε, το χάσαμε. Άντε, καλά να είμαστε.
1: Δεν σχολιάζω γιατί την έχω ακούσει 5 φορές την ιστορία.
0: Ναι, φεύγω. Δεν την έχω πει στον αέρα.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Φεύγουμε λοιπόν. Τέλος πάντων, με το που φτάνουμε σε κάποιο σημείο, κανένα τέταρτο πριν το σπίτι. Βάζω Real FM. Εκεί μέχρι εκείνη την ώρα μου την είχε βαρέσει τόσο πολύ που άκουγα τραγούδια. Ακούγαμε τραγούδια. Λοιπόν. Και λέω να βάλω λίγο Real FM για να ακούσω την εξέλιξη του τελικού. Λέω, το χάσαμε που το χάσαμε. Μπας περιπτώσει. Και ακούω το συνάδελφο. Η μεγαλύτερη ανατροπή. Αυτό το ένα το άλλο, Χριστός και Παναγία. Λέω, τι έχει γίνει. Και όσο πηγαίναμε, έβγαινε κόσμος έξω με καπνογόνα.
1: Είδες.
0: Λοιπόν. Α, λέω, αυτό είναι το κόλπο. Αυτό είναι το κόλπο. Έκτοτε δεν έχω παρακολουθήσει με τελικό και τελικό.
1: Δεν πειράζει.
0: Έτσι, περιμένω τα μαντάτα. Πηγαίνω μετά στους πανηγυρισμούς.
1: Έτσι.
0: Καλύτερο δεν είναι, ρε Σαπρανίδη, από το να το κατεμοιάζω. λέει ο Ανδρέας από το Παγκράτη, λέει, καλημέρα Σπύρο. Μη λες, εν πάση περιπτώσει, μετακινήσεις για εγγένεια του Μητσοτάκη. Αναφέρεται σε άλλο. Πού να δεις εμένα.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι λίγο πιο μετά θα έχουμε, γιατί έχουμε και οικονομικά νέα αρκετά, θα μας τα πει όλα ο Δημήτρης Χριστούλιας.
0: Έτσι.
1: Να πω μόνο ότι επειδή βγήκανε τα στοιχεία του πληθωρισμού από την Eurostat και φαίνεται ο πληθωρισμός επιτάχυνε και στην Ελλάδα και στην Ευρωζώνη τον Απριλίο του 26, μας είχε προειδεάσει βεβαίως η Ελστάτ, και φτάνοντας στο 3% σε αιτήσια βάση από 2,6% τον Μάρτιο στην Ευρωζώνη, αυτό εννοώ, γιατί έχουμε, έτσι ξεχωρίζουμε με έναν ιδιαίτερα αρνητικό τρόπο σε αυτό το κομμάτι, έχουμε πληθωρισμό 4,6 παρακαλώ, οπότε είμαστε έτσι πολύ δυνατοί, πολύ μακράν πάνω από το μέσο όρο και της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκής Ένωση είναι 3,2, της Ευρωζώνης είναι 3%. Λοιπόν, και νομίζω ότι πιο πάνω από εμάς είναι η Βουλγαρία, κάτσε να δω τα στοιχεία. Η ενέργεια είναι ο βασικός ένοχος για την αύξηση του πληθωρισμού.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα χαμηλότερα
0: και
1: σε αιτήσια βάση.
0: Η αύξηση της ενέργειας υπέτειος είναι ο Τραμπ.
1: Προφανώς, ναι. Και ο Τραμπ. Όχι μόνο ο Τραμπ, αλλά και ο Τραμπ.
0: Ναι.
1: Τα χαμηλότερα ποσοστά σε πληθωρισμού σε αιτήσια βάση είναι Σουηδία, Δανία, Τσεχία, υψηλότερα Ρουμανία, Βουλγαρία, Κροατία. Και μετά κάπου εκεί είμαστε εμείς.
0: Πολύ καλά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Πάμε εξαιρετικά. Ούτως ή άλλως, όταν πηγαίνεις σε μια υπεραγορά, σε ένα σούπερ μάρκετ για να ψωνίσεις, βλέπεις και διαπιστώνεις ότι 2-3 λεπτά, σε μερικές περιπτώσεις 20 λεπτά, 50 λεπτά, οι αυξήσεις σε προϊόντα, σε συγκεκριμένα προϊόντα τουλάχιστον που ψωνίζω εγώ, βλέπω κάθε μέρα αυξητικές τάσεις.
1: Σωστά.
0: Μήπως κάτι πρέπει να γίνει να το περιορίσουμε αυτό. Επίσης, ένας ακροατής μου έστειλε χθες ένα link. Τον ρώτησα κιόλας. Του λέω το link αυτό είναι για να μου πάρεις τα λεφτά.
1: Ναι, μπράβο. Ναι. Ρωτάς, θα σου απαντήσουμε.
0: Ναι. Μου είπε, όχι ρε παιδί μου, είναι ένα παρατηρητήριο τιμών των πρατηρίων.
1: Ναι.
0: Το ήξερες εσύ ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή, υπάρχουν πρατήρια που η βενζίνη, η αμόλυβδη, η 95 παρακαλώ, έχει φτάσει τα 2,3.
1: Εδώ στην Αθηνά.
0: Στα Πέριξ.
1: Ναι, όχι.
0: Λοιπόν, 2,3. Ο μέσος όρος, τουλάχιστον αυτά τα οποία βλέπω εγώ στα βενζινάδικα που περνάω, από 2,11 μέχρι 2,14. Η κατάσταση έχει γίνει ανυπόφορη. Οι πληροφορίες που έχουμε στα χέρια μας, τις έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε συζητήσει με τη Στεφανία, μέχρι τα τέλη του μήνα, λέει, θα κάνει ανακοινώσεις η κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, με κοινωνικό πρόσημο. Παιδιά, μήπως πρέπει λίγο να βιαστείτε. Μέχρι τα τέλη του μήνα, έχει 21 ο μήνας σήμερα.
1: Και τέλη είναι.
0: Ναι.
1: Ενώ μέχρι... από Δευτέρα είναι τέλη.
0: Θέλω να πω ότι από Δευτέρα ενδεχομένως τα πράγματα να έχουν. Τα έχουμε πει, κυρία Κασίμη. Σας ζητάει ο κόσμος. Πουλάτε, ναι, κυρία Κασίμη.
1: Λοιπόν, μάθαμε μήπως εκτός ότι αποκλεί τη διαρροή αερίου, από τι προήλθε αυτή ο σμής στα νότια προάστια.
0: Όχι.
1: Γιατί ο καθένας γράφει ό,τι μπορείς να φανταστεί.
0: Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να βγάλουν και μια επίσημη ανακοίνωση, φαντάζομαι.
1: Όχι, είπε παιδί μου, έχει βγει. Δεν ξέρω,
0: έχει βγει επίσημη ανακοίνωση, δεν ξέρουμε από πού προέρχεται.
1: Ότι δεν είναι ότι αποκλεί τη διαρροή.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Λοιπόν, αλλά δεν έχει εντοπιστεί η ακριβής πηγή του φαινομένου. Ναι. Προφανώς ότι τα βασικά σενάρια που είχαν προκαλέσει ανησυχία και είχαν να κάνουν με τη διαρροή έχουν αποκλειστεί και υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις. Αλλά οι αρχές και η επιστημονική κοινότητα που τους ακούω και βγαίνω και μιλάνε δίνουν πολλές εξηγήσεις για την πρόληψη της οσμής. Τα πούμε μετά όταν επιστρέψουμε.
0: Πρέπει να δώσουμε το. Πώς το λένε, τη σκυτάλη στον κύριο Σαπρανίδη και θα επιστρέψουμε μετά.
2: Real FM. Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
1: Αχα.
0: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
1: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
0: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία.
3: The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της στέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
8: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
9: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
10: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Χρυσακλή Τσιώτη. Νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο τρίπτυχο, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Περισσότερα στο real.gr.

0: φεύγει, θα δουλέψουμε καθόλου.
1: Εμένα ρωτάς. Εγώ μπορώ να σου πω πρώτα απ' όλα, συνεχίζοντας το ρεπορτάζ από το ότι αύριο ξεκινά το Final Four στην Αθήνα και γίνονται όλες οι προετοιμασίες, ότι από τις 6 η ώρα σήμερα το πρωί, εδώ και 33 λεπτά,
0: μάλιστα,
1: μέχρι και τις 6 η ώρα το πρωί της Δευτέρας, να το ξέρεις,
0: ναι,
1: να το ξέρεις, για μην μπαίνει έτσι,
0: ναι,
1: απαγορεύεται η πραγματοποίηση υπαίθριων δημόσιων συναθρήσεων
0: και
1: μηχανοκίνητων ποριών στο κέντρο της Αθήνας.
0: Ωραία.
1: Έτσι. Δηλαδή εσύ εκεί που μαζεύεσαι με τις φίλες σου, γιατί κάθε φορά πρέπει να σας πω που η Κασίμη μου λέει, θα βγω για καφέ με τις φίλες μου, έχω καιρό να τις δω.
0: Αυτό συμβαίνει κάθε 3-4 μήνες.
1: Δεν έχει σημασία, αλλά όχι, κάθε 3-4. Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Ναι, δεν είπα εγώ το αντίθετο. Ναι. Η παρέα και πού. Αλλά κάθε φορά που το κάνει, η Κασίμη, να ξέρετε, εννοεί καμιά 25 άτομα.
0: Όχι, δεν εννοώ 25. Ποτέ δεν γίνεται αυτό. Τι εννοείς?
1: Την προηγούμενη φορά είχατε ένα τραπέζι όλο τον πεζόδρομο. Είχατε πιάσει, αγάπη μου.
0: Εσύ, ήμασταν 8 άτομα.
1: Δηλαδή παραπάνω ήσασταν.
0: 8 ήταν.
1: Καλά,
0: 7-8.
1: Εν πάση περιπτώσει, από τις 6 ώρα σήμερα το πρωί μέχρι τις 6 ώρα το πρωί της Δευτέρας, μην το πραγματοποιήσετε.
0: Και σε COVID μέτρα περνούσαμε.
1: Όσο πας και το κάνεις καλύτερα.
0: Τι να κάνω. Πάμε λίγο στο Ιράν,
1: ναι,
0: στην Μέση Ανατολή, να δούμε τι γίνεται. Λοιπόν, ο Τραμπ έστειλε νέα προειδοποίηση στο Ιράν, νέο τελεσίγραφο έστειλε, να το πούμε αλλιώς, ναι, ότι υπάρχουν δύο επιλογές, ή θα υπογράψει ή θα πάμε να τελειώσουμε τη δουλειά. Άλλο ένα τελεσίγραφο, γιατί προφανώς έρθει και απάντηση από το Τεχεράνη, που απειλεί με επέκταση του πολέμου αν η Αμερική προχωρήσει σε νέα επίθεση.
1: Ήταν ο Τραμπ ή το AI του Τραμπ?
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Το Avatar.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Γιατί έχουμε...
0: Προσπαθώ, ναι, να καταλάβω εντωμεταξύ τι ακριβώς διαφορές έχουν όλες αυτές τις προτάσεις. Γιατί φαίνεται, το σκεφτόμουν χθες, φαίνεται ότι λέμε νέα πρόταση ένας, νέα πρόταση ένας. Φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε κάποια σημεία, κρίσιμα ενδεχομένως, αλλά υπάρχει διαφωνία στα πολύ βασικά. Ό,τι δηλαδή και να τροποποιείς, αντιλαμβάνομαι ότι πλέον ότι υπάρχει διαφωνία. Δεν ξέρω, ναι, κατά πόσο.
1: Δεν στέλνει πανά θεμάτων και ένα non-paper, κάτι.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω κατά πόσο αυτή τη στιγμή υπάρχει όντως, υπάρχει πρόοδος. Πρόοδος μπορεί να υπάρχει, σίγουρα δεν έχουμε αυτή τη στιγμή πόλεμο. Είναι μια περίεργη μορφή πολέμου αυτή τη στιγμή.
1: Νομίζω τώρα. Αλλά... απόλυτα σοβαρά.
0: Σοβαρά μιλάω.
1: Όχι, όχι.
0: Δεν μιλάω.
1: Επειδή έκανα, ναι, αυτή την ενδιάμεση πλακίτσα. Το γεγονός ότι οι ηγέτες των υπολείπων χωρών της Μέσης Ανατολής έχουν συνταχθεί, έχουν ουσιαστικά, είναι στο ίδιο μήκος κύματος και λένε, όπα παιδιά, λίγο να σταματήσει αυτή η κατάσταση, ελάτε να βρούμε μία λύση. Και μία ώρα πριν πατήσει το κουμπί ο Τραμπ, κατά δήλωση του ιδίου, ουσιαστικά τον έπεισαν να μην ξεκινήσει εκ νέου κλιμάκωση και στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Νομίζω ότι αυτό έχει φέρει σε... αν όχι σε δύσκολη θέση, σίγουρα έχει προβληματίσει τον Τραμπ, αν όχι τον ίδιο τον Τραμπ, τους συνεργάτες του και όλους όσοι βρίσκονται στο Λευκό Οίκο γύρω-γύρω και στο Υπουργείο Πολέμου.
0: Ναι.
1: Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εκεί κάπου εμβόλυμα προσπαθεί να μπει και ο Ερντογάν.
0: Ναι, θα το πούμε και ο Ερντογάν. Ο Τραμπ λέει, δηλαδή τα νεότερα από χθες είναι ότι αυτά που σας είπαμε μόλις τώρα σε σχέση με την πρόταση. Επίσης λέει ότι ο στόλος του Ιράν και ο αεροπορικός και ο ναυτικός έχουν καταστραφεί και το μόνο ερώτημα είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιστρέψει για να ολοκληρώσει το έργο ή αν το Ιράν θα υπογράψει. Λοιπόν, οι φρουροί επανάστασης απειλούν λοιπόν ότι θα επεκτείνουν τον πόλεμο πέρα από την περιοχή αν η Αμερική επιτεθεί ξανά. Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζουν τα εκατέρωθεν πλήγματα, φυσικά. Λοιπόν, η Κίνα καλεί σε άμεση και συνολική κεχηρία με το Xi Jinping να δηλώνει, να λέει στον Πούτιν ότι η επανέρευξη των εχθροπαξιών θα ήταν ακόμη χειρότερη, ακόμα πιο απαράδεκτη. Λοιπόν, και υπάρχει αυτό το αοκείμενο θέσεο, να το πω έτσι, το οποίο... για συμφωνία με το Ιράν, το οποίο φαίνεται, υπάρχει ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της ιστοσελίδας Άξιος, το οποίο φαίνεται να έχει εκνευρίσει τον Νετανιάχου, ο οποίος σύμφωνα με το Άξιος είχε μια πάρα πολύ έντονη συζήτηση με τον Τραμπ.
1: Μας την επιβεβαίωσε λίγο νωρίτερα ο Θανάσης Τσίτσας και μάλιστα ότι ήταν πολύ δυσάρεστη, λέει, αυτή η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους. Τώρα, εντάξει.
0: Το ρεπορτάζ, ναι, είναι ότι υπήρχε τέλος πάντων σχεδόν διαφωνία. Η πρόταση που διαμορφώνεται σε σχέση με την πρόταση. Λοιπόν, η πρόταση που διαμορφώνεται, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες έχει συνταχθεί και με διαμεσολάβηση Κατάρ και Πακιστάν με τη συμβολή και άλλων όπως Σαουδική Αραβία και Τουρκία και Αίγυπτος, προβλέπει υπογραφή επιστολής προθέσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, η οποία θα τερματίσει επίσημα τον πόλεμο και θα ανοίξει 30 μέρες διαπραγματεύσεων για θέματα όπως η επαναλειτουργία των στενών και ο περιορισμός πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Διαφώνησαν, λέει, σε σχέση με την πορεία που θα ακολουθηθεί από εδώ και πέρα. Είναι επιφυλακτικός ο Νετανιάχου και πιστεύει, έτσι τουλάχιστον φέρεται να λέει το ρεπορτάζ, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να συνεχίσουν να ασκούν στρατιωτική πίεση στο Ιράν για να αποδυναμώσουν περαιτέρω το καθεστώς και να καταστρέψουν τις υποδομές. Αυτά είναι μεταξύ άλλων τα νεότερα.
1: Επιτρέψτε μου να εξακολουθώ να διατηρώ κάποιες επιφυλάξεις σε αυτό το παιχνίδι του καλού και του κακού αστυνομικού ανάμεσα σε Ντόναλντ Τραμπ και Μπενιαμίν Νετανιάχου, γιατί στο τέλος της ημέρας βλέπουμε ότι ο παρονομαστής είναι κοινός και για τον έναν και για τον άλλον. Αυτό που είναι πάρα πολύ ανησυχητικό.
0: Αυτός λέει ο Τραμπ, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ, λέει.
1: Ναι.
0: Το λέει, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Καλός άνθρωπος, θα κάνει ό,τι θέλω εγώ.
1: Ναι, καλός άνθρωπος, θα κάνει. Πολύ καλό.
0: Εδώ ρε, εσύ, κάποια στιγμή έχασα λίγο την. Και βλέπω. Και λέω, ρε, τι άλλο θα πει εδώ μεταξύ ο Τραμπ. Κάθε φορά ξέρεις, λέει μία ατάκα την οποία δεν περιμένεις ποτέ θα την πει. Δηλαδή, το θα μπορούσε να κατέβει ο πρωθυπουργός στο Ισραήλ, επικό. Δηλαδή, εντάξει, λέω τι άλλο θα πει ο τύπος.
1: Στο μεταξύ, έχει αρχίσει και ασχολείται πάρα πολύ με το θέμα της Κούβας. Που φαίνεται ότι τελικά ο Αμερικανός πρόεδρος το έχει βάλει αμέτη μου χαμέτη, έτσι για να το πούμε και σε μία άλλη διάλεκτο. Κάθε φορά που πάει να τελειώσει ένα μέτωπο, να κλείσει ένα μέτωπο, να ανοίγει ένα άλλο.
0: Σωστά.
1: Και μερικές φορές το κάνει και παράλληλα. Το ανησυχητικό, αν μου επιτρέπεις. Και μάλιστα.
0: Για τον Ερντογάν ήθελε να πει.
1: Yeah.
0: Για τον Ερντογάν ήθελε να πει.
1: Όχι για τον Ερντογάν, να το αφήσουμε λίγο αργότερα πριν φύγουμε από τη Μέση Ανατολή. Σοκαριστικό το βίντεο το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ.
0: Ναι,
1: όπου εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές.
0: Ναι,
1: σωστό, καλά κάνεις και το επισημαίνεις. Ναι. Εμφανίζονται δεκάδες ακτιβιστές του Στολίσκου. Δεμένοι πιστάγκωνα και γονατιστοί με το κεφάλι σκυμμένο. Υπενθυμίζω ότι έχει κάνει διάβημα η Αθήνα.
0: Σωστά.
1: Για τους Έλληνες ακτιβιστές, για τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί. Ότι έχει ενεργοποιήσει η χώρα μας, την πρεσβεία μας στο Ισραήλ, προκειμένου να βοηθήσει τον επαναπατρισμό των Ελλήνων ακτιβιστών. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή αυτό το πράγμα. Ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα πήγαιναν. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Εντάξει, έχουν τα πολιτικά τους παιχνίδια εκεί, έχουν στο μυαλό τους, το έχουν οι Ισραηλινοί, αλλά η εικόνα αυτή είναι απαράδεκτη, είναι απάνθρωπη. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει στο Ισραήλ.
0: Και έχει και
1: η ημερομηνία γράφει 21 Μαΐου του 2026 που να πάρει ευθύ.
0: Και αντέδρασε και ο ίδιος, εκεί φτάσαμε, να αντιδράσει και ο ίδιος ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Και να πει ότι ο τρόπος του Μεγκύρου δεν συνάδει με τις αξίες του Ισραήλ και όχι μόνο ο Νετανιάχου.
1: Ναι.
0: Και άλλοι, και άλλα στελέχη της κυβέρνησης του Ισραήλ.
1: Και είχαμε και αντίδραση από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Από πάρα πολλές χώρες,
1: Πάρα πολλές χώρες, αλλά έχει και τη δική του σημασία ότι η Κάγια Κάλλας.
0: Που κάλεσε στο Παρίσι επίσης. Υπάρχει πολύ οργή, Ιταλία, Γαλλία.
1: Ναι, η Κάγια Κάλλας επέκρινε τον ακροδεξιό, όπως ο ΣΑΤ το επεσήμανε, το είχε επισημάνει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τον ακροδεξιό, λέει, Υπουργό Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ για τη συμπεριφορά του απέναντι στους συλληφθέντες. Και βεβαίως, όσον αφορά στο διάβημα της Αθήνας, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών χαρακτηρίζει απαράδεκτη και απολύτως καταδικαστέα τη συμπεριφορά του Ισραηλινού Υπουργού. Μετά τις ευχές και τις επιθυμίες, να κάνουν και κάτι όμως.
0: Ναι, έχουν πολλές χώρες, εντάξει, σε διπλωματικό επίπεδο, έχουν πολλές χώρες καλέσει εσπευσμένα τους Ισραηλινούς πρέσβεις για εξηγήσεις. Και να πούμε ότι ο Μπεν Γκύβρι επιμένει προκλητικά στις θέσεις του. Οπότε το ένα κομμάτι είναι ότι έχουν δράσει πάρα πολλές χώρες και πάρα πολύ έντονα.
1: Ναι.
0: Και ακόμη και οι πιο στενοί σύμμαχοι του Ισραήλ έχουν πάρει αποστάσεις.
1: Όσον αφορά στους 19
0: Έλληνες. Δηλαδή και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, και προφανώς αυτό έχει τη σημασία του, εκ των υστέρων βεβαίως, αλλά οκ, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του, είπε ότι πρόδωσε την αξιοπρέπεια του έθνους και ότι είναι αποτρόπαιο, όπως την είπε, δεν θυμάμαι τώρα.
1: Όσον αφορά στους 19 Έλληνες, κλείνοντας το συγκεκριμένο θέμα, μεταφέρονται σταδιακά στο λιμάνι της Ασντάντ. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, της κυρίας Ζοχιού, σήμερα αναμένεται να φτάσει στο σημείο η πρέσβης της χώρας μας, στο Τελαβίβ, για την παροχή της αναγκαίας προξενικής συνδρομής. Και σύντομα φαντάζομαι ότι θα βρίσκονται πίσω στη χώρα μας οι 19 Έλληνες ακτιβιστές που συμμετείχαν στο Λίσκο. Δεν ξέρω εάν θέλεις, επειδή η σημερινή και η αυριανή ημέρα.
0: Θέλω να δούμε και να έχει τελειώσει, επειδή το είπαμε για τον Ερντογάν.
1: Για τον Ερντογάν, σωστό.
0: Λοιπόν, γιατί είχαν μια τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν και ο Τραμπ, όπως πολύ καλά είπες. Δεν ξέρω τι λέει ο Λευκός Οίκος.
1: Ψάχνει ξέφωτο ο κύριος Ερντογάν για να ξαναβγεί στο ξέφωτο, διότι μάλλον κρύφτηκε άθελά του, όχι κρύφτηκε, είναι στη σκιά όλων των υπόλοιπων εξελίξεων και ψάχνει να βρει εκ νέου ξέφωτο για να πει παιδιά, είμαι κι εγώ παρόν.
0: Εγώ διαφωνώ. Εγώ διαφωνώ. Συγγνώμη που το λέω.
1: Παρακαλώ.
0: Όχι, το λέω εδώ και χρόνια. Δεν είναι. Εγώ ότι είναι πολύ απομονωμένος ο Ερντογάν, δεν το.
1: Δεν μίλησα εγώ για απομόνωση. Μίλησα ότι απλά έφυγε από το ξέφωτο.
0: Έφυγε από το ξέφωτο. Ήταν πρώτη θέση, πρώτη πίστα.
1: Ήτανε.
0: Και απλά έχει πάει λίγο πίσω, στο δεύτερο τραπέζι. Δεν είναι ότι τον έχουμε.
1: Μα με συγχωρείς πάρα πολύ. Λίγο το έχει.
0: Δεν το έχω λίγο.
1: Από εκεί που ο Ερντογάν, με συγχωρείς πολύ, από εκεί που ο Ερντογάν είχε φτάσει στο σημείο να προσπαθεί και να έχει φτάσει στο παραδείο να γίνει συνάντηση σε τουρκικό έδαφος Τραμπ-Πούτιν.
0: Όχι, δεν λέω ότι.
1: Γιατί έψαχνε το φωτό opportunity.
0: Εντάξει, ο Ερντογάν είναι ο τύπος που βάζει, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλω να φτάσω εκεί. Οπότε σε έχει βάζει ένα στόχο, κατευθύνεται προς τα εκεί. Εντάξει, δεν είναι ότι είναι και απομονωμένος τελείως. Απλώς το κομμάτι της κρίσης της Μέσης Ανατολής προφανώς δεν είναι στο. Και λόγω του Ισραήλ προφανώς δεν είναι. Έχει πάρει το ρόλο του Ερντογάν το Πακιστάν, με άλλα λόγια.
1: Δεν θεωρείς ότι απέτυχε η πολιτική του Ερντογάν? Εν πάση περιπτώσει, αν όχι απέτυχε, γιατί είναι βαριά λέξη, δεν είχε την επιτυχία την οποία ανέμενε και προσδοκούσε ο Ρετζέπ Ταγιπ
0: Ερντογάν. Δεν είχε το ρόλο. Δεν μπορώ να πω πάντως ότι δεν εμπλέκεται και καθόλου ο Ερντογάν στην προσπάθεια μεσολάβηση. Απλώς δεν είναι αυτός που έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο. Αλλά δεν είναι ότι είναι και στο. Και δεν παίζει και κανένα ρόλο πια. Τέλος πάντων, συνομιλήσανε ο Τραμπ και ο Ερντογάν, διμερείς σχέσεις και περιφερειακά και διεθνή ζητήματα συζητήσανε, με προφανώς έμφαση στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, Συρία, Λίβανο και τις προετοιμασίες για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Νομίζω θα μάθουμε και περισσότερα τις υπόλοιπες ώρες.
1: Αν μου επιτρέπεις, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, για να μπούμε και στα. Η σημερινή και η αυριανή μέρα είναι ιδιαίτερα θερμές σε πολιτικό επίπεδο. Διότι σήμερα πρώτα απ' όλα έχουμε στη Βουλή, σε λίγες ώρες, στις 9 η ώρα, θα διεξαχθεί στην ολομέλεια η συζήτηση. Η συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύγιο Λιβανό και Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αύριο πρόκειται να συζητηθεί στην ολομέλεια η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής των πραγμάτων επιτροπής για τις παρακολουθήσεις. Εδώ σας έχουμε ρεπορταζάκι, πρέπει να σας πω, για το πώς θα κινηθεί η Νέα Δημοκρατία. Έχουν βρει έναν αστερίσκο μέσα στον κανονισμό, τον οποίο θα τον χρησιμοποιήσουν,
0: για
1: λένε οι πληροφορίες μου. Για το δεύτερο, για το αυριανό.
0: Για την εξεταστική.
1: Για την εξεταστική.
0: Αυτό το άρθρο.
1: Αυτό το άρθρο,
0: ωραία.
1: Μπράβο.
0: Θα τα πούμε μόλις επιστρέψουμε.
1: Είδες, όταν έχεις παρτενέρ που κάνει ρεπορτάζ.
0: Λοιπόν,
1: γίνεται πολύ εύκολη η ζωή σου.
0: Ναι, να πούμε και ποιο άρθρο μπορείς επιστρέψουμε, βεβαίως, γιατί τώρα δεν θα πάμε ποτέ σε διαφημίσεις αν αρχίσουμε. Λοιπόν, να σας πω ότι από το 1857 μέχρι σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργεια συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας και τώρα επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωταερίου. Μαρτίου στην Τεχνόπολη. Εκεί μας προσκαλεί σε δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια που τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν τα δικά τους έργα για μια Κυριακή διαφορετική, γεμάτη φαντασία, παιχνίδι και ενέργεια. Μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου.
1: Μου επιτρέπετε, κύριε Σαπρανίδη, λίγο να ενημερώσουμε για το συνέδριο όσον αφορά στο δημογραφικό. Η Next is Now και η DAM Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr. Δικό σας, κύριε Σαπρανίδη.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
6: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
5: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
6: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
7: Τρεις Εργένιδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
9: και όλα ανατρέπονται
7: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Αυτό το τραγούδι περνάει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες.
1: Γι' αυτό είναι, ταιριάζει στην επικαιρότητα έτσι πολύ. Θα Σπύρο, σε παρακαλώ,
0: παρακαλώ πάρα
1: πολύ. Καλημέρα στον Βασίλη Παπακοσταντίνου. Δώσ' του ένα λεπτό τραγουδιού να παίξει, σε παρακαλώ.
0: Και δύο και
1: σε
0: τρία.
1: Σε κλιπαρώ.
0: Το πάμε μέχρι τέλους. Πάμε.
2: Εγώ δεν θέλω να με κάνετε σαν τράπη, ούτε συνένοχο

0: Λοιπόν, έλα, εντάξει.
1: Όχι,
0: θα σε καταπιέσω, όχι για τίποτα άλλο, γιατί θα.
1: Α, εδώ πηγαίνω, αφού σε.
0: Εντάξει, εντάξει. Γιατί θα κλείσουμε σε λίγο και μετά.
1: Ναι, παιδί μου, μπορούμε να πούμε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε αλλαγή ώρας και σε δελτίο ειδήσεων.
0: Καλέ, τι θυμήθηκα. Να πούμε και χρόνια πολλά με πούμε Βασίλη Κωνσταντίνου και στην Ελένη Ράντου, γιορτή.
1: Α, χρόνια πολλά στην κυρία.
0: Μην αρχίζω, Μάρη, να μιλάω.
1: Ναι, και, για στην το, για μας... το,
0: και στην Δία μας. Και στην Δία μας. Χρόνια πολλά.
1: Ναι, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά.
0: Μην αρχίζω, Μάρη, να μιλάω για το έργο που έκλεισε.
1: Όχι, όχι. Λοιπόν, να σου πω.
0: Την άλλη φορά.
1: Ένα λεπτό έχει μείνει μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Δεν προλαβαίνω για ένα λεπτό.
1: Πάμε με Βασίλη Παπακοσταντίνου, έτσι να κλείσουμε, να φτάσουμε μέχρι τι 7 η ώρα με Βασίλη Παπακοσταντίνου. Καλημέρα σα.
0: Αν είστε στην Κίνα.
1: Ναι.
0: Αν είστε αυτοκίνητο.
1: Μετά τις 7.
0: Όχι, ναι. Άλλο λέω. Αν είστε στο αυτοκίνητο και ήδη ταλαιπωρήσετε με την κίνηση. Ναι. Είναι μια καλή λύση, ξέρεις, αυτό το άσμα.
1: Χαιρετίσματα στην εξουσία. Ναι, θα τελειώσει. Έχει δίκιο ο Σαπρανίδης.
0: Έλα, λοιπόν, Σαπρανίδη.
1: Χαιρετίσματα στην εξουσία.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
5: Σταύρος Τσαρχάκος στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του. Από τη Σχολή Εγχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
6: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
7: Πολιτικές εξελίξεις.
8: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
9: Κοινωνία.
7: Οικονομία.
10: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
11: Διεθνείς ειδήσεις.
7: Αθλητικά.
11: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
7: Κομίση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
14: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα πρόταση διαμεσολάβησης από Πακιστάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο επιχειρεί να γεφυρώσει τις διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Αμερικανός πρόεδρος ενημέρωσε τον Ισραηλινό πρωθυπουργό για ένα έγγραφο προθέσεων που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό του πολέμου και διαπραγματεύσεις διάρκειας 30 ημερών, με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου να εμφανίζεται αντίθετος. Στην τελευταία του παρέμβαση, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να περιμένουν μερικές ημέρες για τη σωστή απάντηση από το Ιράν. Η Τεχεράνη από την πλευρά της εξετάζει τη νέα πρόταση. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδαίσθηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο τρίπτυχο, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Στην ομιλία του σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσθήκη 1076 νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Περισσότερα στο enikos.gr. Παγκόσμια καταγραφή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Η Αθήνα ζητά με διάβημα του Υπουργείου Εξωτερικών την άμεση απελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε και ο Μπένιαμιν Νετανιάχου, αναφέροντας ότι δεν είναι σύμφωνοι με τις αξίες και τα πρότυπα του Ισραήλ. Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου. Σε δύσβατα σημεία του Ολύμπου συνεχίζονται οι έρευνες της πυροσβεστικής για τον εντοπισμό 25χρονου Ισπανού ορειβάτη που αγνοείται από όταν ξεκίνησε προσπάθεια για ανάβαση στην κορυφή.
13: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
9: Γιατρέ μου.
15: Πείτε μου.
9: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
15: Μάλιστα.
9: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
16: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League. Στον τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη κέρδισε με 3-0 τη γερμανική Freiburg. Τον πέμπτο του τίτλο στον θεσμό πήρε ο προπονητής της Άστον Βίλα, ο Βάσκος Ουνάι Έμερι, με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές με τη Σεβίλη και από μία με τη Villarreal και την Άστον Βίλα. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει. Δεύτερη ώρα, τρίτη ώρα, μάλλον εδώ που είναι και ο Σπύρος. Εκπομπή. Είμαστε εδώ μέχρι τις...
1: Σου έφερα και νεράκι.
0: Αδικό μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εννοείται, μα είναι δυνατό.
0: Είμαστε Σπύρος Παπαδάκης, Στεφανία Κασίμ. Μέχρι τις 8 θα είμαστε εδώ. Νίκος Απραμίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Φράνσις Παράσχη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Η mail μας δένεται στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Σήμερα έχουμε και ανακοινώσεις εντωμεταξύ, γιατί ξεχάσαμε να το πούμε.
1: Ναι.
0: Τι ναι.
1: Ναι,
0: τι ανακοινώσεις έχουμε σήμερα.
1: Δεν ξεχάσαμε να πούμε κάποιες ανακοινώσεις. Παρακαλώ. Μαγικές. Ποιες ανακοινώσεις από όλες λες?
0: Της κυρίας Καριστιανού.
1: Α!
0: Δεν... Ήθελα να πιω το νερό.
1: Αποκαλυπτήρια, ρε παιδί μου.
0: Τι
1: α, τι ώρα είναι?
0: Το είπα πριν.
1: Είπες 7-7.
0: Ναι. Ήταν 7:30, εντάξει.
1: Ήταν 7:30.
0: Δέχα μου, λοιπόν, πιστεύω ότι θα αντέξουν για τα 30 δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Οι ακροατές.
1: Ναι, για τα 30 δευτερόλεπτα ενδεχομένως να αντέξουν. Δεν ξέρω αν θα αντέξουν άγνωστος
0: λοιπόν,
1: οδηγός. Αλλά θα σου πω,
0: θα
1: για πες για
0: λοιπόν,
1: το...
0: Σήμερα...
1: Ναι.
0: Σήμερα 21 δεν
1: είναι. Ναι, οι ανακοινώσεις από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιο.
0: Συγκέντρωση στο Ολύμπιο, στην πλατεία Αριστοτέλους. Θα μάθουμε περισσότερα πράγματα.
1: Ναι.
0: Αλλά ναι, είναι όπως λέει ο Σπύρος, τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Συνεχίζεται βεβαίως η συγκέντρωση των υπογραφών. Νομίζω μέχρι σήμερα θα κατατεθεί κεντρική διακήρυξη του κόμματος στον Αριοπάγο. Σήμερα, όχι, τι μέρα είναι σήμερα, Πέμπτη.
1: Σήμερα
0: μέχρι
1: είναι.
0: Αύριο, συγγνώμη. Μέχρι αύριο θα γίνει.
1: Θέλει
0: λέει,
1: να μαζέψει 70.000 υπογραφές, ναι, και μετά να κάνει την κατάθεση.
0: Νομίζω
1: στο μεταξύ έχει αναβάλει, έχει αναβάλει
0: θα...
1: την, την κατάθεση της, στον Άριο Πάγο. 2 ή 3 φορές η κυρία Καρισιανού, ε.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται από τη Δευτέρα ότι θα είχε καταθέσει τις υπογραφές.
0: Ναι, δεν είναι ότι
1: στον Άριο Πάγο.
0: Αλλά θέλει περισσότερο. Δεν ξέρω αν το 70 είναι για την Παρασκευή μέχρι το. Αν θα συνεχιστεί και μετά. Αλλά εντάξει, ναι. Μέχρι την Παρασκευή θα γίνει πάντως η κατάθεση.
1: Ενώ ο κύριος Τσίπρας απλώς λιτός και απέριτος. Πόσες λέει δικαιολογίε, πόσες είναι οι.
0: Εντάξει,
1: είναι 200,
0: εντάξει,
1: θα πάει με τις 200 υπογραφές.
0: Αυτό έχει το. Εντάξει, αυτό γίνεται συνήθως. Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν είναι ένα παραδοσιακό κόμμα.
1: Τι εννοείς?
0: Τι εννοώ, αυτός είναι ο στόχος της τουλάχιστον.
1: Ναι. Δεν το καταλαβαίνω. Πώς είναι ένα παραδοσιακό κόμμα?
0: Θέλω να πω γι' αυτό και δίνει και σημασία μεγάλες υπογραφές. Είναι ενδεχομένο, εγώ θα πω, αυτό το λέω εγώ, είναι μια μετεξέλιξη, να το πω, ενός κινήματος. Έχει ένα πιο κοινωνικό πρόσημο.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και δίνει τόσο μεγάλη έμφαση στις υπογραφές, εκτιμώ.
1: Okay. Εγώ επιφυλάσσομαι.
0: Για ποιο πράγμα?
1: Επιφυλάσσομαι. Φυλάσσομαι το,
0: για το
1: οποιοδήποτε σχόλιο.
0: Κόμμα.
1: Το οποιοδήποτε σχόλιο ή οτιδήποτε. Να το δούμε την επομένη των ανακοινώσεων.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Να το δούμε. Να δούμε και ποιο θα στελεχώσουν, να δούμε και την ιδρυτική διακήρυξη, να ακούσουμε κάποια πράγματα και από τις θέσεις της, από το πρόγραμμά της. Αλλά εγώ εκτιμώ ότι δεν θα έχει ούτε τις κλασικές δομές ενός κόμματος, ούτε τις κλασικές κομματικές συγκεντρώσεις. Νομίζω ότι θα παίξει πάρα πολύ όλο το, μιλάω γενικά, το κολιόλ, όλο το, μιλάω γενικά, το κόμμα θα γίνει λίγο πιο άμεση επαφή σε περιοδίες με

0: όνομα του Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Για παράδειγμα, για πάρα πολλούς λόγους, οι περισσότεροι από τους οποίους είναι νομίζω ξεκάθαροι. Αλλά
1: είναι τελείως διαφορετικό το μενταλιτέ πρώτα.
0: Τελείως το μενταλιτέ.
1: Και μιλάμε και για δύο τελείως διαφορετικές παρουσίες όσον αφορά στην πολιτική ζωή του τόπου.
0: Βεβαίως.
1: Ο κύριος Τσίπρας έχει διατελέσει πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα. Με τα καλά και τα κακά μιας πρωθυπουργίας, όλοι οι πρωθυπουργοί φεύγοντας από το συγκεκριμένο, φεύγοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, αφήνουν πίσω τους και θετικά και αρνητικά.
0: Σωστά.
1: Κρίνουμε με τελείως διαφορετικό τρόπο τον κύριο Τσίπρα. Και περιμένουμε να δούμε η επόμενη μέρα πώς την έχει οραματιστεί, πώς την έχει φανταστεί ο κύριος Τσίπρας. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα νέο πρόσωπο στην πολιτική ζωή του τόπου. Και μάλιστα στο δημόσιο βίο η κυρία Καριστιανού ήρθε μέσα από ένα.
0: Μια τραγωδία.
1: Μέσα από μια τραγωδία. Μέσα από ένα τραγικό. Έχει χάσει το παιδί της η γυναίκα.
0: Γι' αυτό και θεωρώ ότι ενδεχομένως, αρχικά τουλάχιστον, παρότι ακούω στελέχη που λένε ότι θα την αντιμετωπίζουμε ως πολιτικό πια, νομίζω ότι δεν θα είναι το ίδιο επιθετική σύγκρουση μαζί της, όπως για παράδειγμα με τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θα είναι δηλαδή συμβατική η κλασική πολιτική αντιπαράθεση.
1: Για να δούμε. Στα πάρα πολύ γρήγορα να πούμε ότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Στον Κηφισό γίνεται το αδιαχώρητο. 12 λεπτά, μόλις 12 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Και στην άνοδο και στην κάθοδο. Μάλιστα στην άνοδο το μποτιλιάρισμα ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων, λίγο μετά την. Ποια είναι αυτή? Λίγο μετά την Εθνάρχου Μακαρίου. Και φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα μετά την Αχαρνών. Πολλή κίνηση και στην κάθοδο. Μάλιστα η κίνηση στην κάθοδο ξεκινά πριν από τον κόμβο της Αττικής Οδού, το μποτιλιάρισμα, όχι κίνηση απλή, το μποτιλιάρισμα, εκεί από το ύψος της Μεταμόρφωσης, παρακαλώ, θέλει πάρα πολύ υπομονή. Φτάνει αυτό το μποτιλιάρισμα το πρώτο μέχρι την έξοδο για Νέα Φιλαδέλφια, εκεί στον κόμβο της Ρενό που συνηθίζουμε να λέμε. Μετά είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα και ξαναξεκινά το μποτιλιάρισμα λίγο μετά την Αχαρνών και φτάνει μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου, οπότε θα πρέπει να οπλιστείτε με πάρα πολύ υπομονή. Γενικότερα γίνεται το αδιαχώρητο σχεδόν σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής. Είναι μια πολύ δύσκολη Πέμπτη. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε τη βολτίτσα μας τα περίπτερα.
0: Πάμε, ναι.
1: Πάμε, κυρία Κασίμη.
0: Πέμπτη σήμερα, πρέπει να το αποδεχτώ. Λοιπόν, δεν το έχω μπερδέψει τις μέρες. Κόντρα. Ρωσική ανάμειξη στις ελληνικές εκλογές. Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα, γράφει η εφημερίδα Κόντρα. Πρώτο πυλόν μεγάλη επιστημική κρίση έρχεται πίνα, προειδοποιεί ο ΙΕ. Αλέξη Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα. Το είδε στο βιντεάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, στο τέλος είχε και την πηξίδα σας φραγίδα, εντάξει. Πρόμο στην πηξίδα ήταν, λοιπόν. Νικήτας Χαγλαμάνης, κοινοβουλευτική εκτροπή, διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίες.
1: Μάλιστα. Ενδιαφέρον πάντως το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Κόντρα. Περνάμε στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Είναι Πέμπτη σήμερα, λοιπόν, κυκλοφορεί το Ποντίκι του Αντώνη Δελατόλα. Έλα, τρία σαρδάμ, μία χαρά. Ψαρεύοντας απογοητευμένους. Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού? Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Το Ποντίκι. Στη μεγάλη φωτογραφία, όρθιος ο κύριος Δένδιας, δίπλα του είναι ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Μημαράκης από ό,τι βλέπω. Το συννεφάκι φεύγει από τον κύριο Δένδια. Να καθόμουν σε καμία καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης, αναρωτιέται. Γράψατε πάλι, κύριε Δελατόλα.
0: Λοιπόν, απογευματινή. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη, 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους, με στόχο να γίνουν 1719 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι, παρεμβάσεις και για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Ακόμη, Νίκος Δένδια, στο Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για τον ντρόουν Καμικάζη. Δεν ανήκω, λέει, σε αυτούς που έχουν πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας. Συνάντηση σύμπουντου στο Πεκίνο, πάνω από 40 συμφωνίες και βολές κατά Τραμπ.
1: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες των ΗΠΑ. Κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του Αμερικανικού ΙΠΕΞ που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Πολύ σημαντική αυτή η καταγγελία. Πάρα πολύ σημαντική. Λοιπόν, είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Δημοκρατία. Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών.

0: Είναι μερικά από τα βασικά θέματα στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας.
1: Ελεύθερος τύπος, βήμα-βήμα, η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Οι ιδιοκτήτες θα επιβεβαιώσουν τα ορθά στοιχεία και θα διορθώσουν τα λανθασμένα. Να το δούμε αυτό το θέμα. Πολύ ενδιαφέρον. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα. Τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες. Πανικόβλητος Ανδρουλάκης σε ρότα, Τσίπρα και Ζωή. Σε διαρροή διαλόγου από την απόρριψη συνεδρίας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και το βίντεο για τα δάνεια. Ειδικό χώρο ταξικό, πιο αυστηρή όρη για αιωλικά και φωτοβολταϊκά πάρκα. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Σι Πούτιν στο Πεκίνο, τσάι business και βολές κατά Τραμπ.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει την δημοκρατία. Είναι ρεπορτάζ άρθρο του Μανώλη Κοτάκη περί αμετικής αυτονομίας και άλλων φαντασιώσεων. Έτερο ρεπορτάζ, νέα παρέμβαση Καραμαλή για τα εθνικά θέματα. Είναι μερικά από τα χτυπήματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστίας.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση στρώνει χαλί στην επιτάχυνση των πληστηριασμών. Η κατοικία στο Σπυρί. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης ενεργοποιεί ηλεκτρονική πλατφόρμα που υπονομεύει τα ένδικα μέσα άμυνας των δανειοληπτών. Το μέτωπο ιδιοκτητών, real estate και services πιέζει για κάθε είδους διευκολύνσεις με στόχο αμεσότερες εισπράξεις. Η γεωγραφία των πληστηριασμών στις περιοχές της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Επίσης γράφει για την Επιτροπή Θεσμών προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΑΕΠ, Οργή Ανδρουλάκη. ΣΥΡΙΖΑ, 6 Ιουνίου, Κεντρική Επιτροπή. Παγκόσμιο στόλο αλληλεγγύη. Ισραηλινή πρόκληση. Μισό διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Κινητοποίηση σήμερα σε 7 το απόγευμα στην Αθήνα για την απελευθέρωση των Ελλήνων εχμαλώτων.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κατακραυγή έξω, κρίση μέσα. Και στη φωτογραφία δεσπόζει ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, ο Κβίρ. Νομίζω ότι ακόμα και το ενσταντανέ της φωτογραφίας δείχνει και την ένταση και το απαράδεκτο του πράγματος. Δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις Εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα. Μέτρα για να μπει η τάξη. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο έχουμε φτάσει στη χώρα μας. Στημένοι διαγωνισμοί για πανάκριβα υδρόμετρα. Τι αναφέρει το πόρισμα της Αρχής Διαφάνειας? Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας «Η Καθημερινή».
1: Το μανιφέστο, εκτροπή, έχει τη φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη. Θεσμική απρέπεια του Νίκο Ανδρουλάκη, εκτροπή γράφει, πρωτοφανέ στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Το Πασόκ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΑΕΠ, Θεμιστοκλή Δεμήρη, στην κεκλεισμένο των θυρών συνεδρίας Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα «Τα Νέα». Προχωράει η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδια στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Αποκαλύπτει η εφημερίδα και έχει και την ανάλογη σφραγίδα της αποκάλυψης. Σύγκριση δύο συναντήσεων από τον Θουκυδίδη στον ομό της Ζούγκλας. Νικητής ο ΣΥ. Και από τις δύο συναντήσεις, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα «Τα Νέα». Στο ένθετο, η υγεία, τι συμβαίνει με τον θηρεοειδή. Πολύ ενδιαφέρον και ενδιαφέρει και πάρα πολύ κόσμο. Αυτά από «Τα Νέα».
1: Ριζοσπάστης, ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική, γράφει ο Ριζοσπάστης. Επίσης, ο Δημήτρης Κουτσούμα με συνδικαλιστές και εργαζόμενος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων παλεύουμε για να αποκτήσει ριζοσπαστικό προσανατολισμό η αφεσβήτηση της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Με κούκλο μοντέλο η Βασίλισσα της Ομορφιάς, κουσκού στο Λευκό Πύργο. Okay. Μόνο στην Εσπρέσο κάτι τρέχει με Δαδακαρίδη. Το παρασκήνιο με την αποχώρηση βόμβα από παράσταση. Τι έχει συμβεί πίσω από τα φουαγέ και τα λαμπερά φώτα?
1: Μάλιστα.
0: Είναι μερικά Ξερετικό. Από τα θέματα ναι, στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Ψυχός στο Δαφνί, στραγγαλιστής τρόφιμος.
1: Βέβαια, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε μια τραγωδία χθες. Ένας τρόφιμος είχε ένα επεισόδιο με έναν άλλον ασθενή που έμεναν στο ίδιο δωμάτιο και φαίνεται, έτσι τουλάχιστον είπε ο ίδιος και ομολόγησε, ότι τον βρεθήκε νεκρός ο άλλος και ότι τον στραγγάλισε. Ελεύθερη ώρα. Επικυρώστε τον χάρτη της Σεβίλης. Να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή. Να εξαφανιστούν οι κύβδηλοι χάρτες γαλάζιας πατρίδας του Ερντογάν. Και πολιτικά. Λοιπόν, η political στο πρώτο Athens Defense Summit. Η ειρήνη υποδιαρκεί απειλήσιμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια. Βεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μια σύγκρουση υψηλή ένταση. Ηχηρή παρέμβαση από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ελευθερία δεν είναι τζάμπα.
0: Λοιπόν, αυτά από τις εφημερίδες. Αυτά από τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός από την political βεβαίως, που τη βρίσκετε και τη διαβάζετε ανά πάσα ώρα και στιγμή στο mail σας. Λοιπόν, εγώ έχω μια απορία μεγάλη.
1: Στο Χριστούλια.
0: Ναι.
1: Όχι
0: στο Χριστούλια. Και πραγματικά. Δημήτρη, πού θα τη φτάσει τη βενζίνη?
2: Παιδιά, εγώ αν ήταν στο χέρι μου, θα την έδινα τσάμπα. Έτσι, δωρεάν σε όλους μας.
1: Τι λες, βρε Χριστούλια.
2: Ναι. Αν ήμουν υπουργός οικονομικών ενέργειας, δεν ξέρω εγώ, τουρισμού, οτιδήποτε, όλα τσάμπα. Θα τελειώνει υπόθεση.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι το αίτημα πλέον αρχίζει και παίρνει μορφή και είναι το να το ακούσει ο κύριος Μητσοτάκης να σε τοποθετήσει σε κέρια θέση για να έχουμε τσάμπα βενζίνη.
1: Αν ήμουν εγώ και ο Χριστούλιας σε δύο υπουργεία, τελειώσαμε. Θα ήμασταν πάρα πολύ δυνατοί σαν χώρα. Θα κάναμε διακοπές 12 μήνες.
2: Δεν το λέει τυχαία αυτό. Το έχουμε συζητήσει.
1: Καταλάβαμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Δεν είμαστε.
1: Θα τρώγαμε όλη μέρα και θα κάναμε διακοπές. Αφού δουλέψαμε.
0: Ποιος ήταν στην ταινία την ελληνική που έλεγε «Βρε κάντε με για μία μέρα πρωθυπουργό»?
1: Όχι, θα λέγαμε, θα δουλεύετε όπως εγώ και ο Χριστούλιας, ξέρω εγώ, τόσα χρόνια. Όχι όσα δουλεύουν τώρα οι άνθρωποι και να πάρουν σύνταξη, αλλά συνέχεια και μετά τέλος. Διακοπές και φαγητό, λοιπόν.
2: Λοιπόν, η πρώτη παρέμβαση που θα έκανα εγώ είναι ότι δεν θα δουλεύαμε ποτέ καλοκαίρι.
1: Μπράβο, Χριστούλια. Και Σαββατοκύριακα, είμαι σίγουρη.
2: Λοιπόν, κατώτατος μισθός 5.000 ευρώ.
1: Ωραία, καλά τα πας. Ψηφίζουμε.
2: Και η βενζίνη. Τίποτα.
1: Τσάμπα.
2: Σαν το τεράκι.
1: Για πάμε να δούμε, γιατί σε λίγο θα φωνάζει ο Σαπρανίδης.
0: Θα γυρίζαμε και, και στη δραχμή ή στη μνά. Στη μνά.
2: Δεν έχουμε. Και στη δραχμή, ό,τι θέλει, σε όλα αυτά.
0: Εντάξει. Για να κόβουμε εμείς, ρε παιδί μου, να τυπώνουμε εμείς.
1: Σαν τη Μονόπολη.
0: Εμείς σου πω ότι στη Μονόπολη θα ήταν πιο.
1: Για πάμε για τον πληθωρισμό.
2: Ότι προσπαθούμε να το διασκεδάσουμε λίγο, αλλά δεν γίνεται.
0: Ναι, δεν διασκεδάζεται το ρημάδι.
2: Δεν διασκεδάζεται με τίποτα. Διότι το πρωί πέρασα από μερικά βενζινάδικα να δω τι γίνεται. 2.12, 2.13, 2.14. Παίρνω τηλέφωνο, μου λένε ότι θα δούμε και 2.15 και 2.16 σήμερα, αύριο. Μιλάμε για την αμόλυβδη βενζίνη, η οποία αυτή τη στιγμή τη μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. 37 λεπτά ακριβότερη σε σχέση με την έναρξη του πολέμου στις αρχές Μαρτίου. Και το πετρέλαιο κίνησης το 1 ευρώ και 81 λεπτά, τα οστήν 24 λεπτά ανά λίτρο. Να θυμίσω ότι εδώ έχουμε την επιδότηση στην Αγγλία, διαφορετικά και το πετρέλαιο κίνησης ήταν σίγουρα πάνω από τα 2 ευρώ. Και εδώ πρέπει να θέσουμε τα ερωτήματα. Πρώτον, τι θα γίνει με την επιδότηση στο δίζελ στην Αγγλία, αν θα συνεχιστούν αυτά τα 20 λεπτά να δίνονται και τον Ιούνιο? Τι θα γίνει αν θα υπάρξει νέο fuel pass? Τι θα γίνει στα τρόφιμα αν θα υπάρξει παράταση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδος του τροφίμου? Και το βασικότερο είναι τι θα γίνει γενικότερα με τις τιμές και την ακρίβεια. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρεις μεγάλες αιστείες της ακρίβειας. Το έχουμε πει πολλές φορές. Mm-hmm. Τα καύσιμα, τα τρόφιμα και τα ενίκια. Λοιπόν, υπάρχουν σκέψεις, υπάρχουν εκτιμήσεις, υπάρχουν προβλέψεις ότι μπορεί, είναι σχεδόν αναπόφευκτο μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουμε και αύξηση των επιτοκίων, που σημαίνει ότι θα έχουμε και θα αυξηθεί και το κόστος του δανεισμού. Άρα εδώ μιλάμε για ένα γενικότερο μείγμα, το οποίο έρχεται πραγματικά να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς πάρα πολύ. Και ό,τι αφορά τώρα την επιδότηση στην Αγγλία, αυτό να το θεωρείτε σίγουρο ότι θα γίνει και τον Ιούνιο, θα υπάρξουν τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο κίνηση και τον Ιούνιο.
0: Ανακοινώσεις πότε περιμένουμε, τέλη του μηνά?
2: Επόμενη εβδομάδα. Έχουμε ανακοινώσεις.
0: Ναι. Λοιπόν. Μάλλον πρέπει να το επισπεύσουν, γιατί το πράγμα έχει γίνει πολύ ακατάλληλο.
2: Πολύ συμφωνούμε, Σπύρο. Λοιπόν, άρα λοιπόν εκεί θα υπάρξει ένα μέτρο που δεν κοστίζει και πάρα πολλά χρήματα, 30-40 εκατομμύρια ευρώ νομίζω για τον κρατικό προϋπολογισμό, και ουσιαστικά δεν βοηθάει μόνο τα νοικοκυριά, αλλά έχει να κάνει και με την διατροφική αλυσίδα και με το εμπόριο και με το κόστος των προϊόντων, άρα το θεωρώ ότι θα γίνει σίγουρα. Τώρα,
0: Δημήτρη, πριν πας στο τώρα, σε παρακαλώ πολύ να κάνουμε μια διακοπούλα, να πάμε σε ειδήσεις, σε τίτλους και σε διαφημιστικό διαλυματάκι και συνεχίζουμε αμέσως μετά να μας δώσεις ολοκληρωμένο το ρεπορτάζ. Ευχαριστώ.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
8: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
9: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
8: Σίγουρα?
9: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
8: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
9: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
8: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρό.
10: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
11: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
13: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
14: Πάμε!
15: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
16: Μπορεί να τρέξει.
17: Παίζει να βγει και πρώτος.
18: Μπράβο, πατέρα σου!
19: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
17: Ενισχυτικό και φυσικό.
20: Osteomove! Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
22: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
23: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
24: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
25: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
26: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
25: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
0: στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Νέα πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου εξετάζεται από το Ιράν. Το μόνο ερώτημα είναι αν θα υπογράψουν συμφωνία ή αν θα τους τελειώσουμε, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η προσπάθεια της Ουάσιγκτον να εξαναγκάσει την Ταχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη, περισσότερα στο real.gr. Στο τρίπτυχο, νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός την κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα των δρομολογίων στο μετρό. Παγκόσμια κατακραυγή προκαλεί το βίντεο που δημοσίευσε ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ με ακτιβιστές του Στολίσκου για τη Γάζα, γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών.
27: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
0: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό, όπως σε πόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη, στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι ως Καραμαγκά, ανατιμήματα σε Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Αρδιτού και Ποσειδώνος.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε επιστρέψει και δεν χάνουμε καθόλου χρόνο. Επιστρέφουμε στον Δημήτρη Χριστούλια.
1: Φινάλε, να τον και, ναι, φινάλε και επίλογο από τον Δημήτρη Χριστούλια. Ωραία. Τον οικονομικό συντάκτη του ενικός.gr.
0: Για να... Και τη Real News και του Real News
1: και του Real. Εντάξει,
0: εδώ τη οικογένεια.
1: Ξεκίνησα από το.
0: Πάμε.
1: Αν έτσι να μου βάλει χέρι, είναι φοβερό αυτό πράγμα.
0: Για να μην ανοίγεσαι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, όπως είπαμε, λοιπόν, αυτό που περιμένουμε τώρα είναι τι θα γίνει με το Fuel Pass. Ακόμα πρέπει να σας πω ότι δεν έχει κλειδώσει αν θα δοθεί νέο Fuel Pass τον Ιούνιο, αλλά με την ύψα μόλις της τα 2 ευρώ και 12 λεπτά μέχρι στιγμή πανελλαδική, θεωρώ ότι πολύ πιθανό να δοθεί και το Fuel Pass. Σε κάθε περίπτωση, παιδιά, η αβεβαιότητα κυριαρχεί. Και όσο δεν αποκλιμακώνεται η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όσο δεν... τελειώνει ο πόλεμος, τα προβλήματα είναι πάρα πολύ μεγάλα.
0: Για τον πληθωρισμό να πούμε και να μας κλείσουμε μια 30 δευτερόλεπτα μια κουβέντα.
2: Ο πληθωρισμός νομίζω ότι θα συνεχίσει να βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και σίγουρα το έδειξε και ο Απρίλιος που έφτασε στο 5,4%.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη μου. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε για το έγκυρο όπως πάντα ρεπορτάζ. Ωραία τραγουδάρα. Έχω να σου κάνω ερώτηση, πρέπει να σου πω. Για δώσε λίγο την εισαγωγή, έτσι να το κάνουμε λίγο ραδιοσκηνοθεσία.

0: Στεφανία, εσύ πόσα καλάθια μπορείς να βάλεις? Με το νέο παιχνίδι Shoot and Win από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχεις και εσύ την ευκαιρία να κερδίσεις το ρεύμα της χρονιάς και άλλα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Μπες στο Instagram του Φυσικού Αερίου, φυσικοαεριοελλάδος.gr, μία λέξη με δύο ο στο τέλος που λέει η Στεφανία μας. Βρες όλες τις πληροφορίες για το παιχνίδι, σκόραρε και ίσως είσαι ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε εβδομάδα. Διότι με το ρεύμα από το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, πάντα κερδίζεις.
1: Επίσης, να σας πω ότι αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Στο μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από το νηπιαγωγείο έως το Λύκειο. Το International School of Athens προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία και την προσωπική, για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. isa.edu.gr.
0: Κάθε φορά που ένα παιδί κάνει μία ευχή, ξεκινά μία μαγική διαδρομή. Μία διαδρομή που όλοι κάνουμε τα αδύνατα δυνατά για να φτάσουμε στο τέλος σε κάτι πραγματικά ανεκτίμητο. Ένα πραγματικά φωτεινό χαμόγελο. Γι' αυτό η Αβίν στηρίζει ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος, βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Και να σας πω και για το συνέδριο για το δημογραφικό Enexis Now και Eaton Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον Νίκο Χατζηνικολάου. Με την συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνας εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Γίνεται ένας υπέροχος πανικός από τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος λέει στους Μολάους δεν έχει πάει, αλλά έχει πάει στο Κυπαρίσι. Πραγματικά επίγειος παράδεισος, έτσι ακριβώς όπως το λέει ο Γιάννης. Καλημέρα στον Γρηγόρη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Κωνσταντίνος λέει: Στεφανία, καλημέρα. Εάν ξέρεις κάτι για το περιστατικό το οποίο έγινε στη Ρόδο, έχουν αφήσει ελεύθερο τον αποφάσισε ανακριτής αυτό.
1: Ναι.
0: Και τον άφησαν ελεύθερο.
1: Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ στο Ενικό.
0: Στο Ενικό στο Λιατζιά.
1: Έχουμε αναλυτικό ρεπορτάζ, πάρα πολλές πληροφορίες για το θέμα.
0: Και όσον αφορά, επειδή να αφήνουμε τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Και την κρίνουμε βεβαίως μετά, γιατί η δουλειά η δική μας είναι να κρίνουμε όλες τις μορφές εξουσίας, όσο ψηλά και αν βρίσκονται αυτές οι μορφές εξουσίας, αλλά πρώτα να τους αφήνουμε να κάνουν τη δουλειά τους, γιατί ξέρετε, εμείς δεν έχουμε και όλα τα στοιχεία στα χέρια μας. Μπείτε ωστόσο στο ενικός.gr, διαβάστε.
1: Θα δείτε και, για το φανάρι, το χαλασμένο φωτεινό σηματοδότη που είναι στο επίκεντρο των ερευνών. Θα δείτε και τις καταθέσεις, τι έχει υποστηρίζει ο εμπλεκόμενος οδηγός, ο πτώπτες μάρτυρες. Θα τα δείτε όλα.
0: Κύριε Γιάννη Πάπο, διαβάζουμε πάρα πολύ προσοχή και εγώ και η Στεφανία το μήνυμά σας. Είναι η δική σας άποψη, νομίζω ότι εμείς τα είπαμε. Ούτως ή άλλως, ούτε με τη Στεφανία, όπως είδατε, είχαμε και δύο-τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις στο συγκεκριμένο θέμα όσον αφορά στο non-paper, στις πηγές και όλα τα σχετικά. Γεια σου, ρε Πέτρο! Να είσαι καλά, αγόρι μου. Στηρίζει με στεναρό τρόπο την κυρία Καριστιανού ο Πέτρος. Αυτή είναι η δημοκρατία. Γεια σου, συνονόματε από το Ήλιον. Πολλά μηνύματα, πάρα πολλά.
1: Χρωστάς πριν φύγουμε.
0: Τι χρωστάω?
1: Να πάμε σε. Πολλά χρωστάς, αλλά πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί έχουμε συνέντευξη μετά και δεν θα σε αφήσω να μιλάς. Άλλο τελείωσε.
0: Ναι, το κλείνω.
1: Λοιπόν, χρωστάς το ρεπορτάζ για την στάση που θα κρατήσει η κυβέρνηση σε σχέση με την πρώτη πρόταση του Πασόκ και τη Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές, για αυτό το άρθρο.
0: Λοιπόν, η Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, για να μπορέσει να περάσει και να συσταθεί Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή, χρειάζεται 120 βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της πρότασης του Πασόκ. Παρόλα τα αυτά, οφείλω να σας πω ότι σύμφωνα με αυτό το οποίο μας δίνουν ως πληροφορία από την πλευρά της κυβερνώσης, της πλειοψηφίας, επειδή πρόκειται το θέμα των παρακολουθήσεων έχει μέσα για εθνικά θέματα, για εθνική ασφάλεια. Στην προκειμένη περίπτωση λοιπόν χρειάζονται 151 βουλευτές να ψηφίσουν υπέρ της σύστασης Εξεταστικής των Πραγμάτων Επιτροπής. Λένε λοιπόν οι πληροφορίες ότι θα ζητήσει να γίνει η αξιολόγηση της πρότασης με βάση το συγκεκριμένο άρθρο,
1: ναι,
0: από την πλευρά της πλειοψηφίας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι 156 από τους 300 βουλευτές, από τους 297 για την ακρίβεια, ανήκουν στην κυβερνητική πλειοψηφία. Άρα, μα απλά μαθηματικά είναι, ούτε καν μαθηματικά, απλή αριθμητική είναι, δεν θα μπορέσει να περάσει η πρόταση εάν το επικαλεστεί.
1: Νομίζω αυτό το 144, αν δεν κάνω λάθος.
0: Α, ναι, ναι, είναι το άρθρο 144.
1: Στην εξωτερική πολιτική και άμυνα.
0: Σε κάθε περίπτωση, επειδή αύριο μπορεί να το θεωρήσει.
1: Αλλά να δούμε και πώς θα αντιδράσει το Πασόκ. Γιατί...
0: και τα υπόλοιπα κόμματα.
1: Και τα υπόλοιπα κόμματα, το λέω γιατί είναι.
0: Ναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, να ξέρετε, επειδή η αυριανή ημέρα μπορεί να σας φανεί ίσως αστείο και ίσον ο σημασίας, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα προσπαθήσουν μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα τουλάχιστον τα πάντα να έχουν ολοκληρωθεί στην Ολομέλεια της Βουλής.
1: Αύριο.
0: Αύριο.
1: Σίγουρα είναι αυτό. Παρασκευή.
0: Ναι. Παρασκευή, Final Four. Και επαναλαμβάνω, δεν το λέμε για πλάκα με τη Στεφανία.
1: Όχι, εγώ δεν το λέω για καθόλου πλάκα. Δεν είμαι σίγουρη.
0: Αυτά. Διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη, δικό σας.

0: Κωστάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες, βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι, Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
0: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα κάμια η

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
5: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
6: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
7: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
8: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
7: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούρια.
8: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
9: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
12: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
13: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο roof.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λίβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
16: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: You know, I was wondering, you know,
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε μια καλημέρα στο Γιάννη τον Παπαγιάννη.
18: Καλημέρα.
2: Ο οποίος πηγαίνει καθοδόν για να κάνει και το πολιτικό του σχόλιο εκεί στο Action 24. Καλημέρα, Γιάννη.
18: Καλημέρα, Γιάννη.
2: Τον ακούτε κάθε Σαββατοκύριακο. Σπάει τα κοντέρ ο Γιάννης ο Παπαγιάννης. Καλημέρα στο Δανιήλ. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα. Στην Βασιλική, η οποία λέει καλημέρα με υγεία, είστε υπέροχοι. Και σου στέλνει και μια πολύ Ωραία, ένα λεπτό αν καταφέρω να τα ανοίξω. Μία πολύ ωραία φωτογραφία με το φλιτζανάκι εκεί με τον ελληνικό
3: καφέ. Πού είναι,
2: καφέ. Είναι στο 6 και 28.
3: Σε ποια περιοχή εννοούσα.
2: Σε ποια περιοχή. Δεν ξέρω σε ποια περιοχή είναι. Πάντως το μήνυμα είναι 6 και 28. Για να καταλάβατε δηλαδή ότι σας ευχαριστούμε για τα αναρρύθμιτα μηνύματά σας. Εντάξει, θα προσπαθήσουμε μέχρι να εντοπίσουμε τον κύριο Καραγκούνη, τον Υφυπουργό Εργασίας. Καλημέρα. Σε ακούνε, κυρία Κασίμη, και στην Ιαπωνία.
3: Τέλεια.
2: Ο Θανάσης. Καλημέρα,
3: Θανάση,
2: λέει.
3: Έρχομαι.
2: Από τη βροχερή Ιαπωνία.
3: Έρχομαι.
2: Ετοίμασε σούσι και έρχεται. Τρως σούσι.
3: Φυσικά.
2: Εννοείται. Παραδοσιακό ελληνικό φαγητό. Έχουμε μεγαλώσει στους Μολάους με σούσι.
3: Άργησα λίγο.
2: Εμείς από τα γενοφάσκια μας. Με σούσι και.
3: Από αντίδραση, όχι επειδή μου άρεσε, γιατί είχα εκνευριστεί που κάποτε ήταν μόδα.
2: Και το εσπρέσο να είναι λούγκο.
3: Ναι. Μακιάτο.
2: Ναι. Χρόνια πολλά, λέει, σε όλους και όλους τους εορτάζοντες ο Θανάσης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται στην Ευρώπη να ανεβαίνει η τιμή των καυσίμων και εδώ να μειώνεται από περίπου 1 ευρώ που ήταν πριν από λίγο καιρό. Σήμερα είναι 0,93. Ναι. Okay. Είναι φοβερό αυτό το οποίο μας γράφει πάντως ο Θανάσης από την Ιαπωνία. Εκεί μειώνεται η τιμή της βενζίνης.
3: Εντάξει.
2: Μήπως πρέπει να μετακομίσουμε.
3: Ναι, τώρα πες βενζίνη, κινείς καλά.
2: Η κίνηση στο έτσι και έτσι, οφείλω να σου πω. Πες μας τι γίνεται με την Αττική Οδό, σε παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την Αττική Οδό. Και επίσης πρέπει να σου πω το εξής.
3: Δεν έχει κάτι. Δεν έχει κάτι. Από την Αττική Οδό, οπότε δεν φαίνεται να υπάρχει ιδιαίτερη κίνηση. Να πούμε χρόνια πολλά ξανά σε όλους.
2: Ναι.
3: Σε Κωνσταντίνους, σε Ελένες. Και στον κύριο Καραγκούνη που γιορτάζει, ελπίζω να καταφέρουμε να τον βρούμε.
2: Νομίζω
3: θα δέχεται ευχές.
2: Το θεωρώ δεδομένο ότι θα δέχεται ευχές ο κύριος Καραγκούνης, αλλά λίγο θα τον διακόψουμε από τις ευχές του, από τις ευχές τις οποίες λαμβάνει, για να μπορέσουμε να τον βγάλουμε στον αέρα. Γιατί εντάξει, τι θα πάει, λες, τρίτη και τυχερή.
3: Τι
2: γιατί
3: να σου
2: εκεί
3: πω τώρα.
2: Το βλέπω, πάει και σε
3: μα και εμείς σήμερα φτάσαμε στη γιορτή του κύριου Καραγκούνη, δύσκολα τα πράγματα τώρα.
2: Η αλήθεια είναι. Και έχουμε και πολλές απορίες.
3: Δεν είχα συνειδητοποιήσει χθες ότι ήταν σήμερα η γιορτή.
2: Νομίζω ότι ούτε και ο κύριος Καραγκούνης.
3: Ούτε και ποτέ κανονικά, ξέρεις, υπουργή σε μέρες γιορτής δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να είναι με ένα τηλέφωνο, όχι σε συνεντεύξεις, αντιλαμβάνεσαι. Θα έπρεπε να απαγορεύονται.
2: Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σας. Τα είπαμε. Λοιπόν. Μας κάνει εντύπωση, ναι, γενικότερα. Η απάνθρωπη συμπεριφορά από κράτη πάντα μας κάνει εντύπωση. Γιατί αναφέρεται στο ρεπορτάζ που δώσαμε όσον αφορά στο Ισραήλ. Γεια σου, ρε Φόρτσα Παοκάρα. Λατρεία είσαι, να ξέρεις.
3: Λατρεία.
2: Λατρεία και λαμβάνουμε και τη λατρεία την οποία έχεις στο πρόσωπό μου.
3: Λοιπόν, σας είχαμε πει νωρίτερα για την φωτιά η οποία είχε ξεσπάσει γύρω στους 5 το πρωί σε διαμέρισμα πρώτο ρόφου πολυκατοικία στην Δραπετσόνα και υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση. Εκεί διέμενε μία μητέρα με τον γιο της, οι οποίοι απομακρύνθηκαν. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η φωτιά προκλήθηκε από φιάλη υγραερίου και επεκτάθηκε. Ήταν όλη η περιοχή γεμίση καπνούς. Έβλεπα και εικόνες νωρίτερα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, τέλος πάντων, ευτυχώς όλα καλά.
2: Λοιπόν, δεν μας πάει καλά με το θέμα του κυρίου Καραγκούνη. Έχουμε φτάσει ήδη και 51. Εντάξει, δεν. Εχθές ευθυνόμασταν εμείς, διότι δεν κάναμε σωστή διαχείριση του χρόνου. Και αύριο μέρα είναι. Σήμερα είναι η γιορτή.
3: Σήμερα είναι η γιορτή.
2: Και αύριο μέρα είναι.
3: Έτσι, εντάξει,
2: ναι,
3: τώρα
2: δεν υπάρχει λόγος τώρα, κυρία Παράσχη. Θα το δούμε για αύριο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την προσπάθεια. Ο Φίλιππος μας στέλνει μήνυμα από τη Βιέννη. Την καλημέρα μας στη Βιέννη. Οι πολιτικοί και τα κόμματα στην Ελλάδα κάνουν ό,τι μπορούν να μείνει ακυβέρνητη αυτή η έρμη. Κατά τα άλλα, όμορφη με τεράστια ιστορία χώρα. Γράφει ο Φίλιππος. Να το κρατήσουμε και αυτό. Υποθητή από τη Σαντορίνη. Χαιρετισμούς από τη Σαντορίνη. Να είστε καλά. Τι πανέμορφα μέρη που έχουμε. Νομίζω ότι μας έχουν τοποθετήσει στην ομορφότερη γωνιά του πλανήτη. Και δυστυχώς δεν το αντιλαμβανόμαστε.
3: Λοιπόν, αύριο θα έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Γιατί φημίζουμε ότι στις 9 το πρωί ξεκινάει η συζήτηση στην Ολομέλεια
0: για επί των προτάσεων Πασόκ ΣΥΡΙΖΑς και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής, για τους πρώην υπουργούς, τον κύριο Σπύλιο Λιβανό και τη Φωτεινή Αραμπατζή, για την υπόθεση.
2: Αυτό σήμερα.
0: Σήμερα, είπα, στις 9. Του ΟΠΚΕΠΕ. Για σήμερα. Γι' αυτό λέω, αύριο θα έχουμε πολλά να πούμε, είπα.
2: Ναι, να σου πω. Με τα καλόπεδα εκεί κάτω, τι γίνεται του ΟΠΚΕΠΕ.
0: Πολλά. Αλλά πολλά, κύριε Σαπρανίδη, πείτε μας πόσο χρόνο έχουμε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν.
2: Έχουμε τρία ολόκληρα λεπτά.
0: Εξαιρετικά. Υπάρχουν και άλλες παρόμοιες περιπτώσεις σε σχέση με, ενώ σαν αυτές που βγήκαν στην Κρήτη. Τα τρία μέλη πάντα της οικογένειας που κατηγορούνται για το κύκλωμα εκβιασμών και παράνομων πηδεωτήσεων αρνούνται τις κατηγορίες, καταγγέλλοντας περιγράφους καταδέσεων ένα κλίμα φόβου με καταπατήσεις και εμπρισμού. Mm-hmm. Λοιπόν, και ήρθε και στο φως και είναι συγκλονιστική μήνυση που είχαν καταθέσει το 2024 κάτοικοι του Αμαρίου, όταν είχαν προσφύγει τότε, που ζητούσαν να προστατευθούν από τα ανεπιτήτα τα κοπάδια τα οποία καταπατούσαν τις περιουσίες του. Περιουσιάζουν ένα καθεστώς ανομίας, αυθαιρεσίας, φόβου το οποίο βιώνουν οι κάτοικοι στην ευρύτερη περιοχή και στρέφονταν και τότε κατά των τριών αγροτοτινοκτρόφων από τα βορίζια.
2: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά τα χρήματα. Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, να πω πριν κλείσουμε ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει σπίτι του, εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Βιομηχανικό Μουσείο Φώτα Αερίου στην Τεχνόπολη, και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα.
2: Λοιπόν, ο Φόρτσα Παοκάρα έχει στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον μήνυμα, μία λίστα με τις τιμές της βενζίνης. 2,12 στην Ελλάδα. Η Ολλανδία, μας ξεπερνάει μόνο η Ολλανδία που είναι 2,39 και η Δανία που είναι 2,42. Όλα τα υπόλοιπα, η Μάλτα είναι τελευταία με 1,34. Να και στη Μάλτα μπορούμε να πάμε.
0: Ναι, δεν έχω πάει κιόλας.
2: Ναι. Τα καλύτερα έχω ακούσει. Έχει και το χωριό του Ποπάι εκεί. Δίνουν δωρεάν σπανάκι. Η Ασπασία, την καλημέρα μας, Ασπασία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Γεια σου Γιώργο. Ναι, διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν να διαβάσω τον αέρα τώρα. Έλεος δηλαδή.
0: Τι
2: άλλα πράγματα
0: Γιώργο,
2: λέμε, άλλα. Τώρα. Μπας περιπτώσει. Σταματήστε το τρολάρισμα. Σταματήστε το τρολάρισμα. Πώς τα καταφέρνετε, λέει έτερος Γιώργος, από τις 6 με το χρόνο να μην κάνουμε φοβερή διαχείριση, ρε παιδί.
0: Όχι, εγώ με το χρόνο δεν έχω καμία σχέση. Αυτά είναι όλη ευθύνη του Σπύρου Παπαδάκη. Μπορεί να έχω ευθύνη για όλα τα υπόλοιπα έξω από το χρόνο. Λυπάμαι, τέλος.
2: Λοιπόν.
0: Αποποιούμε τον ευθύνο, πετώ τον μπαλάκι ξεκάθαρα. Την ποδοσφαιρική μπάλα.
2: Αφήνουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στον Dynamic Duo του σταθμού μας, τον Ιωσήφ Καλαμαράκη και στην Αμαλία Κάτζου. Την Αμαλία Κάτζου και τον Ιωσήφ Καλαμαράκη. Δεν χρειάζεται καν να απαντήσω. Τι είναι σκοκίνησε.
0: Σκοκίνησε πάλι.
2: Αφού μου κάνει νόημα.
0: Δεν το είδα, δεν είδα σαν Σαπρανίδη ρε εσύ.
2: Μου κάνει νόημα. Εμείς θα τα πούμε αύριο.

0: Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Άστον Βίλα κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League. Στον τελικό που έγινε στην Κωνσταντινούπολη νίκησε με 3-0 τη γερμανική Freiburg. Είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος έπειτα από 44 χρόνια. Το 1982 είχε σηκώσει το κύπελο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Νίτσα Ελενίτσα Ελενάκι μου, χρόνια πολλά και καλά. Τι να σου κάνω, δεν έχει τραγούδι για Κωνσταντίνα.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει, είναι σαν να το βάλες.
0: Χρόνια πολλά στην Κωνσταντίνα της.
1: Ναι.
0: Να τη χαίρεσαι.
1: Δύο Κωνσταντίνες.
0: Χρόνια πολλά στην κυρία Κωστούλα.
1: Ναι, και στη μανούλα μου.
0: Να
1: χρόνια πολλά που μας ακούει. Να τη χαιρόμαστε και στην κορούλα μου που και έχει το όνομα της μαμάς. Και έχω διπλή γιορτή, διπλή χαρά σήμερα να τις χαίρομαι και τις δύο. Και σας ευχαριστώ, σε ευχαριστώ Ιωσήφ μου. Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Χρόνια πολλά σε Κωνσταντίνο και Ελένη.
2: Να τα μπλέξουμε.
0: Χρόνια πολλά και στους δικούς μας. Εδώ στην Τία και στον Κώστα.
1: Βέβαια.
0: Από το real.gr. Χρόνια πολλά παιδιά, χρόνια πολλά στην Ελένη την Κατσαμπέκη. Χρόνια πολλά και στη Λένα, του Νίκου που έστειλε μήνυμα πρωί-πρωί για το κορίτσι του, για τη Λένα που έχει τη γιορτή της. Να τη χαίρεσαι Νικόλα, χρόνια πολλά.
2: Σε το όνειρό μου και το μεράκι μου.
0: Νίτσα Ελενίτσα, λοιπόν, σε εορταστικό κλίμα όπως καταλαβαίνετε. Θα ξεκινήσουμε σήμερα μεγάλη γιορτή, όπως και να το κάνουμε, Κωνσταντίνου και Ελένης, όπως πολύ σωστά είπε η Αμαλία. Γιορτάζει σχεδόν η μισή Ελλάδα. 6 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
1: Γιατί εντάξει, ωραίος ο καιρός, έτσι να δούμε πώς θα πάει και τις επόμενες ημέρες. Θα τα πούμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής.
0: Ναι, αλλά άκουσες τι έλεγε τώρα η Χρύσα, έτσι, στο δελτίο ειδήσεων, ότι και σήμερα το απογευματάκι.
1: Ναι, και το απόγευμα.
0: Νεφώσεις, βροχούλες.
1: Αυτό
0: είναι άστατο σκηνικό.
1: Και τις επόμενες μέρες και το Σαββατοκύριακο φαίνεται είναι άστατος ο καιρός, ανοιξιάτικος.
0: Εν τω μεταξύ θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί οι προβλέψεις λέει για Ιούνιο και Ιούλιο. Κάνουν λόγο για καυτό δίμηνο.
1: Α, ωραία, θα περάσουμε.
0: Με πολύ αυξημένες θερμοκρασίες, πάνω από τα συνηθισμένα για την εποχή επίπεδα.
1: Ναι.
0: Φανταστείτε τι μας περιμένει λοιπόν Ιούνιο και Ιούλιο.
2: Νίτσα Ελενίτσα.
0: Νίτσα Ελενίτσα. Χρόνια πολλά και καλά. Να σας χαιρόμαστε λοιπόν και τις Ελενίτσες και τους Κωνσταντίνους και τις Κωνσταντίνες. Χρόνια σας πολλά. Η κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου.
1: Και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης στο άλλο μικρόφωνο.
3: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται.
1: Έχω να σας πω ότι ετοιμάζει ο θεριστής στο θυσίο.
0: Όνομα θα μας πεις.
1: Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί. Εγώ προς την πηξίδα κλείνω, να υπάρχει κάτι μέσα. Αλλά θα δούμε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Επειδή γίνονται διάφορες αναρτήσεις και τώρα το πρωί το Άλεξ Τσίπρα για την εκδήλωση στο Θησίο, είναι εξ

0: Εξαιρετική η δουλειά που έχει γίνει στα social media. Πραγματικά εξαιρετική. Εγώ ήθελα να το πω, ξέρεις ότι το λέω. Εξαιρετική δουλειά. Πάρα πολύ ωραία παίζει ο Αλέξης Τσίπρας με τα social media. Πάρα πολύ ωραία.
1: Πάντως, χθες ανέβασε και ένα βίντεο στο λογαριασμό του σχετικά με το όνομα του κόμματος. Δέχεται προτάσεις.
0: Δέχεται
1: προτάσεις. Οι πολίτες έκαναν προτάσεις σχετικά με το όνομα του νέου κόμματος, το οποίο είναι επτασφράγιστο μυστικό. Όπως καταλαβαίνετε, θα ανακοινωθεί την Τρίτη. Εάν θέλετε και εσείς να καταθέσετε τις δικές σας προτάσεις, μπορείτε να το κάνετε στο studio3lfm.gr. Για να τις μεταφέρουμε. Η κυρία Κατερίνα Βουτσά απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου. Καλημέρα Κατερίνα. Και η κυρία Φράνσις Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Καλημέρα Νικόλα, να είσαι καλά, να τη χαίρεσαι τη Λένα σου. Τη μεγάλη κυρά του σπιτιού, χρόνια της πολλά.
0: Να είναι καλά.
1: Καλημέρα και στο Θανάση, ο οποίος σου στέλνει ευχές για τα κορίτσια, να τα χαίρεσαι. Και η Κατερίνα από το Πασαλιμάνι. Να σε καλά, Κατερίνα, καλημέρα. Ο Κώστας μου λέει, κύριε Καλαμαράκη, υπάρχει τραγούδα και τραγούδι για την Κωνσταντίνα και είναι και δημοτικό. Αγαπητέ φίλε Κώστα, χρόνια σου πολλά. Πρώτα απ' όλα για την γιορτή σου. Και αν θέλεις, στείλε μήνυμα με περισσότερες διευκρινήσεις για να το χρησιμοποιήσουμε. Καλημέρα, καλή δύναμη και στον Ιωάννη το Βρετό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα Godzilla. Ευτυχώς λέει που το Final Four είναι στο ΆΚΑ. Άστο φίλε, άστο φίλε. Μεγάλη πληγή. Μας πονάει λίγο εμάς. Περνάγαμε σήμερα το πρωί, να ξέρεις όπως ερχόμασταν, από κεντρικό ξενοδοχείο των Αθηνών, εκεί όπου μένουν και οι τέσσερις αποστολές. Έχουν έρθει και οι τέσσερις ομάδες, βρίσκονται στην Αθήνα και είναι υπό αστυνομικό κλειό. Εκεί πέρα είναι τα πάντα αποκλεισμένα, υπάρχουν μέτρα ασφαλείας, γιατί αύριο είναι το μεγάλο Final Four στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Και πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία η όλη διοργάνωση, να έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Βλέπω και τα βιντεάκια που κυκλοφορούν κτλ. Είναι σημαντικό για τη χώρα, για την Αθήνα. Θα υπάρξει τεράστια προβολή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Καλημέρα και στον φίλο μας τον Σίμω. Για την ένωση λέει των επτανήσεων καμία κουβέντα. Λέει μάλλον δεν μας θέλετε.
0: Πως δεν σας θέλουμε. Είναι δυνατό.
1: Βρε Σίμω, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Περίμενε.
1: Εγώ που έχω και ρίζα από την Κεφαλονιά.
0: 21 Μαΐου του 1864.
1: Ακριβώς. Τότε λοιπόν πραγματοποιήθηκε η ένωση των επτανήσεων με την Ελλάδα, με τη συνθήκη του Λονδίνου. Χρόνια πολλά λοιπόν και στα επτάνησά μας,
0: τα πανέμορφα. Έτσι. Ρε παιδί μου, δεν σε αφήνει αυτή η πολιτική η επικαιρότητα να γιάσεις. Λέγαμε σήμερα είναι και γιορτή, υπάρχει ένα κλίμα, είπαμε γιορτάζει και η μισή Ελλάδα, να πάμε λίγο πιο έτσι πιο χαλαρά, να γελάσουμε λιγάκι, να το ευχαριστηθούμε. Τι γίνεται, αλλά με όλα αυτά που γίνονται και που θα γίνουν και αύριο, δεν μας αφήνουν να γιάσουν οι πολιτικοί μας, θέλω να το πω αυτό, δεν μας αφήνουν να γιάσουν.
1: Σε τι ακριβώς αναφέρεσαι, γιατί είναι πάρα πολλά τα μέτωπα. Θέλω να είσαι πιο συγκεκριμένη.
0: Εγώ εννοώ όλο αυτό που έχει ξεκινήσει από χθες, η σφοδρή σύγκρουση για την Επιτροπή, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, που δεν πήγε ο κ. Τζαβέλας, ο οποίος είπε ότι του δίνει τη δυνατότητα το Σύνταγμα να το κάνει αυτό, αλλά πήγε ο κ. Δεμήρης και εκεί έγινε ο κακός χαμός, γιατί ένα μέρος του διαλόγου που είχε ο κ. Δεμήρης με τον κ. Ανδρουλάκη δημοσιοποιήθηκε. Αυτό.
1: Υπήρξε δηλαδή μια διαρροή.
0: Υπήρξε διαρροή. Ξεκάθαρη διαρροή. Γιατί δεν το. Ο κ. Ανδρουλάκης ο ίδιος είπε. Δηλαδή ουσιαστικά το είπε ότι ναι, εμείς το δώσαμε. Ωραία. Δεν είναι και κλεισμένο των θυρών και απόρριτη αυτή η συνεδρίαση.
1: Ναι, η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με δραστηριότητες που αφορούν τη λειτουργία της ΕΕΠ, είναι απόρριτη.
0: Ναι. Αυτό έτσι το αφήνω εγώ. Απλώς ρωτώ να ξέρω. Λέω, μήπως είναι.
1: Το θέμα είναι ότι κλιμακώνεται η αντιπαράθεση και θα κλιμακωθεί, όπως είπε και η Αμαλία, ακόμα περισσότερο αύριο Παρασκευή, όπου θα συζητηθεί το αίτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.
0: Έχουν ανάψει και τα καλά τα αίματα. Καταλαβαίνω και την ευαισθησία του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη για το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα υπάρχουν διάφορα ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν. Έχει παρέμβει και ο κύριος Κακλαμάνης, ο πρόεδρος της Βουλής. Λέει ότι αυτό που έγινε και η δημοσιοποίηση κάποιων διαλόγων είναι αντιθεσμικό. Έτσι προσβάλλει το κοινοβουλευτικό έργο. Τώρα, τι θα γίνει ακριβώς, θα το δούμε τις επόμενες ώρες. Πάντως, ξαναλέω ότι έχει δημιουργηθεί μια πραγματικά πολύ σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση για το θέμα.
1: Η κυβέρνηση πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, προσανατολίζεται στην ψήφιση της πρότασης με απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή 151 ψήφους, που θα οδηγήσει στην απόρριψη της πρότασης για εξεταστική επιτροπή και όπως καταλαβαίνεις θα φέρει και ένα νέο γύρο έντασης. Γιατί λογικά θα επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας πολύ και λειτουργίας της ΕΕ.
0: Το κακός χαμός θα γίνει, να το θυμάσαι.
1: Ακριβώς. Το ΠΑΣΟΚ λέει ότι την προηγούμενη φορά πήγαμε με το 120 στην προηγούμενη σύσταση εξεταστικής επιτροπής. Οπότε τι έχει αλλάξει τώρα για να πάμε με 151 ψήφους. Και από την άλλη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είπε ότι ενδεχομένως να κινηθεί και νομικά κατά του διοικητή της ΕΕΠ, του κύριου Δεμήρη. Γιατί στη χθεσινή αυτή συζήτηση ο κύριος Δεμήρης του είπε ότι δεν υπάρχει ο λόγος για τον οποίο είχε...
0: Γραπτός δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει γραπτός στο φάκελό του. Ο λόγος για τον οποίο είχε παρακολουθηθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, οπότε δεν γνωρίζει ποιος είναι αυτός ο λόγος.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Λοιπόν, κάνω μια διακοπή γιατί να πω χρόνια πολλά στον Κώστα τον Μπάρκα που μας έστειλε και τον μήνυμά του.
1: Καλημέρα. Πολύχρονος. Καλημέρα.
0: Να είσαι καλά.
1: Χρόνια λέει, πολλά.
0: Να σου πω κάτι για τον Κωνσταντάκη, το τραγούδι, το ξέρεις. Ο Κωνσταντάκης είναι το τραγούδι, πες τον Καλαμαράκη.
1: Δεν το ξέρω.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Μου το λέει τώρα ο Κώστας ο Μπάρκας, οπότε γι' αυτό το μεταφέρω. Χρόνια πολλά, Κώστα μου.
1: Χρόνια
0: να είσαι καλά.
1: Πολλά και καλά και δημιουργικά.
0: Και δεν μου γράψεις, ετοιμάζεσαι για το θυσίο. Να βγάζουμε καμιά είδηση, βρε Κώστα μου. Θα πας, δεν θα πας. Να ξέρω κι εγώ ποιοι θα πάνε, ποιοι δεν θα πάνε. Έχω μπερδευτεί λίγο.
1: Δεν νομίζω ότι θα σου πει τώρα κάτι.
0: Καλά, χιούμορ κάνω. Εντάξει, τον πειράζω, τον ξέρουμε χρόνια και οι δυο. Εντάξει, είναι φίλος μας, ακούει την εκπομπή. Απλώς θα κάνουμε και λίγο παιχνίδι. Γιατί όλοι, για το θυσίο. Σήμερα, κυρία Καριστιανού, 26 ο κύριος Τσίπρας, εκεί περιστρέφονται όλα. Και γύρω από τη Βουλή.
1: Καλημέρα στον Γιώργο. Θέλω να πω λέει χρόνια πολλά στη γυναίκα μου την Κωνσταντίνα, τον πατέρα μου τον Κωνσταντίνο και στο μικρό μου τον Κωνσταντίνο.
0: Αυτά είναι. Να τις
1: χαίρεστε. Που πηγαίνοντας στο σχολείο, στον νηπιαγωγείο, λέει πάντα θα ακούσουμε Εωσήφ, έτσι μου λέει σε λέει, και Αμαλία. Να τους χαίρεσαι όλους, αγαπητέ
0: χρόνια
1: Γιώργο.
0: Χρόνια πολλά, να τους χαίρεστε.
1: Και το πιο γλυκό φιλί στο μικρό τον Κωνσταντίνο.
0: Βέβαια. Να φανταστείς που έχουμε φτάσει να μας ακούν τα μικρά παιδιά, έτσι. Καταλαβαίνεις, γιατί. Όχι, το έχεις καταλάβει τώρα τι γίνεται, γιατί μας ακούν τα παιδιά. Εντάξει, έχεις καταλάβει.
1: Όχι.
0: Γιατί είμαστε γελοί, ρε παιδί μου, τι.
1: Μπράβο, ρε Μαλία.
0: Τι.
1: Μπράβο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Αυτό, ρε παιδάκι μου.
1: Μπράβο, παιδί μου. Θέμα λοιπόν πολιτικής αντιπαράθεσης. Η υπόθεση των υποκλοπών, αύριο η συζήτηση στη Βουλή για την εξεταστική, αν θα συσταθεί λοιπόν αυτή η επιτροπή, ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ, όπως λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν πρόκειται να αφήσει το θέμα, θα το πάει μέχρι τέλους, δεν πρόκειται λέει να σιωπήσω.
0: Ναι, το θέμα είναι αν θα προχωρήσει σε πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης, υπάρχει ένα τέτοιο σενάριο. Φαίνεται το. Δεν έχει αποφασιστεί. Ο κ. Ανδρουλάκης δεν το έχει αποφασίσει. Θέλει να δει τι θα γίνει την Παρασκευή και μετά νομίζω ότι θα λάβει τις τελικές του αποφάσεις. Πάντως υπάρχει ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Καταλαβαίνετε σημαίνει αν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ πρόταση μορφής όλο το Σαββατοκύριακο, αλίμονό σου, θα έχουμε Βουλή. Θα έχουμε τη συζήτηση. Έτσι. Αν γίνει. Αν.
1: Ακριβώς.
0: Δεν το ξέρω τώρα αυτό, γιατί υπάρχει και μία άποψη που λέει ότι αν κάνουμε πρόταση μορφής θα συσπυρώσουμε την κυβερνητική παράταξη κτλ. Θα το δούμε αύριο λοιπόν.
1: Αλλά αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ότι όταν έγινε γνωστή η υπόθεση, όλοι μου έλεγαν γιατί δεν πάω να ενημερωθώ αρμοδίως από κυβερνητικούς παράγοντες. Μετά λέει ήρθε η απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας που έλεγε ότι θα πρέπει να μου γνωστοποιηθούν οι λόγοι της παρακολούθησής μου και τώρα λέει επίσημα ο διοικητής της ΕΕΠ μου λέει ότι δεν υπάρχει αυτός ο λόγος τουλάχιστον στο φάκελό μου. Αυτά είπε χθες ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Φυσικά.
1: Καλημέρα και στο φίλο μας τον Μαργαρίτη στη Στουτγκάρδη. Να σε καλά φίλε, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Έχεις πάρα μα πάρα πολλές ευχές εδώ από ακροατές και ο Τάσος από
0: πολύ.
1: Το γυμναστήριο.
0: Τασούλη μου ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ όλους για τις ευχές.
1: Καλημέρα Κώστα, χρόνια πολλά και σε σένα, το πήρα το μήνυμα και για το τραγούδι. Καλημέρα και στον Νικόλαο, στέλνει μήνυμα σχετικά με την... Με την ονομασία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα θα τα μαζέψουμε όλα όσα έχετε στείλει και θα κάνουμε ειδική ενότητα ώστε να μας ακούνε εκεί στη Λεωφόρο Αμαλίας και να καταγράψουν τις προτάσεις τις οποίες θέλετε για τα ονόματα του νέου κόμματος.
2: Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει.
0: Αυτό
1: που το πας.
0: Πού το πας. Δεν θέλω φωτιές, δεν θέλω φωτιές. Είναι και καλοκαίρι, έχετε και καλοκαίρι. Να αφήσουμε τις φωτιές. Αλλά μια φωτιά στην κεντροαριστερά την έχει ανάψει ο Τσίπρας. Τώρα να λέμε και στο αυτοδίκιο.
1: Για φωτιά δεν ξέρω. Για αέριο πάντως κάτι έχουμε. Τι έχει γίνει, ρε παιδί μου, αυτό
0: με ρωτάς. Εγώ που να ξέρω τι είμαι, ειδικός, τι είμαι, επιστήμον είμαι.
1: Εδώ δεν γνωρίζουν οι ειδικοί.
0: Ακριβώς, δεν έχουμε μια επίσημη απάντηση. Σενάρια έχουμε ακούσει και οι επιστήμονες έχουν μιλήσει. Νομίζω ότι πιο κοντά είναι. Πιο κοντά και ίσως έχει δίκιο ο κύριος Σαριγιάννης, που τον ακούσαμε και χθες, έβαλε στο ηχητικό. Αλλά πάντως επισήμως δεν ξέρουμε από τι προήλθε αυτή η οσμή. Δεν το ξέρουμε.
1: Το αέριο έφυγε λοιπόν, η οσμή τουλάχιστον έφυγε, αλλά ο γρίφος παραμένει, αναπάντητα τα ερωτήματα. Δεν υπάρχει λοιπόν ακόμα και τώρα μια επίσημη εξήγηση. Επικρατέστερο σενάριο είναι αυτό το οποίο ακούσαμε από τον κύριο Σαριγιάννη, δηλαδή ο καθαρισμός κάποιου πλοίου, ενδεχομένως δεξαμενόπλοιο, εκεί στο Σαρονικό. Απελευθερώθηκαν λοιπόν αυτοί οι ατμοί και πλημμύρισαν την ατμόσφαιρα. Υπάρχει και ένα άλλο σενάριο, το οποίο ενδεχομένως να λέει ότι υπήρχε κάποια αστοχία στην Ψιτάλια. Εξετάζεται και αυτό το σενάριο. Αυτό που έχει αποκλειστεί με βεβαιότητα είναι η διαρροή αερίου, δηλαδή φυσικού αερίου για παράδειγμα, γιατί όπως εξηγούν οι επιστήμονες και δεν υπήρξαν ενδείξεις από μετρήσεις, αλλά ταυτόχρονα δεν υπάρχει και αυτή η μυρωδιά από το φυσικό αέριο. Όλοι όσοι το μύρισαν εκεί στα νότια προάστια κάνουν λόγο για γκάζι, για κλούβιο αυγό.
0: Εμένα
1: μια τέτοια περίεργη
0: μοίρα.
1: Άλλοι έλεγαν ασετόν, άλλοι έλεγαν πετρέλαιο. Κάπως έτσι το περιγράφουν. Επίσης, για να διαλύσουμε και διάφορα σύννεφα τα οποία δημιουργήθηκαν από αναρτήσεις κυρίως στο διαδίκτυο, άκουσα και τον κύριο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, τον γνωστό σεισμολόγο, ο οποίος λέει ότι όντως πριν από μεγάλους σεισμούς υπάρχει αυτή η διαρροή αερίων σε συγκεκριμένους χώρους, αλλά αυτά τα αέρια δεν μυρίζουν.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Δεν έχουν αυτή την έντονη οσμή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και συνήθως είναι ευγενή αέρια αυτά τα οποία φεύγουν στην ατμόσφαιρα.
0: Ας περιμένουμε να δούμε αν έχουμε μια επίσημη απάντηση, εγώ θα πω. Γιατί εντάξει, τα σενάρια πολλά, αλλά επισήμως δεν έχει πει κάποιος, δεν έχει γίνει μια ανακοίνωση να πει ότι αυτό συνέβη και γι' αυτό υπήρχε αυτή η οσμή. Εγώ αυτό περιμένω να ακούσω. Τώρα,
1: έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, γιατί θα πρέπει όλοι.
0: Από επίσημα χείλη.
1: Ακριβώς, να μάθουν τι έγινε και ώστε να ηρεμήσουμε και λίγο και να μην διακινούνται διάφορα σενάρια.
0: Πάντως, χθες ο σεισμολόγος ο κ. Παπαδόπουλος βγήκε και είπε ότι δεν πιστεύει ότι η οσμή αυτή καταδεικνύει, υποδεικνύει, υποδηλώνει ότι έρχεται ένα σεισμός. Γιατί ακούμε απίστευτα πράγματα. Δεν θέλουμε και πολύ. Εμείς εδώ στην Ελλάδα, ξέρετε. Α, μυρίζει, έρχεται μεγάλο. Α, εκείνο, α, μας ψεκάζουν. Α, το τι έχω ακούσει και έχω διαβάσει στα social media. Είναι, ρε παιδιά, να λίγο τη λογική κάτω. Πραγματικά βάζουμε κάτω τη λογική. Δηλαδή, είμαστε, μας αρέσουν όλες αυτές τις θεωρίες, έτσι.
1: Εντάξει, τώρα να μην δημιουργούμε και πανικό, να μην τρομοκρατούμε τον κόσμο. Εντάξει, αλλά θα πρέπει να υπάρχει όμως μια επίσημη εξήγηση.
0: Γι' αυτό το είπα, γι' αυτό το είπα.
1: Έχουν περάσει πλέον 2 ημέρες και κάπου θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση. Καλημέρα και στο Γιάννη. Καλημέρα, λέει, στην όμορφη παρέα. Θα σας πω κάτι, αλλά μην ζηλέψετε. Είμαι εθελοντής στο Final Four, μέσα στο Telecom Center.
0: Ζηλεύουμε.
1: Και θα δω όλα τα παιχνίδια.
0: Ζηλεύουμε.
1: Να τα απολαύσεις, αγαπητέ φίλε.
0: Πανέμορφο το γήπεδο. Πανέμορφο, έτσι.
1: Πανέμορφο.
0: Πανέμορφο το γήπεδο, πραγματικά.
1: Να το χαρείτε. Όσοι πάτε.
0: Καλά, όσοι πάνε να το χαρούν, αλλά να το χαρούμε και εμείς που θα το βλέπουμε απ' έξω.
1: Και εσείς που θα το δείτε απ' έξω, να το χαρείτε.
0: Ναι. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα Public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα τα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία, όπως το Golden Hall και η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό, διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο.
1: Καλημέρα και στον Βασίλη στην Κέρκυρα. Και η Κέρκυρα γιορτάζει φυσικά την Ένωση των Επτανήσεων 21 Μαΐου του 1864. Χρόνια πολλά λοιπόν και στην Κέρκυρα. Καλημέρα και στον Μιχάλη στα Χανιά στην Κρήτη. Να σε καλά, φίλε. Καλημέρα και στο Θάνο που αναρωτιέται γιατί δεν υπάρχει ακόμα κάποια επίσημη απάντηση. Θα πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι οι ανάλογες αναφορές είχαν γίνει και το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον άλλες δύο φορές, για μια οσμή η οποία ενδεχομένως να μην ήταν τόσο έντονη όσο προχθές. Επίσης, ανάλογο περιστατικό υπήρξε και το Μάιο του 2023, ακριβώς δηλαδή πριν από 3 χρόνια. Δεν είναι κάτι δηλαδή καινούριο που εμφανίστηκε πρώτη φορά. Αυτή τη φορά όμως ήταν πιο έντονο από όλες τις προηγούμενες. Και είναι λογικό να δημιουργείται ανησυχία. Εκείνη την ώρα δηλαδή όταν σου έρχεται αυτή η μυρωδιά, λες, όπα τι έγινε τώρα παιδιά, τι κάνουμε, μη μας συμβεί και τίποτα χειρότερο. Σε λίγο θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αλλά πριν από αυτό να σας πω ότι αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα, απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε 3 θερμοκρασίες. Έτσι λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, το οποίο άλλο να σας το λέω και άλλο να το βλέπετε. Αυτό είναι κομψοτέχνημα.
0: Είναι πανέμορφο.
1: Δηλαδή το βάζεις και ομορφαίνει το χώρο.
0: Την κουζίνα ακριβώς.
1: Πραγματικά.
0: Και δεν πιάνει και χώρο, έτσι.
1: Είναι πανέμορφο. Αλλά έχει και απίστευτη ευκολία στη χρήση του. Όλη η οικογένεια λοιπόν θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Θα τρέχει εκεί πέρα, στον πρωτοποριακό επιτραπέζιο ψύκτη αφής της Rainbow Waters. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34.
3: FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
6: Είμαστε ακόμα ζωντανοί.
3: Σήμερα στις 11 το πρωί, ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: τερματοφύλακας. Κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
1: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
0: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
2: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
10: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
9: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
10: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου Εξωστρεφής Δράσης 2026.
11: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
12: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
13: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
14: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
15: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
16: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
17: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
18: Ο Παναθηναϊκός.
17: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
18: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
17: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
18: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
17: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

0: 33 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8 και όπως βλέπεις αμαλία μου στα μηνύματα οι ακροατές δεν είναι καθόλου μα καθόλου ικανοποιημένοι από το γεγονός ότι δεν έχει δοθεί μία εξήγηση.
1: Λογικό.
0: Δεν έχει δοθεί απάντηση σχετικά με αυτή την έντονη οσμή, τι ήταν, από πού προήλθε και ταλαιπώρησε εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια. Οι άνθρωποι είναι θυμωμένοι και φαίνεται στα μηνύματά τους. Καλημέρα και στο Γιώργο στην Παιανία. Όπως καταλαβαίνεις, για λόγους ευγένειας δεν μεταφέρω το μήνυμά σου. Καλημέρα, φίλε. Δεν το μεταφέρω εννοώ αυτό λέξη, αλλά μεταφέρω το θυμό σου. Γιώργο, το είπε και η Αμαλία, το είπα και εγώ. Τι είπε ο κύριος Παπαδόπουλος, ο κύριος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, ο γνωστός σεισμολόγος. Ο άνθρωπος διευκρίνησε ότι δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μπορεί να προηγηθεί ενός σεισμού. Είναι δύο τελείως διαφορετικά φαινόμενα.
1: Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟΡΑΛΗ Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Η ΕΚΟ Premium 98 προσφέρει ανώτερη αίσθηση οδήγησης, οικονομίως και 53 χιλιόμετρα, περισσότερα αναγέμισμα και προστασία κινητήρα που μειώνει φθορές και τριβές. Μόνο στην ΕΚΟ.
0: Καλημέρα και στο Γιώργο φυσικά και θα αναφερθούμε στο θέμα των Ισραηλινών και της αντιμετώπισης που έτυχαν οι ακτιβιστές της προσπάθειας εξευτελισμού από το κράτος του Ισραήλ και κυρίως από τον Υπουργό Ασφαλείας.
1: Ναι, εντάξει, μιλάμε τώρα, είμαι έξαλλη. Τι εικόνες ήταν αυτές, τι αντιμετώπιση ήταν αυτή.
0: Συνέλαβαν τους ανθρώπους, τους ακτιβιστές από το Στολίσκο, ο οποίος προσπάθησε να φτάσει στη Γάζα και στη συνέχεια τους έβαλαν γονατιστούς, τους έδεσαν τα χέρια, τους είχαν δεμένους πιστάγκωνα κάτω με χρήση γκλόπ και τα λοιπά και ο Υπουργός Ασφαλείας του Ισραήλ κυκλοφορούσε και κατέγραφε σε βίντεο το κατόρθωμά του. Μιλάμε για κατακραυγή από όλο τον κόσμο. Παγκόσμια κατακραυγή για αυτή την προσπάθεια εξευτελισμού αυτών των ανθρώπων. Μέχρι και ο Νετανιάχου, που δεν φημίζεται για τις προοδευτικές ιδέες του και γενικότερα για τη συμπεριφορά του, αναγκάστηκε να αποδοκιμάσει τη συγκεκριμένη κίνηση από την πλευρά του Υπουργού του. Απαράδεκτη.
1: Απαράδεκτο, απαράδεκτο.
0: Για άλλη μια φορά, καλημέρα και στο Γιώργο, να σε καλά, καλημέρα στην Αναστασία, να χαίρεσαι τη δική σου Ελένη, χρόνια της πολλά. Πάμε παρακάτω, έχουμε και τα πολιτικά τα οποία μας απασχολούν, οι εξελίξεις. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού στις 6.30 το απόγευμα στο Ολύμπιον, εκεί στη Θεσσαλονίκη. Θα ανακοινωθεί λοιπόν και το όνομα του κόμματος, προφανώς και οι θέσεις που θα συνοδεύουν αυτό το νέο εγχείρημα της κυρίας
1: πρόσωπα.
0: Μαρίας Καριστιανού, τα πρόσωπα τα οποία θα την πλαισιώσουν. Έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν η κυρία Καριστιανού χθες μέσω των social media.
2: Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, 5η, 6.30 ώρα το απόγευμα, στο κινηματογράφο Ολύμπιον, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μία αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα, αλλά ούτε να μας αναχαιτήσουν, ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν. Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι, με σκοπό να μαυρώσουν την καθαρή κοινοτική εικόνα του κινήματος, αλλά δεν θα τα καταφέρουν.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το μήνυμα.
1: Αυτό, ότι θα υπάρξουν και κάποιοι φυτευτοί. Να πούμε ότι βεβαίως το επιτελείο της κυρίας Καριστιανού αναμένει θα είναι πολύ μεγάλη προσέλευση και η ιδρυτική διακήρυξη θα κατατεθεί και στον Άριο Πάγο. Να πούμε ότι η εκδήλωση θα μεταδοθεί μέσω του διαδικτυακού καναλιού Action ST. Και τι θα λέει η διακήρυξη, θα μιλήσει για ένα πολύχρωμο ακροατήριο. Που δεν υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές δεξιάς και αριστεράς. Θα το δούμε όλα αυτά και θα είμαστε εδώ αύριο να τα συζητήσουμε.
0: Να σχολιάσουμε πρώτα, να ακούσουμε θέσεις, να δούμε πρόσωπα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Και μετά να τοποθετηθούμε.
1: Εντάξει, το κεντρικό πρόσωπο πάντως είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού. Αυτή είναι το πρόσωπο, το πρόσωπο.
0: Έχουν εμφανιστεί όμως κάποια πρόσωπα δίπλα της στο τελευταίο διάστημα και δεν αναφέρουμε για παράδειγμα στην κυρία Γρατσία, η οποία είναι από την πρώτη μέρα δίπλα της. Έχουν εμφανιστεί κάποια πρόσωπα τον τελευταίο καιρό, όπως ο κύριος Αυγερινός, ο γνωστός δημοσιογράφος ή ο κύριος Γιάγκος, ο ηθοποιός, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτό το νέο εγχείρημα. Ο κύριος Νίκος Γιάγκος έκανε και δηλώσεις χθες για να δικαιολογήσει με κάποιο τρόπο την συμμετοχή του σε αυτό το νέο εγχείρημα.
3: Εγώ δεν έχω καμία σχέση με την πολιτική και σχεδόν την απεχθάνομαι. Αλλά εδώ δεν πρόκειται απλά για πολιτική. Εδώ μιλάμε ότι αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα. Πήρε ένα σπαθί και τα έβαλε με όλο το σύστημα. Και είπα: όποτε αυτή η γυναίκα κάνει κόμμα, εγώ θα πάω μαζί της. Τη γνώρισα εκεί στο γραφείο. Είναι ένα καταπληκτικό εξαίσιο πλάσμα. Μια πραγματικά σύγχρονη Μπουμπουλίνα και της το είπα και συγκινήθηκε νομίζω.
4: Μιλήσατε σχετικά αν υπάρχει πρόγραμμα και ποιες είναι οι θέσεις του κόμματος?
3: Δεν προλάβαμε ακόμα γιατί ήταν πολλοί κόσμος μέσα στο γραφείο. Η Μαρία Καριστιανού, σαν συμβολισμός, είναι μια σύγχρονη Μπουμπουλίνα και η ένωση με την Μπουμπουλίνα και την Ελληνική Επανάσταση είναι ότι ο προπάπους μου είναι ο Νικηταράς ο Τουρκοφάγος.
1: Είναι ο προπάπους του κυρίου Γιάγκου, καλά το λέω.
0: Ναι, ήταν ο Νικηταράς. Καλά, εντάξει, από τις μεγαλύτερες μορφές.
1: Δεν μιλάω για τον κύριο, για τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο, το ξέρουμε φυσικά. Εμβληματική φυσιογνωμία της Ελληνικής Επανάστασης.
0: Και προσέφερε πάρα πολλά στον αγώνα των απελευθερωτικών.
1: Όχι, θυμήθηκε, λέω, την καταγωγή του κύριο Γιάγκο.
0: Ναι. Ναι, γιατί σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ κρατάω από τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Έχω επαναστατικά αισθήματα.
0: Άρα
1: είμαι της Επανάστασης.
0: Βλέπω τώρα την Μπουμπουλίνα.
1: Ναι, εντάξει, έκανε συνειρμό.
0: Εκεί θα πάω. Λέει κύριο Γιάγκο.
1: Αυτό εννοώ. Δεν ειρωνεύομαι. Τον κύριο λέω, Παναγία μου. Τον Νικηταρά, Παναγία μου. Τρίτη φορά που το είπα, έτσι δεν. Τον Νικηταρά λέω όμω, παιδιά, ήμαρτον. Ήμαρτον, δηλαδή, μην ξυπνήσουν μέσα μας ολονών να θυμηθούμε και να σκεφτούμε από πού καταγόμαστε. Και εγώ κατάγομαι από, δεν μπορώ να τώρα να θυμηθώ, από τον Καραϊσκάκη. Ξέρω εγώ, θα πω κάτι τέτοιο.
0: Εν τω μεταξύ, άκουσα την αναφορά αυτή που έκανε ο κύριος Ζιάγκος στην Πουμπουλού.
1: Α, Ζιάγκα το λέω, Ζιάγκος είναι. Τον μπερδεύω.
0: Όχι, είναι γνωστός ηθοποιός από τη δεκαετία του 80.
1: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη που εντάξει, κάνω λάθος το όνομα.
0: Ναι. Και ξέρεις που πήγε το μυαλό μου, για την Μπουμπουλίνα. Έλα ρε Κάτζο, θέλω να τα πιάνεις αυτά.
1: Εγώ τα έχω πιάσει.
5: Κολοκοτρούνης, Καραϊσκάκης, Μιαούλης, Κανάρης and Μπουλουμπίνα. Μπουλουμπίνα.
6: Ακούσατε πόσο ωραία είπε και τα ελληνικά ονόματα ο πρίγκιπας Κάρολος.
5: And Μπουλουμπίνα.
7: Τον ακούσαμε πραγματικά, λοιπόν, και εντυπωσιαστήκαμε.
6: Με εντυπωσιακή δίξιον.
5: Μπουλουμπίνα.
1: Μπουλουμπίνα.
0: Ωραίες στιγμές. Τι ωραία που το είχε πει.
1: Καλά,
0: ο βασιλιάς πρίγκιπας τότε.
1: Ναι, ο βασιλιάς Κάρολος είδες τι έγινε χθες.
0: Τι έγινε?
1: Τον πεθάναν τον άνθρωπο.
0: Ποιος?
1: Ο ένας ραδιοφωνικός σταθμός.
0: Μπα που να φάνε τη γλώσσα του. Θα δαγκώσουν το σβέρκο του.
1: Έτσι, για σένα το λέω, για να ξέρεις. Δεν έχει πεθάνει ο άνθρωπος. Πάντως έχει προκληθεί. Εγώ εσύ χτύπα.
0: Εγώ χτυπάω.
1: Χτύπα. Ναι. Λοιπόν, δεν θέλω να πεθάνει ο άνθρωπος. Πάντως έχει προκλήθηκε, λέει, πανικό στη Βρετανία. Γιατί ήταν προήλθε αυτό το fake, ο fake θάνατος από σφάλμα υπολογιστή.
0: Και λοιπόν, βγήκανε δηλαδή σε ραδιοφωνικό σταθμό και ανακοίνωσαν,
1: ναι,
0: ότι,
1: ναι,
0: πέθανε ο βασιλιάς.
1: Ναι. Ο διευθυντής του σταθμού είπε ότι ήταν, έγινε κατά λάθος. Ξέρεις, πάντα τα μεγάλα ραδιόφωνα στη Βρετανία, όλα τα, και οι εφημερίδες και όλα, έχουν σε περίπτωση που γίνει, ξέρεις, έχουν φτιάξει κάποια ηχητικά.
0: Έχουν έτοιμο το αφιέρωμα.
1: Εντάξει, ναι.
0: Το μνημόσυνο.
1: Κατά λάθος λοιπόν μπήκε το αφιέρωμα για το θάνατο του Καρόλου, που δεν πέθανε.
0: Μπράβο τους, μεγάλη,
1: ναι,
0: επιτυχία.
1: Ναι.
0: Που να δαγκώσουν το σβέρκο του.
1: Αλίμονο, καταλαβαίνω, εσύ θα πέσει σε κατάθλιψη.
0: Ξέρεις,
1: θα έχει τρίμηνο εθνικό πένθος αν φύγει ο Καρόλος. Το ξέρω, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτά λοιπόν με τον βασιλιά Κάρολο, την Μπουλουμπίνα και τον κύριο Ζιάγκο, τον Νικηταρά τον Τουρκοφάγο.
1: Κάπου είχα ακούσει κάποτε ότι είχε πει ότι είχε πάει με 3.600 γυναίκες κτλ.
0: Α, δεν το ξέρω αυτό.
1: Δεν το ξέρεις?
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ναι, βεβαίως, είχε κάνει δήλωση αφού είχε πέσει σε όλα τα μέσα. Είχε κάνει δήλωση.
0: Μου έχει διαφύγει, τι να σου πω. Δεν μπορώ να τα γνωρίζω όλα.
1: Απορώ πως σου διέφυγε σε αυτό. Απορώ, δεν σου έχει διαφύγει. Σε μένα, α τα αυτά.
0: Παναγιώτη Βολάνιου στο στούντιο.
1: Έλα, Παναγιώτη μου.
0: Ενημέρωση για την κίνηση στου δρόμου. Πρόσεξε τι θα πεις.
1: Πες τα όλα, Παναγιώτη. Δέχεσαι μπούλινγκ, αλλά έχεις εμένα στο πλευρό σου.
8: Μία και σήμερα, αυτό λέω μόνο.
1: Μπράβο, παιδί μου.
8: Να πούμε και την κίνηση.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ.
8: Σωστά, σωστά. Το καθιερωμένο μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στον Κηφισό, στην Άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Περιστέρι, αλλά και στο ύψος του Ρέντι. Αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στη Σαρδιτού, Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας και στη Σταδίου Πειραιώς στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην Κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Στο κόκκινο η άνοδο της Σαλήμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Καρέα. Δυσκολίες έχουμε στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Μαρίνα Φλίσβου μέχρι Φάληρο. Το
0: γύρισε σελίδα, παιδιά, για να ξέρετε, έτσι.
8: Συνεχίζει την ταλαιπωρία των οδηγών στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Περιότικα είπαμε πολλά γιατί ξεκινάει και η έξοδος εν ώψη
0: του αγώνα. Εντάξει, το είπαμε αύριο αυτό.
8: Και στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη Βολάνη. Μας υποχρέωσες, παλικάρι μου. Θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9 και 20.
9: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται, έκανε νέα ανάρτηση ο θεριστής σήμερα πρωί.
1: Ναι, με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
0: Έχει
1: 26.
0: Ανεβάσει η φανέλα της Μπαρτσελόνα.
1: Ναι.
0: Με τον αριθμό 26.
1: Ναι.
0: Α, παιδιά, ο Μέση. Ο Μέση έρχεται γιατί ως γνωστόν...
10: Εγώ με τις γερμανικές ομάδες δεν τα πάω πολύ καλά, διότι δεν έχουν καμία φαντασία, ξέρετε. Παίζουν συνέχεια άμυνα, απλά καταφέρουν στο τέλος να πηγαίνουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να κερδίζουν στα πέναλτι. Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρσελόνα.
1: Πού το θυμήθηκες!
0: Ένα θέμα με την Μπαρσελόνα!
1: Λοιπόν, λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, ετοιμάζεις μπάρμπεκι και ψάχνεις κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Έλα, μην κοιτάς έτσι.
0: Τι να κάνω.
1: Εντάξει, τώρα τι έχεις. Μην κοκκινήσεις.
0: Μαζόμουν να μιλήσω, παιδιά. Μου πήρε την μπουκιά από το στόμα.
1: Λοιπόν, ετοιμάζεις μπάρμπεκι και ψάχνεις κάτι που θα κάνει τη διαφορά. Στα Λίτλ σε περιμένει η μοσχαρίσια Tomahawk. Είδες τη σου έχω όμως Tomahawk. Η εκλεκτή κοπή που θα κλέψει την παράσταση και θα ικανοποιήσει ακόμα και τους πιο απαιτητικούς λάτρεις του κρέατος. Με την εγγύηση ποιότητας των Λίτλ, ετοιμάσου για ένα γεύμα γεμάτο απόλαυση που θα συζητιέται για καιρό. Πρόλαβε την τώρα και αναβάθμισε το επόμενο ψήσιμό σου. Λίτλ, γιατί αξίζει.
0: Καλημέρα στον αγαπητό. Όντως μπλέξαμε με το Βολάνιο, φίλε, άσε και πού να δεις από Δευτέρα. Καλημέρα και στον Κώστα. Χρόνια πολλά. Ρε εσύ Αμαλία, λέει, τόσους ήρωες της Επανάστασης έχει Πελοπόννησος. Εσύ διάλεξες τον Καραϊσκάκη που ήταν από τη... από τα άγραφα. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στον...
1: Μίλα τώρα. Σε διάκοψα για να πω την αναφορά. Τώρα γιατί δεν μιλάς. Τι θέλεις να πεις.
0: Άστο τώρα.
1: Το ξέχασες.
0: Θα τα πω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα γιατί θα μας κόψει η Κατερίνα.
1: Εντάξει, αγάπη.
0: Κόψε μας, Κατερίνα.
11: Real FM. Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
12: Μήπως λεφτά.
11: Τα λες και λεφτά.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρη. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρη. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρη.
15: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
16: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
17: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
18: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
19: Hertz Leasing.
18: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
19: Hertz Leasing.
18: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
19: Hertz Leasing.
18: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
20: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
21: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
23: Τι?
22: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
23: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
24: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
25: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
26: Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
25: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
26: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
27: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, Αμαλία μου, σήμερα που έχεις γιορτές και χαρές στο σπιτικό σου, που γιορτάζει και η κόρη, γιορτάζει και η μαμά, και να τις χαίρεσαι για άλλη μια φορά. Σου έχω πρόταση για να κάνεις και τα δώρα σου και να έχεις και κέρδος, να έχεις και κέρδος στην τσέπη σου. Θυμάσαι ένα συνολάκι που έχεις βάλει στο μάτι εδώ και αρκετό καιρό? Λοιπόν, μπορείς να το πάρεις δώρα με 20% έκπτωση στο About You με τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και δεν σταματάς εκεί. Κλείνεις και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σαββατοκύριακο και πάλι από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Και για να το γιορτάσεις το βράδυ, μπορείς να παραγγείλεις το αγαπημένο σου φαγητό. Μαντεύεις, έτσι. Ξανά από τα ΔΕΗ My Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο θέλεις? Τι άλλο να ζητήσεις?
1: Τίποτα άλλο.
0: Έτσι, μπράβο. Μπες και εσύ τώρα στο MyDay στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Για πάμε λοιπόν παρακάτω. Ιωαννάθαν, ευχαριστούμε ειλικρινά. Καλή σου ημέρα.
1: Καλημέρα,
0: σου στέλνουμε τις καλύτερες ευχές μας. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Πάμε παρακάτω, γιατί λέγαμε και για την ανάρτηση που έκανε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας στα social media με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και τον αριθμό 26. Έρχεται λοιπόν ο θεριστής 26 Μαΐου στο Θησίο και τώρα τα στοιχήματα πάνε και έρχονται σχετικά με το όνομα. Χθες ανέβασε ένα βίντεο λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας με προτάσεις που κάνουν οι πολίτες σχετικά με το όνομα του νέου κόμματος. Για να ακούσουμε λοιπόν αυτές τις προτάσεις.
2: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
3: Η συνέχεια.
4: Το Λάουρα ήταν καλό πάντως.
5: Κυβερνός αριστερά.
6: Νέα πορεία.
7: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
8: Επίδε ξανά.
9: Πορεία. Σταθμός.
10: Η επιστροφή.
11: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
12: Πηξίδα. Πηξίδα.
11: Πηξίδα.
12: Πηξίδα ίσως.
13: Πηξίδα.
12: Πηξίδα.
13: Έπεσα μέσα.
0: Οι περισσότεροι λοιπόν λένε πηξίδα.
1: Ναι, λες να μας εντάξει, και επειδή και εγώ το έχω πει και εσύ το έχεις πει.
0: Δεν νομίζω να πάει σε αυτό που είναι το πιο πιθανό.
1: Ναι.
0: Που περιμένουμε όλοι.
1: Ναι, θα το δούμε πάντως.
0: Εγώ περιμένω κάτι πιο ευρηματικό. Περιμένω την έκπληξη τη τελευταία στιγμή.
1: Εντάξει, πάντως να πούμε.
0: Ο Φόρτσα Παοκάρα λέει ότι το πηξίδα δεν μπορεί να το επιλέξει γιατί θα μπλέξει με πνευματικά δικαιώματα. Το έχει, λέει, η ελληνική λύση ως λόγκο. Δεν το ήξερα αυτό.
1: Εντάξει, το ξέρω, δεν το ξέρω. Πάντως το πηξίδα παίζει πάρα πολύ. Θα δούμε. Μπορεί να μην είναι σκέτο πηξίδα.
0: Ο Κώστας λέει άλλη έξις.
1: Ναι.
0: Παίζει με το όνομα, με το Αλέξη τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Λάουρα αποκλείται να το πει.
0: Καλά, ναι.
1: Εντάξει.
0: Το προφανές.
1: Ναι, και ζωή.
0: Θα έχει κάτι μέσα με το αριστερά, δεν θα το έχει.
1: Δεν το ξέρουμε. Πάντως, είναι συγγενηθείως κρατούν στην Αμαλίας για το όνομα. Πάντως, εκατοντάδες θελοντές, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κινητοποιηθεί τις τελευταίες μέρες για την εκδήλωση που θα γίνει στην πλατεία του Θησίου. Και βεβαίως αυτή η κινητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική σύμφωνα με τους συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα. Γιατί αντανακλά και την αντίληψη του νέου φορέα από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Γι' αυτό το λόγο, και να το πω αυτό, θα κληθούν να υπογράψουν όλοι το βράδυ της επόμενης Τρίτης την ιδρυτική διακήρυξη. Καταλαβαίνεις, δηλαδή αυτή όλη η διαδικασία θα γίνει ανοιχτά, δημόσια και μαζικά. Μάλιστα, υπάρχει, λέει, και ανοιχτή, θα είναι ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα και θα δημιουργηθεί ειδική και έχει δημιουργηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα και site, ιστοσελίδα. Βεβαίως από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα, όλες αυτές τις πλατφόρμες και τις ιστοσελίδες τη διαχειρίζεται το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών. Άρα θα έχουμε μια ανοιχτή ψηφιακή κοινότητα που στη συνέχεια, λέει, θα υποδεχθεί τα μέλη του κόμματος. Άρα θα γίνουν όλα για την κοινωνία και με την κοινωνία, αυτό καταλαβαίνω, και μαζικά.
0: Να δούμε λοιπόν τι αποφάσεις θα πάρουν και στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα συγκληθούν τα όργανα.
1: 6 Ιουνίου θα γίνει η Κεντρική Επιτροπή, πριν θα υπάρξει πολιτική γραμματεία, δηλαδή μετά την ανακοίνωση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Υπάρχουν τεράστιες γκρίνιες μέσα και δύο στρατόπεδα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ θα ξαναπώ, δεν ξέρω αν ο Αλέξης Τσίπρας έχει κάνει κάποιες συμφωνίες, δεν μου προκύπτει από το ρεπορτάζ. Δηλαδή θεωρώ πως τσακώνονται και μόνοι τους μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι, αλήθεια το λέω. Πάντως, 50 νέα στελέχη, λέει, θα βρίσκονται στο Θησίο. Νέα στελέχη, το τονίζω. 50 νέα στελέχη, να τα δούμε. Και μάλλον δεν θα υπάρχουν βουλευτές.
0: Μάλιστα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο στη Ξάνθη. Δεν θα ήταν έκπληξη, λέει, να πει το κόμμα του Ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλά, εντάξει τώρα, σιγά μην χρησιμοποιείς το Ανεξάρτητοι Έλληνες. Καλημέρα και στο Θάνο. Τι να λέμε, λέει, έλενε το όνομα για το νέο κόμμα, Θερισμός. Ο Γιώργος από την άλλη επιλέγει το όνομα Ηλωτοφάγη για να ταιριάζει και με την Ιθάκη. Ενώ η Λαμπρινή το νέο Πασόκ. Καλημέρα, Λαμπρινή. Και ο Χρήστος πάει στο Θερισμό. Παίζει πάρα πολύ με αυτό το οποίο ακούστηκε το προηγούμενο διάστημα, για τον Θεριστή δηλαδή που έρχεται. Καλημέρα και στην Ούλη. Καταστροφή. Μάλιστα. Κόντεψα να πνιγώ. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι κινούνται έτσι θετικά σε αυτό το νέο εγχείρημα και αυτοί οι οποίοι το αντιμετωπίζουν με μεγάλη δυσπιστία, όπως καταλαβαίνουμε εδώ από τα μηνύματά μας.
1: Πάντως φαίνεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας απευθύνεται πολύ στην νεολαία. Είναι αυτό που λέει, να τους σηκώσουμε τους νέους από τον καναπέ, να πάνε να ψηφίσουν, να συμμετάσχουν. Εγώ το βλέπω και, και στην δραστηριότητά τους στα social media ότι απευθύνεται πολύ στους νέους.
5: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
8: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
8: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
8: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
8: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
13: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
14: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
13: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermosil της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό.
15: Η ώρα είναι 9.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28 652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Τεχεράνη σε συνθηκολόγηση είναι μια ψευδέστηση, απάντησε ο Ιρανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, η νεοσύστατη αρχή του στενού του Περσικού κόλπου του Ιράν ανακοίνωσε τη δημιουργία ελεγχόμενης θαλάσσιας ζώνης στο στενό του Ορμούζ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Τραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη. Στο τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψεις

0: ελευθέρωση των Ελλήνων πολιτών.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δεν έγινε δεκτή η έφεση της Southampton που αποβλήθηκε από τα play-off ανόδου στην Premier League λόγω της υπόθεσης κατασκοπίας σε αντίπαλες ομάδες. Έτσι το προσεχές Σάββατο στον τελικό για την τρίτη προνομιούχο θέση θα αναμετρηθούν οι Middlesbrough με τη Hull. Περισσότερα στο philathlos.gr.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Ελλάδα, η χώρα του πράσινου ήλιου.
1: Παιδιά, σηκωθείτε να...
0: σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους, παιδιά, για τον πράσινο ήλιο, για να μην ξεχνιόμαστε κιόλας, αμαλία μου, έτσι, για να ξέρουμε και τι λέμε, ο πράσινος ήλιος. Γιατί δεν παίζει.
2: Πασοκάρα!
0: Ήθελε τη δεύτερη. Η χώρα του πράσινου ήλιου δεν παίζει όμως καθόλου τυχαία, καθώς αν σήμερα, 21 Μαΐου του 2018, φεύγει από τη ζωή ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Ο Χάρη Κλίν, ο θεμελιωτής της νεότερης ελληνικής σάτιρας, ο κύριος εκφραστής.

0: Θύστης. Κάτω οι αντίχριστοι. Θυμάμαι τότε στη δεκαετία του 80, παιδάκι ακόμα. Αρχικά περιμέναμε να κυκλοφορήσουν οι νέες του κασέτες και στη συνέχεια οι δίσκοι. Και ρουφάγαμε το περιεχόμενο. Μία ώρα, δύο ώρες όταν ήταν διπλός. Πραγματικός showman, ο Βασίλης Τριανταφυλλίδης. Άνοιξε δρόμο λοιπόν για την νεότερη ελληνική σάτιρα, για την επιθεώρηση και μας στο ραδιόφωνο μας έχει βοηθήσει όλα αυτά τα χρόνια με τα αποσπάσματα από τις ατάκες του.
1: Αναρτήσουν τη φωτογραφία του Γερουζέλ.
0: Οπότε αξίζει μια αναφορά σήμερα στον Χάρη Κλίν, το σπουδαίο Χάρη Κλίν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 21 Μαΐου του 2018. Τι κάνεις, Αμαλία μου, πώς πάει? Βλέπω πάρα πολλά μηνύματα εδώ, χαμός γίνεται.
2: Ευχαριστώ για τις ευχές σας και για την κορούλα μου και για τη μανούλα μου, να είστε καλά.
0: Χρόνια πολλά λοιπόν σε Κωνσταντίνο και Ελένη, να σας χαιρόμαστε όλους. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα Μαρίνα, δεν σας γράφω συχνά, λέει, αλλά σας απολαμβάνω κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε Μαρινάκη και στην Αλεξάνδρα, καλημέρα.
0: Υπενθυμίζω ότι σήμερα είναι και της αναλήψεως, εκτός από Κωνσταντίνου και Ελένης. Καλημέρα και στον Νίκο, μία και μία παιδιά για να βαφτεί ερυθρόλευκο το ΟΑΚΑ. Ναι, θα το ζήσουμε αυτό αύριο το απόγευμα στις 6, όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε στον πρώτο ημιτελικό. Ο δεύτερος ημιτελικός είναι αυτός ανάμεσα σε Βαλένθια και Ρεάλ.
2: Καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό. Αυτό είναι η ελληνική ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four. Να πούμε, εγώ θέλω να το πάρει η ελληνική ομάδα βεβαίως. Νομίζω και εσύ έτσι δεν είναι. Και εσύ δεν θες, ναι. Λέω, θες να το σηκώσεις?
0: Ναι.
2: Ε?
0: Ναι.
2: Τι έχει το Θοδωρή Αξελός?
0: Ναι.
2: Και γιατί σε εννοείστε? Και επίσης,
0: με το που το είπε, παιδιά έχουν έρθει και έχουν στηθεί έξω από το στούντιο και με κοιτάνε.
2: Όχι, παιδί μου, λέω, δεν θέλεις να το πάρει η ελληνική ομάδα?
0: Πάντα.
2: Ε, μπράβο. Πάντα. Και Ολυμπιακός. Πες Ολυμπιακός. Γιατί δεν είναι Ολυμπιακός, θα πάνε ποια άλλη ομάδα είναι?
0: Όχι.
2: Αν ήταν ο Παθηναϊκός, θα έλεγα να το πάρει ο Παθηναϊκός εγώ.
0: Ναι.
2: Τι? Γιατί ο Θοδωρής κοιτάει και κρυφό ακούει απ' έξω?
0: Δέχομαι πιέσεις, όπως καταλαβαίνετε, πάμε παρακάτω.
2: Θέλω να ελπίζω ότι τη Δευτέρα δεν θα είσαι άρρωστος.
0: Όχι βέβαια, ποτέ. Χθες να πούμε ότι η Άστον Βίλα κατέκτησε το Europa League, επικράτησε με 3-0 της Φράιμπουργκ στο τελικό, πήρε ευρωπαϊκό τίτλο για πρώτη φορά μετά το 1982. Και ήταν και ο πρίγκιπας εκεί, ο Βίλιαμ, που είναι φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα και το πανηγύρισε.
2: Ανατρίχιασα. Για τον πρίγκιπα, αυτό εννοώ.
0: Τώρα για μας, άσε να περιμένουμε εκεί τις αλλαγές που έρχονται.
2: Τι αλλαγές, λέει, θα
0: έχουμε? Θα έχουμε αλλαγές εκεί.
2: Εντάξει, λογικό
0: δεν είναι. Και στο μπάσκετ.
2: Λογικό είναι όμως και για τον μπάσκετ. Εντάξει, μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού.
0: Ακούγονται διάφορα αισιόδοξα σενάρια.
2: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω, μακάρι να επιβεβαιωθούν, κάτι πήρε τα αυτοί μου χθες. Μακάρι να επιβεβαιωθούν.
2: Εντάξει, απλώς όσοι πάνε στο ΟΑΚΑ, στο Telecom Center, αν το λέω σωστά, σωστά πρέπει να το λέω. Να, εντάξει, είναι ένα στολίδι αυτό το γήπεδο, αυτό να το πούμε, σε όποια ομάδα και αν υποστηρίζεις. Το Telecom Center είναι ένα στολίδι και να σεβαστούν το χώρο. Εγώ αυτό θα πω, να σεβαστούν το χώρο.
0: Καλημέρα, Αλεξάνδρα, να είστε καλά. Καλημέρα στον Πάνο στην Ελβετία. Θέλει να κάνουμε κόμμα εμείς. Κατάλαβες? Θέλει να κάνω κόμμα εγώ, εσύ και να πάρουμε ειδικό σύμβουλο τον Χούδαλα.
2: Μάλιστα, μια χαρά.
0: Καλημέρα, καλημέρα φίλε στην Ελβετία, σε ευχαριστούμε. Πάρα πολλά μηνύματα σχετικά και με το όνομα. Ο Νίκος, παράδειγμα, από την Άνοιξη προτείνει το όνομα Ρίχτο. Κατά το Ηλία Ρίχτο. Καλημέρα και σε σένα, Νικόλα.
2: Λοιπόν, η Next is Now Kingdom Consulting διοργανώνει για πέμπτη χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα παραχωρήσει συνέντευξη για το δημογραφικό στον κύριο Νίκο Χατζηνικολάου. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζωνος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα demografico.gr.
0: Καλημέρα και στον Βασίλη με τις μάντολες. Ωραίες οι μάντολες.
2: Ωραίες, ωραίες.
0: Θυμίζουν εκεί τα Επτάνησα, την Κεφαλονιά, που σήμερα, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι η ημέρα της Ένωσης των Επτανήσων, σαν σήμερα το 1864. Καλημέρα και στον Σπύρο, το ρομαντικό αναρχικό. Όπως υπογράφει, αγαπητέ φίλε, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε αυτό το όνομα το οποίο προτείνεις. Και στο Δημήτρη, ο οποίος υπενθυμίζει και τη μάχη της Κρήτης, σαν χθες ξεκίνησε η μάχη της Κρήτης, εκεί όπου οι δυνάμεις του άξονα συνάντησαν τεράστια αντίσταση από τον κρητικό λαό.
2: Στην πρώτη ώρα της εκπομπής τα είπαμε για τις υποκλοπές και όλη αυτή την πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεσπάσει, για το ότι έχουν διαρρεύσει συνομιλίες του κ. Ανδρουλάκη με τον κ. Δεμήρη, διοικητή της ΕΕΠ, έτσι. Και ενώ είναι κλειστή και απόρριτη συνεδρίαση, έχει αντιδράσει ο κ. Ανδρουλάκης, έχει απαντήσει η κυβέρνηση μέσω κυβερνητικών πηγών. Υπάρχει μια σύγκρουση σφοδρή, θα έλεγα, και θα γίνει ακόμα πιο σφοδρή αύριο στη Βουλή. Έτσι, που συζητιέται η εξεταστική για τις υποκλοπές. Τα είπα σωστά, Καλαμάρε μου?
0: Πάρα πολύ σωστά.
2: Ωραία.
0: Αυτά τα οποία μαθαίνουμε σύμφωνα με πληροφορίες είναι ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στο να ζητήσει η ψηφοφορία να γίνει με 151 ψήφους για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφαλείας και λόγους λειτουργίας της ΕΕΠ. Και υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο για την κατάθεση πρότασης δυσπιστίας από την πλευρά της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
2: Είπαμε ότι σήμερα ανακοινώνει το κόμμα της κυρία Καριστιανού στη Θεσσαλονίκη σε 6,5 ώρα. Επίσης, και αναφερθήκαμε και στο νέο κόμμα του Άλεξη Τσίπρα που θα ανακοινωθεί στις 26 Μαΐου με μια μεγάλη γιορτή, όπως λένε, από την Αμαλίας, έτσι, με τη συμμετοχή του κόσμου, και ήδη έχουν κινητοποιηθεί πάρα πολλοί άνθρωποι. Υπάρχει και ένας μουσικοσυνθέτης που γράφει τη μουσική για εκείνη τη μέρα, ξέρω και το όνομα. Λοιπόν, άρα προχωράνε διαδικασίες, θα δημιουργηθεί και μια ψηφιακή πλατφόρμα, επίσης και μια ιστοσελίδα.
0: Γίνονται πράγματα. Δηλαδή.
2: Το σύνθημα είναι «Με την κοινωνία για την κοινωνία».
0: Και η σημερινή πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα ήταν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα.
2: Ναι.
0: Μπαρτσελόνα, παιδιά, νούμερο 26 στην πλάτη.
3: Εγώ με τις γερμανικές ομάδες δεν τα πάω πολύ καλά, διότι δεν έχουν καμία φαντασία, ξέρετε. Παίζουν συνέχεια άμυνα, απλά καταφέρνουν στο τέλος να πηγαίνουν το παιχνίδι στα πέναλτι και να κερδίζουν στα πέναλτι. Εμάς το παιχνίδι μας έχει φαντασία. Άρα θα μπορούσα να παρομοιάσω το ΣΥΡΙΖΑ με την Μπαρτσελόνα.
0: Εντάξει, ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν Μπαρτσελόνα. Τώρα είναι κάτι διαφορετικό και όπως προτείνει και η Ελένη, άρση, αριστερή συμπόρευση. Λες και το νέο εγχείρημα να μοιάζει με την Μπαρτσελόνα. Δεν πήγε πολύ καλά η Μπαρτσελόνα φέτος.
2: Να, θα το δούμε.
0: Βέβαια,
2: αυτό.
0: Πήρε το πρωτάθλημα.
2: Περίμενε να δούμε, και τα 50 νέα πρόσωπα που θα βρεθούν στο Θησίο. Γιατί 50 νέα πρόσωπα λέει θα βρεθούν. Και είπα ότι δεν νομίζω να είναι εν ενεργεία βουλευτές. Θα το δούμε. Πάντως, θα έχει ένα ενδιαφέρον να ακούσουμε και την ιδρυτική διακήρυξη και το μανιφέστο του κ. Τσίπρα, τα νέα πρόσωπα και βεβαίως και τις θέσεις του κόμματος.
0: Για την οσμή του αερίου εκεί στο παράκτιο μέτωπο, στα νότια προάστια, δεν έχουμε κάτι νεότερο. Και αυτό φυσικά δημιουργεί ερωτήματα, γιατί τώρα, δύο ημέρες μετά, δεν έχει δοθεί μια επίσημη εξήγηση, ώστε και οι πολίτες να ηρεμήσουν και να μην ακούνε και αυτά τα διάφορα σενάρια τα οποία αναπαράγονται κυρίως μέσω διαδικτύου. Τώρα, είσαι γονιός. Η καθημερινότητά σου είναι γεμάτη υποχρεώσεις και ο προσωπικός σου χρόνος ελάχιστος. Όμως, οι φιλοδοξίες σου δεν χρειάζεται να μπαίνουν σε αναμονή. Το μέλλον σου χωράει παντού. Αυτό μας θυμίζει η USERT, μέλος του D-Group και αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εξαποστάσεως προγραμμάτων του Πανεπιστημίου Frederick. Με κορυφαία προγράμματα σπουδών, το αμφιθέατρο έρχεται στο σαλόνι σου. Σπούδασε δίπλα στην οικογένειά σου με την ευελιξία που εσύ ορίζεις. Για περισσότερες πληροφορίες, μπες στο frederickuniversity.gr, frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410. 210-710-1410.
2: Η ECO καλωσορίζει το ECO Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεστε με ECO Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ECO Smile. Με κορυφαία καθαρότητα κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερο αναγέμισμα, η ECO Premium 98 προσφέρει μια πραγματική ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος Ιουνίου. Let's forget about tomorrow. Let's forget about tomorrow.
0: Για το καιρό σας τα είπαμε και την πρώτη ώρα της εκπομπής. Άστατος και σήμερα, το απόγευμα υπάρχει το ενδεχόμενο και για βροχή εδώ στο Λεκανοπέδιο. Η θερμοκρασία μέχρι και 26 έως 27 βαθμούς Κελσίου, ενώ σύμφωνα με τους επιστήμονες, Ιούνιος και Ιούλιος θα είναι πάρα πολύ ζεστοί, με θερμοκρασίες πάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα. Έρχεται λοιπόν καυτός Ιούνιος και Ιούλιος. Θα καλοπεράσουμε και με τις τιμές στην ενέργεια σε αυτά τα επίπεδα και τα

0: Σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Άτικα, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Άτικα Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Άτικα. You at your best.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο...
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
6: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
7: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
9: Στους 97,8.

0: Επιστροφή μετά τους τίτλους των ειδήσεων. Καλημέρα, Τόρπι. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου. Για το Ισραήλ και τον Υπουργό Ασφαλείας, τον ανεκδιήγητο αυτόν, τα είπαμε και στην πρώτη ώρα. Την αντιμετώπιση δηλαδή που είχαν οι ακτιβιστές, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις πριν φτάσουν στη Γάζα. Και ο Υπουργός Ασφαλείας λοιπόν του Ισραήλ έβγαζε βίντεο την ώρα εκείνη που ήταν γονατισμένη και δεμένη πιστάγκωνα. Υπερήφανος για το κατόρθωμά του. Ό,τι και να πεις, πραγματικά νομίζω ότι τα λόγια χάνουν την αξία τους.
1: Ναι, ναι, είναι, ήταν τραγικό όλο αυτό. Πραγματικά και απάνθρωπο και πρέπει να είσαι χοντρόπετσος. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, πραγματικά.
0: Υπάρχουν αντιδράσεις σε παγκόσμιο επίπεδο και από τους Ευρωπαίους ηγέτες και από την ελληνική πλευρά. Υπήρξε διάβημα από το Υπουργείο Εξωτερικών. Βέβαια. Η Ελλάδα απαιτεί να αφαιθούν ελεύθεροι οι Έλληνες οι οποίοι βρίσκονται υποκράτηση εκεί στο Ισραήλ και κυρίως αυτό που απαιτεί είναι να έχουν μια μεταχείριση όπως πρέπει και όχι σύμφωνα με τις εικόνες τις οποίες είδαμε. Από εκεί και πέρα τώρα στα δικά μας θέματα και κυρίως στα ελληνοτουρκικά έχουμε αυτό το περίφημο νομοθέτημα που ετοιμάζει η Άγκυρα σχετικά με τη Γαλάζια Πατρίδα και τις αξιώσεις της.
1: Τι θα λέει μέσα,
0: δεν το έχουμε δει. Ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα είναι μέσω διαρροών στα μέσα ενημέρωσης και από κάποιους...
1: Φιλοκυβερνητικά, γιατί δεν υπάρχουν και πολλά αντιπεριληπτευόμενα.
0: Και από κάποιους πρώην στρατιωτικούς οι οποίοι εμφανίζονται ως εμπνευστές αυτού του σχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας.
1: Πάντως γι' αυτό μίλησε και ο Νίκος Δένδιας χθες, έτσι. Ναι. Ήταν συνέδριο του κύκλου των ιδεών και είπε ξεκάθαρα ότι δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Κάποιοι βλέπουν διαφοροποίηση του κύριου Δένδια από τη βασική κυβερνητική γραμμή. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ο κύριος Δένδιας πάρα πολλές φορές είχε εκφράσει την άποψή του για την στάση της Τουρκίας και την προκλητική ρητορική για τις προκλητικές ενέργειες. Δεν το κρύβει. Ξέρω και όταν ήταν με τον ομόλογό του Τζαβούσογλου στην Τουρκία, του έδωσε αποστομωτικές απαντήσεις. Άρα δεν θεωρώ ότι είναι εκτός γραμμής.
0: Να ακούσουμε τι είπε ο Νίκος Δένδιας χθες ακριβώς.
2: Δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Δεύτερον, και βεβαίως με ενοχλεί και με ενοχλεί πάρα πολύ αν πραγματοποιηθεί. Αλλά δεν θα ήθελα προκαταβολικά να ενθαρρύνω ένα διάλογο για κάτι που συνιστά διαρροή.
0: Έχει δίκιο σε αυτό το οποίο λέει ο Νίκος Δένδιας. Δεν μπορείς να προχωρήσεις σε κινήσεις ή να τοποθετηθείς.
1: Αν δεις επισήμως ότι υπάρχει αυτό και το κείμενο και το νομοσχέδιο.
0: Για διαρροές που υπάρχουν σε μέσα ενημέρωσης. Ο καθένας σε μια τηλεόραση εκεί μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει.
1: Και ξέρουμε και το προπαγανδιστικό μηχανισμό στην Τουρκία μέσω των μέσων ενημέρωσης. Το ξέρουμε. Πώς να γίνει τώρα.
0: Εκεί στον κύκλο ιδεών τοποθετήθηκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Ο οποίος είπε ότι θα πρέπει να αντιδράσουμε εφόσον δούμε τι είναι αυτό ακριβώς. Και είπε ότι πιστεύω ότι η κυβέρνηση θα κάνει αυτό που πρέπει και ότι κάνει αυτό που πρέπει. Και επίσης είπε ότι πολλά από αυτά τα θέματα δεν χρειάζεται να συζητούνται και δημόσια. Ενώ τοποθετήθηκε...
1: Μια πολύ όρθια άποψη, έτσι.
0: Ναι. Ενώ τοποθετήθηκε και η Ντόρα Μπακογιάννη, να ακούσουμε τι είπε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία έχει μια εμπειρία, όπως και να το κάνουμε, σε θέματα εξωτερικής πολιτικής.
3: Είναι και αυτό το νομοσχέδιο, το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει. Εμείς ξέρουμε ως συνήθως τα πάντα σε αυτή τη χώρα. Εγώ ακόμα περιμένω να το δω. Περιμένω να δω τι πραγματικά θα πούνε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ό,τι και να είναι, μία βάση θα έχουν οι πληροφορίες. Αναμφισβήτητα είναι μία ρογμή εμπιστοσύνης, το οποίο για μένα ίσως είναι το πιο σημαντικό, και αναμφισβήτητα επίσης είναι μία κλιμάκωση στην ένταση.
1: Ξεκάθαρη κυρία Ντόρα Μπακογιάννη, εντάξει, έχει δημιουργήσει έναν προβληματισμό όλα αυτά που γράφονται και ακούγονται στη γειτονική χώρα. Να δούμε τι θα είναι αυτό το νομοσχέδιο.
0: Υπήρχαν κάποιες πληροφορίες, πάλι όμως επίπεδο πληροφοριών, χθες, ότι ενδεχομένως αυτό το νομοθέτημα να μην περιέχει αυτό που ονομάζουμε γκρίζες ζώνες.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν κάποιες πληροφορίες. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα έρθει στη συνέχεια. Ταυτόχρονα ο Νίκος Δένδιας είπε ότι η Ουκρανία οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη στην Ελλάδα
1: για τον ντρόουν.
0: Για τον ντρόουν, το οποίο βρέθηκε εκεί στις ακτές της Λευκάδας και χρησιμοποίησε και παράδειγμα μάλιστα, λέγοντας τι θα είχε συμβεί αν είχε χτυπηθεί ένα κρουαζιερόπλοιο, το οποίο κατέβαινε από την Αδριατική με προορισμό τα ελληνικά νησιά και είχαμε νεκρούς. Ζήτησε λοιπόν μια μεγάλη συγγνώμη από την Ουκρανία. Και για να ολοκληρώσουμε την αναφορά στα εθνικά μας θέματα, να πούμε ότι τη Δευτέρα, σύμφωνα με το σημερινό πρωτοσέλιδο των νέων, ο Νίκος Δένδιας θα βρεθεί στα Τύρανα καθώς αναμένεται να ξεκινήσουν συζητήσεις και πάλι για οριοθέτηση ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας με την Αλβανία.
1: Σημαντική εξέλιξη.
0: Είναι μια σημαντική εξέλιξη. Τώρα στο θέμα του πολέμου. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελάκι μου.
1: Είμαστε κοντά σε συμφωνία, είμαστε μακριά από τελεσίγραφο. Σε τελεσίγραφο, από ένα βήμα πίσω, σε ένα άλλο βήμα πίσω και ένα βήμα μπροστά. Πάντως, σήμερα, ενώ έπεφτε το πετρέλαιο, έχει ξεκινήσει και ανεβαίνει για μια ακόμη μέρα, ενώ είχε πέσει, ξαναλέω. Τώρα το κοίταζα πριν από λίγο, ανεβαίνει λίγο βέβαια. Δεν φαίνεται να τελειώνει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Λέει ότι υπάρχει ένα νέο κείμενο συμφωνίας που έχει στείλει το Ιράν μέσω του Πακιστάν στις Ηνωμένες Πολιτείες και το επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα, Αμαλία μου, σε βλέπω λίγο σκεπτική, τη ρωτάω τι έχεις, μου λέει δεν ξέρω τι να παραγγείλω, τι να φάω σήμερα και τα λοιπά. Κοίταξε, εγώ δεν ξέρω τι θα φας τελικά, αλλά ξέρω πώς θα φας και ταυτόχρονα πώς θα κερδίσεις. Άκου λοιπόν, Αμαλία μου, μπες στο My Day στην ενότητα Day My Rewards Coupons και πάρε 10 ευρώ κουπόνι για το eFood για ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Α, και φυσικά μπορείς να ανακαλύψεις εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνεις. Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι σου, Αμαλία.
1: Μάλιστα.
0: Είδες, για σένα δουλεύω εγώ. Για να έχεις κέρδος καθημερινά.
1: Αλίμονο.
0: Δεν μου λες το άλλο στην Πορτογαλία, το είδες. Τι κουλό είναι αυτό πάλι.
1: Πραγματικά.
0: Πώς έχει βλακέψει έτσι ο κόσμος.
1: Ακριβώς θα πω. Η βλακεία είναι ανίκητη. Πραγματικά είναι ανίκητη.
0: Παιδιά, εκεί λέει στην Πορτογαλία υπάρχει ένα κίνημα να το πω.
1: Πες το, ένα κίνημα.
0: Μία τάση να την πω. Άνθρωποι, λέει, αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα.
1: Και ζητάνε να τους θεραπεύσουν κτηνίατροι όταν έχουν ένα πρόβλημα υγείας. Δεν πάνε στους κανονικούς γιατρούς.
0: Όταν είναι ασθενείς δεν θέλουν γιατρό. Θέλουν κτηνίατρο. Γιατί θεωρούν, για παράδειγμα, ότι είναι σκυλάκια. Λένε, ας πούμε, ότι είναι σκυλάκια. Κάνουν το σκυλάκι, κάνουν διάφορους ήχους, πάνε λέει και μπουσουλώντας και ζητάνε, λέει, να τους δει ο κτηνίατρος. Να κάνουν έτσι. Έτσι κάνουν.
1: Έτσι κάνουν.
0: Ναι.
1: Πάντως οι κτηνίατροι στην Πορτογαλία είναι έξαλλοι. Έβγαλαν και ανακοίνωση.
0: Παιδί μου, έβγαλαν ανακοίνωση. Έχω ρεπορτάζ εδώ, θα ακούσεις τώρα και την ανακοίνωση που έβγαλαν οι κτηνίατροι εκεί πέρα στην Πορτογαλία.
4: Βγάζουν ήχους, περπατούν στα τέσσερα, φορούν μάσκες ζώων και ψεύτικες ουρές. Το φαινόμενο των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα έχει προκαλέσει σάλλο στην Πορτογαλία μετά την απέτηση νεαρών να εξετάζονται από κτηνίατρους. Με τους θηριανούς να κατακλείζουν το TikTok από συναθρήσεις τους σε πάρκα, σχηματίζοντας αγέλες, ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας εκδίδει ανακοίνωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση ασθένειας. Το φαινόμενο προκαλεί έντονη ανησυχία καθώς εξαπλώνεται στην καθημερινή ζωή. Θηριανοί επιβιβάζονται μπουσουλώντας σε λεωφορεία και όχι μόνο.
1: Εντάξει, ξαναλέω, η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Ανεβαίνουν στα μέσα μεταφοράς μπουσουλώντας.
1: Έχει γίνει ήδη σε όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωση και στα ελληνικά.
0: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Έχουν ουρά, βάζουν ουρά, μάσκα κανονικά, περπατούν, μπουσουλάνε. Δηλαδή πραγματικά και ζητάνε τη βοήθεια κτηνιάτρου. Και σου λένε κτηνιάτρου, δεν μπορούμε να του αναλάβουμε.
0: Για να βγάλει τώρα.
1: Αυτό λέω.
0: Ο Κτηνιατρικός Σύλλογος της Πορτογαλίας ολόκληρος ανακοίνωση.
1: Έχει ξεφύγει η κατάσταση, αυτό λέω.
0: Ρε βλαμμένοι που υπάρχουν. Είμαστε σκυλάκια. Εντάξει, το είχαμε καταλάβει ότι δεν πάει καλά ο κόσμος. Είναι πάρα πολλά τα σημάδια και τα βλέπουμε καθημερινά. Αλλά το πράγμα βαίνει όλο και χειρότερο.
1: Και λέει ο Γιάννης δεν είναι αυτοπροσδιορίζονται, είναι ζώα.
0: Καλά με τα ζώα δεν έχουμε τίποτα.
1: Και απολύτως δεν έχουμε, τα λατρεύω τα ζώα.
0: Τα ζώα και τα σκυλάκια και τα γατάκια.
1: Αυτή είναι βλαμμένη, πάντως σίγουρα.
0: Και όλα τα πλάσματα του Θεού. Αλλά τώρα αυτοί οι άνθρωποι, έχω ακούσει ό,τι κουλό μπορείτε να φανταστείτε για τον αυτοπροσδιορισμό. Καλά, το πιο απλό είναι κάποιος να αυτοπροσδιορίζεται ως διαφορετικό φύλλο, εντάξει, άλλο αυτό. Αλλά άλλοι να αυτοπροσδιορίζονται ως αντικείμενα. Το έχω ακούσει και αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Και εγώ το έχω ακούσει.
0: Τώρα έχουμε, ας πούμε, και τα ζώα.
1: Ναι. Τι θα στέλνουν τα ζωάκια, αφήστε τα ζωάκια. Να βάλεις στο κτηνίατρο, στα ζώα και όχι εσύ. Στα ζώα και τα πάμε στο κτηνίατρο, ναι. Καλημέρα στη Σόφη μας. Σόφη μας, καλημέρα. Καλημέρα, καλό πρωινό.
0: Σόφη, καλημέρα. Ο Γιώργος λέει η λύση είναι μία. Ψυχίατροι να ντυθούν κτηνίατροι και να τους εξετάσουν. Καλημέρα, Γιώργο. Ο Godzilla είναι πιο πρακτικός. Εγώ αν ήμουν Θηριανός, λέει, θα ήθελα να γίνω πουλί για να μην έχω και τα έξοδα μετακίνησης.
1: Α, σωστά γι' αυτό.
0: Κατάλαβες, με τις βενζίνες εκεί και τα πετρέλα εκεί που έχουν φτάσει. Έχεις δίκιο, φίλε. Καλημέρα και στο Σπύρο, επανέρχεται στα εθνικά θέματα. Ναι, προφανώς η διακήρυξη των Αθηνών έχει πάει πολύ πίσω μετά από τις κινήσεις που ετοιμάζει η Τουρκία. Αλλά όπως λέγαμε και νωρίτερα, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι είναι αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Αν θα έρθει, πώς θα έρθει.
1: Και τι θα περιλαμβάνει.
0: Και αυτοί που πρέπει να χειριστούν τις καταστάσεις το κάνουν και αυτή την ώρα. Και δεν χρειάζεται να τα γνωρίζουμε και όλα, τουλάχιστον στο δημόσιο διάλογο. Καλημέρα και στον Γιώργο στην όμορφη Καλαμαριά. Να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Ακάλυπτο που έμπαινε μέσα και έλεγε καλημέρα κτηνίατρε στο φίλο του το Μάκη. Αυτό δεν το ήξερα, είναι γεγονός. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί στην όμορφη Καλαμαριά.
1: Βρέωση, θέλω να αναφερθώ σε αυτή την είδηση. Για αυτόν τον 44χρονο που φέρισε δύο γυναίκες στη Ρόδο.
0: Α, στη Ρόδο.
1: Στο τροχαίο.
0: Ναι.
1: Την 56χρονη Μαρία και την 20χρονη κόρη της, την Αρμονία. Ο άνθρωπος αυτός έχει ένα βαρύ παρελθόν με την ταχύτητα. Έχει, λέει, οδηγούσε, έτρεχε σε αγώνες, αλλά πείραζε τα αυτοκίνητά του. Έχει ξανα, μάλλον έχει προκαλέσει ατυχήματα γιατί έχει ξαναβρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Θέρισε δύο ανθρώπους και αφέθηκε ελεύθερος. Και οι συγγενείς.
0: Με μία εγγύηση, νομίζω, 50.000 ευρώ.
1: Όπως και να έχει, ναι.
0: Και λοιπόν, τώρα, λέει, γίνεται έρευνα για τα φανάρια.
1: Ναι.
0: Για να δουν ποιος λέει την αλήθεια, γιατί ο συγκεκριμένος οδηγός και η σύντροφός του που ήταν στο αυτοκίνητο επιμένουν ότι πέρασαν με πράσινο.
1: Σκότωσε δύο ανθρώπους.
0: Παραδέχεται, λέει, ότι είχε υπερβολική ταχύτητα, α, αλλά επιμένει ότι πέρασε με πράσινο, ενώ υπάρχει αυτόπτης μάρτυρας από το σημείο, ο οποίος λέει ότι πράσινο είχαν οι δύο άτυχες γυναίκες.
1: Εγώ λέω, όπως και να έχει, θα συμφωνήσω μαζί σου και να γίνει η έρευνα και να διαπιστωθεί αν πέρασε με κόκκινο ο ίδιος ή οι άτυχες γυναίκες. Όμως πώς αφαινείς έναν άνθρωπο που το ξανακάνει και το ξανακάνει και θερίζει δύο γυναίκες και τον αφήνεις ελεύθερο?
0: Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρω, εμένα
0: έχεις
1: μου προκαλεί έκπληξη και εντύπωση και κακή εντύπωση μου προκαλεί.
0: Επειδή υπάρχει και το προηγούμενο.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν βάζει μυαλό. Γιατί καλό είναι να τρέχεις σε πίστες, άμα έχεις ελάττωση ταχύτητα, πας έναν αγώνα σε μια πίστα ειδική και τρέχεις. Δεν μπορεί να είναι το αυτοκίνητό σου 500 άλογα και να πηγαίνεις μέσα στους δρόμους ενός νησιού μαλλιοκούβαρα. Και συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση. Και να θερίζει δύο γυναίκες.
0: Είναι δημόσιο κίνδυνο.
1: Και οι συγγενείς των δύο γυναικών είναι πραγματικά έντονα δυσαρεστημένοι, έτσι. Σου λέει δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
0: Μαζί μας και σήμερα ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφής της Rainbow Waters, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και όχι τυχαία. Αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα για να φροντίζουμε το περιβάλλον, να βάζουμε τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Έχει και υπέροχο design, για το οποίο σας είπα περισσότερα την πρώτη ώρα, για το κόμψο τέχνημα αυτό της Rainbow Waters. Έχει και βολικό μέγεθος, τοποθετείται πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα μας. Συνδέεται με το δίκτυό μας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, μας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλουμε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.
5: Real FM.
6: Τάκης και Μπούπης.
7: Μπούπη, φέρε το λουρί.
8: Πάμε να δούμε σπίτια.
9: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
7: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
9: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
7: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
9: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
7: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
6: Τάκης και Μπούμπις.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά.
13: Κουπόνς, κουπόνς.
12: Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
14: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
8: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
16: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
17: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση βασισμένη σε αυθεντικές επιστολές. Στο ρόλο του Σοπέν ο Ανδρέας Κωνσταντίνου. Στο πιάνο η Τατιάνα Παπαγεωργίου. Κυριακή 24 Μαΐου στο Θέατρο του Οδείου Αθηνών. Προπόληση more.com.
19: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
20: Και του έφραν και του τα μπαμπά.
21: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
22: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
23: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, άσε τώρα τις συζητήσεις εδώ με την Κατερίνα. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, 3 λεπτά μας μένουν.
1: Ναι, πέστε εσύ.
0: Η Ελένη, επειδή άκουσε για τον αυτοπροσδιορισμό των Πορτογάλων, μερικών Πορτογάλων εκεί ο ζώα, λέει, εγώ μπορώ να αυτοπροσδιοριστώ στα 67 και να πάρω σύνταξη.
1: Αυτό είναι το καλύτερο και εγώ το ίδιο θέλω.
0: Να είσαι καλά, Ελένη, καλημέρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σου. Κοίταξε να δεις, σηκώθηκε κύμα και εδώ. Όλοι θέλουν να αυτοπροσδιοριστούν. Και ο Παναγιώτης. Αυτός είναι ψάρι. Έλα να κάνουμε παρέα μαζί με το καλαμαράκι. Καλημέρα, φίλε. Καλημέρα και στη Χριστίνα, την ροκ τηλεφωνήτρια. Καλημέρα. Έχουμε και διαγωνισμό για να μην ξεχνιόμαστε. Κλήρωση τη Δευτέρα, 25 Μαΐου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τριήμερο στην Άνδρο και μάλιστα θα ταξιδέψει με την SeaJets, τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, και θα έχει διαμονή στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου. Περισσότερες πληροφορίες hotelperakis.com και seajets.com. Και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home στην κλήρωση της Δευτέρας, με μεγάλες εκπτώσεις σε 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home. Επισκεφτείτε τα καταστήματα σε Μαρούσι και Παλαιό Φάλιρο και φυσικά το gotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο αφιγραντήρας Μόρις με 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό μπαίνετε τώρα στο real.gr. Εκεί στον Real Player θα βρείτε και τις οδηγίες. Ακολουθήστε λοιπόν τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Καλημέρα και στο Δημήτρη το Μαντά. Αγαπητέ φίλε, είναι λίγο μεγάλο το μήνυμά σου και τώρα δεν προλαβαίνουμε να το διαβάσουμε. Καλή συνέχεια στην ημέρα σου και την Αγγελική τη Τζόρτζη. Καλημέρα, Αγγελική, η οποία τα έχει και δικαίως βέβαια με αυτόν τον ανεκδίκητο υπουργό, τον Γκβίρ, τον υπουργό ασφαλείας εκεί του Ισραήλ.
1: Εντάξει, ανεκδίκητος πραγματικά.
0: Εμείς φτάνουμε στο τέλος για τη σημερινή εκπομπή. Χρόνια πολλά και πάλι στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
1: Ο Νίκος Χατζηνικολάου.
0: Ραντεβού αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Σήμερα στις 11 το πρωί ο Real FM 97,8 υποδέχεται την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου για μια ξεχωριστή συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου.

0: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
1: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
0: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
4: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
5: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Και πέ. Υπό έλεγχο τέτοια πυρκαγιά σε διαμέρισμα στη Δραπετσόνα. Απεγκλωβίστηκε ηλικιωμένη και ο γιος της. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε τα ξημερώματα σε κατάστημα καφέ ψηλικών Σιδηρεανδρία Θεσσαλονίκης. Οι τρεις δράστες απέσπασαν άγνωστο χρηματικό ποσό και διέφυγαν.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να δώσουμε το maximum της προσπάθειάς μας, δήλωσε ο Ιταλός forward της Φενέρμπαχτσέ, Νίκο Λομέλη, εν ώψη του αυριανού ημιτελικού με τον Ολυμπιακό για το Final Four της Ευρωλίγκας στο Telecom Center του ΆΚΑ. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειοι έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

I'm a happy dreamer. I'm a happy dreamer.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. I believe in love. Και χρόνια πολλά στους Κωνσταντίνους και στις Ελενίτσες. Με υγεία και με χαρές στη ζωή σας.

ημέρα προβλέπεται πολιτικά εξαιρετικά ενδιαφέρουσα, καθώς στη διάρκεια της θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου πολιτικού σχήματος του κόμματος της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Σας το λέγαμε εδώ και καιρό ότι ο Μάιος θα είναι γεμάτος με σημαντικά πολιτικά γεγονότα, με ενδιαφέρουσες πολιτικές εξελίξεις. Σήμερα λοιπόν θα ξέρουμε και το όνομα του νέου κόμματος και φαντάζομαι θα έχουμε και μια πρώτη εικόνα για τα στελέχη του και τις ιδέες του, την ιδρυτική του διακήρυξη. Ενώ το πρωί με νέα ανάρτησή του στα social media ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αλέξης Τσίπρας, επιβεβαίωσε ότι η 26η Μαΐου είναι η ημερομηνία της ανακοίνωσης του δικού του πολιτικού εγχειρήματος, του δικού του νέου κόμματος. Ανέβασε μια φανέλα της Μπαρτσελώνα με τον αριθμό 26.

Επίσης αναμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε και ποιο θα είναι το όνομα του κόμματος και ποια θα είναι τα νέα στελέχη στην βιτρίνα του και ποια θα είναι η ιδρυτική του διακήρυξη. Για παράδειγμα, πολλή συζήτηση γίνεται για το αν το όνομα του νέου κόμματος θα περιλαμβάνει ή όχι τη λέξη αριστερά. Βέβαια, ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός στις ομιλίες του έχει το μότο πίσω του «Κυβερνώσα αριστερά». Θα δούμε αν θα είναι και στον τίτλο του κόμματος. Κάνει διαφορά. Και βέβαια, μετά την ανακοίνωση και των δύο κομμάτων, και του κόμματος Καριστιανού και του κόμματος Τσίπρα, θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί δημοσκοπικά ο πολιτικός χάρτης. Γιατί οι δημοσκοπήσεις που γίνονται χωρίς τα δύο αυτά κόμματα να έχουν πάρει μορφή, δεν νομίζω ότι μπορούν αξιόπιστα να καταγράψουν την πολιτική πραγματικότητα. Άλλωστε, είναι διαφορετικό να δηλώνει ένας πολίτης σε μια δημοσκόπηση ότι θα μπορούσα υπό προϋποθέσεις να ψηφίσω ένα κόμμα και άλλο να δηλώνει ότι αυτό το κόμμα επιλέγω, αφού έχει δει και τον αρχηγό και το όνομα του κόμματος και τα στελέχη και την ιδρυτική του διακήρυξη. Θα κουβεντιάσουμε για τα θέματα αυτά και για την νέα πολιτική πραγματικότητα και το νέο πολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται εκεί γύρω στις 11 παρατέταρτο με τον Mr. MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο.

Θερμό πολιτικό 48ωρο θα έχουμε και στη Βουλή, καθώς έρχεται για συζήτηση η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική επιτροπή για το θέμα των παράνομων παρακολουθήσεων, και φαντάζομαι ότι θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και η συζήτηση και κυρίως η σύγκρουση και η ψηφοφορία. Η σύγκρουση ξεκίνησε ήδη με κάποιες διαρροές που έγιναν από την χθεσινή κλειστή και κλεισμένων των θυρών συνεδρίαση στη Βουλή, διαρροές για τις οποίες η κυβερνητική παράταξη, η Νέα Δημοκρατία, κατηγορεί την αξιωματική αντιπολίτευση ότι δεν λειτουργήσε θεσμικά, ότι παραβίασε τη μυστικότητα της συνεδρίασης. Ανάλογη δήλωση, ανάλογη καταγγελία έκανε και ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης. Και φαντάζομαι, υποθέτω, ότι αυτό μπορεί να είναι ένα πρόσθετο επιχείρημα στην τοποθέτηση της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή για την Εξεταστική Επιτροπή, ότι χρειάζονται 151 ψήφοι, διότι άπτεται η προτινόμενη Εξεταστική Επιτροπή θεμάτων εθνικής ασφαλείας. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα στοιχειοθετήσει αυτή την τοποθέτηση η Νέα Δημοκρατία και πώς θα την αντικρούσει το ΠΑΣΟΚ. Like. Γενικώς δεν θα πλήξουμε.

Βεβαίως ενδιαφέρον θα έχει να δούμε και τι κινητοποίηση θα έχει πετύχει η κυρία Μαρία Καριστιανού το απόγευμα στην Αριστοτέλους. Να δούμε πόσο κόσμο θα έχει. Περιμένουμε όλοι, Αλέξανδρε, με μεγάλο ενδιαφέρον.

Γιατί τώρα έρχεται η ώρα των απαντήσεων για όλους. Από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος στο πολιτικό στίβο, πρέπει να έχει απαντήσεις στα ερωτήματα των πολιτών που συνδέονται με την, με την πραγματικότητα της καθημερινότητάς τους. Πρέπει να έχεις απαντήσεις για όλα. Απαντήσεις για την ακρίβεια, για τις τιμές στο ράφι, απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα, απαντήσεις για τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα. Και από αυτές τις απαντήσεις κρίνονται τα πολιτικά κόμματα και η πολιτική αρχηγία.

Αγαπητέ Γιάννη, την οσμή που έζησε η Νότια Αθήνα χθες και προχθές, φαντάζομαι την έχει ήδη καταγράψει ο ιστορικός και θα μάθουμε κάποτε στο μέλλον, που μάλλον δεν θα είναι το εγγύς μέλλον, από τι προκλήθηκε. Πραγματικά έχω και εγώ την ίδια απορία με σένα, πώς δεν έχουν καταφέρει οι επιστήμονες ακόμη να μας δώσουν μια σαφή απάντηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η επικρατέστερη άποψη είναι αυτή του καθαρισμού κάποιου δεξαμενόπλοιου, αλλά είναι και αυτή η κασία. Δεν έχουμε ακόμη κάποιο στοιχείο συγκεκριμένο. Είμαστε όλοι στην αναμονή.

Ο Διονύσης, ο Καντιάνης μου λέει, απαντήσεις για την εξωτερική πολιτική θα έχει το νέο κόμμα. Φαντάζομαι. Δεν μπορώ να φανταστώ κόμμα το οποίο διεκδικεί την ψήφο των πολιτών και μάλιστα με αξιώσεις που δεν έχει άποψη, τοποθέτηση για τα εθνικά θέματα. Άλλωστε, νομίζω ήδη η κυρία Καριστιανού σε μία-δύο περιπτώσεις σχολίασε επίκαιρα θέματα που συνδέονται με την εξωτερική πολιτική.

Είχαμε και τη δήλωση Δένδια χθες του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, που είπε «Δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών». Μεταξύ μας νομίζω δεν υπάρχει Έλληνας που να έχει πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Όλοι μας απλώς πιστεύουμε στην ανάγκη να κλωτσάμε το τενεκεδάκι παρακάτω. Να μετατοπίζεται δηλαδή η συζήτηση όταν δεν μπορούμε να βρούμε λύση, ώστε να μην οδηγηθούμε σε ένα θερμό επεισόδιο ή σε μια σύγκρουση. Και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αυτή η μεγάλη συζήτηση και να δούμε ποιο είναι το επόμενο βήμα, διότι αυτή είναι μια κατάσταση που δεν πηγαίνει πουθενά. Πρέπει να δούμε δηλαδή αν η προσφυγή σε διεθνές δικαστήριο είναι η λύση ή αν μπορεί να βρεθούν λύσεις στο τραπέζι του διαλόγου. Πράγμα που μέχρι στιγμής και με τη συγκεκριμένη τουρκική ηγεσία δεν μοιάζει καθόλου πιθανό.

Τοποθετήθηκε και για το ουκρανικό ντρόουν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας και είπε ότι το Κίεβο οφείλει μια συγγνώμη, αυτό που λέμε κι εμείς εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Φαντάζομαι ότι έχουμε φτάσει στη στιγμή την άσκηση των διπλωματικών μας δικαιωμάτων, μιας έντονης διαμαρτυρίας, ενός έντονου διαβήματος απέναντι στην ουκρανική κυβέρνηση. Καλημέρα Κωνσταντή, καλημέρα και χρόνια σου πολλά, καλημέρα Παναγιώτη, καλημέρα στον Αντρέα. Αγαπητέ Αντρέα, είσαι εδώ μαζί μας, ακούς τι λέμε. Γιατί με το μήνυμα που μου έστειλες, απαντάς σε κάτι που δεν είπα. Εγώ έκανα απλή περιγραφή της κόντρας που ξέσπασε ανάμεσα σε κυβέρνηση και αντιπολίτευση με αφορμή τις διαρροές από την Επιτροπή της Βουλής, που ήταν Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, η οποία γινόταν και κλεισμένων των θυρών, δηλαδή σε συνθήκες μυστικότητας. Τα υπόλοιπα είναι δικά σου. Απαντάς δηλαδή στον εαυτό σου.

αγαπητέ Σπύρο, εννοείται, είναι απολύτως αυτονόητο ότι οι απαντήσεις σε όλα αυτά τα θέματα οφείλουν να έχουν πρώτα αυτοί που κυβερνούν. Και επίσης, δεν ξέρω αν το πρόσεξες, κάνουν αυτοκριτική για τα θέματα της ακρίβειας τον τελευταίο καιρό, που σημαίνει ότι συμφωνώ μαζί σου ότι είναι ένας τομέας στον οποίο δεν τα έχουν πάει καλά. Τώρα πρέπει να πω ότι μας σόκαρε όλους, όλο τον πολιτισμένο κόσμο, αυτό το άθλιο βίντεο, άθλιο ως προς το περιεχόμενό του, δηλαδή ως προς την συμπεριφορά του Υπουργού Ασφαλείας του Ισραήλ, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Πρόκειται για ντοκουμέντο βαρβαρότητας. Και δεν χρειάζεται άλλο σχόλιο το γεγονός ότι ακόμη και ο σκληρός Νετανιάχου αναγκάστηκε από τα πράγματα να καταδικάσει τις συγκεκριμένες συμπεριφορές, τα λέει όλα.

Καλημέρα και στο Γιώργο το Βογιατζή, να την χαίρεσαι την πεθερούλα σου και να πω ότι έχεις δίκιο σε αυτό που διαβάζω, στο σχόλιο σου δηλαδή για το γεγονός ότι κόβουν το επίδομα πετρελαίου σε υπαλλήλους οι οποίοι μέχρι πέρυσι το έπαιρναν επειδή έχουν πάει πλέον στα 900 ευρώ. Θεωρούνται, μου γράφει, πλούσιοι με 900 ευρώ και δύο παιδιά η κάθε μία, οι δύο υπάλληλοι μας. Είναι κάτι που το έχουμε επισημάνει και άλλη φορά, ότι με κάποιες μικρές αυξήσεις, αυξήσεις που εξανεμίζονται μέσα σε λίγες ημέρες με την ακρίβεια που υπάρχει, αλλάζουν εισοδηματικό κλιμάκιο και χάνουν ενισχύσεις που είναι μεγαλύτερες από τις αυξήσεις που τους δόθηκαν. Αυτό πραγματικά πρέπει να το δουν στην κυβέρνηση, είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, φίλες και φίλοι, η Κοσμοτέ Τέλεκομ. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο kosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα, στην off season του χειμώνα, σιγουριά. Η Προτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Προτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. 18311. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
8: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο, φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
7: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
9: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορία. Και σέρβις και τέλη κυκλοφορία και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα.

0: Βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
1: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
0: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινο Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς.
5: Μισό, να πιω νερό.
6: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του ορμού, έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους Financial Times. Περισσότερα στο real.gr. Παράμενε αυξημένη ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράν έχει λάβει και εξετάζει την πρόταση της Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ να την απειλεί με πρωτοφανή στρατιωτική δράση αν δεν συμφωνήσει. Σε εξέλιξη είναι στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
10: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από Σεπόλια έως Αγίους Αναργύρους και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρη. Στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελοκήπους, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνα στο Μοσχάτο, στην άνοδο του Συγκρού και στην Αττική Οδό από Γέρακα μέχρι Μαρούση και στις εξόδους για Λαμία.

να το ξαναπώ για 500η φορά, αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι έχουν εξαπατηθεί, αυτές οι διαφημίσεις που βλέπετε στα social media είναι απάτη. Δεν έχω κάνει καμία διαφήμιση. Καμία. Μαθαίνω τώρα ότι κυκλοφορεί, λέει, μία φτιαγμένη στο AI συνέντευξή μου με τον κύριο Στουρνάρα, με τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Δεν υπάρχει τέτοια συνέντευξη. Είναι απάτη. Προσέξτε σας παρακαλώ. Το καταγγέλλω για πολλωστή φορά. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορεί να αντιδράσει η αρμόδια υπηρεσία. Πάμε τώρα γρήγορα στις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ από το Ποντίκι, σήμερα Πέμπτη. «Ψαρεύοντας απογοητευμένους» είναι ο τίτλος. «Ποιες ομάδες ψηφοφόρων θα επηρεάσουν το μέλλον Τσίπρα και Καριστιανού?» Η στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας για τα δεξιά σχήματα που θέλουν να τις ψαλιδίσουν ακόμη και το 30%. Πώς θα διαχειριστεί τη δυσκολία δημιουργίας ενός πιστικού σχεδίου για την επόμενη τετραετία?

και έχει δείχνει στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να κάθονται όρθια στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είναι ο κύριος Δένδιας, όρθιος, και μας δείχνει το ποντίκι ότι σκέφτεται να καθόμουν σε καμιά καρέκλα να μην περιμένω όρθιος να πέσει ο Μητσοτάκης. Και πάνω από το λογότυπό του, το ποντίκι που έχει πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ σήμερα, γράφει με κόκκινα γράμματα: νέα κόμματα αναζητούν ελεύθερους και ωραίους. Η Καθημερινή έχει τίτλο σήμερα: δεν ξέρουν καν ποιοι μένουν στις εστίες. Έκθεση σοκ για τα φοιτητικά καταλήματα, μέτρα για να μπει τάξη. Ακόμη, χωρίς απαντήσεις για την οσμή, 48 ώρες μετά. Δεν υπήρξε διαρροή αερίου, η μόνη επίσημη διαβεβαίωση. Και διετής δοκιμαστική περίοδος για δικαστές, οι προτάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας αναφορικά με τη συνταγματική αναθεώρηση. Ακόμη, κατακραυγή έξω, κρίση μέσα, είναι ο τίτλος της Καθημερινής για το βίντεο στο οποίο ο Ισραηλινός Υπουργός Εθνικής Ασφάλειας έχει εμφανίσει αυτά που έκανε. Δηλαδή γονατισμένους και δεμένους πιστάγκωνα τους ακτιβιστές του Στολίσκου που επιχείρησε να σπάσει το ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας. Ο ριζοσπάστης, πολύ σοβαρό το περιστατικό με την οσμή αερίου στην Αττική. Ανοχήρωτος ο λαός απέναντι στον κίνδυνο μεγάλου τεχνολογικού ατυχήματος. Κουκουέ, η κυβέρνηση είναι υπεύθυνη όχι μόνο να δώσει άμεσα τις απαιτούμενες απαντήσεις, αλλά και να πάρει όλα τα μέτρα για να μην επαναληφθεί αυτό το ανησυχητικό φαινόμενο που αφορά την προστασία της ζωής του λαού της Αττικής. Και να σημάνει συναγερμός με ένταλμα σύλληψης του Ραούλ Κάστρο, κλιμακώνονται οι άθλιες αμερικανικές απειλές στην Κούβα και στο λαό της, γράφει ο ριζοσπάστης. Χυδαίες προειδοποιήσεις για σύλληψη και φυλάκιση με κάθε τρόπο. 94 ετών είναι ο Ραούλ Κάστρο. Και έβγαλαν ένταλμα σύλληψης και δεν είναι πια στην εξουσία, είναι πρώην πρόεδρος. Η Κόντρα έχει τίτλο «Ρωσική ανάμιξη στις ελληνικές εκλογές». Η ομάδα ειδικών που οργάνωσε το κόλπο με τα social media στη Βουλγαρία έρχεται στην Ελλάδα. Ετοιμάζονται να στήσουν εκατομμύρια ψεύτικους λογαριασμούς με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν δυναμική σε φιλορωσικό κόμμα, γράφει η Κόντρα. Ακόμη έρχεται πείνα, προειδοποιεί ο ΙΕ, διαβάζω στην Κόντρα, πρώτο μπυλόν μεγάλη επισιτιστική κρίση. Και στο 3% στην Ευρωζώνη, στο 4,6% εκτινάχθηκε τον Απρίλιο ο πληθωρισμός στην Ελλάδα. Αλέξης Τσίπρας, ποιο όνομα προβλέπουν οι νέοι για το κόμμα. Νικήτας Κακλαμάνης, πάντα από την Κόντρα, κοινοβουλευτική εκτροπή η διαρροή διαλόγων από απόρριτη συνεδρίαση. Τα νέα, προχωρά η ΑΟΣ με Αλβανία σε ειδική αποστολή. Ο Νίκος Δένδιας στα Τύρανα τη Δευτέρα για να ανοίξει ο κύκλος των συζητήσεων. Προς ξεπάγωμα γράφουν τα νέα, η οριοθέτηση, επανεκκινή διαδικασία για την οριοθέτηση οικονομικής ζώνης και υφαλοκρηπίδας. Ακόμη στο ένθετο των νέων για την υγεία, τι συμβαίνει με τον θηρεοειδή, γιατί αυξάνονται τόσο πολύ τα νοσήματα που τον αφορούν, τι προκύπτει με βάση τις τελευταίες επιστημονικές έρευνες. Και από Ανδρουλάκη, απειλές και στο βάθος μία μομφή. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προειδοποιεί τον διοικητή της ΕΕΠ με ένδικα μέσα για τις υποκλοπές και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο για πρόταση δυσπιστίας. Η εφημερίδα Δημοκρατία, ένοχη σιωπή πλεύρη στις βαριές καταγγελίες ΗΠΑ, Ηνωμένων Πολιτειών, κάνει πως δεν καταλαβαίνει τις επίσημες αναρτήσεις του αμερικανικού IPEX που αποκάλυψε ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ στην Ελλάδα και τη Λιβύη συνεργάζονται για τη μεταφορά λαθρομεταναστών στην Κρήτη. Επιχείρησε, λέει η Δημοκρατία, να εξοραίσει τη δραματική εικόνα που επικρατεί στη Μεγαλόνησο εξαιτίας των ανεξέλεγκτων ροών με δημιουργική λογιστική. Ακόμη, Σέι Γκάλ, συνέντευξη στον συνάδελφο τον κύριο Χαρβαλιά στη Δημοκρατία, η Τουρκία είναι το νέο Ιράν.
Και Νίκος Δένδιας, δεν έχω πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Η απογευματινή, οι τέσσερις άξονες Μητσοτάκη. Κοσμογονία στις δημόσιες συγκοινωνίες. 1076 νέα λεωφορεία στους δρόμους, με στόχο να γίνουν 1700. 19 καινούργιοι σειρμοί και 14 ανακατασκευασμένοι. Παρεμβάσεις για πυκνότερα δρομολόγια στο μετρό. Ακόμη, Νίκος Δένδιας, διαβάζω στην απογευματινή, το Κίεβο μας οφείλει μια μεγάλη συγγνώμη για το ντρόουν καμικάζι. Ο Ελεύθερος Τύπος, βήμα-βήμα η δήλωση στο Μητρό Ακινήτων. Ανοίγει τον Ιούνιο η νέα πλατφόρμα Μίδα, τι θα πρέπει να ελέγξουν οι ιδιοκτήτες. Μήνυμα Μητσοτάκη για την εκλογολογία, πάντα από τον Ελεύθερο Τύπο. Τώρα δουλειά, οι κάλπες θα στηθούν το 2027. Η εστία έχει κύριο θέμα της άρθρο του διευθυντή της, του Μανώλη Κοτάκη, με τίτλο «Η συγχώνευση των εξουσιών υπονομεύει τη δημοκρατία». Η εφημερίδα των συντακτών, η κυβέρνηση στρώνει χαλή στην επιτάχυνση των πληστηριασμών, η κατοικία στο σφυρί. Ακόμη συνάντηση Σι Πούτιν, αυστηρό μήνυμα στον Τραμπ για το Ιράν και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εναντίον Αριστοτέλη. Τέλος, Επιτροπή Θεσμών, προκλητική εμφάνιση του διοικητή της ΕΥΠ, Οργή Ανδρουλάκη, γράφει η εφημερίδα των συντακτών. Το Μανιφέστο «Θεσμική Απρέπεια Νίκου Ανδρουλάκη». «Εκτροπή» είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πρωτοφανές στα ελληνικά και ευρωπαϊκά χρονικά. Το ΠΑΣΟΚ δημοσιοποίησε απόρριτες συνομιλίες από την κατάθεση του διοικητή της ΕΥΠ Θεμιστοκλή Δεμήρη στην κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας και επιχείρησε να σύρει τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλα στην ίδια επιτροπή. Νικήτας Κακλαμάνης, θα αναζητηθούν ευθύνες. Ο πρόεδρος της Βουλής παραπέμπει στην Επιτροπή Δεοντολογίας το ζήτημα των διαρροών. Κυβερνητικές πηγές, υπάρχει όλο και πιο κάτω στον κατήφορο. Είχαμε κατηγορήσει το ΠΑΣΟΚ ότι έχει μετατραπεί σε πράσινο ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Ανδρουλάκης μετεξελίσσεται σε πράσινη ζωή. Η political, η ειρήνη υποδιαρκή απειλή, σήμα κινδύνου από τον Νίκο Δένδια. Η αβεβαιότητα έχει επαναφέρει το ενδεχόμενο μιας σύγκρουσης υψηλής έντασης. Η χειρή παρέμβαση από τον Άδωνη Γεωργιάδη, η ελευθερία δεν είναι τζάμπα. Ειδικός απεσταλμένος τον είπα Τζόσουα Βόλς, θεμέλιος λίθος η ενέργεια για σταθερότητα, οικονομική πρόοδο και ευημερία. Η ελεύθερη ώρα επικυρώστε το χάρτη της Σεβίλης να γίνει άμεσα νόμος του ελληνικού κράτους από τη Βουλή. Και η ναυτεμπορική, το στίγμα για τη νέα ρότα της ναυτιλίας. Διεθνής ασφάλεια, ενέργεια, γεωπολιτικές εξελίξεις συζητήθηκαν στο 10ο Ναυτιλιακό Συνέδριο της Ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο Mr. MRB, ο κύριος Δημήτρης Μαύρος, θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Για χιλιάδες ασθενείς, η προμήθεια των φαρμάκων υψηλού κόστους από τον ΕΟΠΗ σημαίνει μετακίνηση, αναμονή και ταλαιπωρία. Από σήμερα αυτό αλλάζει. Αν πάσχεις από σοβαρή νόσο, μπορείς πλέον να προμηθευτείς τη φαρμακευτική σου αγωγή άμεσα από το φαρμακείο της γειτονιάς σου. Ρώτησε το φαρμακοποιό σου μόλις λάβεις τη συνταγή από τον γιατρό σου. Ενημερώσου υπεύθυνα και με ασφάλεια. Για φροντίδα χωρίς ταλαιπωρία. Ένα μήνυμα από τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ίφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ελληνοφρένια.gr. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Μ' αρέσουν πάρα πολύ οι εκπομπές. Είναι αντικειμενικός. Αλήθεια, ακούγονται όλες οι απόψεις.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Πάμε τώρα γρήγορα, γρήγορα να καλημερίσουμε τον Mr. MRB, τον κύριο Δημήτρη Μαύρο. Δημήτρη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νίκο. Τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, είμαστε όλοι με την περιέργεια του τι θα προκύψει σήμερα με την ίδρυση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού και στις 26 με την ίδρυση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Και αυτό θέλω να σε ρωτήσω σήμερα το πρωί. Αν πιστεύεις ότι θα ανακατευτεί γερά η σούπα και θα αλλάξει ο χάρτης, ή αν πιστεύεις ότι θα είναι οριακές οι μεταβολές?
1: Νίκο, κοίταξε να δεις. Εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για να μην πω και χρόνια, γίνεται μια τερατώδης συζήτηση και επικρατεί μια ρητορική που λέει δεν έχουμε αντιπολίτευση ή έχουμε αντιπολίτευση. Και μιας και δεν έχουμε αντιπολίτευση, μήπως αυτό μας αναγκάζει να καθόμαστε στα αυγά μας. Άρα έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένα υπογλυκαιμικό σοκ ύπαρξης αντιπολίτευσης. Βεβαίως υπάρχουν μεγάλα κόμματα, υπάρχει το ΠΑΣΟΚ παραδείγματος χάρη που παίζει αυτό το ρόλο. Χάνεται ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βρίσκεται σε αναμονή της ίδρυσης του κόμματος του κυρίου Τσίπρα. Κρατιέται ο κύριος Βελόπουλος. Θα δούμε τι θα γίνει με την κυρία Κωνσταντοπούλου, αλλά εν πάση περιπτώσει είμαστε μπροστά στην εκτόνωση αυτού του υπογλυκαιμικού σοκ ύπαρξης αντιπολίτευσης. Αυτό που ενδέχεται να συμβεί, είναι ότι με το που θα εμφανιστούν τα δύο κόμματα και θα αρχίσουν οι μετρήσεις, θα υπάρξει, αν θέλετε, μία διόγκωση των ποσοστών σε αυτά τα κόμματα λόγω της προσδοκίας που έχει δημιουργηθεί. Αυτό θα καταλαγιάσει ενδεχομένως αργότερα ή θα διωγγωθεί κι άλλο εάν τα νούμερα είναι σχετικά μεγάλα.
0: Και αν ανταποκριθούν στις προσδοκίες.
1: Ακριβώς, διότι ο καθένας από τα δύο κόμματα έχει τους δικούς του δαίμονες. Παραδείγματος χάρη, η κυρία Καριστιανού έχει τους δύο δαίμονες που λέει, που λένε το με ποιους και ποιο ακριβώς πρόγραμμα θα εφαρμόσεις σε θέματα όχι μόνο ηθικής, αλλά και σε θέματα οικονομίας και εξωτερικής πολιτικής. Σκεφτείτε ένα debate αύριο το πρωί όπου θα απευθύνονται ερωτήσεις προς την κυρία Καριστιανού περί οικονομίας και περί εξωτερικής πολιτικής, πιθανά εκεί να έχουμε όλοι πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Το δεύτερο είναι ότι έχει και ο κύριος Τσίπρας δικούς του δαίμονες που έχουν να κάνουν με το πόσο άλλαξε σε σχέση με αυτά που έχει αφήσει πίσω του.
0: Με την κυβερνητική του περίοδο.
1: Ακριβώς, όπου εκεί υπάρχουν μελανά σημεία που ο κόσμος έχει επιφυλάξεις, μη τυχόν και ξανασυμβούν. Διότι ναι μεν έχει κάποιο όφελος ο κύριος Τσίπρας σε σχέση με την ηθική διάσταση, συγκρίνοντας με το τι επικρατεί αυτή τη στιγμή στα κόμματα, αλλά έχει θέματα να επιλύσει σε σχέση με την ικανότητα διακυβέρνησης. Μπορεί να έχει κυβερνήσει, να έχει υπάρξει πρωθυπουργός, αλλά από την άλλη μεριά όμως τότε γίνανε και πράγματα δύσκολα. Ο κόσμος, και ποιος κόσμος, δεν ξέρουμε αν τα έχει ξεχάσει. Μην ξεχνάτε ότι τον κύριο Τσίπρα τον καθυστέρησε δραματικά, κατά την ταπεινή μου άποψη, το rebranding μέσω του
0: βιβλίου της Ιθάκης.
1: Ακριβώς, διότι θυμίζω, και μιας και πλησιάζουμε προς εποχή εισαγωγικών στο Πανεπιστήμιο, ότι οι εκθεσάδες μας λέγανε και την εποχή που δίναμε όλοι οι εισαγωγικές, ότι άντε και η έκθεσή σου να μην έχει πρόλογο. Που λέει ο λόγος, άντε να μην έχει και κυρίως θέμα, αλλά δεν δικαιούται να μην έχει επίλογο, δηλαδή το διατάφτα. Η προσπάθειά του λοιπόν σε αυτό το rebranding δεν είχε το διατάφτα που περιμένει ο Έλληνας. Δηλαδή, μεγάλε, εγώ υποφέρω από ακρίβεια, υποφέρω από μισθούς και υποφέρω από πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα. Έχεις να μου προτείνεις κάτι το οποίο να μην μοιάζει με την έκφραση με ένα άρθρο, με ένα νόμο και ένα άρθρο θα τα λύσω όλα αύριο το πρωί? Αυτά είναι οι δαίμονες του κυρίου Τσίπρα. Τώρα, το επόμενο ερώτημα είναι άμα τη εμφανίσει αυτών των κομμάτων, ποιος από κάπου θα χαθούν πράγματα. Έτσι, ποσοστά. Το πρώτο που μπορώ να αποκαλύψω για τα ποσοστά των κομμάτων, τα μετράμε όλες οι εταιρείες με κανονική πρόθεση ψήφου, αλλά δεν επιτρέπεται να τα βγάλουμε στον αέρα, διότι είναι εικονικά ακόμα. Αυτό που μπορώ να σας πω όμως είναι ότι όταν ρωτάμε αυτή την πρόθεση ψήφου, η αδιευκρίνηστη ψήφος που μέχρι τώρα ξεπερνούσε το 20% πέφτει στο 13%. Καταλαβαίνετε λοιπόν,
0: μάλιστα,
1: ότι αυτά τα καινούργια κόμματα θα τραβήξουν και από παρκαρισμένους ψηφοφόρους μέσα στους αναποφάσεις.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα αναμένεται η επόμενη περίοδος. Κρατώ το ότι θα πρέπει να περιμένουμε κάποιο χρονικό διάστημα για να καθίσει η σκόνη και να δούμε την πραγματική εικόνα.
1: Ναι, γιατί αυτή τη στιγμή θα επικρατήσει το πρώτο διάστημα μια παράσταση νίκης προσδοκίας για,
0: μάλιστα,
1: τα μικρότερα κόμματα.
0: Ευχαριστούμε θερμά το Γενικό Διευθυντή της MRB, το Δημήτρη Μαύρο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι μαζί μας, παρέα με την bwin. bwin και Ολυμπιακός μαζί σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four της EuroLeague. Η bwin, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. bwin και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Καλή σας ημέρα στις όχθες του Βοσπόρου και στο κήπεδο της Μπεσίκτας Κωνσταντινούπολη. Η Άστον Βίλα το βράδυ έγραψε ιστορία. Με επιβλητική παρουσία κέρδισε στο τελικό 3-0 την γερμανική Φράιμπουργκ και έφτασε για πρώτη φορά στην κατάκτηση του τίτλου στο Europa League. Επέβαλε την αρχή τον ρυθμό της. Δύο γκολ του Τίλεμαν στο 41 και του Βουέτια στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων του ημιχρόνου ήταν καθοριστικά. Και συνέχεια άλλο ένα του Ρότζερς στο 58 λεπτό. Δίκαια η Άστον Βίλα πήρε τον τίτλο. Ιδιαίτερη μνήμα τον προπονητή της, τον Βάσκο Ουναή Έμερι, έφτασε τις 5 κατακτήσεις στο Europa League με 3 διαφορετικές ομάδες. Το έχει πάρει 3 φορές με τη Σεβίλη και από μία με τη Γιαρεάλ και με Άστον Βίλα χθες το βράδυ. Για την ομάδα του Μπέρμιγχαμ πρέπει να πούμε ότι είναι ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος μετά από 44 χρόνια. Το 1982 είχε πάρει το κύπελο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Φυσικά χαρούμενος για την κατάκτηση από την West Ham, από την Άστον Βίλα, συγγνώμη, του Europa League, είναι Ολυμπιακός. Η αγγλική ομάδα πέρασε μία από τις δύο προϋποθέσεις που υπάρχουν, ώστε η ευρώλευκη.
0: Τη δεύτερη δεν μου την είχες πει χθες και νόμιζα ότι έχω τελειώσει.
3: Όχι, όχι, το είπα.
0: Το είπες. Θα ψάξω το ηχητικό. Το ηχητικό. Εγώ νόμιζα ότι τελείωσα και άκουσα χθες ότι πρέπει να μείνει και στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.
3: Ένα είναι ότι έπρεπε να πάρει τον τίτλο που τον πήρε. Και το δεύτερο είναι για να μπορεί ο Ολυμπιακός να είναι στο τρίτο προκριματικό γύρο και να ξεκινήσει από τον Αύγουστο και όχι στο δεύτερο, την Κυριακή να είναι τέταρτη.
0: Ναι, αλλά παίζει με τη City την Κυριακή εκτός έδρας.
3: Ναι, η City που πλέον τώρα είναι.
0: Δεν μου τα πες αυτά, δεν μου τα πες.
3: Είπα ότι πρέπει να.
0: Και έχω αγχωθεί τώρα.
3: Εντάξει, νομίζω ότι θα είναι τέταρτη η Άστον Βίλα, όπως την είδατε.
0: Μακάρι, μακάρι.
3: Που ήταν πυρωμένη. Πάμε τώρα στους ρυθμούς Final Four. Από σήμερα όλα κινούνται γύρω από τους ρυθμούς Final Four στο μπάσκετ. Έφτασαν χθες στην Αθήνα, Βαλένθια, Ρεάλ Μαδρίτη, Φενέρμπαχτσε. Μένουν μαζί με τον Ολυμπιακό στο ίδιο ξενοδοχείο. Το απόγευμα θα έχουμε τελευταία προπόνηση για τις ομάδες και τις συνεντεύξεις τύπου. Πρέπει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες και να δώσουμε το μάξιμουμ της απόδοσής μας, δήλωσε ο Ιταλός forward Φενέρμπαχτσε Νικολό Μέλι, εν όψη του αυριανού ημιτελικού με τον Ολυμπιακό στις 6. Έχει ανακοινώσει η αστυνομία πώς θα γίνει η μετακίνηση των φιλάθλων. 10.000 υπολογίζονται στον Ολυμπιακό να είναι, 4.000 στα εισιτήρια για τη Φενέρμπαχτσε. Πρέπει να σας πω, 3 το μεσημέρι από τον σταθμό του ΙΣΑΠ στο Φάλιρο θα ξεκινήσουν οι σειρμοί για τον, με τους φιλάθλους του Ολυμπιακού. 2 το μεσημέρι από το Θηστείο θα ξεκινήσουν οι σειρμοί με τους φιλάθλους της τουρκικής ομάδας. Από το Παναθηναϊκό στάδιο θα είναι η συνάντηση για τους φιλάθλους της Βαλένθια και της Ρεάλ που θα πάνε με λεωφορεία στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη και την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η ώρα είναι 11.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον νομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
6: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
7: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: 6 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
1: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
9: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Τι ωραία που δεν έχω πολιτικούς σήμερα εδώ. τι χαρά μεγάλη που φιλοξενώ αυτούς τους δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες, αυτούς τους δύο εξαιρετικούς ανθρώπους. Την αγαπημένη μου την Άλκηστη Πρωτοψάλτη. Καλώς όρισες, Άλκηστη.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Δηλώνω fan club και το γνωρίζεις εδώ και καιρό. Μιλάμε δηλαδή, αρχίζει η αγάπη μου για την Άλκηστη εκεί που τελειώνει η λογική.
2: Όπα, ερωτικές εξομολογήσεις πρωί.
0: Όχι, είναι έρωτα στη φωνή της. Είναι έρωτα στη φωνή της. Αλλά έχω αγαπήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τον έχω αγαπήσει και μέσα από την τηλεοπτική του δουλειά που... θεωρώ ότι μετά από 40 χρόνια τηλεόρασης μπορώ να την κρίνω και μου αποκάλυψε αυτή η τηλεοπτική δουλειά άλλη μια πλευρά πολύ δυνατή δική του, που είναι η πλευρά του χαρακτήρα του, της ψυχής του, της ευπρέπειάς του, του σεβασμού του προς τους συναδέλφους του. Πράγματα που δεν είναι αυτονόητα. Δεν αρκεί να γράφεις ωραία τραγούδια και να τραγουδάς υπέροχα όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Έρχονται και δένουν όλα αυτά. Τώρα, εγώ θέλω να μάθω όμως πώς δέσατε ξαφνικά εσείς οι δύο και τι ετοιμάζετε. Διότι τα βλέμματά σας δημιουργούν υπόνοιες για αταξίες που έρχονται.
1: Έρχονται πολλές. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι, σε κάποιες συναυλίες πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές.
0: Ναι, εκεί εγώ κατάλαβα ότι είναι και λίγο jukebox, δηλαδή ότι τα λέει όλα. Δεν έχει...
1: μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό. 2-3 χρόνια.
2: Να πω εγώ λίγο πώς ξεκίνησε.
1: Βεβαίως.
2: Όπως λέει η Άλκηστη, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πριν από, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, πήγα να τη δω στον Καζάρτε. Ήταν μια από τις τελευταίες φορές που πήγα να τη δω στην προ-κορονοϊού.
1: Ναι, το 17 νομίζω πρέπει να το πει.
2: Έκανα μια καταπληκτική παράσταση στον Καζάρτε, μόνη της τότε. Και μιλώντας και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, γιατί όπως είπες και εσύ είμαι και εγώ φαν, στο fan club, μετά από λίγο της προέκυψε, προφανώς λόγω της συνάντησης που πώς να το πω, θερμάθηκε η σχέση μας, πήρε τηλέφωνο και μου λέει έχω μια συναυλία στο Σάνι στη Χαλκιδική και ήθελα να έρθεις σαν καλεσμένος μου. Λέω βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Έγινε και ένα δεύτερο, γιατί πάλι με κάλεσε σε μια συναυλία στην Λεμεσό. Νομίζω ότι...
0: Σε δοκίμαζε.
2: Πέρασα το τεστ, καταλαβες.
1: Με άριστα το πέρασε.
0: Ναι, αυτό είναι σαν τα πρώτα ραντεβού, ξέρεις, που μετράει ο άλλος.
2: Ναι, να δεις πώς λειτουργεί η χημεία, πώς πάει το πράγμα, έχουμε κοινό κώδικα, συνεννοούμαστε, πώς νιώθουμε πάνω στη σκηνή. Η σκηνή, ξέρεις, είναι το καλύτερο, το πιο αξιόπιστο τεστ. Δηλαδή, μπορεί να ανέβεις στη σκηνή με κάποιον που τον θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα, κάτι να μην πηγαίνει καλά. Εδώ, χτυπά ξύλο, ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και λέγαμε του χρόνου...
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή που ένιωσες ότι κλειδώνει ωραία η χημεία σας?
2: Αυτό, στην πρώτη συναυλία, στο Σάνι. Ναι, ναι.
0: Α, από την πρώτη στιγμή.
2: Ναι, την πρώτη. Δεν χρειάζεται πολλά. Ναι. Το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Και μετά η πλάκα είναι ότι επειδή συμβήκαν διάφορα
0: κοσμόνια... Δεν παίζει ρόλο το να δένει η χημεία και στο παρασκήνιο.
2: Ναι, μα όλο το πακέτο. Ναι, ναι, όταν λέω σκηνή, η σκηνή είναι.
0: Δηλαδή δεν αρκεί να ταιριάζουν δύο φωνές.
2: Όχι, βέβαια. Δεν μιλάω εγώ για το ίδιο τις φωνές.
0: Ναι.
2: Μιλάω για το.
0: Για το
2: πώς αισθάνεσαι δίπλα στον άλλον. Ναι. Και πώς λειτουργεί ο συνδυασμός. Και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή που εγώ είχα πνιγεί με την εκπομπή.
0: Εσείς θέλατε, το καλοκαίρι δεν ήθελε.
2: Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
1: Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που έχει τα πάντα. Πολλά συναισθήματα, έχει δύναμη, έχει ευγένεια, έχει συνύπαρξη, γιατί όλη η ιστορία είναι το παιχνίδι που θα κάνουμε.
0: Α, ναι, βέβαια. Αν είναι να σας δούμε τον καθένα χωριστά.
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει και με τους δυο σας πάρα πολλές φορές και με μεγάλη επιτυχία.
2: Όχι, το στοίχημα είναι το ίδιο.
0: Το να παντρευτείτε πάνω στη σκηνή.
2: Και ναι. Πόσο παντρεύουμε τα τραγούδια μας, αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Όπου είναι έτοιμη η συναυλία.
1: Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό μας και στα χαρτιά μας.
0: Ναι.
1: Μένει τώρα να παίξουν μπάλα, όπως λες και εσύ πολλές φορές. Και ο κόσμος, αλλά και η μουσική, που ξεκινάμε τώρα τις πρόβες μας, τις εντατικές.
0: Θα σας καθοδηγήσει ο κόσμος με τις αντιδράσεις του. Θέλω να πω, όταν σε μια συναυλία βλέπεις Άλκηστη, βλέπεις Νίκο, ότι σε κάποιο σημείο κάνει κοιλιά η αντίδραση του κόσμου ή ότι σε ένα άλλο σημείο ανάβει το κοινό. Αυτό σε καθοδηγεί στο να αλλάξεις το πρόγραμμα της συναυλίας?
1: Νομίζω
0: όχι, λες.
1: Όχι, δεν μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί το συναίσθημά μας και η εμπειρία του Νίκου ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη και η δική μου άλλη τόση. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα πολύ χειροποίητο με μεγάλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας, γιατί μπλέκονται πράγματα που κανείς δεν φαντάζονται ότι μπορούν να μπλεχτούν και να είναι σαν ένα τραγούδι αυτό όλο. Η μπάντα μας είναι συγκλονιστική, είναι νομίζω η ελίτ των μουσικών της Ελλάδος και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Νίκο, τι λες?
2: Ναι, έχουμε κάνει μια μπάντα μεικτή που είναι 4 δική μου και 4 της Άλκηστης, συνεργάτες εννοώ, σταθεροί. Οπότε έχει γίνει ένα οκτέτο
0: δυνατό.
2: Τρομερά δυνατό, ναι. Και πλούσιο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι το πρόγραμμα δεν αλλάζει, αυτό που ξεκινάει, αυτό
2: σε γενικές γραμμές?
0: Μπορεί να μπουν και να βγουν τραγούδια στην πορεία?
2: Α, εντάξει, ανάλογα, το να γίνει μια αλλαγή, όχι επειδή επειδή πάνω στη σκηνή μπορεί να αισθανθείς ότι αυτό μωρέ το κομμάτι εδώ καλύτερα να το αλλάξουμε θέση. Δεν αισθάνομαι ότι λειτουργεί πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Βέβαια,
0: αυτό δεν προκύπτει από την επαφή με τον κόσμο.
2: Ναι. Βλέπεις κάποια πράγματα,
0: δηλαδή,
2: πιο καθαρά εκεί.
0: Δεν έχουν υπάρξει φορές που σε μια συναυλία σου εσύ θεωρείς ότι έχεις προετοιμάσει το τέλειο πρόγραμμα, αλλά ο κόσμος σε οδηγεί αλλού?
2: Ειδικά παλιότερα μου συνέβαινε συνέχεια.
0: Συχνά.
2: Ναι. Αλλά σιγά σιγά με την πείρα είσαι πιο κοντά στο τελικό. Δηλαδή το προβλέπεις με έναν τρόπο, το προαισθάνεσαι.
1: Και επίσης,
2: ότι εδώ θα κάνει κοιλιά, ας πούμε,
1: επίσης,
2: ας το βγάλουμε.
1: Έχει ο καθένας μας από 5 μπαλαντέρ περασμένα τραγούδια, που άνετα βγαίνει ένα και μπαίνει
0: και
1: ένα άλλο στη θέση του. Με αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και πολύ,
0: επομένως,
1: πολύ κανονικό.
0: Έχετε προετοιμάσει και κάποιες εναλλακτικές ήδη από τις πρόβες σας.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πια το πρόβλημα ποια τραγούδα θα βγάλουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και όχι ποια θα βάλουμε.
1: Μάχη γινόταν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τι να βάλεις, τι να βγάλεις. Όλοι λένε βάλε αυτό, βάλε εκείνο. Λέω, παιδιά, μην λέτε τίποτα. Άστε μας σε ησυχία να το κανονίσουμε μόνοι μας.
0: Τώρα, αν ρωτούσα τι φέρνει ο καθένας από τους δυο σας σε αυτή τη συνεργασία, τι κουβαλάει ο καθένας από τους δυο σας? Ξεκινάω από σένα, Νίκο, αυτή τη φορά. Τι φέρνει η Άλκηστη σε αυτή τη συνεργασία και τι φέρνει εσύ?
2: Να σου πω.
0: Σε τι μοιάζετε, σε τι είστε διαφορετικοί?
2: Είναι μια συνεργασία που στηρίζεται στην απόλυτη αντίθεση. Δηλαδή, γυναίκα, άντρας, τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός κυρίως. Τούρμπο και εγώ ζεν.
1: Αυτό το τούρμπο με τα μηχανικά.
2: Ναι. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Από extreme sports μέχρι τη σκηνή.
0: Τι συζητάς. Μου έχει πει να παίξουμε τένις και το αποφεύγω.
2: Καλά κάνεις.
0: Νομίζω κρύβομαι.
2: Σοφή απόφαση, νομίζω. Ναι, εγώ δηλαδή οραματίζομαι, το έζησα κιόλας αυτές τις δύο συναυλίες που κάναμε, που ήταν όμως ειδικές περιπτώσεις. Δεν ήταν κανονική συνεργασία, ήμουν απλά καλεσμένος. Εγώ ονειρεύομαι να είμαι στη σκηνή, να παίζω κιθάρα και να μεταξιδεύει η φωνή της Άλκης της. Είτε λέει τα δικά της τραγουδία, είτε λέει και δικά μου.
0: Η ενέργειά της θα σε αγχώσει.
1: Κάνει προπόνηση, λέει από τώρα. Εντάξει, παιδιά.
2: Σκέφτομαι να της βάζω κρυφά ένα ερεμιστικό πριν τη συνέντευξη. Για να έρθουμε στα ίσα μας,
1: δεν θα σ' αρέσω μετά, δεν θα σ' αρέσω.
0: Άλκηστε.
1: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που μου αρέσει στον Νίκο είναι αυτό που είπα ακριβώς, ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι, αλλά υπάρχει μία αυθεντική έλξη καλλιτεχνική. Μ' αρέσει δηλαδή να βλέπω τον Νίκο να αγκαλιάζει, ο τρόπος που αγκαλιάζει την κιθάρα, ο τρόπος που παίζει. Χάρηκα τόσο πολύ που μου είπε ότι με κάποια δικά μου τραγούδια θέλει να παίξει σόλο. Υπάρχουν, ξέρεις, μικρές ωραίες στιγμές που εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωνή του που είναι έτσι αισθησιακή, ερωτική και μπλέκονται πάρα πολύ ωραία οι φωνές μας. Δηλαδή,
0: Ταιριάξαμε
1: και σαν άνθρωποι, γιατί εγώ πρώτα από εκεί ξεκινάω, γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο η λέξη συνεργασία, παίζεις κατά μόνας και τελείωσε το θέμα. Εδώ νομίζω ότι θα υπάρχει μία άλλη αύρα πάνω στη σκηνή και επειδή είμαστε τελώς αντίθετοι, νομίζω ότι θα γίνει όλο πολύ ωραίο, έτσι ελπίζω δηλαδή.
0: Τώρα αυτή την ενέργεια για την οποία μιλούμε όλοι, από πού την αντλείς, από πού έρχεται αυτή η ενέργεια?
2: Δεν λέει τα μυστικά της αυτό.
1: Υπάρχουν μυστικά. Όπως είπα και στον Νίκο, με είχε ξαναρωτήσει, είναι κατασκευαστικό. Δηλαδή,
0: είναι
1: μαμά...
0: κατασκευαστικό, ναι, είναι DNA.
1: Είναι DNA. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής γυναίκα, ανέβαινε, κατέβαινε τα βουνά. Ο πατέρας μου ήταν αθλητής. Και μετά ήταν, εντάξει, χειρουργός, αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Νομίζω όμως ότι έτσι γεννήθηκα, δηλαδή έπεσα στο βαρέλι.
0: Στη μαρμίτα.
1: Στη μαρμίτα μέσα. Αυτό το έχω ξαναπεί και στον Νίκο. Μ' αρέσει η ζωή, μ' αρέσει η ενέργεια, μ' αρέσει να είμαι με τον κόσμο. Μ' αρέσει το φως, τα σπορ. Δεν είμαι καθόλου του καναπέ, δεν μ' αρέσει καθόλου να εφησυχάζω, παρά ελάχιστες στιγμές στη ζωή μου. Και αυτό είναι που λατρεύω στον Νίκο. Αυτό που δεν έχω εγώ, το έχει ο Νίκος. Δηλαδή, με καλμάρει. Και μετά βέβαια ξεσπάει η θύελα.
0: Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με αυτό το υπέροχο ντουέτο, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το ερμηνεύουν οι Άλκηστοι και ο Νίκος μαζί. Πάμε.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
7: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
6: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
7: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
8: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
8: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Οστεομούβ.
11: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
14: Αλήθεια λέει. Σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
15: Το μέλλον σου χωράει παντού. Ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Φρέντερι, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210

0: Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank, η τράπεζά σου.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
3: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Σε εξέλιξη είναι από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Έχουν γίνει αρκετές προσαγωγές, από τις οποίες κάποιες έχουν μετατραπεί σε συλλήψεις. Περισσότερα στο real.gr. Συνεχίζεται στη Βουλή η συζήτηση επί των προτάσεων ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Λιβανό και Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΚΕΠΕ. Αυξημένη παραμένει η ένταση στη Μέση Ανατολή. Η Τεχεράνη έχει λάβει και εξετάζει την πρόταση της Ουάσιγκτον με τον Ντόναλντ Τραμπ να την απειλεί με πρωτοφανή στρατιωτική δράση αν δεν συμφωνήσει. Μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό σε στενατορμούς έστειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στους Financial Times.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
3: Πολύ αυξημένη στον Κηφισό από μεταμόρφωση ως Περιστέρι, στην κάθοδο της Κηφισίας σε Χαλάνδρ και Αμπελοκήπους, στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα, στην κάθοδο της Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Αντσούσα μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον κύριο Νίκο Πορτοκάλογλου σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM και τους φιλοξενούμε γιατί ξεκινά μια υπέροχη συνεργασία τους, μια σειρά συναυλιών για την οποία θα μας μιλήσουν αναλυτικά σε λίγο. Θέλουμε να μας δώσετε πρόγραμμα, να ξέρουμε πού θα σας βρούμε το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ, γίνεται το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311.

0: Λοιπόν, πριν πάω σε άλλα ερωτήματα, δώστε μου μια εικόνα για το πρόγραμμα των συναυλιών. Πότε ξεκινάτε?
1: Οι συναυλίες ξεκινάνε από την Κύπρο.

0: Αρχές του Ιουνίου και η πρώτη στην Ελλάδα είναι 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρωνα. Και από εκεί θα εξαπλωθούμε σε 35 περίπου πόλεις και νησιά.
1: Α, θα κάνετε πολύ μεγάλη περιοδία.
0: Ναι, μεγάλη περιοδία.
1: 35 πόλεις και νησιά. Και θα τελειώσει το πρόγραμμα πότε?
0: Νίκο?
1: Σεπτέμβριο.
2: Σεπτέμβριο, ναι.
1: Μεγάλη περιοδία, πολύ μεγάλη.
2: Μεγάλη, ναι, ναι, ναι. Κάνουμε προπόνηση από τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα, θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι του άλλου που έχετε ζηλέψει καλλιτεχνικά. Αν υπάρχει ένα τραγούδι του Νίκου που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ. Και Νίκου
0: πολλά.
1: Ένα δικό της που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ.
0: Πολλά. Καταρχήν θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι καθ' όλη τη διάρκεια των live που έχω κάνει στη ζωή μου, πάντα υπήρχαν τραγούδια του Νίκου μέσα στο πρόγραμμα.
1: Μέσα στο πρόγραμμα.
0: Αλλά είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχω ζηλέψει. Τώρα θα πω ένα που μου έρχεται στο αμέσως. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω. Όλα αυτά.
2: Σε εκφράζει δηλαδή αυτό?
0: Με εκφράζει, ναι. Μια άλλη εποχή.
1: Τρολάρι.
0: Τρέπεσε λίγο. Για να δω τι θα πεις εσύ τώρα.
1: Ποιο θα
0: ήθελες?
2: Συγγνώμη, πρέπει να πω εγώ.
1: Για να δούμε και εμείς τι εκφράζει εσένα.
2: Βεβαίως. Δεν θα αποκαλύψω ποιο τραγούδι λέει εντελώς μόνη της δικό μου στις συναυλίες. Άστο από το δύο κόσμο στις συναυλίες. Εγώ έχω ζηλέψει διάφορα. Καλά, από την πρώτη δουλειά που την αγάπησα πραγματικά με το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, πολλά τραγούδια από εκείνο το δίσκο. Ένα τραγούδι που ζηλεύω και θα ήθελα να το λέω στις συναυλίες αλλά δεν με αφήνει είναι ο Άγγελός μου.
0: Δεν τράπεσα λίγο. Αυτά μου αρέσουν.
1: Εσύ δεν τον αφήνεις εκείνος να ντρέπεται?
0: Για συνέχισε. Να δούμε πώς θα φύγουμε από το Real FM.
1: Οι πρώτες ρογμές στη συνεργασία.
0: Τον αγαπώ.
2: Χαίρεσαι που αποκαλύπτεις τις πρώτες ρογμές?
1: Όχι. γιατί περιμένω με μεγάλη χαρά τη συναυλία σας και επομένως δεν χαίρομαι.
0: Για ολοκλήρωση τι θες να πεις λοιπόν?
2: Τι, το είπα.
0: Όχι, δεν είπες
1: τον Άγγελο. Τον Άγγελο.
0: Δεν τον άκουσα.
1: Τώρα, τη σκηνή. Και ξεκινώ από σένα, Νίκο. Πόσο διαφορετικά τη νιώθεις σήμερα, μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, σε σχέση με τα πρώτα χρόνια?
2: Τη σκηνή,
1: τι έχει αλλάξει? Τη συναυλία, το πώς αισθάνεσαι?
2: Καλά, τα πρώτα χρόνια για μένα η σκηνή ήταν εφιάλτης.
1: Εφιάλτης,
2: ναι. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα.
1: Σου δημιουργούσε άγχος.
2: Τρομακτικό. Ξεκίνησα με τον. Ο έρωτάς μου ήταν το γράψιμο. Το να γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε, που να αισθανθώ ότι. Ότι με εκφράζει μεν, αλλά ότι μπορεί να αγγίξει και άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν το μεγάλο μου. Πώς να το πω, το όνειρό μου. Το να βγω να το τραγουδήσω το τραγούδι στη σκηνή ήταν λίγο αναγκαίο κακό για μένα στην αρχή. Δηλαδή. Εντάξει, τώρα ποιος θα το. Πρέπει να βγω και να το πω κιόλας.
1: Τώρα το χαίρεσαι όμως. Πολύ περισσότερο από ότι τότε.
2: Περάσανε χρόνια για να αρχίσω να. Τώρα είναι η καλύτερη μου στιγμή η σκηνή. Πάντα έχω ένα track πριν βγω. Αλλά νομίζω ότι. Αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
0: Όχι.
1: Άλκηστε.
0: Για μένα η σκηνή είναι ένας ιερός τόπος. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Όπου εξαγνίζεσαι μέσα από τη μουσική, μέσα από τα τραγούδια. Μπορώ να την παρομοιάσω σαν μια υπέροχη αμμουδιά. Μπορώ να την παρομοιάσω επίσης σαν να χορεύεις και στα κάρβουνα πάνω.
1: Αυτή την εντύπωση μας τη δίνεις συχνά.
0: Έχει
1: με την ενέργειά σου.
0: Έχει αλλαγές, αλλά για μένα είναι πατάς το πόδι σου πάνω στη σκηνή και τα ξεχνάς όλα. Και θυμάμαι ότι πάντα είχα τη λαχτάρα, η οποία με τα χρόνια αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί, να πατήσω το πόδι μου, να εκφραστώ και να συμπαρασύρω μαζί μου και τον κόσμο που θέλει να ακούσει, θέλει να σιγοψιθυρίσει, θέλει να ονειρευτεί μαζί μου, θέλει να ταξιδέψει. Είναι για μένα ευλογημένο σημείο η οποιαδήποτε σκηνή του κόσμου.
1: Και στην πορεία των ετών άλλαξε κάτι?
0: Όχι, έχει μεταλλαχθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η λαχτάρα αυτή που είπα πριν από λίγο έχει δεκαπλασιαστεί.
1: Έχει γίνει μεγαλύτερη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Είναι τρομερό.
1: Αυτό που λέει ο στίχος του Πορτοκάλου.
2: Δεν ξεδιψάσαμε.
1: Ότι φτάσαμε, αλλά δεν ξεδιψάσαμε.
0: Και δεν χορτάσαμε.
1: Και δεν χορτάσαμε.
0: Δεν χορταίνεις, όχι.
1: Η σκηνή δίνει άλλο ύψος, άλλη δύναμη στο καλλιτέχνη. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που σε βλέπω να τραγουδάς άλκηστη, αισθάνομαι ότι δεν είσαι η άλκηστη που ξέρω. Δεν είσαι η άλκηστη με την οποία θα πιω τον καφέ μου ή θα φάω ένα μεσημέρι. Ότι είναι ένα πλάσμα που έρχεται από άλλο κόσμο. Αυτό.
2: Μα έτσι
1: απέναντι.
2: Είναι.
1: Έτσι νιώθω.
2: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Ναι.
0: Να μου το έχουν πει πάρα πολύ, ότι είναι εντελώς κάτι εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από τη σκηνή προς τα κάτω, και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Πάρα πολλές φορές νιώθω ότι δεν πατάω. Ότι είμαι σαν να είμαι 5 πόντους πιο πάνω. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου.
1: Να κάνω ένα πεζό ερώτημα. Και θα το κάνω και στον Νίκο μετά. Ένα τραγούδι όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές. Εσύ έχεις τραγούδια από το ξεκίνημά σου, μεγάλες επιτυχίες, που αναγκαστικά, γιατί σου τις ζητάμε όλοι, τις λες και τις ξαναλες σε κάθε συναυλία, σε κάθε εμφάνιση. Όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές, μπορεί να εξακολουθεί να σε συγκινεί?
0: Βεβαίως.
1: Όπως την πρώτη φορά?
0: Βεβαίως. Γιατί
1: γίνεται αυτό?
0: Η κάθε φορά...
1: Δεν σε έχει κουράσει, δεν έχεις μπουχτίσει να λες το ίδιο τραγούδι χιλιάδες φορές?
0: Γιατί
1: πεζό ερώτημα,
0: αλλά... Όχι, είναι ανθρώπινο και λογικό.
1: Απορία.
0: Όχι, εμένα προσωπικά δεν με κουράζει καθόλου, γιατί αλλάζει ο τόπος που το λες, αλλάζει η προσωπική εμπειρία που το λες, χρόνο με το χρόνο, και πάντα βρίσκεις κάτι να βάλεις.
1: Νοηματοδοτείται αλλιώς,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια. Αλλιώς έλεγα το 85 κυκλοφορώ και οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σε αποκτήσω δεν μπορώ. Και αλλιώς θα πω τώρα τράβα σκανδάλι. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Είναι θέμα μεγαλώματος, με την καλή έννοια. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έχω βαρεθεί τα τραγούδια. Βέβαια, επειδή κάθε χρόνο σχεδόν συμπληρώνονται κι άλλα κι άλλα κι άλλα, αναγκαστικά κάποια μένουν στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς. Και έτσι.
1: Νίκο.
2: Ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που λένε ότι έχω βαρεθεί να λέω τις επιτυχίες μου και θέλω να λέω μόνο τα πιο κρυφά κομμάτια μου, τα οποία αγαπάω και τα θεωρώ σπουδαιότερα κτλ. Μου φαίνεται μπαρούφα αυτό, μου φαίνεται ψέμα μάλλον. Είδα, ας πούμε, τους Rolling Stones εδώ σε αυτή την τρομερή συναυλία το 98 και ξεκινήσαμε με το Satisfaction. Και παίξαν όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Πραγματικά αυτό που λέει η Άλκηστης, ότι το τραγούδι, το καλό τραγούδι, που δεν είναι τυχαίο που το αγαπάει ακόμα ο κόσμος μετά από 40 χρόνια, κάτι έχει αυτό το τραγούδι που δεν το έχουν τα άλλα, που έχουν κάπως μείνει στην άκρη. Αυτό το τραγούδι δεν το βαριέσαι κι εσύ, γιατί κάθε φορά που το... βέβαια, φροντίζουμε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά... έχω την ανάγκη πολύ συχνά να αλλάζω μορφή στα τραγούδια μου.
1: Να τα πειράζω,
2: να τα παίζω με λίγο διαφορετικό ρυθμό. Ένα πολύ ηλεκτρικό τραγούδι να το παίζω με ακουστικά όργανα. Δηλαδή να αποκαλύπτω κάθε φορά και σε μένα τον ίδιο, αλλά και στον κόσμο, μια άλλη πλευρά του τραγουδιού. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε και φέτος.
1: Τι σε εμπνέει περισσότερο σήμερα για να γράψεις ένα τραγούδι σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Από πού αντλείς έμπνευση? Από τις ζωές των άλλων, από τη δική σου ζωή,
2: πάντα,
1: και από εδώ και από εκεί.
2: Ναι, πάντα παίζαν όλα ρόλο. Δηλαδή, το βασικό εργαλείο για να γράφεις, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι...
1: Ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος στη δική μας ηλικία, της δικής μας γενιάς, δεν ερωτεύεται όπως ερωτευόμασταν, ναι, στα 20 ή στα 30.
2: Και είναι...
1: Θέλω να πω, πώς γράφεις.
0: Και τι ξέρεις.
1: Ναι,
0: γι' αυτό δεν ερωτεύεται.
1: Ναι, ναι. Αλλά πώς γράφεις ένα ερωτικό τραγούδι σήμερα.
2: Με διαφορετικό τρόπο.
1: Με διαφορετικό τρόπο.
2: Ναι, αν είσαι ειλικρινής. Αλλιώς προσπαθείς να μιμηθείς τον τρόπο που έγραφες στα 25 σου, γιατί είχε επιτυχία, αλλά το θεωρώ ψεύτικο και ανούσιο τελικά. Εξακολουθούν να με εμπνέουν οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους, και πάντα το εργαλείο μου, το βασικό, είναι τα δικά μου βιώματα και τα δικά μου συναισθήματα.
1: Τώρα θέλω και τους δυο να ρωτήσω, ξεκινώ από τον Νίκο αυτή τη φορά, πώς νιώθετε όταν βλέπετε νέα παιδιά, πιτσιρίκια, να τραγουδάνε τα τραγούδια σας. Όταν βλέπεις, ας πούμε, 17χρονα και 18χρονα παιδιά να τραγουδάνε τους στίχους σου. Τι συνέστημα, πρέπει να είναι φοβερή δικαίωση αυτή για να καλλιτέχνει.
2: Συγκίνηση, υπερηφάνεια. Εγώ το έχω ζήσει και πολύ έντονα αυτό, γιατί έχω κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία. Και πολύ συχνά.
1: Και έχουμε και μηνύματα από μουσικά σχολεία.
2: Αλήθεια.
1: Που πήγες, ναι.
2: Α, που πήγα τώρα. Ναι, ναι. Τώρα κάναμε ένα, να το πω πολύ γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Ήταν μια πρόταση της UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, για την ψυχική υγεία των εφήβων. Και η ιδέα ήταν, επειδή εγώ είχα κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία, να πηγαίνω σε μουσικά σχολεία σε διάφορες πόλεις και να φτιάχνω μαζί με τα παιδιά ένα τραγούδι. Μέσα από τα βιώματά τους, από τους δικούς τους στίχους δηλαδή, με τη δικιά μου καθοδήγηση και επεξεργασία, και φτιάξαμε ένα τραγούδι σε κάθε πόλη, τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια συναυλία τώρα στις 30 Μαΐου στο Δίο Αθηνών. Καταπληκτική εμπειρία, και το έχω ζήσει αυτό, γιατί σε πολλές συναυλίες μου, αυτό που με ρώτησες, έχω χοροδίες από μουσικά σχολεία, όπου τους... ακούω τα παιδιά, ας πούμε, τους εφήβους να τραγουδάνε το... αυτό που είπε ο Άλκης, ας πούμε, τα είχα όλα μια φορά, ή το «Μετρώ τα κύματα», ή το «Τα καράβια μου καίω, δεν θα πάω πουθενά». Είναι συγκλονιστικό συνέστημα.
1: Άλκης.
0: Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, και για μένα είναι εκπληκτική στιγμή να βλέπεις νέα παιδιά να ταυτίζονται με κάποια τραγούδια, αλλά εγώ βλέπω και μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή για μένα η πιο συγκινητική στιγμή, μπορώ να πω στα 50 χρόνια που είμαι στο τραγούδι, είναι όταν πήγα στα βάθη της Κένια σε ένα ορφανοτροφείο με μικρά παιδιά που είχαν μάθει στα ελληνικά τον Άγγελο και τη σωτηρία της ψυχής. Και έβλεπε σε άπτες τα ελληνικά να τραγουδούν παιδιά 5 χρονών, 6, 7. Νομίζω ότι το κλάμα το δικό μου, των ανθρώπων που ήμασταν μαζί, ήταν από τα βάθη της ψυχής, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν πιτσιρίκια, μωρά, 6 χρονών, τώρα 7, να βλέπεις τώρα το παιδάκι αυτό να σου λέει στα ελληνικά απ' έξω τα λόγια αυτά. Ήταν και η στιγμή και ο τρόπος. Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά, μου αρέσει να συναλλάσσω με παιδάκια, και πέρσι είχα κάνει και μία μικρή συναυλία με παιδάκια 5 χρονών, 4 χρονών, και ήταν αστείο να βλέπεις τώρα να λένε τα παιδάκια αυτά «Δεν χωρίζουν, όμως έτσι οι ζωές». Τώρα τι έχεις προλάβει να ζήσεις.
1: Τι τραγουδάς τώρα, ναι.
0: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και διεισδυτικό το να βλέπεις όχι απλώς τη νέα γενιά 15-17 χρόνων, αλλά να βλέπεις παιδιά 6, 7, 8 χρόνων που δεν φτάνουν καν στη σκηνή με τα χεράκια. Σηκώνουν για να πιάσουν, να ανεβάσουν το κεφαλάκι τους, να δουν τι γίνεται. Είναι αυτό που λέει και ο Νίκος, ότι αν ένα τραγούδι αγαπηθεί, θα αγαπηθεί από όλες τις γενιές.

0: μακριά.
1: Κλείνουμε. Τι θέλετε να πάρει ο κόσμος από αυτές τις συναυλίες φεύγοντας? Τι θέλετε να έχει πάρει μαζί του στις αποσκευές του? Άλκιστη.
2: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που θέλουμε και οι δύο, και το έχουμε διαπιστώσει και από όλο αυτό το διάστημα που είμαστε πάρα πολλές ώρες μαζί με τον Νίκο και σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας, να αισθανθούν αυτά που έχουμε αισθανθεί και εμείς ακόμα από τα σπάργανα του προγράμματος, να αισθανθούν την αλήθεια μας, να αισθανθούν ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ότι είμαστε πέρα ως πέρα αληθινοί, να αισθανθούν και το παιχνίδι που θα κάνουμε με τον Νίκο, γιατί θα γίνει μεγάλο παιχνίδι.
1: Καλά είπα εγώ, ότι βλέπω την αταξία στα μάτια σας.
2: Μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι, και να φύγουν με ένα συνέστημα όμορφο, ένα συνέστημα που θα τους ταξιδεύει για καιρό, όχι μόνο την ώρα της συναυλίας, αλλά και πιο μετά. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η ουσία αυτής της συνεργασίας.
1: Νίκο.
3: Αυτό, να φύγει ο κόσμος με ένα χαμόγελο, με την αίσθηση ότι βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε, συντονιστήκαμε, τραγουδήσαμε όλοι. Είναι η συναυλία, όπως έλεγε η Άλκιστης πριν, για τα αισθήματά της που έχει πάνω στη σκηνή. Είναι ένα... Πώς να το πω, μια ερωτική πράξη με πάρα πολύ κόσμο. που ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Έτσι, υπάρχουν και φορές που μπορεί να μην συμβεί. Βέβαια, εμείς τώρα που είμαστε παλιές καραβάνες, δεν το αφήνουμε να περάσει με τίποτα. Ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, και με μείον 10 βαθμούς
1: θα δώσετε ψυχή.
3: Ναι, δεν θα το αφήσουμε.
1: Για να απογειωθεί
3: να συμβεί,
1: το συνέστημα.
3: Ναι, ακριβώς.
2: Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία, πραγματικά.
1: Πότε είπαμε είναι 15, θέατρο βράχων.
2: 15 Ιουνίου
3: είναι στο θέατρο βράχους.
2: Ξεκινάμε από
3: και
2: τους
3: 17,
2: βράχους.
3: Αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσουν οι συνεργάτες μας, είναι στο θέατρο Γης
2: στη Θεσσαλονίκη.
1: Θεσσαλονίκη. Α, ξεκινάτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θέατρο βράχων.
3: Ναι, αλλά μέσα στον Ιούνιο υπάρχουν άλλες 8 συναυλίες.
2: Και τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
3: Όποιος
2: ενδιαφέρεται να μπει στο Facebook να δει τις ημερομηνίες και τις πόλεις. Είναι πολλές, Νίκο μου.
1: Ναι, 15 Αθήνα, 17 Θεσσαλονίκη. Το λέω γιατί μας ακούν και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
2: Βεβαίως.
1: Και σε δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε, παιδιά, στο Facebook να δείτε το πρόγραμμα των συναυλιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί μου και μου φτιάξατε τη διάθεση. Με βοηθήσατε να ξεφύγω από την πολιτική που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα φέρνει και αρκετή πίκρα μαζί της, και να μπω στον υπέροχο και μαγικό κόσμο των τραγουδιών σας που μας δίνουν μόνο χαρά.
2: Σε περιμένουμε.
1: Θα έρθω. Θα έρθω. Θα έρθω.
3: Εντάξει,
1: Κρίστη, θα πάμε. Κρίστη, θα πάμε.
2: Καλή εντάμωση.
1: Καλή συνέχεια σε όλους σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Τάκης και Μπούκλης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
1: Τι λες βρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
0: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
1: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
0: Και τι λέτε.
1: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
0: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
2: Μπούκλης. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε, ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος τρόμο όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr. Τι έπαθες?
8: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
7: Ταυτότητα έχεις?
8: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
7: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
8: Έχω.
7: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
8: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
9: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
11: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
12: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
13: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
14: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
15: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
16: Τάκη μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
17: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
16: Α, Τάκη, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
17: Εννοείται, αγάπη μου.
16: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
17: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
16: Τάκη, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
17: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
13: Επιτραπέζιος ψύκτης σαφής Rainbow Waters. Για περιόριστο φίλτρα.
4: Η ώρα είναι 12.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την Ιταλική Pro Reco θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός στον ημιτελικό του Final Four του Champions League στο Πόλο των Ανδρών στις 11 Ιουνίου στη Μάλτα. Στον άλλον ημιτελικό θα παίξουν η Μπαρτσελόνα με την Ουγγρική Φερετσβάρους. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
3: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρη έως 6 βοφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: στους 97,8.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
3: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Ateco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
7: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με K.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Άντε, καλό μας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι σε όλους. Χρόνια πολλά, γιατί σήμερα είναι πολύ μεγάλη γιορτή. Γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος. Γιορτάζονται σε ορτάζουσες.
1: Κωνσταντίνος, Ντίνος, Ελένη, Λένη, Λενιό. Τι άλλο.
0: Κωνσταντίνα.
1: Κωνσταντίνα, σωστά.
0: Είναι και όλα τα υπόλοιπα χωριστικά. Η κόρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Συγχαρητήρια.
0: Η πρωτοτοκή, ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και εδώ πολλοί συνάδελφοι, γίνεται χαμός έξω από Γλυκά και Αλμυρά.
1: Μα γι' αυτό δεν μπορούσα να μιλήσω. Έπρεπε να καταπιώ πρώτα.
0: Μάλιστα. Κοίταξε, εγώ δηλώνω από τους τυχερούς, γιατί ξεκινάω από το πρωί με συνοδέλφους εκεί. Έρχομαι εδώ στο Real FM με τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες και συνεχίζω στο ενικό σου με τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες. Αν φτάνει στο σπίτι, δεν μπορεί να κοιμηθεί μετά αυτό το βράδυ, με τίποτα.
1: Δεν πειράζει, καλά να είναι τα παιδιά όλοι τους.
0: Με υγεία, όλοι οι εορτάζοντες και οι εορτάζουσες. Λοιπόν, τι νέα. Να πούμε μια είδηση που είναι σε εξέλιξη, ένα θέμα. Περισσότερο είναι το ενδιαφέρον είναι ο τίτλος της είδησης. Είναι επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας αυτή την ώρα στην Κρήτη, μεγάλη επιχείρηση για όπλα και ναρκωτικά. Βέβαια, την κατάληξη ξέρουν ποια θα είναι.
1: Πώς έτσι.
0: Δεν βρήκαν τίποτα.
1: Πώς έτσι.
0: Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά συμβαίνουν. Στη χώρα.
1: Τώρα λες αλήθεια ότι δεν βρήκαν τίποτα.
0: Όχι.
1: Γιατί τώρα είναι. Είδα και εγώ ότι το.
0: Ναι. Είναι σαν να μπαίνεις να κάνεις ντου σε γαλακτοπολείο και να βρεις γάλα.
1: Μπράβο, γι' αυτό θα το έλεγα. Όχι ότι δεν έχουν τις κρυψώνες τους.
0: Ναι, ναι, οκ.
1: Διότι ως γνωστόν, αν δεν είχαν τις κρυψώνες τους, πώς θα απελευθερωνόμασταν από τους Τούρκους.
0: Σωστό είναι. Σωστό, σωστό.
1: Ναι, ρε παιδιά, επειδή είναι σωστό και ήταν σωστό τότε, δεν χρειάζεται τώρα αυτό το πράγμα.
0: Πάντως εδώ έχει μια συνάφεια, είναι και συνέχεια του θέματος αυτού που δεν πολύ ασχοληθήκαμε, είναι αλήθεια. Ενώ μας πήρε η μπάλα με τα υπόλοιπα θέματα, που είναι σοβαρά επίσης, εξίσου, είναι με αυτό το κύκλωμα τους τύπους οι οποίοι πήγαιναν και εκβίαζαν κτηματίες, ανθρώπους που είχαν κάποιες εκτάσεις, τους έκαιγαν αυτοκίνητα, τους εκβίαζαν, τους απειλούσαν για να δηλώσουν τα κτήματά τους στον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Αυτό γίνεται.
1: Σε εμάς τους φιλελεύθερους λέει ότι το κρατικό χρήμα είναι ένα εύκολο χρήμα και σπρώχνει τους ανθρώπους στο έγκλημα.
0: Ναι, σωστό.
1: Καλό.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, πάντως γι' αυτό, δηλαδή κάποτε θα τους τα παίρνανε για να τα δουλέψουν. Ναι, τώρα τους τα παίρνουν για να τα δηλώσουν να πάρουν το παράνομο χρήμα.
0: Σωστό. Τέλος πάντων, γιατί τρέχουν όλα μαζί, όλα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε. Και χθες είχα μία κουβέντα. Έχουν έρθει ένα-δυο μηνύματα αυτό το χρονικό διάστημα που λέει: δεν ασχολείστε με αυτό και ασχολείστε με την τιμή της ντομάτας ή ασχολείστε με την τιμή του κερασιού ή ασχολείστε με οτιδήποτε άλλο. Και επειδή ομολογώ ότι δεν το έχω διαβάσει, ένας φίλος χθες μου περιέγραφε το εξής. Μου λέει: αν έχεις διαβάσει, μου λέει τα δύο βιβλία του Ράλι, που ομολογώ ότι δεν τα έχω διαβάσει.
1: Ναι.
0: Ο οποίος έχει διατελέσει υπουργός του Καραμαλή, έτσι. Και περιγράφει, μου λέει, σε ένα από τα βιβλία αυτά, ότι κάποια στιγμή χτυπάει το πορτοκαλί τηλέφωνο και είναι ο Καραμαλής. Και του λέει, η καθημερινή γράφει ότι τα κολοκυθάκια έχουν μια μισή δραχμή. Γιατί συμβαίνει αυτό. Χτύπησε το πορτοκαλί τηλέφωνο. Καταρχάς νόμιζα, περιγράφει ότι έχουμε πραξικόπημα.
1: Είδες που λέει ο Βενιζέλος, ποιος θα απαντήσει το τριψήφιο.
0: Ναι. Λοιπόν, και μπήκα, περιγράφει, δεν το έχω διαβάσει, το περιγράφει ο φίλος που το έχει διαβάσει, και ξεκίνησε η διαδικασία να ψάξω να βρω πώς και πού τα κολοκυθάκια μια μισή δραχμή που ήταν έτοιμος να μου πάρει το κεφάλι. Ήταν υπουργός ανάπτυξης, δεν θυμάμαι. Ενώ εμπορίου.
1: Πρέπει να ήταν εμπορίου τότε.
0: Εμπορίου.
1: Ένα φεγγάρι είχε περάσει από
0: εκεί. Και αποδείχθηκε ότι η καθημερινή είχε κάνει τυπογραφικό λάθος. Κάλεσα πίσω, είπα: κύριε πρόεδρε, γίνει τυπογραφικό λάθος. Δεν είναι μια μισή δραχμή. Και τότε ηρέμησε ο Καραμαλής. Έτσι. Γιατί λέμε με τι ασχολείται ο καθένας και ποια θέματα είναι ίσως υψηλής πολιτικής ή δεν είναι υψηλής πολιτικής. Ίσως και γι' αυτό να ήταν ο Καραμαλής.
1: Ευκαιρίας δοθήσεις και πολύ καλά έκανες και το σκέφτηκες. Παιδιά, όταν ασχολιόμαστε με κάποια θέματα και δεν ασχολιόμαστε με τα άλλα, δεν σημαίνει ότι τα βάλαμε κάτω και είπαμε εμείς θα ασχοληθούμε με αυτά που είναι τα σοβαρά και όλα τα άλλα δεν είναι. Είναι ότι δεν προλαβαίνεις. Διαλέγεις κάτι, ο επόμενος συνάδελφος θα διαλέξει κάτι άλλο. Γι' αυτό και εσείς ακούτε συνεχώς Real FM και έχετε μία πλήρη άποψη και ενημέρωση για τα πάντα. Δεν γίνεται αλλιώς, δεν τα πού να τα προλάβουμε όλα.
0: Καλό στο Σπύρο Θεσσαλονίκη, για να μην ξεχάμε και την ατζέντα της ημέρας. Και δείχνει, λέει, νυφλάρα, θα τρίβει τα ματάκια σου σήμερα με αυτό που θα γίνει στην Αριστοτέλους. Εύχομαι, Σπύρο, να υπάρχει όσο δυνατόν περισσότερο κόσμο. Δεν ξέρω αν λέγεται την ανακοίνωση του κόμματος.
1: Προφανώς. Ναι.
0: Έτσι. Το νυφλάρα, θα τρίβει τα ματάκια σου. Θα σου απαντήσω το καλσόν μη σκίσεις, αλλά από την άλλη πλευρά εύχομαι να έχει όποιο κόμμα δημιουργείται, όποιος φορέας δημιουργείται, εύχομαι να έχει πάρα πολύ κόσμο, έτσι, Σπύρο από Θεσσαλονίκη, και με αυτή τη λογική να ξέρεις δεν πας μπροστά, άστο να δεις ποια είναι η γραμμή που θα ακολουθείς το κόμμα και ακολουθείς ανάλογη. Μην μπαίνεις σε διαδικασία, γιατί εάν υποψιαστώ ότι θα μαζευτούν όμοιοι σου με αυτή την ρητορική, δεν πάει μπροστά το κόμμα, στο λέω από τώρα.
1: Σε έχουν βρει πάντως και σε τσιγκλάνε, έτσι.
0: Όχι, δεν με τσιγκλάει. Δεν μπορώ, το έχουμε ξανασυζητήσει. Δεν μπορώ την αγένεια και την.
1: Άλλο, αυτό είσαι
0: απόλυτα. Τη αχλαμάρα, ας πούμε. Τώρα, ότι θα τρίβω τα μάτια μου γιατί είμαι πολέμιος της Καριστιανού. Είμαι
1: πολέμιος.
0: Τέλος πάντων. Αυτό δεν γίνεται μερικές φορές.
1: Εδώ έχουμε πει, πόσες φορές έχουμε πει ότι ναι, βεβαίως και πρέπει να κάνει κόμμα. Θυμάμαι στις εκπομπές στην τηλεόραση να λέμε ότι βεβαίως να κατέβει.
0: Βεβαίως.
1: Όταν ακόμη κανείς δεν το συζητούσε και εκείνη το αρνείτο συστηματικά.
0: Ναι.
1: Και λέγαμε ότι όχι. Πρέπει να πάει στην πολιτική. Πρέπει να εκφράζονται οι απόψεις στην πολιτική. Και είναι καλό και μακάρι να πάει πάρα πολλοί κόσμος. Μακάρι να βγει κόσμος από το σπίτι
0: αυτό
1: του.
0: Αυτό
1: μακάρι αυτό αυτοί που σου λένε δεν θέλω να ψηφίσω κανέναν να βρουν κάτι να ψηφίσουν.
0: Αυτό λέω. Άρα λοιπόν το καλσόν πήγαινε Σπύρο μου Θεσσαλονίκη, στον Ιφλάρα και τα ματάκια σου και τα λοιπά. Άστο, κράτα μικρό καλάθι, μην, δεν χρειάζεται. Κάτσε πρώτα να δεις τι γίνεται. Πάντως δεν είναι καλό αν μαζεύει οπαδούς το κόμμα με αυτή τη ρητορική και με αυτή τη λογική σαν τη δική σου. Η αλήθεια είναι το πρώτο τέτοιο μήνυμα που λαμβάνουμε από υποστηρικτή της κυρίας Καριστιανού, και φαντάζομαι ότι δεν είναι και κάτι επίσημο, δεν είναι η πλειονότητα των υποστηρικτών της τέτοια. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι σαν τη δική σου, δεν έχουν τη δική σου προσέγγιση.
1: Χθες είχαμε αυτή την κουβέντα, η οποία με προβλημάτισε, όχι ότι ξεπροβληματίστηκα έκτοτε, απλώς είχε και κάποιος, ποιος την έδωσε την απάντηση, ο Δένδιας.
0: Ναι.
1: Θυμάσαι που έβαλες αυτό, το οποίο εγώ δεν ήμουν καθόλου ενήμερος, αν το ερώτημα, εάν όταν βάλαμε τους Patriot εκεί ήταν κατόπιν ατοική συνεννοήσεως ή εντολής, ή όχι, ο Δένδιας είπε ότι ήταν δική μας
0: απόφαση. Το καθάρισε.
1: Ναι, παρά τα αυτά. Όταν παίρνουμε εμείς μια απόφαση να βάλουμε πυράβλους οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται στις διατάξεις του ΝΑΤΟ, ενημερώνουμε. Ο Δένδιας όμως ξεκαθάρισε το εξής, ότι παιδιά αποφασίσαμε δεδομένης κατάστασης και επειδή μας ζητήθηκε να κάνουμε κάποια κίνηση κτλ., ότι αυτή θα κάνουμε εμείς.
0: Ναι.
1: Τώρα θα μπορούσαμε να πούμε αυτή θα κάναμε, αλλά επειδή δεν θέλουμε να διαταράξουμε τα ήρεμα νερά του Αιγαίου, να βρούμε μια άλλη κίνηση να κάνουμε για να βοηθήσουμε την κατάσταση που θέλανε οι Αμερικάνοι για το ΝΑΤΟ.
0: Λέγαμε, έχεις δίκιο. Λέμε ότι ήταν δική μας κίνηση. Η κριτική η οποία συνεχίζει να ασκείται είτε είναι ήταν το εκεί πρωτοβουλία, από ό,τι φαίνεται και δεν έχουμε λόγο να το αφιζητήσουμε. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας λέει ότι ήταν δική μας πρωτοβουλία. Δεν αφορά στο ΝΑΤΟ αυτή η πρωτοβουλία. Έγινε σε λάθος timing.
1: Η απόσυση.
0: Η κριτική.
1: Η επιστροφή στη βάση.
0: Για το λάθος timing.
1: Ακούω όμως το εξής. Επειδή το συζητήσαμε και εμείς, το άκουσα και από τον κύριο Συρίγο το επιχείρημα. Και με βρίσκει, εγώ δεν ξέρω από αυτά, αυτά είναι δουλειά των στρατιωτικών. Αλλά έλεγα, ρε παιδάκι μου, εμείς όταν τα παίρνουμε τα όπλα, κάπου τα βάζουμε για κάποιο λόγο. Λέμε, εδώ θα είναι η βάση τους. Δεν είναι ότι εδώ έχει χώρο να τους βάλουμε, ούτε επειδή εδώ έτυχε να είναι η βάση. Τα βάζεις σε ένα σημείο το οποίο είναι στρατηγικό, να το πω έτσι. Άρα το διδημότυχο δεν είναι. Το διδημότυχο μπήκανε για τη Βουλγαρία, προφανώς. Άρα από εκεί έπρεπε να φύγουν. Δεν υπήρχε λόγος να καθίσουν.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και η συζήτηση γίνεται περισσότερο για την Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Και επειδή είναι κοντά και η Κάσος, και επειδή είναι κοντά και αυτή η διαδρομή του καλωδίου που είναι να μπει και δεν μπαίνει, και όλα αυτά τα πράγματα. Σε κάθε περίπτωση έχει ενδιαφέρον ότι οι ειδήσεις από τα νέα από την Άγκυρα είναι ότι φαίνεται όλοι αυτοί που είχαν βγει και είχαν πάρει φόρα και λέγανε τώρα θα φτιάξουμε ένα νόμο για να τους φάμε, μπαμπέσικα, με ένα νόμο και ένα άρθρο. Φαίνεται ότι τους ψιθύρισαν από τα σκοτεινά υπόγεια της τουρκικής εξουσίας ότι παιδιά σιγά σιγά. Μην παθαίνετε ενθουσιασμό κι εσείς. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει στην ώρα του.
0: Ναι.
1: Έρχονται τέτοια ρεπορτάζ, θέλω να πω.
0: Κοντός ψαλμός, γιατί εντάξει, ή παίρνεις το ρεπορτάζ, είναι άλλο το ρεπορτάζ, άλλο η ανάλυση. Ακούω αυτό που λες. Οι αναλυτές έχουν βγει, είναι γιούργια στα ταμπούρια. Οι δικοί μας αδέ, οι αναλυτές, όπως και οι πολιτικοί, έχουν αρχίσει και μιλάνε για τα 12 ναυτικά μίλια. Ότι παιδιά, κάποια στιγμή έχει έρθει η ώρα. Ότι είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο που δεν έχουμε ακολουθήσει τη συνθήκη που λέει ότι κάθε χώρα έχει 12 ναυτικά μίλια. Έτσι.
1: Ότι μπορεί να τα επεκτείνει μέχρι εκεί.
0: Ναι. Αυτό που εμείς λέμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια, ότι είναι αναφέρεται το δικαίωμά μας και οποιαδήποτε στιγμή έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε, έχουν αρχίσει και σηκώνεται μία σκόνη που λέει να το κάνουμε.
1: Άντε, κάντε το.
0: Κάντε το. Και είναι τώρα η στιγμή να γίνει.
1: Ίσως αυτό όμως το διαβάζουν και το διαβάζουν σωστά. Και εμένα η άποψή μου είναι ότι κάποιος θα το κάνει.
0: Ναι.
1: Θα είναι ο Μητσοτάκης, θα είναι κάποιος επόμενος. Θα είναι ο Μητσοτάκης στην επόμενη φάση, δεν ξέρω πότε.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά ότι πλέον αυτό έχει οριμάσει, το διαβάζουν και στην Άγκυρα.
0: Ναι.
1: Και ενδεχομένως κάποιες από τις κινήσεις που κάνουν και αυτοί είναι για να προλάβουν κάτι τέτοιο.
0: Μπορεί, θα μπορούσε.
1: Πρόσεξα μια δήλωση του Μητσοτάκη σε κάποιο διεθνές μέσο, δεν θυμάμαι τώρα ποιο. Που τοποθετήθηκε ότι είναι απαράδεκτο να κλείνουν τα στενά του ορμούς.
0: Mm-hmm.
1: Και αυτό είναι και η θέση της Ευρώπης.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είπε ο Μητσοτάκης κάτι δικό μας ξεχωριστό. Όλη η Ευρώπη της προάλλης τοποθετήθηκε και είπε αυτό απευθυνόμενοι στους Ιρανούς, παρόλο ότι η Ευρώπη έχει απευθυνθεί στην Αμερικανική ηγεσία και έχει πει ότι δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά, αλλά όχι με τον τρόπο που το είπα εγώ, διότι δεν μιλάνε σε αυτή τη γλώσσα. Λέει λοιπόν ο Μητσοτάκης ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει να συμβαίνει ποτέ.
0: Ναι.
1: Το πώς συνδέω εγώ τώρα αυτό με τα 12 μίλια. Ένα από τα τεράστια προβλήματα που είχαμε πάντοτε με το ζήτημα των 12 μιλίων ήταν ότι σε δύο, νομίζω, αλλά παρακάτω θα συζητήσουμε σε λίγη ώρα, μία και τέταρτο, με τον κύριο Ακημίδη που τα ξέρει καλύτερα από μένα. Αλλά νομίζω ότι σε δύο σημεία κλείνει mm-hmm. η θάλασσα. Άμα πάμε 12 από το ένα νησί, 12 από το άλλο, κλείνει mm-hmm. η δίωδος. Και πάντοτε λέγαμε, αλλά στις συζητήσεις που γινόντουσαν, ότι φυσικά η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να κλείσει τους διεθνείς διάβλους και ότι αυτό φυσικά δεν το θέλαν οι Ρώσοι, οι οποίοι για αυτούς είναι ζωτικής σημασίας να μπορούν να βγαίνουν από την Μαύρη Θάλασσα και να κυκλοφορούν τα καράβια τους, αλλά και γενικώς η διεθνής ναυσιπλοεία, ούτε οι Αμερικάνοι ούτε κανείς άλλος, δεν ήταν μόνο οι Τούρκοι δηλαδή.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα, αν επιτέλους το Υπουργείο Εξωτερικών, το Υπουργείο Άμυνας, δεν ξέρω ποιος είναι υπεύθυνος, να κάνει το βήμα. Είναι έτοιμοι, γιατί τόσα χρόνια που το συζητούμε, ελπίζω ότι θα έχουν βρει ένα σχέδιο για το πώς μπορεί να γίνει και τα διαζευτικά σχέδια. Τότε ίσως ήρθε η ώρα να το κάνουμε.
0: Άστε.
1: Δηλαδή, αφού θέλουν να τα βάλουν τα ζητήματα η άλλη πλευρά, ας τα βάλουμε να δούμε πού πάμε.
0: Πηγαίνοντας, γιατί κάνοντας τώρα έτσι έναν πρόλογο και σε θέματα που θα συζητήσουμε στην εκπομπή, αλλά γενικότερα και από αυτά που θα σχολιάσουμε, θέλω να πω κάτι, επειδή κράτησε αυτό που μου είπες χθες και μου προκάλεσε εντύπωση. Η απάντηση που έδωσε ο κύριος Τζαβέλας του Αρείου Πάγου,
1: ο αντισαγγελέας,
0: είπες χθες, είπες γιατί σου εξήγησε άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα νομικά ή δικαστικός, κάτι τέτοιος είπες, και
1: συνταγματολόγος.
0: Λες, το θέμα ποιο ήταν, κάλεσαν στη Βουλή, στην Επιτροπή, τον κύριο Τζαβέλα. Ο ίδιος απάντησε ότι αυτό αντιβαίνει στην
1: αυτονομία της δικαιοσύνης.
0: Ναι, στην αυτοτέλεια των τριών εξουσιών.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Η απορία που μου γεννήθηκε έτσι, ασχολούμενος με τα κάθε, θα διαβάσω δύο πράγματα, γιατί έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Είναι ένα, ότι άρα ο κύριος Τζαβέλας κλήθηκε βάσει του κανονισμού της Βουλής. Σωστά.
1: Οκ. Okay.
0: Το ερώτημα είναι, έχουμε μέρος κανονισμών της Βουλής η οποία είναι αντισυνταγματική?
1: Δεν ξέρω τι λέει όμως ακριβώς. Δηλαδή,
0: όχι, ορίζεται,
1: εκεί είναι το θέμα.
0: Ότι μπορεί να κληθεί και μπορεί και ως δικαστικός λειτουργός και τα λοιπά, δύναται να κληθεί και τα λοιπά. Αυτό που με προβληματίζει δεν είναι για να πω ότι έχει κάποιος λάθος ή κάποιος δίκαιο ή άδικο. Με προβληματίζει ότι εάν δεχθεί κανείς τον ισχυρισμό του κυρίου Τζαβέλα, θα πρέπει να δεχθεί ότι μέρος του κανονισμού της Βουλής ή ένα άρθρο του είναι αντισυνταγματικό. Είναι πρόβλημα.
1: Είναι πολλαπλώς πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα.
1: Είναι διατυπωμένο. Έτσι. Ότι μπορεί να καλεί οποιονδήποτε και τους δικαστικούς και τους δικαστές και τους εισαγγελείς. Πάντως, πρόσεχε, η απάντηση που μου είπε ο άνθρωπος για τον οποίο μίλησα.
0: Μα είναι και η απάντηση που έδωσε ο κ. Τζαβέλας. Δεν είναι κάτι αυτό που σου υπόθηκε.
1: Ναι, μου είπε αυτό. Μου είπε ότι δεν έχουμε καταλήξει ότι δεν πρέπει να γίνεται. Δεν έχουμε καταλήξει όμως σε αυτό που ενίσχυσε τις δικές μου αμφιβολίες. Γιατί λέω, παιδιά, δεν μπορεί να είναι και οι τρεις ακριβώς ίδιες από τη στιγμή που η μία εκλέγεται απευθείας από το λαό.
0: Ναι.
1: Το θέμα της νομιμοποίησης. Και σε αυτό μου είπε ο αγαπητός Νίκος ότι όχι, είναι ίδιες.
0: Okay. Βάσει αυτού λοιπόν, αναρωτιέμαι αν τίθεται θέμα αντισυνταγματικότητας άρθρου του κανονισμού της Βουλής. Για μένα είναι μεγάλο θέμα αυτό.
1: Λογικά το λες.
0: Έτσι. Ως απορία το θέμα.
1: Γι' αυτό υπάρχει.
0: Από την άλλη πλευρά, αν δεν είναι έτσι, αν δεν τίθεται τέτοιο θέμα, θα πρέπει ο κύριος Τζαβέλας να υποστηρίξει τον ισχυρισμό του. Να, με κάποιο τρόπο να προσβάλλει τον κανονισμό της Βουλής. Αυτό είναι η δική μου σκέψη, δεν πηγάζει από κάποια πληροφόρηση που έχω. Λέω βάσει της λογικής ή της λογικής μου. Που λέει ότι εφόσον αρνούμε και επικαλούμε κάτι, θα πρέπει να προσβάλλω.
1: Η συνήθις, ναι. Κατάλαβα. Η συνήθις πρακτική είναι, λέω εγώ κάτι ως Βουλή.
0: Okay.
1: Έτσι λέω, να έρθει ο Τζαβέλας. Λέει ο Τζαβέλας, δεν μπορώ να έρθω γιατί είμαι αρχιδικαστής. Είμαι αντισαγγελέας και δεν πρέπει να έρθω. Ο άλλος που τον έχει καλέσει πρέπει κάτι να κάνει. Και εκεί είναι που χαλάει. Δηλαδή να πει.
0: Εντάξει.
1: Ναι. Όχι. Κάπως πρέπει να αμφισβητηθεί να πάει πέρα εδώ. Δεν το παλιά
0: προσαγωγή και τα λοιπά. Τώρα,
1: όχι, εκεί
0: τώρα
1: είναι.
0: Αυτά.
1: Αυτό το πιέζες.
0: Ναι.
1: Εκεί είναι που χαλάει τη σούπα η Κωνσταντοπούλου. Και λέει να προσαχθεί βιαίως. Εκεί βιαίως δεν γίνεται να προσαχθεί. Και λέγοντας αυτά, μα γι' αυτό λέω ότι η ζωή λέει συνεχώς η κυρία Κωνσταντοπούλου. Λέει συνεχώς μεγάλες κουβέντες γιατί αρέσουν σε ένα κοινό το οποίο ελπίζει να την ψηφίσει. Αλλά οι μεγάλες κουβέντες αποπροσανατολίζουν. Λέγοντας δηλαδή αυτό να προσαχθεί βιαίως, πετάει την μπάλα στην εξέδρα. Ενώ αν πεις ότι κάτσε να το λύσουμε το θέμα, διότι μπορεί να ξανασυμβεί. Τι δεν πάει καλά στη διατύπωση του κανονισμού της Βουλής που λες, του κανονισμού των επιτροπών, πώς πρέπει να τα χειριζόμαστε αυτά τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει βρε, θα φύγουμε.
0: Ναι, πάμε, γιατί έχει πει...
1: μας έχει προειδοποιήσει, έχει δίκιο. Πάμε.
2: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
9: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
7: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλία.

0: 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Καθυστερήσεις άνω των 30 λεπτών στην Αττική Οδό από Ανθούσα έως Κηφισίας μετά από σύγκρουση οχημάτων. Ανοιχτές όλες οι λωρίδες κυκλοφορίας. Σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη για ναρκωτικά όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν γίνει δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν με τη μεσολάβηση του Πακιστάν. Μήνυμα ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να δεχθεί εκβιασμό στα στενά του Ορμούζ, έστειλε ο Πρωθυπουργός, μιλώντας στους Financial Times. Περισσότερα στο real.gr. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Προβλέπει μεταξύ άλλων θεσμοθέτηση δημοτικών δημοψηφισμάτων και κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.
0: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
1: Αυξημένη στο Κηφισό από Λυκόβρηση έως Περιστέρη, στη Βασιλίση Σοφίας από Ευαγγελισμό προς Σύνταγμα και στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου.

Η Next is Now και η Dome Consulting, να σας ενημερώσω γιατί θα το έχετε ακούσει, είναι η πέμπτη χρονιά συνεχόμενη, τη Δευτέρα 25 Μαΐου 26. Βάλτε το στο ημερολόγιο σας, στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής, διοργανώνουν το συνέδριο, το πέμπτο είπαμε συνεχόμενο, με τίτλο «Δημογραφικό». Φέτος 2026, δημογραφικό 2026. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και θα παραχωρήσει συνέντευξη για το ζήτημα αυτό, το δημογραφικό, στον Νίκο Χατζηνικολάου. Θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της πολιτείας, των επιστημόνων, της κοινωνίας των πολιτών, να αναδειχθεί το δημογραφικό ζήτημα, να μπει στη θέση που είναι ένα θέμα μείζωνας εθνικής προτεραιότητας, να ενισχυθεί ο δημόσιος διάλογος. Περισσότερες πληροφορίες, συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου θα βρείτε στην ιστοσελίδα demografico.gr.

0: Λέει, έχει αρκετά μηνύματα και θα πάμε σε αυτά σε λίγο, αλλά έχει πολλά μηνύματα η συζήτηση μας, η προηγούμενη, με αφορμή την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Χαριστιανού. Έτσι, λέει, με βάση το σκεπτικό σας, ο καθένας μπορεί να κυβερνήσει μια χώρα, να λαμβάνει αποφάσεις για εκατομμύρια ανθρώπους. Προφανώς και όχι.
1: Αν το πει ο λαός.
0: Ναι, όχι, λέω, προφανώς και όχι, δεν είναι όλοι, δεν θεωρείς ότι είναι όπ καλό στην προσωπικότητα που θα κυβερνήσει τη χώρα. Είναι καλό όμως τη βάση που το έβαλες. Να εκφράζονται όλοι, να σηκωθούν να τον καναπέ όλοι. Έτσι, δηλαδή, από το να είναι κάποιος στον καναπέ, προτιμάς να τον σηκώσει κάποιος και να τον πάει να ψηφίσει, ό,τι και να είναι αυτός. Έτσι, ξεχωρίζω τη Χρυσή Αυγή, εγώ γενικότερα τους ακραίους.
1: Η Χρυσή Αυγή έπρεπε να έχει απαγορευτεί να μπορεί να κατεβάσει ψηφοδέλτιο.
0: Ναι.
1: Έγινε η βλακεία.
0: Ναι. Όλο το
1: κάποια στιγμή
0: όλο και το υπόλοιπο κομμάτι, τι πάει να πει, αν εκφράζεται από τον Καριστιανό, τον Τσίπρα, τον Σαμαρά, οτιδήποτε, από όποιον και αν εκφράζεται. Έτσι.
1: Ναι. Ωραία. Τώρα, εγώ επειδή κοίταγα εδώ τώρα και ξεπλάγιν, δεν σου κρύβω ότι το Brent είχε χαμηλώσει στα 103, 103, 104 εκεί περίπου, που είναι αρκετά

0: χαμηλότερα προφανώς από το χθεσινό. Και κοίταξα και έναν άλλο δείκτη που κοιτάζω, που είναι το περιθώριο των δηληστηρίων, που αυτό μας λέει καλύτερα πού βλέπουν τις τιμές και πού πηγαίνουν οι τιμές των δηληστηρίων. Γιατί εμείς από τα δηληστήρια κρινόμαστε. Και καμιά φορά το brand πάει έτσι, τα δηληστήρια πάνε αλλιώς και βγαίνει ένα μπέρδημα. Και αυτό που είναι το λεγόμενο spread, το 3-2-1 crack spread, έτσι λέγεται, και αυτό πάει προς τα κάτω. Δεν αντιλαμβάνομαι λοιπόν γιατί έχει πέσει αυτή η συζήτηση, ότι παιδιά θα ανέβει. Ανέβει και το είπαμε χθες, 3-4 λεπτά ανάλογα την περίπτωση. Αλλά ότι συνεχίζει να πηγαίνει πάνω, δεν το αντιλαμβάνομαι. Ή τουλάχιστον η δική μου ενημέρωση δεν κολλάει με αυτήν. Είναι ήδη τόσο ακριβό άλλωστε που κάνουμε τώρα τη συζήτηση. Αλλά όταν ένα πράγμα είναι ακριβό, το να γίνει ακριβότερο είναι πραγματικά δυσκολότερη συζήτηση.
1: Ναι. Αυτά. Πάμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Σπύρο Σταυρούλια, που είναι φοροτεχνικός, γνωστός φοροτεχνικός, για να μας βοηθήσει λίγο με την ιστορία. Έπαιζε και χθες ως πρωτοσέλιδο ότι έχει ξεκινήσει ένα σαφάρι ΑΔΕ ελέγχων στους ελεύθερους επαγγελματίες που αμφισβητούν το τεκμαρτό εισόδημα, τεκμήρια.
0: Ναι. Έτσι. Και εγώ νόμιζα ότι αφορά σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες. Μετά κατάλαβα ότι είναι για αυτούς που τα αμφισβήτησαν. Έλεγα πρέπει να είναι λίγοι, δεν θυμόμουν πόσοι. Να καλωσορίσουμε εδώ κύριο Σταυρούλια. Κύριε Σταυρούλια, τελικά πόσοι είναι αυτοί που τα έχουν αμφισβητήσει και τώρα λέει η ΑΔΕ θα τους ελέγξει, θα τους κάνει φιλοφτερό?
2: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης.
2: Είναι περίπου 700, είναι κάτι λιγότερο από 700-680.
0: Επί συνόλου, θυμάστε το νούμερο του συνόλου που κάνουν δήλωση ως ελεύθεροι επαγγελματίες?
2: Το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών είναι περίπου 650.000. Είναι πάρα πολύ μικρό το ποσοστό.
0: 650.000.
2: Ναι. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό που έχει επιλέξει να αμφισβητήσει τα τεκμήρια. Είναι πολύ λίγοι οι γενναίοι που πήκαραν την αμφισβήτηση και πήγαν σε έλεγχο. Και κυρίως αυτές οι υποθέσεις, όταν ο άλλος επιλέγει να πάει σε έλεγχο, συνήθως έχει σοβαρό λόγο και σοβαρή βάση που το τικάρει. Οπότε στις πιο πολλές από αυτές τις περιπτώσεις, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα υπάρχει κανένα ιδιαίτερο αποτέλεσμα στο φορολογικό έλεγχο.
1: Ναι, ισχύει όμως και το άλλο, κύριε Σταυρούλια, και το ξέρετε, είναι και το ουμπλέξεις, κάτι θα σου βρουν. Δηλαδή θεωρώ, αν θέλετε, και είναι και η λογική, η λογική του κράτους που λέει ότι άμα θες, αμφισβήτησε το. Άμα θες, έλα. Δηλαδή,
0: καταλάβεις και το καταλήφος
1: τώρα. Ουμπλέξεις, ναι.
2: Έτσι είναι, αλλά κοιτάξτε τα κριτήρια και ο τρόπος με τον οποίο βγαίνουν οι ελέγχοι πέρα από αυτούς τους 700, οι οποίοι από μόνοι τους έχουν ζητήσει να ελέγχουν για τα εισοδήματά τους. Πλέον η ΑΔΕ έχει πολύ σοβαρά κριτήρια και εντοπίζει πολύ εύκολα την φοροδιαφυγή. Δηλαδή, έχει διαπιστωθεί ότι πέρα από αυτούς που αμφισβήτησαν το τεκμαρτό τρόπο, περισσότεροι από τους μισούς έχουν πραγματικά εισοδήματα κάτω από το τεκμαρτό. Έχουν επιλέξει να φορολογηθούν με το τεκμαρτό. Τι εννοώ? Υπάρχουν δηλαδή περισσότεροι από τους μισούς ελεύθερους επαγγελματίες δηλώνουν εισόδημα περίπου 1.000 ευρώ, ας πούμε, τυχαία ένα παράδειγμα 1.000 ευρώ. Ο αλγόριθμος λέει ότι θα πρέπει να δηλώσεις 15.000 ευρώ. Και τι πάνε και λένε? Επιλέγω λοιπόν να φορολογηθώ για τα 15 για να ξεμπερδεύουμε, να μην ελεγχτώ. Αυτό τι σημαίνει? Ότι από μόνος του ελεύθερος επαγγελματίας αποδέχεται και παραδέχεται ότι εμένα τα εισοδήματά μου τα καθαρά ήταν 15.000 ευρώ και όχι 1.000 ευρώ. Του δείχνω στη δήλωσή μου. Αυτό δεν έχει καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν αφαιρεί από τις ελεγκτικές αρχές το δικαίωμα του ελέγχου.
1: Προφανώς.
2: Δεν σημαίνει ότι αν αποδεκτώ το τεκμαρτό δεν θα ελεγχτώ.
1: Σωστό.
2: Και εδώ υπάρχει ένα ανοιχτό ζήτημα. Μπορεί να βγει εντολή ελέγχου σε τέτοιες περιπτώσεις, η οποία τι θα λέει? Εσύ έχεις δηλώσει 1.000 ευρώ και αποδέχτηκες τα 15.000. Και εντάξει, με το εισόδημα τα βρήκαμε, ήρθες και φορολογήθηκες τα υπόλοιπα 14. Εκείνο εκεί το ΦΠΑ, τι θα κάνουμε όμως? Γιατί από μόνος έχεις αποδεχτεί.
0: Έλατε, που είναι και βαρύ έγκλημα εδώ μεταξύ. Θα σε κυνηγάει μέχρι και η Κοβέση, θα σε κυνηγάει.
2: Σωστά. Οπότε, θα πάμε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ναι, θα το ανοίξουμε. Οπότε, έχουμε πολλές περιπτώσεις που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα και βγαίνουν σε έλεγχο χωρίς να έχουν επιλέξει φυσικά. Και ακόμα περισσότερες περιπτώσεις που δηλώνουν κάποια εισοδήματα, αλλά οι δαπάνες που κάνουν είναι πολύ πολύ υψηλές. Δηλαδή βλέπουμε περιπτώσεις όπου έχουν δηλώσει 15.000 εισόδημα, αλλά φαίνεται ότι έχουν δαπανίσει με ηλεκτρονικά μέσα συναλλαγής, μέσα στο τραπέζι, 50-60.000 ευρώ. Αυτό αμέσως βαράει καμπανάκι και αυτές οι υποθέσεις βγαίνουν σε έλεγχο. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υπάρχει κάτι μεμπτό. Μπορεί κάποιος να έχει πουλήσει πριν από 3 χρόνια ένα σπίτι 200.000 ευρώ και να έχει εισόδημα να χαλάσει. Αλλά είναι ένα πρώτο δείγμα ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλα αυτά χτυπάνε. Υπάρχει πλέον η πληροφορία, έχουν πρόσβαση σε όλες τις πηγές των εισοδημάτων μας, αλλά και τη διακίνηση των χρημάτων μας, οι ελεγκτικές αρχές, οπότε μπορούν να κάνουν διασταυρώσεις και να βγουν οι φορολογικοί έλεγχοι.
1: Πάντως, να ρωτήσω κάτι, κύριε Σταυρολίδη. Θεωρείτε, επειδή είναι η καθημερινότητα σε αυτή, θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να μπορεί να ελέγχεται η φοροδιαφυγή σε τέτοιο βαθμό που να μην χρειάζεται αυτή η φορολόγηση με τεκμήρια?
2: Νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις πλέον να μπορούμε να στοχεύουμε και να ελέγχουμε το κάθε αφημί ανάλογα με το φορολογικό του προφίλ. Οι ελεγκτικές αρχές προχωρούν προς αυτήν την κατεύθυνση και αγραφούν το φορολογικό προφίλ του καθενός από εμάς. Και νομίζω ότι το επόμενο διάστημα, τα επόμενα χρόνια, θα καταργηθούν αυτοί οι τεκμαστοί τρόποι υπολογισμού και θα πηγαίνουμε στο πραγματικό υπολογισμό του εισοδήματός μας. Εξάλλου, ξέρετε, αυτές οι υποθέσεις είναι υποθέσεις, πάνω απ' όλα, να τονίσω ότι κανένας δεν έχει δικαίωμα στην φοροδιαφυγή, είτε αυτή είναι μικρή είτε είναι μεγάλη. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις είναι μικρές υποθέσεις. Μιλάμε για ατομικές επιχειρησούλες με πολύ μικρούς τύρους, οι οποίοι ναι, σε πολλές περιπτώσεις αποκρύπτουν εισοδήματα. Αλλά υπάρχουν το μεγάλο πρόβλημα, είναι τα μεγάλα κυκλώματα με τους εκφυρανθρώπους, με τα καρουζέλ. Διάβαζα τώρα χθες ένα πρόσφατο δημοσίευμα, και αρχή για το ξέπλυμα, το πρώτο δίμηνο του 2026 έχει εξηχνιάσει περισσότερες υποθέσεις από όσες είχε εξηχνιάσει το 2025 ολόκληρο. Εκεί είναι τα πολλά λεφτά, εκεί χάνονται πολλά λεφτά από το κράτος και ξέρετε τι γίνεται. Τον ελεύθερο επαγγελματία, έναν ηλεκτρολόγο, έναν υδραυλικό, αν τον τσιμπήσει η ΑΔΕ και του βγάλει ένα πρόστιμο ή μια φοροδιαφύγη τάξη των 5 στα 10.000 ευρώ, αυτός θα τα πληρώσει και θα συνεχίσει να πορεύεται. Mm-hmm. Αυτά τα μεγάλα κυκλώματα που εξηχνιάζονται, ακούμε συνέχεια για πολλά εκατομμύρια φοροδιαφυγής, εξεπλήματος μαύρου χρήματος, τα οποία δεν θα τα εισπράξει ποτέ το δημόσιο. Mm-hmm. Αυτά τα κυκλώματα είναι έτσι στημένα που στο τέλος το βάρος πέφτει σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν περιουσία, δεν έχουν τίποτα επάνω τους, άρα τα χρήματα αυτά είναι και χαμένα. Σύντομα ότι δημιουργείται και τεράστιος αθέμητος πανταγωνισμός, γιατί καταλαβαίνετε πως όταν στείνονται εταιρείες οι οποίες δεν πληρώνουν φόρο και ΦΠΑ, μπορούν και πουλούν τις υπηρεσίες τους ή τα εμπορεύματά τους σε πολύ πιο ευνοϊκές τιμές από αυτές που θα πουλούσε ένας νοικοκύρης που πληρώνει το ΦΠΑ και το φόρο του. Οπότε πέρα από τα έσοδα που χάνει το κράτος, υπάρχει και τεράστιος αθέμητος πανταγωνισμός.
0: Κύριε Σταυρούλια, έχω δύο πρακτικές ερωτήσεις. Η μία είναι, εσείς οι λογιστές, οι φοροτεχνικοί, στους πελάτες σας δεν τους λέτε ότι, κοίτα να δεις, καλύτερα να κάνουμε μια ειλικρινή δήλωση και να έχει και το κεφάλι σου ήσυχο, γιατί αν όντως είναι τα πράγματα όπως τα περιγράφουν και όλοι οι μικρομεσαίοι και οι εκπρόσωποι των επαγγελματιών, ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα για αυτούς τα οικονομικά, τότε θα τους, τι να έχουν, έχουν ένα εισόδημα που είναι περίπου ένα εισόδημα ενός μισθωτού, καλύτερο, χειρότερο, κάπου εκεί. Άρα γιατί να μην τους πείτε κι εσείς, και φαντάζομαι ότι τους το λέτε, ότι κοίτα να δεις, καλύτερα να την κάνεις τη δήλωσή σου έτσι και μετά πάμε και για τα τεκμήρια να εναντιωθούμε, εάν σου βγαίνει μια διαφορά που είναι 3.000, 4.000 και λες γιατί να πληρώσω κερατιάτικα.
2: Σωστά. Πάνω απ' όλα, στο δικό μας γραφείο είναι πολύ ελάχιστο, μπορεί να είναι μια-δυο περιπτώσεις που έχουν αμφισβητήσει τα τεκμήρια. Οι υπόλοιποι έχουν αποδεχτεί τον τεκμαρτό τρόπο υπολογισμού. Αλλά ξέρετε, δεν θεωρώ ότι υπάρχει συνάδελφος λογιστής ο οποίος πλέον το 2026 λέει «Σοπα μωρέ, δήλωσε ότι είναι εκεί πέρα και δεν τρέχει τίποτα». Όλοι προσπαθούμε και τους εξηγούμε και τι προβλέπεται από την νομοθεσία και τι είναι ορθό και τι είναι πρέπει να κάνουν. Αλλά ξέρετε, και έξω είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Μικρές επιχειρησούλες που από το πρωί μέχρι το βράδυ, ατομικές επιχειρήσεις, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, οι οποίοι παλεύουν από το πρωί μέχρι το βράδυ για το μεροκάματο, ο ΦΠΑ και ο φόρος που στο τέλος της ημέρας φαντάζει μικρός, γιατί λες, εντάξει ρε παιδί μου, είναι και 1.500 ευρώ φόρος, 2.000 φόρος. Είναι για αυτούς πολύ μεγάλο εισόδημα και απαραίτητο για να πάρουν ψωμί στις οικογένειές τους. Μπορεί αυτό να σημαίνει ότι δικαιολογώ την οποιαδήποτε.
1: Ναι. Είναι, καταλαβαίνουμε πώς το λέτε. Απ' την άλλη πλευρά είναι και κάτι άλλο το οποίο είναι παράλογο, κύριε Σταυρούλη, και εσείς το ξέρετε επίσης καλύτερα. Είναι η προκαταβολή φόρου.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο.
1: Δηλαδή...
2: Έχετε απόλυτο δίκιο. Και θα σας πω όμως πώς σκέφτεται το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί έχουμε κάνει πάρα πολλές συζητήσεις.
1: Ναι.
2: Να σου πω ότι περιμένουμε στη Διεθνή Κρίση Θεσσαλονίκη να ακούσουμε.
0: Όχι, τώρα υποτίθεται ότι θα κάνουν κάποια κίνηση. Έλεος.
2: Περιμένουμε θετικά νέα για την προκαταβολή, αλλά προσέξτε τι λένε. Επί της ουσίας, ο φόρος, αν υποθέσουμε ότι το Γενάρη ή το Φλεβάρι, εγώ βγάλω κέρδος 10.000 ευρώ. Τον φόρο θα ξεκινήσω να το πληρώνω, αν υποθέσουμε ότι φέτος το 26 Γενάρη Φλεβάρι έβγαλα 10.000, το φόρο θα το πληρώσω το 2027, τον Ιούλιο. Δηλαδή, 1,5 χρόνο μετά θα πληρώσω το φόρο. Άρα λένε, όχι μόνο προκαταβολή δεν είναι αυτό, και το φόρο που θα πληρώσω 18 μήνες μετά.
1: Ναι.
2: Υπάρχει και μια τέτοια δυσαναλογία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι η προκαταβολή φόρου.
1: Ναι, αλλά ξέρετε, είναι, καταλαβαίνω
0: από 100% είναι το μεγάλο θέμα.
1: Αλλά έβλεπα.
0: Εκεί είναι το ζήτημα. Αυτό λες.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και τα δεδομένα που λαμβάνει. Γίνοντας προκαταβολή.
0: Αν δηλαδή, μια χρονιά δηλαδή πάει καλά
1: είναι,
0: και μετά.
1: Να σου πω, μιλάω για επαγγέλματα. Να, μιλούσα με συνάδελφο τη συζυγού, η ηθοποιό, ο οποίος τη μία χρονιά έχει δουλειά, την άλλη χρονιά δεν έχει δουλειά. Έχει εταιρεία την οποία φορολογείται. Και εγώ φέτος παίζω κάπου. Του χρόνου δεν παίζω κάπου.
2: Υπάρχει μια διαδικασία η οποία εμείς τουλάχιστον δεν την έχουμε ενεργοποιήσει ποτέ και είναι και αρκετά δύσκολη να ενεργοποιηθεί και να βγάλει αποτέλεσμα. Που λέει, εάν μια χρονιά έχεις πολύ υψηλά έσοδα, τα οποία δεν συνάδουν με τη δραστηριότητά σου, τότε έλα να το ελέγξουμε και να μην πληρώσεις προκαταβολή για την επόμενη χρήση, αφού την επόμενη χρήση δεν προσδοκάς τα ίδια κέρδη.
0: Να γίνει μια εξομάλυνση δηλαδή. Έτσι.
2: Ναι, η οποία δεν. Το πιο χρήσιμο, νομίζω το πιο σωστό σε αυτή την κατεύθυνση, επειδή η προκαταβολή στερεί τεράστια ρευστότητα από την ελληνική θα ήταν να πάμε στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και να ανακοινωθεί ένα πρόγραμμα τετραετίας-πενταετίας, το οποίο να λέει το 2027 θα μειωθεί η προκαταβολή και θα πάει στο 65%, το 2028 το 50% και να υπάρχει ένα πρόγραμμα εξομάλυνσης. Γιατί και ο κρατικός προϋπολογισμός αυτά τα χρήματα τα έχει προϋπολογίσει και δεν μπορεί να κοπούν αυτή τη
1: μεταχείριση.
2: Αλλά μπορούσε να υπάρχει ένα πρόγραμμα το οποίο σιγά σιγά θα μειώνει, θα αφήνει το ποσοστό της προκαταβολής και μακάρα καταφέρουμε να το κάνουμε και μηδέν. Αλλά θα πρέπει να υπάρξει ένας προγραμματισμός σιγά σιγά να αρχίσει ο κρατικός προϋπολογισμός να απαγκιστρώνεται από την προκαταβολή του φόρου.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο, γιατί το σημαντικότερο από αυτά που είπατε νομίζω ότι είναι ότι στερεί από τις επιχειρήσεις με μεγάλη ρευστότητα. Έτσι, ναι, στερεί από την αγορά γενικότερα, από την αγορά ρευστότητα.
0: Το εξήγησε ωραία ο κ. Σταυρούλιας όμως, ότι σου βγαίνει τώρα αλλά αρχίζει να πληρώνεις πολύ αργότερα, που και αυτό είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσει η διοίκηση, δεν είναι ένα πρόβλημα του φορολογούμενου.
2: Σωστά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ κ. Σταυρούλια.
0: Την άλλη ερώτηση σα την κάνω την άλλη φορά που θα βρεθούμε.
1: Δεν ξέρω αν προλαβαίνετε.
0: Όχι, δεν προλαβαίνουμε τώρα.
1: Okay. Έγινε.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα επιχείρηση μαμούθ της αστυνομίας στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνηστάσια σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Οι συλλήψεις και τα ευρήματα. Στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας λόγω ακρίβειας και οικονομικής στενότητας σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Πρωταθλητές αναδεικνύονται τρόφιμα και απορρυπαντικά, αναλυτικό ρεπορτάζ. Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου, ό,τι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Η μεγάλη δικαστική διαμάχη, το σκεπτικό του δικαστηρίου και το νομικό προηγούμενο.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
8: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
9: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
8: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
9: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
10: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
11: Hertz Leasing.
10: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
11: Hertz Leasing.
10: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
11: Hertz Leasing.
10: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
12: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
16: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
17: 10 χρόνια Athens Street Food.

0: sport.gr.
1: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
2: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
1: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
0: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: άμα δεν προλαβαίνουμε, πάτα τώρα, Κατερίνα. Μπα, τι αργείς, όχι, περίμενε. Όχι, περίμενε. Όχι, περίμενε. Παναγιώτης Βολάνιος είναι εδώ. Θα μας πει τα νέα για την κίνηση. Τράβηξε το βαθμό τον τάραχο, Παναγιώτη, ερχόμενος από την Κιοδό. Έπεσα πάνω στο τροχείο που είχε γίνει μετά το κόμμα της Κηφισίας και γίνονταν χαμός.
1: Σωστά, δύο ήταν συγκεκριμένα. Θα τα πούμε και συνέχεια. Αρχίσουμε τώρα από την αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού. Από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο και από Περιστέρι μέχρι Εγάλεο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών στον Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εξόδου στο ύψος του Καραμαγκά. Στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί ποτηλιάρισμα στη Σαρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια σε σταδίο Πατησίων. Με τεμπονδύο διεξάγεται η κυκλοφορία στις δύο κατευθύνσεις Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια σημειώνεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στην Αγία Παρασκευή. Πυκνή ροή στην άνοδο της λεωφόρου Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Δυσκολίες σημειώνονται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Γλυφάδας. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, ανατμήματα από Φάληρο μέχρι Μοσχάτο, στο ύψος του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Αυξημένη κυκλοφορία στις Αλυπέδου, Κόρνος και Γούναρη προς το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε τώρα στην Αττική Οδό. Δύσκολη μέρα με δύο περιπτώσεις συγκρούσεων να έχουν σημειωθεί νωρίτερα στο ρεύμα προς Ελευσίνα και οι δύο. Η μία εκ των δύο ήταν καραμπόλα τριών γιοταχή και μίας μοτοσυκλέτας στο ύψος της Κηφισίας. Γι' αυτό και αυτή την ώρα σημειώνονται καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Ανθούσας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας.
0: Δεν άφησε κανέναν δρόμο απ' έξω, Παναγιώτη.
1: Ήμουν ακατοπιστικός.
0: Απολύτω. Πάντα είσαι ακατοπιστικός, αλλά δεν άφησε κανέναν δρόμο.
2: Τέλεια, τάκα.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη Βολάνη. Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Να είσαι καλά.
2: Φοβερή ατάκα Βολάνη.
0: Ναι.
2: Ήμουν κατατοπιστικός.
0: Λοιπόν, και εμείς τι κάνουμε τώρα, παραδίδουμε συντάξεις στο δελτίο ειδήσεων.
2: Ψυχρός killer.
0: Και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα εκπομπής. Φύγαμε.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
2: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZI του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
7: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τα ημερολόγια του Φρεντερίκ Σοπέν. Μια μαγική μουσικοθεατρική παράσταση.
9: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Και ανυπόστατο κατηγορητήριο. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο λειτουργίας δήμων και περιφερειών. Προβλέπει μεταξύ άλλων θεσμοθέτηση δημοτικών δημοψηφισμάτων και κατάργηση του δεύτερου γύρου των αυτοδιοικητικών εκλογών.
7: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
8: Γιατρέ μου.
9: Πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό.
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
11: Το Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
12: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση και τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη του αυριανού ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσέ για το Final Four της Ευρωλίγκας. Έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να πετύχει η ομάδα κάτι σημαντικό, πρόσθεσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο philatros.gr.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Άστατο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής, εδώ είμαστε, Real FM 97,8. Κρατάω μια υποσημείωση, κρατάω ένα μήνυμα, αυτό που λέμε καβάντζα, γιατί έχει ενδιαφέρον, μιλάει για το δημογραφικό και όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Παρεμπιπτόντως, ήθελα να αναφερθώ σε κάποια στοιχεία που εμείς είναι το. Έκανες και νωρίτερα την αναφορά στο συνέδριο που επίκειται για το δημογραφικό 2026. Έβλεπα κάποια συγκριτικά στοιχεία σήμερα. Το πώς αντιμετωπίζουν με έρευνα του Γιάννη του Χατζησαλάτα, με το πώς αντιμετωπίζουν φορολογικά τις οικογένειες με δύο παιδιά, πώς αντιμετωπίζουν οι οικογένειες με δύο παιδιά στην Ευρώπη, στο σύνολο της Ευρώπης και πώς στην Ελλάδα. Και τίνω να συμπεράνω ότι σε σύγκριση με άλλες μορφές φορολογουμένων, όπως για παράδειγμα τους εργένιδες, λειτουργεί και λίγο τιμωρητικά το πράγμα. Δηλαδή, οικογένειες με δύο παιδιά φορολογούνται σχεδόν τιμωρητικά αν δεις τι γίνεται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Μια και μιλάμε για το δημογραφικό. Έτσι.
1: Δεν σας άκουσα σε αυτή τη φάση. Σας άκουσα πιο νωρίς το πρωί.
0: Είναι πολύ ωραία στοιχεία, δηλαδή.
1: Θα τα κοιτάξω βεβαίως. Αλλά αυτό που λες έρχεται από πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Είναι ένα πρόβλημα του κράτους και το οποίο δεν το έλυσε ούτε ο Μητσοτάκης. Και έπρεπε να το λύσει. Γιατί λέω ούτε ο Μητσοτάκης? Γιατί ο Μητσοτάκης, αφού έβλεπε ότι τα δημοσιονομικά αντέχουν, έπρεπε να κάνει μια επιλογή, να πει πού θα πάω να βάλω το βάρος.
0: Mm-hmm.
1: Και το βάρος πρέπει να το βάλεις εκεί που έβαλαν οι άνθρωποι βαθιά το χέρι στην τσέπη για να στηρίξουν τη χώρα στις δύσκολες στιγμές που πέρασε.
0: Mm-hmm.
1: Αυτούς πρέπει να τους ανταμείψεις. Έκανε μια μικρή κίνηση, μην λέμε ότι δεν έκανε τίποτα τώρα, αλλά πρέπει να, οι κινήσεις πλέον πρέπει να είναι πολύ μεγάλες. Και το πρόβλημά μας είναι το δεύτερο παιδί, mm-hmm, δεν είναι το τρίτο.
0: Mm-hmm.
1: Έχουμε πολιτική για το τρίτο. Κάποτε ούτε το τρίτο δεν το λογίζαμε. Λέγαμε κάνει τέσσερα να δούμε αν θα σε βοηθήσουμε.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα το θέμα μας είναι το δεύτερο.
0: Ναι, ναι. Yeah. Λοιπόν, έχει πάρα πολλά σχόλια σε σχέση με τη φορολογία, με αυτό που συζητούσαμε πριν με τον κύριο Σταυρούλια. Λέει εδώ ο φίλος, στη Γερμανία έχει 100% προκαταβολή φόρου, αλλά πανεύκολη σχεδόν αυτόματη διαδικασία μείωσης ή ακύρωσης μόλις φανεί, π.χ. από τον ΦΠΑ, ότι έχεις μειωμένα έσοδα. Λέει ότι είναι σχεδόν αυτοματοποιημένη η διαδικασία. Έτσι.
1: Αυτό που μας,
0: που μας είπε ο κύριος Σταυρούλιας,
1: ναι. Εδώ είναι μονόχνοτο το σύστημα.
0: Mm-hmm.
1: Σου λέει αυτό είναι φίλε, πλήρωσε το, τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Εκεί, και, γιατί καμιά φορά μου λένε, γιατί λέω εγώ παιδιά, χωρίς καμία προκαταβολή δεν γίνεται. Και μαζί το έχουμε συζητήσει. Mm-hmm. Κάποια προκαταβολή θα υπάρχει, γιατί υπάρχει παντού. Αλλά πρέπει να είναι ευέλικτο το σύστημα.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να είναι. Αυτό είναι, θα το πληρώσεις, βρε ξιονίσει.
0: Πάντως να πω και κάτι άλλο. Νομίζω ότι ένας φόρος δεν πρέπει να κρίνεται, τώρα το σκέφτομαι, όσο διαβάζω τα μηνύματα, δεν πρέπει να κρίνεται ως αυτοτελής και μόνος. Πρέπει να κρίνεται στο σύνολο της φορολογίας που έχει ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο εργαζόμενος, γενικότερα ο επαγγελματίας, το σύνολο αυτών που έχει να αντιμετωπίσει. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω ότι όταν μιλάς για προκαταβολή φόρου, δεν πρέπει να το κρίνεις, γιατί υπάρχει προκαταβολή φόρου και σε άλλες χώρες. Την προηγούμενη φορά θυμάμαι που το έχουμε ξανασυζητήσει.
1: Σχεδόν σε όλες.
0: Μας έλεγαν για την Ελβετία, μας έλεγαν για τη Γερμανία και χίλια δύο πράγματα. Όμως το λαμβάνεις υπόψη σου στο σύνολο της φορολόγησης, για παράδειγμα του ελεύθερου επαγγελματία, που δεν είναι μόνο ελεύθερος επαγγελματίας, είναι πολίτης, είναι καταναλωτής,
1: είναι χίλια δύο πράγματα.
0: Αυτό θέλω να πω, ότι είναι στο σύνολο της φορολογίας. Δηλαδή έχει τεράστια διαφορά εάν έχω πολύ χαμηλούς έμεσους φόρους, έχω πολύ χαμηλότερη φορολογία σε άλλα πράγματα και π.χ. η Γερμανία και μου ζητείτε να δώσω προκαταβολή φόρου. Διαφορετική θα ήταν η αντιμετώπιση, νομίζω.
1: Ωραία. Και πρόσεχε τώρα με τους μισθωτούς, οι οποίοι πληρώνουν κάθε μήνα προκαταβολή φόρου.
0: Σωστό.
1: Έτσι.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή είναι ένα σύστημα το οποίο ξεκινάει, αυτό δεν μου αρέσει εμένα,
0: mm-hmm,
1: ξεκινάει λέγοντας ότι ο πολίτης θα με κλέψει. Παιδιά, κάποτε πρέπει να πούμε, δεν λέω ότι δεν υπήρχαν τέτοιες καταστάσεις, αλλά τώρα αφού πηγαίνουμε καλύτερα, πρέπει το κράτος να το ξαναδεί το θέμα.
0: Ο Καραμαλής το είχε πρωτοκάνει, ο Κώστας Καραμαλής.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Που έλεγε, ποιο ήταν αυτό, έλα, που έκανες. Αχ, πώς λεγόταν, πώς θα να θυμηθώ. Που εξ υπαρχής σε θεωρούσε κλέφτη και πρέπει να αποδείξω δεν είσαι.
1: Ναι.
0: Περαίωση. Η περαίωση ήταν.
1: Δεν θυμάμαι αν αυτό γινόταν, η αυτοπεραίωση που.
0: Η περαίωση νομίζω, έτσι γινόταν. Δεν είμαι σίγουρος.
1: Τώρα μην πούμε καμιά κουτουράδα.
0: Όχι.
1: Είναι... Όσοι το θυμούνται, παρακαλώ να βοηθήσουν.
0: Ξεκίνησε νομίζω επί Κώστα Καραμαλή που ξεκινούσε, άρχισε να σε θεωρούσε, έλεγε καλημέρα, είσαι κλέφτης, αλλά μου αποδείξω ότι δεν είσαι κλέφτης.
1: Ναι, βασικά έτσι δούλευε το ελληνικό κράτος, ναι. Έτσι δούλευε. Mm-hmm, mm-hmm. Λοιπόν, ο κλέψας του κλέψαντος. Εγώ θέλω να σου πω όμως τώρα, μιας που μιλάμε για όλα αυτά τα κόλπα, γιατί πλέον είμαστε σε ψηφιακή εποχή. Πρέπει να το παίρνουμε έτσι, και οι έφηβοι που λέμε να τους προστατεύσουμε, οκ. Okay, και έχουν όμως δυνατότητες έκδοσης, επικοινωνίας, εξερευνήσεις που δεν πρέπει να κοπούν. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει αυτό το TOZI. Που είναι μια δωρεάν εφαρμογή. Είναι ένας ψηφιακός σύμμαχος για τους εφήβους. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace, τη γραμμή υποστήριξη Ελίζα στο 10454, η Vodafone βάζει μαζί την ενημέρωση, την έμπνευση, τη βοήθεια, την έκφραση. Θα τα βρείτε όλα σε App Store και Play Store προφανώς, και περισσότερες πληροφορίες στο Vodafone GR.
0: Ναι. Μάλιστα, εδώ για κάτσε να δούμε τώρα, μια και μιλάμε για φοροδιαφυγή. Λέει η Ειρήνη, πρόσφατα έκανα σέρβις στον ηλιακό. Με τεχνίτη που ήρθε μέσω γνωστής πλατφόρμας υπηρεσιών. Συνολικά έδωσα 200 ευρώ γιατί άλλαξα διάφορα εξαρτήματα στον ηλιακό. Η απόδειξη που πήρα ήταν 48 ευρώ για το τυπικό σέρβις. Τα υπόλοιπα ήταν μαύρα, και αυτό γιατί το κόστος με τον ΦΠΑ θα ανέβαινε πάρα πολύ. Οπότε και προτίμησα φυσικά να δώσω τα υπόλοιπα, το υπόλοιπο ποσό χωρίς απόδειξη. Αν όμως υπήρχε, λέει, η έκπτωση την εφορία, όπως παλιά, τα γνωστά που λέμε, που βάζαμε τις αποδείξεις από γιατρούς, υπηρεσίες, ειδικές κτλ. Και μειωνόταν ο φόρος, φυσικά και θα ζητούσα απόδειξη για όλο το ποσό. Εγώ νομίζω, λέει, πως τρόποι υπάρχουν να ελέγξεις φοροδιαφυγή. Προφανώς δεν υπάρχει η βούληση να το κάνουν. Ίσως να υπάρχει η βούληση, αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό που τους κολλάει και συνεχίζει να υπάρχει διακατάσταση. Δεν είναι καινούργια κατάσταση αυτή, με δεκαετίες ολόκληρες, έτσι, αυτό περιγράφεις.

0: Ο κύριος Παναγιώτης Ιακημίδης είναι ομότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, είναι πρώην πρέσβευτής και μας βοηθά συχνά να δούμε, να καταλάβουμε καλύτερα το τι συμβαίνει γύρω μας, ιδιαίτερα στα διεθνή ζητήματα και στα ελληνοτουρκικά. Κύριε Ιακημίδη, γεια σας.
1: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ιακημίδη.
2: Καλό μεσημέρι, να είστε καλά.
1: Καλά. Πάμε ξεκινά.
0: Τι λέγαμε ότι θα το ρωτήσουμε πρώτα τον κύριο Ιακημίδη. Α,
1: και τα ελληνοτουρκικά.
0: Για τα ελληνοτουρκικά.
1: Από πού θες να ξεκινήσεις, από την απάντηση Δένδια. Θες να πας στο υπόλοιπο κομμάτι.
0: Ναι, όχι, αυτό.
1: Με τους πυραυλούς, την απάντηση Δένδια.
0: Ναι, την απάντηση Δένδια. Ο Δένδιας, εγώ δεν την έχω δει όλη τη συζήτηση, θέλω να τη δω, αλλά στον τύπο εμφανίστηκε ότι ο Δένδιας διαφωνεί με την πολιτική των ήρεμων νερών, διότι διατύπωσε τη σκέψη του λέγοντας ότι εγώ δεν είμαι οπαδός, τα λέω καλά, μάνα,
1: ναι.
0: Των ήρεμων νερών. Ποιος είναι ο παδός και ποιος δεν είναι, εγώ δεν καταλαβαίνω, μα την αλήθεια, διότι και στο Δένδια, ας πούμε, θα έκανα εγώ το σχόλιο, αλλά θέλουμε τη δική σας γνώμη, ότι αν ήταν πρωθυπουργός, μάλλον θα ήταν υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών.
2: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι απλός πολίτης αυτής της χώρας να ήταν, θα ήταν μάλλον υπέρ των ήρεμων νερών, διότι προφανώς κανένας δεν θα ήθελε τη συγκρουσιακή κατάσταση. Διότι τα ήρεμα νερά από το 23 και μετά, δηλαδή μετά τη διακήρυξη των Αθηνών και τα λοιπά, δεν επέλυσαν τα προβλήματα και αυτό είναι ένα θέμα, αλλά πάντως διασφάλισαν μια σχετική ηρεμία. Και ξέρετε, εγώ ο οποίος κατάγομαι, γεννήθηκα και έζησα και επισκέπτομαι συχνά την ιδιαίτερη πατρίδα μου τη Λέσβο, που απέχει, ξέρετε, ελάχιστα μίλια από τις τουρκικές ακτές, το εκτιμώ πολύ το γεγονός ότι υπάρχουν τα ήρεμα νερά και ότι οι Τούρκοι επισκέπτονται κάθε καλοκαίρι, κατακλείζουν το νησί και αφήνουν τον οβολό τους στην φτωχή αυτή περιοχή της Ελλάδας. Αλλά το κυριότερο, αποφύγαμε παραβάσεις και παραβιάσεις οι οποίες κοστίζουν, ξέρετε, οικονομικά στον ελληνικό προϋπολογισμό. Δυστυχώς δεν αξιοποιήσαμε τα ήρεμα νερά για να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα. Και το επόμενο βήμα είναι βεβαίως η επίλυση των προβλημάτων. Απλώς διαχειριστήκαμε τα προβλήματα, τα μεγάλα προβλήματα εννοώ, της ελληνοτουρκικής αντιπαράθεσης. Και βεβαίως όταν δεν επιλύεις τα προβλήματα, κάποια στιγμή αυτά εκρήγνονται. Και δημιουργούν καταστάσεις οι οποίες είναι εξόχως επικίνδυνες.
1: Εδώ βέβαια οφείλω να πω το εξής, ακούγοντας μεγάλο μέρος της συνέντευξης του κυρίου Δένδια σε σχέση με αυτό που λέει ο Μπάμπης. Αυτό που εγώ εισέπραξα ήταν ότι δεν είμαι οπαδός των ήρεμων νερών, όπως το είπε ο κύριος Δένδιας, είναι ότι δεν είμαι οπαδός των ήρεμων νερών με κάθε τίμημα. Έτσι. Αυτό αντιλήφθηκα εγώ, για να μην παρεξηγηθώ. Και έχει να κάνει και με αυτό τώρα που λέει ο κύριος Ιακημίδης, ότι τα πράγματα πρέπει να λύνονται, πρέπει να διευθετώνται. Και βάσει αυτού του ερωτήματος, κύριε καθηγητά, θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε από αυτούς, μια και έχετε και αυτή την καταγωγή και παίζει πολύ πολύ μεγάλο ρόλο, είστε από εκείνους που θεωρούν ότι κάποια ζητήματα πρέπει να τα βάλουμε επιτάπητος, να τα λύσουμε τώρα, όπως για παράδειγμα τα 12 ναυτικά μίλια?
2: Κοιτάξτε, είμαι της σχολής εκείνης, διότι απλώς θέλω να στηρίξω το εθνικό συμφέρον και την κυριαρχία της χώρας και βεβαίως της πατρίδας μου, της Λέσβο, ότι πρέπει να επιλύσουμε τα προβλήματα εκείνα τα οποία μπορούν να επιληθούν.
1: Ναι.
2: Και λέω ότι μπορούν να επιληθούν, διότι προφανώς κάποια ζητήματα που θέτει η Τουρκία και που φύγουν την ελληνική κυριαρχία κτλ. Δεν μπορούν να επιληθούν. Αλλά πάντως μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο κουβέντας, διότι η Ελλάδα δεν θα πρέπει να φοβάται να συζητήσει τα πάντα. Το ζήτημα όμως των 12 μιλίων μπορεί να συζητηθεί και μπορεί να επιληθεί. Και ξέρετε, το έχω ξαναπεί στην εκπομπή σας, ότι το 2003... φτάσαμε στη λύση αυτού του προβλήματος και συμφώνησε και η Τουρκία. Με άλλα λόγια, φτάσαμε σε μια λύση διαφοροποιημένης επέκτασης των χωρικών υδάτων, όχι καθολικά στα 12 μίλια, και πρέπει να πω ότι δεν πρόκειται ποτέ μα ποτέ η Ελλάδα να επεκτείνει συνολικά και καθολικά 12 μίλια στο Αιγαίο. Και αυτό το πολιτικό σύστημα θα πρέπει να το κατανοήσει και να το αποδεχτεί. Και όσοι υποστηρίζουν ότι μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, δηλαδή έκταση στα 12 μίλια, πολύ απλά, θα το πω έτσι λίγο με μια χυδαία φράση, κοροϊδεύουν τον ελληνικό λαό. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Άρα με ποια μορφή θα μπορούσε να γίνει αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον αυτό που λέτε, κύριε καθηγητά.
2: Η διαφοροποιημένη επέκταση.
1: Ναι.
2: Κοιτάξτε, σε ορισμένες περιοχές θαλάσσιες, όπου παραδείγματος χάρη δεν τίθεται θέμα να κόψουμε τη Τουρκία από την πρόσβασή της στην ανοιχτή θάλασσα στο Αιγαίο, εκεί θα μπορούσε να πάει το εύρος των υδάτων μέχρι τα 10 μίλια, ώστε να ευθυγραμμιστεί και με το εύρος του εναέριου χώρου, που είναι ένα άλλο παράλληλο ζήτημα. Σε κάποιες άλλες περιοχές, λόγω χάρη κοντά στη Σάμο και στη Μυτιλίνη, θα μπορούσε να περιοριστεί, να παραμείνει στα 6 μίλια, διότι εάν το διευρύνεται, κόβεται την Τουρκία, δηλαδή αποκλείεται την Τουρκία από οποιαδήποτε πρόσβαση στην ανοιχτή θάλασσα, διότι το Αιγαίο έχει, ξέρετε, και θάλασσα που ανήκει στη διεθνή κοινότητα, δεν ανήκει ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Τουρκία. Ανήκει σε όλη τη διεθνή κοινότητα, είναι τα διεθνή ύδατα τα λεγόμενα. Και οποιοδήποτε πρέπει να έχει πρόσβαση, η Τουρκία πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση. Θα μου πείτε, υπάρχει η αυλαβή διέλευση. Ναι, αλλά μια χώρα μπορεί να μην θέλει να υποβληθεί στο καθεστώς της αυλαβούς διέλευσης και ως εκ τούτου θα πρέπει να έχει πρόσβαση όπως έχει σήμερα μέσω 4 σημείων από τις ακτές της. Επομένως, με αυτό το μέτρο μπορούμε να πάμε την διαφοροποίηση και να λύσουμε το ζήτημα. Πρέπει να πω όμως κάτι, ότι η Τουρκία ενώ το 23 είχε δεχθεί τη διαφοροποίηση, σήμερα εμφανίζεται να την απορρίπτει, αλλά νομίζω το κάνει για διαπραγματευτικούς λόγους. Με άλλα λόγια, αν καθίσουμε στο τραπέζι να κουβεντιάσουμε το εύρος των χωρικών υδάτων, θα δεχθεί τελικώς διαφοροποιημένη επίλυση και ως εκ τούτου θα λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Θα ακυρωθεί το casus belli, θα αρθεί το casus belli και θα έχουμε κάνει ένα ουσιαστικό βήμα προς την κατεύθυνση της επίλυσης των προβλημάτων. Διότι ξέρετε, το κλειδί, το ζήτημα κλειδί για να προχωρήσουμε είναι πράγματι το εύρος των χωρικών υδάτων. Εάν λύσουμε αυτό το ζήτημα, μία σειρά από άλλα ζητήματα, όπως είναι λόγω χάρη εύρος εναέριου χώρου που θα πρέπει να τον εναρμονίσουμε, περιοχές έρευνας και διάσωσης, FIR κτλ., λύνονται πολύ πολύ πιο εύκολα. Τα ζητήματα που ενδεχομένως δεν μπορούμε να επιλύσουμε, το ένα είναι οπωσδήποτε οι γκρίζες ζώνες, διότι φύγουν την κυριαρχία της χώρας, το δεύτερο είναι η αποστρατιωτικοποίηση των νησιών, τουλάχιστον για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αλλά πάντως πρέπει να κινηθούμε προς αυτή τη λογική, δηλαδή τη λογική της επίλυσης, τη στρατηγική της επίλυσης.
0: Κύριε Κιμίδη, όμως κάθε τόσο, τη μία με το casus belli, την άλλη με κάτι διαφορετικό, με το σεισμικ που θα βγει, την τρίτη τώρα με ένα σχέδιο νόμου που πλανάται στον αέρα και το οποίο λέει απερίγραπτα πράγματα, η Τουρκία εμπεδώνει στον πληθυσμό της, αλλά ίσως και στη διπλωματία τη διεθνή, ότι είναι μια χώρα την οποία την πιέζουμε εμείς, την έχουμε περικυκλώσει ως χώρα, με όπλα, με καράβια, με υποβρύχια, με πυράβλους.
1: Σε συμμαχία με Ισραήλ και Κύπρο κτλ.
0: Κάνουμε και συμμαχίες με το Ισραήλ. Αυτή η αίσθηση της περικύκλωσης οποιονδήποτε θα τον έβαζε σε μια θέση επιθετική, έτσι, σαν ένα σκυλί που το βάζεις και φοβάται ότι θα του επιτηθείς εσύ πρώτος, θα του κάνεις κακό.
2: Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Με άλλα λόγια, η Τουρκία προσλαμβάνει, εσφαλμένος ίσως, αλλά πάντως έτσι προσλαμβάνει, ότι η Ελλάδα επιχειρεί να την περικυκλώσει και να την αποκλείσει από μία σειρά από διαδικασίες και καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη, την αποκλείει από την αμυντική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή από το SAFE. Την αποκλείει ή την περικυκλώνει μέσω της συμμαχίας που έχει συνάψει με το Ισραήλ. Έτσι εννοώ το προσλαμβάνει η Τουρκία. Με το θαλάσσιο σχεδιασμό το φτάνει στα απότατα όρια, όπως λέγεται, δηλαδή οριοθετεί ουσιαστικώς μονομερώς την υφαλοκρεπίδα σε απότατα όρια έξω από τη σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας. Όλα αυτά αθροιζόμενα πράγματι κάνουν την Τουρκία πολύ καχύποπτη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Και επομένως αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το σταθμίσουμε πολύ προσεκτικά. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι.
0: Ότι, και με αυτό να κλείσουμε, κύριε καθηγητά.
2: Ότι η Ελλάδα έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο που θα πρέπει να αξιοποιήσει δημιουργικά, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πριν κλείσουμε, μου επιτρέπετε
1: μια παράλληλη
2: υποσημείωση.
1: Ναι.
2: Θα ήθελα να σας προσκαλέσω στην παρουσίαση ενός σύντομου νέου βιβλίου μου που ασχολείται με αυτά τα θέματα.
1: Mm-hmm.
2: Η παρουσίαση είναι την ερχόμενη Τρίτη στην αίθουσα της ΕΣΥΕΑ, 26 Μαΐου στις 6:30. Το παρουσιάζουν μόνο οι γυναίκες, μεταξύ των οποίων η τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Σακελαροπούλου, η κυρία Δαμανάκη, η κυρία Διαμαντοπούλου και
1: πολύ
2: με συλλογιστρία της συνάδελφός σας, την κυρία Λιμπεράκη, και σας πολύ προσκαλώ ωραία. Να παρακολουθείτε.
0: Ωραία, θα το ξαναπούμε και εκεί κοντά.
1: Χαρά, με μεγάλη χαρά.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
2: Και εσείς. Σας χαιρετώ. Γεια
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
3: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Η Aston Villa κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μετά από επιβλητική εμφάνιση, κέρδισε με 3-0 τη γερμανική Freiburg στο τελικό χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Για την ομάδα του Birmingham ήταν ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος μετά από 44 χρόνια, όταν το 1982 είχε σηκώσει το κύπελλο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Ιδιαίτερη στιγμή και για τον τεχνικό της Aston Villa, τον Βάσκο Ουναϊ Έμερι, που πήρε την πέμπτη κούπα στο θεσμό του Europa League με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές με την Σεβίλη και από μία με την Villarreal και την Aston Villa.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
10: Όχι.
9: Όχι.
10: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
11: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
12: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ευθύνη μου είναι να κρατάω το σκάφος της πατρίδας ασφαλές στα ταραγμένα νερά που διασχίζουν, τόνισε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Τουλάχιστον 18 συλλήψεις και δεκάδες προσαγωγές έχουν γίνει μέχρι στιγμής στη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση που είναι σε

0: Ιωαννίου και Βασιλής Σοφίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Κηφισίας από Αλεξάνδρας έως Πανόρμου και από Κατεχάκη έως Πανόρμου.
1: Real FM. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
2: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
3: Πάμε!
4: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
6: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Οστεομούβ!
7: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Μάνε, να σου πω ότι η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Και η Σιάμο το αποδεικνύει 50 χρόνια τώρα. Ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις. Δημιουργεί η Σιάμο θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν μέγιστη προστασία και αισθητική αρμονία. Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service. Είναι δίπλα στον πελάτη της σε κάθε στάδιο. Επιλέξτε Σιάμο. Νιώξτε σιγουριά κάθε στιγμή. Η εμπιστοσύνη χτίζεται με ποιότητα. Συνέπεια, φροντίδα. Έχεις κάποιο μήνυμα, κάτι που θες να συζητήσεις?
1: Έχει αρκετά μηνύματα. Τα περισσότερα είναι... μας ενημερώνουν τώρα. Πού είναι, είναι εδώ Παναγιώτης ο Βολάνιος? Τι το γράφει, ας έρθει μέσα. Έλα μέσα να το πεις. Γι' αυτό είσαι εδώ. Λοιπόν, λέει ο φίλος ότι μας έστειλε πριν, μας έστειλε τον νωρίτερα μήνυμα για τη Γερμανία. Έλα Παναγιώτη μου, τι έχει συμβεί?
2: Καλησπέρα, έχουμε μια ακόμη σύγκρουση σήμερα. Mm-hmm. Αυτή τη φορά είναι στην κάθοδο του Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, mm-hmm. στο ύψος της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Γι' αυτό και έχουμε μποτιλιάρισμα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Αγίους Αναργύρους. Oh. Είναι στο ύψος της οδού Παπανδρέου, Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Μάλιστα. Έχει πράγμα και έχει το νου σας. Ευχαριστούμε.

0: και είναι και σε δύσκολη ώρα, έτσι.
1: Ναι,
0: είναι
1: σε δύσκολη ώρα.
0: Ναι, ναι. Να είσαι καλά, φίλε. Λέει ο φίλος που μας έστειλε νωρίτερα το μήνυμα για τη Γερμανία που λέει ότι έχει 100% προκαταβολή φόρου και λέει, επιβεβαιώνει καταρχάς αυτό που λέγαμε. Περαίωση, λέει, ήταν, ονομαζόταν έτσι, γι' αυτό που είπα.
2: Καλά, το θυμώσουν επομένως.
0: Και λέει και ναι, στη Γερμανία δεν έχει φακελάκια, φροντιστήρια, έχει δυνατότητες μετακίνησης με ποδήλατο, μέσα μαζικής μεταφοράς, υποστήριξη από το πρώτο παιδί χωρίς εισοδηματικά κριτήρια και. Σωστή παρατήρηση, λέει, που κάνατε. Λέγαμε ότι στο σύνολο πια πρέπει να το δούμε, έτσι, της προκαταβολής. Έχουμε όμως στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Γιώργο Χότζογλου, τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Εργαζομένων στον Επιστημισμό και Τουρισμό, γιατί διάβαζα χθες στο ενικός.gr ότι η Ομοσπονδία προετοιμάζεται και εξαγγείλει ήδη απεργία στις 24 Ιουνίου. Και μια και μιλάμε για συλλογικές συμβάσεις οι οποίες έχουν ήδη υπογραφεί, έτσι δεν είναι, δεν έχουν ήδη κάποιες υπογραφεί.
2: Μα γι' αυτό γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρουσα η κουβέντα μας.
0: Γι' αυτό λέω ότι πλέον δεν είναι μπάτε σκύλια λέστε σε μεγάλο ποσοστό, όποιο δεν απεργούμε οτιδήποτε άλλο και είμαστε σε τέτοια περίοδο.
2: Κύριε Χότζογλου, δεν έχει υπογραφεί η συλλογική σύμβαση.
3: Καλησπέρα κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νηφρή. Βεβαίως, έχει υπογραφεί και η σύμβαση του επιστημισμού πρόσφατα στα πλαίσια της κοινωνικής συμφωνίας. Και η σύμβαση των ξενοδοχείων υπαλλήλων είναι ενεργή μέχρι τέλος του έτους. Επομένως, θα πάμε σε διαπραγματεύσεις στους επόμενους μήνες.
0: Άρα, γιατί απεργείτε?
3: Σωστά. Η λόγια της απεργίας λοιπόν είναι άλλη. Έχουμε τρομερό πρόβλημα με την έλλειψη προσωπικού, το οποίο απορρέει από τη συμπεριφορά, με επιτραπή η έκφραση, της πολιτείας απέναντι στους εργαζόμενους. Και τι εννοώ? Οι εποχικά εργαζόμενοι, οι οποίοι προχωρούν αυτό το διάστημα στην κατάθεση της φορολογικής τους δήλωσης, η απάντηση που παίρνουν από την εφορία είναι ότι χρωστούν από 400 ευρώ. Και ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί ξέρετε ότι το επίδομα ανεργίας στη χώρα είναι συνυφασμένο με το κατώτατο μισθό. Κάθε φορά που αυξάνεται ο κατώτατος μισθός, αυξάνεται και το επίδομα ανεργίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπερβαίνουν το αφορολόγητο, το 10.000 ευρώ. Οι μέσες αποδοχές, οι ετήσιες ενός εποχικά εργαζόμενου είναι 10.900 ευρώ αυτή τη στιγμή. Με αποτέλεσμα να τους έρχονται τα ραβασάκια από την εφορία, χρεωστικά όπως προείπα. Ο δεύτερος κύριος λόγος είναι ότι, εφόσον αναφερθήκαμε στις κλαδικές συλλογικές συμβάσεις εργασίας, έχουμε πολύ μικρό, δυστυχώς, πεδίο εφαρμογής. Τι εννοώ? Εννοώ ότι τις υπογράφουμε, πανηγυρίζουμε, κάνουμε τα ταρατατζούμ. Στην πράξη δεν την εφαρμόζουν παρά ελάχιστοι επιχειρηματίες και προς έκπληξη όλων, κυρίως οι μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες.
0: Ναι.
3: Αυτό σε συνδυασμό με
2: την. Αυτές είναι που δεν τις εφαρμόζουν, λέτε.
3: Αυτές είναι που τις εφαρμόζουν.
2: Α, που τις εφαρμόζουν.
3: Ναι. Από τις 10.550 ξενοδοχειακές μονάδες που υπάρχουν στη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που συλλέγουμε καθημερινά από τα πρωτοβάθμια σωματεία, περίπου οι 1.500 με 2.000 εφαρμόζουν τη συλλογική σύμβαση.
2: Καθίστε, δεν έχει κηρυχτεί υποχρεωτική εφαρμογή της.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Άρα βεβαίως παρανομούν.
3: Ακριβώς. Και αν ήταν οι μισθοί προς τα πάνω, δεν θα είχαμε κανένα απόλυτο πρόβλημα και θα ήμασταν και ιδιαίτερα ευτυχείς, γιατί η κρατική σύμβαση είναι ένα κατόφλι. Έτσι. Αν υπήρχαν μισθοί παραπάνω από την κρατική σύμβαση, θα ήμασταν ευχαριστημένοι. Διαπιστώνουμε το ακριβώς αντίθετο. Ότι με διάφορα τεχνάσματα, ουσιαστικά το εισόδημα των εργαζομένων είναι πολύ μικρότερο από αυτό που θα έπρεπε να πάρουν. Και βεβαίως ζητούμε επιτέλους, μετά από 3 χρόνια, καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο. Γιατί δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή. Και θα σας πω τι εννοώ. Εάν ένα ξενοδοχείο ή ένα εστιατόριο δεν έχει κύριο κωδικό δραστηριότητα στο ξενοδοχείο ή το εστιατόριο, αν έχει παραδείγματος χάρη κομματουργικές εργασίες, κατασκευαστική εταιρεία, γεωργικές εργασίες, και έχει σαν υποκατάστημα το ξενοδοχείο ή το εστιατόριο, τότε δεν υποχρεούται να εφαρμόζει την ψηφιακή καταργασία.
2: Α, ωραίο αυτό. Πονηρό, γιατί υπάρχουν πολλές τέτοιες. Έχει δίκιο που το λέω.
0: Το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Χοζογλου. Το έχουμε ξανασυζητήσει, ναι.
3: Ναι, ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει, κύριε Νηφλή. Το 40% των ξενοδοχειακών μονάδων, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δηλώνουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας κατασκευαστική εταιρεία και το ξενοδοχείο ως υποκατάστημα. Τώρα δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα.
0: Έτσι. Έτσι.
3: Συν βέβαια το μεγάλο πρόβλημα που έχουμε με τις μετακλήσεις. Βλέπουμε μεγάλους τουριστικούς προορισμούς να γεμίζονται με συνανθρώπους μας από Φιλιππίνες, Μπαγκλαντές και Ινδία. Και ζητάμε από το Υπουργείο Εργασίας να μας κάνει μια ενημέρωση, να μας πει πόσες μετακλήσεις έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής, σε ποιους προορισμούς υπάρχουν οι πιο πολλοί, πού μένουν, πώς αμείβονται. Αυτά τα προβλέπει η νομοθεσία. Όταν κάνεις μια μετάκληση, πρέπει να παρέχεις στέγη, τροφή Και όπου υπάρχει, λέει, κλαδική σύμβαση εργασίας, να εφαρμόζεται η κλαδική συλλογική σύμβαση εργασίας. Εδώ βλέπουμε εργαζόμενους 2, 3 και 4 ταχυτήτων. Και πολύ φοβάμαι ότι με αυτή την αθρώα προσέλευση που υπάρχει, που δεν αμφισβητώ ότι είναι όλη μετακλητή, μην δούμε πάλι σκηνές όπως αυτές που είδαμε πριν 3 χρόνια στη Ρόδο, όπου με το που κλείσαν τα ξενοδοχεία, γεμίσαν οι πλατείες και τα παγκάκια με συνανθρώπους μας από τρίτες χώρες που δεν είχαν που να μείνουν.
2: Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά όλα όσα αναφέρατε, κύριε Χόρζουγλου, και ως εκ τούτου η απεργία που είναι προγραμματισμένη για τις 24 Ιουνίου. Καλά είπα την ημερομηνία.
3: Ναι, βεβαίως.
2: Ωραία. Αποκτά ιδιαίτερη σημασία, και γιατί η εφαρμογή είχε δεσμευθεί, η κυρία Κεραμέως, ότι η ψηφιακή κάρτα θα εφαρμοστεί σε όλο το φάσμα των τουριστικών δραστηριοτήτων.
3: Δυστυχώς δεν ισχύει.
2: Άρα έχει μπροστά της κάτι
0: και
2: να κάνει.
0: Μας είχε πει και ο κ. Χόντζογλου αυτό που επανέλαβε σήμερα, αυτό το τρίκ που κάνουν σήμερα, που είναι κατασκευαστική και έχει υποκατάστημα το ξενοδοχείο. Έτσι.
3: Ναι, και υπάρχει και άλλο τρίκ, το οποίο θα σας το παρουσιάσω τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Έχουμε στα χέρια μας τα πρώτα στοιχεία mm-hmm. από πειρασμένο λογισμικό ψηφιακής κάρτας, mm-hmm. όπου φαίνεται ότι ο εργαζόμενος πηγαίνω εγώ, χτυπάω κανονικά την κάρτα μου.
0: Ναι.
3: Στο εργάνι δεν φαίνεται το χτύπημα, φαίνεται ότι έχω ρεπό.
2: Ωραία. Θα το συζητήσουμε αναλυτικά στην επόμενη συνάντησή μας.
3: Το ντόπινγκ προηγείται το αντιτόπινγκ.
0: Έτσι. Να είστε καλά.
3: Χαιρετίζω τη συμμετοχή του κ. Παπαδημητρίου στην απεργιακή κινητοποίηση της 1ης Μαΐου. Δεν το ξεχνάω αυτό.
2: Έγινε μέσα.
0: Να είστε καλά. Καλώς σας μεσημέρι. Λοιπόν, πριν φύγουμε να πάμε στο διάλειμμα, ένα μήνυμα που έχει... καταρχάς να πούμε το εξής. Μας λέει ο Πέτρος εδώ, από το πρωί έχουν χαλάσει τα φανάρια Αλεξάνδρας και Πατησίων. Ένας τροχονόμος δεν έχει έρθει. Δεν το βλέπουν, λέει, αυτοί που έχουν τις κάμερες διαχείρισης κυκλοφορίας. Έτσι.
2: Πολύ σημαντικό, γιατί είναι και δύσκολος.
0: Αλεξάνδρας και Πατησίων, βέβαια. Όμως θα ήθελα να φύγουμε με το εξής για το διάλειμμα. Λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, καλησπέρα. Χθες ξόδεψα μισή ώρα από τη δουλειά μου προσπαθώντας να εξηγήσω στην πελάτησά μου ότι κόβω κανονικά αποδείξεις και ότι πρέπει να με πληρώσει μέσω τράπεζας αντί για μαύρα. Παρόλο που δεν είχε πρόβλημα να πληρώσει το ΦΠΑ, δεν μπορούσε να διανοηθεί ότι μάστορας κόβει αποδείξη. Ας πάμε με αυτό.

0: Φέρε το λουρί.
1: Πάμε να δούμε σπίτια.
2: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
0: Όχι, βρε.
1: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
2: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
4: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Νέα επιχείρηση μαμούφ της αστυνομίας στην Κρήτη για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεκάδες έρευνες σε σπίτια και επιμνηστάσια σε Ζωνιανά, Ηράκλειο και Άγιο Νικόλαο. Οι συλλήψεις και τα ευρήματα. Στροφή των καταναλωτών στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας λόγω ακρίβειας και οικονομικής στενότητας σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα. Πρωταθλητές αναδεικνύονται τρόφιμα και απορρυπαντικά. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Απόφαση σταθμός του Αρείου Πάγου: ό,τι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά το χωρισμό. Η μεγάλη δικαστική διαμάχη, το σκεπτικό του δικαστηρίου και το νομικό προηγούμενο.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
9: Oh. Τι έπαθες?
10: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
9: Ταυτότητα έχεις?
10: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
9: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
10: Έχω.
9: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
10: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
11: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
12: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
13: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
14: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
13: Πάμε, αυτή είναι πιο καινούρια.
14: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
15: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
16: Τρεις Εργενίδες.
17: Άχρηστη.
16: Ένα μωρό.
17: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
16: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
18: και όλα ανατρέπονται
16: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
0: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
18: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
19: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης,
18: Σύσης Ρούμπος,
16: Χάρης Χιώτης,
18: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
19: και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
18: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
20: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, εδώ που φτάσαμε δεν έχουμε πολύ χρόνο. Να πάμε στους χορηγούς μας, να πούμε ότι είναι κοντά μας σήμερα η Vodafone. Σήμερα το ίντερνετ αποτελεί βασικό κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων. Όσο όμως εξερευνούν τον ψηφιακό κόσμο, συχνά έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Γι' αυτό το Ίδρυμα Vodafone δημιούργησε το Tozi, μια δωρεάν εφαρμογή που βοηθά τους εφήβους να κινούνται online με ασφάλεια και αυτοπεποίθηση. Μέσα από την ενότητα Κόσμος ενημερώνονται για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, ενώ στο MySpace με το Feelings Tracker και το Guided Journals εκφράζουν σκέψεις και συναισθήματα. Παράλληλα, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Διαθέσιμο σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, Μάνο, αύριο σου προτείνω να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα εδώ, για το τι μοντέλα ακολουθούν και άλλες χώρες για να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό. Έγινε συζήτηση και ο Κυρακάκης, που είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Όλη η Ευρώπη έχει το πρόβλημα. Και θα είναι ωραίο θέμα να δούμε τι κάνουν άλλες χώρες, παιδί μου. Έτσι, εσύ αύριο είναι τα σπουδαία. Να προσέχετε εκεί έξω, παρακαλούμε.
0: Φύγαμε, παιδιά, αύριο το μεσημέρι θα είμαστε εδώ, Drinks and smoke the joint bubbles.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
8: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
7: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
8: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
9: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
10: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
11: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταπτυχιακές σου σπουδές στην ναυτιλία, την πληροφορική, τη διοίκηση επιχειρήσεων, την υγεία και την εκπαίδευση από το χώρο σου. Μάθε τώρα για τα εξαποστάσεως προγράμματα του Πανεπιστημίου Frederick, αναγνωρισμένα από το ΔΟΑΤΑΠ. Εξασφάλισε τη θέση σου στο frederickuniversity.gr ή κάλεσε στο 210-710-1410.
12: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
13: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
12: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύηση SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Φαγητό, γλυκό, ποτό,
14: Το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
15: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
17: Αχα.
16: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
17: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
16: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
18: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον.
20: Η ώρα είναι 2.

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Γεύσεις αγνές. Παραδοσιακές. Γιολδάσεις. Αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: από σήμερα η Αθήνα. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτη στην κανονική διάρκεια φέτος. Είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, δήλωσε πριν από λίγο ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Εν ώψη του αυριανού ημιτελικού με τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Στις 9 αύριο στον άλλο ημιτελικό αναμετρώνται Ρεάλ Μαδρίτης Βαλένθια.
1: Και άστατος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειο έως 6, μποφόρ, τοπικές βροχές από το μεσημέρι σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 27 και 26 βαθμούς αντίστοιχα. Θα συνεχιστεί και αύριο η αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος βρίσκεται στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση αυτή την ώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι κάτω Πατήσια, λόγω σύγκρουσης δύο οχημάτων στο ύψος της οδού Ανδρέα Παπανδρέου. Μετεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία και στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι κάτω Πατήσια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εξόδου του Λεωφόρου Αθηνών σε Ακαδημία Πλάτωνος Καραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρια Λεώνα. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή είναι η ροή στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφία, Βασιλής Σαμαλίας και σε σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται ανατμήματα στις δύο κατευθύνσεις της λεωφόρου Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι Άλυμο.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Την επικαιρότητα συνεχίζει να απασχολεί η Κρήτη, καθώς τις τελευταίες ώρες βρίσκεται σε εξέλιξη μια ακόμα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό όπλων και ναρκωτικών. Πάνοπλοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ταυτόχρονη έρευνα σε σπίτια και επιμηνιοστάσια στους νομούς Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Λασιθίου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις. Στο επίκεντρο των αρχών βρίσκονται δύο εγκληματικές ομάδες που εξετάζεται ακόμα και το ενδεχόμενο διασύνδεσής τους. Η υπόθεση σχετίζεται και με την έρευνα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Θεοδόσης Πάνου έχει αναλυτικό ρεπορτάζ για τη νέα αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη. Το απόστημα Θεοδόση πρέπει να σπάσει. Δύο ή τρεις οικογένειες δεν μπορούν να μαυρώνουν τη φήμη και την εικόνα ενός νησιού με υπερήφανους και φιλότιμους κατοίκους.
4: Και το είχαμε πει από την συχνότητα του Real FM από την πρώτη ημέρα που ξέσπασε η υπόθεση με την οικογένεια στα Βορίζια, ότι έρχονται και άλλες συλλήψεις. Και άλλες συλλήψεις οικογενειακές. Το είχε προαναγγείλει άλλωστε μετά το μαγελίο στα Βορίζια, μετά την πετέτα δηλαδή, στα Βορίζια ο κύριος Χρυσοχοίδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Και για να καταλάβουμε το εύρος αυτής της επιχείρησης, ας πάμε λίγο στους αριθμούς που ουσιαστικά αποτελούν και τη γλώσσα της αλήθειας. Από τις 4.30 το πρωί, πάνω από 200 αστυνομικοί όλων των υπηρεσιών και με συντονισμό όμως από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών Ηρακλείου, ξεκίνησαν αυτές οι επιχειρήσεις. Έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής 22 κατοίκων έρευνες, 18 έρευνες σε επιμνηωστάσια. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 22, έχουν συλληφθεί 16 άτομα, ενώ συνολικά στην ογκώδη δικογραφία που σχηματίζεται αυτή την ώρα που μιλούμε, καθώς οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναφέρονται τα ονόματα άλλων 76 ατόμων. Όλοι τους ανήκουν σε συγκεκριμένες οικογένειες, οι οποίες φαίνεται να διασυνδέονται μεταξύ. Να διασυνδέονται σε εξή. Σε τι? Παράνομες επιδοτήσεις. Ο ΠΚΠ. Αν είναι δυνατόν να έλειπε από αυτό ο ΠΚΠ όταν μιλούμε για την Κρήτη. Ναρκωτικά βεβαίως, όπλα, καταπατήσεις, κτημάτων, ζωοκλοπές. Όλα ξεκίνησαν από ένα τηλεφώνημα. Ένα τηλεφώνημα το οποίο παρακολουθούσαν το τηλέφωνο του συγκεκριμένου ανθρώπου που πραγματοποίησε αυτό το τηλεφώνημα οι αστυνομικοί. Το παρακολουθούσαν εδώ και αρκετό καιρό στα πλαίσια όμως ερευνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι έλεγε στον συνομιλητή του? Μα πρέπει να βρω οπωσδήποτε τόσα ζωντανά. Ζητούσε συγκεκριμένο αριθμό εγώ προβάτων, διότι αυτά έχω δηλώσει και τα δικά μου δεν βγαίνουν όταν θα έρθει ο έλεγχος. Από εκεί και πίτα ξεκίνησαν παρακολουθήσεις. Ξεκίνησαν παρακολουθήσεις με ιδιαίτερα διακριτικό, παύλα επαγγελματικό τρόπο. Καθώς μην ξεχνούμε ότι στην κατοχή των συλληφθέντων που έχω προαναφέρει έχουν βρεθεί και όπλα. Κατά συνέπεια μιλούμε για κάτι το ιδιαιτέρως επικίνδυνο. Τώρα, από εκεί και έπειτα, μετά από αυτές τις παρακολουθήσεις, οι αστυνομικοί κατάφεραν να ξεδιπλώσουν ολόκληρο τον ιστό που είχαν δημιουργήσει κυρίως στα ορεινά της Κρήτης, από τα Ζωνιανά και τα Βορίζια. μισή το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, αλλά και το Λασίθι, αυτές ουσιαστικά τέσσερις οικογένειες. Τέσσερις οικογένειες οι οποίες λειτουργούσαν με μόντους οπεράντι μαφίας. Έτσι ακριβώς λειτουργούσαν ή τουλάχιστον αυτό υποστηρίζουν οι αστυνομικοί που έχουν πραγματοποιήσει τις έρευνες. Όπως είπα, η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη, αναμένονται και άλλες συλλήψεις, έχουν βρεθεί ποσότητες ναρκωτικών, έχουν βρεθεί όπλα. Αυτό όμως που κάνει ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές της αστυνομίας στην Κρήτη είναι οι σακούλες με τα μετρητά που έχουν βρεθεί, αλλά και σακούλες με ενότια. Τι είναι τα ενότια? Τα ενότια είναι τα σκουλαρίκια που φορούν στα εγωπρόβατά τους, ώστε να υπάρχει σήμανση και καταγραφή για τις επιδοτήσεις του ΕΠΚΕΠΕ. Οπότε είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, και οι ακροατές μας βεβαίως, ότι εδώ ακουμπούσαν οι άνθρωποι αυτοί που λειτουργούσαν με όρους μαφίας, ακουμπούσαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι και σε βαριά ποινικά αδικήματα. Ποινικά αδικήματα όπως εμπόριο ναρκωτικών, αλλά και προμήθεια οπλισμού. Που βεβαίως προμήθεια οπλισμού είναι παράνομη.
1: Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, μετά την κόντρα στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για τις υποκλοπές, το σκληρό ροκ συνεχίζεται στη Βουλή, αυτή τη φορά στην Ολομέλεια, όπου είναι σε εξέλιξη συζήτηση επί των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανό και Φωτεινή Ραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν από λίγη ώρα, ο κ. Λιβανός, παίρνοντας το λόγο, υποστήριξε ότι δεν υπάρχει νομική βάση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής. Συνδεόμαστε με το Κοινοβούλιο και τον Γιώργο Λικουρέτζο.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, όπου εδώ σήμερα παρακολουθούμε το πρώτο από τα δύο επεισόδια ενός καυτούβι ημέρου, το οποίο αναμένεται να κυριαρχήσει στην Ολομέλεια της Βουλής σήμερα με τη συζήτηση της πρότασης ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ Νέας Αριστεράς για Επιτροπή Προκατατικής Εξέτασης σε βάρος του κυρίου Λιβανού και της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, με βάση το νομοπεριευθύνης υπουργών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο, θυμίζω, είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί στην Ολομέλεια η συνεδρίαση επί του αιτήματος του ΠΑΣΟΚ και σύσταση εξεταστικής επιτροπής για το ζήτημα των υποκλοπών. Mm-hmm. Θα έλεγα ότι σήμερα δεν υπάρχει τόσο μεγάλη ένταση. Ενδεχομένως τα κόμματα να κρατούν δυνάμεις για την αυριανή μάχη. Αυτό που μέχρι στιγμής κλέβει τις εντυπώσεις είναι η ομιλία του κυρίου Σπύλου Λιβανού, του ενός εκ των δύο εγκαλουμένων από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Ο πρώην υπουργός επιχείρησε να αποδομήσει τις προτάσεις σε βάρος του για τη σύσταση Επιτροπής Προκατατικής Εξέτασης, προκειμένου να διερευνηθούν ποινικές ευθύνες για όσα είχε κάνει στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Υποστήριξε ότι δεν υπάρχει πραγματική νομική βάση για τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, υποστηρίζοντας ότι προτάσεις εναντίον του στερούνται στοιχειώδους νομικής τεκμηρίωσης, λέγοντας ότι δεν προκύπτει ούτε ένδειξη προσωπικής εμπλοκής του, ούτε οποιαδήποτε οικονομική ζημία ευρωπαϊκών ή κρατικών πόρων. Και η χαρακτηριστική του αναφορά εκεί ήταν ότι οι προανακριτικές δεν συστήνονται χωρίς νομική βάση ή χωρίς έστω την παραμικρή ένδειξη.
1: Πάντως, από ό,τι φαίνεται, ναι. Γιώργο, άφησε αιχμές και για τη διαδικασία διαβίβασης της δικογραφίας στη Βουλή.
5: Αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κατά τον κύριο Λιβανό οι τηλεφωνικές επικοινωνίες οι οποίες τον εμπλέκουν είναι του 2021. Mm-hmm. Άρα, εν της πράγμαση, έχει παραβιαστεί το αμελητή το οποίο ορίζει το άρθρο 86 του Συντάγματος. Δηλαδή, μόλις η εισαγγελική αρχή πέσει πάνω σε όνομα υπουργού, είναι υποχρεωμένη αμέσως να στείλει χωρίς περαιτέρω έρευνα τον φάκελο στη Βουλή, προκειμένου αυτή να διενεργήσει έρευνα. Έχουν περάσει 5 χρόνια, υποστήριξε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιβανός, και κάτι τέτοιο δεν έγινε. Και φτάνει ο φάκελος το 2026 για υπόθεση η οποία ανάγεται στο 2021. Πρέπει να σας πω ότι το σημαντικό εδώ είναι η απόφαση της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει και την πλειοψηφία να απορρίψει τις προτάσεις της αντιπολίτευσης. Άρα, εκτός κάποιας συνταρακτικής έκπληξης το βράδυ στην ονομαστική ψηφοφορία, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θα πούν όχι, και αυτό θα είναι αρκετό προκειμένου να απορριφθούν οι δύο προτάσεις.
1: Βοήθησε μας λίγο με τα διαδικαστικά, Γιώργο. Εδώ θα στηθούν δύο κάλπες, σωστά?
5: Σωστά. Σήμερα θα δούμε κάλπες στην Ολομέλεια το βράδυ. Μία για κάθε πρόσωπο, μία για τον κύριο Λιβανό και μία για την κυρία Ραμπατζή. Θα υπάρχει ένα ψηφοδέλτιο και για τον κύριο Λιβανό και ένα για την κυρία Ραμπατζή, στο οποίο θα περιλαμβάνονται και οι δύο προτάσεις, οι οποίες είναι εναντίον τους, και ο κάθε βουλευτής θα μπορεί να ψηφίσει ναι ή όχι, είτε στη μία είτε και στις δύο προτάσεις, με δεδομένο, όπως σας είπα, ότι η πλειοψηφία και δια του εισηγητή της είπε ότι δεν βλέπει το παραμικρό και άρα θα απορρίψει την πρόταση, δεν μπορούν να συγκεντρωθούν οι 151 απαιτούμενες θετικές ψήφοι, προκειμένου να συγκροτηθεί η προανακριτική επιτροπή. Νομίζω ότι το ίδιο σκηνικό θα δούμε και αύριο το πρωί στην συζήτηση για την Εξεταστική Επιτροπή που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Το ρεπορτάζ λέει ότι η Νέα Δημοκρατία, μολονότι ο πρόεδρος Βουλής, ο κ. Κακλαμάνης, εισάγει την πρόταση του ΠΑΣΟΚ με τη διαδικασία του δικαιώματος πλειοψηφίας, δηλαδή με 120 θετικές ψήφους. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι εκεί, εφόσον η πλειοψηφία πάρει μια άλλη απόφαση, κυρίαρχο όργανο είναι η Ολομέλεια, δεν είναι ο πρόεδρος της Βουλής για τις αποφάσεις που λαμβάνονται. Μπορεί, και φαίνεται πως αυτό θα γίνει, η Νέα Δημοκρατία να πει ότι πρόκειται για υπόθεση η οποία αφορά την εθνική άμυνα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να περάσει με 151 θετικές ψήφους. Και εκεί, με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα αρνηθεί, δεν θα δούμε Εξεταστική Επιτροπή. Μένει να δούμε βεβαίως ποια θα είναι η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ και των υπολείπων κομμάτων της αντιπολίτευσης.
1: Πάντως, Γιώργο, τα όργανα είχαν αρχίσει από χθες, μετά τις χθεσινές διαρροές από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Μας το έλεγες εσείς αυτή την ώρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Υπήρξε λίγο αργότερα παρέμβαση από τον πρόεδρο της Βουλής που μίλησε για ποινικό αδίκημα.
5: Ναι, και μένει να δούμε αν ο κ. Κακλαμάνης θα προχωρήσει στην υλοποίηση αυτού που είπε χθες, να διατάξει, δηλαδή να ζητήσει τη διενέργεια έρευνας από την Επιτροπή Δεοντολογίας, προκειμένου να διερευνηθεί πώς διέρευσε αυτό το υλικό από την απόρριτη συνεδρίαση. Σας θυμίζω ότι με βάση τον κανονισμό της Βουλής, κάθε συνεδρίαση η οποία αφορά στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είναι απόρριτη, γίνεται με κλειστές κάμερες. Και τα μέλη της δεσμεύονται να διατηρήσουν, να διαφυλάξουν το απόρριτο και μετά το πέρας των συνεδριάσεων. Αυτό εχθές δεν συνέβη. Είδαμε να κυκλοφορούν αυτούς οι διάλογοι του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Νίκου Ανδρουλάκη, με τον διοικητή της ΕΕΠ, τον κ. Θεμιστοκλήδη Δεμήρη, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες και στους δημοσιογράφους και αργότερα στο διαδίκτυο. Ο Πρόεδρος της Βουλής μίλησε για κοινοβουλευτική εκτροπή. Δεν το χαρακτήρισε απλώς ντροπή αυτό που έχει συμβεί. Και σήμερα, εδώ, πάλι από την αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών, υποστήριξε ότι θα ζητήσει πιθανότατα μέσα στη μέρα από την Επιτροπή Διοντολογίας να διεξάγει την έρευνα. Μίλησε για ποινικό αδίκημα.
1: Γιώργο, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Αλλάζουμε θέμα και κλίμα, αλλάζει η ακρίβεια, τις συνήθειες των πολιτών. Στροφή σε φθηνότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έχουν κάνει οι καταναλωτές, όπως καταδεικνύει νέα μεγάλη έρευνα. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ επενδύουν πλέον στην προώθηση των δικών τους προϊόντων μέσω προσφορών, βελτιωμένου σχεδιασμού και με μεγαλύτερης ποικιλίας, τα οποία, Δημήτρη Χριστούλια, κρίνονται από τους καταναλωτές εξίσου ποιοτικά σε σύγκριση με τα επώνυμα.
6: Βασίλη, αν έπρεπε να βάλουμε έναν τίτλο στο θέμα που μόλις θα πούμε, θα λέγαμε ότι οι καταναλωτές πλέον έχουν κάνει στροφή, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, στα φθηνά προϊόντα. Οι έρευνες δείχνουν ότι συνεχίζεται η ανάπτυξη των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας, δηλαδή εκείνων των προϊόντων που έχουν τη φίρμα των σούπερ μάρκετ με αμύωτη ένταση, σε μια προσπάθεια που κάνουν έτσι κι αλλιώς οι καταναλωτές να περιορίσουν τις δαπάνες τους για αγορές αγαθών ευρείας κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα. Βασίλη, η αναζήτηση για φθηνά προϊόντα από τα νοικοκυριά αυξάνεται συνεχώς μέσα σε ένα κλίμα γενικευμένης ακρίβειας. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στα θέματα της ακρίβειας και ουσιαστικά αλλάζουν οι καταναλωτικές συνήθειες. Αυτά τα δείγματα είναι πολύ πιο εμφανή τους τελευταίους μήνες λόγω και της εμπόλεμης κατάστασης στην Μέση Ανατολή. Τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παράγονται από βιομηχανίες, όπως είναι προφανές για λογαριασμό των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Πολλούνται φθηνότερα κατά 30% σε σχέση με τα επώνυμα.
0: Είναι μεγάλη απόκληση, Δημήτρη, από τα επώνυμα προϊόντα.
6: Θα σου πω, έχει γίνει.
0: Και βλέπουμε και σε πολλά σούπερ μάρκετ προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας των ίδιων των σούπερ μάρκετ.
6: Θα σου πω ότι, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της εταιρείας Σιρκάνα, μέχρι το τέλος Μαρτίου το καλάθι με τις 60 βασικότερες κατηγορίες προϊόντων, όταν αυτό συγκρίνεται ιδιωτικής ετικέτας με επώνυμα, κοστίζει κατά 45% φθηνότερα τα ιδιωτικής ετικέτας. Σε κάθε περίπτωση, να σου πω ότι τα τρόφιμα κυριαρχούν στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχουν 7 στα 10 προϊόντα που πολλούνται είναι τρόφιμα και αφορούν τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και το υπόλοιπο 30% ουσιαστικά είναι απορρυπαντικά και χαρτικά. Συνολικά, για να καταλήξουμε, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Nielsen, το μερίδιο αγοράς των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας ανέρχεται στο 27,5% το 2026. Μέχρι στιγμής ουσιαστικά, Βασίλη, ένα στα τέσσερα προϊόντα που αναζητούν και αγοράζουν τελικά οι καταναλωτές είναι αυτά τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα φθηνά προϊόντα, και έχουν και έχει πολύ μεγάλη λογική. Αποτελεί πλέον η συμμετοχή τους στο νοικοκυριό, στο οικογενειακό καλάθι, ρεκόρ όλων των εποχών, και είναι λογικό αυτό να γίνεται με την ακρίβεια που υπάρχει γενικότερα στα τρόφιμα. Άρα βλέπουμε ότι γενικότερα η ακρίβεια και λόγω πολέμου τώρα στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει ριζικά τις καταναλωτικές συνήθειες, με τους καταναλωτές να αναζητούν τις φθηνότερες λύσεις σε σχέση πάντα φυσικά και με την ποιότητα, για να γεμίσουν καθημερινά το καλάθι τους.
0: Είναι και σημαντικό αυτό που λέει η έρευνα, Δημήτρη, την οποία διαβάζω τώρα, ότι θεωρούν οι καταναλωτές εξίσου ποιοτικά τα προϊόντα αυτά.
6: Και είναι ποιοτικά. Έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις τα τελευταία χρόνια από τις εταιρείες για να προσφέρουν μια εναλλακτική
0: φθηνότερη
6: λύση στους πελάτες τους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Τα σούπερ μάρκετ όμως είναι η μία όψη της ακρίβειας, η άλλη όψη είναι η στεγαστική κρίση που έχει εξελιχθεί σε μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τη χώρα μας. Με τις τιμές των ενοικίων να έχουν εκτοξευθεί και σχεδόν 800.000 ακίνητα να παραμένουν κλειστά, η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει ένα νέο πλέγμα κινήτρων. Ο Υπουργός Οικονομικών περιέγραψε, μιλώντας σε συνέδριο, τη νέα στρατηγική τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με την Ελλάδα να αναλαμβάνει πρωτοβουλία ώστε το θέμα να συζητηθεί στο άτυπο Eurogroup της Λευκωσίας. Τι μπορεί να περιμένουμε από αυτή την κίνηση εσείς, Σταύρου Πιεράκου?
7: Σε αυτή τη φάση, Ελισάβετ, δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι. Απλώς τόσο η ελληνική κυβέρνηση και ο Έλληνας Υπουργός Οικονομικών, όσο και οι υπόλοιποι Υπουργοί Οικονομικών, που αντιμετωπίζουν αντίστοιχα προβλήματα, γιατί δεν είναι μόνο πρόβλημα της χώρας μας η στεγαστική κρίση, είναι αντίστοιχο πρόβλημα και των υπολείπων ευρωπαϊκών κρατών, αναζητούν τρόπους για να ξεπεραστεί ή να περιοριστεί το πρόβλημα. Και σε αυτή τη φάση, μετά από ελληνική πρωτοβουλία, θα εξεταστούν τα μοντέλα τριών ευρωπαϊκών χωρών που θεωρούνται επιτυχημένα ως προς την μέτρα στεγαστικής πολιτικής που εφαρμόζουν.
1: Τα οποία ποια είναι?
7: Πρόκειται να πούμε για την Ισπανία, την Ιρλανδία και την Κροατία. Κοινός παρονομαστής και στις τρεις χώρες είναι η ενίσχυση της κοινωνικής κατοικίας, η φορολόγηση των κλειστών ακινήτων, τα κίνητρα για νέες κατασκευές, αλλά και αυστηροί περιορισμοί στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Ειδικότερα η Ισπανία έχει δώσει έμφαση στον περιορισμό των τιμών των ενοικίων, εφαρμόζει πλαφόν αυξήσεων ενοικίων, κυρίως σε περιοχές υψηλής ζήτησης, ενώ υπάρχουν φορολογικά αντικίνητρα για ακίνητα που παραμένουν άδεια για μεγάλο χρονικό διάστημα, ώστε να επιστρέψουν στην αγορά. Αντίστοιχα και στην Ιρλανδία, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε πλαφόν στις αυξήσεις ανοικίων. Οι αναπροσαρμογές δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% ετησίως, ενώ επιβάλλεται βαρύς φόρος ιδιοκτήτες που διατηρούν ακίνητα κενά, προκειμένου να πιεστούν είτε να τα αξιοποιήσουν είτε να τα διαθέσουν στην αγορά. Στην Κροατία υπάρχουν αυστηροί περιορισμοί με απαγόρευση νέων αδειών για τα Airbnb, ιδίως σε περιοχές όπου η στέγη έχει γίνει απρόσιτη για τους μόνιμους κατοίκους, ενώ υπάρχει ετήσιος φόρος, επιβάλλεται ετήσιος φόρος στα αδρανή ακίνητα, που μπορεί να φτάνει και στα 8 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο. Αυτά λοιπόν τα παραδείγματα των τριών χωρών θα εξετάσουν οι Υπουργοί Οικονομικών στο άτυπο Eurogroup της Λευκωσίας, αναζητούντας τις πρακτικές που μπορούν να οδηγήσουν ένα διέξοδο από την στεγαστική κρίση. Στο επίκεντρο των κυβερνητικών σχεδιασμών πάντως βρίσκονται νέα μέτρα που θα ενισχύσουν την κατασκευή και την αξιοποίηση κατοικιών και θα προσθεθούν στην ήδη εφαρμοζόμενη τριετή φοροαπαλλαγή για ακίνητα που επιστρέφουν στην αγορά. Τα προγράμματα ανακαίνησης κλειστών κατοικιών, ήδη περιμένουμε να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο ένα νέο μεγάλο πρόγραμμα ανακαίνησης και αναβάθμισης, ενώ ταυτόχρονα εξετάζονται και νέα φορολογικά κίνητρα, ώστε να ενεργοποιηθούν περισσότερα κινητά που σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα.
1: Άρα, σε κάθε περίπτωση, εσείς μιλάμε για μία σειρά από μέτρα και το θέμα είναι να βρει κανείς το σωστό μείγμα αυτών των μέτρων. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να πούμε εμείς ότι πριν από λίγο δόθηκαν στη δημοσιότητα οι έρηνες προβλέψεις της Κομισιόν, οι οποίες, όπως είναι φυσικό, αποτυπώνουν και τις επιπτώσεις από το ενεργειακό σοκ που πυροδοτεί η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Αν πρέπει να συνοψίσουμε τα συμπεράσματα, μιλάμε για φρένο στην ανάπτυξη, αναζωπήρωση του πληθωρισμού και αποσταθεροποίηση του επενδυτικού κλίματος στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα για την χώρα μας, η Κομισιόν προβλέπει ρυθμό ανάπτυξης 1,8 φέτος, η αρχική πρόβλεψη ήταν για 2,2 και 1,6% για το 2027 και αναζωπήρωση του πληθωρισμού την προσδιορίζει περίπου στο 3,7% φέτος, ενώ είναι πολύ υψηλότερο το ποσοστό από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και στο 2,4% για το επόμενο έτος.
0: Θύελα αντιδράσεων προκαλεί η συμπεριφορά των Ισραηλινών αστυνομικών απέναντι στους ακτιβιστές στο Λίσκου που είχε κατεύθυνση τη Γάζα και ο βασανισμός που υπέστησαν υπό την παρότρινση και το χλεβασμό του Ισραηλινού Υπουργού Ασφαλείας. Τη στάση του Υπουργού του επέκρινε ακόμα και ο ίδιος ο πρωθυπουργός της χώρας, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο οποίος ωστόσο παραμένει στη θέση του. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με την Αθήνα, Βαγγέλη Αρετέο, να ζητά την άμεση απελευθέρωση όλων των Ελλήνων πολιτών.
8: Βασίλη, η υπόθεση έχει πλέον εξελιχθεί σε μία από τις σοβαρότερες διπλωματικές κρίσεις των τελευταίων μηνών ανάμεσα στο Ισραήλ και σε πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, διότι αυτό που έχει εξοργήσει ιδιαίτερα την Ευρώπη δεν είναι μόνο η σύλληψη των ακτιβιστών στο Λίσκο, αλλά κυρίως αυτό το βίντεο που ανήρτησε ο ίδιος ο Υπουργός Ασφάλειας, ο Ισραηλινός ακροδεξιός Μπεν Γκβίρ, στο οποίο δείχνει δεκάδες ακτιβιστές δεν έχουν ατισμένοι με δεμένα τα χέρια πίσω και τα κεφάλια σκυμμένα, ενώ ο ίδιος τους χλεβάζει λέγοντας τους καλώς ορίσατε στο Ισραήλ και αποκαλώντας τους υποστηρικτές της τρομοκρατίας.
0: Και να θυμίσουμε, Ευαγγέλη, αν μου επιτρέπεις, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που προκαλεί με τις πράξεις του ο Ισραηλινός Υπουργός Ασφάλειας. Το έχει ξανακάνει κατά το παρελθόν.
8: Ακριβώς και όπως είπες και εσύ, ακόμα και ο ίδιος ο Νετανιάχου αντέδρασε λέγοντας ότι αυτές οι εικόνες δεν συνάδουν στις αξίες του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο φυσικά να προχωρήσει σε καμία άλλη κίνηση πολιτική. Αυτό που έχει σημασία εδώ, Βασίλη, είναι να τονίσουμε πρώτον ότι είχαμε πάρα πολλοί στεναρές, πρωτοφανώς στεναρές αντιδράσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο θεσμών. Είχαμε η Κομισιόν, η οποία χαρακτήρισε εντελώς απαράδεκτη αυτή την κατάσταση και τόνισε ότι όλοι οι κρατούμενοι πρέπει να αντιμετωπίζονται με ασφάλεια. Ιδιαίτερα βαριά ήταν η παρέμβαση του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, του Αντώνιο Κώστα, ο οποίος δήλωσε σοκαρισμένος και αποτροπιασμένος. Και είχαμε βέβαια και πολλές κυβερνήσεις, οι οποίες αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα, όπως της Ιταλίας, με την Τζόρτζια Μελόνι να δηλώνει ότι οι εικόνες αυτές είναι απαράδεκτες και ότι παραβιάζουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ολλανδία και άλλες πολλές χώρες. Και έτσι πλέον όλο αυτό το βίντεο έχει εξελιχθεί, Βασίλη, σε μια μεγάλη υπενθύμηση και στις Βρυξέλλες και σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες ότι προς το παρόν τουλάχιστον το Ισραήλ και οι ακραίοι του Τελ Αβίβ δεν μπορούν να ελεγχθούν.
1: Εν τω μεταξύ, την ώρα που παρατηρείται έντονη διπλωματική κινητικότητα στη Μέση Ανατολή και το Ιράν επισκέπτεται ο αρχηγός του Πακιστανικού στρατού που έχει αναλάβει διαμεσολαβητικό ρόλο, φαίνεται ότι υπήρξε μία έντονη τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με δημοσιεύματα του Άξιος και της Wall Street Journal. Και αυτό γιατί ο Ουάσιγκτον εξετάζει επιστολή προθέσεων με την Τεχεράνη και περίοδο 30 ημερών διαπραγματεύσεων, ενώ ο Ισραηλινός πρωθυπουργός εμφανίζεται δύσπιστος και υπέρ της συνέχισης της στρατιωτικής πίεσης. Συνδεόμαστε με τον Θανάση Τσίτσα στη Νέα Υόρκη.
9: Καλό μεσημέρι. Οι διαρροές στα αμερικανικά μέσα λένε ότι υπήρξε μια σοβαρή σύγκρουση μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου με φόντο τις αμερικανο-ιρανικές διαπραγματεύσεις και την πιθανότητα νέας θεωρητικής κλιμάκωσης. Σύμφωνα λοιπόν με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, υπήρξε μια τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών την περασμένη Τρίτη, η οποία ήταν δύσκολη, ενώ η αμερικανική πηγή περιέγραψε τον Νετανιάχου μετά τη συνομιλία λέγοντας πως τα μαλλιά του είχαν πάρει κυριολεκτικά φωτιά. Η ρήξη προκλήθηκε μετά την απόφαση του Τραμπ να παγώσει σχεδιαζόμενες επιθέσεις κατά του Ιράν υπό την πίεση χωρών του κόλπου όπως το Κατάρ και η Σαουδική Αραβία, ώστε να δοθεί χρόνο στη διπλωματία. Ο Αμερικανός πρόεδρος εξακολουθεί να εμφανίζεται αισιόδοξος για συμφωνία με την Τεχεράνη, δηλώνοντας πως ή θα έχουμε συμφωνία ή θα κάνουμε άσχημα πράγματα. Ενώ σε ερώτηση για τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό απάντησε με τη φράση «θα κάνει ό,τι θέλω εγώ». Σύμφωνα με το αραβικό μέσο Al Arabiya, το νέο σχέδιο αποκλιμάκωσης που δοθούν Κατάρ και Πακιστάν προβλέπει περιορισμού στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σταδιακή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων και ασφαλή επαναλειτουργία των στενών του ορμού υπό διεθνής εγγύησης. Το Ισραήλ, ωστόσο, θεωρεί ότι οι διαπραγματεύσεις δίνουν χρόνο στην Τεχεράνη να ανασυνταχθεί στρατιωτικά και πιέζει για επανέναρξη των επιθέσεων. Την ίδια ώρα, έκθεση της περιουσίας ερευνών του Κογκρέσου καταγράφει το αυξανόμενο στρατιωτικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, 42 αμερικανικά αεροσκάφη έχουν καταστραφεί ή υποστεί ζημιές από την έναρξη της σύγκρουσης, ανάμεσα τους πολλά drones και μαχητικά F-15, ενώ το συνολικό οικονομικό κόστος έχει εκτοξευτεί στα 29 δισεκατομμύρια δολάρια. Ελισάβετ.
1: Θανάση, σε ευχαριστούμε.
0: Αυστηρότερους κανόνες για την προστασία του περιβάλλοντος και τέλος στην άναρχη χωροθέτηση επιχειρεί να βάλει νομοσχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ άλλων, προβλέπει την καθολική απαγόρευση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε προστατευόμενες περιοχές του δικτύου Natura, δασικές εκτάσεις, εθνικούς δρυμούς, αρχαιολογικούς χώρους και ακτές κολύμβησης. Ο επικεφαλής του ελεύθερου ρεπορτάζ της Real News, Αλέξανδρος Κόντης, μας ενημερώνει αναλυτικά.
10: Βασίλη, αυτό είναι ένα αίτημα το οποίο έχει διατυπωθεί εδώ και αρκετά χρόνια από πολλές τοπικές κοινωνίες.
11: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
10: Αλλά κοντά σε σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, βεβαίως υπάρχει εδώ πέρα και μια πολύ ειδική μέρημνα που αφορά το γεγονός ότι δεν μπορεί να καλύπτεται πάνω από το 1,5% της επιφάνειας μιας περιφερειακής ενότητας ή μιας δημοτικής ενότητας από φωτοβολταϊκά. Εδώ πέρα θα πρέπει να τονίσουμε δύο πράγματα. Το γεγονός ότι όλο αυτό το σχέδιο είναι σε δημόσια διαβούλευση, θα ολοκληρωθεί στις 24 Ιουνίου η δημόσια διαβούλευση και έπειτα θα λάβει το δρόμο για την Βουλή αυτό το νομοσχέδιο. Θα πρέπει να σας πω επίσης ότι παρά τα θετικά σχόλια που έχει αποσπάσει, ουσιαστικά κριτική γίνεται αυτή την στιγμή για το γεγονός ότι δεν έχουν αποκλειστεί από την ανάπτυξη ανεμογεννητριών περιοχές που έχουν πληγεί από πυρκαγιές τα προηγούμενα χρόνια, όπως το μεγαλύτερο μέρος της Εύβοιας, αλλά και το δάσος της Δαδιάς στον Εύρο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε.
1: Μείνετε μαζί.

0: ακούσει παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
2: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
4: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
5: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
6: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
7: Τι?
6: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
7: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
8: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
10: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
11: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
12: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
13: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
14: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
13: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
15: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
16: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
18: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
19: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
20: Μπορεί να τρέξει.
21: Παίζει να βγει και πρώτος.
19: Μπράβο, πατέρα σου. Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
21: Ενισχυτικό και φυσικό.
19: Osteomove.
22: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.

0: από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
2: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση. Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των βράχων. Θέατρο βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Real FM 97,8.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Τη σημαντική αναντιστοιχία που υπάρχει μεταξύ των πτυχίων και των προσόντων των εργαζομένων με το αντικείμενο ενασχόλησής τους δείχνει νέα μεγάλη έρευνα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, 4 στους 10 κάνουν διαφορετική δουλειά από αυτό που έχουν σπουδάσει. Διαπιστώνεται επίσης ότι η συνεχιζόμενη κατάρτιση δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί ως σταθερό στοιχείο της εργασιακής ζωής, παρά τη διαρκή αναφορά στην ανάγκη αναβάθμισης των δεξιοτήτων. Άλλο σπουδάζουν και με άλλο ασχολούνται. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, θα μπορούσε να είναι ο τίτλος του θέματός μας, Αργυρό Μαυρούλη.
2: Πολύ μεγάλη έρευνα, Βασίλη, από το Ινστιτούτο της ΓΕΣΕ. 6.000 τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε όλη τη χώρα δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι συχνά δεν αξιοποιούνται επαγγελματικά και ότι δεν είναι μόνο το ζήτημα η έλλειψη δεξιοτήτων. 4 στους 10 δηλώνουν ότι η δουλειά τους έχει μικρή ή καμία σχέση με τις σπουδές και τα προσόντα τους. Ενώ μόλις το 44% θεωρεί ότι υπάρχει ουσιαστική σύνδεση ανάμεσα στην εκπαίδευση που έχουν και την εργασία τους. Η εικόνα είναι ακόμη πιο έντονη σε όσους εργάζονται μερικώς ή με περιτροπή απασχόληση, όπου τα ποσοστά μη αξιοποίηση των σπουδών ξεπερνούν το 66% και φτάνουν ακόμη και το 75%. Παράλληλα, σχεδόν 9 στους 10 εργαζόμενους δηλώνουν ότι ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις της δουλειά τους. Ενώ περίπου το 75% θεωρεί ότι χρησιμοποιεί σημαντικό μέρος των γνώσεων και των δεξιοτήτων του. Σχεδόν 3 στους 10 πιστεύουν ότι διαθέτουν περισσότερες δυνατότητες, οι οποίες όμως δεν αξιοποιούνται από τη θέση εργασίας τους. Με πολύ απλά λόγια, πολλοί εργαζόμενοι θεωρούν ότι μπορούν να προσφέρουν περισσότερα, αλλά οι συνθήκες εργασίας δεν το επιτρέπουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το θέμα των ψηφιακών δεξιοτήτων. Σχεδόν 1 στους 2 εργαζόμενους δηλώνει ότι θέλει να ενισχύσει κυρίως τις ψηφιακές του γνώσεις, ενώ ακολουθούν οι επικοινωνιακές, γνωστικές και οργανωτικές δεξιότητες. Παρά τη συζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση, μόνο 1 στους 4 φοβάται ότι οι δεξιότητές του θα ξεπεραστούν τα επόμενα 5 χρόνια. Και την ίδια στιγμή, όπως είπες και εσύ, η επαγγελματική κατάρτιση παραμένει περιορισμένη. Σχεδόν το 75% των εργαζομένων δηλώνει ότι δεν συμμετείχε σε κανένα πρόγραμμα κατάρτισης μέσα στον τελευταίο χρόνο, με τα χαμηλότερα εισοδήματα και τα χαμηλότερα μορφωτικά επίπεδα να έχουν ακόμη μικρότερη πρόσβαση σε επιμορφωτικά προγράμματα.
3: Το τρίπτυχο νέα λεωφορεία, νέοι σειρμοί και συλλογικές συμβάσεις εργασίας στις συγκοινωνίες, συνόψισε ο Πρωθυπουργός στην κυβερνητική πολιτική για τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα. Σε εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην προσθήκη εκατοντάδων νέων λεωφορείων και έθεσε ως στόχο να μειωθεί στα 3,5 λεπτά η συχνότητα δρομολογίων στο μετρό. Ο Θοδωρής Αξελός μας ενημερώνει.
4: Το είπαμε, το κάναμε. Με αυτό το μήνυμα, ο Πρωθυπουργός επέλεξε να συνοψίσει την κυβερνητική πολιτική για τις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας κατά τη χθεσινή ομιλία του στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στο Αμαξοστάσιο Σεπολίων με τίτλο «Τα μέσα μαζικής μεταφοράς αλλάζουν την Αθήνα». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επικέντρωσε την ομιλία του τόσο στη μεγάλη ανανέωση του στόλου των λεωφορείων και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού, όσο και στη στήριξη των εργαζομένων στις συγκοινωνίες, ανακοινώνοντας την υπογραφή νέων συλλογικών συμβάσεων εργασίας για ΟΣΥ, ΣΤΑΣΥ και ΟΑΣΑ. Τόνισε ιδιαίτερα ότι η κυβέρνηση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αναβάθμιση των αστικών συγκοινωνιών δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε νέο εξοπλισμό και υποδομές, αλλά πρέπει να συνοδεύεται και από την οικονομική στήριξη των εργαζομένων. Τώρα, όσον αφορά την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπενθύμισε ότι ο στόχος που είχε τεθεί το 2023 προέβλεπε 1.000 νέα ηλεκτρικά λεωφορεία έως τα μέσα του 2026, αλλά ήδη σήμερα έχουν φτάσει τα 1.076. Πρόσθεσε ότι ο σχεδιασμός προβλέπει την αύξηση του στόλου στα 1.700 λεωφορεία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ανανέωση του στόλου επέτρεψε και τη βελτίωση των συχνοτήτων στα δρομολόγια, ειδικά στις γραμμές με τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση. Ο Πρωθυπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ομιλία του και στην αναβάθμιση της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Ανακοίνωσε ότι ο πρώτος πλήρως ανακατασκευασμένος σειρμός θα τεθεί σε λειτουργία από τον επόμενο μήνα, ενώ μέσα στον επόμενο χρόνο θα παραδοθούν ακόμη 14 σειρμοί. Επίσης, όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχουν ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι για την ανακατασκευή ακόμη 10 σειρμών, οι εργασίες των οποίων γίνονται στο Βόλο από ελληνική εταιρεία. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι βασικός στόχος είναι να μειωθούν οι χρονοαποστάσεις του μετρό στα 3,5 λεπτά στις ώρες αιχμής. Τέλος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση θα αξιοποιήσει όλα τα διαθέσιμα χρήματα δοτικά εργαλεία για την υπεραιτέρω ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς με περισσότερες επενδύσεις στην τεχνολογία και στα ψηφιακά εργαλεία διαχείρισης των συγκοινωνιών, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης της συνολικής λειτουργίας του συγκοινωνιακού δικτύου της πρωτεύουσας. Να ακούσουμε τώρα ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
5: Είχαμε πει ότι θέλουμε μέχρι τα μέσα του 2026 να έχουμε τουλάχιστον 1000 καινούργια λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας. Φτάσαμε αισίως τα 1076. Το είπαμε και το κάναμε. Και συνεχίζουμε τις επενδύσεις με σκοπό να φτάσουμε τα 1700 λεωφορεία και νομίζω ότι αυτή η πραγματικότητα έχει ήδη γίνει ορατή. Ήταν συνειδητή επιλογή της κυβέρνησης να έχουμε το χαμηλότερο εισιτήριο από οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα για το σύστημα των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας. Πράγματι, εδώ αν θέλουμε να πετύχουμε αυτή τη μεγάλη αλλαγή, δεν αρκεί μόνο εξοπλισμός, αρκεί μια έμπρακτη αναγνώριση και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους της ΟΣΥ, της ΣΤΑΣΥ, του ΑΣΑ. Γι' αυτό και θα υπογράψουμε τις επόμενες μέρες τις καινούργιες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, όπως αυτές έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των σωματείων σας και των διοικήσεων. Είναι το ελάχιστο ευχαριστώ αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε για εσάς και να αναγνωρίσουμε τη δικιά σας μεγάλη προσπάθεια.
1: Επίσημα αποκαλυπτήρια το απόγευμα για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Η κάθοδός της στην πολιτική αρένα θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη, όπου έχει προγραμματιστεί συνέντευξη τύπου. Περισσότερες λεπτομέρειες έχει ο συνάδελφός μας από το Ράδιο Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Ιρμάτσης.
6: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη, από το Ολύμπιον και την Πλατεία Αριστοτέλους, η πρεμιέρα του νέου κόμματος με επικεφαλής την Μαρία Καριστιανού. Οι πόρτες του γνωστού κινηματοθέατρου αναμένεται να ανοίξουν στις 6 το απόγευμα, ενώ οθόνες στείνονται αυτή τη στιγμή έξω από το Ολύμπιον για τον κόσμο που δεν θα μπορέσει να βρει θέση μέσα. Η συνολική διάρκεια της εκδήλωσης υπολογίζεται περίπου 2 με 3 ώρες, καθώς πέρα από το όνομα και το σύμβολο του νέου κόμματος θα παρουσιαστεί και η ιδρυτική διακήρυξη. Στην παρουσίαση της βραδιάς αναμένεται να βρίσκεται ένα πρόσωπο γνώριμο από τον καλλιτεχνικό χώρο. Στην επικοινωνιακή προετοιμασία βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ενώ πριν ανέβει στο βήμα η Μαρία Καριστιανού, αναμένεται να προβληθούν υποστηρικτικά μηνύματα μέσω βίντεο από την Ομογένεια. Στο χώρο θα υπάρχει και βιβλίο υπογραφών της ιδρυτικής διακήρυξης για τους υποστηρικτές του νέου κόμματος. Η Μαρία Καριστιανού στην ομιλία της θα περιγράψει το περίγραμμα των βασικών θέσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, θα έχει έντονα αντιπολιτευτικό χαρακτήρα, θα μεταφέρει όμως και ένα θετικό και ελπιδοφόρο αφήγημα. Τρεις λέξεις περιγράφουν την ιδρυτική διακήρυξη σύμφωνα με τους συνεργάτες της: ανατρεπτική, ριζοσπαστική και προοδευτική.
3: Μέχρι τον Άριο Πάγο έφτασε ένα ζευγάρι μετά το τέλος της σχέσης του, καθώς ο ένας από τους δύο διεκδικούσε τα δώρα, ακίνητα και χρηματικά ποσά που είχε δώσει στο ετερονήμιση. Ωστόσο, το ανώτατο δικαστήριο έλαβε μία απόφαση σταθμό, σύμφωνα με την οποία ό,τι δίνεται από αγάπη και ελεύθερη βούληση στη διάρκεια σχέσης δεν ζητείται πίσω μετά τον χωρισμό. Πώς φτάσαμε ως εδώ, Σοφία Γαλάνη?
7: Γιατί με τον τερματισμό της ελεύθερης συμβίωσης τους, που ξεκίνησε το 1992 και έληξε το 2002, εκείνη ζήτησε να δισεπιστραφούν τα χρήματα και τα ακίνητα που του είχε δώσει επικαλούμενη τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, δηλαδή ότι έγινε πλουσιότερος από την περιουσία της, προκαλώντας της ταυτόχρονα και ζημιά. Όμως εκείνος αρνήθηκε να επιστρέψει τις παροχές και έτσι η υπόθεση οδηγήθηκε στα δικαστήρια. Τώρα εκδόθηκε αμετάκλητη απόφαση από τον Άριο Πάγο, την οποία έχασε η ενάγουσα. Σύμφωνα με την απόφαση, η γνωριμία της με τον σύντροφό της έγινε το 1992, όταν του ανέθεσε τη μελέτη και για εγκατάσταση φωτισμού στο σπίτι της. Τότε συνήψαν ερωτικό δεσμό και έμεναν μαζί τη δεκαετία 1992 έως και 2002. Οπότε και ο τελευταίος, παρά τις μέχρι τότε διαβεβαιώσεις του ότι επιθυμεί να την παντρευτεί, διέκοψε τη σχέση τους πάντα κατά την ίδια. Στο εφετείο Αθηνών όμως χάνει την υπόθεση, καθώς κρίθηκε ότι παρήχε το επίμαχο χρηματικό ποσό και τα ακίνητα από ελευθεριότητα, από χαριστική αιτία, με πρόθεση δωρεάς και χωρίς να αποβλέπει σε συγκεκριμένο περιουσιακό αντάλλαγμα στη μελλοντική της οικονομική εξασφάλιση ή σε μελλοντικό γάμο.
3: Όπως θα έλεγε ο λαός, ο έρωτας μπορεί να τελειώνει, αλλά τα δώρα μένουν. Η απόφαση πάντως είναι σημαντική για την νομική κοινότητα, τουλάχιστον, Σοφία, καθώς βάζει φρένο σε διεκδικήσεις μεταξύ πρώην συντρόφων.
7: Το σκεπτικό της απόφασης του Αρίου Πάγου εξήγησε στον Real FM η δικηγόρος και υποψήφια διδάκτορα αστικού δικαίου στη νομική σχολή του Εθνικού και Αποδεκτριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώτα Μητράκου. Βέβαια, επισημαίνει, και να το πούμε αυτό, ναι, ότι κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή και εξετάζεται διαφορετικά από τα αρμόδια δικαστήρια.
8: Εδώ τώρα δημιουργούνται διάφορα ζητήματα και ανοίγει και η γενικότερη συζήτηση σχετικά με την Ελεύθερη Ένωση. Η Ελεύθερη Ένωση δεν προβλέπεται στον αστικό μας κώδικα. Δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διάταξη που να μας ορίζει τι ακριβώς είναι η Ελεύθερη Ένωση. Είναι κάτι όμως που προοδευτικά έχει προκύψει. Η συγκεκριμένη υπόθεση δόθηκε έμφαση σε μια επιστολή που φαίνεται ότι είχε αποστείλει η ενάγουσα προς τον εναγόμενο, από την οποία αποδεικνύεται ότι δεν υπήρχε πρόθεση σύναψης γάμου. Άρα δεν υπήρχε κάποια πρόθεση μονιμότητας. Δεν υπήρχε αυτό το απαραίτητο στοιχείο μονιμότητας. Συνεπώς, βασιζόμενος ο Άριος Πάγος σε αυτή την επιστολή, κατέληξε ότι οι δωρεές αυτές έγιναν από ελεύθερη βούληση ανεξαρτήτως της διαπροσωπικής του σχέσης. Ήθελε δηλαδή η συγκεκριμένη κυρία, η ενάγουσα, να κάνει αυτή την δωρεά προς τον εναγόμενο. Αυτό ήταν το κρίσιμο, το μείζον. Πάντοτε είναι κρίσιμο να εξετάζουμε τα πραγματικά περιστατικά της κάθε υπόθεσης. Υπάρχουν διατάξεις, εννοείται, τις οποίες πρέπει να γνωρίζουμε και να τις μελετούμε, αλλά πάντοτε το κρίσιμο είναι τι έχει συμβεί εν προκειμένου.
1: Μια εκβαθέων συζήτηση είχαν στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM η σπουδαία ερμηνεύτρια Άλκης της Πρωτοψάλτη με τον επίσης σπουδαίο τραγουδοποιό Νίκο Πορτοκάλογλου. Μίλησαν για τη μεγάλη περιοδία που προγραμματίζουν και τα μελλοντικά τους σχέδια. Οι φωνές τους, Νίκη Κότσου, μαγεύουν όχι μόνο εμάς τους παλαιότερους, αλλά και όλους τους νεότερους.
9: Στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, Βασίλη, ήταν σήμερα καλεσμένοι οι δύο καλλιτέχνες, όπου αποκάλυψαν μυστικά για τις καλοκαιρινές τους συναυλίες, που δένουν με το νέο τους τραγούδι ένα ντουέτο για τους δύο παράλληλους δρόμους. Όπως είναι και ο τίτλος του. Όπως έκαναν γνωστό μέσα από την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, η σειρά συναυλιών τους αρχίζει από την Κύπρο και στην Ελλάδα πρώτος σταθμός θα είναι ο Βύρονας. Η έκπληξη είναι ότι η Άλκης Πρωτοψάλτη και ο Νίκος Πορτοκάλογλου θα γυρίσουν 35 πόλεις και νησιά μέχρι τον Σεπτέμβριο. Όπως ανέφερε ο Νίκος Χατζηνικολάου, δεν αρκεί να γράφει ωραία τραγούδια, αλλά μετράει και η χημεία ανάμεσα σε δύο καλλιτέχνες. Εκεί η Άλκης Πρωτοψάλτη εξομολογήθηκε: με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν επιθυμία μου να ταξιδέψουμε μέσα από τη μουσική που μου άρεσαν τα τραγούδια του. Η ευγένεια, το ήθος και η ηρεμία του, αυτό το εντελώς αντίθετο από εμένα, τον ερωτεύτηκα μέσα από το μουσικό κουτί, την εκπομπή που έκανε στην ΕΡΤ. Ο Πορτοκάλογλου φυσικά ανταπέδωσε, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια με την Άλκηστη, μιλώντας και εκφράζοντας τον θαυμασμό του και λόγω της συνάντησης της πρώτης τον πήρε τηλέφωνο για να συνεργαστούν. Αργότερα οι δύο καλλιτέχνες αποκάλυψαν ότι βρήκαν τον κοινό τους κώδικα, συμπληρώνοντας ότι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το μαγικό μάλλον που συμπλήρωσε ανάμεσά τους. Η σκηνή είναι το πιο αξιόπιστο τεστ. Μπορεί να ανέβεις με κάποιον που θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα. Εδώ ήταν το μαγικό αυτό που συνέβη. Σχετικά με το πρόγραμμα των συναυλιών, πολλές εκπλήξεις. Το στοίχημα είναι να παντρέψουμε τα τραγούδια μας πάνω στη σκηνή. Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό και τα χαρτιά μας. Τώρα ξεκινάμε πρόβες.
1: Να ακούσουμε ένα απόσπασμα της συνέντευξης των δύο καλλιτεχνών.
10: Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι, σε κάποιες συναυλίες, πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές. Ναι. Μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό.
11: Όπως λέει η Άλκης της, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή πήγα να τη δω στον Καζάρτε, μόνη της τότε, και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, μετά από λίγο πήρε τηλέφωνο και μου λέει: έχω μια συναυλία στο Σάνι, στη Χαλκιδική, και ήθελα να έρθει σαν καλεσμένος μου. Λέω: βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή. Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
1: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο. Δημήτρη, έχουμε εξελίξεις στον μπασκετικό Παναθηναϊκό και σχετικά με το ραντεβού για Γιανακόπουλα Ταμάν, το οποίο τελικά ακυρώθηκε.
12: Δεν θα πραγματοποιηθεί τελικά η συνάντηση του Εργίνα Ταμάν με τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιανακόπουλο. Ο κ. Γιανακόπουλος έστειλε πριν από λίγη ώρα μήνυμα στήριξη στον Τούρκο τεχνικό απέναντι στην απαξίωση που παρατηρείται τις τελευταίες μέρες στο πρόσωπό του. Όποιος ξεχνάει αυτές τις στιγμές και φτάνει να απαξιώνει ανθρώπους και καταστάσεις είναι ανάξιος να λέει ότι αγαπάει την ομάδα μας, τόνισε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Λίγη ώρα μετά από την ακύρωση του σημερινού ραντεβού που είχε με τον Δημήτρη Γιανακόπουλο, αλλά και τη δημόσια στήριξη του Προέδρου της ομάδας προς το πρόσωπό του, ο Τούρκος προπονητής προέβησε δήλωση στην δημόσια τουρκική τηλεόραση, στο TRT Sport, το κανάλι. Ξεκαθάρισε πως όλα όσα γράφονται και ακούγονται τις τελευταίες ώρες για το μέλλον του δεν ευσταθούν, χαρακτηρίζοντάς τα μάλιστα ως παραμύθια. Είμαι πολύ στεναχωρημένος που δεν καταφέραμε να περάσουμε στο Final Four. Νέο στόχος στο πρωτάθλημα. Όλα όσα γράφονται στον τύπο είναι παραμύθια και στοχεύουν στη δημιουργία εντυπώσεων που αποσκοπεί να διαταράξει την ενότητά μας. Όλα είναι φυσιολογικά, ανέφερε ο 60χρονος τεχνικός. Τώρα, σε ρυθμούς Ευρωλίγκας κινούμαστε πλέον. Πριν από λίγη ώρα είχαμε τη συνέντευξη τύπου των 4 προπονητών και των 4 αρχηγών ενόψεις αυριανής πρεμιέρας διοργάνωσης. Έχουμε ταλέντο, την καλύτερη επίθεση. Τερματίσαμε πρώτοι στην κανονική διάρκεια. Φέτος είμαστε πιο υγιείς από κάθε άλλη χρονιά, τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζόκας ενόψεις του αυριανού ημιτελικού με την κατοχού τίτλου τη Φενέρμπαχτσε στις 6 το απόγευμα. Ρωτήθηκε για το αν η κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, η πιθανή κατάκτηση από τον Ολυμπιακό, θα σημάνει πως ο Μπαρτζόκας θα επιστρέψει το μπάσκετ στους ψηλούς.
13: Σε όλα στη ζωή υπάρχει μια ισορροπία. Όταν χτίζεις μια ομάδα, προσπαθείς να βρεις τα καλύτερα κομμάτια, τα οποία όχι μόνο είναι καλά σε αξία, αλλά ταιριάζουν και μεταξύ τους. Συμφωνώ μαζί σας ότι έχουμε μια πολύ δυνατή front line, αλλά δεν μπορώ να παραβλέψω ότι έχουμε παίκτες που είναι διατεθειμένοι να θυσιάσουν το εγώ τους για να κερδίσει η ομάδα κάτι σημαντικό. Αυτούς τους θεωρώ πιο σημαντικούς από τους αλαντούχους παίκτες. Οι παίκτες δηλαδή οι οποίοι θα κάνουν αυτό που πρέπει, θα κάνουν τη δουλειά, ανεξάρτητα αν είναι guard, forward ή center. Εγώ δεν ξεχωρίζω τον μπάσκετ έτσι, το ξεχωρίζω με βάση το πόσο διατεθειμένος είσαι να κάνεις αυτό που χρειάζεται η ομάδα για να κερδίσει.
12: Το ποδόσφαιρο για πρώτη φορά στην ιστορία της Αστον Βίλα κατέκτησε το Europa League στον τελικό χθες το βράδυ στη Κωνσταντινούπολη μετά από εντυπωσιακή εμφάνιση 3-0 τη γερμανική Freiburg. Τον πέμπτο τίτλο του στο θεσμό πήρε ο προπονητής Αστον Βίλα, ο Βάσκος Ουναΐ Έμερι, με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές το έχει κατακτήσει με τη Σεβίλη, μία με τη Villarreal και χθες το βράδυ με την Αστον Βίλα.
1: Ο καιρός. Αστάθεια και βροχές θα συνθέτουν το σκηνικό του καιρού το επόμενο τριήμερο, Τάσο Αρνιακέ.
14: Τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα, Βασίλη, έτσι θα πάνε τα πράγματα από τη Δευτέρα και μετά.
1: Όσο πάει το παρατίνηση, ως και Δευτέρα, τετραήμερο.
14: Έτσι είναι. Καλύτερα γιατί να είναι το άλλο του Αγίου Πνεύματος, καλός ο καιρός που είναι ούτως ή άλλως και εορταστικό. Έτσι λοιπόν η αστάθεια συνεχίζεται, έχουμε βροχές και στην Αττική, βρέχει κυρίως γύρω από το Αμέγαρα αλλά και στα Μεσόγεια εδώ και σιγά σιγά θα βρέξει και στο κέντρο, στην Αρκαδία, τη Στερεά Ελλάδα, την Καβάλα, αρκετή βροχή τώρα και στη Θράκη, ενώ φαίνεται ότι και αύριο περιμένουμε βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά, υπηρετικά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, βροχές και το μεσημέρι και το απόγευμα σποραδικές καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές θα ξεκινήσει όπως και σήμερα με λιακάδα ο καιρός, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα πάλι στα υπηρετικά θα συννεφιάσει, όπως και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα πιάσει και τα νησιά αύριο, με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 3 με 5, στο Ιόνιο τα 6 μποφόρ, θερμοκρασία το μεσημέρι τους 23 έως 25, τα ανατολικά 26 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε μια ημέρα σαν τη σημερινή, με λιακάδα το πρωί, συννεφιές το μεσημέρι, βροχές το απόγευμα και δεν αποκλείεται αργότερα και σποραδικές καταιγίδες. Μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
14: Θεσσαλονίκη, ναι. Με βροχές και καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα, βορειαδάκι μέχρι 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιες καιρικές συνθήκες περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
15: Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί στην κάθοδο του Κηφισού από Κηφισιά μέχρι Κόκκινο Μήλο και στην άνοδο ανατμήματα από Ρέντι μέχρι Άνω Πατήσια. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και της Ομόνιας, στο Κόκκινο η άνοδος της Κηφισίας ανατμήματα από Πανούρμου μέχρι Μαρούση και η κάθοδος από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους. Ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο real.gr βίντεο με αναισθησιολόγο να ζητά φακελάκι από ασθενή Γεωργιάδη στα απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.
3: Και στο ενικός.gr εργατικό ατύχημα στην Μπέλα. Δύο άνδρες έπεσαν σε δεξαμενή βιολογικού καθαρισμού.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη. Τον ήχο ρυθμίζαν Γιώργος Τζιβελεκίδης και Κατερίνα Βουτσά.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου. Από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
16: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρί.
0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Το γεωτεχνικό επιμήλιο.
18: Η ώρα είναι 3.

0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Panthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Eretria Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.
2: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.

0: Νομίζω, Λουκία, δεν χρειάζεται να σου εξηγήσω γιατί διάλεξα αυτό το συγκλονιστικό τραγούδι.
1: Συγκλονιστικό τραγούδι, ένας πάρα πολύ ωραίος τρόπος για να πούμε χρόνια πολλά.
0: Στην Ελένη και στον Κώστα.
1: Έτσι δεν είναι, στην Ελένη και στον Κώστα.
0: Και στην Κωνσταντίνα.
1: Σε λοιπόν, όλους, σε όλους. Ένα χρόνια υπέροχο πολλά τραγούδι. Από την καρδιά μας μέσα, έτσι. Σε όλους σας.
0: Η Ελένη, Θάνος Μικρούτσικος, ο Αξέχαστος, Χαρούλα Αλεξίου, η μοναδική. Πάμε να ακούσουμε.

0: Δεν μίλησα επίτηδες, γιατί θα ήταν η Ιεροσυλία να μιλήσει πάνω σε αυτό το τραγούδι, ε. Είναι
1: πραγματικά
0: συγκλονιστικό.
1: Αγαπημένο τραγούδι, συγκλονιστικό.
0: Τύχη να το πω, Θάνος Τσικλιρόπουλος. Δεν είναι μόνο η μουσική του Θάνου Μικρούτσικο, και εσύ, Ελένη, η ζωή σου επικηρυγμένη. Είναι ιστορική στίχη. Λοιπόν, είπαμε έτσι χρόνια πολλά στην Ελένη, στον Κωνσταντίνο, στην Κωνσταντίνα, και ξεκινήσαμε σε μια μέρα που είναι μάλλον φθινοπορεινή με θερμοκρασίες άνοιξης. Ε. Σας το είχα πει από χθες, Λουκία, δεν έχεις παράπονο.
1: Άρχισαν και οι βροχούλες, ε.
0: Στο είχα πει ότι κάθε μέρα από σήμερα, μεσημέρο απόγευμα, σας νεφιάζει και θα βρέχει.
1: Μετά το τραγούδι.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε και λίγο χαλάζει για στην Αττική Οδό όταν ερχόμουν. Καταιγίδα από τις 2 το μεσημέρι.
1: Απέτυχες και χαλάζει εσύ.
0: Ναι. Τώρα έχει βαριά συννεφιά εδώ στο Μαρούσι και βρέχει κατά διαστήματα. Και ξαναλέω, έτσι θα πάμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο και την Κυριακή και σου έχω νέα. Έτσι θα πάμε και το επόμενο δεκαήμερο, παρακαλώ. Δηλαδή από Δευτέρα και μετά. Θα πιάσει και Ιούνιο αυτό. Του Αγίου Πνεύματος 1η Ιουνίου. Θα
1: του Αγίου
0: και
1: Πνεύματος, όσοι θέλετε να εκδράμετε, προσέξτε
0: ομπρελίτσα,
1: τον καιρό.
0: Ομπρελίτσα,
1: ρίξτε ομπρελίτσα και μια ματιά στον καιρό.
0: Λοιπόν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους. Εδώ Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, η κυρία Δήμητρα Πανανού συντονίζει τα πάντα.
1: Κάθε μέρα άλλωστε.
0: Η Βάσια
1: Κούτρα στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και περιμένουμε και τα email σα στούντιο papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, είναι μια μέρα με πολύ πυκνές εξελίξεις, αλλά λέω να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά.
1: Πάμε, γιατί όχι.
0: Λοιπόν,
1: φυσικά,
0: θα πάμε μετά στα πολιτικά. Θα συναντήσουμε και τον Γιώργο Λικουρέτζο, γιατί έχουμε εξελίξει τη Βουλή και κάθε μεσημέρι μας ενημερώνει.
1: Θα είναι δύο μέρες έτσι έντονες, και η σημερινή και η αυριανή στη Βουλή.
0: Έτσι.
1: Και χθες βέβαια, και χθες είχαμε τα. Γενικά δεν θα βαρεθούμε, είπαμε,
0: θα
1: με τα πολιτικά. Θα μας τα πει και ο Γιώργος.
0: Θα σου δώσω και παρασκήνιο. Λοιπόν, είδηση πρώτη. Είχαμε καιρό να ακούσουμε για φακελάκι από, που ζήτησε γιατρός από ασθενή, αλλά το βλέπουμε
1: αλλά
0: στην
1: ακούσαμε
0: κάμερα. Λοιπόν,
1: βέβαια,
0: θα σου πω την ιστορία και θα μου κάνει σχόλιο. Είμαστε στο Ογκολογικό Νοσοκομείο Άγια Νάργυρη της Κηφισιάς. Ένα νοσοκομείο που συνήθως φιλοξενεί, νοσηλεύει δύσκολες περιπτώσεις. Εδώ λοιπόν φαίνεται στην κάμερα γιατρός αναισθησιολόγος, πρέπει να κάνει δωρεάν αυτό που ζητάει, 100 με 150 ευρώ για να κάνει την αναισθησία σε ασθενή. Το ανεβάζει ο Άδωνης Γεωργιάδης και λέει στην ανάρτησή του, ο γιατρός φαίνεται στο βίντεο να λέει και ακούγεται, πρέπει να δώσουμε 100 ευρώ.
1: 150, ναι.
0: 100 ευρώ. Και
1: 100 ευρώ,
0: παρακάτω λέει 150. Ο ασθενής κάποιος καταγραφεί για να τον παγιδεύσει.
1: Προφανώς μπορεί να είναι κάποιος συγγενής του ασθενούς,
0: έτσι,
1: από ό,τι φαίνεται από το βίντεο.
0: Έτσι. Ο Άδωνης Γεωργιάδης ανεβάζει το βίντεο, καταγγέλει τον γιατρό και λέει ότι δεν έχει καμία θέση. Χαίρομαι, λέει, το φακελάκι που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο. Ζητώ συγγνώμη από τον ασθενή. Μετά έχει καρκινοπαθήσει ο συγγενής του ανθρώπου που δίνει το φακελάκι. Καλείται να το δώσει και θα τον διώξω από το ΕΣΥ και καλά θα κάνει. Διότι, Λουκία, 15 τέτοια βίντεο να δούμε. Μήπως σταματήσει αυτή η μάστα. Και θέλω να σε ρωτήσω.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Ξέρεις κανένα δικό σου που δεν έχει δώσει φακελάκι? Εγώ
1: όχι,
0: έχω δώσει. Το λέω δημόσια.
1: Όχι,
0: έχω
1: κανέναν
0: δώσει.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχω
1: εγώ
0: δώσει. Έχω
1: και
0: δώσει.
1: Εγώ.
0: Όταν έχεις την ανάγκη.
1: Μήπως τελικά ο τρόπος να σταματήσουν τα φακελάκια είναι αυτός. Αυτό σκέφτομαι. Αλήθεια σου λέω. Όταν είδα αυτό, γιατί βλέποντας και τη γωνία από την οποία έχει τραβηχτεί, προφανώς κάποιος συνοδός του ασθενούς τράβηξε το βίντεο. Τράβηξε το βίντεο. Μήπως αυτός είναι ο τρόπος να σταματήσουν τα φακελάκια επιτέλους.
0: Έτσι είναι. Είναι αυτός ο τρόπος, Λουκία, έχεις δίκιο. Και νομίζω
1: γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Γιατί τόσα χρόνια είναι όπως όλες οι παθογένειες για τις οποίες μιλάμε. Δεν έχει εκλείψει το φακελάκι.
0: Αν ξέρει ο γιατρός ότι δίπλα του την ώρα που ζητάει από τον ασθενή, την ασθενή, το συγγενή, το φακελάκι, κάποιος το καταγράφει, θα το σκεφτεί
1: αυτό,
0: διπλά.
1: Θα σταματήσει. Θα το σκεφτεί διπλά και τριπλά.
0: Επειδή δεν υπάρχει τρόπος άλλος να ζητήσει φακελάκι, παρά μόνο να το πεις, να πεις αν θες αυτήν την επέμβαση, αν θες εμένα που είμαι κορυφαίος, θα μου δώσει ένα χιλιάρικο, γιατί τα 100 με 105 ευρώ είναι καλή περίπτωση. Υπάρχει και χιλιάρικο και 2 και 3
1: ταρίφα. Και μιλάμε για τον αναισθησιολόγο τώρα, δεν μιλάμε για τον γιατρό.
0: Η Λουκία είναι
1: δηλαδή
0: πιο
1: είναι
0: διαδεδομένο.
1: Ταρίφα. Κάτι, αυτό πριν θέλω να σου πω.
0: Ο αναισθησιολόγος είναι πιο διαδεδομένο. Δηλαδή εκεί σου λέει ο γιατρός, θες τη Λουκία.
1: Ότι θέλω και τόσα για τον αναισθησιολόγο.
0: Ναι.
1: Πολλές φορές λένε και οι γιατροί.
0: Πρόσεξε. Λέει, έχω ένα αναισθησιολόγο που είναι τζάμπα. Θες τη Λουκία που είναι πολύ καλή. Εκεί πρέπει να δώσει 200 ευρώ.
1: Ναι, εκεί πρέπει να δώσει.
0: Εκεί πρέπει να τη βγάλω τη βαρδιά της. Δεν μπορεί, είναι κατάλληλος. Ναι.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: αλλά είδηση, δεν πάει έτσι, παιδιά.
0: Θα το ανοίξουμε το θέμα αύριο αυτό. Είδηση νούμερο 2. Θυμάσαι που σου έλεγα για τους καφέδες και τα κόλπα στα ράφια και σου έδινα και φωτογραφίες. Ότι ένας συγκεκριμένος καφές φίλτρου Είχε τη μία φορά 4,90, την άλλη 8,60, την άλλη 6,50.
1: Ναι, και μετά δεν λέγαμε ότι όμως όλοι οι καφέδες ξαφνικά είχαν την ίδια τιμή.
0: Θυμάσαι ότι η κυρία
1: το
0: Τσαγκάρη.
1: Θυμάσαι και αυτό.
0: Ναι, είπε ότι θα το ψάξει η κυρία Τσαγκάρη.
1: Βέβαια.
0: Το ψάξε. Και πριν από 5 λεπτά
1: βγάλει την ανακοίνωση. Κυρία Τσαγκάρη.
0: Πρόστιμο. Ότι υπήρχε παρατυπία.
1: Ναι, το έχουμε, θέμα λοιπόν, είναι αυτά.
0: Έχουμε λοιπόν στη συγκεκριμένη εταιρεία, είναι μεγάλη πολυεθνική, ίσως πιο μεγάλη που δραστηριοποιείται στους καφέδες, πρόστιμο 248.000 ευρώ για υπέρβαση του επιτρεπόμενου περιθωρίου κέρδους σε 20 κωδικούς, παρακαλώ, όχι σε αναλογία, σε 20 κωδικούς. Έχει υπέρβαση του πλαφών στην πιο γνωστή εταιρεία αναψυκτικών στις κατηγορίες δημητριακών σοκολάτας και χυμών, 328.000 πρόστιμο.
1: Και αυτά τα πρόστιμα φαντάζομαι ότι οι εταιρείες γνωστοποιούνται, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, τις γνωστοποιούνται.
1: Για να ξέρουν οι καταναλωτές τι να αποφύγουν ή να τιμωρήσουν την εταιρεία ενδεχομένως.
0: Βεβαίως, αφορούν το διάστημα 13 Μαρτίου 3 Απριλίου, αυτό που λέγαμε, που έψαξε. Θυμάσαι που μας είχε πει θα το ψάξω και περιμένετε. Και μπράβο της, προημερών επέβαλε πρόστιμο σε μεγάλη γαλακτοβιομηχανία 1,76 εκατομμύρια ευρώ. Σε άλλη εταιρεία καφέ, οι πιο γνωστές κάψουλες εσπρέσο, 512.000 ευρώ. Και άλλες 44.000 ευρώ σε εταιρεία γαλακτοβιομηχανία. Κάτι κινείται. Κάτι κινείται. Είναι όπως το φακελάκι. Αν ξέρεις δηλαδή ότι υπάρχει το πρόστιμο και είναι 3 εκατομμύρια όλο αυτό, αν το αθροίσαι. Δεν είναι μικρό.
1: Ναι, 3
0: εκατομμύρια. Έτσι, μία εταιρεία είναι 1,7, η άλλη είναι 400, η άλλη είναι 300. Δεν είναι μικρό. Θα λυστεί το πρόβλημα? Όχι. Θα γίνει καλύτερη κατάσταση αν δώσουν προσωπικό στην κυρία Τσαγκάρη. Θυμάσαι πόσους μας είπε ότι έχει? Θυμάσαι?
1: Η κυρία Τσαγκάρη,
0: ναι, ναι,
1: μας είπε
0: έχει
1: ότι έχει, ότι δεν υπάρχουν.
0: Ναι, πόσους
1: έχει? Δεν θυμάμαι. 70. Τι να κάνουν 70?
0: Πόσους είχε όταν έγινε?
1: Πού να πρωτοπάνε?
0: Όταν έγινε ανεξάρτητη αρχή πόσους είχε?
1: 70. Πόσους είχε?
0: 70.
1: Και τώρα 70. Λοιπόν, πρέπει να αυξηθούν για να μπορέσουν να κάνουν και οι άνθρωποι σωστά τη δουλειά τους. Διότι πού να πρωτοπάνε οι 70?
0: 70 για όλη την Ελλάδα, ε.
1: Ναι.
0: Είναι αστείο.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Είναι αστείο. Είναι
1: αστείο.
0: Λοιπόν, και έχουμε και μία είδηση. Εγώ λέω πάντα στους φίλους ταξίδες που μας ακούνε ότι πρέπει να προσέχουν, να αποβάλουν από τον κλάδο τους, γιατί οι περισσότεροι είναι επαγγελματίες και όπως λέει ο Πρωθυπουργός, να υδρώσουν τη φανέλα, υδρώνουν πάνω στο τιμόνι και πραγματικά δεινοπαθούν πολλές φορές υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και μπράβο τους. Υπάρχουν και εκείνοι που ντροπιάζουν τον κλάδο. Βλέπω λοιπόν, πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι έπιασαν άκου κόλπο ταξιτζή, ο οποίος τον συνέλαβαν, χειροπέδες κανονικά. Κινείται στο κέντρο της Αθήνας, μετέφερε επιβάτες από Λυκαβητό για Μοναστηράκι. 15 ευρώ αντί 7,5 ευρώ. Και έτσι είχε κάνει ο Θεόφος, υπάρχει και βίντεο, είχε καλύψει το ταξίμετρο με πετσέτα. Πώς φαίνεται αυτό? Πετσέτολα. Για να μην φαίνεται. Και λέει ο τουρίστας.
1: Δεν έβαλε κανένα σεμεδάκι.
0: Σεμεδάκι είναι πιο δυνατό. Είναι πιο δυνατό.
1: Όπου δεν έβαλε κανένα σεμεδάκι, πετσετούλα. Ωραία. Νέα κόλπα.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην επικαιρότητα, την πολιτική επικαιρότητα, διότι αυτή σφραγίζει τις εξελίξεις. Στις 6.30
1: λοιπόν,
0: το απόγευμα η κυρία
1: έχουμε
0: Καριστιανού.
1: Σήμερα, κυρία Καριστιανού, έχουμε δει μέχρι στιγμής, το μόνο που έχουμε δει είναι μπροστά στην πλατεία Αριστοτέλους εκεί, ένα βίντεο με την κυρία Καριστιανού με AI που πετάει ένα περιστέρι. Σήμερα έχουμε την παρουσίαση. Περιμένουμε με αγωνία να δούμε τι θα πει και ποιους θα έχει δίπλα της.
0: Έχουν στήσει ήδη εξέδρες στην πλατεία Αριστοτέλους εκεί. Έχει ετοιμαστεί εγκατάσταση για πολύ κόσμο. Να δούμε εάν θα γεμίσει.
1: Να δούμε
0: η
1: πόσο κόσμο θα έχει, πραγματικά.
0: Θα έχει ενδιαφέρον. Την Τρίτη στις 8 το βράδυ στο Θυσίον, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος σήμερα ανέβασε φανέλα Μπαρτσελώνα με το 26 στην πλάτη. Είναι 26 Μαΐου του 26. Εδώ το ενδιαφέρον είναι όχι μόνο τι θα πει ο Τσίπρας, θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουμε σε λίγο τον κύριο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ βουλευτή και το πρωί φιλοξένησα στο Open τον κύριο Παναγιωτόπουλο, ο οποίος μου είπε να πάει όλος ο ΣΥΡΙΖΑ στον Τσίπρα. Και το ρώτησα αυτό που ξέρεις. Τον έχετε ρωτήσει? Θέλει Λουκία ο κύριος Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ? Εσύ τι
1: αυτό είναι που ρωτάμε μονίμως.
0: Εσύ τι συμπεράσματα?
1: Ρωτάω κι εγώ κάθε βράδυ. Χθες είχα την κυρία Γκαρά, ας πούμε, στο κόντρα. Ρωτάω. Απάντηση δεν παίρνω.
0: Κάτσε να ρωτήσουν τον Γιώργο Λικουρέτζο που είναι στη γραμμή. Περίμενε. Ο Γιώργος είναι μαζί μας από τη Βουλή και
1: Γιώργο,
0: έχει
1: Γιώργο, πώς μπορείς να μας διαφωτίσεις εσύ?
0: Εσύ, Γιώργο, χαίρετε, που είσαι φίλος με τον Αλέξη Τσίπρα, μπορείς να μου πεις που του μιλάς κάθε μέρα?
1: Ποιος θέλει?
0: Θέλει τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας.
2: Ακούστε τώρα, ακούστε. Με τον Τσίπρα δεν μιλάω προφανώς.
0: Αστεία.
2: Μιλάω όμως με κάποιους βουλευτές οι οποίοι μιλάνε με τον Τσίπρα. Και αυτό που τους προκαλεί, εγώ θα σας έλεγα ακόμα και ανησυχία για το πολιτικό του μέλλον, είναι ότι αυτό που λένε ότι ο Τσίπρας τους ακούει και δεν αντιδρά. Δηλαδή δεν τους δίνει κάποιο σήμα.
1: Αυτό έχουμε καταλάβει όλοι.
0: Ο κ. Παναγιωτόπουλος λοιπόν το πρωί μου είπε ότι πρέπει να πάει, το έχει ξαναπεί, ο ΣΥΡΙΖΑ στον Αλέξη Τσίπρα. Και λέω, αν δεν τον δεχθεί, λέει ότι θα πάω μόνος μου. Λέω, και αν δεν σας δεχθεί, έχετε μιλήσει, ξέρετε, όχι. Λέω, πώς. Θέλω να πω, οι περισσότεροι βουλευτές θέλουν να πάνε στον Αλέξη Τσίπρα με κάποιο τρόπο. Θεωρούν ότι το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ είναι στον Αλέξη Τσίπρα, αλλά κανείς δεν ξέρει τι θέλει ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι το κλειδί. Δεν γίνεται διαφορετικά.
2: Και εντάξει, για να μην το χρωματίζουμε μόνο στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την ώρα όλοι οι βουλευτές αναζητούν πού έχουν τις περισσότερες πιθανότητες επανεκλογής. Σε ποιον πολιτικό σχηματισμό. Άρα αυτό νομίζω θα καθορίσει πολλές κινήσεις και το επόμενο διάστημα. Και νομίζω ότι αυτό εξηγεί και σε ένα μεγάλο βαθμό, όχι μόνο σε επίπεδο βουλευτών, αλλά και σε τηλεφώνων. Ακόμα και αυτό που είδαμε σήμερα με την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ για τη διεύρυνση, ότι είδαμε μέσα πριν βουλευτές και από άλλα κόμματα, τα οποία αυτή την ώρα θεωρούν ότι στο ΠΑΣΟΚ ενδεχομένως έχουν περισσότερες πιθανότητες εκλογής. Άρα πηγαίνουν σε αυτόν τον πολιτικό φορέα, προκειμένου για να δοκιμάσουν την τύχη τους με περισσότερες πιθανότητες. Θα τα δούμε αυτά όσο πλησιάζουμε σε εκλογές.
1: Γιώργο, με τους ανεξάρτητους έχουμε καμία εξέλιξη? Έχεις καθόλου, έχεις μάθει τι σκέφτεται να κάνουν?
2: Όχι, κοίτα, ούτως ή άλλως ξέρεις ότι αυτή την ώρα αυτή η δεξαμενή των ανεξαρτήτων δεν έχει χρώμα. Έχει μέσα ό,τι θα φάνεται από όλους τους πολιτικούς
1: χώρους. Έχει από όλα, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Αλλά έχει και κάποιους που πρόσκειται στο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε. Όπως τον κύριο Σαρακιώτη, παραδείγματος χάρη.
2: Πόλη, στο οποίο κάποια στιγμή φλέρταρε και με το κόμμα του κύριου Κασελάκη. Φαίνεται ότι δεν ευδοκίμησε αυτό το φλερ. Και ενδεχομένως ο κύριος Σαρακιώτης, θυμίζω ότι ήταν πολύ κοντά στον Αλέξη Τσίπρα κατά την περίοδο της
1: πρωθυπουργίας
2: του ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως εκεί θα κοιτάξει να συνεννοηθεί με τον κύριο Τσίπρα, αν μπορεί να είναι ξανά στο κόμμα.
0: Πάμε
2: ούτως ή άλλως θα χρειαστεί και ο κύριος Τσίπρας πρόσωπα τα οποία μπορεί να τραβήξουν σταυρούς. Δεν το συζητάμε.
0: Να πω ότι μόλις ανακοίνωσε ο κύριος Γεωργιάδης 15η αργία στο γιατρό με το φακελάκι σου Αγίου Σαναργύρης στο Γλωϊκό Νοσοκομείο και επίγουσα ΕΔΕ, είναι μόνιμος αναισθησιολόγος, έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές για φακελάκια. Τι να πω. Λοιπόν, Γιώργο, εκεί είσαι σε δύο μέτωπα. Σήμερα είναι το λιγότερο σε χαμηλούς τόνους η προνακριτική πρόταση για Λιβανό και Αραμπατζή, καταλαβαίνω ότι πάμε στο όχι, μυστική ψηφοφορία βέβαια, αλλά το μεγάλο ενδιαφέρον τι γίνεται με την εξεταστική. Αύριο ΠΑΣΟΚ, εδώ υπάρχει ο διάλογος που διέρευσε, που λέγαμε και χθες, τον διέρευσε το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ Ανδρουλάκη και του προδικητή της ΕΕΠ του κύριου Δεμήρη, που ο κύριος Δεμήρης, ερωτώμενος από τον κύριο Ανδρουλάκη, λέει, τι να σας πω, δεν έχω δει ποτέ κάποιο χαρτί, δεν ξέρω γιατί σας παρακολουθούσαν. Και εδώ αυτό έχει δημιουργήσει μείζον θέμα, Γιώργο.
2: Δεν είπε ο κύριος Δημήτρης τουλάχιστον από το διάλογο, ο οποίος έχει διαρρεύσει ότι δεν υπήρχε χαρτί με τους λόγους.
0: Δεν το έχω δει.
2: Υποστήριξε ότι δεν το έχει δει ο ίδιος.
1: Δεν το
2: και αυτό
1: δει.
2: Προκάλεξε την έκρηξη οργής του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη, ο οποίος κάποια στιγμή, να σας πω, βγήκε έξω φρενών στους διαδρόμους και φώναζε ότι εδώ μας κοροϊδεύουν 4 χρόνια, ότι πώς είναι δυνατόν ο διοικητής της ΕΕ για ένα τόσο σοβαρό θέμα που έχει προκαλέσει τέτοια ταραχή στην πολιτική σκηνή, να μην έχει ζητήσει ο ίδιος να δει τους λόγους για τους οποίους παρακολουθεί το ο σημερινός αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Αλλά από εκεί και πέρα, για να κλείσουμε λίγο το θέμα της διαρροής, δεν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο πρόεδρος Βουλής εν όψει και της αυριανής συζήτησης θα αφήσουν το θέμα. Από όσο και γνωρίζω προσωπικά τον κύριο Κακλαμάνη, νομίζω ότι δεν ήταν λόγια του αέρα αυτά που είπε χθες, ότι θα ζητήσει τη διεξαγωγή έρευνας για το πώς διέρευσε ο διάλογος. Γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι
1: σήμερα έχει προχωρήσει σε κάποια έρευνα ή έχουν γίνει κάποιες κινήσεις.
2: Δεν μας έχει κοινοποιηθεί κάτι από, από το Προεδρείο της Βουλής και από το γραφείο του κ. Κακλαμάνη. Αυτό που είπε χθες και ήρθε και σήμερα και το είπε εδώ στους κοινοβουλευτικούς τάξεις είναι ότι θα ζητήσει από την Επιτροπή Διοντολογίας να κάνει έρευνα για να δει πώς διέρευσε το υλικό από μια απόρρητη συνεδρίαση.
0: Ναι,
2: μιλώντας για ποινικό αδίκημα και για φυσικά πρόσωπα τα οποία θα πρέπει να διερευνηθούν.
0: Ένα θέμα είναι αυτό. Για μένα το μείζον είναι ότι εδώ. Εφόσον εγώ έχω διασταυρώσει από 4-5 παρόντες βουλευτές, που δεν μπορούμε να το πούμε δημόσια γιατί είναι απόρριτη συνεδρίαση, ότι είναι έτσι ο διάλογος. Επίσης η κυβέρνηση, όσους κυβερνητικούς βουλευτές ρώτησα, λέει δεν έχουμε ολόκληρο το διάλογο. Δεν λένε ότι δεν είναι έτσι. Στο κομμάτι λοιπόν που έχει δημοσιοποιηθεί και έκανα ρεπορτάζ από όλες τις πλευρές, δεν είναι ότι δεν έχει δει ο κύριος Δεμήρης μόνο, λέει ότι δεν υπήρχε στο φάκελο ο λόγος παρακολούθησης. Παρέδωσα, λέει, στην ΑΔΕ φάκελο, στον οποίο δεν αναφέρεται ο λόγος παρακολούθησης. Η διάταξη είναι ορφανή. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο θέμα για μένα. Εάν δεν υπάρχει πουθενά καταγεγραμμένο στην ΕΥΠ γιατί παρακολουθείται ο κύριος Ανδρουλάκης, τότε ευλόγως ρωτάει, τότε τι ενημέρωση θα μου κάνανε. Θα με φώναζε ο κύριος Πετρίτσης. Πολύ ωραία, δεν πήγα. Ωραία. Και αν πήγαινα, τι θα μου έλεγε. Και εγώ ρωτώ, πέραν των καταγεγραμμένων, οι άνθρωποι Αλτσχάιμερ έπαθαν. Δεν είναι τα στελέχη της ΕΥΠ εκεί, προφανώς είναι. Δεν θυμούνται τι εντολή πήραν για να παρακολουθήσουν τον κύριο Ανδρουλάκη. Πού είναι όλοι αυτοί να καταθέσουν. Ποια είναι η απάντηση, δηλαδή εδώ υπάρχει θέμα.
2: Όχι, δεν υπάρχει. Σου λέω ξανά ότι ο κύριος Ανδρουλάκης εχθές, ο λόγος για τον οποίο διαμαρτύρονται, δεν έλαβε καμία απάντηση, γιατί δεν εφαρμόζεται η απόφαση των ανωτάτων δικαστικών αρχών της χώρας προκειμένου να ενημερωθεί για το λόγο της παρακολούθησής του.
0: Ακριβώς. Και φαντάζομαι αυτό είναι εικόνα από το μέλλον, τι θα γίνει αύριο δηλαδή, στη συζήτηση επί της προτάσεως για εξεταστική, που η κυβέρνηση καταλαβαίνω ότι θα πει όχι, διότι ναι, ακουμπάει η ίδια η πρόταση αυτό, οδηγεί εκεί, σε εθνικό θέμα, αλλά θέλει 151 ψήφους, άρα η κυβέρνηση θα πει όχι. Εγώ ναι, αυτό καταλαβαίνω τουλάχιστον.
2: Νομίζω ότι αυτό θα είναι το επίδικο της, τουλάχιστον της έναρξης της αυριανής συνεδρίασης, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι πιθανότατα ο κύριος Μάκης Βορύδης, ο οποίος θα είναι ο ηγητής της Νέας Δημοκρατίας, θα μπει στην Ολομέλεια και θα θέσει παρεμπίπτον ζήτημα, διότι ο κύριος Κακλαμάνης την πρόταση του Πασόκ την εισάγει αύριο με τη διαδικασία του 120, του δικαιώματος δηλαδή της μειοψηφίας. Άρα εκεί, αν ο κύριος Βορύδης εκ μέρους της πλειοψηφίας της Νέας Δημοκρατίας θέσει το παρεμπίπτον ζήτημα και πει ότι για εμάς αυτό ανάγεται σε υπόθεση εθνικής άμυνας, αμέσως θα πρέπει να οριστεί ως απαιτούμενη πλειοψηφία το 151.
1: Ναι, και αμέσως ξεχνάμε το 120 δηλαδή.
2: Σωστά. Και εκεί ενδεχομένως, επειδή γίνεται και αυτή με μεγάλη κουβέντα για το αν το Πασόκ θα καταθέσει πρόταση δυσπιστίας, πρέπει να σας πω ότι κατά το τυπικό την απόφαση αύριο θα αντιλάβει η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και όχι η κυβέρνηση, προκειμένου να μπορεί να δικαιολογηθεί μια πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης, η οποία έχει την εμπιστοσύνη της Βουλής. Αν μου πει κάποιος, αυτά ψηλά γράμματα πολιτική είναι, θα βρεθεί ένας τυπικός λόγος.
0: Ευλόγως το θέτεις. Ναι, ναι.
2: Αλλά αύριο την απόφαση την παίρνει το κυρίαρχο όργανο που λέγεται Ολομέλεια της Βουλής και η πλειοψηφία της. Θα δούμε. Όμως είναι μια συζήτηση η οποία έχει ανοίξει και αυτή για το ενδεχόμενο της κατάθεσης πρόταση δυσπιστίας. Δεν υπάρχει προφανώς ούτε το αν θα κατατεθεί, ούτε πολύ περισσότερο το πότε θα κατατεθεί αυτό το αίτημα.
0: Εδώ έχω ρεπορτάζ. Γιώργο, δεν ξέρω το δικό σου ρεπορτάζ. Ο κ. Ανδρουλάκης το είπε και χθες στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, ότι εγώ δεν θα χαλάσω την ατμόσφαιρα του Final Four. Θέλω να πω, δεν θα πάει να καταθέσει άλλο πρόταση μορφής και την Κυριακή την ώρα του τελικού, ειδικά αν έχει περάσει ο Ολυμπιακός με Βαλένθια ή Ρεάλ. Να παίζει ο Ολυμπιακός στο Final Four, στο τελικό και στην Βουλή να συζητάνε. Η ακροματικότητα
1: είναι 100%. Και ελπίζει να μην δει και αυτή την παρακμή, είπε χθες όμως ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Ναι.
1: Ότι ελπίζει.
0: Ναι. Από την άλλη πλευρά, πρέπει να πω ότι υπάρχει και η Δευτέρα. Το δικό μου ρεπορτάζ λοιπόν προκύπτει ότι αυτή τη στιγμή, αν ρωτούσε κανείς τώρα τον κύριο Ανδρουλάκη, αν θα κάνει πρόταση μορφής, η απάντηση είναι όχι. Τώρα, δεν ξέρω τι θα αλλάξει ως η Δευτέρα και θα προκύψει αύριο επίσης. Αυτή τη στιγμή είναι προς
2: το αύριο θα είναι το κομβικό. Θυμίζω ότι κατά το Σύνταγμα για τον Κανονισμό της Βουλής, αν καταθεί πρόταση δυσπιστίας, μπορεί να αρχίσει η συζήτηση είτε αμέσως ή μετά από δύο μέρες. Το κανονικό είναι μετά από δύο μέρες το αμέσως το επιλέγει η κυβέρνηση. Άρα θα μπορούσε ενδεχομένως να πει κάποιος ότι θα μπορούσε να καταδεθεί Παρασκευή βράδυ πριν την ψηφοφορία η πρόταση της πιστείας και να αρχίσει τη Δευτέρα μετά τον τελικό.
0: Σωστό.
2: Είναι όλα στο τραπέζι αυτή την ώρα.
0: Ωραία. Γιώργο μας έδωσε το ρεπορτάζ. Λουκία, τελευταία ερώτηση στο Γιώργο.
1: Γιώργο, για πες τα προγνωστικά, τι θα γίνει, χαμός αύριο ή θα είναι χαλαρά τα πράγματα,
0: Γιώργο,
1: δεν
0: εννοεί, μισό λεπτό, εννοεί Λουκία για το Final Four, αν θα περάσει ο Ολυμπιακός ή Φενέρ, αυτό ρωτάει.
2: Όχι, εγώ ως Παναθηναϊκός δεν θα πάρω θέση για το ότι θα περάσει αύριο στο
0: Μπάσκετ. Και εγώ ως Παναθηναϊκός λέω να κερδίσει ο καλύτερος.
1: Έτσι, ναι. Θα κερδίσει ο καλύτερος λοιπόν, καταλάβαμε.
0: Αστείευαμε να κερδίσει ο Ολυμπιακός για την ελληνική ομάδα.
2: Πάντως θα γίνει χαμός αύριο το πρωί, ετοιμαστείτε από 9 το πρωί.
1: Ετοιμαζόμαστε.
2: Θα έχει μεγάλη ένταση.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλή Γιώργος Λικουρέτζος. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις. Πρέπει να σου πω, Λουκία, ότι άλλαξαν τα δεδομένα και αυτή τη στιγμή η εικόνα στο Παναθηναϊκό είναι ότι μένει ο Ταμάν. Μέχρι
1: ναι,
0: το μεσημέρι υπήρχαν ρεπορτάζ ότι.
1: Έρχεται τα ξέρω, το είδα.
0: Υπήρχε ρεπορτάζ ότι έχει τον Μπράντοβιτ στην Αθήνα, ότι αυτό ήταν ο διάδοχο του.
1: Και κάτι βγήκε εκεί, είπε και ο Αταμάν και όλε. Ότι αυτά είναι, δεν είναι αυτά που διαδίδονται.
0: Ο Αταμάν και ο Γιανακόπουλο. Ναι. Αυτή τη στιγμή η εικόνα που μεταδίδεται είναι ο Αταμάν μένει. Βέβαια να σου πω ότι έχω δει.
1: Εσύ όμως δεν μου έλεγες ότι έπρεπε να απομακρυνθεί γιατί θα ήταν καλύτερο για την ομάδα.
0: Η γνώμη μου είναι ότι, και επιμένω, ότι η κατάσταση του Παναθηναϊκού αδικούσε την επένδυση που έχει κάνει ο ιδιοκτήτης ο κ. Γιανακόπουλος, που είναι η ακριβότερη ομάδα στην Ευρώπη. Είναι άρρωστη η κατάσταση, όπως εγώ τουλάχιστον μου τη μεταφέρουν. Άρα εγώ θα έλεγα ότι η καλύτερη λύση είναι να πάει σε αλλαγή προπονητή. Αν ο κ. Γιανακόπουλος εκεί στο αφεντικό, εκείνος δίνει τα λεφτά, θα το δούμε. Πρέπει να σου πω όμως κάτι από την εμπειρία μου. Έχει τύχει να λέω εγώ θα διώξουν τον προπονητή στο ποδόσφαιρο, ας πούμε του Παναθηναϊκού ή του Ολυμπιακού. Να μου λένε, μπα, έβγαλε μόλις 3 το μεσημέρι. Ανακοίνωση η διοίκηση ότι τον στηρίζει. Λέω, 5 θα τον διώξει. Μα μου λέει, τον στηρίξει. Λέω, έτσι γίνεται
1: άρα
0: πάντα.
1: Άρα είναι κάτι σύνηθες στα αθλητικά.
0: Τον στηρίζει, καταρχήν έχει μπροστά τους αγώνες με τον Ολυμπιακό λογικά για τον τίτλο. Άρα θα ήταν λίγο παράξενο παραμονές αυτών των αγώνων να τον διώξει. Εγώ θα έλεγα ότι θα παίξει καθοριστικό ρόλο και αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Σε κάθε περίπτωση, εγώ επιμένω ότι θα ήταν καλύτερα για τον Παναθηναϊκό να πάει σε αλλαγή προπονητή. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε τον κύριο Ξανθόπουλο από τον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι θα κάνει και τι λέει για τον κύριο Τσίπρα. Μετά ο Γιάννης Λοβέρδος θα μας πει και για, και για τις εξελίξεις πολιτικές αλλά και για τα ελληνοτουρκικά. Διότι υπάρχει μία δήλωση χθες στον κύκλο Ιδεών Λουκία του Νίκου Δένδια που έχει σηκώσει πολύ σκόνη. Μία δήλωση.
1: Ναι.
0: Για
1: μια
0: το αφήγημα των ήρεμων νερών.
1: Ακριβώς.
0: Ότι δεν πίστεψε ποτέ ο κύριος Δένδια στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Και εγώ ρωτώ, αφήγημα είναι ή κεντρική πολιτική εξωτερική της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού? Δεν είναι αφήγημα.
1: Θα δούμε.
0: Δεν είναι μια ιστορία.
1: Τι να
0: δούμε, αυτό είναι δεδομένο.
1: Αυτά. Εδώ, όχι, λοιπόν, ναι, δεν είναι αφήγημα.
0: Ναι.
1: Θα συζητήσουμε αυτά.
0: Όταν λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας δεν πίστεψε το αφήγημα, άρα δεν υποστηρίζει την κυβερνητική πολιτική. Ο κύριος Τσουκαλάς.
1: Ναι, έχουμε τον κύριο Τσουκαλά που λέει ότι χθες ο κύριος Δένδιας άδειασε μεγαλοπρεπώς τον Πρωθυπουργό.
0: Θα ρωτήσουμε τον κύριο Λοβέρδο.
1: Αυτή τη δήλωση σήμερα. Να δούμε. Ακριβώς.
0: Και μετά θα έχουμε τον κύριο Λευτέρη Καρχημάκη, τον συντονιστή της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ. Και δημοφιλέστερο, όπως φάνηκε από τις εκλογές για την Κεντρική Επιτροπή στο ΠΑΣΟΚ, να δούμε τι λέει για όλα αυτά και αν το ΠΑΣΟΚ θα καταθέσει πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης. Θα τα μάθουμε όλα αυτά σε λίγο.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
6: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
7: Hertz Leasing.
6: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
7: Hertz Leasing.
6: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
7: Hertz Leasing.
6: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
8: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Πολύ αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Περιστέρη και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών, σε Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρδιτού προς Καλλιρόης και στην Κηφισίας, κυρίως στο τμήμα Ψυχικό Χαλάνδρη. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα για ναρκωτικά όπλα και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο real.gr. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας οδηγός ταξί για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου. Ζήτησε και έλαβε από επιβάτες 15 ευρώ για τη διαδρομή Λυκαβητός Μοναστηράκη.

0: στους 97,8.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: σύγχρονου χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο «Το τρένο στο Ρουφ». Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
1: Πάμε!
2: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Εξακολουθεί να έχει συννεφιά. Έχει κάπως ανοίξει εδώ ο ουρανός. Βλέπουμε και λίγο γαλάζιο, βλέπουμε και πολλά σύννεφα και γκρίζα σύννεφα και άσπρα σύννεφα. Γενικά είναι προς τη βροχή ο καιρός. Εμείς επιστρέψαμε 35 λεπτά μετά τις 3. Real FM 97,8. Λουκία Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί σας ως τις 5. Λουκία, εμένα με ρίχνει αυτό. Δηλαδή τώρα ο Μάιος τον έχει συνδυάσει με προάγγελο διακοπών,
1: καλοκαιριού.
0: Δηλαδή,
1: καλοκαίρο. Ναι, όλο αυτό το μουντό και εμένα. Από χθες γκρινιάζω.
0: Και
1: θυμάσαι.
0: Θα είναι έτσι κάθε μέρα. Ξεκίνησε με μεσαίες το πρώτο 15ήμερο και το δεύτερο.
1: Κοίτα,
0: μας
1: υπάρχει
0: το
1: περίπτωση αυτή που λέμε πάντα ότι μπορεί να πέσουν και έξω οι μετεωρολόγοι. Δεν ξέρεις καμιά φορά.
0: Προς το πάνω πέφτουν τελείως μέσα.
1: ναι, λέω. Η ελπίδα πεθαίνει τελευταία.
0: Λοιπόν, θέλω να μείνω στα ελληνοτουρκικά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Λοβέρδο. Αλλά δεν είναι μόνο ο Νίκος Δένδιας ο οποίος είπε ότι δεν έχω πιστέψει στο αφήγημα των ήρεμων νερών. Είναι και αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Σου μετέφερα χθες και περίπου τα είπε ο κύριος Δένδιας το βράδυ στο κύκλο ειδών του Ευάγγελου Βενιζέλου. Αυτό που λένε από το Υπουργείο Άμυνας, ότι δηλαδή δεν πήραμε τους Patriot και φύγαμε για να κάνουμε το χατήρι των Τούρκων. Απλώς τελείωσε η αιτία που τους βάλαμε. Έχουν 6 εβδομάδες να χτυπήσουν οι Ιρανοί με πύραυλο και τους πάμε εκεί που θεωρούμε ότι είναι καλύτερο για την εθνική άμυνα. Ένα θέμα είναι αυτό. Το άλλο είναι όμως πώς διαβάζουν οι Τούρκοι. Και οι Τούρκοι, ξέρεις, το διαβάζουν λέγοντας όλο και πιο έντονα. Τώρα βλέπω και τα νέα ενημερωτικά που έρχονται από την Τουρκία, ότι μας κάναν το χατήρι οι Έλληνες. Υποχώρησαν οι Έλληνες. Αυτό λοιπόν που όλοι συμφωνούν οι άνθρωποι του στρατού, ναύαρχοι, στρατηγοί, πτέραρχοι, είναι ότι ένα θέμα είναι τι θέλεις να κάνεις και τι πρόθεση έχεις, και το άλλο πώς το διαβάζει ο αντίπαλος. Εάν δίνεις το δικαίωμα στον αντίπαλο, στο timing που επιλέγεις να το κάνεις, ενώ ο αντίπαλος είχε φαγωθεί και έλεγε πάρ' τους Patriot, είναι αποστρατικοποιημένοι.

0: ζώνη Κάρπαθος, κάν το αυτό που σου λέω και εσύ το κάνεις για άλλο λόγο, άντε να πεις ότι δεν το κάνεις επειδή το ζήτησε ο Τούρκος, Λουκία. Δηλαδή το timing νομίζω δεν ήταν καλό. Δηλαδή περνάει μία αίσθηση υποχωρητικότητας. Δεν
1: σίγουρα το timing αυτό είναι πάρα πολύ. Ακόμα και χθες έβλεπα τη δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη που έλεγε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.
0: Πάει
1: ότι υπάρχει μία ένταση, μία κλιμάκωση της έντασης.
0: Και δεν είναι μόνο ότι υπάρχει ένταση, είναι ότι το κάνεις αυτό την ώρα που η άλλη πλευρά όχι μόνο δεν ακολουθεί την πολιτική των ήρεμων νερών, αλλά φέρνει και ένα νόμο με το οποίο χωρίζει το Αιγαίο στη μέση και που βαφτίζει την πραγματικότητα. Τώρα το καινούριο είναι ότι δεν θα λέει 152 νησιά, δεν θα λέει γαλάζια πατρίδα, θα λέει όμως ο νόμος ότι ορίζονται περιοχές θαλάσσιας δικαιοδοσίας εκεί που έχουμε περιγράψει, Λουκία, δηλαδή στα 6 μίλια και πέρα και ανατολικά του 25 μεσημερινού, δηλαδή το μισό Αιγαίο. Άρα όταν το λέει και βάζεις μέσα εκεί τη Γάβδο ή την Ψέριμο ή το Αγαθονήσι, είτε το βαφτίζεις γκρίζα ζώνη, είτε πεις Αγαθονήσι είτε δεν πεις, αν ζωγραφίσεις, αν περιγράψεις την περιοχή και πεις αυτό είναι θαλάσσια ζώνη τουρκικής δικαιοδοσίας, έχεις βάλει μέσα το ελληνικό νησί σε μια ζώνη τουρκικής, κατά τους Τούρκους, θαλάσσια αυθαίρετος, παρανόμως, θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τη στιγμή λοιπόν που το κάνει αυτό ο αντίπαλος, είσαι διπλά προσεκτικός και δεν κάνεις μια κίνηση που ακόμα και αν έχεις τις καλύτερες προθέσεις του κόσμου, μπορεί να κληθεί ως ανάποδη. Εγώ αυτό λέω, αυτή είναι η γνώμη μου.
1: Έτσι είναι πραγματικά και είμαστε σε μία περίοδο, γιατί έχουμε μπροστά μας και τον Ιούνιο, ο οποίος θα φαίνεται καυτός με όλα αυτά τα αυτό που θέλουν να ψηφίσουν στην τουρκική το νομοσχέδιο. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει.
0: Βέβαια. Και επίσης είδα σήμερα ένα και μετέδωσα από το Όπεν ένα τυχιαστικό ρεπορτάζ. Δεν είναι μόνο, είναι κάποια πιο στρογγυλεμένα. Αλλά υπήρχε ένα ρεπορτάζ, όχι από στρατηγό, από καθηγητή, ο οποίος έλεγε: ακούστε πώς θα γίνει. Εάν οι Έλληνες αντιδράσουν, πώς είναι η απόσταση για να φύγει το ντρόουν να πάει στο ελληνικό νησί. 15 λεπτά. Ποιο είναι το πιο κοντινό, η Ήβερος, η Τέναδος, αυτό το παράλιο κτλ. Ναι, ωραία, θα φύγει το ντρόουν, θα ανατινάξουμε το διάδρομο προσγείωση του αεροδρομίου. Πρόσεξε τώρα. Και συνεχίζει σε αυτό το κλίμα και καταλήγει ότι ο τίτλος του ρεπορτάζ είναι «Η ΑΕΣΕ πήγε διακοπές». Το «Η ΑΕΣΕ πήγε διακοπές» είναι Ατήλας. Είναι το όλη η ιστορία που συνόδευσε τον Ατήλα του 1974. Άρα όταν λέει «Είναι η νέα ΑΕΣΕ πήγε διακοπές», θα είναι ο νέος Ατήλας. Είναι πάρα πολύ προκλητικά ορισμένα μέσα τουρκικά ως προς το θέμα του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα. Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί λοιπόν. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ξανθόπουλο, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλησπέρα σας, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Καλησπέρα, κύριε Γκάτσου. Καλησπέρα, κύριε Στραβελάκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τη δυνατότητα που μου δίνετε.
0: Να είστε καλά. Πριν πάμε στα του ΣΥΡΙΖΑ, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς είστε μέλος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ξέρω ότι καλύπτεστε από το απόρριτο και δεν μπορείτε να πείτε αν είναι έτσι ο διάλογος του διοικητή της ΕΕΠ με τον κύριο Ανδρουλάκη, αλλά η συνολική σας εικόνα και η γνώμη σας επί του θέματος που θέτει ο κύριος Ανδρουλάκης, δηλαδή ότι δεν μπορεί ο διοικητής της ΕΕΠ να λέει τόσο καιρό μετά, τι να σας πω, δεν ξέρω γιατί σας παρακολουθούσαν, δεν υπήρχε στην έκθεση, δεν έχω το χαρτί. Ποια είναι η γνώμη σας?
2: Κοιτάξτε, δεν θα πω τίποτε.
0: Επί της ουσίας, βέβαια, στο
2: συγκεκριμένο διάλογο, το καταλαβαίνετε, δεν μπορώ ούτε να επιβεβαιώσω ούτε να απορρίψω.
0: Θέλω
2: να πω μόνο αυτό που είπα και στη δήλωσή μου εχθές που έκανα δημόσια, ότι ήταν μια συνεδρίαση 4,5 ωρών η οποία ελάχιστα διαφώτισε την εθνική αντιπροσωπεία. Αυτό ως πολιτικό συμπέρασμα και ονόνο.
0: Εσείς γνωρίζετε γιατί παρακολουθείτε ο κ. Ανδρουλάκης, ανεξάρτητα από τι συζητήθηκε χθες.
2: Κοιτάξτε, δεν γνωρίζω και δεν μπορώ να γνωρίζω. Γιατί αυτό, έχετε απόλυτο δίκιο έτσι όπως το θέτετε. Πρέπει να πούμε το εξής.
0: Και δεν είμαι και ο Σανδουλάκης, είναι το Πολιτικό Συμβούλιο, είναι η ηγεσία του στρατεύματος.
2: Πρέπει να πούμε το εξής, ότι ο κύριος Σανδουλάκης παρακολουθήθηκε με βάση των νόμιμων επισυνδέσεων. Δηλαδή ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.
0: Άρα πρέπει κάποια έκθεση να υπήρχε που να λέει παρακολουθούμε τον Γιώργο γιατί είναι αυτό.
2: Και μπράβο, και για να είμαι και πολύ συγκεκριμένος νομικά, οι πολίτες, μάλλον το δικαίωμα στο απόρριτο της επικοινωνίας είναι απόλυτο. Απόλυτο. Έρεται υπό κάποιες πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Δύο. Η μία είναι να υπάρχει εθνικός κίνδυνος και η άλλη είναι να υπάρχει ενδεχόμενο κακουργηματικών πράξεων. Παράνομων πράξεων ιδιαίτερης απαξίας. Με αυτή την έννοια λοιπόν εγώ ως βουλευτής αλλά και ως πολίτης δεν μπορώ να δεχθώ ότι ο Ευρωβουλευτής, γιατί τότε ήταν απλός Ευρωβουλευτής ο κύριος Ανδρουλάκης, ήταν μόνον ευρωβουλευτής, δεν ήταν ακόμη πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ενέχεται σε πράξεις δολιαφθοράς κατά της πατρίδας του. Μπορώ να το δεχτώ αυτό, για δε το ότι το άλλο σκέλος των παράνομων πράξεων μου είναι αδιανόητο να υπάρχει ένας πολιτικός αρχηγός σε τέτοιου είδους δραστηριότητες του κοινού ποινικού δικαίου.
0: Ένας λόγος παραπάνω να γίνει γνωστό γιατί παρακολουθεί, το έχετε δίκιο.
2: Λουκία. Άρα σταματάει ο νους.
0: Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ, Λουκία.
1: Ναι, θέλω να πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα, κύριε Ξανθόπουλε.
2: Ο κύριος Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, έχετε ένα δίκιο, έχετε ένα δίκιο.
0: Πάμε στον ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα, δεν είναι το ίδιο.
1: Ναι, μισό λεπτό, κύριε Ξανθόπουλε.
0: Σωστά το
1: έτσι όπως. Έτσι όπως είναι τις τελευταίες μέρες, πραγματικά νιώθουμε ότι, συγγνώμη τώρα που θα σας το πω, αλλά νιώθουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάει στον Τσίπρα και ότι θα είναι ένα και το αυτό από εδώ και πέρα.
0: Το οποίο θα γίνει viral, αυτό που ο κ. Ξανθόπουλος πει, ο Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, αν δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ ο Τσίπρας, τότε ποιος έχει φύγει από το ΣΥΡΙΖΑ, τον έχει καταγγείλει το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο άνθρωπος που γέννησε το ΣΥΡΙΖΑ, δεν τον έφτασε στην κυβέρνηση.
1: Ναι, δηλαδή σε όλους μας είναι ταυτισμένος ο κ. Τσίπρας με το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Και έχει σε εμάς έχει πολύ μεγάλο αποτύπωμα και ειδικό βάρος και στα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και στους απλούς ψηφοφόρους του. Αλλά πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει ένα νέο εγχείρημα, καλοτάξιδο. Θα δούμε την Τρίτη τι θα εκφωνήσει, την ιδρυτική διακήρυξη και όλα τα σχετικά.
0: Θα πάτε, θα είστε στο Θησίο.
2: Αυτό που θέλω να, για να μην θεωρηθεί ότι υπεκφέρω.
0: Θα πάτε, κύριε Ξανθόπουλε, θα πάτε στο Θησίο.
2: Και γυρίζω γύρω-γύρω. Εμείς δεν πρόκειται να πάμε πουθενά. Εμείς έχουμε μια πολύ καθαρή πρόταση, τη μόνη πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι για τη συνεννόηση των προοδευτικών
0: ισχύει
2: δυνάμεων.
0: Ισχύει ότι υπάρχει κεντρική απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ να μην πάει κανένας βουλευτής την Τρίτη το βράδυ στο Θησίο.
2: Δεν το ξέρω, να σας το πω. Δεν είμαι, θα σας το έλεγα ευθέως αν το ήξερα. Και δεν νομίζω ότι είναι θέμα κεντρικής απόφασης. Είναι η δημιουργία ενός καινούριου κόμματος, άρα... εκλείπει και το φύλος οικής των όσων επικαλούνταν ότι είναι μια πολιτική εκδήλωση που μιλάει ο πρώην Πρωθυπουργός με τον οποίο έχουμε σχέση και πρέπει να πάμε κτλ. Είναι ένα καινούργιο πολιτικό κόμμα. Στη δημοκρατία τα κόμματα είναι ανταγωνιστικά μεταξύ τους. Έτσι είναι η δημοκρατία, κοινοβουλευτικό πολίτευμα. Άσχετα αν θα συγκλίνουμε μετά από συνεννοήσεις και μετά από πολιτικές αποφάσεις και εφόσον συγκλίνουμε στο μέλλον και με τον κύριο Τσίπρα και με άλλους. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο κόμμα. Γι' αυτό και από την αρχή είπα στην κυρία Γκάτσου ότι ο Τσίπρας δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Είναι ένα άλλο κόμμα. ΣΥΡΙΖΑ είμαστε εμείς.
1: Ωραία, πάμε στο άλλο κόμμα λοιπόν. Μάλλον πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Να τα δούμε συνολικά. Να
2: κοιτάξτε,
1: δούμε το ΣΥΡΙΖΑ
2: το
1: αυτή τη στιγμή που βρίσκεται και το άλλο κόμμα.
0: Περιμένετε να σας ρωτήσουν εκεί.
1: Μισό λεπτό, κύριε Ξανθόπουλε. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Πάμε στο
2: ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ωραία, πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Και θυμάμαι ότι μου είχατε πει και πριν από δύο μέρες, αν δεν απατώμε, στο Κόντρα που ήμασταν μαζί, ότι εσείς θα παραμείνετε, επειδή σας έχει εκλέξει ο λαός της Δράμας, στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις εκλογές. Έτσι δεν είναι, καλά
2: μέχρι
1: δεν τα λέω. Μέχρι το τέλος της
2: κοινοβουλευτικής
1: ασθητείας. Ακριβώς. Και αυτό σας τιμά. Από την άλλη όμως, επειδή ακούμε και διάφορα από άλλους συναδέλφους σας, όπως παραδείγματος χάρη από τον κύριο Παναγιωτόπουλο, που λέει ότι εγώ θα πάω στον κύριο Τσίπρα.
0: Ή όλοι μαζί ή μόνος μου.
1: Ή όλοι μαζί ή μόνος μου. Ποια είναι η εικόνα, τι ακούτε από τους συναδέλφους σας, τους υπόλοιπους?
2: Ακούστε τώρα, εγώ δεν είμαι ούτε μεταφορέας απόψεων, ούτε σχολιαστής απόψεων των συναδέλφων μου. Εγώ μπορώ να σας μιλήσω για τον όλο ΣΥΡΙΖΑ, για το σύνολο της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και για τις πολιτικές μας θέσεις. Αν κάποιοι από τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας κάνουν δεύτερες σκέψεις και προσωπικά σχέδια, αυτά αφορούν αυτούς. Ούτε εγώ μπορώ να τους βγάλω στα μανταλάκια, ούτε και είναι ο ρόλος μου αυτός. Εγώ ξαναλέω ότι εμείς έχουμε τη μοναδική, ο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, τη μοναδική πρόταση που υπάρχει στο τραπέζι και είναι μια ρεαλιστική πρόταση για να κερδίσουμε την κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Μιλάτε, Μιγέ Ξανθόπουλε, για να μην χάνουμε χρόνο. Έχω μπροστά μου τη θέση.
2: Όχι,
0: θα σας οδηγήσω πρακτικά. Ο κύριος Φάμελος έχει πει ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει ό,τι μπορεί για να υπάρξει ένα υποψήφιο σχήμα ψηφοδέλτιο που θα είναι ενωτικό.
2: Ωραία.
0: Να είναι μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα.
2: Πολύ ωραία.
0: Το σχήμα αυτό, από ό,τι καταλαβαίνω, λέτε πρέπει να έχει και τον Τσίπρα, σωστά?
2: Δεν τον εξαιρούμε.
0: Πολύ ωραία. Έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα αν σας θέλει?
2: Εμείς απευθύνουμε την πρόσκληση του αν θα την αποδεχθεί ο Αλέξης. Κοιτάξτε, αν δεν την αποδεχθεί ο Αλέξης και θα διανύσει το κομμάτι που, του, που τον
0: ωραία,
2: αφορά για
0: ρωτήσει.
2: Να βρεθούμε.
0: Ωραία, ωραία. Δεν έχετε ρωτήσει τον κύριο Τσίπρα. Ωραία, να βοηθήσω.
2: Λοιπόν,
0: άλλος υπάρχει
2: απαντήσει...
0: σε αυτό το σχήμα. Βλέπετε κανέναν άλλο, δεν βλέπω κανέναν. Ή τον Τσίπρα που δεν έχει απαντήσει, άλλον δεν υπάρχει. Άρα ο Τσίπρας θα νοθεί, ο ΣΥΡΙΖΑ θα νοθεί με τον εαυτό του. Που ο εαυτός του πάει στον Τσίπρα.
2: Κάνετε πολλές παραδοχές χωρίς να...
0: Έκανα πολλές.
2: Κάνετε πολλές παραδοχές. Εμείς έχουμε απευθύνει μία πρόταση, κυρία Γκάτσου και κύριε Στραβελάκη, στο σύνολο της προοδευτικής αντιπολίτευσης. Μέχρι στιγμής. Το ΠΑΣΟΚ έχει απαντήσει αρνητικά με την έννοια ότι δεν συνεργάζεται με την Νέα Δημοκρατία. Έτσι. Ο Τσίπρας δεν έχει απαντήσει. Δεν έχει απαντήσει.
0: Κι άλλος δεν υπάρχει.
2: Η Νέα Αριστερά έχει τα προβλήματά της.
0: Έτσι.
2: Έτσι. Και υπάρχουν σκέψεις στις πολιτικές κινήσεις πέριξ του χώρου αυτού για το αν
0: μην
2: θα υπάρχει...
0: Τα έγραψε ο κύριος Καλπάκης στην επιστολή του και αφού λέει δεν υπάρχει κανένας να μιλήσουμε, παρετούμε.
2: Λοιπόν,
0: άρα είναι αδιέξοδο. Άρα ο γραμματέας του κόμματος λέει αδιέξοδο αυτό που λέει ο Φάμελος, δεν οδηγούμαστε πουθενά, δεν έχουμε μιλήσει με τον Τσίπρα, άρα γεια σας, παρετούμε και είμαι στρατιώτης. Τα έγραψε ο γραμματέας σας. Τι δεν τα λέω.
2: Πολύ ωραία. Ναι. Και αυτό είναι και ένα πλήγμα στον ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο Στέλιος Καλπάκης είναι νέος σύντροφος και από τη θέση του γραμματέα τον απαραίτητε, επιτείνει την εσωστρέφεια. Για αυτό να το πούμε.
0: Ενωτικό σχήμα χωρίς ένωση με κανένα δεν υπάρχει.
2: Ακούστε κύριε Στραβελάκη. Η πρόταση παραμένει στο τραπέζι. Εάν η πρόταση δεν έχει αποδέκτες,
0: ναι,
2: και εγώ είμαι αυτός, αυτό θέλω να σας πω. Εάν λοιπόν η πρόταση δεν έχει αποδέκτες, εγώ το έχω πει και στην Κεντρική Επιτροπή την περασμένη συνεδρίαση και το λέω και δημόσια, ότι αυτή η πρόταση είναι πρόταση που έχει ημερομηνία λήξης. Εάν δηλαδή το προσεχές διάστημα, δεν μπορώ να το προσδιορίσω επακριβώς, δεν υπάρχει θετική ανταπόκριση, την Κεντρική Επιτροπή, η Πολιτική Γραμματεία πρέπει να συνεδριάσουν και να δουν τι θα κάνουμε.
0: Τι θα κάνουμε, θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα.
2: Πρέπει να αλλάξουμε πολιτική γραμμή.
0: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, δεν αποκλείεται.
2: Γιατί να αποκλείεται.
0: Να κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα.
2: Δηλαδή, ακούστε λίγο, ακούστε. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο εκφράζει ένα υπαρκτό, μικρό σε περιόδους, σε άλλες πολιτικές περιόδους, αλλά υπαρκτό ρεύμα στην ελληνική κοινωνία που είναι αυτό της ενανετικής αριστεράς. Μιλάτε κατά σύμπτωση με έναν άνθρωπο που είναι από τα γενοφάσια του σε αυτό το χώρο. Εγώ δεν βρέθηκα δηλαδή ούτε από το ΠΑΣΟΚ, ούτε από το ΚΚΕ, ούτε από την αξιοκοινοβουλευτική αριστερά σε αυτό το χώρο. Είμαι στην κήτη, στο DNA αυτού του πράγματος. Άρα, εμείς ερχόμαστε να εκφράσουμε μια υπαρκτή ανάγκη της κοινωνίας. Είναι ένα κόμμα που έχει κοινοβουλευτική ομάδα, που έχει οργανώσεις σε όλη τη χώρα, αδύναμες, μικρές, αλλά οργανώσεις. Άρα δεν βρίσκω
0: εσείς
2: τον λόγο
0: μόνο
2: να κατεβάσουμε τα στυλό.
0: Σκέπτεστε να πάτε στον κύριο Τσίπρα, όπως λένε άλλοι συναδελφοί σας, και να πείτε γεια σας, Αλέξη, γνωριζόμαστε, με εκτιμάς, ήρθα.
2: Εγώ προσωπικά.
0: Ναι, ναι.
2: Α, όχι, εγώ είμαι μέλος της συλλογικότητας, είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Άρα δεν πάτε, η ΣΥΡΙΖΑ ή τίποτα.
2: Και θα υλοποιήσω την συλλογική μας απόφαση.
0: Θα το πω αλλιώς. Άρα ΣΥΡΙΖΑ ή σπίτι σας, αν δεν ανταποκρίνεται ο Τσίπρας.
2: Όχι, ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Συλλογικά θα το αποφασίσουμε. Εγώ δεν φαντάζομαι.
1: Θα υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Εξανθόπουλε, στις επόμενες εκλογές, θεωρείτε? Δηλαδή θα κατέβει με ψηφοδέλτιο ο ΣΥΡΙΖΑ μόνος του?
2: Ακούστε λίγο. Αυτό θα αποτελέσει αντικείμενο της νεότερης επεξεργασίας. Σήμερα η πολιτική μας γραμμή είναι η συνεννόηση των προοδευτικών δυνάμεων. Βήμα το βήμα, διότι όπως έλεγαν και η κλασική, η ανθρωπότητα θέτει τα προβλήματα που μπορεί να επιλύσει. Βήμα το βήμα λοιπόν. Θα δούμε το τι θα κάνουμε. Μην μου ζητάτε τον οδικό χάρτη για
0: κλείσει
2: μέχρι του χρόνου, ας πούμε,
0: ευχαριστούμε
2: το καλοκαίρι.
0: Σας
2: λέω σήμερα, όπως έχουν τα πράγματα, έχουμε την μόνη πρόταση για την αλλαγή της κυβέρνησης σε προοδευτική κατεύθυνση. Εάν δεν τελεσφορήσει αυτό, θα εκτιμήσουμε τα πράγματα και θα δούμε τι θα κάνουμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ και για να ευθυμίσουμε, κλείνοντας, διάβασα το καλύτερο νωρίτερα, πώς θα ονομάσει ο Αλέξης Τσίπρας στο νέο κόμμα απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς?
0: ΓΥΡΙΖΑ.
1: Γύριζα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, κύριε Εξανθόπουλε.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας. Πάμε.
3: Real FM.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα. Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
12: Όχι.
11: Όχι.
12: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
13: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
14: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
16: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
15: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public. Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
18: Μήπως λεφτά?
17: Τα λες και λεφτά!
19: Coupons! Coupons!
18: Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
20: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
21: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
22: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
21: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
22: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
23: Τρεις Ευγενείδες.
24: Άχρηστη.
23: Ένα μωρό.
24: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
23: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
25: και όλα ανατρέπονται
23: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
26: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
25: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
26: Όμως μετά από μία.
23: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
25: Ένα μωρό για τρεις.
27: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
25: Διονύσης Ατζαράκης.
23: Ζήσης Ρούμπος.
26: Χάρης Χιώτης.
23: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
27: Και η Ελένη Καρακάς.
25: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
23: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Επιστρέψαμε να σας πω, κυρίες και κύριοι, Λουκία, να πω ότι η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση. Καλωσορίζει το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή, αύριο δηλαδή και μεθαύριο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, εφοδιάζεστε με ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους Smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Με κορυφαία καθαρότητα και κινητήρα, προστασία από φθορά και έως και 53 χιλιόμετρα περισσότερα αναγέμισμα. Η Eco Premium 98 προσφέρει μια πραγματικά ανώτερη εμπειρία οδήγησης. Μην χάσετε την προσφορά αύριο και μεθαύριο, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στην Eco μέχρι τέλος Ιουνίου. Λουκία, για πες τι θα πεις τώρα εσύ, Ρενό.
11: Τώρα τι θα πω
0: όχι,
11: εγώ,
0: Ρενό,
11: τι
0: όχι, θα Ρενό,
11: πω εγώ, τι θα πω εγώ,
0: τι θέλεις
11: θα
0: να πεις.
11: Πω εγώ, Ρενό.
0: Όχι, Ρενό δεν είναι σήμερα.
11: Περίμενε να τα βρούμε.
0: Γκοτσόπουλος.
11: Να βρούμε το συνέδριο.
0: Γκοτσόπουλος.
11: Ναι. Κάτσε να τα βρούμε. Γιατί είναι λοιπόν τα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home. Σας περιμένουμε μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες μέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Ανανεώστε το χώρο σας με μοντέρνα ποιοτικά έπιπλα ελληνικής κατασκευής. Στην Γκοτσόπουλος Home σχεδιάζουν και κατασκευάζουν έπιπλα στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις ανάγκες και το χώρο σας. Μόνο για λίγο όλη η σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Επισκεφτείτε λοιπόν τα καταστήματα Γκοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιό Φάληρο ή μπείτε στο gotsopoulos.gr. Γκοτσόπουλος Home, έπιπλα που ταιριάζουν σε εσάς.
0: Πάμε στις ειδήσεις μας και αμέσως μετά ο Γιάννης Λοβέρδος, Υπουργός Εξωτερικών, και για τα ελληνοτουρκικά και για την πολιτική επικαιρότητα, αλλά και αυτό που ο κύριος Δένδιας. Ότι δηλαδή εγώ δεν ανήκω σε εκείνους που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών, με το Πασόκ να λέει ότι αδειάζει τον Πρωθυπουργό με αυτή του τη δήλωση. Και δύο ειδήσεις, Λουκία, που σίγουρα θα σου κάνουν εντύπωση με το ξεκίνημα. Πάμε.
28: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνος η ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
4: Υπαλλήλους του ΔΔΕ και μπήκαν στο σπίτι της για δήθεν πρόβλημα ηλεκτροδότησης. Κατήγγειλε ότι της απέσπασαν κοσμήματα αξίας άνω των 300.000 ευρώ. Συνελήφθη στο κέντρο της Αθήνας οδηγός ταξί για ίσπραξη υπερβολικού κομίστρου. Ζήτησε και έλαβε από επιβάτες 15 ευρώ για τη διαδρομή Λυκαβητός Μοναστηράκη.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Δεν ευσταθούν όσα γράφονται τις τελευταίες ημέρες για το μέλλον μου στον Παναθηναϊκό, ξεκαθάρισε ο Εργίνα Ταμάν. Μιλώντας στην τουρκική τηλεόραση, τόνισε ότι αποσκοπούν να διαταράξουν την ενότητα της ομάδας και είναι παραμύθια. Νωρίτερα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έστειλε μήνυμα στήριξης στον Τούρκο προπονητή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather.
4: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 ποφών. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
4: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ

0: ξέρεις, Λουκία, πήρα πολλά μηνύματα που λένε Ελένη, υπάρχει και η Άννα Βύση με το υπέροχο τραγούδι Ελένη. Δεν είναι μόνο ο Θάνος Μικρούτσικος. Δεν συγκρίνονται, είναι άλλη κατηγορία.
1: Είναι άλλο στυλ το ένα, άλλο το άλλο, άλλη κατηγορία το ένα, άλλη κατηγορία το άλλο. Πραγματικά.
0: Εξαιρετικό και αυτό με νοήματα πολλά. Άρα ούτως
1: ή άλλως. Δεν έχουμε βάλει κάτι για Κώστα, βρε Νίκο μου σήμερα. Τον έχουμε παραπονεμένο, έχουμε τίποτα για Κώστα, για Κωνσταντίνο, κάτι. Δεν
0: για Γιώργο, έχω Γιώργο.
1: Για Γιώργο έχω πολλά.
0: Ωραία. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Ελένη και στον Κώστα. Και πάλι μαζί, 8 λεπτά μετά τις 4, λέω FM 97,8. Λουκιά Γκάτσου, Νίκος Τραβελάκης μαζί ως τις 5, ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα, εσείς, στούντιο παπάκι realfm.gr με πολλά οργισμένα μηνύματα και 2-11-200-8-200 που σας περιμένει η Βάσια. Λέει ο Ντένις, με τον αριθμό βουλευτών που έχει το ΠΑΣΟΚ 32, δεν μπορεί να καταθέσει πρόταση μορφής. Όχι, αλλά εάν ενωθεί αντιπολίτευση μπορεί. Άρα όντως το ΠΑΣΟΚ μόνο του δεν μπορεί να κάνει πρόταση μορφής. Το ερώτημα είναι αν θα το αποφασίσει ο κ. Ανδρουλάκης. Σου έλεγα.
1: Ναι, αλλά λέγαμε ότι δεν ξέρω. Έχεις κάποιες πληροφορίες.
0: Νομίζω πως
1: μάλλον
0: αυτή τη στιγμή είμαστε προς το όχι.
1: Προς το όχι είμαστε.
0: Ναι, ναι, είμαστε προς το όχι. Λοιπόν,
1: κοίτα, και από ό,τι έχει δείξει και η ιστορία, αυτές οι προτάσεις μομφής τελικά δεν καταλήγουν κάπου. Συσπυρώνουν περισσότερο την κυβέρνηση.
0: Έχεις δίκιο. Αυτό είναι το. Και αυτό είναι και ο φόβος πάντα όποιου κόμματος αντιπολίτευσης κάνει πρόταση μομφής, το ότι τελικά καταλήγει να πάρει η κυβέρνηση. Η κάθε κυβέρνηση τις ψήφους των βουλευτών της και να συμπληρωθεί στο τέλος της ημέρας. Λέει η Λίνα, επειδή μιλάμε για τον Παναθηναϊκό, ότι ο κ. Γιανακόπουλος δεν ακούει τον κόσμο. Χωρίς λαό δεν γίνεται. Ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Ο Τούρκος δεν ταιριάζει στους Έλληνες, θα γίνει ο Μπράντοβιτς. Κοίταξε, Λίνα, ο κ. Γιανακόπουλος βάζει τα λεφτά. Άρα, βάζοντας τα περισσότερα λεφτά από όλους στην Ευρωλίγκα αυτή τη στιγμή, έχει και τον πρώτο λόγο. Αν ο κ. Γιανακόπουλος θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός μπορεί να πάει πιο μπροστά με τον Αταμαναμένη παρά να αντικαθίσταται με τον Μπράντοβιτς, αυτό θα κριθεί και από τα πράγματα. Και ξαναλέω, μπροστά μας είναι και η τελική του μπάσκετ στο πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, είμαστε εδώ, σου έλεγα για δύο ειδήσεις. Μία είναι, βρε Λουκία, δεν βάζουν μυαλό οι ηλικιωμένοι. Πώς είναι δυνατόν, δεν το λέω ρατσιστικά, αλλά ξέρεις, καμιά φορά είναι κάποιος πιο κουρασμένος, πιο ευάλωτος. Πώς είναι δυνατόν να εμφανιστεί κάποιος μπροστά ως υπάλληλος του ΔΔΕ ή της ΔΕΗ, να πει
1: Έλατε.
0: Ότι.
1: Και το έχουμε πει τόσες φορές. Δηλαδή, να έλεγες ότι δεν. Πραγματικά, γιατί έχω την εντύπωση ότι ακούνε και ραδιόφωνο. Δηλαδή, το έχουμε πει τόσες φορές. Να προσέχουν.
0: Να πω την είδηση. Πάει λοιπόν, είμαστε στο ψυχικό. Είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα. Χθες το μεσημέρι, 3:20, τέτοια ώρα περίπου, προσεγγίζουν οι απατεώνες την άτυχη γυναίκα, λένε υπάρχει πρόβλημα στο σπίτι σας με το ρεύμα, μπαίνουν στο σπίτι και τις παίρνουν κοσμήματα και κοιμήλια αξίας 300.000 ευρώ, παρακαλώ. Χθες το μεσημέρι στο ψυχικό. Μην ανοίγετε την πόρτα, δεν έρχεται ο ΔΔΕ σπίτι ξαφνικά, ούτε κάποιος άλλος. Αν δεν έχετε ραντεβού, αν δεν έχετε ειδοποίηση, δεν κινδυνεύουν τα κοσμήματα από βραχυκύκλωμα και τα χρήματά σας. Μην τα βγάζετε στη βεράντα, μην τα βγάζετε στο χαλάκι της πόρτας.
1: Μην τα βγάζετε πραγματικά, γιατί
0: δεν θα σας πει ποτέ
1: κανένας υπάλληλος. Υπάρχουν πολλοί που θα τα πάρουν.
0: Ποτέ. Κανένας του ΔΔΕ και της ΔΕΗ δεν σας πει για τα κοσμήματα και τα χρήματα. Αφήστε τα εκεί που είναι. Μην τα βγάζετε έξω, θα σας τα πάρουν. Είναι απάτη, είναι παγίδα. Προσέξτε. Και το δεύτερο που ήθελα να πω, ότι σηπάς πάει καλά. Είδα πάλι ένα βίντεο να βρίζει τον πατέρα του στη Γενέβη. Να λέει το τα το σπίτι σου. Πάρα πολύ έντονη στιγμή. Θέλω να πω, το παιδί αυτό είναι σταλαντούχος αθλητής. Δεν είναι στα καλύτερα τώρα αθλητικά. Εντάξει, έχει φτάσει πολύ κοντά στην κορυφή. Είναι δυνατόν μέρα παραμέρα να βρίζει τον πατέρα του ή κάποιον άλλον? Είναι η εικόνα αυτή. Ο Τσιτσιπάς, το έχω ξαναπεί, ένας αξιόλογος αθλητής, πρωταθλητής παγκόσμιας εμβέλειας, είναι πρότυπο για την νεολαία. Τι πρότυπο θα πάρουν τα παιδιά μας να βλέπουν τον πρωταθλητή να βρίζει μέρα παραμέρα τον πατέρα του? Δεν το καταλαβαίνω αυτό, πραγματικά. Δηλαδή,
1: είναι, πραγματικά έχουν μία σχέση.
0: Αδιανόητο.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο γενικώς, αλλά έχουν μία σχέση έτσι έντονη αυτοί οι δύο.
0: Λοιπόν,
1: γιατί είναι και προπονητής ταυτόχρονα.
0: Έτσι. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών, είναι μαζί μας. Κύριε Λοβέρδε, κύριε Υπουργέ,
1: καλησπέρα σας, κύριε Λοβέρδο.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κάτσου, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τα ελληνοτουρκικά, αλλά όχι με τη γνωστή διάσταση, με αυτό που φαντάζεστε. Διότι χθες στον κύκλο ιδεών του Ευάγγελου Βενιζέλου, ο κύριος Δένδιας, μεταξύ άλλων, είπε: δεν ανήκω σε αυτούς που έχουν πιστέψει το αφήγημα των ήρεμων νερών. Και μπερδεύτηκα. Και όχι μόνο εγώ, βγήκε και το Πασόκ, ο κύριος Τσουκαλάς, και είπε: αδειάζει Δένδιας Μητσοτάκη. Εγώ ρωτώ, δεν είναι η κεντρική εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης τα ήρεμα νερά? Πώς γίνεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που ήταν και Υπουργός Εξωτερικών, να μην πιστεύει το αφήγημα? Δεν είναι αφήγημα, είναι η πολιτική της κυβέρνησης των ήρεμων νερών.
2: Δεν μπορώ να αποκρυπτογραφήσω τον κύριο Δένδια και ούτε μπορώ να τον ερμηνεύσω. Δεν είναι από δικαίωμα να κάνω κάτι τέτοιο. Ωστόσο, αν Εάν δεν ξέρω και ακριβώς το είπε γιατί δεν ήμουν παρόν, εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι η κεντρική κυβερνητική πολιτική είναι τα ήρεμα νερά, αλλά πρέπει να το φέρουν και οι Τούρκοι. Και για να το φέρουν οι Τούρκοι πρέπει να κάνουν τις ανάλογες κινήσεις. Δυστυχώς, με τον τρόπο που έχουν συμπεριφερθεί ιδίως τις τελευταίες εβδομάδες, δεν δείχνουν να συνενούν προς αυτή την κατεύθυνση. Ο προκλητικός τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται σε ορισμένες περιπτώσεις είναι να μητίζει αυτή η προσπάθεια για τις σχέσεις καλής γειτονίας που επιδιώκουμε στο Αιγαίο μεταξύ των δύο χωρών.
0: Είναι αφήγημα τα ήρεμα νερά, είναι η κεντρική γραμμή. Θέλω να πω ότι υπάρχει διακήρυξη της Αθήνας που έχουν υπογράψει Μητσοτάκης και Ερντογάν. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται από ό,τι καταλαβαίνω η κυβέρνηση, που δεν εξαρτάται από εκείνη τα ήρεμα νερά μόνο και από την άλλη πλευρά.
2: Αυτό είναι η συμφωνία Ερντογάν-Μητσοτάκη. Υπάρχει. Δυστυχώς οι Τούρκοι βλέπω ότι
0: δυναμητίζουν.
2: Και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν νομίζω ότι μας ικανοποιεί. Και δεν ικανοποιεί και την. Δεν είναι και λογικό καν. Οι δύο αυτές τις χώρες, όπως έχουν καταπανάψει και όπως έχει και ο Πρωθυπουργός, είμαστε καταδικασμένοι από τη γεωγραφία να είμαστε πάντα μαζί.
1: Ναι, πέρα από αυτό όμως, κύριε Λοβέρτο, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή σηκώνουν τους τόνους και το θέμα είναι και πώς αντιδρούμε εμείς και πώς πρέπει να αντιδράσουμε, πώς πρέπει να σηκώσουμε και εμείς τους τόνους.
2: Κοιτάξτε, καταρχάς να σας πω ότι η Ελλάδα έχει όλα τα διπλωματικά και όχι μόνο μέσα για να αντιμετωπίσει κάθε τυχόν απειλή στο Αιγαίο. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Ελλάδα να αποστεί της προστασίας της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτή είναι νομοτελειακό ότι αυτό θα γίνει. Η Ελλάδα έχει τη δύναμη και τη διπλωματική και τη στρατιωτική και κάθε άλλη δύναμη που χρειάζεται για να επιβάλλει το δίκαιο, το διεθνές δίκαιο και την ειρήνη στην περιοχή.
0: Εδώ υπάρχει ένα δίλημα, Υπουργέ. Υπάρχουν πληροφορίες προς το παρόν και μια συνέντευξη τύπου μιας επιτροπής που ετοιμάζει τον νόμο, που αποκαλείται ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, ο οποίος, αν είναι ακριβής οι πληροφορίες που μεταδίδουν και φιλοκυβερνητικά μέσα στην Τουρκία, θα έρθει αρχές Ιουνίου και θα λέει ότι χωρίζει το Αιγαίο στη μέση. Με ποιο τρόπο? Ότι μετά τα 6 μίλια η Ελλάδα θα πρέπει να ρωτάει. Άρα ορίζει ως ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας τουρκικής τις περιοχές πέραν των 6 μιλίων, ενδεχομένως αυθαιρέτως και μονομερός να ορίζει και ΑΟΣ μέχρι 200 μίλια. Όλα αυτά είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες. Αν είναι έτσι, είτε γράφει ότι είναι 152 νησιά, είτε περιλαμβάνονται θαλάσσιες ζώνες, θα αμφισβητείται η ελληνική κυριαρχία σε ένα μεγάλο κομμάτι του Αιγαίου. Η Ελλάδα πρέπει να αντιδράσει τώρα ή να περιμένει να δει τον νόμο?
2: Τώρα δεν μπορούμε εμείς να αντιδράσουμε με την βάση δημοσιογραφικών πληροφοριών, να σχολιάσουμε δημοσιογραφικές πληροφορίες. Καθίστε να το δούμε, να κατευθεί αυτός ο νόμος, να γίνει νόμος του κράτους της Τουρκίας και από εκεί και πέρα θα αντιδράσουμε, σας βεβαιώ.
1: Μήπως θα είναι αργά τότε, κύριε Λοβέρδο?
2: Όπως ορίζεται από τις σχέσεις καλής γειτονίας, όπως ορίζεται από το διεθνές δίκαιο και όπως ορίζεται από τις πανανθρώπινες αξίες που η Ελλάδα στέβεται.
0: Κάτι λέει η Λουκία όμως.
1: Μήπως όμως είναι αργά, κύριε Λοβέρδο, να περιμένουμε να γίνει πρώτα νόμος, να δούμε τον νόμο? Γιατί έχουν δώσει διαρροές πολλές στα μίντια, έχουν κάνει και συνέντευξη τύπου. Δηλαδή ξέρουμε τι θα περιλαμβάνει αυτό το νομοσχέδιο. Μήπως θα είναι αργά τότε? Μήπως θα βρεθούμε πρώτε τελεσμένων?
2: Τελεσμένα δεν υπάρχουν για την Ελλάδα. Τελεσμένα που αντίκειται στο διεθνές δίκαιο, κύριε Κάτσου, δεν υπάρχουν για την Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αποστεί από αυτήν την κατεύθυνση η οποία διαπνέει την εξωτερική της πολιτική κυρίως το 1974 και μετά. Εμείς τελεσμένα από τους Τούρκους ποτέ δεν δεχτήκαμε και ποτέ δεν δεχτούμε.
0: Ωραία, αν το πάρουμε ανάποδα, ψηφίζεται αυτός ο νόμος. Εφόσον θα ορίζει ως ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας που ελέγχονται από την Τουρκία τις πέραν των 6 μιλίων περιοχές, τι περιθώρια θα έχει να αντιδράσει η Ελλάδα και διπλωματικά, αλλά και στο πεδίο? Διότι αν αύριο μεθαύριο πάει μια φρεγάτα να κάνει έρευνα από την Τουρκία, σας ζητώ συγγνώμη, εκεί τι θα κάνουμε?
2: Θα το δούμε επί του πεδίου. Το είπε και η δήλωση αυτή είναι του Υπουργού Εξωτερικών του κ. Γεραπετρίτη. Επί του πεδίου θα δώσει τις απαντήσεις που χρειάζεται η Ελλάδα.
0: Οι οποίες τι θα κάνουμε? Θα κάνουμε πόλεμο, θέλω να πω. Εάν είναι
1: τι
0: εκεί.
1: Τι θα κάνουμε? Να περιμένουμε θερμό επεισόδιο?
2: Δεν κάνουμε πόλεμο.
0: Ποντίζουμε μια οπτική
1: επεισόδιο.
2: Ποτέ. Θερμό επεισόδιο.
1: Μήπως βρεθούμε προθερμού επεισοδίου, ενώ θα μπορούσαμε να το είχαμε προλάβει θεωρητικά μέσω της διπλωματικής οδού?
2: μέσω και της διπλωματικής οδού θα λαμβάνουμε τα μέτρα που χρειάζεται να λάβουμε. Σας βεβαιώ ότι η Ελλάδα είναι υπέρ της ειρήνης, δεν θέλει ούτε θερμό, ούτε ψυχρό, ούτε κανένα επεισόδιο. Εμείς θέλουμε να υπάρξει ειρήνη και καλή γειτονία με σχέση των δύο χωρών. Αυτά είναι το θέμα του.
0: Τελευταίο ερώτημα για το θέμα. Πιστεύετε ότι ο Ερντογάν το κάνει αυτό όλο όπως το προετοιμάζει για να δημιουργήσει νέα δεδομένα στο Αιγαίο και να κάνει πράξη το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, το οποίο είναι απολύτως αντίθετο στις διεθνείς συνθήκες? Τα σύνορα δεν ορίζονται από την καρδιά μας, αλλά από διεθνείς συνθήκες. Ή το κάνει για να μας καθίσει το τραπέζι?
2: Νομίζω ότι αυτή είναι μια πάγια θέση του Ερντογάν. Αυτή είναι προσωπική μου εκτίμηση. Η δημιουργία τετελεσμένων, η οποία δεν τους εκβεί και δεν θα τους βγει, αλλά αυτή είναι η πάγια θέση των Τούρκων. Νομίζω ότι ειδικά στη συγκεκριμένη συγκυρία το κάνουν και από έναν διάκριτο εκνευρισμό που υπάρχει στην τουρκική πλευρά.
0: Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης ενδεχομένως.
2: Υπό την πίεση της αντιπολίτευσης, την πίεση της τουρκικής κοινής γνώμης. Νομίζω ότι έχει περισσότερο εσωτερικά χαρακτηριστικά παρά προς τα έξω. Mm. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένας εκνευρισμός για την ισχυροποιημένη, κακά τα ψέματα, θέση της Ελλάδος, τόσο διπλωματικά όσο και στρατιωτικά, αμυντικά, τα τελευταία χρόνια.
0: Άρα είστε και μια παγίδα για μας να πάμε να αντιδράσουμε πριν, γίνει ο νόμος.
2: Ξέρετε, δεν είναι ποτέ εύκολο αυτό το πράγμα. Mm. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις και χρειάζονται λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς που καλό είναι να μην τους χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο στο δημόσιο διάλογο. Ξέρετε, πολλές φορές, καλά εσείς οι δημοσιογράφοι...
1: Απλά, κύριε Λοβέρδο, ξέρετε καλύτερα από εμάς ότι, όταν γίνονται όλα αυτά, σας κατηγορούν μετά για υποχωρητικότητα, για ενδοτικότητα.
2: Καλά, είναι εύκολο να το λέει αυτό κάποιος. Το δύσκολο είναι να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο στην εξωτερική πολιτική. Το μόνο που υπάρχει είναι η προστασία της εθνικής κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Και για να είμαστε ειλικρινείς, στα 52 αυτά χρόνια που έχω ακούσει και όταν ήμουν δημοσιογράφος και τώρα ως πολιτικός, άπειρες φορές να μιλούν οι εκάστοτε αντιπολιτευόμενοι εναντίον της εκάστοτε κυβέρνησης ότι υποχωρεί. Πότε έχουμε πραγματικά υποχωρήσει? Για να είμαστε ρεαλιστές, ποτέ δεν έχει υποχωρήσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική που πρόταγμά της είναι η προστασία της ελληνικής κυριαρχίας και των εθνικών συμφερόντων. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό είναι σίγουρα το πρόταγμα της κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Πάμε τώρα στο καυτό διήμερο στη Βουλή. Σήμερα η πρόταση για προανακριτική. Αλλά τα δύσκολα φαίνεται ότι θα είναι αύριο. Εγώ καταλαβαίνω ότι θα απορριφθεί με μυστική ψηφοφορία, βέβαια, για προανακριτική για Λιβανό και Αραμπατζή. Αύριο εξεταστική πρόταση. Εκεί θα πάτε με το σκεπτικό ότι ακουμπάει και εθνικά θέματα. Αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα της κατασκοπίας, αν χρειάζονται 151 και όχι 120 ψήφοι, άρα θα απορρίψετε την πρόταση για εξεταστική για τις υποκλοπές που έχει κάνει το ΠΑΣΟΚ?
2: Ομολογώ δεν το γνωρίζω. Αλλά σας βεβαιώ ότι και σήμερα στην Προανακριτική Επιτροπή και αύριο στην Εξεταστική Επιτροπή και εγώ, αφού άκουσα και ακούω και τώρα όσο μου δίνει τη δυνατότητα τη συζήτηση που είναι εν εξελίξη, και αύριο θα την ακούσω γιατί θα μου το πρωί στη Βουλή μετά από μια τηλεοπτική εμφάνιση που θα έχω και σε εσάς και στα Βελάκη στο Όπερ, θα έχω τη δυνατότητα να κρίνω και να αποφασίσω κατά συνείδηση. Αυτό προβλέπει το Σύνταγμα και εμείς είμαστε κάθε λέξη του Συντάγματος. Και σας βεβαιώ ότι θα ψηφίσω με την... Εάν έχω
0: δεν υπάρχει γραμμή, δεν λέτε, δηλαδή, που σας έχουν πει,
2: δεν
0: πείτε όχι.
2: Υπάρχει,
0: δεν το ξέρετε.
2: Δεν έχει πάρει κανείς να μου πει όχι, θα ψηφίσω αυτό. Σήμερα στην
0: Προανακριτική,
2: αύριο θα ψηφίσω αυτό για την εξεταστική. Μέχρι στιγμής δεν έχω λάβει τέτοια γραμμή. Και εγώ δεν είμαι γραμμή.
1: Γιατί ο κύριος...
0: Όπως τη λέει η Λουκία, δεν είναι γραμμιτζής ο κύριος.
1: Δεν είστε γραμμιτζής, κύριε Λοβέρδο, γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης χθες ευχήθηκε να μην χρειαστεί να δει τέτοια παρακμή τύπου η εξεταστική να πρέπει να περάσει με 151 και όχι με 120 όπως είχε συμβεί παλαιότερα. Το 22.
2: Αυτό δεν είναι απόφαση δική μου και δεν το ξέρω. Εκείνο που ξέρω είναι ότι για μια ακόμη φορά πρέπει όλοι να κάνουμε το καθήκον μας. Και ο κύριος Ανδρουλάκης καλό είναι να μην ανεβάζει τόσο πολύ τους τόνους. Δηλαδή, άκουσα μερικές δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη και είδα και αυτά που τα διάβασα, γιατί δεν ήμουν μέλος και δεν ήμουν παρόν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, και ομολογώ ότι στενοχωρήθηκα πάρα πάρα πολύ. Δηλαδή ο δρόμος, ο τρόπος με τον οποίο μίλησε ο κύριος Ανδρουλάκης στον διοικητή της ΣΕΙΠ, που είναι και εδώ του Υπουργείου Εξωτερικών, ο κύριος Δεμήρης, υπήρξε από τους καλύτερους πρέσβης που είχαμε, ήταν νομίζω πολύ απαξιωτικός. Δεν μ' αρέσουν οι υψηλοί τόνοι, δεν μ' αρέσουν. Ξέρετε, υπονομεύουμε εμείς οι ίδιοι την αξιοπιστία του πολιτικού συστήματος και των θεσμών. Εμείς οι πολιτικοί. Και αυτό δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Πρέπει να ενισχύουμε για να προστατεύουμε τους θεσμούς. Δεν λέω ότι όλα λειτουργούν τέλεια. Φυσικά και δεν λειτουργούν τέλεια. Σε καμία χώρα δεν λειτουργούν τέλεια. Αλλά να είμαστε λιγότερο τοξικοί
0: μια
2: και
0: στιγμή.
2: Περισσότερο
0: θέμα τοξικότητα. Θέλω να πω και ο Στονδουλάκης δεν έκανε τίποτα. Άρχισαν να τον παρακολουθούν. Και ζητάει να μάθει γιατί παρακολουθεί το. Εσείς θεωρείτε κανονικό ο διοικητής ΣΕΙΠ να λέει ότι στο φάκελο που παρέδωσα δεν αναγράφονται οι λόγοι της παρακολούθησής σας, μόνο η διάταξη, και ότι δεν έχω δει ποτέ κανένα έγγραφο με τους λόγους παρακολούθησης? Δεν είναι εύρωγο να αντιδράσει. Εσείς, εάν υπήρχε αυτή η περίσταση και σας παρακολουθούσαν στα καλά καθούμενα, δεν θα αντιδρούσατε? Σας έλεγε ο διοικητής, πού να ξέρει ποιος παρακολουθεί? Δεν υπάρχει πουθενά γραμμένο. Δεν θα υπήρχε κάπου γραμμένο, κάποιος δεν θα ήξερε στην ΕΥΠ, και αν δεν είναι γραμμένο, έφυγαν, έπαθαν Αλτσχάιμερ όλοι πάλι τα στελέχη της ΔΕΗ. Δεν ξέρει κανείς γιατί παρακολουθεί τον Ανδρουλάκη.
2: Μερικά θέματα που άπτουν της εθνικής ασφάλειας δεν μπορούν να γίνονται κοινό μυστικό. Έτσι.
0: Πρέπει
2: να υπάρχει.
0: Αν δεν τα γνωρίζει η ΕΥΠ, ποιος τα γνώριζε?
2: Ούτε καν οι υπουργοί. Κάποια πράγματα πρέπει να είναι τώρα. Εγώ θυμάμαι.
1: Ναι, αλλά από αυτό το διάλογο χθες, κύριε Λοβέρδο, Ανδρουλάκη Δεμήρη, θέλω να πω, ήταν σαν να παίζει την πολιτική ο κύριος Δεμήρης. Ναι, βγήκε όμως.
0: Ένα θέμα είναι αυτό.
1: Βγήκε και τον μάθαμε όλοι.
2: Αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί βγήκε? Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση σας βεβαιώ ότι αυτό δεν ξέρω τι ακριβώς δημήθηκε, και άρα έχω δει μόνο αυτά που βγήκαν ως τη διαρροή. Δεν υπάρχουν επίσημα πρακτικά για να το διαβάσω, και δεν ξέρω ακριβώς πώς το είπε ο κύριος Δημήτρης. Αλλά σε κάθε περίπτωση θυμάμαι όταν είχε σκάσει αυτή η υπόθεση πριν από 3 χρόνια νομίζω, καλοκαίρι το μήνυμα.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
2: Τότε ο Πρωθυπουργός συζητήσε τον κύριο Ανδρουλάκη να πάει ο ίδιος στην ΕΥΠ και να ενημερωθεί για θέματα.
0: Είχε πει ότι ο κύριος Γεραπετρίτης είναι διαθέσιμος να τον ενημερώσει. Αυτό ήταν το ακριβές. Ναι. Και ο κύριος Ανδρουλάκης είχε πει ότι έχει δικαστική απόφαση, δεν είναι ο κύριος Γεραπετρίτης αρμόδιος, θα έπρεπε να ακολουθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλά πέραν αυτού, ξέρετε, ως τώρα γνωρίζουμε ότι έχει παρακολουθεί τότε και μάλιστα από τις κανονικές επισυνδέσεις, όχι από το Predator,
2: μέσα
0: κυβέρνηση, ηγεσία του στρατεύματος. Ναι, ναι, ναι. Δεν απορείτε κι εσείς γιατί παρακολουθούνται οι μισοί πολιτικοί στην Ελλάδα?
2: Μπορεί να έχω κι εγώ κάποιες απορίες, αλλά οι απορίες αυτές μπροστά σε θέματα εθνικής ασφαλείας κάμπτουν.
0: Άρα δεν υπάρχει για σας πολιτικό θέμα? Θέλω να πω ότι το θέτουμε αντιπολίτευση. Το έχει θέσει ο κ. Καραμανλής, ο πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κ. Σαμαράς. Δηλαδή, δύο πρώην πρόεδροι της Νέας Δημοκρατίας έχουν πει θέλουμε απαντήσεις. Και να πάνε όσοι παρακολουθούνται να κάνουν και μηνύσεις, έχει πει ο κ. Σαμαράς.
2: Το κατανοώ ότι, αλλά αυτό, όπως σας πούμε, άκουσα και τον κύριο Χατζηδάκη που ήταν
0: σωστά
2: και αυτό, που είπε ότι δεν υπάρχει λόγος να πάει να ζητήσει κάτι τέτοιο, γιατί υπάρχει να εξελίξει δικαστική έρευνα.
0: Την έκλεισε αυτή ο κύριος Αθανασίου. Υπάρχει ένα δικαστήριο δευτεροβάθμιο για το Predator και τους 4.
2: Αυτό είναι για τις παράνομες.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Αυτό είναι. Το άλλο έκλεισε, μπήκε στο αρχείο από τον κύριο Αθανασίου, τον εισαγγελέα του Αριού Πάγου. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, υπουργός εξωτερικών. Ευχαριστούμε πολύ. Λουκία, τι είναι αυτά που βλέπω για σένα? Θα σε ρωτήσω μετά το διάλειμμα. Εδώ βλέπω σοβαρά πράγματα για σένα.
1: Ναι, θα με ρωτήσει, θα με ρωτήσει.
0: Τι, είναι αλήθεια?
1: Δεν ξέρω, όχι. Αλλά
0: περίμενε, θα σε ρωτήσω τρομερά πράγματα.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις αλήθινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
3: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
4: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
7: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
10: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στο κόκκινο η κυκλοφορία αυτή την ώρα στο Κηφισό από Νέα Ερυθρέα έως Περιστέρη και από Ιερά Οδό έως Αχαρνών και στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο. Καθυστερήσεις στη Συγκρού από το ύψος της Λαγουμιτζή προς Αθήνα, στην Αμαλίας προς Σύνταγμα, στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού και στην Κηφισία στο τμήμα Ψυχικό Μαρούσι. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Περισσότερα στο real.gr. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα για ναρκωτικά όπλα και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.

στους 97,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της

0: 7,8.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λοιπόν, επιστρέψαμε σε δύο ώρες από τώρα. Η Μαρία Καστιανού στη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία του τέλους, παρουσιάζει το νέο κόμμα. Και από ό,τι διαβάζω, Λουκία, θα είσαι συμπαρουσιάστρια, σωστά.
3: Όχι, βλέπω. Και εμένα κάτι τέτοιες πληροφορίες ήρθαν στα αυτιά μου.
2: Λέει,
3: πληροφόρησαν σήμερα, ναι, ότι η καλή συνάδελφος, η Βούλα και η Χαγιά, ναι, είπε ότι θα την παρουσιάσω μαζί με τον Θανάση Αυγερινό. Ναι. Αλλά να πούμε ότι να την ευχαριστήσω θερμά που με ενημέρωσε για τα σχέδιά μου, γιατί εγώ προφανώς δεν τα γνώρισα. Και να ευχαριστήσω και τον Νίκο Φελέκη που ήταν μαζί της και αναρωτήθηκε για το προφανές, ότι από πού και ως πού θα είμαι εκεί. Όντως δεν θα είμαι εκεί.
2: Είμαι εδώ,
3: δεν υπάρχει περίπτωση
2: να
3: φύγω από το Κόντρα και το Real.
2: Όχι.
3: Για να πάω σε οποιοδήποτε τέτοιο εγχείρημα. Και η δουλειά μου είναι να κάνω. Ναι, εμένα η δουλειά μου είναι από την άλλη πλευρά. Να ρωτάω, όχι να απαντάω. Και ας προσέχουμε λίγο οι δημοσιογράφοι τις πηγές μας, πόσο αξιόπιστες είναι.
2: Υπάρχει μια μαγική λέξη με την οποία εγώ μεγάλωσα ως δημοσιογράφος. Διασταυρώνω την πληροφορία. Πολύ απλά.
3: Ακριβώς. Πολύ απλό. Ουδής με πήρε τηλέφωνο για να διασταυρώσει την πληροφορία.
2: Ό,τι να είναι, αν δεν το διασταυρώσουμε. Θερμή παράκληση. Είμαστε εδώ για το τελευταίο μέρος της εκπομπής. Καταλαβαίνω και δεν αναφέρομαι στον κύριο Λοβέρδο, στον κύριο Ξανθόπουλο, που είναι δύο άνθρωποι εξαιρετικά με ήθος που κοσμούν το πολιτικό βίο. Θέλω να πω, μακάρι να ήταν σε αυτό το επίπεδο όλοι οι πολιτικοί. Νιώθω όμως τελευταία, Λουκία, ότι όταν μιλάμε με πολιτικούς, έρχονται εκ των πραγμάτων, εμείς η δουλειά μας είναι να πιέζουμε, σε πολύ δύσκολη θέση με αυτά που συμβαίνουν. Είναι όλο και πιο ακραία και πιο δυσεξήγητα αυτά που συμβαίνουν και όλο και πιο δύσκολα ένας πολιτικός, όσο και να είναι, όσο ξέρεις και να μπορεί να ελύσετε, μπορεί να δώσει απαντήσεις. Συμβαίνουν πράγματα τα οποία ξεπερνούν και τη λογική και τη φαντασία. Και λες, τώρα, αν είσαι κανονικός πολιτικός, τι να πω εγώ πάνω σε αυτό. Είναι τόσο. Δεν θέλω να πω, γιατί μετά θα μπω σε πρόσωπα και δεν θέλω. Το λέω γενικά. Πραγματικά νιώθω ότι φέτος ξεπερνούν και τη φαντασία αυτά που συμβαίνουν στον χώρο της πολιτικής. Μόνο αυτό θέλω να πω.
3: Πραγματικά,
2: και καταλαβαίνεις.
3: Και το θέμα είναι. Ναι, πώς θα το καταλαβαίνω. Και το θέμα είναι τι θα δούμε, τι έχουμε ακόμα να δούμε, γιατί έχουμε πολλά επεισόδια ακόμα.
2: Στο λέω, δεν θα βαρεθούμε
3: καθόλου, είναι το μόνο βέβαιο.
2: Σήμερα το κόμμα της κυρίας Καριστιανού που δεν ξέρουμε τίποτα, έχουμε δει κάτι βιντεάκια, την κυρία Γρατσία.
3: Έχουμε δει ένα βίντεο με AI,
2: ναι,
3: με ένα περιστέρι εκεί, δεν ξέρουμε τι και πώς.
2: Το κόμμα δεν γίνεται, είμαι ένας, μαζεύω πέντε, παρουσιάζω ένα κόμμα, θέλει οργάνωση, θέλει τοπικές επιτροπές, θέλει, δηλαδή πρέπει να κατεβάσει προψηφίες όλη τη χώρα.
3: Θέλει μηχανισμούς.
2: Τους βρει.
3: Θέλει,
2: αυτοί οι υποψήφοι, ποια γραμμή ακριβώς, θέλω να πω, εμείς ξέρουμε ποια είναι η γραμμή της κυρίας Καριστιανού στην οικονομία.
3: Σαφώς δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε τίποτα, ούτε για την οικονομία, εκτός από κάποια βιντεάκια τα οποία έχει ανεβάσει, ναι, έτσι σκόρπια, αλλά αυτό δεν είναι θέση κόμματος.
2: Σε κάθε γωνιά της χώρας, όταν ρωτώνται για την οικονομία,
3: όχι,
2: τι θα προτείνουν.
3: Τους ξέρουμε. Τι θα προτείνουν.
2: Στον κύριο Τσίπρα, εμείς ξέρουμε, ο κύριος Τσίπρας έχει πει, θα είναι αυτά που έλεγε παλιά, θα είναι άλλα. Έχει παρουσιάσει το βιβλίο του, έχει πει κάποιες απόψεις. Πρέπει να περιμένουμε, καταλαβαίνω ότι
3: περιμένουμε
2: είναι νωρίς.
3: Και στο στρατόπεδο Τσίπρα να δούμε.
2: Όλοι, μπροστά μας, θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ, με τα στελέχη, τους πρώην συντρόφους του κυρίου Τσίπρα στην Νέα Αριστερά, τώρα που είναι άλλοι που είναι στον ΣΥΡΙΖΑ ή σε άλλους χώρους. Προς το παρόν, εμείς ξέρουμε
3: γιατί
2: μόνο
3: υπάρχουν
2: ένα
3: και πληροφορίες αυτή τη στιγμή ότι μου έχει πει ένα πουλάκι ότι μπορεί και από τη Νέα Αριστερά να έχουμε παρέτηση σύντομα.
2: Ναι, θα έχουμε.
3: Δεν ξέρουμε, είναι πολλά.
2: Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Καρχημάκης είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Καρχημάκης, και ξαναλέω, πρώτος και χαίρομαι νέοι άνθρωποι να είναι μπροστά στην εκλογή για τα μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής, συντονιστής της ομάδας προγράμματος ΠΑΣΟΚ, ο κ. Λευτέρης Καχυμάκης. Κύριε Καχυμάκη, καλησπέρα σας.
4: Καλησπέρα σας, πάντα χαρά μου να είμαι κοντά σας.
2: Και δική μας.
3: Καλησπέρα.
2: Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό που συμβαίνει με τις υποκλοπές, διότι όταν ρωτάμε για τον διάλογο

0: Που είχε χθες ο κύριος Ανδρουλάκης και διάβασε το Πασόκ με τον κύριο Δεμήρη που δεν μπορούσε να πει και δεν ήξερε να πει γιατί παρακολουθεί τον κύριος Ανδρουλάκης. Η απάντηση είναι ότι παραβίασε κάθε κανόνα το Πασόκ διαραίοντας, δημοσιοποιώντας το διάλογο αυτό, διότι είναι μια κλειστή επιτροπή. Το περιεχόμενο της είναι απόρριτο βάσει τον κανονισμό της Βουλής. Άρα, όπως είπε ο κύριος Κακλαμάνης, πρόκειται για κοινοβουλευτική εκτροπή και κοινή την διαδικασία, διότι μπορεί να έχουν διαπραχθεί και ποινικά αδικήματα. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Ωραία. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η Επιτροπή λέγεται Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Εμείς εξασφαλίσαμε την διαφάνεια πληροφόρησης και το γεγονός ότι οι Έλληνες πολίτες θα μάθουν την αλήθεια.
0: Ναι, δεν επιτρέπεται όμως
1: όσο και αν αυτή η αλήθεια δεν συμφέρει τη Νέα Δημοκρατία. Το αν επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται θα το κρίνουν τα αρμόδια δικαιοδοτικά όργανα. Αυτό το οποίο λέμε εμείς και είναι πραγματικότητα είναι ότι απαγορεύεται να διαρρεύσουν πληροφορίες οι οποίες είναι επικίνδυνες για την εθνική ασφάλεια. Άλλωστε το οποιοδήποτε απόρριτο τίθεται όταν υπάρχουν ζητήματα τα οποία αφορούν την εθνική ασφάλεια. Υπάρχει κάποιο ζήτημα εθνικής ασφάλειας το οποίο διακυβεύεται από το γεγονός ότι μάθαμε ότι στην πραγματικότητα οι παρακολουθήσεις στη χώρα γίνονται με λιγότερες αγγίσεις ασφαλείας από ότι μια παραγγελία στο e-food.
0: Ο κ. Γιάννης Λοβέρδος, ο υπουργός νωρίτερα, έλεγε ότι εγώ δεν ξέρω και ίσως δεν πρέπει να ξέρω, διότι για να παρακολουθήσω τον κ. Ανδρουλάκη και άλλους, κάποιοι λόγοι θα υπάρχουν, οι οποίοι με βάση τον τρόπο λειτουργίας Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών μπορεί να είναι και σκόπιμο να μην πρέπει να τους ξέρουμε.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό
1: η απάντηση στον κύριο Λοβέρδο και στα κυβερνητικά στελέχη, τα οποία έχουν μεγάλο άγχος για την νομιμότητα της διαδικασίας, έρχεται από το ίδιο το Συμβούλιο της Επικρατείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, σας θυμίζω, ότι αποφάσισε ότι η κυβέρνηση. Οφείλει να ενημερώσει τον κύριο Ανδρουλάκη επίσημα και θεσμικά και όχι στο αυτή και κρυφά. Μία απόφαση την οποία δεν εφαρμόζει η κυβέρνηση, η οποία δήθεν κόπτεται
0: γιατί
1: για το Σύνταγμα και
0: τους θεσμούς. Γιατί έχει να φοβηθεί, κύριε Καρχημάκη?
1: Με συγχωρείτε.
0: Γιατί, τι έχει να φοβηθεί?
1: Νομίζω ότι από τα χθεσινά είναι ξεκάθαρο ότι έχει να φοβηθεί.
0: Τι?
1: Έχει να φοβηθεί την αποκάλυψη ενός κράτους το οποίο δεν λειτουργεί.
2: Δηλαδή.
1: Είναι σοβαρή απάντηση ότι μπορεί ένας υποψήφιος πολιτικός αρχηγός, το ήταν ο κύριος Ανδρουλάκης, και η μισή κυβέρνηση μπορεί να παρακολουθείται δίχως καμία γραπτή διαδικασία? Είναι σοβαρή απάντηση ενός ευνομούμενου κράτους ότι κάποιος μπορεί να σηκώνει το τηλέφωνο να λέει δυο απ' όλα, δυο πατάτες και μια παρακολούθηση?
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Αυτό
0: ο κύριος Δεμήρης λέει: εγώ δεν ξέρω, δεν έχω δει, δεν ξέρουμε αν υπήρχε.
1: Ο κύριος Δεμήρης.
0: Δεν υπήρχε στο φάκελο που παρέδωσε στην ΑΔΑΕ.
1: Είπε ότι ο φάκελος δεν περιέχει λόγο.
2: Είπε ότι τα αιτήματα γίνονται και προφορικά.
1: Πολλές φορές
2: είπε ο κύριος Δεμήρης, αν ισχύει έτσι, ότι τα αιτήματα γίνονται προφορικά.
1: Είπε ότι πολλές φορές τα αιτήματα δεν τηρείται καμία διαδικασία έγγραφη και γίνονται προφορικά. Αυτό.
2: Άρα διακρίνεται μια προχειρότητα σε αυτό.
1: Με συγχωρείτε, δεν είναι προχειρότητα. Δεν είναι προχειρότητα. Είναι ελαφριά λέξη. Είναι ελαφριά λέξη η προχειρότητα. Είναι συγκάλυψη. Διότι αν δεν μπορεί να αποδειχθεί για ποιο λόγο παρακολουθούν οποιοδήποτε, μας λένε ότι με ένα τηλεφώνημα ή μια παρέμβαση μπορεί να παρακολουθηθεί ο οποιοδήποτε πολίτης, ιδιώτης ή μέλος της κυβέρνησης. Αυτό είναι άνω ποταμών. Αυτό δεν γίνεται ούτε σε απολυταρχικά καθεστώτα. Πρώτο ζητούμενο. Δεύτερο ζητούμενο. Η κυβέρνηση φοβάται, διότι αυτό το οποίο ζητάμε εμείς, και είναι το πρώτο κεφάλαιο η ενημέρωση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, το δεύτερο κεφάλαιο είναι η εξεταστική. Ζητάμε στην εξεταστική να έρθουν όλοι οι κρίσιμοι μάρτυρες, οι οποίοι δεν κλήθηκαν, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει από τον κύριο Δεβέλα. Δηλαδή, στην εξεταστική. Εμείς θα καλέσουμε τον κύριο Ντίλιαν και θα του πούμε πού είναι τα παραστατικά.
0: Και η κυβέρνηση απαντά ότι δεν προέκυψαν νέα στοιχεία, έχει γίνει εξεταστική από την δίκη που έγινε στο πρώτο δικείο και καταδικάστηκαν ο Ντίλιαν και άλλοι τρεις σε φυλάκιση 158 ετών αθρηστικά. Δεν υπάρχουν, λέει, νέα στοιχεία, έχει γίνει εξεταστική. Τι άλλο να πούμε, ότι είχαμε να πούμε, το είπαμε.
1: Θα μπορούσα να σταθώ απλά και μόνο στην περιγραφή των γεγονότων που είναι ακριβής η περιγραφή των γεγονότων και να πω ότι αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή είχαμε μια απόφαση πρωτοδικίου όπου καταδίκασε ορισμένους ανθρώπους 158 χρόνια φυλάκιση για το Predator και αυτό και με βάση αυτό λέει η κυβέρνηση ότι υπάρχουν νέα στοιχεία. Αλλά να το πάμε λίγο παρακάτω. Υπάρχει ένας κύριος Ντίλιαν, ο οποίος εκβιάζει σε δημόσια θέα τον πρωθυπουργό του κράτους.
0: Το υπεύθυνο του συστήματος για αυτούς που δεν ξέρουν παρακολούθηση είναι Τελέξα.
1: Και λέει ότι το συγκεκριμένο λογισμικό το πουλάει μονάχα σε κράτη και λέει τον κύριο Μητσοτάκη Νίξον. Άρα αρχαιοτακουστή. Αν αυτό δεν είναι νέο στοιχείο, δεν ξέρω τι είναι. Και να σας πω και
0: κάτι. Η κυβέρνηση λέει είναι καταδικαστής, ούτε καν κατηγορούμενος. Πάει σε δεύτερο βαθμό, άρα μπορεί να εκβιάσει ο καταδικαστής. Μπορεί να εκβιάζει για ελαφρύνει τη θέση.
1: Πάρα πολύ ωραία. Εγώ λοιπόν θέτω ένα απλό ερώτημα. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος είναι αθώος, εγώ να το δεχτώ, ότι δεν υπάρχει, δεν είναι λέει ψέμα ο κύριος Ντίλιαν, δεν είναι προς το συμφέρον του και προς το συμφέρον της εθνικής ασφάλειας να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν να του πει: Κύριε Ντίλιαν, άμα κάνατε business με το ελληνικό κράτος, θα υπάρχει κάποιο παραστατικό. Θα υπάρχει κάποια απόδειξη, θέλετε να την προσκομίσετε.
0: Εσείς με την πρότασή σας για εξεταστική οδηγείτε το δρόμο. Η κυβέρνηση λέει ότι μα το ίδιο το ΠΑΣΟΚ λέει ότι μπορεί να υπάρχει θέμα κατασκοπίας, άρα είναι εθνικό θέμα, άρα χρειάζεται 151 ψήφους η εξεταστική. Άρα λένε, μα και οι ίδιοι με αυτό που μας λένε θέτουν πλαίσιο όχι 120 όπως ήταν το 22 ποτέ, ήταν 151 ψήφους. Άρα γιατί διαμαρτύρονται.
1: Εμείς λέμε ότι υπάρχει ένα κρίσιμο εθνικό θέμα. Το αν είναι κατασκοπία ή όχι. Θα κρυθεί και με το
0: όποτε υπάρχει εθνικό άλλωστε, θέμα, χρειάζονται 151 ψήφοι για να περάσουν.
1: Άλλωστε, θέλω να σας πω ότι στην βάση της εξεταστικής, εάν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπάρξει κάποιο θέμα εθνικής ασφάλειας, η ίδια η εξεταστική έχει τη δυνατότητα να λειτουργήσει και κλεισμένων των θυρών για ορισμένες συνεδριάσεις. Άρα, το επιχείρημα της κυβέρνησης δεν είναι απλά έολο, είναι φενάκι. Φενάκι η οποία έρχεται απλά και μόνο για να συγκαλύψει τις ευθύνες της. Και θέλω να σας πω το εξής, γιατί ξέρετε, πολλές φορές λέμε τι μας νοιάζουν οι υποκλοπές. Ξέρετε, υπάρχουν ερωτήματα. Εάν τις υποκλοπές τις έκανε ο Πρωθυπουργός και παρακολουθούσε το μισό υπουργικό του συμβούλιο, υπάρχει ένα ερώτημα. Γιατί παρακολουθούσε το μισό υπουργικό του συμβούλιο. Ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο έχει υπογράψει ρεκόρ απευθείας αναθέσεων σε ιδιωτικές εταιρείες. Ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο αύξησε τη δαπάνη σε συμβουλευτικές εταιρείες από 15 εκατομμύρια σε 1,5 δις. Ένα υπουργικό συμβούλιο το οποίο ιδιωτικοποίησε στην πραγματικότητα τη λειτουργία της κυβέρνησης και του δημοσίου. Εάν δεν παρακολουθούσε ο κ. Μητσοτάκης και λέει αλήθεια, και κάποιος άλλος παρακολουθούσε το μικρό υπουργικό συμβούλιο, τότε πράγματι τίθεται ζήτημα κατασκοπίας και θα έπρεπε ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης να ζητήσει η Εξεταστική Επιτροπή και να συμβάλλει στους 151. Θα το δούμε βέβαια στους 120 αυτό. Στους 120 θα το δούμε αν προκύψει από τις συνεντεύξεις και από τις καταθέσεις των μαρτύρων. Τότε θα έπρεπε να ζητήσει ο ίδιος 151 για να μάθει ποιος το καλό έχει αυτά τα αρχεία. Γιατί ξέρετε, όταν ο κ. Δένδιας έκανε διαπραγματεύσεις με τη Σαουδική Αραβία και το τηλέφωνο του άκουγε, εκεί όντως υπάρχει ένα ζήτημα για την εθνική ασφάλεια της χώρας και η Βουλή πρέπει να το μάθει. Άρα θα πρέπει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να ζητάει να γίνει εξεταστική.
0: Πράγματι, γιατί συμπίπτει το διάστημα που ακολούθησε με την παρουσία του κ. Δένδια στο εξωτερικό. Τελευταίο ερώτημα. Περιμένετε κάτι αύριο για να αποφασίσετε αν τελικά θα προχωρήσετε σε πρόταση μορφής κατά της κυβέρνησης?
1: Εμείς θα αξιοποιήσουμε όλα τα κοινοβουλευτικά εργαλεία τη στιγμή που θα είναι πλέον ισχυρά.
0: Άρα.
2: Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Καρχημάκη, δηλαδή τώρα δεν είναι ισχυρά, δηλαδή δεν είναι η στιγμή για να καταθέσετε πρόταση μορφής.
1: Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η πρόταση μορφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.
2: Ναι, κάθε 6 μήνες.
1: Εμείς κάνουμε πολιτική εκτίμηση ότι θα πρέπει να δούμε πώς θα πάει η συζήτηση και την Παρασκευή και βεβαίως μετά από εκείνο το σημείο θα κρίνουμε ποιοι είναι οι πολιτικοί κόμβοι οι οποίοι θα καταστήσουν την κυβέρνηση και την κυβερνητική πλειοψηφία πλέον ευάλωτη σε μια πρόταση μορφής.
0: Άρα λέτε από την πορεία της αυριανής συζήτησης και της απαντήσης που θα λάβετε θα κρυθεί σε μεγάλο βαθμό αν θα προχωρήσετε στις πρότασεις μορφής. Αυτό
1: και βεβαίως από το πολιτικό σκηνικό από εδώ και πέρα. Μάλιστα. Για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε την πρόταση μορφής τη στιγμή που θα είναι πλέον αποτελεσματική.
0: Ξέρετε, γιατί υπάρχει και ο αντίλογος ότι πολλές φορές πρόταση μορφής, το έλεγε πριν,
2: συσπυρώνει την κυβέρνηση.
0: Άρα γυρίζει μπούμεραγκ.
1: Ακριβώς. Mm. Αλλά το βασικό μας ζήτημα δεν είναι το αν θα συσπηρώσει την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση που βρίσκεται ήδη σε αποδρομή. Βλέπουμε μια κυβέρνηση όπου έχει φυγόκεντρες δυνάμεις. Αυτή είναι η επιστολή των πέντε για το επιτελικό κράτος. Είτε είναι η τοποθέτηση του κυρίου Πέτσα, η οποία λέει ότι στην πραγματικότητα τα όσα λέει η Νέα Δημοκρατία για την ακρίβεια είναι παρούφας για τη μείωση του ΦΠΑ. Ο κύριος Πέτσας είπε ότι πρέπει να προχωρήσει η Νέα Δημοκρατία σε μείωση ΦΠΑ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Πρόταση του ΠΑΣΟΚ. Την οποία λέει η Νέα Δημοκρατία ότι δεν εφάρμοστε. Η επίσημη Νέα Δημοκρατία. Είτε είναι η επιστολή των 10 που αφήνουν ανοιχτό το σενάριο νέου κόμματος. Άρα μιλάμε για μια Νέα Δημοκρατία που ήδη έχει φυγόκεντρες δυνάμεις. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Το ζήτημα είναι το πότε θα είναι πλέον αποτελεσματική προκειμένου να μπορέσει να ρίξει αυτή την κυβέρνηση.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Καρχημάκη. Ο Λευτέρης Καρχημάκης, ο επικεφαλής ο συντονιστής της ομάδας προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, ήταν μαζί μας. Ευχαριστούμε. Καλό απόγευμα. Πάμε διευθμίσεις.
3: Real FM. Τάκης και Μπούκλης. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούκλης.
5: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
6: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντνιξ της Πένετρον.
5: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
6: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
7: Το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό-μισό να πιω νερό.
8: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid.
10: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το
16: αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
18: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερό σπιτό του.
19: Και του έφρανε και τούρτα, μπαμπά. Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
20: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
21: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία και Λουκία, επειδή ψάχνω για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, ξέρεις τίποτα.
2: Εγώ θα σου πω. Αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει όλα αυτά που είπε ο Νίκος, δηλαδή ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή, ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από τον Υπηαγωγείο έως το Λύκειο. Το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μία θέση για το Σεπτέμβριο του 2026.
0: Τώρα, όλοι ξέρουμε ότι το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα εθνικό θέμα.
2: Φυσικά.
0: Τεράστιο πρόβλημα.
2: Άκουα
0: σήμερα τα νέα στοιχεία πραγματικά για το πόσο δύσκολα οι νέες οικογένειες κάνουν παιδί. Όσα κίνητρα και να δώσει η κυβέρνηση δεν αρκούν. Άρα θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το συνέδριο που γίνεται για πέμπτη συνεχή χρονιά από την Nextis Now και την Dom Consulting τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του αρμόδιου Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στο άνοιγμα του συνεδρίου, Δευτέρα πρωί, θα παραχωρήσει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου για το δημογραφικό. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα είναι και εκπρόσωποι της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας. Ο στόχος, βέβαια, να αναδείξει το ζήτημα ως θέμα εθνικής προτεραιότητας και να ενισχύσει το διάλογο για να βρεθούν λύσεις. Δημογραφικό.gr για περισσότερες πληροφορίες. Θέλω ταξίδι, Λουκία.
2: Λοιπόν, φεύγουμε Άνδρο. Για Άνδρο. Διεκδικήστε ένα τριήμερο στην Άνδρο, στο εκπληκτικό ξενοδοχείο Περάκης, με θέα στο γαλάζιο του Αιγαίου και ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίων της SeaJets. Επίσης, δωρεπιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και αφιγραντήρας Μόρις. Όλα αυτά για να τα κερδίσετε. Μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player, ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
0: Επίσης, έχω ένα παράπονο. Με έχεις αφήσει ανενημέρωτο για μόδα, ομορφιά, για,
2: όλα αυτά
0: για οδήγηση και
2: βέβαια,
0: διακόσμηση.
2: Διότι αν πάρεις τη Real News, αν πάρετε όλη τη Real News αυτό το Σαββατοκυριακό, θα βρείτε και
0: έκδοση.
2: InStyle για μόδα, την πλήρη έκδοση φυσικά, και Drive και Maison & Decoration και
0: όλα,
2: φυσικά δωροεπιταγές από το Παντού App.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα θα πάρουμε τη Real News στα χέρια μας Σάββατο
2: βράδυ.
0: Γιατί
2: θα έχει όλα αυτά.
0: Και την καλύτερη δημοσιογραφική. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Ευχαριστούμε Γιώργο Τζιβελεκίδη, Δήμητρα Πανανού, Βάσια Κούτρα και όλους εσάς που για ένα ακόμα απόγευμα, μεσημέρι, ήσασταν εδώ στη μεγάλη παρέα του Real FM 97,8. Τι ακολουθεί, Λουκία?
2: Ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Κουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Από εμάς να έχετε ένα πολύ πολύ πολύ όμορφο απόγευμα. Θα είμαστε κοντά σας αύριο στις 3 το μεσημέρι.
0: Και ποιον θα έχουμε μεταξύ άλλων? Περιμένουμε μεγάλο ενδιαφέρον αυτή τη συνέντευξη. Θα έχουμε αύριο, θα φιλοξενήσουμε λίγες ημέρες, 4 ημέρες πριν από τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα, την εκπρόσωπό του, την κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου.
2: Α, βέβαια, η κυρία Θεόνη Κουφονικολάκου. Έχουμε πολλά ερωτήματα
0: πάρα
2: να τη θέσουμε. Φυσικά, φυσικά.
0: Λοιπόν, καλό απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα.
21: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου.
1: στο Ενώπιος Ενωπίου. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακοσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίου. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε.
22: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοίκων. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάς Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία μοναδικής ποιότητας. Γιολδάσης Catering. Δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιολδάσης Catering. Σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
7: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681 0 28 652.

0: που επιβιβάστηκαν σε πτήσεις με προορισμό τις χώρες προέλευσής τους.
1: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard, μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Εμείς θα παλεύουμε για κάθε κατοχή. Είναι σημαντικό που είμαστε εδώ, ανέφερε ο Γιώργος Μπαρτζόκας εν όψει του αυριανού ημιτελικού με την Φενέρμπαχτσε για το Final Four της Ευρωλίγκας. Εάν ο Θεός θέλει να μας το δώσει, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι, πρόσθεσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
2: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
1: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
2: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
3: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 21 χρόνια. Ναι. 21 του Μάη. Νομίζω ότι ταιριάζουν όλα αυτά μαζί, γιατί η Ελένη είναι και αυτή που κέρδισε για πάρτι μας. Ναι. Χρόνια πολλά στις Ελένες.
1: Χρόνια πολλά και στην Κατσαμπέκη την Ελένη.
0: Τη δικιά μας Ελένη.
1: Σοφία, τρώω εγώ το μπουγκατσάκι. Είπα το δικό σου το
0: πάω. Συνέχισε με το πάσο.
1: Έφαγα το δικό
0: μου. Μη βιάζεσαι. Ούτως ή άλλως. Για άλλο πράγμα σε θέλω ανάλυση. Περίμενε τώρα. Χρόνια πολλά στις Κωστίδες. Να είστε καλά. Αυτά. Ντίνους, Ντίνες και τα λοιπά. Και την κυρία Κωστούλα, τη μαμά της Αμαλίας. Να μην τα ξεχνά όλα αυτά. Θα το τελειώσει το μπουγατσάκι. Έχω ερώτηση.
1: Το δικό σου είναι. Το δικό μου το έχω γρήγορα.
0: Ναι. Είναι της αναλήψεως αυτό που θέλω να σε ρωτήσω.
1: Σ' ακούω.
0: Πες μου, παιδί μου, ποια διαφορά μεταξύ γουρνοπούλας των άλλων ημερών και σήμερα.
1: Γουρνοπούλας.
0: Συγγνώμη που το είπα.
1: Εγώ
0: είπα αθηναϊκά. Γουρνοπούλα. Ναι.
1: Η διαφορά είναι μόνο ποσοτική.
0: Δηλαδή.
1: Απλά είναι η μεγαλύτερη παραγωγή σήμερα.
0: Και δηλαδή, ξέρω εγώ.
1: Τραγανή είναι η πέτσα.
0: Δύο κιλά για ζέσταμα.
1: Τι είναι τα δύο κιλά.
0: Για ζέσταμα, είπα κακό.
1: Γιατί άμα καθίσουμε εσύ και εγώ,
0: ναι,
1: μας έχω υπολογίσει στα 3-4 κιλά.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι την ώρα που θα καθίσουμε εμείς, θα αρχίσουν τα γουρνάκια να κάνουν γκουτσου και να κλαίνε. Το βλέπω να έρχεται. Ο Τζιβελεκίδης έχει φτιαχτεί. Εσύ είσαι καθαρό, heavy metal, αυτά και τα λοιπά. Σε βλέπω
1: παπαριστικός, φανατικός.
0: Κοίτα, φταίει και η λίρα.
1: Τον εξητάρει η λίρα.
0: Ναι, σου μιλάει μέσα σου, δεν γίνεται.
1: Του φέρνει σε Metallica, σε Iron Maiden.
0: Όπως και αν τον. Βάλτε στο μυαλό σας ότι για την επόμενη ώρα την επιμέλεια του ήχου και την ανοχή τη μεγάλη θα τη δείξει ο κύριος Γιώργος Τζιβελεκίδης. Τώρα, η Βάσια Κούτρα είναι στο 211-200-8200. Η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερα μπορεί. Η Γιώργη είναι εδώ. Ο ένας μιλάει, ο άλλος τρώει. Εντάξει, καλά το πάμε.
1: Ναι. Όταν τρώμε δεν μιλάμε. Δεν τρώμε.
0: Και να σου πω να μην τρως τώρα, είναι δυνατόν.
1: Ναι. Να σου πω, ήμουνα στο εφετείο σήμερα. Απλά για να έχεις μια εικόνα του πώς πάει το πράγμα με τις υποθέσεις. Κάποιες τρέχουν. Αλλά εγώ είμαι σε μια υπόθεση που εξετάζεται. Μην πες από τα σύννεφα όμως. Κρατήσω από κάπου, να πω ένα σύννεφο, πιάσω από κάπου. 15 χρόνια τώρα.
0: Ναι.
1: Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Η υπόθεσή σου είναι 15 τόσο.
1: Όχι, δεν είναι προσωπική μου. Μάρτυρα σου.
0: Υπόθεση, ρε παιδί μου, σε τραβολογία.
1: Είμαι μάρτυρα. 15 χρονάκια. Είναι εντάξει, κρατάμε.
0: Θέλω να μου πει τώρα για τα υπόλοιπα. Γιατί
1: εγώ έγραψα γι' αυτό Οκτώβριο του 2011.
0: Εντάξει, εσύ. Δεν είναι και τόσο παλιά. Δηλαδή, τον ίδιο αιώνα και τα λοιπά. Κάτσε να σε ρωτήσω. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι τελείως άσχετο.
1: Ναι.
0: Επειδή εντάξει, ευχηθήκαμε και τα λοιπά, να κάναμε την ανάλυση στα έθιμα της μέρας, η γουρνοπούλα και τα λοιπά, υπάρχει και το χάρη στον 89χρονο απέκτησαν φύλαξη και τα λοιπά.
1: Πρόσεξε, σήμερα ήμουν στο εφετείο, προχθές ήμουν στο ειρηνοδικείο.
0: Ναι.
1: Και εγώ πήγα χαλαρά, γιατί είχα προηγούμενες εμπειρίες. Είχα προηγούμενες εμπειρίες και λέω, ας πάω, λέω, εντάξει, ρε παιδί μου, 20 λεπτά πριν να ανέβω πάνω στην αίθουσα, παιδιά ανιχνευτής μετάλλων,
0: ναι,
1: δικαστική αστυνομία, security, στη μία ώρα δικηγόροι, στην άλλη οι μάρτυρες και οι λαϊκοί, αυτοί οι τέτοιοι. 20 λεπτά μου πήρε.
0: Κοντά έπεσε. Κοντά. Τεταρτάκι είπα. Εντάξει.
1: Και λέω, κοίτα να δεις 89χρονος τι κάνει, πώς θα λες τα πράγματα.
0: Να πούμε και κάτι. Γιατί δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να μας λέει ούτε στο ζεστό ούτε στο κρύο. Βρείτε μας και στο ζεστό και στο κρύο. Χρειάζεται να γίνεται έλεγχος, δεν το συζητάμε. Οι πολύ πρόσφατες ιστορίες, 4 τραυματίες.
1: Έλεγχος αεροδρομίου, χουδαλάκι. Δηλαδή, εμένα βάραγε η ζώνη μου. Ναι. Με περάσαν 3 φορές από τον ανιχνευτή μετάλλων. Λέω, παιδιά,
0: πού να ξέρανε ποιο περνάγανε από εκεί.
1: Λέω, είναι η ζώνη. Λέω, εκτός και αν υποπτεύεσαι κάτι και με κοιτάγανε. Λέει, τώρα το εννοεί, δεν το εννοεί. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα. Είμαστε η χώρα των άκρων. Ή θα περνάει ένας 89χρονος, αν τα κάνει όλα όπως τα κάνει,
0: ναι,
1: και θα τον προλαβαίνουμε λίγο πριν να φύγει για Ιταλία.
0: Γι' αυτό λέω και στο ζεστό και στο κρύο, και στη λογική, ναι, και στην ταλαιπωρία.
1: Ή θα πηγαίνεις εκεί και θα υπολογίσεις 20-25 λεπτά στη χρειάζεσαι και να μπεις.
0: Κάθε μέρα μου κάνεις παρατήρηση. Δεν το είπε στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Δεν το είπε.
0: Νίκο Λεβαδιακό. Το λέω τώρα. Έτσι, κάνει παράπονα. Αν κάνω λίγο χρυσά τα μηνύματα. Ο ιδανικό άνθρωπο. Στούντιο papakirialfm.gr. Και το επόμενο δίωρο κάνε το πάρτι σα. Τα απογευματινό εδώ πέρα, τα χορευτικά μα και τα σχετικά. Εδώ είμαστε πρωτοθό.
1: Κουδάλα, έχετε 3 λεπτά να μου πείτε αν θέλετε σχόλια. Αν τελείωσε η λογοκρισία, να φύγω. Θυμώνω πολύ αν με κοροϊδεύουν μετά το εξηγώ καλά. Εντάξει, καλά το εξηγείς. Αν αφαιρέσεις από μέσα ύβρις, απειλές, ό,τι υπάρχει σε καμένο που το μεταφέρει σε μήνυμα, όλα τα υπόλοιπα μια χαρά τα λέμε, νομίζω. Να, τώρα το μήνυμα διαβάσαμε αυτό.
0: Και καταρχήν, παιδί μου, να θυμίσω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να είναι κάποιος, ας πούμε, στη Γερκίδα.
1: Ναι.
0: Και να βλέπει μέσα τον παίχτη που τον γουστάρει, τον αγαπάει κτλ. Και σήμερα τα βάζει. και είναι θεότητα. Και αύριο μεθαύριο δεν τα βάζει και είναι παλτουδιά. Ναι. Έτσι πάνε αυτά τα πράγματα. Και με τους ακροατές, τη μία μας αγαπάνε, την άλλη δεν μας αγαπάνε.
1: Αυτός τι να κάνουμε, γιατί, έτσι πάει το πράγμα. Γιατί τον περάσαμε εμείς πάνω εκεί, καταλαβαίνεις. Και έμεινε εκτός play-off και σου λέει, γι' αυτό είναι τα ζητήματα. Είναι λίγο έξαλλος. Εντάξει. Μοιράζει, φίλε του χρόνου.
0: Τώρα, για το θέμα των μηνυμάτων και τα λοιπά, ναι. Θέλω να πω κάτι, γιατί χθες όντως ήρθαν κάποια μηνύματα. Όπως ξέρετε, κάνουμε ένα σχετικό σουξέως, πώς να πω τώρα, από δέχτες μηνυμάτων.
1: Ναι.
0: Και μοιραία δεν τα έχουμε διαβάσει όλα, τουλάχιστον όχι στον αέρα και τα λοιπά. Μετά, όπως σας έχουμε υποσχεθεί, εγώ τουλάχιστον θα κάτσω να τα διαβάσω. Μας κάνατε κάποιες επισημάνσεις εχθές, για παράδειγμα, για αυτό τον απίστευτο τύπο, τον Μπεν Γκίβρ.
1: Τον υπουργό εννοείς τον ακροδεξιό, ναι, του Νετανιάχου. Τον οποίο τον κατήγγειλε και ο Νετανιάχου, είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι,
1: τον βγάζει από την κυβέρνηση του. Αν το εννοεί αυτό που είπε.
0: Συμφωνώ με τον Γιώργο.
1: Τον βγάζει από την κυβέρνηση
0: του. Από το να αρχίσουμε εμείς εδώ πέρα και να λέμε, μια που μίλαγα για τη Ρουνοπούλα, καθίστε να σας πω για αυτόν. Ναι. Καταλάβατε. Αντί να πάμε με ευκολίες και. Πώς να πω τώρα, διάφορες μάχες. Άσχημη πράξη του. Δεν υπάρχει χαρακτηρισμός για τέτοιους ανθρώπους, αλλά θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Γιώργο. Από το να του ταχώνει ο Υπουργός Εξωτερικών ή να παίρνει αποστάσεις ο Νετανιάχου κτλ. Στείλτε τον από εκεί που ήρθε.
1: Βγάζεις από τον κυβερνητικό σχηματισμό. Και εκεί το εννοείς και λες αυτό που λες. Αλλιώς δεν το εννοείς.
0: Ναι, τώρα τα υπόλοιπα παιδιά, γιατί ξέρω εγώ, είδανε εχθρούς, απελάβνονται όλοι όσοι ήταν πάνω στο Σολίσκο κτλ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Εδώ δεν έχω να πω και πολλά. Εμείς τα βλέπουμε έτσι, άλλοι τα βλέπουν αλλιώς. Εμείς τα βλέπουμε ότι οι άνθρωποι πρέπει να ζήσουν στις πατογονικές τους εστίες κτλ. Και δεν χρειαζόμαστε κανέναν να. Πώς να πω τώρα, να υπερβάλλει πάνω σε πράγματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολύ περισσότερο δεν χρειαζόμαστε κανέναν να καταπατά απολύτως τα ανθρώπινα δικαιώματα.
1: Προφανώς. Αλλά εγώ να ρωτήσω και πραγματικά το χαίρομαι που ξανά προσπαθούν και πάλι και πάλι, όσο και αν είναι μάταιη η προσπάθεια, γιατί είναι σαφές ότι το Ισραήλ δεν έχει διάθεση να επιτρέψει πρόσβαση στη Γάζα. Υπάρχει ένας αποκλεισμός ο οποίος ξεκινάει από τα 6 ναυτικά μίλια και μπορεί να φτάσει, ας πούμε, μέχρι τα διεθνή ύδατα, μέχρι πάνω την Κρήτη. Αυτό το κάνουν οι Ισραηλοί, δεν το κάνουν τώρα, το κάνουν συνέχεια. Αλλά να κάνω μια ερώτηση, παιδιά, γιατί επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι πλήρως την προσπάθεια που γίνεται αναταχτά χρονικά διαστήματα. Να πετάξω μια ιδέα. Γιατί να μην κάνουμε κάτι αντίστοιχο και στην Αμόχωστο, ας πούμε.
0: Να κάνουμε.
1: Γιατί να μην πάμε στην Αμόχωστο.
0: Να κάνουμε, ρε Γιώργο.
1: Να πάμε. Γιατί να πηγαίνουμε εκεί μόνο και να μην πάμε και στην Αμόχωστο.
0: Κοίτα, τώρα γιατί. Γιατί το ένα είναι. Ναι. Πώς να πω. Είναι ζέον φρέσκο, όπως θες πες το, ας
1: πούμε. Ενώ το άλλο είναι παλιό και παλιό.
0: Και επίσης εκεί έχουμε. Ωραία. Ένα. Πώς το έχεις πει, εθνοκάθαρση γίνεται στην περιοχή.
1: Έτσι το γράφει.
0: Τώρα να πρέπει να αντιδρούμε. Τώρα.
1: Επειδή είναι παλιό το 1974 η Αμόχωστος, αλλά εξακολουθεί να είναι ζωντανό.
0: Για οποιοδήποτε. Είμαστε οι λίγοι. Το οποιοδήποτε. Δεν ξεχνάω, δεν είναι ότι δεν θυμάμαι όποτε θέλω.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω. Οποιοδήποτε, οποιαδήποτε το επιθυμεί, μπαίνει σε πλατφόρμες όπως το YouTube, αναζητεί βίντεο από την Αμόχωστο, γιατί εκεί οι κύριοι οι οποίοι βρίσκονται και έχουν κλείσει τα σπίτια επιτρέπουν στους συγγενείς ή στους ιδιοκτήτες των επιχείρησεων και των σπιτιών να περνάνε από τον δρόμο, να μην αγγίζουν. Αν δείτε ένα βίντεο με έναν τέτοιο άνθρωπο, θα καταλάβετε τι σημαίνει στεναχώρια. Το λέω γιατί πολύ με πειράζει που κι εμείς εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, σε ολόκληρη την Ελλάδα, το έχουμε ξεχάσει το θέμα και αυτό και λέμε εντάξει τώρα, τι να κάνουμε. Αμόχωστο τώρα είναι αυτή που είναι.
0: Θα πω και κάτι για το φίλο μας τον Πάνω από την Ιταία. Δεν θα το διαβάσω, αλλά θα σου απαντήσω γιατί γουστάρω που το στέλνεις. Για μένα, όσοι συμφωνούν με τα γουρούνια είναι γουρούνια. Τελεία παύλα. Έτσι. Δεν μπορείς να συμφωνείς με αυτόν τον τύπο. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Δεν παλεύεται, δηλαδή. Πώς το λένε, ρε παιδάκι μου. Δεν. Μα την καμία.
1: Ναι.
0: Τώρα, επειδή.
1: Έλα τώρα, ο τύπος είναι προκλητικός. Ναι. Δεν είναι η πρώτη φορά που το κάνει. Το κάνει ξανά και ξανά για να προκαλέσει.
0: Προφανώς κάνει καριέρα μέσα από την πρόκληση, Γιώργο.
1: Ναι, προφανώς. Διότι είναι άνθρωποι δεσμευμένοι, είναι κρατούμενοι, ένοπλοι είναι αυτοί οι οποίοι τους φρουρούν. Προφανώς και εκεί πηγαίνει και κάνει αυτή την επίδειξη ισχύως.
0: Λοιπόν, τώρα, επειδή το ρωτάει και ο Μάκης, καλησπέρα. Κύριε Φουδαρέκη, καλησπέρα. Πείτε κάτι για το φακελάκι τον αστυνομικό.
1: Ναι.
0: Τι να πεις και τι να αφήσεις.
1: Ναι.
0: Να πεις απλώς ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας στηρίζεται στις δωρεάν παροχή υγείας, άλλες παροχές που χρειάζονται κτλ. Δωρεάν. Σκέψου να έρχεται ένας άνθρωπος, καρκινοπαθής, προφανώς δεν είναι στα καλύτερά του, έχει να παλέψει την ψυχολογία του και εσύ βλέπεις αυτόν τον άνθρωπο που τον έχει χτυπήσει ο καρκίνος και έναν εκεί προφανώς δεν έχει περιουσίες να τις σκορπίσει αριστερά δεξιά και του λες 100-150 εκεί ήταν. Με συγχωρείτε πολύ, αλλά επειδή έχουμε και πολύ καθαρές απόψεις. Τη δικιά μου την άποψη περί Εθνικού Συστήματος Υγείας και τι πρέπει να είναι, την έχετε ακούσει 10.000 φορές, δεν έχετε βαρεθεί. Δωρεάν πρέπει να είναι η υγεία, να καλύπτει το συντριπτικό ποσοστό των αναγκών, των ανθρώπων κτλ. Επειδή δεν πληρώνονται καλά οι γιατροί, θα νομιμοποιήσουμε το φαγελάκι. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Είμαι απολύτως υπέρ του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όταν ήμουν νέος, πιο νέος και από τον Παγάνη για να καταλάβετε πόσο νέος, αν τα λέμε για αυτά.
1: Έχουν περάσει πολλά
0: χρόνια. Είναι η αρχή της δεκαετίας του 90 και μέχρι το 96 θυμάστε ότι έτρεχε μια έρευνα με φακελάκια. Έτσι. Κάποιοι από αυτά πέρασαν και τα δικά μου τα χεράκια, για να μην τα ξεχνάμε.
1: Για να είμαστε τώρα ξεκάθαροι, ούτε μία, ούτε να υπονοήσει κανείς ότι μπορεί να χρειάζεται οτιδήποτε για να κάνει αυτή τη δουλειά η οποία παρέχεται στον πολίτη. Δωρεάν και όχι δωρεάν, την πληρώνει ο πολίτης. Και άμεσα και έμεσα. Επομένως, τι συζήτηση να κάνουμε για αυτόν τον τύπο, διαβάζω, ακούω, δεν γνωρίζω. Τώρα μαζεύουμε και εμείς τις πληροφορίες.
0: Το μόνο που είχα μάθει, Γιώργο, μου
1: είναι καταγγελία.
0: Το 18 είχε τα ίδια.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν. Και η ερώτηση είναι, αν κάποιος κατηγορηθεί, αν αποδειχτεί, αν. Δεν τρέχει τίποτα. Ήταν 18, είναι 26 και δεν βαριέσαι. Στη δασούλα σου εκεί πέρα.
1: Όχι, εδώ τώρα που σε θέλω, περίμενε. Όχι, γι' αυτό σου λέω εγώ θέλω να δω περί τίνος πρόκειται και να το ψάξω. Γιατί εδώ, για παράδειγμα, να συζητήσουμε τι. Να συζητήσουμε για το αν πρέπει να έχουμε άρση μονιμότητας ή όχι. Να το συζητήσουμε αυτό. Γιατί έχω βαρεθεί να πιάνουμε από τη μία πλευρά, να αφήνω τον ακλαδί, μετά πιάνω το επόμενο.
0: Κάτι, στάσω,
1: να καταλήξουμε κάπου
0: πάει
1: και λίγο, να πούμε πορευόμαστε έτσι.
0: Πάει
1: τα αποφασίσαμε.
0: Πάει λίγο προβοκατόρικα τώρα.
1: Καθόλου προβοκατόρικα.
0: Κάτσε να τελειώσω εγώ τη φάση μου. Λέω, πάει λίγο προβοκατόρικα. Εάν ρωτάς όμως, για παράδειγμα το λέω, για να την κάνουμε συγκεκριμένη, άρση της μονιμότητας σε φακελάκι, ναι.
1: Α, μπράβο.
0: Γιατί
1: στην περίπτωση τη Κυριακή Γρίβα, επαναλαμβάνω, ο φρουρός εκεί στο αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων στο Κουβούκλιο μέσα ήταν σε διαδικασία απόταξης. Ενώ γνώριζε και ο ίδιος ότι πηγαίνει προς τα εκεί, το γνώριζαν συναδελφοί του, αλλά τον βάζαν σε βάρδιες κανονικά. Έκανε σκοπιές στο ΑΛΦΑΤΑΦ. Με τα γνωστά ολέθρια αποτελέσματα. Λοιπόν, να μπούμε και να συμφωνήσουμε ότι κάτι θα κάνουμε. Γιατί αυτή η ιστορία μπρος-πίσω, κατά πώς μας συμφέρει ανάλογα τον καθένα με το κόμμα που εκπροσωπεί ή από το κόμμα που έρχεται, κάποια στιγμή θα τελειώσει. Είναι σάφη πια.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περίμενα να ρωτηθούμε τέτοια στιγμή κιόλας μπροστά που λένε στην εκπομπή για τον Αταμάν. Λοιπόν, Αταμάν.
1: Μας ρωτάει κανείς για τον Αταμάν.
0: Εντάξει, μου ήρθε εδώ να μείνω τώρα και το δείγμα.
1: Και σου λέει τι έγινε με τον Αχταρμάν.
0: Δεν έγινε ραντεβού καταρχήν. Δηλαδή ο πρόεδρος Παναθηναϊκού Γιαννακόπουλος, ο Δημήτρης, και από την άλλη ο Αταμάν, έχει γραφτεί εχθές ότι σήμερα θα συναντιόντουσαν. Ναι. Δεν συναντηθήκανε. Αυτό είναι στήριξη στον Αταμάν, προφανώς. Θα φύγει πριν, ξέρω εγώ, τους τελικούς του ελληνικού πρωταθλήματος. Μάλλον όχι. Τι θα γίνει το καλοκαίρι, είναι μακριά το καλοκαίρι. Απλά πράγματα.
1: Κάνει μια δήλωση όμως, από ό,τι καταλαβαίνω, εγώ θα έλεγα.
0: Ο Αταμάν στην τουρκική τηλεόραση, ότι δεν υπάρχουν αυτά τα οποία γράφονται και λέγονται. Εντάξει, μπορεί και να έχει δίκιο εδώ. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι άλλα πράγματα μαθαίναμε χτες και αν πρέπει να μεταφέρουμε τον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί έχουμε και άλλους που κάνουν πλάκα τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι στα κάγκελα με τον Αταμάν. Τι άσεις δάμε.
1: Δεν ξέρω κι εγώ να σας πω.
0: Άσε,
1: γιατί... Αν ξέρει ο Σταυρακάκης, θα το ρωτήσουμε αργότερα,
0: Μιλάγαμε για το γουρούνι. Φτάσαμε να συζητάμε για τα φακελάκια, ξαφνικά πετάει άλλο έναν Αταμάν. να στανιάρουμε. Ούτως ή άλλως κοντός φραγμός αλληλούια είναι, παιδιά, το Final Four που είναι και, να πω τώρα, είναι ένα event, δεν μου αρέσει καθόλου η λέξη αυτή, μου ήρθε τώρα, συγγνώμη, ένα δρόμενο της Αθήνας, ένα δρόμενο της Ελλάδας, έτσι πρέπει να το δείτε. Έχουνε
1: 200... Γιατί το λίδρομενο, ξέρεις. Γιατί θα διεξαχθεί στο καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης. Γι' αυτό το λίδρομενο. Ξέρει τι λέω, Χουταλάκη.
0: Μισό λεπτάκι. Δεν είναι, πώς να πω, χαρακτηρισμός ενός ομάδα αίματος Παναθηναϊκού Παγάνη. Είναι η αλήθεια. Είναι το καλύτερο γήπεδο της Ευρώπης. Έχουν όντως πέσει πολλά λεφτά. Δεν ξέρω ποιανού ήταν. Αν ήταν και 35 του Γιαννακόπουλου ή ήταν από εδώ από εκεί κτλ. Δεν το ξέρω. Το γήπεδο είναι καταπληκτικό. σε αυτό το καταπληκτικό γήπεδο θα φιλοξενηθεί το Final Four, όπως και να το κάνεις. Δεν είναι το Champions League, είναι ίσως το δεύτερο δημοφιλέστερο αθλητικό γεγονός της γυράς Επίρου. Άρα το κρατάμε, έτσι. Το κρατάμε και το φυλάμε σαν φυλάκτο.
1: Πώς το λέει αυτό?
0: Όπως γινόταν παλιότερα με το Ραλί Ακρόπολης, αν θυμάστε. Κάθε χρόνο διαφημιστική καμπάνια για την Ελλάδα ήταν ένα ισούτε με ένα Ακρόπολης. Κάπως έτσι.
1: Να σου πω αυτό με τον γνωστή Αϊδός, αλλά τώρα θα ρωτήσω το κουδαλάκι γι' αυτό. Λάθος είναι, αλλά.
0: Ρωτά, γέματα έχουμε, το απαντάμε.
1: Το τέτοιο το σπίτι, πώς λέει το. Μας πήραν το σπίτι, πώς να το δώσανε το σπίτι, τι είναι αυτό το τραγούδι, πώς. Κατερίνα Λιόλιου νομίζω είναι.
0: Κατερίνα Λιόλιου,
1: η Αϊδός.
0: Το νοικιάσαμε το σπίτι.
1: Το νοικιάστηκε, περίμενα, δεις πώς είναι εσύ.
0: Μια ωραία κυρία. Μια πολύ ωραία κυρία.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Αυτό, νοικιάστηκε, ρε φίλε. Συγγνώμη τώρα, γι' αυτό είναι το real estate που βλέπω στην ατζέντα είναι η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Όχι, δεν είναι γι' αυτό. Είναι για άλλα θέματα. Δηλαδή, μας νοικιάστηκε, πάει.
0: Δεν φαντάζομαι.
1: Για το επόμενο Σαββατοκύριακο το σπίτι μας δεν ανήκει.
0: Λέει, σε τι διαθέτει, είναι επιπλωμένο. Βεβαίως και είναι επιπλωμένο, κυρία μου. Υπάρχει τηλεόραση, υπάρχει κρεβάτι, υπάρχει καναπές κλπ. Και Κατερίνα Λιόλιου. Παναγία μου. Λοιπόν, διαλυματάκι. Πάρτε το γύρω.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
6: Η Άστον Βίλα κατέκτησε τον τίτλο στο Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία της. Μετά από επιβλητική εμφάνιση κέρδισε με 3-0 τη γερμανική Freiburg στο τελικό χθες το βράδυ στην Κωνσταντινούπολη. Για την ομάδα του Birmingham ήταν ο τρίτος ευρωπαϊκός τίτλος μετά από 44 χρόνια, όταν το 1982 είχε σηκώσει το κύπελλο πρωταθλητριών και το ευρωπαϊκό Super Cup. Ιδιαίτερη στιγμή και για τον τεχνικό της Aston Villa, τον Βάσκο Ουναϊ Έμερι, που πήρε την πέμπτη κούπα στο θεσμό του Europa League με τρεις διαφορετικές ομάδες. Τρεις φορές με την Σεβίλη και από μία με την Villarreal και την Aston Villa.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστήκ για κάθε χρήση, τουρωστήκ υπάρχει λύση.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Τι έπαθες?
2: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο να έρχονται. Χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
1: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
2: Έχω.
1: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
2: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
3: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
7: Το μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μποτιλιάρισμα χιλιόμετρων αυτή την ώρα στο Κηφισό από γέφυρα Καλυφτάκη έως Ιερά Οδό. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Περισσότερα στο real.gr. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.
8: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
7: Καθυστερήσεις στη Συγκρού προς Αθήνα σε σταδίο και Αμαλίας προς Σύνταγμα, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα και στην Αττική Οδό προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά. Στην Παλίνη, η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμήνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.

0: στους 97,8. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
1: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
2: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Εντάξει, δεν ταιριάζει πολύ ιδεολογικά, αλλά είναι ωραίο ότι ταιριάζει, ρε παιδί μου, σε μια ιδεολογική πλατφόρμα. Εντάξει, δεν ταιριάζει.
1: Κάτσε, ρε.
0: Τι είναι, κόκκινο στρατό είναι.
1: Φτιάχνει, α πούμε.
0: Αυτό που θα παρουσιαστεί σε μια ώρα τώρα.
1: Δεν ξέρει τα ιδεολογικά.
0: Θα είναι κόκκινο στρατό.
1: Μα έχει προκύψει το ρεπορτάζ, να ξέρω.
0: Ότι θα είναι κόκκινο στρατό.
1: Όχι, δεν θα είναι κόκκινο στρατό. Μα έχει προκύψει.
0: Απλά είναι ωραίο το τραγουδάκι και είπαμε να το συνδυάσουμε με την προαναγγελία κόμματο που θα γίνει σε μια ώρα. Αυτό μόνο. Για κανένα λόγο.
1: Κοντό ψαλμό, αλληλούια, παιδιά και τα λοιπά.
0: Βρίσκει άλλη αισιοδοξία.
1: Εγώ πολύ γουστάρω, δεν με ενδιαφέρει. Δεν με νοιάζει.
0: Βρίσκει άλλη σχέση.
1: Εδώ. Καταρχήν θέλω να πω ότι εμείς είμαστε άνθρωποι που πάντα υποστηρίζουμε το νέο ξεκίνημα. Νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Δεν τα φωνάζουμε. Γιατί τώρα εσύ, ας πούμε, σε βλέπω.
0: Τι έκανε, έβαλε στίχους τώρα. Για βάλε λίγο έτσι. Έβαλε στίχους τώρα. Για βάλε λίγο έτσι. Επειδή είναι ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι.

0: πάλι τα ίδια πει αυτό τα ίδια. Είναι τα δικά του ίδια. Τα ίδια με τον τα ίδια. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή. Είναι άλλα πράγματα. Αυτά είναι ιερά πράγματα.
1: Ναι.
0: Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο ξενέο ξεκίνημα.
1: Καλή πλεύση να πω. Όπα, περίμενε. Γιατί να πω πλεύση. Το έχουμε άλλα θέματα μετά και το αποσύρω. Καλή αρχή.
0: Είναι ο Θεοδόση στη τηλεφωνική γραμμή, αλλά δεν το πω τώρα να το ξεχάσω. Θεοδόση, καλησπέρα.
1: Καλώς τον Θεοδόση.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Συγγνώμη τώρα, άσχετο από τα βιορίζια, έχουμε πάει και συζητάμε για την.
1: Θεοδόση, να μας κατεβάσει νότια.
0: Θέλω να σου θυμίσω, επειδή είπε καλή πλεύση και τα λοιπά και έκανε.
1: Εντάξει, Γιώργο, μου φύγε.
0: Το πάνι. γελάει ο πατρινός με τον Καλαματιανό. Ήρθε και συνάντησε η πονηριά. Καταθέτω ρεπορτάζ τώρα. Καλά, ησυχία και τα λοιπά.
1: Αυτονόητος.
0: Σας θυμίζω ότι ήταν ρώταγαν κάποιοι συνάδελφοι, νομίζω ότι το έχουν κάνει και, πώς να σου πω, δεν πρόκειται για off the record, το έχουν κάνει και δημόσια. Θυμάμαι, ας πούμε, τη Ράνια Τζίμα να ρωτάει την κυρία Καρισιάνου αν θα κάνει κόμμα για να απαντάει κατηγορηματικά όχι.
1: Τη θυμάσαι μετά να ξαναβγαίνει.
0: Εκείνη την εποχή...
1: Βγήκε άλλη μια φορά.
0: Εκείνο είναι το ρεπορτάζ. Και κλείνω τώρα, γιατί έχουμε όντως ρεπορτάζ αστυνομικό, να πω ότι εκείνη την εποχή, αν ήθελες να μάθεις κάτι για την κυρία Καριστιανού, για το σύλλογο κτλ., η ασφαλέστερη πηγή, και θα έλεγα και βήματα μπροστά, ήταν η ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. Σταματάς, δεν ρωτάς.
1: Όχι, απλά να πω ότι βγήκε στο Κόντρα, έκανε εκεί την προαναγγελία και μετά που βγήκε κανένα δύο φορές, έδωσε μια ειδωλική κατεύθυνση. Εσύ τι καταλαβαίνεις, ότι είναι προς κόκκινο στρατό ή προς ζήτω πατρίδα και τα...
0: Όχι κόκκινο, ούτε μπορντό.
1: Ούτε μπορντό. Αχ, αλλά έχουμε τον Θεοδόση, ο οποίος μας ακούγει. Τώρα πρέπει να ακούσουμε, εμείς τον Θεοδόση, γιατί έχει απίστευτες εξελίξεις. Δεν μου άρεσε καθόλου η λέξη απίστευτη, όμως πώς να χαρακτηρίζεται Θεοδόση. Τουλάχιστον εγώ αυτό καταλαβαίνω. Μια οικογένεια είναι συγγενείς, είναι συνεργάτες, είναι φίλοι, οι οποίοι με το καλό και με το κακό θα σου το πάρουν το χωράφι για να πάρουν την επιδότηση. Καλώς τον.
2: Να ήταν μία, να ήταν δύο, να ήταν τρεις οικογένειες.
1: Πόσες
2: για
1: ήταν.
2: Το πόσες οικογένειες είναι, θα το ξεκινήσω διαφορετικά για να βλογήσουμε και λίγο τα γένια μας που λέμε και στην Πελοπόννησο. Αυτά για τον κριτικό που,
1: πες που το, έλεγε πριν. Ναι, βέβαια.
2: Οι ψηλιασμένοι, να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση, ακροατές του Real FM και οι πιο προσεκτικοί θα είχαν ακούσει όταν έσκασε το πρώτο θέμα με την πρώτη οικογένεια που έκανε τις καταπατήσεις, που λέγαμε από αυτή εδώ τη συχνότητα ότι περιμένετε λίγο, αυτό είναι το πρώτο, έρχονται και άλλα πιο εντυπωσιακά. Ήρθαν τα εντυπωσιακά, διότι εδώ δεν συζητούμε για τρεις οικογένειες οι οποίοι έκαναν καταπατήσεις ή έκλεβαν ζώα ή αντάλλασαν ζώα και ούτω καθεξής για να παίρνουν τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Να το πάρουμε από την αρχή. Εμπόριο κοκαίνης, εμπόριο όπλων, ζωοκλοπές, καταπατήσεις, πλαστογραφήσεις για τον ΟΠΚΕΠΕ.
1: Από όλα έχει ο Μπαξές δηλαδή.
2: Δεν έχει κάτι άλλο. Μέχρι εδώ είναι. Τώρα αν στην πορεία προκύψουν και άλλα, εγώ δεν θα πέσω από τα σύννεφα προσωπικά, να ξέρετε. Δεν ξέρω αν πέφτουν άλλοι, εγώ πάντως αρνούμε να πέσω. Τώρα, για το τι συνέχεια θα υπάρξει σε αυτό το θέμα και το τι γίνεται, θα προτρέψω τους ακροατές του Real FM να κάνουν λίγο υπομονή και την Κυριακή το πρωί πριν φτιάξουν το καφεδάκι τους να πεταχθούν μέχρι το περίπτερο, να πάρουν την Real News και θα δουν εκεί ακριβώς το τι έρχεται μετά από όλα αυτά.
1: Λεπτομερές ρεπορτάζ και αποκαλύψεις. Απλά βάζω και εγώ έτσι ένα, πώς να το πω τώρα, ένα μικρό πετραδάκι σε αυτό που περιγράφεις εσύ.
2: Για να γίνει όλο αυτό πρέπει ο καθένας μας να βάζει έτσι ένα πετραδάκι.
1: Ναι.
2: Η δουλειά που κάνουμε στον Όμιλο Real είναι ομαδική, δεν είναι μονοδιάστατη.
1: Λοιπόν. Έχετε ρεπορτάζ πολύ αναλυτικό, πολύ αποκαλυπτικό.
2: Λοιπόν, στα
1: συγγνώμη, ένα ερώτημα. Εκεί δεν ήταν που είχαμε τη μεγάλη τη βεντέτα και τα θύματα και τους... Και εκεί δεν ήταν που είχαν το νου τους ή της αστυνομίας γιατί φοβούνται μήπως χυθεί κι άλλο αίμα. Έτσι δεν είναι εσύ, Θεοδόση, καλά δεν θυμάμαι.
2: Από τα Βορίζια ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Από τότε με το μακελιό που έγινε με τη βεντέτα μεταξύ των δύο οικογενειών, οι οποίες δύο οικογένειες, το τονίζω, ουδεμία σχέση έχουν με τα τώρα, με τις τωρινές εξελίξεις.
0: Σχέση υπάρχει μεταξύ των δύο υποθέσεων, μην πω, των δύο οικογενειών.
2: Είναι όμως η αφετηρία, το μακελιό στα Βορίζια, για να ξυλωθεί ένα οικογενειακό.

0: οικογενειακό σύστημα το οποίο λειτουργεί με όρους Κορλεόνε, κυριολεκτό, γιατί όσοι γνωρίζουν ιστορία από λόδε μάλλον της Κόζα Νόστρα ξέρουν ότι το Κορλεόνε είναι το περίφημο χωριό στη Σικελία, το οποίο ολόκληρο χωριό εκεί οργανώθηκε, ολόκληρες οικογένειες οργάνωσαν τη μαφία και η Κόζα Νόστρα εξαπλώθηκε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, γιατί η μαφία είναι στην Νάπολη, η Κόζα Νόστρα στη Σικελία. Κάτι σαν Κόζα Νόστρα λοιπόν έχουμε να κάνουμε και εκεί στα ορεινά της Κρήτης, στους νομούς του Ηρακλείου, του Ρεθύμνου, του Λασιθίου, όπου έχουν διεξαχθεί οι επιχειρήσεις. Ζωνιανά οι πρώτες επιχειρήσεις. Προφανώς το όνομα δεν είναι άγνωστο. Πώς τους υποδέχτηκαν τους αστυνομικούς? Ευτυχώς αυτή τη φορά δεν τους υποδέχτηκαν με πυροβολισμούς, όπως είχαν υποδεχθεί το 2007 που υπήρξε και νεκρός αστυνομικός. Αυτή τη φορά τους υποδέχτηκαν με ύβρις και πετροπόλεμο, από τον οποίο όμως οι αστυνομικοί δεν πτωήθηκαν και πραγματοποίησαν έρευνες. Όχι μόνο στα Ζωνιανά, αλλά σε αρκετές ορεινές κοινότητες νομού Ηρακλείου, του νομού Ρεθύμνης και του νομού Λασιθίου. Τουλάχιστον δύο τσουβάλια βρέθηκαν με ενότια. Τι είναι τα ενότια? Τα ενότια είναι τα σκουλάρια.
1: Τα
0: εγωπρόβατα, ακριβώς για τη σήμανσή τους και για να παίρνουν και τις επιδετήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Καταλαβαίνει κανείς γιατί τα χρησιμοποιούσαν αυτά τα σκουλαρίκια οι άνθρωποι που έχουν συλληφθεί, 18 τον αριθμό, 76 είναι συνολικά οι άνθρωποι που θα κατηγορηθούν στην ογκώδη δικογραφία που ήδη συντάσσεται. Όλοι τους με συγγενικούς δεσμούς μεταξύ τους, όλοι τους με τρεις διαφορετικές οικογένειες, όλοι τους όμως με διασύνδεση και με έναν κοινό παρανομαστή, ένα νεαρό ο οποίος είχε την ευχαίρεια να βρίσκει μεγάλες ποσότητες κοκαίνης, να προμηθεύει αυτές τις οικογένειες, οι οποίες αυτές οι οικογένειες στη συνέχεια έκαναν εμπόριο κοκαίνης, εμπόριο όπλων, ζώο, κλοπές. Και βεβαίως μην ξεχνιόμαστε, επειδή μιλούμε για τα ορεινά της Κρήτης και για τους παραβατικούς, που δεν είναι όλη η Κρήτη έτσι, είναι πανέμορφη, ψάχτε την ιστορία της, έχει τεράστιο ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή ιστορία, η μινωική ιστορία. Δεν είναι αυτή η Κρήτη που εξεστορώ, αλλά δυστυχώς
1: έτσι είναι,
0: υπάρχει και αυτή η πραγματικότητα.
1: Όπως το λες, είναι Θεοδόση, είναι τόσο όμορφο το νησί και τόσο υπέροχοι άνθρωποι του και ευγενικοί και φιλόξενοι. Βεβαίως. Και φιλοξενία. Σε όλα. Που δεν μπορείς να την...
0: μουσική, τι να πεις.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν μπορείς να την...
2: Δεν σώνεται λιγάκι.
1: Μα όχι, μα είναι πραγματικότητα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι είναι μια μικρή μειοψηφία, δυστυχώς.
2: Ξέρω ότι τώρα ανησυχείτε. Εντάξει, θα πω μια καλή κουβέντα μου.
1: Να πεις. Εκεί στα Χουνταλιανιά είναι καμιά επιχείρηση, Θεοδόση, τίποτα? Ψάχναν κανένα σπίτι, τίποτα? Εδώ είναι, να ξέρεις. Άμα ρωτήσουν εκεί. Είναι εδώ, εδώ. 5 με 7 εδώ είναι, Real FM.
2: Θα πω μια ιστοριούλα.
0: Όχι, ο Χουνταλάκης δεν είναι τέτοιο.
2: Το ξέρω. Θα την ακούσεις από το ραδιόφωνο. Άντε, φιλιά.
0: Βεβαίως.
1: Θεοδόση Σπάνου, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, έχει πολύ δυνατό ρεπορτάζ την Κυριακή με τη Real News.
2: Ξέρεις τι είναι να νομίζεις ότι η κόντρα δύο οικογενειών είναι γιατί τα πρόβατα μπαίνουν στον ηλαιώνα και τρώνε τις ελιές? Γιατί ο ένας έχει λιόδεντρα και ο άλλος έχει πρόβατα. Και εσύ να έχεις αυτή την παγιωμένη άποψη, ας πούμε, τι να κάνουμε. Είχαμε, ξέρεις, ανεξέλεγκτα κοπάδια και πήγαινε λέγοντας το πράγμα. Κάναν ζημιά πραγματικά. Εδώ βέβαια άκουσα ότι η συγκεκριμένη οικογένεια, επειδή ένας αντέδρασε, πήγε και του έκοψε 134 ελαιόδεντα με το αλυσοπρίωνο. Δεν άφησαν τίποτα. Τέλος πάντων, για να καταλάβετε πού το πάω, γιατί βαριέμαι κι εγώ τώρα να ξαναλέω την ιστορία. Αυτή την έχουν ακούσει στην οικογένειά μου δεκάδες φορές. Τελικώς γίνεται ένας τσαμπουκάς μέσα στο κέντρο του Καστελίου. Καστέλη από την από εδώ, γύσα μου κλώδα, έτσι. Λοιπόν, ένας ξάδερφος με δύο πιτσιρικάδες, ο ξάδερφος 45, οι πιτσιρικάδες τέτοιαν 22, 24 χρονών κτλ. Κουβέντα στην κουβέντα, πέφτουν οι πρώτες ψηλές. Ο 45, ο ξάδερφος, τέλος πάντων, χουδαλάκησε αυτός που καταλαβαίνετε, είχε και βαρύ χέρι. Παρεξηγήθηκε ο μικρότερος από τα αδέρφια που δέρνανε τον αδερφό του, τράβηξαν το όπλο και πυροβόλησαν. Ξεκινάει χαμός μικρός, χαμός μεγάλος. Μέχρι πολιτική μπήκαν στη μέση για να μην έχει θέμα. Τι θέλω να σας πω τώρα? Ότι σίγουρα η αιτία δεν είναι τα πρόβατα. Δεν ήταν τα ελαιόδεντρα. Τα δεντρίλια ήταν. Τα δεντρίλια.
1: Αυτή ήταν η αιτία. Και επειδή το λέει τόσο ωραία, φεύγουμε. Από όλες τις ιστορίες που είχα καταγράψει το 2007 εκεί στα Ζωνιανά, με αφορμή εκείνο το θέμα που έλεγε ο Θεοδόσης τώρα, μία με είχε συγκλονίσει περισσότερο. Ένας κτηνοτρόφος στον Παλί. Ξέρεις τώρα, εσύ, τον Παλί στην Κρήτη. ο οποίος άνθρωπος δεν είχε ιδέα από να... Έθηκε στη φυλακή, στην Πάτρα, στις φυλακές κιόλας μου είπε, πακέτο, επειδή δεν συνεννοήθηκε με κάποιον από τους γείτονές του και για να τον τιμωρήσει, του πέρασε στην έκτασή του, πρόσεξε, ναρκωτικά και ειδοποίησε την αστυνομία. Και τον πήρασαν τον άνθρωπο, τον βάλανε πακέτο μέσα και ήταν μέσα προφυλακισμένος 18 μήνες. Αυτό που περιγράφει ο Γιώργος Χουδαλάκης για το πώς συμπεριφέρονται ορισμένοι άνθρωποι στην κοινωνία μας.
3: Real FM. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ώρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
3: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς στη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: You shall not pass!
11: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, πας. Για πιστοποίηση, εκεί πας. Πας. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pass.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
12: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση Λατομείο στο Λιτόχωρο Πιερίας. 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση. Και εκεί.
13: Και εκεί!
14: Και εκεί!
15: Σωστά! Ουλθάν ενέργεια!
16: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Κάτσε τώρα, γιατί αυτό είναι το τελευταίο από αυτά που ήρθαν και το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr, κάντε το γνωστό σας πάρτι. Απίστευτο λέει. Μπήκα στο site τάδε. Ναι. Συγγνώμη τώρα, επειδή δεν μπορώ να το διασταυρώσω, δεν θα πω το site, αλλά θα σας βοηθήσουμε να το καταλάβετε.
20: Δέκονες,
2: γιατί είναι δημόσια επιχείρηση στις μεταφορές. Λοιπόν, μετά από λίγη ώρα μου ήρθε στο κινητό μου phishing με αποστολέα τη συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία που λέγαμε. Με κείμενο, η έξοδός σας δεν ολοκληρώθηκε. Πληρώστε 1,2 τώρα για να μην έχετε προβλήματα αύριο κτλ. Και το link τάδε. Προσέξτε, γίνεται της, μην πω, της τρελής με την ιστορία του phishing. Άνθρωποι που είναι ψιλοάσχετοι ή ξέρω εγώ αλλεργική τεχνολογία όπως εγώ, είμαστε εύκολα θύματα. Να προσέχουμε.
20: Πατάς με τη μία. Γεια σας.
2: Και το λέω γιατί ακούω και πάρα πολλούς συναδέλφους που λένε «Μα το έχουμε πει τόσες φορές με τους δίθεν του ΔΔΕ, με το ΔΔΕ, αυτό, το έχουμε πει χίλιες φορές». Το καταλάβει ο άλλος που το είπαμε. Δεν το κατάλαβε. Γιατί. Γιατί είναι μια άλλη εποχή στο κεφάλι του, έτσι έχει μάθει.
20: Ναι, δεν πατάς τίποτα.
2: Δεν πατάς.
20: Τίποτα.
2: Άμα ζητάνε λεφτά, δεν δίνουμε. Τέλεια.
20: Τίποτα. Και αν πρέπει να το συζητήσετε με την κόρη, με το γιο, με την ύφη, με τον γαμπρό, συζητήστε το. Μην πατήσετε τίποτα. Παρακαλούμε πάρα πολύ.
2: Δεν σας δίνω τη διασυμβουλή εγώ, παιδιά, να το ξεκαθαρίσουμε αυτά. Είναι του παγάνη. Συζήτησε το με την κόρη, με το γιο κτλ. Γιατί, εντάξει, προφανώς το παιδί θα τα δώσουμε τα λεφτά, ναι, αλλά αν ξεκινήσουμε την κουβέντα θα τα δώσουμε ούτως ή άλλως.
20: Καλή αυτά, γιατί έχει πολύ καιρό
2: εγώ,
20: να.
2: Εγώ σε έσωσα, πατέρα.
20: Έχει πολύ καιρό να στείλει μήνυμα ο Μάρκος, ο διεκπαιδευτικός σύζυγος, και αναρωτιέμαι τι κάνει ο Μάρκος και τι κάνει και η Πεθερούλα.
2: Όχι, η Πεθερή τον άκουσε που στέλνει μηνύματα εδώ
20: και το κόψε.
2: Τον
20: προειδοποιώ 3 χρόνια τώρα.
2: Ναι.
20: Του συνέβη, τι να του κάνω εγώ.
2: Άργησε η Πεθερά.
20: Το πήρε χαμπάρι όμως.
2: Εγώ θα καταγγείλω την Πεθερά, όχι τον Μάρκο.
20: Αποτελεσματική.
2: Την Πεθερά.
20: Μαχαίρι.
2: Είναι δυνατόν να μην ήξερα ότι μιλάμε για σένα τόσο καιρό. Δεν ακούς ριάλ. Ως Μάρια πάντα. Να περάσουμε κατευθείαν σε διαφημιστικό περιβάλλον. Κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Για τους ακροατές με διακοσμητικές ανησυχίες, ιδιώτες ή επαγγελματίες, η Durostik έχει τη λύση. Πατητή τσιμεντοκονία. Τσιμεντοειδής υπαστόδης με ευρία γκάμα επιλογών και τη δυνατότητα άπειρων συνδυασμών, η πατητή μπορεί να αγκαλιάσει απλά καθημερινά αντικείμενα και χώρους και να τα μεταμορφώσει. Επισκεφτείτε το www.durostik.gr και μάθετε περισσότερα. www.durostik.gr και δεν έχει και φύση καμαλάκι.
20: Λοιπόν, και εγώ θα μείνω στο ίδιο περιβάλλον, γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητα έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi, απόλαυσε και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως καλύτερο δίκτυο κινητής χώρας βάσει μετρήσεων Ookla και Open Signal. Και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Περισσότερα στο cosmote.gr.
2: Ωραία ερώτηση. Αλλά πώς να σε απαντήσω, ρε Μάκη, λέει του κυρίου Κουκάκη και του κυρίου Ανδρουλάκη, αν είναι θέματα εθνικής ασφάλειας. Να σου πω την αλήθεια, δεν μπορώ να το φανταστώ ότι είναι, πρόκειται για θέματα εθνικής ασφάλειας. Από την άλλη πλευρά, επειδή χθες το συζητάγαμε με τον Γιώργο και ενώ ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες στη σκέψη μας, συμφωνούσαμε ότι είναι δυνατόν ο δημοσιογράφος τώρα να γίνεται μια συζήτηση στην απολύτως απόρριτη επιτροπή στη Βουλή και εγώ σε 10 λεπτά να ξέρω τι υπόθηκε.
20: Ναι.
2: Δημοσιοποίησα ό,τι μου πασάρανε. Αυτό είναι η αλήθεια.
20: Εγώ θέλω να πω το εξής. Γιατί δεν βγαίνουν να πούνε για ποιο λόγο τον παρακολούθησα.
2: Και εγώ, συμφωνώ
20: να βγουν
2: μαζί
20: και να το πούν.
2: Γιατί στο τέλος τέλος, όπως ο Μάκης ρωτάει, ποια είναι
20: δημόσια
2: η
20: εθνική
2: και έχει δίκιο που αναρωτιέται, και εμείς αναρωτιόμαστε.
20: Παναλαμβάνω.
2: Για μένα, επειδή να πρόκειται για δημόσια.
20: Να το πούν δημόσια.
2: Ειδικά, ρε Γιώργο, τώρα να είναι ο άλλος υποψήφιος πρωθυπουργός, αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και να λέμε γιατί τον παρακολουθούσαν και να ακούς τώρα συζητήσεις επίπεδο καφενείου, ας πούμε. Ρε, για αυτό, για εκείνο, για τ' άλλο, ξέρω εγώ.
20: Όχι, να βγουν και να το ξανασυζητήσουμε μετά.
2: Συμφωνούμε. Το Ανδρουλάκης μέσα από αυτή τη διαδικασία έχει πραγματικά έχει αδικηθεί πάρα πολύ και ας το πιστώσουμε τουλάχιστον, ξέρω εγώ.
13: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
14: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
21: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
14: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα. Ιδρομαρί.
23: Λοιπόν, πάμε στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή? Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια. Ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
24: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
25: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
26: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
27: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
28: Να σου πω κάτι. Η μαμά μου είναι βοηθός του Peter Pan. Διαβάζει συνέχεια από το τάμπλετ για να βάλει φυλακή τους κακούς πειρατές.
29: Αλήθεια λέει, σπουδάζω ναυτιλιακό δίκαιο.
30: Το μέλλον σου χωράει παντού, ακόμα και στη μητρότητα. Συνέχισε τις μεταφράσεις.
0: Η ώρα είναι 6.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: τακτική ψηφοφορία στη Βουλή. Η συζήτηση επί της πρότασης ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής για τον πρώην Υπουργό Σπύλιο Λιβανό και την πρώην Υφυπουργό Φωτεινή Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, προθεσμία στις 5 Ιουνίου προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτοι τέλεσης αξιόπινων πράξεων έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη. Στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα ξημερώματα για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το Εθνικό Σύστημα Υγείας ζήτησε ο Υπουργός Άδωνης Γεωργιάδης μετά από τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο οποίο καταγράφεται ο γιατρός να ζητά χρηματικό ποσό από ασθενή.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Θέλουμε να απολαύσουμε τη στιγμή και να παλέψουμε για τη νίκη, δήλωσε ο Νάντο Ντεκολό εν όψη του αυριανού ημιτελικού της Φενέρμπαχτσε με τον Ολυμπιακό στο Final Four της Ευρωλίγκας. Η πίεση είναι μέρος της δουλειάς που κάνουμε, πρέπει να τη διαχειριστούμε ανάλογα, πρόσθεσε ο Γάλλος άσος της τουρκικής ομάδας. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Real Weather. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε όλη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Μπορεί να ξεκινήσαμε με Ελενίτσα, γιατί στην καρδιά μας Ελένη Παπαρίζουνε και Νίτσα και ό,τι άλλο θες.
1: Και πήγες μετά στον Κωνσταντίνο.
0: Εδώ, ναι ρε φίλε.
1: Και μας κάνεις και σκεφτόμαστε τα δικά μας εμείς.
0: Φίλε, να σου πω κάτι.
1: Γιατί είναι και άμα ήταν... είναι μέσα στα μάτια της, άμα κοιτάς. Γεια σου Κελίνα μου, να είσαι καλά.
0: Ναι. Αυτά είναι αγόρι μου, τρίτη λέγαμε, πώς είπατε. Εντάξει.
1: Πώς είπατε.
0: Η προβοκάτσια, παιδιά, να λαμβάνω τις ευθύνες. Ναι.
1: Είσαι προβοκάτορα.
0: Είμαι. Αλήθεια.
1: Και διαβάζω, ρε Γιώργο.
0: Παρακαλώ.
1: Για τη 37χρονη διευθύντρια στην JP Morgan που βγαίνει στην αντεπίθεση για να απαντήσει, λέει, σε αυτόν που την κατήκηλε ότι τον χρησιμοποιούσε ως σκλάβο του σεξ. Ένα 35χρονο υφιστάμενο.
0: Συγγνώμη. Ναι. Δεν του άρεσε.
1: Για να την καταγγείλει.
0: Όχι, γιατί. Ναι. Τα διαβάζω κάτι τέτοια, α πούμε, γιατί. Στο φινάλε, ναι. Να πει ότι ο άλλος, α πούμε, κατανάγκη. Η βία, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Σε χρησιμοποιήσω σκλάβο του σεξ, φαντάζομαι.
1: Και ότι... πήγανε στο ανώτατο δικαστήριο της Νέας Υόρκης για την επίλυση του
0: σεξ. Ήταν πολλά τα λεφτά, Γιώργο. Ήταν πολλά τα λεφτά, Γιώργο.
1: Εγώ τα θέματα.
0: Εντάξει. Κοίτα, προφανώς και θέλω να πω ότι οποιαδήποτε είδους εκμετάλλευση είναι απολύτως καταδικαστέα. Απλώς στις ιστορίες αυτές που ακούω, τις δικαστικές που λες από την αρχή, και τι καθώς να. Κάθε φορά πήγαινες, ας πούμε, πήγες για πέμπτη φορά για στο βιασμό. Εντάξει. Ναι. Το σκέφτεσαι έτσι. Πόσο μάλλον για έναν άντρα, ρε παιδά, 37 χρονών, ναι. Και τον εκμεταλλεύτηκε, τον έκανε σκλάβο του σεξ.
1: Ναι. Αυτός δεν ήξερε το μεταξύ, δεν ήξερε, δεν ρώταγε, πήγε το παιδί εκεί στη JP Morgan και του λέει να σε κάνουμε σκλάβο του σεξ τώρα. Ναι. Και σου λέει να κάνω καταγγελία για τα δικαιώματά μου. Εντάξει, αδερφέ.
0: Λοιπόν, επειδή βλέπω έχουμε τηλεφωνική γραμμή, να θυμίσω απλώς ότι ο Γιώργος Ζιβελεγγύτης είναι απέναντι μας πολιτικός και κονσονιέρης, η κυρία Βάσια Κουτράνη στο 211-200-8200, η Σοφία Γαλάνη κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί και εσείς βεβαίως εμπλουτίζετε αυτή την εκπομπή με τα καλύτερα μηνύματα που έχουν γραφτεί ποτέ στο ελληνικό ραδιόφωνο. studio@papakirialfm.gr. Αυτό που σας είπαμε πριν πάντως για την δημόσια υπηρεσία που εμπλέκεται με τις μεταφορές και στείλανε phishing με το που είχε μπει στο site της, ήρθε και δεύτερο.
1: Από
0: οπότε,
1: εκεί.
0: Ναι, ήρθε και δεύτερο.
1: Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε μια άλλη συζήτηση, γιατί βλέπουμε αυτές τις εικόνες από τη Ρώμη, από το Ποζιτάνο, τη διπλανή Ιταλία δηλαδή, η οποία είναι σαφές ότι βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στον τουρισμό και όλες τις εποχές, όχι μόνο το καλοκαίρι ή την άνοιξη, τα Χριστούγεννα, ολόκληρο το χρόνο. Αλλά έχει ξεκινήσει μια συζήτηση εκεί πέρα και λένε, ρε παιδιά, εδώ τώρα που έχουμε φτάσει και είναι ο ένας πάνω στον άλλον, δηλαδή άμα δεις εικόνες εκεί από το Πάνθεον, άμα δεις τη πιάτσα της Σπάνια, άμα δεις το, πες το Συντριβάνι, το τέτοιο που ρίχνουν τα κέρματα μέσα, όπου κόλλησα τώρα. Πάση περιπτώσει, είναι πίχτρα, για να το χαρακτηρίσω κάπως, να γίνεται διαδήλωση. Και...
0: Κάτσε ρε παιδί μου, ναι.
1: Φωντάνα αντιτρέβει.
0: Μπράβο, φωντάνα αντιτρέβει. Υφουγιοκλάκι πετάχτη. Άγγελος Γαλλίας, Γενικός Γραμματέας Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων. Καλώς τον, καλώς.
1: Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα. Καλώς τον, καλώς ήρθατε.
0: Καλώς τον, καλώς τον. Τώρα επειδή ο Γιώργης το έβαλε το θέμα του υπερτουρισμού. Δηλαδή να πας στη Φωντάνα Αντιτρέβη και να μην θυμάσαι τη Φωντάνα Αντιτρέβη, αλλά τα μιλούνια των τουριστών.
1: Και να λες, αν ήθελε παιδιά να ρίξω το 2 ευρώ.
0: Ή να πας στην, ξέρω εγώ,
1: Σαντορίνη.
0: Σαντορίνη. Κατά αναλογία της Ελλάδας, έτσι. Μήπως και εγώ να σας πω ότι αυτός ο χαμός, ιδίως τα τελευταία χρόνια, αν και κανένα δύο καλοκαίρια τώρα είμαστε κάπως καλύτερα, μιλάω στο παλιό λιμάνι στα Χανιά.
1: Εκεί.
0: Τι στρελής να γίνεται.
1: Στην Πάρο μου λένε τώρα έχει πάρα πολύ κόσμο αυτή την περίοδο.
0: Πολλά χρόνια τώρα, αλήθεια είναι.
2: Εντάξει, είναι η απόψη. Η δικιά μας η άποψη είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Οι ξενοδοχειακές κλίνες στην Ελλάδα δεν έχουν έρθει. Όσοι ήταν το 2014, είναι και σήμερα. Άρα λοιπόν η δυναμική των ξενοδοχείων στη χώρα που ζούμε δεν έχει αυξήσει τη δυνατότητα να φιλοξενήσει περισσότερο κόσμο αυτές τις περιόδους στις οποίες καταγράφεται ο έντονος συνωστισμός.
0: Μα είναι θέμα μόνο να έχει ένα κρεβάτι να κοιμάται κάποιος.
2: Αποδεικνύεται πως ναι. Όταν έχουν προκύψει την τελευταία χρόνια, την τελευταία εξαετία, 1.000.000 κλίνες στην βραχυχρόνια και από τα μη κύρια καταλήμματα. Απαντάμε κατευθείαν στο ερώτημα, γιατί την τελευταία χρόνια συζητάμε τόσο πολύ για αυτά τα θέματα του τουρισμού.
0: Πάντως, επειδή αναφέρθηκα στην Κρήτη, επιτρέψτε μου να πω ότι τουλάχιστον στον κόλπο της Κισάμ που κάπως τον γνωρίζω, δεν λέω ότι τον ξέρω σαν την τσέπη μου, αλλά κάπως τον γνωρίζω. Τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα που είναι σε εξέλιξη, φαντάζομαι ότι κανένα δύο θα εμφανιστούν και φέτος. Είναι πολύ μεγάλα συγκροτήματα των χιλίων και βάλε κλινών.
2: Θα σας πω, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Απλά θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι σε αυτό το οποίο αναφέρω, γιατί γίνεται πάρα πολύ κουβέντα. Καθώς τα ξενοδοχεία είναι αυτά τα οποία είναι νόμιμα ιδιοδοτημένα, αν λειτουργούν τα καταλήμματα, και πάντα γύρω από αυτά περιστρέφεται οποιαδήποτε κουβέντα. Αλλά το 1 εκατομμύριο κλίνες ξαφνικά στη χώρα μας δεν μπορεί να περάσει έτσι απλά στα ψηλά γράμματα. Διότι πλέον συζητάμε ότι καθημερινά έχουμε 1 εκατομμύριο παραπάνω ανθρώπους οι οποίοι διαμένουν στη χώρα μας. Και αυτοί κάπου κοιμούνται. Αυτό λοιπόν, σε σύγκριση με το 2015-2016, φέρνει στην κουβέντα μας, στο πεδίο της συζήτησής μας πλέον, περιοχές, οι οποίες πραγματικά γίνεται ένας χαμός. Και αυτό δημιουργεί μια ένταση και μια αρνητική διάθεση της κοινωνίας, της κάθε κοινωνίας, είτε λέγεται Ρώμη, είτε λέγεται Αθήνα, είτε λέγεται Βαρκελόνη. Δείτε τι γίνεται στην Βαρκελόνη αυτήν την περίοδο. Το 2030 θα φύγουν από τις πλατφόρμες Airbnb περίπου στις 20.000 κλίνες σε Airbnb.
1: Και μένουν εκεί, διάβασα, επειδή έχουν συμβόλαια. Αλλιώς θα φύγουν νωρίτερα.
2: Ακριβώς. Ναι. Άρα λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργείται πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να διαχειριστούμε πλέον την ποιότητα του τουρίστα, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε πλέον τον τουρισμό έτσι όπως θα θέλουμε σαν χώρα, ούτως ώστε πραγματικά να αποκομίσουμε τα μέγιστα δυνατά ωφέλη. Η μελέτη του ΣΕΤΕ έδειχνε ότι το 2030 θα πάμε στα 32 εκατομμύρια. Σήμερα έχουμε 2026 και συζητάμε γι' αυτό σήμερα. Άρα λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο αναπτύσσεται ο τουρισμός στη χώρα μας δεν είναι ορθόδοξος. Δημιουργεί άλλα πράγματα, καθώς έχουμε έλλειψη ουσιαστικών υποδομών για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το λοιπόν στη χώρα μας.
0: Τώρα είπατε έλλειψη ουσιαστικών υποδομών. Καλά, δεν θέλω να γυρίσω την κουβέντα στο ότι χθες το πρώτο θέμα της ημέρας και στα πάρα πολλά μηνύματα ήταν η οσμή στην Αθήνα. Αλλά για παράδειγμα, επειδή ο Γιώργος αναφέρθηκε στη Μύκονο και τη Σαντορίνη, που είναι αμήτι άλλο, ξέρω εγώ πώς το λένε, τα πετράδια του στέματος του ελληνικού τουρισμού, δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να μιλήσει για υποδομές αποχετεύσεων, ίδρευσης, ανάλογες με τον κόσμο που υπάρχει εκεί, ούτε για πλάκα, έτσι. Θυμάστε και κάτι αειδιαστικές εικόνες πριν από μερικά χρόνια.
2: Θα σας πω και θα φέρω το εξής παράδειγμα. Και πολλές φορές όταν τα λέμε εμείς ξενοδόχοι, αισθάνονται οι υπόλοιποι ότι βάλουμε απέναντί τους. Αλλά μία βίλα ή το εξοχικό μου στην Μύκονο, εγώ πήγαινα 2 άτομα, μία φορά το χρόνο, μία φορά το μήνα ή μία φορά την εβδομάδα. Τώρα καθημερινά φιλοξενεί 8 άτομα. Τα οποία θέλουν νερό, έχουν αποχέτευση, έχουν ηλεκτρικό, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν η... η βίλα μου φτιάχτηκε για κάτι άλλο. Άρα λοιπόν για να εξυπηρετήσει εμένα και την οικογένειά μου, άρα λοιπόν αυτό θα πρέπει να δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Διότι αν οι υποδομές μας δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και ερχόμαστε να το υπερφορτώνουμε στο βωμό του κέρδους ή με οποιοδήποτε τρόπο, αντιλαμβάνεται κάποιος ότι η κοινωνία θα έρθει απέναντι.
0: Ναι, καλέ, μου κάνει εντύπωση ότι συμφωνούμε τόσο πολύ. Προφανώς δεν κάνουμε μια ενδιαφέρουσα συζήτηση αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι γιατί συμφωνούμε. Και επειδή αναφερθήκατε και στους συντόπιους, να σας πω ότι στην Κρήτη, εμένα το καλοκαίρι τέλος πάντων, με ρώταγε πολλοί κόσμος για το θέμα του νερού. Επειδή το αναφέρατε, το λέω. Και ξέρετε, είναι διαφορετικό να σε πιάνει ένας που έχουν ροζιά στα χέρια του από τις αγροτικές δουλειές και τα λοιπά, και να σου λέει, και τώρα θα φτιάξουν αυτό εδώ πέρα, τέρας το είπε κιόλας, έτσι, θα έχει πάνω από 1000 κλίνες. Δεν θα έχουμε νερό να ποτίσουμε.
2: Ξέρετε, θα σας πω το εξής. Το συγκεκριμένο βέβαια θα φτιαχτεί σε 2 χρόνια, θα παραδοθεί. Σε 1 χρόνο θα παραδοθεί. Αλλά σήμερα, σε εκείνη την περιοχή που αναφέρετε, συζητάμε το πρόβλημα του νερού. Υπάρχει, είναι υπαρκτό. Δεν θα δημιουργηθεί το πρόβλημα του νερού μετά από 1 χρόνο που θα μπει σε λειτουργία η συγκεκριμένη ξενοδοχειακή.
1: Υπάρχει ήδη το πρόβλημα, λέτε.
2: Άρα λοιπόν, κάπου έχει δημιουργηθεί το πρόβλημα. Και αν θέλετε, θα σας βάλω και μια άλλη παράμετρο. Το 60%, 40-60% του νερού του οποίου αντλείται δεν καταλήγει στα σπίτια. Χάνεται σε διαρροές του Δήμου.
1: Έτσι, μπράβο. Καλά τα λέει αυτά ο κύριος Καλλιάς.
2: Η ΚΕΔΕ δεν έχει τολμήσει να κάνει την αυτοκριτική της.
1: Μπράβο, κύριε Καλλιά.
2: Α, τι κάνει όμως. Έρχεται στους επιχειρηματίες, στον κάθε επιχειρηματία, από τον αγρότη μέχρι τον ξενοδόχο, οτιδήποτε. Και το επιβάλλει τέλη για αυτό το οποίο δεν μπορεί να διαχειριστεί η ίδια η αυτοδιοίκηση.
1: Ακριβώς. Και πολλές φορές, συγγνώμη που σας διακόπτω και βλέπετε ότι υπερθεματίζω, με δημοτικές επιχειρήσεις ίδρυυσης που δεν κάνουν έλεγχο στα σπίτια. Είναι στα πάγια και υπολογίζουν τι θα χρεώσουν στο χουδαλάκι. Αλλά επειδή το λέτε.
0: Θα τα πω πάλι και δεν θα με αφήσει να πάω στο χωριό μου το καλοκαίρι.
1: Όχι, να πα.
0: Τα κάναμε. Συγγνώμη, τώρα μου έρχεται πολλές φράσεις που δεν πρέπει να λέω, ιδίως στο ραδιόφωνο. Ξέρεις να σε πιάνουν, ξαναλέω, οι άνθρωποι να σου μιλάνε και να σου λένε, έχει συμφωνήσει, καταλαβαίνεις ποιος, ότι θα πηγαίνει το νερό σε αυτόν.
1: Ναι. Άκου όμως και την
0: έχει
1: άλλη πλευρά.
0: Έχει κάνει τη συμφωνία των 100 κυβικών την ημέρα, ξέρω εγώ.
1: Η άλλη πλευρά είναι, συγγνώμη κύριε Καλή, για να σας ακούσουμε κιόλας και για το
0: σχόλιο. Λαγωνόμαστε μεταξύ
1: μας. Λέει τώρα για την περιοχή του. Να πω και εγώ για τη δική μου στη Μεσσηνία. Γνωρίζω πολύ καλά στο δικό μου το Δήμο μια πολύ μεγάλη επένδυση, η οποία ήταν η αφορμή για να έρθει βιολογικός. Και ο μισός Δήμος έχει βιολογικό, άλλος μισός δεν έχει. Ο μισός Δήμος έχει νερό και γίνεται έλεγχος, ο άλλος μισός δεν έχει. Θέλω να πω ότι ενίοτε αυτού του είδους οι επενδύσεις βοηθάνε και τους υπόλοιπους, οι οποίοι δεν είναι εξωγό στη μετοχική σύνδεση ή δεν εργάζονται μέσα στη μονάδα. Ελάτε.
2: Οπότε εγώ θα δηλώσω πως αυτό το εξής. Ότι βλέπουμε ένα μεγαθύριο, μια μεγάλη ομάδα να χτίζεται, ότι θα μας δημιουργήσει ένα πρόβλημα. Θα σου πω όμως, θα βάλω στην κουβέντα μας στο τραπέζι. 6 μέχρι το 24 είδαμε πάρα πολλά μικρά σπιτάκια να μετατρέπονται με πισίνες, να μετατρέπονται σε χώρους Airbnb βραχυχρόνιας, όπου αυτά στο τέλος μέρες απορροφούν νερό, αποχετευτικό, ηλεκτρικό, το οποίο δεν το δώσεις κανένα σημασία. Το προσπεράζανε σαν να μην συμβαίνει, σαν να μην υπάρχει. Οπότε αν τα αφαιρέσουμε όλα αυτά, είναι 3-4 ξενοδοχειακές μονάδες. Αυτό δεν μας προβληματίζει, διότι κατά πρώτον φέρνει εισοδήματα στην τσέπη του γείτονα, του αδερφού, του φίλου μας. Άρα λοιπόν όλα είναι μια χαρά γιατί είμαστε μεταξύ μας. Βλέπουμε τον επιχειρηματία ο οποίος επενδύει και θα δώσει διάφορες θέσεις εργασίας, όπου οι πισίνες του συγκεκριμένου επιχειρηματία γεμίζουν μία φορά. Δεν αδειάζουν και ξαναγεμίζουν. Και αυτός είναι ο Δημήτρης, ο οποίος έχει περάσει πάρα πολύ συχνά στην κουβέντα την καθημερινή. Αχ, τι νερό σπαταλάνε οι πισίνες. Πισίνες να γεμίσουν μία φορά και θα μείνουν εκεί. Για να αδειάζει η πισίνα πρέπει να έχει βλάβη. Και να αδειάσει όλοι. Άρα λοιπόν όλα αυτά ξέρετε, δημιουργεί μία άσχημη κουβέντα για το επιχειρήν, για τους ανθρώπους που προσπαθούν ουσιαστικά να επενδύσουν σε ένα τόπο και θα σας πω, αν θέλετε, σε μία περιοχή που είναι η Καβάλα. Κοντά στη δικιά μου περιοχή. Η Καβάλα έχει 11.000 κλίνες βραχυχρόνιας. Μία πόλη τόσο μικρή, όπου αυτές οι 11.000 διαμερίσματα των 100-120 τετραγωνικών έχουν μεταλλαχθεί σε εγκαρσονιέρες των 225 τετραγωνικών. Ανθρώπους στην καθημερινότητα μας που τους ξέρουμε και λέει έχω 15, έχω 20, μα είχε δύο διαμερίσματα, τα σπάσα στη μέση. Χωρίς κανόνες, χωρίς πολεοδομικούς όρους. Αν λοιπόν σήμερα ένας ξενοδόχος ή μια επιχείρηση ξενοδοχειακή πάει να επενδύσει κάπου, θα πρέπει να βγάλει 30 με 40 άδειες για να μπορέσει να υλοποιήσει την επένδυσή της. Και φιλοξενεί ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να κάνουν τουρισμό.
1: 30 με 40 είπατε.
2: 30 με 40 άδειες, η διαδικασία είναι κάπου κατά εκεί. Ένα Airbnb τι χρειάζεται, μια γνωστοποίηση.
0: Να ρωτήσουμε για κάτι, κοιτώντας προς τα μπρος, μέσω της εμπειρίας των ξένων. Γιατί για το Ποζιτάνο ή τη Ρώμη που πιάσαμε την κουβέντα σήμερα, φαντάζομαι ότι τα έχουμε δει και στη Βαρκελόνη παλιότερα και πάει λέγοντας.
1: Δεν θυμάσαι πηγαίναμε με τα νεροπίστολα και τους ρίχναμε.
0: Βεβαίως.
2: Αν δεν πάρουμε γρήγορα, αν δεν μπουν κανόνες και στη χώρα μας, θα έρθουν και εδώ.
0: Δηλαδή.
2: Δηλαδή ότι σε λίγο καιρό θα βλέπουμε αντίστοιχα αντιδράσεις από κοινωνίες. Οι οποίες θα είναι πάρα πολύ άσχημες.
0: Ναι, την επόμενη γιατί φορά δεν θα σε πιάσει ο Μανούσος στην Κρήτη Χουδαλάκη, θα πιάσει τον Τζιμ από την Κωσκοτία.
1: Ξέρω, τώρα λοιπόν, ναι. Εδώ είναι το ερώτημα προς τον κύριο Καλία.
0: Για αυτό λέω ότι τελικά μήπως πρέπει για να τα προλάβουμε, αν υπάρχει διεθνής εμπειρία ή αν υπάρχει πρόταση, ρε παιδί μου, και τους επαγγελματίες δικούς μας, καλύτερη ξένη, να την ακούσουμε, να δούμε, να συνταχθούμε μαζί της.
2: Θα σας πω το εξής.
1: Όταν είναι
2: η αυτοδιοίκηση ή η αιρετή. Η κυβέρνηση βγαίνουν και κάνουν δηλώσεις χωρίς να έχουν την πραγματική εικόνα της κατάστασης. Αυτό ουσιαστικά κάνει κακό στην άποψη και στην γνώση που έχει ο κόσμος για τον τουρισμό. Γενικά για τον τουρισμό. Και δεν για τον ξενοδοχειακό κλάδο. Σήμερα που μιλάμε, αν μιλήσετε με τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Αττικής, θα σας πει ότι το μέσο όρο εμφανίζει 25.000 ανθρώπους στην Αττική. Ημερησίως. Αυτό δεν το ξέρει κανένας. Τι είναι 25.000 άνθρωποι καθημερινά στην Αττική μπρος στα 7 εκατομμύρια που ζουν μόνιμα εκεί. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό. Κι όμως, περνάμε λοιπόν στη συνείδηση, ξέρετε, στο δημόσιο διάλογο, ότι υπάρχει ένας υπερτουρισμός στην Αττική, γιατί απλά κάποια στιγμή.
0: Μάμα, κατέβει στο κέντρο, γίνεται πατής παπατός.
1: Λοιπόν, και στους δήμους, στους περιαστικούς.
2: Έτσι ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν το πρόβλημα σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, στα οποία στην πλάκα, παραδείγματος χάρη, η γνώση που έχω εγώ είναι ότι δεν επιτρέπεται να χτίσει ξενοδοχείο εδώ και δεκαετίες.
1: Σωστό.
2: Airbnb επιτρέπονται.
1: Ναι, επιτρέπονται.
2: Άρα λοιπόν, πού είναι η ίση αντιμετώπιση, η
0: ερώτηση σε αυτό που λέω. Μα πάτε στον ξενοδόχο να πω ότι καταλαβαίνω και το. Δηλαδή,
2: οι ξενοδόχοι συμφωνούν ότι στην πλάκα δεν πρέπει να γίνει ξενοδοχείο.
0: Ναι, προφανώς. Αλλά λέω ότι ακούγοντας σας και να τα ρίχνετε προς την πλευρά των Airbnb, το NRB, το NRBB, εντάξει, οκ, θα σου πει ο άλλος, δηλαδή να βγάζουν ξενοδόχοι λεφτά, μην βγάζουμε εμείς. Υπάρχει κάποιος τρόπος να οριοθετηθεί Πόσους μπορούμε να φιλοξενήσουμε ανθρώπινα, ρε παιδάκι.
1: Και εδώ τώρα σε αυτό ένα, που λέει ο Χουδαλάκης, να το συμπληρώσει για να σχολιάσετε μαζί. Μαζί με αυτό. Και επίσης να μοιράσουμε και τον κόσμο στην υπόλοιπη πανέμορφη ελληνική περιφέρεια που δεν είναι τόσο τουριστικά προβεβλημένη.
2: Έχετε ερωτήσεις και οι δύο, λοιπόν. Ναι. Πάμε λοιπόν στην πρώτη. Ναι. Θα μπορέσουμε λοιπόν να συζητήσουμε αφού αποτυπωθεί η φέρουσα ικανότητα του κάθε τόπου. Δεν μου αρέσει η έκφραση φέρουσα ικανότητα, αλλά για το δόκιμο τη κουβέντα μα, ούτω ώστε να πει ο κάθε τόπο, η κάθε περιοχή, ο κάθε δήμο, τι μπορεί να σηκώσει. Και πάνω σε αυτό να καλέσει τους επενδυτές να έρθουν να επενδύσουν. Είτε αυτά είναι βραχυχρόνια μίσθωση, είτε αυτά είναι μη κύρια καταλήμματα, αυτή είναι ξενοδοχεία. Δεν είμαστε κατά τη βραχυχρόνια. Είναι ένας νέος κλάδος της διαμονής. Ήρθε, θα μείνει, θα το στηρίξουμε, θα μας στηρίξει και θα πάμε στην επόμενη μέρα γιατί αυτό συμβάλλει στην ελληνική οικονομία. Με ίσους κανόνες. Ίσους κανόνες. Άρα λοιπόν, ο κάθε τόπος μέσα από τη δικιά του μελέτη και τη δικιά του ικανότητα θα προσελκύσει τους αντίστοιχους επιχειρηματίες σε όλους τους κλάδους της διαμονής. Θα μου θυμίσετε όμως δεύτερη ερώτηση, συγγνώμη, γιατί από τον.
1: Εάν μπορεί να γίνει κατανομή τουριστών.
2: Σωστό. Έτσι. Και βέβαια λοιπόν μπορεί να γίνει κατανομή τουριστών. Έχουμε μπει σε μια διαδικασία να συζητάμε κάθε φορά για 3-4 προορισμούς και ότι ο Έλληνας δεν μπορεί να πάει εκεί. Και εμείς στο δημόσιο διάλογο βάζουμε και αν άλλες 100 περιοχές στην Ελλάδα, σε αυτή την πλούσια χώρα με 100 παράλια και τόσα χιλιάδες χιλιόμετρα ακτογραμμή, ότι πραγματικά επισκεφτείτε τη χώρα οπουδήποτε για να δείτε τι γίνεται. Η Πελοπόννησος. Ένας ανερχόμενος προορισμός, ο οποίος μπορεί να συνδυάσει τον ήλιο, τη θάλασσα, το βουνό, αντίστοιχα η Ήπειρος, αντίστοιχα η Ανατολική Μακεδονία, αντίστοιχα η
1: Κυριακή. Ωραία το λέτε όμως, να σας πω κάτι. Η Μεσσηνία, για παράδειγμα, έχει διεθνή τουρισμό. Η Ηλία, που είναι γειτονικός νομός, δεν έχει. Έχει κυρίως Έλληνες.
2: Απ' την άλλη. Δεν μπορεί όλη η Ελλάδα.
0: Εσείς έχετε ένα από τα καλύτερα συγκριτήματα της Ελλάδας.
1: Προφανώς γι' αυτό έχει τον διεθνή τουρισμό. Αλλά αυτό λέω, ότι να πάνε και παραδίπλα οι τουρίστες. Δεν πάνε.
2: Θα πρέπει να κάνουμε πάρα πολύ, να επενδύσουμε σε πάρα πολλές υποδομές, οι οποίες θα αναδείξουν άλλα συντριπτικά πλεονεκτήματα της χώρας, όπου αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε κάνει. Διότι αντίστοιχα κι εμείς έχουμε επενδύσει σε 3-4 περιοχές. Αυτό λοιπόν που θα πρέπει για να κατευθύνουμε τον κόσμο προς άλλες περιοχές είναι αντίστοιχα να υπάρχουν υποδομές, αεροδρόμια, λιμάνια σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, ώστε ο κόσμος να μπορεί να τα επιλέξει. Οι προορισμοί να είναι έτοιμοι τουριστικά, όριμοι τουριστικά. Το ξέρετε ότι, παραδείγματος χάρη στην υπηρετική Ελλάδα, δεν μπορεί να μιλήσει για τουρισμό, γιατί ο πολίτης δεν μπορεί να καταλάβει τα ωφέλη του τουρισμού, γιατί δεν έχει τουρισμό. Δεν μπορεί να το προσεγγίσει ο κάτοικος της Δράμας το ίδιο με τον κάτοικο της Ρόδου το θέμα του τουρισμού. Η αντιμετώπιση είναι τελείως διαφορετική. Και από την άλλη, ξέρετε. Είναι όλοι οι τόποι προορισμοί τουριστικοί. Επειδή είναι πολύ μεγάλη και μαστή κουβέντα την τελευταία 20 ετία για τον τουρισμό, εγώ θα πω ότι κάποιοι τόποι θα πρέπει να παράξουν και προϊόντα για να ζήσουν οι υπόλοιποι τουριστικά.
0: Κύριε Γαλλία, επειδή.
2: Θέμενε αξία σε όλη τη χώρα.
0: Επειδή ως εκπομπή είμαστε πάρα πολύ δημοκρατική εκπομπή, όπως έχετε καταλάβει, πρέπει να πω ότι κάνει παρέμβαση στην εκπομπή Μαριάννα Πυριώτη και τη δίνουμε τελευταία κουβέντα.
1: Είμαστε πολύ καλά κάνεις. Πολύ καλά κάνεις.
0: Λοιπόν, ακούσετε γιατί σας δίνει δίκιο. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, λέει. Ειδικά για το νερό, τα ξενοδοχεία έχουν όλα συστήματα ανακύκλωσης και πισίνες με κλητικά μηχανήματα και δεν αδειάζουν σχεδόν ποτέ. Ενώ τα σπίτια που νοικιάζονται όλο το νερό πάει χαμένο και οι πισίνες γούρνες έχουν φτηνά μηχανήματα και πράγματι αδειάζουν νερό κάθε λίγο.
2: Θα βάλω και μια παράμετρο που κλείσουμε έτσι δημοκρατικά. Να πω όλα τα τέλη έρχονται στον ξενοδοχειακό κλάδο και εμείς τι λέμε, να πληρώνουμε και να συμβάλλουμε σε οτιδήποτε. Αυτά τα χρήματα που δίνει ο τουρίστας ή οι ξενοδόχοι να γυρνά στον τόπο σε υποδομές. Δεν αρνηθήκαμε ποτέ να πληρώσουμε είτε τέλος είτε φόρο ή οτιδήποτε. Να γυρνάνε σε υποδομές. Δεν μπορεί να δίνουμε χρήματα χιλιάδες τοπικούς δήμους ή στην κυβέρνηση και να βλέπουμε τον δρόμο έξω του ξενοδοχείου να μην φτιάχνει.
0: Άντε, και επειδή έχετε και έναν άλλο συμμάχο τον Πάνο, ο οποίος ακούει την εκπομπή από την αρχή και στέλνει πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, οφείλω να πω. Λέει, αν μπορείτε, ρωτήστε πού πάνε τα σκουπίδια της Σαντορίνης και της Μυκόνου. Επειδή μας λέγατε ότι δεν υπάρχουν υποδομές, έτσι.
2: Πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Θα βάλω και στο τραπέζι και τι έρχεται.
0: Εγώ είπα. Κάθε καλοκαίρι ξέρουμε πού πάνε. Στο δρόμο.
1: Στο Δημήτρη το Χαλάνδρη που δεν κατάλαβε τι είπα, συγγνώμη κύριε Καλία, είπα ότι έχει κυρίως Έλληνες. Έχει και ξένους. Η Ηλία που είναι πανέμορφη. Έτσι, το λέω γιατί βλέπω ότι το παρεξήγησε. Δεν είπα εγώ δεν έχει Ηλία καθόλου τουρισμό. Προφανώς και έχει.
0: Παγάνη, αφού είναι γνωστό ότι είσαι φανατικός να πούμε.
1: Το λέω γιατί είναι ο Ποντζόπουλος απ' έξω και θα με περιμένει, καταλαβαίνετε.
2: Έχει και ξένους, απλά αλλού έχει 5%, αλλού έχει 10%, αλλού έχει 60% και αλλού 90%. Οπότε θα πρέπει να υπάρξει μια ισόρροπη κατανομή για να μπορέσουμε να το αναδείξουμε. Εγώ απλά στην κουβέντα την οποία έκανα προηγουμένως να πω ότι και τα 800 εκατομμύρια από το τέλος αθεκτικότητας είναι καλό. Να στεθεί στο δημόσιο διάλογο σε ερώτημα πού πάνε. Όπως πού πάνε τα σκουπίδια της Σαντορίνης, πού πάνε τα σκουπίδια της Κερκυράς, πού πάνε τα σκουπίδια οποιοδήποτε τόπου, πού πάνε και τα 600-800 εκατομμύρια τέλος αδεκτικότητας που καταβάλουν οι επισκέπτες μέσω των ξενοδοχείων στο κράτος.
0: Ήταν ο κύριος Άγγελος Καλλίας. Νομίζω κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Γενικός Γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων.
1: Ευχαριστούμε κύριε Καλλία, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Σας ευχαριστώ και εγώ, χάρηκα που το είπα.
3: Real FM.
4: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
5: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
6: Μισό.
5: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
6: Μισό.
5: Πάλι μισό.
6: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
7: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Να

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
1: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.
4: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
5: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
6: Το μικρόφωνο είπε η Λαγία Κατσούλη. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων επικρατεί αυτή την ώρα στον Κηφισό από τη Νέα Ερυθρέα έως και τον Κόκκινο Μήλο. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Περισσότερα στο real.gr. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για ναρκωτικά, όπλα και παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις.
7: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας με την υποστήριξη της ΕΙΔΑΠ.
6: Αυξημένη κυκλοφορία αυτήν ώρα στο κέντρο της Αθήνας σε σταδίο Αμαλίας, στον άξονα Βασιλής Σοφίας Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού, στην Ποσειδόνος από Κλειφάδα προς Άλυμο, στην Αλίμου Κατεχάκη από Κεσαριανή προς Καρέα, στην Αττική Οδό από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση και από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, καθώς επίσης και στον Κηφισό, στην Άνοδο από Ρέντι έως Περιστέρι. Στην Παλίνη η ΕΙΔΑΠ κατασκευάζει δίκτυο αποχέτευσης που αναβαθμίζει την περιοχή και προστατεύει το περιβάλλον. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αντιδρόμησης από την οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης έως την οδό Ισμύνης μέχρι και τις 31 Μαΐου. Πρόκειται για προσωρινή όχληση για ένα μόνιμο έργο που θα βελτιώσει την καθημερινότητα των κατοίκων του Δήμου Μαραθώνος.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
9: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
9: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
10: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
11: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει.
13: Ο Πέτρος από το Παγκράτη.
12: Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν μεταφορικά, μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα χωρίς κάρτα. Public.
14: Το μείον 50% στο SafetyNet αφορά τηλεοράσεις άνω των 55 ιντσών.
0: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22 Μαΐου. Γιάννης Πάριος, η ζωή μου όλη. 5η 21 και Παρασκευή 22 Μαΐου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.

0: Μακρινό το 1983, τότε ήταν στο νούμερο 1 με το Let's Dance ο David Bowie και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τον κατακλυσμό των μηνυμάτων. Να σας ευχαριστούμε και κυρίως να ευχαριστήσουμε, παιδιά, όχι μόνο γιατί το στέλνετε, γιατί ο καθένας κάθεται, ακούει μια κουβέντα εδώ η οποία σου λέει κάπως και εμένα με αφορά.
1: Ναι, αλλά πού τα στέλνουν, δεν έχεις πει.
0: Στο στούντιο papakirialfm.gr.
1: Α, εκεί τα στέλνουν.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Το είπαμε καλά. Στούντιο papakirialfm.gr.
1: Λοιπόν, τώρα.
0: Θα περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον για να περάσουμε στο αμέσως επόμενο θέμα και κοντά μας και σήμερα η ελληνική εταιρεία Durostik. Εάν σχεδιάζετε ενεργειακή αναβάθμιση της κατοικίας σας, μόνωση, στεγάνωση, εκτεταμένη ανακαίνιση ή κάθε είδους επισκευή, καλέστε στο 210-55-16-500 την τεχνική υποστήριξη της Durostik. Εντελώς δωρεάν, ο τεχνικός σύμβουλος εταιρείας θα σας καθοδηγήσει και θα σας προτείνει τις βέλτιστες λύσεις με τα κατάλληλα προϊόντα Durostik. Ενώ θα σας προτείνει επίσης και το κοντινότερο σε εσάς κατάστημα για να τα προμηθευτείτε.
1: Στο ίδιο περιβάλλον, στο Box Delivery App, ό,τι θες το βρίσκεις σε φαγητό, καφέ ή τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Και δεν θα έρθει έτσι, η παραγγελία σου θα είναι και γεμάτη πόντους που μόνο στο Box μπορείς να εξαργυρώσεις σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνεις κερδισμένος κάθε φορά. Και επειδή πλησιάζει βέβαια για το καλοκαιράκι και έρχεται, να σας πω ότι είναι πάντα σημαντικό να μπορείς να έχεις μια πολύ καλή πηγή έτσι για να πιεις δροσερό και υπέροχο νερό. Αν πιείτε νερό από το πρωτοποριακό ψύχτη αφής της Rainbow Waters, θα καταλάβετε αμέσως τη διαφορά και δεν θα μπορείτε να ξαναπιείτε νερό από καμία βρύση και από κανένα κοινό φίλτρο. Χάρη στο φίλτρο συμπαγού συνεργού άνθρακα που διαθέτει, η ποιότητα και η γεύση του νερού είναι μοναδική και απολαμβάνεται απεριόριστο φρέσκο νερό, σαν να το πίνατε απευθείας από την πηγή. Αλλά και η ευκολία του είναι μοναδική. Με το πάτημα ενός κουμπιού σας προσφέρει όσο φιλτραρισμένο νερό θέλετε στη στιγμή και σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος κρύο και ζεστό. Και φυσικά φροντίζετε και το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr.
0: Και επειδή δεν τα ξέρουμε όλα, ευτυχώς όμως τα ξέρετε εσείς γιατί είστε πολλοί. Είμαι από Σαντορίνη, μας γράφει ο Γιώργος. Η χωματερή είναι πάνω στην καλντέρα. Ήταν στην ερώτηση η Σαντορίνη, η Μύκονο κτλ. Πάνω στα σκουπίδια, έτσι. Μας λέει λοιπόν: η χωματερή είναι πάνω στην καλντέρα και ένα άλλο μέρος που θα θέλανε να τα πάνε, αλλά δεν πουλάει ο διευθύντης στο οικόπεδο, είναι πάλι στην καλντέρα. Φυσάει και όλο το νησί είναι γεμάτο σκουπίδια. Επειδή θέλουμε να έχουμε τουρισμό, όχι τα κακά του υπερτουρισμού, γι' αυτό και τα επισημαίνουμε, νομίζω ότι τουλάχιστον εμείς οι δημοσιολόγοι, έχοντας το μεγάλο προνόμιο να μιλάμε σε μικρόφωνο, πρέπει να απαιτήσουμε να υπάρχουν υποδομές σε αυτόν τον τόπο. Τώρα, Γιώργη.
1: Λοιπόν, ναι, έχει δίκιο ο Δημήτρης από το Χαλάνδρη. Δεν έχει πολιτικό αεροδρόμιο η Ηλία. Δεν έχει, όντως. Λοιπόν, αυτό που συζητάγαμε με τον Γιώργο, αφού πιάσαμε τον τουρισμό, ζητήσαμε από ένα φίλο μας που πολύ συχνά μας βοηθάει με τις πληροφορίες που συγκεντρώνει. Είναι πάντα με αυτά που μας λέει έγκυρος. Αναφέρομαι στον Θεμιστοκλή Μπάκα, τον πρόεδρο του επαναλλαδικού δικτύου η Real Estates. Να έχουμε μια καλή εικόνα που βρίσκονται τα ενίκια σήμερα, γιατί έχω την εντύπωση, κύριε Γιώργο, ότι πετάνε και πετάνε αρκετά ψηλά, θα έλεγα. Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
1: Έχουμε αλλαγές σε σχέση με πέρσι, τέτοια περίοδο.
2: Λοιπόν, αναφέρουμε το εξής. Το 2025 ήταν μια χρονιά που καταγράψαμε μια αύξηση του τιμών οικίας σύμφωνα με την Eurostat κατά 10,1%. Δηλαδή μόνο σε μια χρονιά 10,1%. Το 2026 είναι μια χρονιά που πάλι καταγράφουμε αύξηση, αλλά θεωρώ ότι η χρονιά θα κλείσει με μικρότερους ρυθμούς. Ιδιαίτερα στα κίνητα που βρίσκονται ήδη στο όνομα των επίπεδων τιμών. Σημαντικό όμως να πούμε πώς θα κινηθούν τα ενίκια, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες που είναι τους φοιτητές. Δηλαδή εκεί θα έχουν μια σωστή και πλήρη εικόνα

0: πώς κινούμαστε το 2026 όσον αφορά ζητούμενα μισθώματα. Εγώ θεωρώ τουλάχιστον ότι δεν θα έχουμε τη φετινή χρονιά διψήφιο ποσοστό αύξηση του τιμών ενοικίασης. Θεωρώ ότι θα κοιμαστούμε περίπου σε 7 με 8%. Δεν θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε το 9,5% ή 10% τη φετινή χρονιά. Δηλαδή, όμως αυτό που συζητάμε να ξέρει ο κόσμος, έχετε προσθετικά σε μια ραγδαία αύξηση του τιμών ενοικίασης. Δώσω ένα παράδειγμα πολύ απλό. Σύμφωνα με την Ελστάτ, από το 2021 έως το 2025, δηλαδή στην πενταετία αυτή, είχαμε μια σωστική αύξηση περίπου 27,5%. Αυτό το είναι η Ελστάτ. Σύμφωνα με την αγορά, καθημερινότητα δηλαδή που συζητάμε πλέον, και έχουμε αυξήσει που κυμαίνονται στο 40 με 60%. Παράλληλα βλέπουμε ότι αν ένα διαμέρισμα το 2020 είχε 500 ευρώ, το 2026 σήμερα, πολλές φορές ζητείτε μίσθωμα 700 ευρώ. Ενώ για διαμένουμε 700 ευρώ, σήμερα πολλές φορές ζητείτε μίσθωμα 950 ευρώ. Γενικότερα βλέπουμε ότι αυτοί ζητούμε ότι μόνο ενοικίες από το 17 και μετά που καταγράφουμε έτσι, την αγορά αυξητικά ή τις τιμές πόλης αλλά και τις τιμές ενοικίασης, η συσσωρευτική αύξηση των ακινήτων ζητούμε ότι μόνο ενοικίασης στα κέντρα που είναι κατάλληλα για ενός ανθρώπου, δηλαδή έως 50 τετραγωνικά μέτρα, αγγίζει περίπου το 70 με 75% ιδιαίτερα στις περιοχές με έντονη οικιστική πίεση, δηλαδή περιοχές με έντονη τουριστική δυναμική κιόλας. Ενώ στα κίνητα τα οποία είναι μεγαλύτερες επιφάνειες, κατάλληλα για οικογένειες, οι αυξήσεις κυμαίνονται από 50, 55 ή 60%. Να πω κάτι σημαντικό κιόλας, ότι το ίδιο χρονικό διάστημα, μάλλον πω διαφορετικά, στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 2010 έως το 2025, δηλαδή εντός 15 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ενίκια αυξήθηκαν 28,3%. Εντός 15 ετίας. Και εμείς συζητάμε τώρα για μια πενταετία, δηλαδή το 1 τρίτο του χρονικού διαστήματος που συζητάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η αύξηση σύμφωνα με την Ελστάτ είναι 27,5 με την αγορά.
1: Δηλαδή 15 ετία, ας πούμε, στην Ευρώπη 28 και πενταετία στην Ελλάδα 27, αυτό λέμε.
0: 27 από την Ελστάτ, δηλαδή πάλι, της Ελστάτ. Αν πάμε στην αγορά, αυτό το 27,5 είναι 40 με 60. Επομένως, βλέπουμε αυτή τη ραγδαία αύξηση του τιμών ενοικίασης.
1: Να θυμίσω κάτι, επειδή αναφέρθηκες δύο φορές στην Ελστάτ. Προφανώς η Ελστάτ δεν μπορεί να κάνει υπολογισμούς και εκτιμήσεις όπως εσύ. Τα επίσημα καταγράφει. Να θυμίσουμε όμως πώς έχει επηρεαστεί ο Πιερακάκης ότι ήταν μέσα στο.
0: 250 ευρώ.
2: Ναι, τόσο ναι, 250. Ναι.
1: Είχε πει λοιπόν 254, κάτι τέτοιο.
2: Και ήταν η αλήθεια. Όλοι ξέρουμε ότι ήταν η αλήθεια. Ναι, ναι.
1: Το λέω γιατί έτσι το μάθαμε όταν είπαν ότι θα δίνουμε ένα ενίκιο το χρόνο. Και τελικά τα ένα ενίκιο το χρόνο ήταν, ξέρω εγώ, ούτε καρσονιέρα. Τι καρσονιέρα τώρα που έχει πάει.
0: Να πω κάτι για αυτό το μέτρο. Το αρχικό μέτρο το μάθαμε το 2025, αν θυμάστε. 230 εκατομμύρια ευρώ ήταν το αρχικό μέτρο. Δίμηση των οικών κόστος. Αν αυτή τη στιγμή το διαιρέσουμε αυτό, το 230 εκατομμύρια με 250 ευρώ, συζητάμε περίπου για 920.000 συμπολίτες μας, οποίοι θα έπαιρναν αυτή τη στιγμή ουσιαστικά ένα ενίκιο. Το ενίκιο δεν είναι πραγματικό. Ένα μέρος του ενικίου, λέγω πάντα, γιατί 250 ευρώ ενίκιο δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν υπάρχει ούτε για καρσονιέρα. Προσπάθησε το ποιο είναι. Αυτά τα 230 εκατομμύρια ευρώ, εάν αφήσουμε πηγαίναμε και φτιάχναμε σπίτια, λέμε ξεκάθαρα, αντί να πληρώνουμε αυτά τα ενίκια που δεν είναι πραγματικό ενίκιο, το ξέρουμε όλο αυτό το πράγμα, θα μπορούσαμε να φτιάξουμε περίπου, αν δεν κάνω λάθος, θα είχαμε κάνει μια έρευνα που συζητάγαμε περίπου για 5 με 6.000 κατοικίες το χρόνο. Δηλαδή σε αυτά τα κόπεδα του ελληνικού δημοσίου που συζητάμε την κοινωνική αντιπαροχή, που θα κάνουμε διαγωνισμό, να βρούμε αυτόν τον ανάδοχο, ο οποίος θα έρθει με δικά του λεφτά να φτιάξει αυτά τα κίνητα, που το ελληνικό δημόσιο θα πάρει κατά ελάχιστον 30%. Δεν καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο δεν πήγαμε εμείς μόνοι μας τα λεφτά αυτά να πάμε να φτιάξουμε αυτά τα σπίτια. Γιατί το αναφέρω αυτό. Διότι η Κομισιόν τον Οκτώβριο του 2025 είπε το εξής σημαντικό στην έκθεσή της. Λέει, οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, παρένθεση εδώ, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, οι χώρες οι οποίες επιδοτούν ενίκεια, επιστροφή ενοικίου που συζητάμε, είναι οι χώρες που βλέπουμε να οξύνουν το στεγαστικό πρόβλημα. Δεν βλέπουμε το πρόβλημα να μειώνουμε. Τώρα εμείς λέμε ότι δαπανούμε 6,3 δις ευρώ για στεγαστικά προγράμματα. 43 μέτρα λέει τρέχουν. Αν σήμερα ρωτήσουμε ένα συμπολίτη μας, που έχουμε έχουν σήμερα την πλούση και η θυσία, είχα το Real FM, και πούμε, πώς νιώθεις με τα ενίκια σχέση με πέρυσι, θα σου πει ότι ξέρετε κάθε χρόνο σου περνάει και χειρότερα. Κανείς δεν μας πει, ρε παιδιά, ξέρετε κάτι. Εγώ νιώθω ότι το ενίκιο μου μειώθηκε. Δεν υπάρχει ούτε ένας. Που σημαίνει ότι κάτι λάθος κάνουμε. Δηλαδή αυτό που πρέπει να καταλάβουν πλέον στεγαστικές πολιτικές είναι το εξής. ότι πρέπει αυτά τα μέτρα να είναι μετρήσιμα. Δηλαδή να λέμε, στοχεύουμε σε αυτό για αυτό το λόγο και περιμένουμε το αποτέλεσμά του. Αυτά τα μέτρα που συζητάμε μέχρι στιγμή στη χώρα μας, κάναμε το δεν είναι λάθος. Όλα τα μέτρα είναι πολύ, πολύ σωστά και όταν εκείνος νοικιάζει, ό,τι συζητάμε είναι σωστό. Αλλά σε μια χώρα που δεν έχει στεγαστική κρίση. Σε μια χώρα που υπάρχει θεσιμότητα κατοικιών και δεν πιέζουμε τις τιμές.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα έχουμε και άλλες αφορμές για να συζητήσουμε. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον φίλο μας, τον Θέμη τον Μπάκα. Ευχαριστούμε
0: κύριε
2: Μπάκα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ και με συγχωρείτε αν δεν είμαι τόσο πολύ θετικός όσον αφορά αυτό που συζητάμε.
1: Εμείς εμπιστευόμαστε γιατί δεν θέλεις να είσαι αρεστός.
2: Εντάξει. Real Estate Θέμης Μπάκας, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια χαρά.
3: Real FM. Πούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
8: 7ο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο Το Τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά από 17 έως 31 Μαΐου. Είσοδος ελεύθερη. Το Τρένο στο Ρουφ.gr. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Περιφερειακό Πρόγραμμα Αττική 2021-2027.
9: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
10: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Φαγητό, γλυκό, ποτό, το σηκώνει το σηκώτη. Liver Care της Health Aid. Ειδική φόρμουλα με γαϊδουράγκαθο, βότανα και χολίνη που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του σηκωτιού. Liver Care της Health Aid. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα. Με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
13: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
14: Hertz Leasing.
13: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
14: Hertz Leasing.
13: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
14: Hertz Leasing.
13: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Σταύρος Τσαρχάκος, στο παρόν. Φεστιβάλ Αθηνών, γιορτές αποχαιρετισμού. 5 και 6 Ιουλίου, Ηρώδιο. Στο παρόν του Σταύρου Τσαρχάκου, η Λίνα Νικολακοπούλου, ο Δημήτρης Μπάσης, η Ιερό Σαΐα και τα παιδιά της Ήρου από τη σχολή Ενχορτές και Οργάνης. 5 και 6 Ιουνίου, Ηρώδιο. Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
15: Real FM 97,8. Γιατί πραγματικά είναι ένας ραδιοφωνικός σταθμός που ξεχωρίζει με την αξιοπιστία του και νομίζω ότι καλύπτει τα πάντα.
10: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Με κάτι τέτοιες ερωτήσεις πορευτήκανα.
1: Δεν σου θυμίζω ουσιαστικά.
0: Και άμα έμενα λίγο ακόμα, θα την άκουγε στην καρδιά μου και πάει λίγοντας.
1: Κατάλαβες. Ναι. Ναι. Έχει πειράσει το μεδούλι. Εμένα μου θυμίζει το Βρετανό τουρίστα με την πύρα, ο οποίος κοιτάει χαμογελαστός και σου λέει να σου πω μια ωραία ιστορία από τη χώρα μου. Τι με κοιτάς.
0: Πριν μετά την πύρα.
1: Συνέχεια πίνουν με πύρα αυτή. Δεν σταματάνε.
0: Θυμάμαι μια τέτοια ιστορία, ρε Γύρω, ειλικρινά σου μιλάω.
1: Γι' αυτό σου λέω.
0: Ρωσιουάρτ, παιδιά, τον ακούμε από το μακρινό 1977. Τότε ήταν στο νούμερο 1. Το τραγούδι είναι πάντα στην καρδιά μας στο νούμερο 1. Θα σας πει και ο Γιώργος 2-3 πράγματα από αυτά που καταφέραμε να ψαρέψουμε το κατεστιάριο του διαλύματος για την κυρία Καρισιανού. Να σας πω όμως πρώτα, περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, ότι η Αλφα OTTIM στην Κλειφάδα γίνεται ο πρώτος αθμός μιας εμπειρίας που δεν θέλεις να τη χάσεις. Το Σαββατοκύριακο 23-24 Μαΐου, όλα τα υβριδικά και ηλεκτρικά Renault τεχνολογίας e-tech θα είναι εκεί στη διάθεσή σου για να οδηγήσεις και να αξιολογήσεις από κοντά τι σημαίνει μέγιστη οικονομία και ανυπέρβλητη οδηγική ευχαρίστηση. Έτσι όπως μόνο ένα μοντέλο Renault μπορεί να σου προσφέρει. Μπες τώρα στο Renault.gr και κλείσε πρώτος το δικό σου test drive.
1: Βγαίνοντας από το διαφημιστικό περιβάλλον, να σας μιλήσω για τη Real News που έρχεται την επόμενη Κυριακή με τρία περιοδικά: In Style, Σταματίνα Τσιμψιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τέφος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Δεύτερο περιοδικό, το περιοδικό Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκαίνουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Τρίτο περιοδικό, Μεζόν Δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες, διακοσμήσεις και design. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή, πολύ αποκαλυπτική Real News.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία, έτσι.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία. Και τα υπόλοιπα περίμενε γιατί τα έχω εδώ πέρα.
0: Ανεξάρτητο κίνημα πολιτών.
1: Μαρία Καριστιανού.
0: Όλο αυτό. Το πακετάκι.
1: Αυτό είναι το.
0: Νομίζω ότι το Περιστέρι.
1: Κίνημα πολιτών. Μαρία Καριστιανού, ναι.
0: Το Περιστέρι νομίζω ότι παίζει μεγάλο. Από τους ανθρώπους που έχουμε δει να πηγαίνουν, είναι κανένα δύο, ξέρω εγώ, που είναι.
1: Άντε να πούμε τον έναν. Να τον πούμε. Ο γνωστός από το παρελθόν.
0: Πανίκας.
1: Ο Ζωρό της καρδιάς μας. Παναγιώτης Ψωμιάδης. Είναι εκεί.
0: Είναι και ένας γιατρός, να πω την αλήθεια, νομίζω ότι επιθέτωταν Σούρπης. Ένας γιατρός που ήταν από τους αντιεμβολιαστές και τα λοιπά. Δεν βλέπουμε να γίνεται χαμός, αλλά θα πούνε, φαντάζομαι, πόσος κόσμος πήγε και υπέγραψε. Σας λέω, αυτό παίζει ένα ρόλο, γιατί τη Δευτέρα περιμέναμε ότι θα γινόταν κατάθεση στον Άριο Πάγο των υπογράφων. Και μετά είπαν, ας τα αφήσουμε ανοιχτό για να μαζέψουμε περισσότερο κόσμο και να δείξουμε μια ισχύ. Ναι. Επίσης, θα δείτε πάρα πολλά πλάνα. Και θα βγάλετε μόνοι σας συμπέρασμα για το αν υπάρχει κοσμοσυρροή ή δεν υπάρχει κοσμοσυρροή.
1: Όλη η διαδικασία γίνεται στην πλατεία Αριστοτέλους, στην πανέμορφη Θεσσαλονίκη, μπροστά από ένα γνωστό ξενοδοχείο. Και τώρα λένε ότι περιμένουν, γιατί το είπε ο Γιώργος, περίπου, λέει, περιμένουν περίπου 2.000 άτομα. Και η χωρητικότητα της αίθουσας που θα γίνει παρουσίαση και θα μιλήσει η κυρία Καριστιανού δεν ξεπερνάει τα 600 άτομα. Έχει ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουμε. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε και στο real.gr.
0: Πήραμε εμείς είναι σχεδόν live. Έτσι. Είμαστε παρά 4 λεπτά, άρα το μαζεύουμε και φεύγουμε. Προγραμματισμένη η ώρα ήταν το 6.30. Οπότε τι να συζητάμε τώρα.
1: Πήγα προχθές στο γυμναστή μου και του λέω. Σε 3 μήνες προλαβαίνω να βγω φέτες στην παραλία και μου λέει. Δεν βγαίνεις τώρα καλύτερα που δεν υπάρχει κανένας.
0: Δεν τρέπεται ο γυμναστής να σου λέει τέτοια πράγματα.
1: Ενέρεση, γιατί.
0: Εγώ θα το απαντούσα, ρε.
1: Τι
0: φωτά θες να βγεις, βαρελίσια.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιος Ενωπίο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
4: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
9: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
10: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση.
11: Η ώρα είναι 7.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Κτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης.
3: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμους κυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
5: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
6: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
7: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
8: Ο Παναθηναϊκός.
7: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια!
7: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
7: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
0: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χονδρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 0733 22 και 6977 509076. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52166 και 6944 770072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας, το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
9: Καλύτερα με ανάρτησή του ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
9: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

Να το ξέρω ότι η κυρία Καριστιανού παρουσιάζει αυτή την ώρα το κόμμα του οποίου ηγείται. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε τον πρωτοεμφανιζόμενο επίσης πολιτικό, τον κύριο Τσίπρα. Θα δούμε την ιδρυτική διακήρυξη της κυρίας Καριστιανού. Δεν ξέρω αν ισχύει αυτό που ακούω, ότι ο τίτλος του ονόματος θα συμπεριλαμβάνει το όνομα της κυρίας Καριστιανού. Εκείνο που ξέρω είναι ότι τα Τέμπη είναι μια πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι μια τεράστια υπόθεση η οποία ακουμπάει το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Το γεγονός ότι τα Τέμπη, παρά την επίμονη επιχείρηση συγκάλυψης και να μπει κάτω από το χαλί αυτό το έγκλημα, βρίσκεται στην κορυφή της συνείδησης της ελληνικής κοινωνίας και σημαντικό ρόλο, αποφασιστικό ρόλο γι' αυτό, έχει παίξει η παρουσία της κυρίας Καριστιανού. Είναι τόσο μεγάλη υπόθεση, η υπόθεση των Τεμπών, διότι αποτελεί ένα οριακό σημείο στο οποίο η ελληνική κοινωνία κεραυνοβολήθηκε από ένα κυρίαρχο πολιτικό σύστημα το οποίο λειτουργεί σαν υπηρέτης οικονομικών συμφερόντων, με αποτέλεσμα να χάνονται ζωές με τέτοιο τρόπο. Είναι τόσο μεγάλο ζήτημα που αυτό το θέμα δεν υπάρχει περίπτωση να μικρύνει. Δεν μπορεί να μικρύνει, ακόμα και αν εξ αντικειμένου μικραίνει από παράγοντες οι οποίοι έχουν, ξαναλέω, παίξει αποφασιστικό ρόλο στο να μην χάθει στην επικοινωνιακή καταιγίδα και την επιχείρηση συγκάλυψης. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ζητούμενο σε ό,τι αφορά το έγκλημα των Τεμπών, το ξέρουμε όλοι, είναι αυτό το οξυγόνο, είναι αυτή η περιγραφή της αναζήτησης του δίκαιου. Αξίζει βέβαια να αναρωτηθεί κανείς, όπου δεν υπάρχει ελευθερία υπάρχει ισότητα, και όπου δεν υπάρχει ισότητα υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει δίκαιο. Για να μην μπούμε στις άλλες συζητήσεις, αν υπάρχει ειρήνη εκεί που δεν υπάρχει δικαιοσύνη, και αν τελικά μπορεί να υπάρξει ελευθερία αν δεν έχει προϋπάρξει η αποτείναξη της σκλαβιάς, της εκμετάλλευσης. Ξέρετε, τα λέω όλα αυτά, διότι τούτα δεν είναι αϊστορικές έννοιες, δεν είναι κοινωνικά ή πολιτικά μπικλιμπίδια. Το αριστερά-δεξιά που έχουν προσπαθήσει όλα αυτά τα χρόνια να μας πούν ότι είναι ένα παροχημένο σχήμα, είναι ακριβώς αυτό το οποίο οριοθετεί τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τα πράγματα, αλλά και επιχειρείς να τα λύσεις. Αυτοί οι οποίοι μιλούν περί του παροχημένου σχήματος είναι οι ίδιοι οι οποίοι μας έλεγαν εδώ και 30 χρόνια για το τέλος της ιστορίας. Και βεβαίως αυτό το αριστερά-δεξιά αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τα αίτια του προβλήματος, του κάθε προβλήματος που θέλεις να αντιμετωπίσεις. Και το τι προσδιορίζεις ως αίτιο, το τι λογίζεις ως αίτιο, αποκαλύπτει σε μεγάλο βαθμό και το τι τελικά θες. Αν τελικά θες και αν τελικά μπορείς να λύσεις το πρόβλημα, να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα, να συμβάλλεις στην επίλυση του προβλήματος, ανεξάρτητα από προθέσεις. Το πώς προσδιορίζεις λοιπόν τα αίτια είναι στην ουσία αποδεικτικό στοιχείο του τι επαγγέλλεσαι. Και μιας και μιλάμε για τα Τέμπη, εδώ το ξέρει όλη η ελληνική κοινωνία ότι είναι το κέρδος, η επιδίωξη του κέρδους που έφερε έγκλημα. Αυτό φωνάζει ο κόσμος 4 χρόνια τώρα. Το κέρδος λοιπόν είναι μια κοινωνική και πολιτική σχέση. Πώς τοποθετείται κανείς απέναντι σε αυτό το ζήτημα? Πώς τοποθετείται κανείς στην ιδιωτικοποίηση και στο ξεπούλημα του δημόσιου πλούτου, μεταξύ άλλων και των τρένων? Πώς τοποθετείται κανείς στο γεγονός ότι παράγοντες για αυτό το ξεπούλημα είναι η εργολάβη, είναι δηλαδή η ολιγαρχία? Το θέμα είναι να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι εργολάβοι. Το να κάνουν καλά τη δουλειά τους οι εργολάβοι, το πρώτο και το κύριο,
που σημαίνει σε αυτό το σύστημα, είναι να κονομάνε πολλά. Επίσης, τι έχουμε να πούμε για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στις ράγες της οποίας διεπράχτη αυτό το έγκλημα και μόλις τις πιστοποιήσεις. Και επίσης, τελικά, τι έχουμε να πούμε για το όλον κράτος, το οποίο είναι οικοδομημένο σε αυτές ακριβώς τις ράγες. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά και νομίζω ότι ακόμα και ο ανακατεμένος ο ερχόμενος, όπως θα έλεγε κανείς, για τις παρουσίες στην ιδρυτική αυτή πράξη αυτού του κόμματος από τον Ψωμιάδη, όπως διαβάζω εδώ, μέχρι μπλουζάκια με τον Μάρξ, αυτός ο ανακατεμένος ο ερχόμενος, όση σημασία για να έχει, όσους συμβολισμούς και αν αποτυπώνει, είναι το δευτερεύον μπροστά στο κύριο, κατά την άποψή μου, όπως το περιέγραψα προηγουμένως. Πάμε τώρα σε αυτό το έγκλημα, το οποίο συνεχίζει να διαπράτεται στη Γάζα, βεβαίως, στην Κουέρνικα της εποχής μας, σε αυτό το τόπο γενοκτονίας. Είναι προφανές ότι η κατακραυγή, η διεθνής κατακραυγή που έχουν προκαλέσει όλα αυτά που οι ίδιοι οι Ισραηλινοί έχουν δώσει στη δημοσιότητα με τα βίντεο, με τις αποτρόπες συμπεριφορές απέναντι στους απαχθέντες, στους εχμαλώτους αλληλέγγυους, η διεθνής αυτή κατακραυγή έκανε το Ισραήλ, ένα μέρος τουλάχιστον της ηγεσίας του, να προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το δάχτυλό της, με τον κύριο Νετανιάχου να λέει ότι οι αξίες τους δεν αποτυπώνονται σε αυτά τα βίντεο που μοίρασε ο φασίστας, ο υπουργός του Εθνικής Ασφαλείας. Οι αξίες του Νετανιάχου ξέρουμε ποιες είναι. Είναι οι 75.000 νεκροί, το 83% εξ αυτών άμαχοι, γυναίκες και παιδιά. Στην Γάζα είναι οι 180.000 τραυματίες και η συνεχιζόμενη γενοκτονία και μέσω της πείνας. Η κατακραυγή, ωστόσο, τους έχει κάνει να προσπαθούν να παραστήσουν κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι. Το σίγουρο βεβαίως είναι πως η κτηνοδία δεν κρύβεται και έτσι λοιπόν έχουμε και δεύτερη υπουργό σήμερα, παρά τα όσα λέει ο Νετανιάχου, την κυρία Υπουργό Μεταφορών του Ισραήλ, την κυρία Ρέγκεβ, η οποία ανέρτησε και αυτή το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, επιδοκιμάζοντας αυτή την ελεηνή συμπεριφορά και μεταχείριση των ακτιβιστών από τις Ισραηλινές δυνάμεις, να καταλάβουν τι παθαίνει όποιος φτάνει στο Ισραήλ, λέει η συγκεκριμένη κυρία. Έξις δευτέρα φύσης. Θέλω να σας διαβάσω την ανοιχτή επιστολή προς την ελληνική κυβέρνηση που υπογράφουν οι φίλοι και συγγενείς των 19 Ελλήνων ακτιβιστών που απήχθησαν κατόπιν της πειρατικής εισβολής από το Ισραήλ. Οι υπογραφές έχουν ξεπεράσει τις 1.800. Η επιστολή, σας λέω, είναι ανοιχτή για υπογραφές, μπορείτε να τη βρείτε στα site, μπορείτε να μπείτε στον ημεροδρόμο. Η επιστολή, ξαναλέω, είναι ανοιχτή για υπογραφές. Σημειώνουν λοιπόν, τα τελευταία 24 ώρα, οι ανθρωπιστικές αποστολές, οι οποίες μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα, δέχτηκαν βίαιες ενέργειες αναχέτησης, κατάληψης και απαγωγής από ένοπλες Ισραηλινές δυνάμεις. Το Ισραηλινό κράτος έδρασε δυτικά της Κύπρου, εντός της Κυπριακής Ζώνης Έρευνας και Διάσωσης, παραβιάζοντας κατάφορα για μία ακόμα φορά τα διεθνή ύδατα και το διεθνές δίκαιο. Ανάμεσα στα μέλη των ανθρωπιστικών αποστολών βρίσκονται 19 και 19 Έλληνες και Ελληνίδες, των οποίων η τύχη αγνοείται. Οι απαχθέντες ακτιβιστές, μετά από 2-24 ώρα κρατούμενοι ως όμηροι σε δύο πολεμικά Ισραηλινά πλοία, φυλακές, φέρεται να έχουν μεταφερθεί παράνομα και χωρίς τη θέλησή τους στο λιμάνι του Ασντότ. Σύμφωνα με βιντεοληπτικό υλικό που έχει διαρρεύσει στο διαδίκτυο, δέχονται βασανιστήρια, παρουσία και υπό τις επιφημίες Ισραηλινού Υπουργού. Άραγε, το ελληνικό κράτος ανέχεται, συμφωνεί και επιχαιρεί με την αποκρουστική αυτή κακομεταχείριση. Η ελληνική πρεσβεία στο Ισραήλ, το Υπουργείο Εξωτερικών και η ελληνική κυβέρνηση όφυλαν εξ αρχής
να διασφαλίσουν την υγεία και τη σωματική ακεραιότητα των Ελλήνων πολιτών που απήχθησαν παράνομα, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση και ασφαλή επιστροφή τους. Ανταυτού, αποτελεί στρατηγική επιλογή της ελληνικής κυβέρνησης η προτεραιοποίηση των ομαλών σχέσεων με το κράτος του Ισραήλ εις βάρος της προστασίας της ζωής των ίδιων των πολιτών της. Από τις πρώτες ώρες της Δευτέρας, 18 Μαΐου 2026, αναφέρουν οι συγγενείς και φίλοι των απαχθέντων, έχει διακοπεί κάθε επικοινωνία με μέλη της ελληνικής αποστολής και προσώρας. Οι συγγενείς στερούνται σαφή ενημέρωση σχετικά με την κατάσταση της υγείας, τον τόπο και τις συνθήκες της παράνομης κράτησής τους. Ταυτόχρονα, η διαχείριση της κατάστασης και η χυδαία αντιμετώπιση των οικείων από το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά εμπεγμό και εξευτελισμό των θεσμικών υποχρεώσεών του. Οι ενέργειες της ελληνικής κυβέρνησης μόνο ως κεραυνός ενεθρία δεν μπορούν να ειδωθούν. Συνιστούν πάγια τακτική που επαναλαμβάνεται με κορύφωση τη σαφή στάση αποδοχής της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού. Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση τον εντοπισμό όλων των Ελλήνων πολιτών που απήχθησαν και τη διασφάλιση της άμεσης και απρόσκοπτης επικοινωνίας μαζί τους, την άμεση απελευθέρωση και τον επαναπατρισμό όλων των απαχθέντων, την παροχή σαφούς και επαρκούς ενημέρωσης προς τους συγγενείς των απαχθέντων, την καταδίκη της Ισραηλινής επίθεσης στο στόλο αλληλεγγύης, να εγγυηθεί η ελληνική κυβέρνηση ότι τα μέλη των αποστολών δεν διατρέχουν κανένα κίνδυνο και δεν θα υποστούν κακομεταχείριση και περαιτέρω παραβίαση των δικαιωμάτων τους. Αυτά, επαναλαμβάνω, περιγράφονται, καταγράφονται στην επιστολή των συγγενών και φίλων των μελών του στόλου αλληλεγγύης ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα που έχουν απαχθεί, μεταξύ των οποίων, επαναλαμβάνω, και 19 Έλληνες και Ελληνίδες. Αυτή είναι η αντίδραση των συγγενών και φίλων των απαχθέντων και είναι φανερό ότι ό,τι προσπάθεια και αν κάνει το Υπουργείο των Εξωτερικών, το οποίο λέει έκανε διάβημα, ο συνένοχος έκανε διάβημα για να καταλάβετε, ή οι δηλώσεις, οι αναγκαστικές, διότι μετέτρεψαν την ανάγκη σε φιλοτιμία του Μαρινάκη να μιλάει για την απαράδεκτη συμπεριφορά των κατά τα άλλα Ισραηλινών φίλων τους, των στρατηγικών τους εταίρων, δεν μπορούν να αποτελούν στάχτη στα μάτια ενός εγκλήματος το οποίο διεξάγεται στην περιοχή μας, ενός εγκλήματος το οποίο διεξάγεται με φόντο τις ευθύνες εκείνων οι οποίοι αποτελούν μέρος της κατά τα άλλα ορθής πλευράς της ιστορίας. Σημεοφόρος σε αυτή την πλευρά είναι η κυβέρνηση του Μητσοτάκη.

0: Επίσης παρακαλώ την προσοχή σας, γιατί αυτές τις ώρες βρίσκεται στα Σκαριά ένα νέο αποτρόπαιο έγκλημα κατά των λαών, αυτή τη φορά ενάντια στον ηρωικό λαό της Κούβας. Και αυτό σε συνέχεια όλων των εγκλημάτων ενάντια στο λαό της Παλαιστίνης, του Ιράν, του Λιβάνου, της Βενεζουέλας. Ο αμερικάνικος υπεριαλισμός, εδώ και μήνες το ξέρουμε ότι έχει κλιμακώσει τα μέτρα αυτού του δολοφονικού αποκλεισμού της Κούβας, για να γονατίσει το λαό της Κούβας, στερώντας του καύσιμα, στερώντας του ενέργεια, τρόφιμα, ακόμα και στοιχειώδη φάρμακα που έχει ανάγκη. Η κυβέρνηση αυτού του πορτοκαλί κλόουν, του φασίστα, του Τραμπ, αφού απέτυχε βεβαίως να οδηγήσει τους Κουβανούς στην απόγνωση, περνάει πλέον σε νέα φάση. Είναι η φάση της προετοιμασίας ακόμα και μιας υπεριαλιστικής στρατιωτικής επέμβασης, ώστε να πνίξει την Κούβα στο αίμα. Ήδη έχει βάλει τον πιστόλι στον κρόταφο του κουβανέζικου λαού, στέλνοντας τα αεροπλανοφόρα τους στην περιοχή, και βεβαίως για μία ακόμα φορά οι Ηνωμένες Πολιτείες επικαλούνται σαθρά και γελία προσχήματα για να βάλουν μπροστά τη δολοφονική τους μηχανή, τόσο γελία που γελάνε ακόμα και τα χημικά του Σαντάμ στο Ιράκ. Θυμάστε. Τι έκαναν λοιπόν οι Αμερικάνοι χτες? Εξέδωσαν ένταλμα σύλληψης του ηγέτη της Κούβας, του Ραούλ Κάστρο, με πρόσχημα, λέει, την κατάρριψη αεροσκαφών οργάνωσης. Ποιας οργάνωσης? Το 1996, ποιας οργάνωσης? Της μισθοφορικής οργάνωσης της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι, που με τη στήριξη των μυστικών υπηρεσιών του αμερικανικού κράτους πετούσαν τότε πάνω από την Αβάνα και παραβίαζαν την κυριαρχία της χώρας. Οι Αμερικάνοι σε τέτοιο βαθμό γελοιότητας έχουν φτάσει, μιλάνε για απειλή της εθνικής τους ασφάλειας από την Κούβα, λένε πως απειλείται η στρατιωτική τους βάση στο Γκουαντάναμο και πως η Κούβα, λέει, στηρίζει την τρομοκρατία. Τι προσπαθούν να κάνουν? Προσπαθούν βεβαίως να κάνουν το μαύρο άσπρο. Η Κούβα είναι που εδώ και δεκαετίες αποτελεί το θύμα των δεκάδων τρομοκρατικών επιθέσεων, των δολοφονικών ενεργειών, των υπονομευτικών μέτρων, με την ενορχίστρωση και τη χρηματοδότηση από τις κυβερνήσεις και τις μυστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό το οποίο δεν ανέχονται οι Αμερικάνοι και ο υπεριαλισμός τους είναι ότι ο λαός της Κούβας στέκεται όρθιος, ότι αντέχει εδώ και 67 χρόνια, αγωνιζόμενος ενάντια σε θεούς και δαίμονες. Και αγωνίζεται και είναι όρθιος, γιατί υπερασπίζεται ο λαός της Κούβας τις κοινωνικές του κατακτήσεις, τις κατακτήσεις που έφερε η Κουβανική Επανάσταση, στη δουλειά, στη μόρφωση, στην υγεία, στον αθλητισμό, στον πολιτισμό. Και αντέχει ο λαός της Κούβας, γιατί έχει την αλληλεγγύη όλων των λαών του κόσμου. Το Σάββατο η Αθήνα θα πλημμυρίσει με δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους σε αυτή τη συγκέντρωση, συλλαλητήριο αλληλεγγύης, διεθνιστικής αλληλεγγύης στο λαό της Κούβας. Το συλλαλητήριο έχει προγραμματιστεί στις 7 η ώρα το απόγευμα στο Πάρκο Ελευθερίας και βεβαίως θα ακολουθήσει πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Επαναλαμβάνω, Σάββατο μεθαύριο οι οργανώσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ καλούν σε συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα, στο Πάρκο Ελευθερίας και σε πορεία προς την Αμερικάνικη Πρεσβεία. Και βεβαίως το σύνθημα είναι ένα: κάτω τα βρωμόχερά σας από την Κούβα.
1: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
9: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει ημερίδα με θέμα «Εγάλαιο και ποικίλο όρος».
10: Πράσινη υποδομή. Απαραίτητη για μια ανθεκτική και βιώσιμη πόλη. Την Παρασκευή 22 Μαΐου στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορυδαλού από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
9: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
10: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
11: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω! Τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς. Έλιτς όρσο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα. Σύγχρονη καρφώνει. 69-69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
12: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα. Σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP. Επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας. Presented by Etihad.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμο. Μακτήρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
16: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
17: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργο.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Περισσότερα στο real.gr. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη, στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που βρίσκεται σε εξέλιξη για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το ΕΣΥ ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από τη δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται να ζητά φακελάκι από ασθενή.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην κάθοδο του Κηφισού, στη Μεταμόρφωση, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Μαρούσι, στην Αλίμου Κατεχάκη από Ζωγράφου προς Καρέα, στην Ποσειδόνος από Γλυφάδα προς Άλιμο, στη Βασιλής Σοφίας προς Βουλή και στον καθοδικό άξονα των Βασιλέως Κωνσταντίνου και Αρτιτού. Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης και προς Ελευσίνα στην έξοδο για Πειραιά.

0: υπάρξουν αναφορές για χρήση βίας υπέρμετρης, όπως για παράδειγμα χτυπήματα, κακώσεις, ακόμη και χρήση πλαστικών σφαιρών. Αυτό βέβαια αφορά το σύνολο των απαχθέντων. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε για τους Έλληνες συγκεκριμένα, γιατί πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, ότι καμία προσπάθεια δεν έγινε διπλωματική για να έχουμε εξατομικευμένη ενημέρωση για τους συντρόφους μας από το ελληνικό κράτος. Και αυτή τη στιγμή, μέσα στις επόμενες ώρες, θα γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση των απαχθέντων. Αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι ότι παρά τη σκληρή αντιμετώπιση, το ηθικό και το πνεύμα όλων των ανθρώπων είναι αρκετά ακμαίο, γνωρίζουν τι συνέβη και έχουν ακόμη αυτή την πίστη για την αποστολή και την προσπάθεια που έχει καταβληθεί το προηγούμενο διάστημα.
1: Κύριε Φαρά, από τη Δευτέρα που είχαμε αυτό το πειρατικό ρεσάλτο στα ανοιχτά της Κύπρου και την απαγωγή των... είναι περίπου 500 συνολικά οι άνθρωποι, είναι από όλες τις χώρες.
0: Ναι, ναι, μιλάμε για... στο τελευταίο ρεσάλτο μιλάμε για 430 περίπου ανθρώπους, ενώ στο προηγούμενο ρεσάλτο που είχε γίνει στα ανοιχτά της Πελοποννήσου και της Κρήτης μιλάμε για περίπου, αν θυμάμαι καλά, 175. Οπότε το σύνολο των ανθρώπων που προσπάθησαν, που επιχείρησαν να σπάσουν τον παρόνομο αποκλεισμό ήταν περίπου κοντά στους 600 ακτιβιστές, οι οποίοι αντιμετώπισαν τη διπλή αυτή επίθεση που έχουμε σχολιάσει. Διπλή επίθεση που από τη μία πλευρά έγινε πολύ κοντά στην Ελλάδα και από την άλλη πολύ κοντά στην Κύπρο, και στις δύο περιπτώσεις σε ζώνες έρευνας και διάθεση των αντίστοιχων κρατών, χωρίς τη συνδρομή του λιμενικού. Και αυτό θέλουμε να τα αναφέρουμε λίγο και τους ανθρώπους που μας ακούνε. Το ότι επιστρέφουν οι άνθρωποι σήμερα είναι το ελάχιστο. Αυτό που θα έπρεπε να γίνει, αυτό που θα έπρεπε να διεκδικούν τα κράτη, είναι να τιμωρηθούν οι απαγωγείς. Δηλαδή, δεν γίνεται να τεκμηριώνουμε ότι έχουμε είτε απαγωγή, είτε κακομεταχείριση και βία αντιμετώπιση από τον Βενγκβίρ, και να μην έχουμε μια απάντηση στο ποιοι είναι αυτοί οι απαγωγείς. Αν υπάρχει δηλαδή ένα υποκείμενο που έχει κάνει αυτή την απαγωγή, περιμένουμε ακόμη το ελληνικό κράτος να μας πει ποιες είναι οι διαθέσεις του απέναντι σε αυτούς τους απαγωγείς.
1: Από τις 18, λοιπόν, από τις 18 του μήνα, από τη Δευτέρα, ναι, όταν είχαμε λοιπόν την απαγωγή, έχει καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τους... καμία επικοινωνία?
0: Όχι, όχι. Όπως προείπαμε, έχει βγάλει το Υπουργείο Εξωτερικών δύο ανακοινώσεις, ένα χλιαρό διάβημα και ένα κατά τα λεγόμενά τους εκνευρισμένο διάβημα προς το Ισραήλ, δυσαρεστημένο για να είμαι πιο ακριβής. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε καμία εξατομικευμένη ενημέρωση. Σήμερα υπάρχουν σύντροφοί μας στην Κωνσταντινούπολη που θα συναντήσουν τους ανθρώπους για να δούμε σε ποια κατάσταση βρίσκονται. Και υπάρχει και ένα πράγμα που είναι εξαιρετικά φανερό τη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, ότι δεν διατίθεται να επαναπατρίσει τους παρανόμους απαχθέντες, αλλά μας προτείνει, μας ενημέρωσε ότι μπορεί να χρειαστεί να βρούμε πούλμαν για να τους πάμε στην Αλεξανδρούπολη κτλ. Οπότε αυτή είναι η αντιμετώπιση που έχει κρατήσει μέχρι στιγμής το ελληνικό κράτος και η ελληνική κυβέρνηση, χωρίς να τις καταμαρτυρούμε τα όσα έκανε μετά την επίθεση της 30ης Απριλίου.
1: Εκεί είχε συνεργαστεί ανοιχτά με το Ισραήλ.
0: Εμείς έχουμε μια τοποθέτηση που λέει ότι έκανε το σοφέ στο Ισραήλ. Γιατί έγινε η απαγωγή, οι άνθρωποι απάχθησαν και μεταφέρθηκαν σε ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού του Ισραήλ και μετά βρέθηκαν σε ένα σκάφος του ελληνικού λιμενικού που τους άφησε στο λιμάνι του Αθερινόλακου στην Κρήτη. Αν δεν είναι αυτό δουλική υπηρεσία, αν δεν είναι αυτό υπηρεσία σοφέρα από την πλευρά του ελληνικού λιμενικού στους απαγωγείς, δεν ξέρουμε τι είναι. Και δεν το λέμε χωρίς την είδηση της κατηγορίας. Είχε υπάρξει προσπάθεια, είχαν υπάρξει ασφαλιστικά μέτρα προς το ελληνικό κράτος που ζητούσαμε τα πληρώματα του πολεμικού σκάφους του Ισραήλ που γνωρίζουμε ότι συμμετείχαν στην επιχείρηση να κρατηθούν στο λιμάνι στο οποίο έδωσαν, στο λιμάνι του Αθερινόλακου, για να διερευνηθούν οι παράνομες πράξεις τις οποίες πραγματοποίησαν.
1: Μιλήσατε προηγουμένως για αυτή την κακομεταχείριση, την εξευτελιστική μεταχείριση, τα βασανιστήρια στην πραγματικότητα στα οποία υπέστησαν οι απαχθέντες. Μιλήσατε και για πλαστικές σφαίρες. Εμείς έχουμε την εικόνα των βίντεο. Εκεί πια είναι επιβεβαιωμένο ότι οι Ισραηλινοί χρησιμοποίησαν σφαίρες, πλαστικές σφαίρες, τουλάχιστον πλαστικές.
0: Είναι επιβεβαιωμένο. Η βία στην επιχείρηση επίθεση και ρισάλτο ήταν μεγαλύτερη από τις προηγούμενες 2-3 αποστολές. Και αυτό ήταν μια τακτική επιλογή, εμπλή γνώση του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού. Γνώριζαν ότι το μέγεθος και των σκαφών και της αποστολής ήταν τέτοιο και κατέφυγαν σε μέσα όπως οι πλαστικές σφαίρες και άλλα μέσα όπως για παράδειγμα η χρήση τέιζερ, που επίσης έχει καταγραφεί και είναι διαδεδομένη. Και να σημειώσουμε ότι εμείς αυτή την εικόνα την έχουμε κατασκευάσει.

0: μεγάλη καθυστέρηση και την έχουμε αφού μπήκανε μέσα στις φυλακές όπου κρατούνταν οι σύντροφοι και συντρόφισσές μας, οι δικηγόροι της Αντάλλα, που είναι μια οργάνωση νομικής αρρωγής για τις αραβικές μειονότητες στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.
1: Ξέρετε αν οι άνθρωποι έχουν φτάσει ήδη στην Κωνσταντινούπολη, πότε πρόκειται να φτάσουν?
0: Έχουν φτάσει στην Κωνσταντινούπολη σχεδόν το σύνολο των απαχθέντων, και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια διαδικασία ταυτοποίησης, ιατρικής περίθαλψης και συζήτησης, καταγραφής των εμπειριών του τι συνέβη εκεί πέρα, για να μπορέσουν στη συνέχεια να αποφασίσουν αν σήμερα θα φύγουν ή θα επιστρέψουν αύριο το πρωί, που δεν είναι μια αποκλειστικά δικιά τους απόφαση. Όπως αν προανέφερα πριν, έχει πάρει την απόφαση για αυτούς και το ελληνικό κράτος, που τους λέει στην πραγματικότητα βρείτε λύση μόνοι σας.
1: Μάλιστα. Κύριε Φαρά, ό,τι χρειαστεί να το επικοινωνήσετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ θερμά.
0: Να είστε καλά, κύριε Βουγιώπη. Γεια σας. Γεια σας.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και
4: Μπούμπης. Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα. Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
9: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
10: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
9: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
10: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
11: Πάμε!
12: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
13: Μπορεί να τρέξει.
14: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου!
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
14: Ενισχυτικό και φυσικό.
12: Οστεομούβ!
15: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
16: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε μία απόφαση κόλαφο από την Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων. Δεν αποδεικνύεται και επισήμως πλέον, για να το πω έτσι, γιατί είχαμε τις αποκαλύψεις στους data journalists πριν από λίγες μέρες, δεν αποδεικνύεται πυροπροστασία στα καθίσματα της Hellenic Train. Και δεν μιλάμε για τη διαπιστωμένη ανυπαρξία πυροπροστασίας στο έγκλημα που έγινε στα Τέμπη το 28 Φλεβάρι. Μιλάμε για σήμερα και σήμερα, 4 χρόνια μετά. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο δικηγόρος, είναι ο πατέρας της Μάρθης, ένα από τα θύματα του εγκλήματος, ο κύριος Ψαρόπουλος. Κύριε Ψαρόπουλε, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Πώς σχολιάζετε καταρχάς αυτή την τρομακτική αποκάλυψη, 4 χρόνια μετά, η εταιρεία η οποία ελέγχεται για το έγκλημα στα Τέμπη ήδη έχει πιαστεί στα πράσα, να το πω έτσι, να μην μπορεί να αποδείξει ότι υπάρχει πυροπροστασία στα καθίσματα των τρένων της, και πώς το ελληνικό κράτος, κατά τη γνώμη σας, τοποθετείται απέναντι σε αυτά τα ζητήματα 4 χρόνια τώρα?
1: Το γεγονός ότι δεν μπορεί να αποδείξει ότι υπήρχαν πυροπροστασία τα συγκεκριμένα καθίσματα είναι δεδομένο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Είναι κάτι το οποίο είχαμε εφιστεί στην προσοχή και στην ανάκριση από το 2023, αλλά δεν ακουστήκαμε. Εισακουστήκαμε από την ΕΟΔΑΣΑΜ. Η ΕΟΔΑΣΑΜ με πρωτοβουλία δική της ζήτησε τα δείγματα από τα καθίσματα της μοιραίας επιβατικής αμαξοστοιχίας, όπου κάηκαν στο συγκεκριμένο βαγόνι κάποιοι επιβάτες. Και καταλήξαμε τελικά στο αποτέλεσμα αυτό, το οποίο μας οδήγησε και στην καταγγελία προς τη ΡΑΣ, στο Υπουργείο και στην Hellenic Train, για να ερευνηθούν γενικότερα πλέον όλα τα καθίσματα τα οποία κυκλοφορούν αυτή τη στιγμή στον ελληνικό σιδηρόδρομο και δεν παρέχουν την προδιαγραφή πυροπροστασίας. Σήμερα λοιπόν που πήγαμε στην ακρόαση, δεν ήρθε φυσικά η Hellenic Train, έστειλε βέβαια ένα υπόμνημα, mm-hmm. το οποίο το λάβαμε εις γνώση, και ούτε λίγο ούτε πολύ εμέσως δέχεται ότι, αν και με διάφορες προσπάθειες, να το πω έτσι, όχι τόσο εύστοχες, να δείξει ότι ό,τι είχαμε βάλαμε, ότι ύφασμα ήταν διαθέσιμο, το τοποθετήσαμε. Και ακόμα και αν δεν παρέχει αυτό κάποια πυροπροστασία, δεν φέρουμε την ευθύνη εμείς. Τη φέρουν η ευθύνη κάποιοι άλλοι. Και εν πάση περιπτώσει καταλήγει ότι το νομοθετικό πλαίσιο δεν μας υποχρεώνει να τηρούμε κάποιους κανόνες. Αυτά βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνετε, είναι τελείως παράλογα και όλα.
0: Δηλαδή στην πραγματικότητα έχουμε ομολογία και από την πλευρά τους.
1: Φυσικά υπάρχει ομολογία, έμεση ομολογία υπάρχει, απλά δεν φταίμε εμείς. Αυτό λένε, αποποιούνται των ευθυνών τους.
0: Και ποιος ευθύνεται κατά τη γνώμη τους?
1: Δεν το κατονομάζουν, και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν. Δεν σταματάνε εκεί, δεν φταίμε εμείς. Ψάξτε να δείτε ποιος φταίει. Θα πρέπει όμως εγώ σε αυτό το σημείο να τονίσω το εξής, κύριε Μπογιόπουλε, ότι όταν η συγκεκριμένη επιχείρηση αντιμετωπίστηκε με ποινική δίωξη χάδι, στην κυριολεξία, όταν λοιπόν καλείται από μια αρχή, η οποία είναι βέβαια κρατική, είναι θεωρητικά ανεξάρτητη αρχή, αλλά δεν επισύρει κάποιες ποινικές ευθύνες, θα αντιμετωπίσει με αντίστοιχο τρόπο την διαδικασία η οποία διεξάγεται. Και ουσιαστικά θα αποποιηθεί όλων των ευθυνών της. Είτε αφορούν το παρελθόν, είτε αφορούν το παρόν και το μέλλον. Το μείζον ζήτημα λοιπόν που τίθεται αυτή τη στιγμή, και νομίζω ότι θα πρέπει να απασχολεί όλους μας, είναι τελικά ποιος φέρει την ευθύνη αν συμβεί κάτι ομιγέννητο, εξίσου τραγικό.
0: Εδώ θεωρώ ότι πρέπει να πούμε ότι αν δεν υπήρχατε εσείς οι συγγενείς, γιατί και αυτές οι αποκαλύψεις σε ό,τι αφορά την μη ύπαρξη προστασίας, πυροπροστασίας, όσο οφείλουν στα τρένα τους, στα καθίσματα, έχει αναδειχθεί από τις προσπάθειες των συγγενών. Εάν δεν κάνατε εσείς τις ενέργειες που έγιναν, ούτε τα δείγματα σε ό,τι αφορά τα τρένα που συγκρούστηκαν στα Τέμπη θα πήγαιναν ποτέ στο γερμανικό εργαστήριο, ούτε θα είχαμε αυτό το πόρισμα σήμερα.
1: Αυτό ισχύει. Διότι πρέπει να υπενθυμίσω ή να το δηλώσω για πρώτη φορά, αν το γνωρίζουν οι ακροατές σας, ότι εμείς είχαμε ζητήσει να γίνει αυτή η διερεύνηση από πιστοποιημένο εργαστήριο του εξωτερικού για τις προδιαγραφές πυροπροστασίας στην ανάκριση, και μας αρνήθηκε η ανάκριση κάτι τέτοιο. Όταν λοιπόν με κατόπιν πρωτοβουλειών του ΕΟΔΑΣΑ ήρθαν τα αποτελέσματα στο τέλος Αυγούστου, η ανάκριση άρων-άρων έτυχε. Και παρά τις προσπάθειές μας να ξανανοίξει, τουλάχιστον για αυτό το ζήτημα, γιατί είναι μείζον ζήτημα, εξαιτίας αυτής της ακαταλληλότητας κάηκαν 8 άνθρωποι στο Β2 βαγόνι, και αυτό είναι αδιαφυσβήτητο, δυστυχώς ούτε η εισαγγελία εφετών Λάρισας, ούτε η πρόεδρος εφετών Λάρισας μπήκε στον κόπο να αξιολογήσει αυτά τα δεδομένα και να τα ερευνήσει περαιτέρω, ώστε να έχουμε μια πλήρη απόδοση ποινικών ευθυνών. Και φτάσαμε στο σημείο πλέον αυτή τη στιγμή, εκτός από τις ενέργειες που κάνουμε για να αναδειχθεί η ευθύνη της συγκεκριμένης εταιρείας στο συγκεκριμένο δυστύχημα, να ψάχνουμε να βρούμε εμείς πόσα βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα αυτή τη στιγμή και κυκλοφορούν.
0: Αυτά που ξέρουμε λοιπόν μέχρι τώρα, κύριε Ψαρόπουλο, είναι ότι έχουμε νεκρούς στο έγκλημα στα Τέμπη, όχι εξαιτίας της σύγκρουσης, αλλά ή να το πω διαφορετικά.
1: Ούτε της πυρόσφαιρας, να σας διευκολύνω.
0: Ναι.
1: Ούτε της πυρόσφαιρας. Είναι μια
0: λόγω της φωτιάς μέσα στα βαγόνια, γιατί δεν υπάρχει πυροπροστασία στα καθίσματα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό γνωρίζουμε ότι έχει συμβεί στα Τέμπη το 23. Και αυτό που μαθαίνουμε σήμερα είναι ότι 4 χρόνια μετά τα τρένα στην Ελλάδα, τα οποία έχουν ξεπουληθεί στην Hellenic Train, κυκλοφορούν με τον τρόπο που κυκλοφορούσαν τα δύο τρένα, χωρίς πυρασφάλεια δηλαδή, τα δύο τρένα που συγκρούστηκαν τότε στα Τέμπη. Σωστά?
1: Όπως τα λέτε είναι, και πραγματικά είναι απορίας άξιων, για να μην πω ποινικά διερευνήσιμο και κολάσιμο, πώς είναι εδώ μετά από ένα τέτοιο τραγικό δυστύχημα να μην υπάρχει η στοιχειώδης ευαισθησία, πρωτοβουλία από τις αρχές, τις εμπλεκόμενες αρχές, να διερευνηθούν τέτοιου είδους αστοχίες εντός εισαγωγικών, αμέλειες, εγκληματικές αμέλειες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν πάλι σε μια τέτοια τραγική κατάληξη. Αν δεν υπήρχαμε εμείς οι συγγενείς, πραγματικά αυτό δεν θα το αντιλαμβάνονταν κανένας. Θα συνεχίζαμε να κυκλοφορούμε και σήμερα, όπως και γίνεται αυτή τη στιγμή, με βαγόνια άγνωστο αριθμό βαγονιών που έχουν άγνωστο αριθμό καθισμάτων. Και σε αυτό το σημείο, να προσθέσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να καταλάβει ο κόσμος, μπορεί η ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων κατόπιν δικής μας καταγγελίας να προέβη σε κάποια έρευνα, αλλά η ίδια αυτή τη στιγμή σήμερα δεν μπορεί να απαντήσει πόσα βαγόνια διαθέτουν ακατάλληλα καθίσματα. Το έχει θέσει το ερώτημα στην ελεγχόμενη εταιρεία και ο καθένας μπορεί να καταλάβει πλέον που βαδίζουμε.
0: Τώρα,
1: εμένα προσωπικά με προσβάλλει την νοημοσύνη μου,
0: ναι,
1: για να μην πω προσβάλλει και τη μνήμη της κόρης μου και τη μνήμη τόσων ανθρώπων που χάθηκαν άδικα.
0: Δεν ξέρω αν το λέω, μπορεί να είναι και ρητορικό το ερώτημα, γιατί δεν ξέρω αν μπορείτε να το απαντήσετε εσείς. Μόνο σκέψεις μπορούμε να κάνουμε. Το κράτος το οποίο ξεπούλησε τα τρένα, το κράτος το οποίο επιδοτεί με 60 εκατομμύρια το χρόνο αυτή την εταιρεία και μετά το έγκλημα, σε αυτό το κράτος τώρα ποιος είναι υπεύθυνος να τους πάρει από το αυτί, από το σβέρκο και να τους επιμερίσει τις ευθύνες που έχουν για αυτό το οποίο αποκαλύπτεται?
1: Είναι μια ερώτηση η οποία πανώς είναι οι δικαστικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να επιλήφθουν το θέμα τους.
0: Κύριε Ψαρόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ό,τι χρειαστείτε, είμαστε στη διάθεσή σας.
1: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
2: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
3: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
3: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
2: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
3: Εννοείται, αγάπη μου.
2: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
3: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
2: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
3: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
4: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Πείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό.
5: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοίκων, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Άζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Ο Ατρόμητος νίκησε με 6-0 τον Πανσεραϊκό στη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Στο ημίχρονο Κηφισιά Λάρισα 2-1 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 0-1. Στην προεπιλογή της Εθνικής Ομάδας του Μαρόκου για το Μουντιάλ κλήθηκε ο επιθετικός του Ολυμπιακού Άγιου Πελκαμπή. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather.
8: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
9: Και εκεί.
10: Και εκεί!
11: Και εκεί! Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε.
12: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Φέτος, η Ερέτρια αποκτά το ριζόρτ που της αξίζει. Το πλήρως ανανεωμένο Zeus Ερέτρια Resort στην Ερέτρια δεν είναι απλώς ένα ξενοδοχείο. Είναι ένα αυθεντικό ελληνικό χωριό διακοπών μέσα σε μοναδικούς κήπους με bungalows που προσφέρουν ιδιωτικότητα, πολυτελείς σουίτες, άνετα οικογενειακά δωμάτια και επιλογές με ιδιωτικές πισίνες. Ένας all-inclusive κόσμος εμπειριών. Σπα, εστιατόριο και μπαρ δίπλα στη θάλασσα, mini club για τα παιδιά, γήπεδα πάντελ, τένις, μπάσκετ, βόλεϊ, beach volley και θερινό σινεμά στην παραλία κάτω από τα αστέρια. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα. Επισκεφτείτε το Zeus Ερέτρια Resort και ανακαλύψτε τις ειδικές προσφορές μας με το πρώτο παιδί δωρεάν.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιάννης Καραγευρέκης στην ρύθμιση του ήχου. Η Βάσια Κούτρα είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και με ρωτάει ο κύριος Κώστας Μαντενίδης, χρόνια σας πολλά κύριε Κώστα, χρόνια πολλά σε όλους τους Κωνσταντίνους, Κωνσταντίνες, στις Ελένες, να είστε όλοι και όλες καλά. Με ρωτάει ο κύριος Κώστας λοιπόν, εάν φταίει η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρωζώνη για το έγκλημα στα Τέμπη και για το φαγοπότι αυτό με τις εργολαβίες και τα λοιπά. Απαντώ κύριε Κώστα, ναι. Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί αυτή η Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία περιγράφεται, είναι αυτή η οποία έδωνε πιστοποιητικά ασφαλείας. Πιστοποιητικά ασφαλείας στα τρένα της Hellenic Train. Λίγο πριν αυτά συγκρουστούν σε μονή γραμμή στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ναι, κύριε Κώστα μου. Φταίει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι στο δικό της πλαίσιο είναι η λεγόμενη απελευθέρωση και τον σιδηροδρόμο, το ξεπούλημά τους δηλαδή. Το ξεπούλημά τους, κύριε Κώστα μου. Και ναι, βεβαίως φταίει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι στο ευρωπαϊκό δίκτυο, το σιδηροδρομικό δίκτυο, που μόλις, κύριε Κώστα μου, το 14% του σιδηροδρομικού δικτύου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συστήματα ασφαλείας. Καταλάβατε, κύριε Κώστα μου. Λοιπόν, δίχως τέλος και χωρίς όριο, είναι οι κυβερνητικές μεθοδεύσεις προκειμένου να μην ελεγχθούν από τη Βουλή τα δύο τεράστια σκάνδαλα. Μιλάμε για τις υποκλοπές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και σήμερα και αύριο το Μέγαρο Μαξίμου ουσιαστικά ακυρώνει... Και ξεκινήσαν από τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας χτες. Ακυρώθηκε αυτή και βεβαίως σήμερα έχουμε άρνηση της προανακριτικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Αύριο όλα δείχνουν ότι θα έχουμε την άρνηση της εξεταστικής για τις υποκλοπές. Τους ενοχλεί ότι διέρευσε ο διάλογος χτες στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Δεν τους ενδιαφέρει ο διάλογος αυτός καθ' αυτός. Ότι πήγε εκεί ο διοικητής ΣΕΙΠ και είπε ότι για το μεγαλύτερο σκάνδαλο στο οποίο εμπλέκεται η υπηρεσία την οποία διοικεί δεν γνωρίζει κάτι. Δεν ξέρει, λέει, τους λόγους για τους οποίους παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη. Αυτά τα αδιανόητα ακούστηκαν χτες εκεί, διότι δεν τον ενδιέφερε, λέει, να μάθει τι γίνεται. Δεν τον ενδιέφερε 4 χρόνια τώρα που γίνεται της Μουρλής ο κύριος διοικητής ΕΥΠ να μάθει τι έγινε με την παρακολούθηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Είναι ο Γιώργος Γραμμή. Πάμε στο Γιώργο Λικουρέτζο. Γιώργο μου, γεια σου.
1: Λίγο, καλησπέρα.
0: Για πού βρισκόμαστε σήμερα?
1: Έχει αρχίσει εδώ και λίγα λεπτά η ψηφοφορία για τις προτάσεις που έχουν καταθέσει το ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης. Όπως πολύ σωστά είπες, η Νέα Δημοκρατία αρνείται τη σύσταση της Επιτροπής και αυτό θα μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα, αν δεν υπάρχει κάποια συνταρακτική έκπληξη, να μην συγκεντρωθούν οι 151 απαιτούμενες ψήφοι προκειμένου να συσταθεί η Προανακριτική Επιτροπή κατά του κυρίου Σπύλιου Λιβανού και της κυρίας Φωτεινής Αραμπατζή, δύο μέλων της κυβέρνησης που πέρασαν από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Πρέπει να σου πω ότι τοποθετήθηκαν και οι δύο, ωστόσο αυτό που κυριαρχεί σήμερα στη συζήτηση και νομίζω ότι είναι ενδεικτικό της κατάστασης που επικρατεί στη Βουλή είναι το δεύτερο που έλεγες, ότι παρά το γεγονός ότι σήμερα η συζήτηση αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, το που κυριάρχησε ειδικά τώρα το απόγευμα ήταν αυτή η ιστορία που προέκυψε χθες από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας με την ακρόαση του διοικητή της ΕΥΠ, του κυρίου Θεμιστοκλή Δεμήρη, και ο διάλογος που είχε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη, σε σχέση με την ανυπαρξία εγγράφου στο οποίο να περιλαμβάνονται οι λόγοι της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Υπήρξε ένας έντονος διάλογος μεταξύ του κυρίου Ανδρουλάκη και του κυρίου Φλωρίδη για το ζήτημα της διαρροής του εγγράφου. Όλοι δείχνουν ως υπεύθυνο το ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το επιβεβαιώνει, δεν το διαψεύδει. Λέει όμως ότι πού είναι το ποινικό αδίκημα από τη στιγμή που ούτε κανένα εθνικό μυστικό συζητούσαμε ή αποκαλύψαμε, αλλά και ότι στο παρελθόν έχει γίνει ακριβώς το ίδιο με τη Νέα Δημοκρατία να διαρρέει στοιχεία από την κατάθεση τότε του κυρίου Ρουμπάτη, του διοικητή της ΕΥΠ. ένας διάλογος ο οποίος κράτησε πάρα πολύ ώρα, με τον κύριο Φλωρίδη πάντως να λέει ότι εγώ δεν θα μπω, φάνηκε εκεί να κρατάει κάποιες αποστάσεις από τη Βουλή στην διερεύνηση ποινικών αδικημάτων. Εδώ είμαστε πολιτικοί και έχει προκύψει ένα μείζον πολιτικό ζήτημα. Πρέπει να σου πω ότι τα βλέμματα στρέφονται στην αυριανή συνεδρίαση και κυρίως στην έναρξή της. Θυμίζω ότι αύριο έχουμε τη συζήτηση για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής που έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ για τις υποκλοπές. Νομίζω ότι όσο περνάει η ώρα, επιβεβαιώνεται ότι η Νέα Δημοκρατία θα πει ότι δεν μπορεί να εισαχθεί με τη διαδικασία του δικαιώματος της μειοψηφίας η πρόταση του ΠΑΣΟΚ, άρα δεν μπορεί να περάσει με 120 θετικές ψήφους, ότι ανάγεται σε ζήτημα εθνικής άμυνας και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο θα πρέπει να περάσει με 151 θετικές ψήφους, αριθμός που όπως καταλαβαίνεις δεν μπορεί να συγκεντρωθεί από την ώρα που η Νέα Δημοκρατία θα πει όχι αύριο. Θυμίζω ότι σήμερα η ψηφοφορία είναι μυστική με κάλπη, αύριο φανερή, άρα αύριο είναι, αν σήμερα είναι μια φορά δύσκολο, αύριο είναι 10 φορές δύσκολο να υπάρξει κάποια έκπληξη. Νομίζω ότι είναι ένας διάλογος ο οποίος θα εκτυλιχθεί με την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης αύριο το πρωί και εκεί δεν αποκλείεται τίποτα. Δεν μπορώ να σου κρύψω.
0: Υπάρχει ενδεχόμενο πρόταση Μομφής.
1: Αυτή την ώρα συζητούνται τα πάντα. Mm-hmm. Από το πιο ήπιο σενάριο της αποχώρησης, δηλαδή της αντιπολίτευσης, μόλις η πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας εγκρίνει την πρόταση για 151 θετικές ψήφους, μέχρι αυτό που λες και εσύ, το σενάριο της πρότασης της πιστείας. Δεν ξέρουμε αν αυτό θα γίνει αύριο ή αν θα γίνει τη Δευτέρα ή αν θα γίνει κάποια στιγμή την επόμενη εβδομάδα. Είναι πάντως ένα σενάριο το οποίο συζητείται έντονα. Φαίνεται ότι υπάρχουν πιέσεις και στο ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει ως το κόμμα που έχει τον μεγαλύτερο αριθμό βουλευτών. Θυμίζω ότι χρειάζονται 50 υπογραφές προκειμένου να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας σε βάρος της κυβέρνησης. Αυτή τη στιγμή καμία κοινοβουλευτική ομάδα της αντιπολίτευσης μόνη της δεν έχει αυτόν τον αριθμό. Άρα απαιτείται συνεργασία για να γίνει κάτι τέτοιο και συζητείται μέχρι και το ενδεχόμενο πρόταση Μομφής κατά του Προέδρου της Βουλής, του κ. Νικήτα Κακλαμάνη, τον οποίο η αντιπολίτευση ήδη από σήμερα δείχνει ως τον άνθρωπο ο οποίος θα αποδεχθεί το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Μάλιστα. Οπότε αναμένουμε αύριο.
1: Γύρω στις 10 σήμερα το αποτέλεσμα της μυστικής συμφορίας με κάλπη για τους κύριους Λιβανό και Αραμπατζή. Σου είπα και πριν, δεν αναμένεται σήμερα κάποιο ιδιαίτερο θρίλερ. Αν τα πράγματα πάνε όπως εξελίσσονται με βάση το ρεπορτάζ, δηλαδή όλοι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταψηφίσουν την πρόταση, και νομίζω ότι το μεγάλο βάρος θα πέσει στην αυριανή συνεδρία και ειδικά στο τμήμα της αύριο το πρωί με το που θα αρχίσει, σε σχέση με το ποια θα είναι η απαιτούμενη πλειοψηφία για να περάσει η πρόταση.
0: Έγινε, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπως όλα δείχνουν, όχι βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για τον κύριο Λιβανό, την κυρία Ρεμπατζή. Ο κύριος Λιβανός είναι αυτός, θυμίζω, ο οποίος έλεγε προχθές ότι θα το ξανά έκανε, λέει, 100 φορές, να σηκώνει δηλαδή το τηλέφωνο, για αυτό που είπε τα δίκαια, λέει, αιτήματα, γιατί ήταν δίκαια, λέει, τα αιτήματα. Δεν ξέρω, έχει σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο ο κύριος Λιβανός για το δίκαιο αίτημα των εργατών να υπάρξει αύξηση του μισθού τους? Έχει σηκώσει ποτέ το τηλέφωνο για το δίκαιο αίτημα των αγροτών να μην πεθαίνουν στα χωράφια τους και το κεράσι από ένα 6 να φτάνει 16 ευρώ στα... από ένα 6 που φεύγει στο χωράφι να φτάνει 16, 19, 17 ευρώ στο σούπερ μάρκετ? Το έχει σηκώσει ποτέ αυτό το τηλέφωνο ή το έχει σηκώσει το τηλέφωνο για τους γκρουεζές του ο κύριος Λιβανός? Ο κύριος Λιβανός είναι αυτός ο οποίος, τον θυμάσαστε σε εκείνο το παλιό βιντεάκι με τον άλλο το Σωτήρα, τον πρώην υπουργό, που χασκογελάγανε παλιότερα για τις φωτιές του 2007, που λέγανε όποιον μίλαγε ελληνικά του δίναμε λεφτά και έτσι πήραμε τις εκλογές. Καταλάβατε. Και η κυρία Ραμπατζή είναι αυτή η οποία αναφέρεται στις δικογραφίες ότι μιλούσε εκεί με τους διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ και τους έλεγε εσείς κάνετε τις τεχνικές δουλίτσες και εμείς κάνουμε τις άλλες δουλίτσες. Αυτά σε ό,τι αφορά τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αυτά και σε ό,τι αφορά το Χαφκεδιστάν και το Υποκλοπιστάν. Λοιπόν, θέλω να αλλάξουμε τελώς θέμα. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Την καλησπερίζω, την ευχαριστώ πολύ που είναι μαζί μας. Είναι η κυρία Ειρήνη Κιτάκου. Είναι πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής. Καλησπέρα, κυρία Κιτάκου.
2: Καλησπέρα, κύριε Μπογιόπουλο, και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Προχτές είχαμε ένα τραγικό περιστατικό. την Τετάρτη, όταν ένας νοσηλευόμενος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του, δολοφονήθηκε από άλλον τρόφιμο. Αυτό το οποίο μου έκανε εντύπωση όταν είδα την ανακοίνωση την οποία βγάλατε ως εργαζόμενοι, είναι ότι αυτή η ανακοίνωση θαύτηκε εντελώς.
2: Ναι.
0: Δηλαδή ακόμα και πέρα από τα στοιχεία τα οποία είναι εντυπωσιακά, είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό ότι παρά το γεγονός ότι έρχονται στην επιφάνεια αυτά τα στοιχεία, αυτά τα στοιχεία θάβονται. Μπορείτε να μας μιλήσετε για αυτά. Τι επικρατεί στις ναι. δομές ψυχικής υγείας.
2: Ναι. Αρχικά να πούμε και εμείς ότι εκφράζουμε τη θλίψη μας για το θάνατο ακόμα ενός ασθενούς μας, ενός ασθενούς που νοσηλευόταν σε εμάς. Βέβαια εμείς θα πούμε ότι χρειάζεται και λίγο με υπεύθυνο τρόπο να τοποθετούμαστε, δεδομένου ότι και σαν γεγονός τα αίτια του ακόμα διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Οπότε γι' αυτό και η ανακοίνωσή μας, η οποία θαύτηκε και δεν μας κάνει εντύπωση, άλλωστε το βιώσαμε και μπροστά στην ψυχιατρική, στο νόμο για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση, μένει ακριβώς σε αυτό, στις τραγικές ελλείψεις που οδηγούν σε αυτές τις καταστάσεις και για τους δύο ανθρώπους που νοσηλεύονταν. Γιατί και ο ένας και ο άλλος ασθενής ήταν, ασθενής στο ίδιο εσύ, στο ίδιο εσύ που στενάζει με τις ίδιες τραγικές ελλείψεις. Και όχι σαν κάτι άλλο, τέλος πάντων, καιροσκόπους, όπως ο πρόεδρος Ποεδίν που είχε πάρει και σβάρνα τα κανάλια, τέλος πάντων, και για λίγα μόνο λεπτά δημοσιότητας παραβίαζε ακόμα και προσωπικά δεδομένα. Οπότε εμείς θα είμαστε λαλίστατοι σε αυτό ακριβώς το κομμάτι, στο να αναδείξουμε δηλαδή τις αιτίες και να απαιτήσουμε λύσεις.
0: Βλέπω δε ότι η πλειοψηφία των υπηρεσιών και του πρώην ψυχιατρικού νοσοκομείου λειτουργούν κάτω από τα όρια ασφάλειας.
2: Κάτω από τα όρια της ασφάλειας, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο 46 για ψυχιάτρους για 90 οργανικές θέσεις, δηλαδή είναι καλυμμένο το 50% των θέσεων, και αυτοί οι γιατροί, ξέρετε, δεν είναι μόνο στην ψυχιατρική κλινική. Έχουμε 9 ψυχιατρικές κλινικές, πάνε στα κέντρα ψυχικής υγείας, σε πολυάριθμες μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, έχουν τα εξωτερικά τους ιατρία, εφημερεύουν. Οι εφημερίες αυτή τη στιγμή, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αττικής εφημερεύει 3 φορές μέσα σε 7 ημέρες. Πολλές φορές περνάνε και 4 μέρες και δεν έχει μπορέσει ο θεράπων ιατρός να δει τους ασθενείς, ακριβώς γιατί μεσολαβεί Σαββατοκύριακο. Οι ελλείψεις είναι τραγικές, δηλαδή αντιστοιχούν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή 2 επιμελητές ψυχίατροι ή 2 νοσηλευτές για 31 και πλέον ασθενείς. Το ίδιο υπάρχει και στους νοσηλευτές. Τα ποσοστά δηλαδή είναι ίδια, στο 50%. Έχουμε αυτή τη στιγμή από τις 935 θέσεις οργανικές και μάλιστα με τον οργανισμό του 89. Του 89 και όχι με τις ανάγκες του σήμερα, είναι καλυμμένες μόνο οι 489 θέσεις νοσηλευτών. Αυτές είναι οι καταστάσεις.
0: Μιλάμε για το 50. Δηλαδή, τα κενά και σε νοσηλευτές, τα κενά και σε ψυχιάτρους είναι της τάξης του 50%.
2: Σωστά, πολύ σωστά. Οι μονάδες ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης αυτή τη στιγμή που μιλάμε λειτουργούν με 6 νοσηλευτές. Είναι οι λεγόμενοι ξενώνες και τα οικοτροφεία μας, όπου εκεί γίνεται και όλος αυτός ο αγώνας της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, προκειμένου οι ασθενείς μας να επανενταχθούν, να επιστρέψουν στη ζωή. Και αυτή τη στιγμή λειτουργούν με 6 νοσηλευτές, ενώ κανονικά θα έπρεπε να είναι 12 και 15, όπως προβλέπετε. Και μιλάμε τώρα για ένα νοσοκομείο που δέχεται, είναι το μεγαλύτερο των Βαλκανίων και δέχεται τη μεγαλύτερη πλειοψηφία. Είναι χαρακτηριστικά τα νούμερα, δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, το 2025, εξετάστηκαν 4.677 ασθενείς μόνο στα ΤΕΠ. Δεν μιλάω ούτε για τα εξωτερικά ιατρία που κάνουν οι γιατροί μας, ούτε τα κέντρα ψυχικής υγείας. Μιλάμε για έναν τεράστιο αριθμό.
0: Και αυτή τη δουλειά τη βγάζουν οι 46 ψυχιατροί.
2: Σωστά. Πολύ σωστά. Κάποιοι από αυτούς είναι και στα κέντρα ψυχικής υγείας, οπότε δεν είναι και ακριβώς 36, είναι και λίγο λιγότεροι. Αλλά νομίζω ότι αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που θέλουν τα νοσοκομεία να λειτουργούν σαν επιχειρήσεις και μπαίνει η ζωή των ασθενών μας. Γι' αυτό και έχουμε αυτά τα τραγικά συμβάντα στο ζύγι, κόστος όφελος.
0: Πείτε μου κάτι, αυτοί βγάλανε την ώρα που υπάρχουν 44 κενές οργανικές θέσεις, έβγαλαν προκήρυξη για 5.
2: Βγάλανε προκήρυξη για 5 μόνο ψυχιάτρους για 44 κενές οργανικές θέσεις και έχει να προσληφθεί ψυχίατρος συνολικά στην Αττική, όχι μόνο στο Δαφνί, από το 2024. Και μάλιστα, να ξέρετε ότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε βγάλει και γι' αυτό καταγγελία, επειδή θεωρούν πολλούς τους ψυχιάτρους που βρίσκονται στο Δαφνί, ζήταγαν να μετακινηθούν και να πάνε να καλύψουν τις εφημερίες του Δρομοκαϊτίου, που αυτή τη στιγμή εφημερεύει με 18 ψυχιάτρους και έχουν 10 και 11 εφημερίες το μήνα.
0: Αυτή η κατάσταση που μας περιγράφετε για το ψυχιατρικό νοσοκομείο είναι μια εικόνα η οποία, αν αυτή είναι η κατάσταση, να το πω αλλιώς, για το μεγαλύτερο τέτοιο κέντρο, δηλαδή στα υπόλοιπα τι γίνεται σε όλη τη χώρα, κυρία Κίταλ?
2: Η κατάσταση είναι ακόμα πιο τραγική. Σας λέω, στο διπλανό μας δρομοκαίτιο, που υποτίθεται ότι είναι και αυτό ένα ειδικό ψυχιατρικό νοσοκομείο, αυτή τη στιγμή υπηρετούν μόνο 18 ψυχίατροι. 18 ψυχίατροι για όλο το νοσοκομείο. Μιλάμε για τραγικές καταστάσεις. Τα κέντρα ψυχικής υγείας υπολειτουργούν. Το κέντρο ψυχικής υγείας Αθηνών, το δικό μας, που εξυπηρετεί ουσιαστικά 300.000 κατοίκους, είναι με 1,5 γιατρό. Και μισό λέω, γιατί ο άνθρωπος είναι τοποθετημένος, ας πούμε, και σε άλλη δομή. Και εξυπηρετούν 300.000 κατοίκους. Δεν το συζητώ για την επαρχία. Αν πάμε στην επαρχία, μπορεί να μην δεις καν τη δυνατότητα, ας πούμε, να υπάρχει περίθαλψη, φροντίδα, πρόληψη, προαγωγή υγείας, ούτε καν για τα παιδιά μας. Η κατάσταση στο κομμάτι του παιδοψυχιατρικού.
0: Να σας ρωτήσω ειλικρινά, με όλα αυτά που ακούω και διάβασα. Δηλαδή, εσείς σηκώνεστε το πρωί να πάτε στη δουλειά.
2: Ναι.
0: Τι έχετε στο μυαλό σας? Τι θα με βρει σήμερα?
2: Η αλήθεια είναι ότι οι εργαζόμενοι πάνε με πάρα πολύ μεράκι και αγάπη προς τους ασθενείς μας, και αυτό είναι το μεγάλο κέρδος μας. Παρόλα αυτά, είναι μια πραγματικότητα ότι πολλές φορές δεν ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Δεν πάει πολύς καιρός που συλλάβανε νοσηλευτή μας για να τον κατηγορήσουν ακριβώς για αυτές τις ελλείψεις που υπάρχουν και για τη φροντίδα, ας πούμε, ασθενή. Δεν πάει πολύς καιρός που συλλάβανε ψυχιάτρους μας ακριβώς επειδή δεν υπάρχουν κλίνες στο ΕΣΥ. Και καθημερινά αυτή είναι η κατάσταση που αντιμετωπίζουμε, και με μια ποινικοποίηση της ψυχιατρικής, μετά και την εφαρμογή της εγκυκλίου του κύριου Βαρτζόπουλου. Μάλιστα. Που είχατε θέμα και πριν με τον
0: Κύριε Αντικαταστάτη, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω, με ενημέρωση η Ελένη η Κατσαμπέκη, ότι είναι εκτός φυλακής μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός της 17 Νοέμβρη, ο Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιωτόπουλος, ο οποίος εξέτειε ποινή 17 φορές ισόβια και πλέον 25 χρόνια κάθειρξη, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του αρμοδίου συμβουλίου. Μετά την αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου, στις φυλακές παραμένουν εκτείοντας τις ποινές για την 17 Νοέμβρη οι Κουφοντίνας και Σάβας και Χριστόδουλος Ξηρός.
3: Real FM.
4: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
5: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
4: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
5: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
6: Ω, το γλάτωσε! Έλα, μπρο, πάμε κι εμείς. Μισό, να πιω νερό.
7: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
8: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
9: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
10: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
8: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δωσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
11: Hey, κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
13: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
14: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
3: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μήνυμα πολιτικής και δημοσιονομικής σταθερότητας αλλά και στήριξης της κοινωνίας έστειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Περισσότερα στο real.gr. Αποφυλακίστηκε το απόγευμα μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών. Την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου από το ΕΣΥ ζήτησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μετά από δημοσιοποίηση βίντεο στο οποίο καταγράφεται να ζητά φακελάκι από ασθενή.

0: στους 97,8.
1: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προτέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε!
3: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω! Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα, με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και Classic Rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7. Από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
7: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

όπως μεταδίδεται από ιρανικά μέσα ενημέρωσης και αναπαράγεται από διεθνή μέσα, υπάρχει, τουλάχιστον σύμφωνα με τους Ιρανούς, προσχέδιο συμφωνίας ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θανάσης Τσίτσας. Γεια σου, Θανάση.

0: κάθε ιρανική κίνηση αγοράζει μια αμερικανική. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με αυτό το σχέδιο, μπορεί να ξεκινήσουν μέσα σε περίπου μια εβδομάδα με μεσολαβητές στο Πακιστάν και τα κράτη του κόλπου. Το μεγάλο αγκάθι όμως παραμένει το πυρηνικό πρόγραμμα. Οι ΗΠΑ μιλούν για πρόοδο. Το Ιράν αρνείται κατηγορηματικά οποιαδήποτε ιδέα παράδοσης του ουρανίου, μόνο στην περίπτωση αν πάει στη Ρωσία. Δεν συζητούν την παράδοση του ουρανίου στις ΗΠΑ. Το ζήτημα των διοδίων που βάζει το Ιράν μαζί με το Ομάν, που θέλει να θεσπίσει θεωρείται ανέφικτη πρόταση και διεκδίκηση από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, που έκανε δηλώσει πριν από λίγο. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα σκαλοπάτι αποκλιμάκωσης, αν επιτευχθεί, και όχι για τελική ειρήνη. Οι διαπραγματεύσεις παραμένουν σε αδιέξοδο και οι απειλές του Τραμπ φαίνεται να χάνουν την αξιοπιστία τους. Πριν από λίγο, σε δηλώσεις του, είπε ότι αυτό το Σαββατοκύριακο θα μείνει στο Λευκό Οίκο και μπορεί να χάσει και το γάμο του γιού του, γιατί έχει δουλειά να κάνει με το Ιράν. Αυτός θέλει να είναι εκεί, αλλά εγώ μπορεί να μην τα καταφέρω. Οι Πακιστανοί μεσολαβητές παραπονιούνται ότι και οι δύο πλευρές μετακινούν συνεχώς τα σημεία αναφοράς τους. Το Κατάρ ζητάει να δοθεί περισσότερος χρόνος στη διπλωματία. Όμως καμία από τις δύο πλευρές και δεν επιθυμεί νέο πόλεμο, αλλά ωστόσο δεν είναι διατεθειμένη να αναλάβει και το πολιτικό κόστος των αναγκαίων παραχωρήσεων. Χθες είχαμε μια δύσκολη συνομιλία μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ. Φέρετε ότι ήταν δύσκολη. Ουσιαστικά ο Τραμπ είπε ότι θα κάνει ό,τι θέλω εγώ. Αυτό τουλάχιστον βγαίνει από τις διαρροές. Όποιος θέλει τις πιστεύει, όποιος θέλει τις εστερνίζεται. Και παράλληλα είχαμε και μια νέα ύφεση των μυστικών υπηρεσιών που δημοσίευε το CNN, όπου το Ιράν, σύμφωνα με τις μυστικές υπηρεσίες, έχει αρχίσει να αποκαθιστά μέρος των στρατιωτικών του δυνατοτήτων κατά τη διάρκεια της εγχειρίας. Οι αμερικανικές υπηρεσίες εκτιμούν ότι η Τεχεράν επανακοινεί γρήγορα την παραγωγή drones, πυραυλικών συστημάτων και εκτοξευτών που είχαν πληγεί από τις επιθέσεις. Ορισμένες αξιολογήσεις αναφέρουν ότι το Ιράν μπορεί να επαναφέρει πλήρως τις δυνατότητες της επιθέσεις με drones ακόμα και μέσα σε 6 μήνες. Παράλληλα, φαίνεται ότι ανοίγει και το μέτωπο στην Κούβα. Δημοσίευμα του CBS News λέει ότι ήδη υπάρχουν στο τραπέζι του Αμερικανού Προέδρου κάποιες στρατιωτικές επιλογές, αλλά και οι επιπτώσεις που θα είχαν αυτές οι στρατιωτικές επιλογές στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχουν αλλεπάλληλα μηνύματα στα ισπανικά από τον Μάρκο Ρούμπιο για την κατάσταση, και τους κουβανούς πολίτες για την κατάσταση που επικρατεί, την άθλια κατάσταση που επικρατεί στην Κούβα λόγω του οικονομικού στραγγαλισμού, από έλλειψη.
1: Τι λέει δηλαδή ο Ρούμπιο, τι λέει? Αυτός ο οποίος το προκαλεί αυτό, τι λέει γι' αυτό?
0: Λέει ότι ουσιαστικά ότι δεν γίνονται παραχωρήσεις από το καθεστώς της Κούβας είναι η αιτία που υποφέρεται και ότι μόνο με μια αλλαγή καθεστώτος και με παραχωρήσεις θα μπορέσετε να ορθοποδήσετε.
1: Μάλιστα.
0: Είναι ένα μέτωπο που περιμένουμε να ανοίξει μέσα στο καλοκαίρι, αφού πρώτα πρέπει να κλείσουν άλλα δύο μέτωπα όπως είναι το Ιράν και η Ουκρανία. Αυτή είναι η εικόνα. Εμείς εδώ ετοιμάζουμε τα καρκόλα μας για αύριο. Νικόλα, ελπίζω να έχεις ετοιμάσει και στο δικό σου.
1: Εσείς τι ομάδα είστε, είπατε?
0: Και να πας. Αυτή η ομάδα που συνάντησες και εσύ στο κόμμα πριν από 2 χρόνια τα σωτήρια έξω από την ΑΕΚ. Βέβαια, εμείς τα έχουμε δει μαύρα, γιατί αύριο περιμέναμε το τέρι μας και δεν θα έρθει.
1: Α, δεν παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο?
0: Δεν παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο.
1: Φιλιά.
0: Θα πας?
1: Όχι. Όχι. Θα ξαναπάω όταν ο Ολυμπιακός θα πάει στον τελικό του Champions League στην μπάλα.
0: Ωραία, και θα συναντηθούμε και πάλι.
1: Έγινε, φιλιά. Είναι ο Θανάσης, είναι ο Θεοδόση στη γραμμή. Θεοδόση μου.
2: Βεβαίως.
1: Τι, είχαμε με επιχείρηση αστυνομική στην Κρήτη σήμερα,
2: Ναι, και ήταν κάτι το αναμενόμενο. Τουλάχιστον εμείς από την συχνότητα του Real FM είχαμε προειδεάσει τους ακροατές μας ότι μία οικογένεια, αυτή που βγήκε την περασμένη εβδομάδα που καταπατούσε κτήματα και ούτω καθεξής, το είχαμε πει το ρεπορτάζ, είχα πει στην αποστροφή του λόγου ότι θα υπάρχει

0: υπάρχει συνέχεια και με άλλες οικογένειες, γιατί από ό,τι φαίνεται η κατάσταση εκεί στην Κρήτη αγγίζει ένα οικογενειακό επίπεδο το οποίο φαίνεται να λειτουργεί με όρους Κόζα Νόστρα. Και τον όρο Κόζα Νόστρα δεν τον χρησιμοποιώ τυχαία, γιατί κάπως έτσι είχαν ξεκινήσει και η Κόζα Νόστρα, η Σικελική, από το Κορλαιόνια. Άλλωστε, μετά τη βεντέτα στα Βορίζια, σε δηλώσεις του Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης, είχε πει ότι ουσιαστικά στο νησί λιμένονται 3-4 οικογένειες και δημιουργούν όλο αυτό. Τώρα, όντως, 3 οικογένειες φαίνεται να είναι αυτές που κινούσαν τα νήματα και για αυτές έγινε η επιχείρηση. Δραστηριότητες, ναρκωτικά, κυρίως κοκαίνη, εισαγωγή, διακίνηση, όπλα βεβαίως, επίσης εισαγωγή, διακίνηση, όλα παράνομα, αν μη τι άλλο, και το κλασικό, και που το είδαμε και την περασμένη εβδομάδα. Καταπάτηση κτημάτων, τα οποία τα μετέτρεπαν στα αποσκοτόπια, τα δηλώναν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, όλοι τους είχαν σχέση με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Άλλωστε πρέπει να σου πω, Νικό, ότι αυτή η ιστορία ξεκινάει, οι έρευνες ουσιαστικά ξεκίνησαν από ένα τηλέφωνο που παρακολουθούσαν οι αστυνομικοί για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί άκουσαν λοιπόν έναν άνθρωπο, τον άνθρωπο που παρακολουθούσαν, να ζητάει εναγωνίως ζώα, συγγνώμη, και πιο συγκεκριμένα, συγγενικό του πρόσωπο άκουσαν, γυναίκα μάλιστα, να ζητάει ζωντανά, γιατί θα γίνονταν έλεγχος και δεν συμπλήρωναν τον αριθμό. Δεν είναι άλλο το τυχαίο το γεγονός ότι βρέθηκαν τουλάχιστον 2 τσουβάλια με ενότια. Τι είναι τα ενότια? Τα ενότια είναι σκουλαρίκια τα οποία φοράνε στα πρόβατα για τη σήμανση και με αύξον αριθμό και για να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Παραλλήλως έχουν βρεθεί 2 τσουβάλια με χαρτονομίσματα, όπλα, αλλά και ναρκωτικές ουσίες, κυρίως κοκαίνη.
1: Πόσες συλλήψεις έχουν γίνει,
0: Θεοδόση? 3 οικογένειες μέχρι στιγμής. Οι συλλήψεις είναι 18. Οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι αναφέρονται στην δικογραφία, έχουν φτάσει τους 76 και περιμένουμε την επαύριο που θα γίνουν και επίσημες ανακοινώσεις να δούμε το εύρος αυτής της οργάνωσης.
1: Έγινε, Θεοδόση μου, σε ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, φεύγουμε πάλι εκτός συνόρων. Πάμε Κωνσταντινούπολη. Είναι ο Νίκος ο Νανούρης μαζί μας, ο ανταποκριτής μας. Νίκο μου, γεια σου.
2: Καλησπέρα.
1: Τι γίνεται, ο Ερντογάν καθορίζει και τους αντιπάλους του τώρα?
2: Είναι ραγδαίες εξελίξεις. Καθώς πριν από λίγη ώρα το δικαστήριο της Άγκυρας αποφάσισε την καθαίρεση της ηγεσίας της αξιωματικής αντιπολίτευσης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος. Με την απόφαση λοιπόν αυτή, ο Σγύρος Ζέλο, πρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, πάβεται από τα καθήκοντά του και αναλαμβάνει ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, που ήταν ο πρώην πρόεδρος του κόμματος, είναι ο πρόεδρος τον οποίο είχε κερδίσει ο Ταγί Περντογάν στην προηγούμενη εκλογική αναμέτρηση το 2023. Να πούμε τώρα πώς προέκυψε όλο αυτό. Υπήρξαν καταγγελίες σχετικά με το συνέδριο από το οποίο εκλέχθηκε ο Σγύρος Ζέλ. Υπήρχαν καταγγελίες ότι υπήρχε εξαγοράς ψήφων, υπήρχαν παράτυπες διαδικασίες. Αυτές εξέτασε το δικαστήριο και γι' αυτό έβγαλε αυτή την απόφαση. Πάντως αυτή τη στιγμή έχει συγκεντρωθεί αρκετός κόσμος, πολλά μέλη του κόμματος έξω από τα γραφεία του κόμματος εξωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να στηρίξουν την ηγεσία του κόμματος, που η οποία δεν φαίνεται να φεύγει από τα γραφεία. Είναι στα γραφεία του κόμματος, δεν εγκαταλείπει τις θέσεις της. Ο Κεμάλ Κιλιτζάρογλου, ο προσωρινός πρόεδρος, σύμφωνα με την καθηγητική απόφαση, πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλώνει, είπε ουσιαστικά ότι ήταν μια καλή απόφαση για το τουρκικό έθνος αυτή που είδαμε πριν από λίγο.
1: Με τον κρατούμενο δήμαρχο Κωνσταντινούπολης, πού βρίσκεται αυτός?
2: Η δίκη του Εκρέμη Μάμογλου έχει ξεκινήσει κανονικά σχετικά με τις κατηγορίες δωροδοκίας και εξαπάτησης και παραποίησης διαγωνισμών. Έχει ξεκινήσει κανονικά η συγκεκριμένη διαδικασία. Είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμείς κατηγορίες κατά του πρώην δήμαρχου Κωνσταντινούπολης. Ακόμα είναι σε εξέλιξη. Πάντως έχει τη συγκεκριμένη απόφαση. Είχαμε την απόφαση για το κόμμα της εξωματικής αντιπολίτευσης τώρα, ενώ ο δήμαρχος Κωνσταντινούπολης παραμένει ακόμα στη φυλακή της Λιβρίας.
1: Έγινε, Νίκο μου, σε ευχαριστώ.
3: Real FM. Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την.
4: Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dream soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Charman, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσατόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
10: Coupons! Coupons! Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
11: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
13: Τρεις Εργενίδες.
14: Αχ, Χριστή.
13: Ένα μωρό.
14: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
13: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
15: και όλα ανατρέπονται
16: από το πουθενά.
13: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
16: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
15: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
16: Όμως μετά από μία.
13: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα?
15: Ένα μωρό για τρεις.
17: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
15: Διονύσης Ατζαράκης,
13: Σύσης Ρούμπος,
16: Χάρης Χιώτης,
13: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
17: και η Ελένη Καρακάση.
15: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
13: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
18: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
19: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
20: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
19: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Ντάσο, πολλούς χαιρετισμούς στο Κωνσταντίνο, τα είπαμε τα χρόνια πολλά, καλησπέρα στη Σοφία, καλησπέρα στον Άγγελο, καλησπέρα στον Κωνσταντή, καλησπέρα στη Χρυσούλα, στο Θήμιο. Υπάρχουν συναντήσεις, παιδιά, υπάρχουν συναντήσεις. Το θέμα είναι ότι την επόμενη μέρα αυτοί στέλνουν αεροπλάνο φορά στην Κούβα. Γιώργο μου, θα το ακούσω. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, στον Άγγελο, στην Ιωάννα, στον Αρίωνα. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Ευχαριστώ από καρδιάς. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε από το Αμερικανικό Υπουργείο Δικαιοσύνης Ασφαλώς, το οποίο ανακοίνωσε ποινικές διώξεις σε βάρος του Ραούλ Κάστρο, πρώην ηγέτη της Κούβας και αδελφού του Φιντελ Κάστρο, για την κατάρριψη δύο αεροσκαφών της οργάνωσης Brothers to the Rescue το 1996. Ο Κάστρο, 94 ετών σήμερα, κατηγορείται ότι είχε εμπλοκή στην επιχείρηση κατά την οποία κουβανικά μαχητικά κατέριψαν δύο αεροσκάφη κοντά στον κουβανικό εναέριο χώρο από το περιστατικό.
0: Κοντά λένε αυτοί, έτσι. Ήταν μέσα στον κουβανικό εναέριο χώρο και βεβαίως είχε άμεση ανάμειξη ο Ραούλ Κάστρο και βεβαίως τα κατέριψαν διότι επρόκειτο για την γνωστή εκείνη η οργάνωση τους μισθοφόρους της αντικουβανικής μαφίας του Μαϊάμι.
1: Οι Brothers to the Rescue.
0: Ακριβώς.
1: Από το περιστατικό σκοτώθηκαν 4 άτομα, των οποίων τα 3 ήταν Αμερικανοί πολίτες και εκεί πατούν τώρα οι αμερικανικές αρχές. Στο επίκεντρο της υπόθεσης φέρεται να βρίσκεται μία ηχογράφηση διάρκειας 11 λεπτών, η οποία κυκλοφορούσε από ό,τι φαίνεται επί δεκαετίες μεταξύ Αμερικανικών Υπηρεσιών Πληροφοριών, αλλά και μελών του Κογκρέσου, χωρίς να έχει αξιοποιηθεί δικαστικά. Σύμφωνα λοιπόν με τα Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στην ηχογράφηση ακούγεται η φωνή που αποδίδεται στον Ραούλ Κάστρο να περιγράφει πώς έδωσε εντολή σε κουβανούς πιλότους να καταρρύψουν τα αεροσκάφη της οργάνωσης.
0: Ναι. Τα οποία παραβίαζαν, ξαναλέμε, τον εθνικό εναέριο χώρο της Κούβας. Επί ώρες τους έλεγαν σηκωθείτε και φύγετε. Αυτοί συνέχισαν να κάνουν όλα αυτά τα πρακτόρικα και τρομοκρατικά που κάνουν. Και τώρα, 30 χρόνια μετά, θυμήθηκαν οι Αμερικάνοι ότι οι Κουβανοί προάσπισαν την εθνική τους κυριαρχία. Αυτό
1: και βέβαια να θυμίσουμε πως το περιστατικό στάθηκε αφορμή, δικαιολογία για να ενισχυθεί το εμπάρκο των Αμερικανών στην Κούβα.
0: Πού άλλο πάμε?
1: Θα πάμε εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης τώρα, καθώς η Ιταλία, η Ιρλανδία και η Ισπανία κάλεσαν σήμερα την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει κυρώσεις στον ακροδεξιό Ισραηλινό Υπουργό, τον Υπουργό Εθνικής Ασφάλειας συγκεκριμένα, ο οποίος δημοσίευσε το βίντεο το γνωστό που δείχνει ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα να ταπεινώνονται ενώ τελούν υποκράτηση. Είναι διεθνής η σειρά των αντιδράσεων, η οποία προκλήθηκε μετά τη δημοσίευση του βίντεο από τον Ιταμάρ Μπενγκβίρ. Ένα βίντεο το οποίο παρουσιάζει την ομή, τουλάχιστον θα λέγαμε, μεταχείριση που επιφυλάχθηκε σε ξένους ακτιβιστές του στο Λίσκου, οι οποίοι απήχθησαν στη θάλασσα από το Ισραήλ, ενώ περίμεναν την εκδίωξή του στο λιμάνι Ασντότ.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή βράδυ.
0: Η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, να είστε όλοι και όλες καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Η ρόλη που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
1: Hey, Σταροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
2: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
1: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
2: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλαδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα.
6: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις ως ύποπτη τέλεση αξιόπινων πράξεων. Αποφυλακίστηκε το απόγευμα μετά από 24 χρόνια ο καταδικασμένος ως αρχηγός 17 Νοέμβρη Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση του Συμβουλίου Εφετών και με τους όρους της διαμονής στον τόπο κατοικίας που έχει δηλώσει, της απαγόρευσης εξόδου και εμφάνισης στο αστυνομικό τμήμα. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αστυνομία στην Κρήτη μετά από μεγάλη επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης. Αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο enikos.gr.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Στη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Υποβάζονται από τη Super League στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
7: Real Web. weather.
6: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι έως έξυπνο φως, στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Αλμυρά τσεκ. Φιλικά τσεκ. Νομίζω καλά είναι. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ χρόνια πάρα πολλά. Πολύ Μανώλη μας. Νομίζω ότι σε κάλυψα έτσι.
0: Ναι, ναι, απολύτως.
1: Έτσι σας κάλυψα και για όλες τις ώρες.
0: Απολύτως.
1: Από τις μεσημβρινές μέχρι τις βραδινές.
0: Ναι, έχεις τη σειρά το κόσμο.
1: Ναι, γιατί και ξέρεις να καλύψετε και γευστικά. Αυτό που είπες και αλμυρό και γλυκό. Ναι. Δηλαδή μου δεν γίνεται.
0: Τον άνθρωπο το πρωινό, θα, τι θα το κάνουμε.
1: Ποιο να.
0: Που
1: παραπονιέται.
0: Ότι το πρωινό τώρα
1: δεν είναι σημασία.
0: Του στείλω εγώ το πρωινό που κάτσε. Χρόνια πολλά.
1: Ευχαριστώ πολλά. Πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν.
1: Πώς είμαστε, Μανώλη μου?
0: Είμαστε σε προεκλογικούς ρυθμούς.
1: Εκεί φουλ.
0: Ξεκινήσουμε από ένα ζήτημα σοβαρό. Εντάξει. Δεν γίνεται ολόκληρος πρωθυπουργός να μην έχει μια μηχανή εσπρέσο.
1: Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο που θέτεις.
0: Εντάξει.
1: Πάρα πολύ κρίσιμο. Και δεν γίνεται και να μην έχει την αυτοπεποίθηση ότι αν πάρει μια μηχανή εσπρέσο θα μπορεί να κάνει ένα πάρα πολύ καλό καφέ.
0: Δηλαδή, αλήθεια τώρα, τι πίνουν στο σπίτι?
1: Ένα.
0: Μόνο ελληνικό πίνουν.
1: Ή φίλτρο.
0: Και καραβίσιο.
1: Δεν ξέρω.
0: Σκέφτομαι να πάρω μια μηχανή.
1: Εγώ τον φαντάζομαι, επειδή έχει φωτογραφία αρκετές φορές ο κύριος Μητσοτάκης με το εσπρεσάκι του. Σου θυμίζω τη φωτογραφία στο Μέγαρο Μαξίμου.
0: Δεν έχει
1: το εσπρεσάκι.
0: Δεν έχει, τον παραγγέλνουν απ' έξω και του τη βάζουν σε κούπα. Το βάζουν, δεν
1: είναι. Είχα την αίσθηση ότι ένας άνθρωπος που αγαπάει αρκετά τον καφέ και ότι θα είχε μια μηχανή και εμένα με ευνηδίασε αυτό.
0: Τι άλλο δηλαδή. Τι άλλο θα ακούσουμε. Και ακόμα είναι αρχή. Ακόμα είναι αρχή. Κυβερνητικός εκπρόσωπος με μπάλα μπάσκετ, τρίποντα και τέτοια.
1: Ναι. Ναι. Επίσης. Επίσης.
0: Και απαντώντας σε ερωτήσεις.
1: Καταπληκτικό. Αλλά τώρα το πιο φρέσκο νέο είναι το κόμμα της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Αυτό είναι το πιο φρέσκο.
0: Είναι αυτή
1: τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Ελπίδα για τη δημοκρατία.
0: Ναι. Θέλω να σου πω ότι με πήρανε τηλέφωνο.
1: Οπα.
0: Ναι, με πήρανε τηλέφωνο. Πριν να βγει η κυρία Καριστιανού, για να μου πει, κάποιος με πήρε για να μου πει,
1: ναι.
0: Γελάνε, μου λέει, για τα τσιμέντα. Του λέω, του λέω να τις
1: κάνω. Μισό.
0: Επειδή του λέω, εγώ αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα καφέ.
1: Ή πιες καφέ σήμερα.
0: Ναι, επειδή λοιπόν είμαι σε ένα καφέ.
1: Θα τα πούμε, θα μου τα πεις όλα.
0: Επειδή λοιπόν είμαι σε ένα καφέ. Θα μου βρεις ένα τσιμέντο που γέλασε για να του κάνω 2-3 ερωτήσεις. Αλλιώς δεν το δέχομαι ως δήλωση. Εντάξει.
1: Γίνεται ο χαμός στα σχόλια στο YouTube που παρουσιάζεται live η εκδήλωση.
0: Λογικό.
1: Λόγω της δουλειάς εδώ έβλεπα αρκετά, έχω δει αρκετά από την εκδήλωση. Γίνεται ένας χαμός. Ένας χαμός.
0: Ο χαμός με την έννοια...
1: Από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο. Από το έως υβριστικό μέχρι το δεν ξέρω την εκθίαση την απόλυτη, δηλαδή όλες
0: δυστυχώς
1: οι,
0: αυτό
1: οι
0: έχει
1: απόψεις
0: το...
1: από κάτω
0: αυτό έχει, αυτά είναι τα κακά του διαδικτύου. Κακά, θα μου πεις γιατί είναι κακά. Εντάξει.
1: Εντάξει, ναι, ξέρεις, υπάρχει και αυτή η ανωνυμία. Δηλαδή, το, κάποια γράμματα
0: τακτοσυρημένα. Ναι, είναι βλακώδες για μένα τελείως.
1: Ως όνομα.
0: Και το ότι μπαίνουν, δηλαδή, και τι να μπεις, γιατί να μπω να σχολιάσω κάτι, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Ναι, εντάξει. Δεν, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό που είπες προηγουμένως, ότι καλώς την προεκλογική περίοδο. Τώρα, με αυτό το γεγονός της ανακοίνωσης του. Το κλίμα ζεσταίνεται, εννοώ πολιτικά, όχι προς κάποια κατεύθυνση, έτσι για να μην παρεξηγηθούμε. Περιμένουμε και το Τσίπρα να ανακοινώσει. Εντάξει, είναι.
0: 26 του μήνα. Είναι άλλη εβδομάδα. Ναι, θα αφήσει να περάσει και το. Η Ευρωλίγα.
1: Ναι.
0: Μπέσουν όλα μαζί.
1: Να σου πω πάντως τώρα από την παρουσίαση, δεν θα σταθώ σε άλλα πράγματα.
0: Αλλά...
1: Ένα μόνο έτσι θα σου πω, νομίζω ότι θα με καταλάβεις. Ζήλεψα αρκετά την μπλούζα του συναδέλφου του κυρίου Θανάση Αυγερινού. Είχε μία μπλούζα μαύρη με λευκό έτσι σχεδιασμένο στις φιγούρες. Όχι.
0: Ποιος
1: ήταν? Το Στογεύσκι, Τολστόι και Τσέχοφ.
0: Α, γιατί είδα μία φιγούρα με γένια και δεν ξέρω γιατί πήγε το μυαλό μου στο Μάρξ.
1: Όχι, δεν είναι, ναι, όχι, είναι αυτοί οι τρεις.
0: Το ακούω με ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από σήμερα και μετά αρχίζει να κρίνεται πλέον και πολιτικά, κυρία Χριστιανού.
1: Βεβαίως. Βεβαίως.
0: Έτσι. Και αρχίζει πλέον και να καταμετράτε και πολιτικά, κυρία
1: Χριστιανού. Να καταμετράτε στις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι. Τώρα, για να είμαι απολύτως ειλικρινής, εγώ δεν την έχω ακούσει. Είναι αδύνατον ούτως ή άλλως, γιατί τώρα μιλάει. Mm. Θέλω να κάτσω το βράδυ με την ησυχία μου, να ακούσω τι είπε και να δω λίγο το περίγραμμα αυτής της πρώτης επαφής με τον κόσμο. Mm. Τα σχόλια δεν με ενδιαφέρουν, διότι η ανοησία και η βλακεία είναι ανίκητες, είτε είναι με τη μία, από τη μία πλευρά, είτε από, είναι από την άλλη. Mm-hmm. Mm-hmm. Έτσι. Κατά τα λοιπά...
1: Κοίταξε, τα σημεία που ανακοίνωσε είναι 19 ή 20 σημεία. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να έχει ολοκληρωθεί αυτή, ναι, η παρουσίαση των σημείων τουλάχιστον, έτσι, της διακήρυξης. Είναι πράγματα τα οποία, να το πω έτσι, δεν θέλω προφανώς να μειώσω. Μακάρι να τα είχαμε όλα αυτά, να γίνουν όλα αυτά που λέει. Τα περισσότερα τουλάχιστον, τα περισσότερα. Τα περισσότερα από, ναι, αυτά που λέει. Δηλαδή η στήριξη της κοινωνίας, η στήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος, η πρόνοια στους ευάλωτους συμπολίτες, η προστασία της υγείας, η διαφάνεια, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το κράτος δικαίου γενικότερα.
0: Αυτά που είστε κόσμος.
1: Όλα, ναι, όλα, ναι, αυτά, ναι. Η διαφάνεια, όπως είπαμε, ακόμα και στο τρόπο που λειτουργούν οι τράπεζες. Είπε ότι θα πρέπει να στηρίζεται η χώρα στις δικές της δυνάμεις. Λέει, ποιος δεν το λέει. Αυτό ο στόχος είναι...
0: Ναι.
1: Δεν αμφισβητείται ότι κάπως έτσι πρέπει να λειτουργεί η κοινωνία και η χώρα. Το μεγάλο ζήτημα είναι πώς γίνεται αυτό. Και όταν λέμε δικαιοσύνη, τι εννοούμε όταν λέμε δικαιοσύνη. Έτσι, τι εννοούμε όταν λέμε δημόσια παιδεία. Πρέπει να δώσουμε λίγο νόημα σε όλα αυτά για να πούμε ότι συζητάμε, έτσι. Ναι.
0: Επίσης θέλω να κάνω μια ερώτηση τώρα, επειδή είπες για τη δικαιοσύνη. Mm-hmm. Προσωπικώς έχω ταχθεί απολύτως υπέρ της άρσης ασυλίας οποιοδήποτε πολιτικού, ναι, προσώπου, εφόσον προκύπτουν ζητήματα τα οποία η Βουλή κρίνει ότι δικαιολογούν αυτή την άρση. Mm-hmm. Βεβαίως η Βουλή, δεδομένα, λειτουργεί αλακάρτ αναλόγως με το ποιο βουλευτική ασυλία, η πολιτική ασυλία κρίνεται.
1: Βουλευτική, ναι, ναι,
0: ναι, ναι, κρίνεται. Θέλω να ρωτήσω όμως κάτι. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων από πότε απέκτησε δικαίωμα να στηρίζει άρση ασυλίας πολιτικού προσώπου? Η ανεξάρτητη δικαιοσύνη από πότε τάσεται υπέρ ή κατά της άρσης ασυλίας? Δεν έχω καταλάβει.
1: Και νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά που η Ένωση παίρνει θέση πολιτική επί της
0: ουσίας. Από πού και ως πού?
1: Εντάξει, είναι ένα όργανο, νομίζω, συνδικαλιστικό, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: και
1: δεν
0: πέρα από αυτό, ό,τι και να είναι, από πού και ως πού παίρνει θέση σε κάτι που δεν συμμετέχει. Και εκ του ρόλου της δεν μπορεί, δηλαδή, συγγνώμη, αν αύριο κληθεί να έχει απέναντί της την κυρία Κωνσταντοπούλου, θα την κρίνει έχουσα ταχθεί υπέρ της άρσης ασυλίας? Δεν κατάλαβα. Και είναι ακόμα στις θέσεις τους. Έτσι δεν είναι?
1: Κοίταξε, Μανολή, το έχουμε ξανασχολιάσει.
0: Κύριε Τζαβέλα, τι γίνεται?
1: Το έχουμε ξανασχολιάσει αυτό. Εδώ κάπως έχουν χαθεί λίγο ισορροπίες, έτσι.
0: Μήπως πρέπει αύριο να τους φωνάξετε όλους στο γραφείο σας, διότι δικαστική λειτουργεί, ακόμα και όταν βάλλονται, δεν δικαιούνται να τάσσονται υπέρ ή κατά της άρσης ασυλίας οποιουδήποτε? Μήπως χάσαμε λίγο την μπάλα? Κατά τα λοιπά, θα ελεγχθούν για ποινικές ευθύνες αυτοί που διέρευσαν τις ομιλίες μέσα, τις συνομιλίες μέσα από την Επιτροπή? Από ποιους θα κριθούν? Από αυτούς που λένε μπράβο στην άρση ασυλίας ή όχι στην άρση ασυλίας. Δεν το κατάλαβα. Τι έγινε ακριβώς?
1: Έχουμε τώρα απόψε την ψηφοφορία εντωμεταξύ, έτσι, για την υπόθεση.
0: Και ξαναλέω, εγώ προσωπικά είμαι βασικά είμαι υπέρ της κατάργησης της ασυλίας. Για να τελειώνει το παραμυθάκι. Που θέλουν και ασυλία.
1: Και υποτίθεται ότι αυτή είναι η κατεύθυνση, έτσι. Εκεί πάμε με την αναθεώρηση του συντάγματος.
0: Που θα γίνει πότε?
1: Με τη νέα κυβέρνηση.
0: Α. Όχι, γιατί ήταν να γίνει τώρα το.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Όχι, ήταν να.
1: Έχουμε απόψε στη Βουλή.
0: Έχει μυστική ψηφοφορία
1: για την Προανακριτική Επιτροπή, έτσι, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Την κάνανε και μυστική.
1: Υπάρχει αρκετή ένταση, έχω να σου πω, στη συνεδρία.
0: Τι εννοείς?
1: Αρκετή ένταση. Έχω να σου πω έτσι διάφορα. Καταρχάς, υπάρχει μεγάλη ένταση μεταξύ του κυρίου Φλωρίδη και του κυρίου Ανδρουλάκη.
0: Αυτή στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά είναι αριστερή. Που αποφάσισαν να αφήσουν ελεύθερο το Γιωτόπουλο. Αλλά δεν τρέπονται λίγο? Η εισαγγελική εισήγηση αρνητική και αυτοί αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους. Κομμουνιστέ είναι.
1: Καλά, τώρα.
0: Τρομοκράτε.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχω καμία σχέση κομμουνιστέ με το.
0: Δεν ξέρω τι είναι.
1: Εντάξει. Πάντως έτσι σε ένα γενικό πλαίσιο. Εντάξει. Μπορώ να το δεχτώ.
0: Δεν θα δηλαδή, συγγνώμη. Δεν θα μπορεί να βγει από τη χώρα και θα παρουσιάζεται μια φορά το μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του και δεν μπορεί να φεύγει από το Βύρονα.
1: Στο Βύρονα είναι.
0: Ναι. Ήταν λέει η πέμπτη κατά σειρά αίτηση αποφυλάκησης.
1: Είναι η πέμπτη, ναι, είναι η πέμπτη αίτηση
0: αποφυλάκησης. Πέμπτη και τυχερή. Και ο εισαγγελέας ήταν αρνητικός.
1: Ναι. Πασορτώσει
0: η Ένωση Εισαγγελέων, Δικαστών και Εισαγγελέων, δεν πρέπει να βγάλει και γι' αυτό μια ανακοίνωση.
1: Λοιπόν, να πούμε.
0: Ένωση. Αφήσαν το Γιωτόπουλο.
1: Ναι. Να πούμε ότι από τα μέλη της 17 Νοέμβρη παραμένουν στη φυλακή ο Δημήτρης Κουφοντίνας, ο Σάββας και ο Χριστόδουλος Ξηρός. Έτσι. Η τελευταία λέξη.
0: Ο Σάββας είναι με πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας.
1: Ναι, παραμένουν στη φυλακή.
0: Από τότε
1: έτσι.
0: Που
1: ναι,
0: έσκασε η βόμβα στα χέρια του. Και ο Κουφοντίνας εσχάτως αγιογραφήθηκε αρκούντος.
1: Ο Κουφοντίνας.
0: Ποιος εγώ?
1: Αγιογραφήθηκε.
0: Την είδες στη συνέντευξή του?
1: Εννοείς το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
1: Που περιλαμβάνει και τη συνέντευξή ναι. του.
0: Η οποία έχει βγει και σε βιβλίο.
1: Περίμενε, μισό λεπτάκι. Εγώ το ντοκιμαντέρ το είδα. Δεν νομίζω ότι είναι αγιογράφηση του Κουφοντίνα.
0: Εντάξει, είναι ένα που είναι όμως.
1: Καθόλου.
0: Μια χαλαρή συνέντευξη είναι, ωραία.
1: Εντάξει, μπορεί να είναι μια συνέντευξη. Δηλαδή, ναι, μπορεί να είναι μια. Πάντως δεν μπορείς να πεις ότι αγιογραφείται ο Κουφοντίνας.
0: Ναι.
1: Ίσα-ίσα του γίνονται κάποιες ερωτήσεις και αυτά που λέει. Ίσως και να τον εκθέτουν σε αρκετές.
0: Πόσο πιο πολύ να τον εκθέσουν από τις πράξεις του.
1: Εννοώ, ναι, καλά, αναμφίβολα, ναι. Δεν το συζητούμε αυτό το πράγμα. Αλλά επειδή μίλησες για γεωγραφία, θεωρώ ότι ο λόγος του και η προσπάθειά του να ιδεολογικοποιήσει.
0: Τα ξέραμε αυτό.
1: Με έναν τρόπο, μισό λεπτάκι, η διάθεσή του και η πρόθεσή του να ιδεολογικοποιήσει τις πράξεις αυτές, τα εγκλήματα αυτά, τις τρομοκρατικές αυτές πράξεις, νομίζω ήταν επιτυχημένη αυτή η προσπάθεια, ίσα-ίσα. Ήταν πάρα πολύ ρηχή και χωρίς υπόβαθρο κανένα.
0: Ναι.
1: Κανένα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε ότι αγιοποιήθηκε.
0: Όχι, δεν είπα ότι αγιοποιήθηκε, ναι. Αγιογραφήθηκε.
1: Συγγνώμη, αγιογραφήθηκε. Ναι, προφανώς. Ναι, συγγνώμη, εγώ λάθος λέξη. Δεν νομίζω, δεν το βλέπω δηλαδή.
0: Εγώ θεώρησα ότι ήταν μια αρκετά στρογγυλεμένη συνέντευξη. Για τα δικά μου δεδομένα.
1: Ναι.
0: Αρκετά.
1: Πιθανώς. Είναι το ύφος κιόλας του καθενός, του κάθε δημοσιογράφου.
0: Τι βάζετε, μια Αμερικανία μέρα που είναι. Θα έπρεπε να ξεκινήσετε με ένα ρώσικο. Καλά, αν είχα κάνει άλλο συνέντευξη. Τώρα να πες τσιμέντα.
1: Ναι.
0: Βάλε λέει έναν Βυσότσκι. Μπορεί να μην είπε λέει, για Περιστέρια, αλλά είπε για ιδιότερο παλό. Γιάννη μου, θα βάλουμε μετά, μπορεί να βάλουμε Χάρι Κλίν. Που σαν σήμερα γεννήθηκε, πέθανε.
1: Σαν σήμερα έφυγε από τη
0: πέθανε,
1: ζωή.
0: Ναι. Ναι. Αν βάλουμε μετά κανένα ουκα καμπούμ και τέτοια αυτά τα πολύ ωραία.
1: Ναι, πράγματα. Το οποίο ταιριάζει νομίζω. Ναι, ναι, ταιριάζει γενικά στη, όταν αλλά συζητάμε περί πολιτικής.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ χρονική και πάντα χαμογελαστή.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ο Real
1: πολύ.
0: Blogger και έχει στείλει και η κυρία Σόφη, έχει στείλει και το Βασιλικό Ζεύγος. 25. Αλήθεια. Τόσες πολλές διαφημίσεις.
1: Χαμός.
0: Και ο Real Blogger είπαμε. Και έχουν στείλει πολύ για το Γιωτόπουλο, βλέπω. Λοιπόν, πάμε και θα τα μετά, θα επιστρέψουμε.

0: Real FM.
1: Γιατρέ μου,
2: πείτε μου.
1: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
2: Μάλιστα.
1: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
3: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Δεν ταξιδέψα ποτέ στην Αυστραλία. The Boy. Προβολές. Συναυλία. Έκθεση. Installations. Ένα τριήμερο takeover σε όλο το κτίριο της Θέγης. Δεν ταξίδεψα ποτέ στην Αυστραλία. Η φαντασίωση μιας Ηπείρου 13.375 χιλιόμετρα μακριά. 5 με 7 Ιουνίου στη Στέγη. Εισιτήρια στο onassis.org.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
7: Coupons. Coupons.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
8: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως?
10: Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
11: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
12: Τρεις Εργενίδες.
13: Άχρηστη.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό.
16: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
17: Διονύσης Ατζαράκης,
18: Ζήσης Ρούμπος,
19: Χάρης Χιώτης,
20: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
21: και η Ελένη Καρακάς.
22: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
23: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
24: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
25: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
26: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
27: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Νέα μέτρα στήριξη των οικοκυριών εντός δημοσιονομικών πλαισίων προανήγγειλε από τη Σπάρτη ο Πρωθυπουργός. Κατηγόρησε την αντιπολίτευση για υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Περισσότερα στο real.gr. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος με το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα τεθεί υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές η Μαρία Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί, ανήκει ορός που βρέθηκε στην περιοχή του Τζιτζιφέστων από κορώνα των Χανίων.

0: Εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 9. Ο κύριος Γιάννης Καραγευράκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, Ελένη Κατσαμπέκη, εορτάζουσα. Ακιά παστράτουσα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Πάρα πολύ.
0: Και λάμπουσα. Και ο Μανώλης Παρδάλης είναι στα μικρόφωνα. Μετά θα έχουμε εδώ και τον κύριο Σταυρακάκη, γιατί αύριο έχουμε και Final Four και έχουμε και μέτρα τάξης. Αποφυλακίστε, λέει αρχηγός, 17 Νοέμβρη. Αλέξανδρος Γιωτόπουλος είχε καταδικαστεί 17 φορές σε σόβια και κάθεξη 25 ετών για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες εχθρικής ληστείας. Θυμάται κανείς τα υποκριτικά σου οργής κατά Τσίπρα από τους Μπακογιάννηδες για τις νόμιμες άδειες στο Κουφοντίνα? Και τώρα ποιος νομίζω, χωρίς ο Τσίπρας αυτή πάλι. Όχι. Τι, δεν θα υπάρξει αντίδραση τώρα?
1: Τι να σου πω. Εντάξει, ναι. Δεν θέλω να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Γιατί ξέρεις, την μπαίνουμε κι εμείς σε ένα τρυπάκι.
0: Όχι.
1: Μπαίνουμε κι εμείς σε ένα τρυπάκι να παρεμβαίνουμε και να μιλάμε για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης με έναν τρόπο.
0: Όχι, αλλά είναι μέρα, περίμενε. Γιατί είναι μέρα σήμερα που είναι κρύο, αυτό γιατί γιορτάζεις.
1: Τι.
0: Είναι μέρα ιδιαίτερη γιατί γιορτάζεις. Και όταν λες, σε ρωτάω, φταίει ο Τσίπρας και λες όχι, καταγράφεται.
1: Δεν απαντούσα σε αυτό. Ξεκίνησα να λέω, οχ. Και εσύ είπες για τον Τσίπρα. Και ακούστηκε εκείνη τη στιγμή ότι έλεγα όχι για τον Τσίπρα.
0: Άρα ο Τσίπρας θέλει, εντάξει.
1: Είσαι δημοσιογράφος, έτσι.
0: Εγώ.
1: Είσαι πολύ δημοσιογράφος. Παραποιείς τα λόγια μου.
0: Όχι, όπως λέει εδώ και ένας που είναι αυτός ο φίλος που δεν λέει ποτέ το όνομά του, Παρδάλη, λέει θα φύγει κανένας. Πότε με φωνάζεις? Και έχω εγώ να απαντήσω. Και τι φοβάσαι, μη σε πετύχει? Δεν έχω καταλάβει. Α, άμα φύγει, από μένα θα φύγει. Εσύ τι θέμα έχεις? Μετράτε και τους πόντους.
1: Μ' αρέσει αυτό το μήνυμα, λέει, και όπως είπε ο μέγιστος Ροίδης κάποτε, έκαστος τόπος έχει την πληγήν του. Η Αγγλία την ομίχλην. Η Αίγυπτος τας οφθαλμίας. Η Βλαχία τας ακρίδας. Και η Ελλάς
0: τους Έλληνας. Θαυμάσια. Καλό βράδυ, λέει, από τον Ορθάμπτον με 26 βαθμούς και 30 βαθμούς αύριο. Μια χαρά. Χρόνια πολλά στην εορτάζουσα. Μαζί με την κόρη μου, ο κύριος Τηλιανός. Χρόνια πολλά, κύριε Τηλιανέ. Αλλά δεν ξέρω, Κωνσταντίνη ή Ελένη είναι η κόρη. Βάλτε Χάρι Κλίν που λέει ένα είναι το κόμμα, βενζίνη 1,53. Εντάξει. 1,53 τη σε λίρα όμως.
1: Ναι, σε λίρα.
0: Αλλάζει το πράγμα.
1: Τώρα που το έφερες έτσι λίγο στα οικονομικά και στις βενζίνες και στα τέτοια και στα κόστη και στην τσέπη γενικά, μήπως είναι η κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε με τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο?
0: Αμέ. Πρόεδρος ΕΝΙΠΕΚ. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Δεν είναι η ώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Μητρόπουλο,
0: δεν
1: μάλλον.
0: Τι έπεσε?
1: Έπεσε η γραμμή.
0: Να το ξανακαλέσουμε.
1: Ωραία όμως ακούστηκε.
0: Ναι.
1: Είπες, βρήκε ένα ωραίο τρόπο να προλογίσουμε τον κύριο Μητρόπουλο. Ναι. Και ακούσει τούτ.
0: Και έχουμε πάρα πολλά θέματα που μπορούμε να συζητήσουμε μαζί του. Με πρώτο και καλύτερο την... πώς το λένε, την... καλά, η καταργήση του νόμου Κατρούγκαλου. Τώρα, εντάξει, και λέτε, σιγά μην γίνει η καταργήση του νόμου Κατρούγκαλου. Λέμε τώρα. Κάνε ανέκδοτο να περάσει η ώρα.
1: Έλα, πάμε στον κύριο
0: Τον έχουμε, ωραία.
1: Βεβαίως. Καλησπέρα, κύριε Μητρόπουλε.
2: Καλησπέρα σας, χρόνια σας πολλά, κύριε Κατσαμπέκη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Τις εορτάζοντες, τις εορτάζουσες, ευχαριστώ. Καλησπέρα, κύριε Παρδάκη.
0: Γεια σας, κύριε καθηγητά.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, λέγαμε εδώ πέρα για τα οικονομικά. Τις 200.000

αυτός ο νόμος είναι ο νόμος Κατρούγκαλου, αυτός ο αριθμός αντιστοιχεί στον νόμο Κατρούγκαλου, που λέει ότι η χείρα ή ο χείρος, αναφερόμαστε συνήθως στις χείρες, διότι είναι 9 στις 10 οι συντάξεις χειρίας χείρες και 1 στους 10 είναι χείρος. Υπό αυτή την έννοια διευκολυνόμεθα και εμείς οι ερευνητές και λέμε για τις χείρες. Τι λέει ο νόμος αυτός που ο ίδιος η ίδια η κυβέρνηση που ψήφισε αυτή τη σκληρή διάταξη από τις πιο σκληρές της Ευρώπης, θα εξηγηθώ, λέει ότι η χείρα όχι μόνο θα χάνει στην τριετία από τότε που απεβίωσε ο πρωτοδικαιούχος σύζυγος, θα χάνει το 70% της σύνταξης με τη συμπλήρωση του τριχρόνου από θανάτου του, αλλά θα χάνει και από τη δική της το εθνικό κομμάτι που είναι 400 ευρώ. Αυτό δεν το, η κυβέρνηση που το ψήφισε λόγω μεγάλης κοινωνικής κατακραυγής κόστους και πολιτικού και κοινωνικού, παρά το ότι ψήφισε αυτή την διπλή σύνθλιψη, συντριβή των συντάξεων λόγω θανάτου, η ίδια η κυβέρνηση που το ψήφισε δεν την εφήρμοσε. Επιχείρησε δυστυχώς, παρά τα αντίθετα που είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση με Μητσοτάκη, με τον κύριο Τσακλόγλου τον υφυπουργό, να εφαρμόσει αυτή τη ρύθμιση από το 21 και μετά. Την εξέδωσε, αλλά και από τη μεγάλη κατακραυγή και τη δική σας των μίντια και την δική μας, για 5 χρόνια η εγκύκλειος Τσακλόγλου, αυτή κρίθηκε στο Συμβούλιο Επικρατείας προχθές, δεν εφαρμόστηκε διότι η κυβέρνηση φοβήθηκε το κοινωνικό πολιτικό κόστος. Κάποιοι προσέφυγαν για να την ακυρώσουν και δυστυχώς ήρθαν οι ανώτατοι δικαστές του Συμβουλίου Επικρατείας, οι οποίοι σημειωτέχουν τις μεγαλύτερες συντάξεις στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη, και οι μισθοί τους είναι από τους περισσότερο αμοιβόμενους Ευρωπαίους δικαστές, είπαν ότι πρέπει το 26, το 2026 και μάλιστα αναδρομικά να ισχύσουν οι δύο περικοπές της κυβέρνησης Τσίπρα, του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, που δεν εφήρμοσε η ίδια κυβέρνηση, που δεν εφήρμοσε για 5 χρόνια η σημερινή. Ήρθε η ανωτάτη δικαιοσύνη και είπε εφαρμόστε επιτέλους, ζητάτε χρήματα πίσω και κόφτε με την διπλή περικοπή της συντάξης χειρίας. Αυτό το είπε η ανωτάτη δικαιοσύνη και μας έχει στενοχωρήσει, και εγώ ως καθηγητής δικαίου, εργατικού δικαίου, έχω πολύ στενοχωρηθεί, διότι φαίνεται ότι οι ανώτατοι δικαστές το χαβά τους, όπως έκριναν όλες τις περικοπές επιμισθών, επισυντάξεων συνταγματικές, τις μνημονιακές εννοώ, το 2026, παρά το ότι τους διαβεβαιώνουν οι Έλληνες πολιτικοί ότι βγήκαμε από τα μνημόνια, αυτοί συνεχίζουν να λένε το 26 ότι ο μνημονιακός νόμος του 16, 10 χρόνια πριν, πρέπει να εφαρμοστεί. Και τώρα υπάρχει μεγάλη ανησυχία, το έχουν εξηγήσει και καλή, πολύ καλοί συνεργάτες του σταθμού σας, ότι υπάρχει μεγάλη ανησυχία του κόσμου. Βγήκε η κυβέρνηση δια της κυρίας Κεραμέως και είπε ότι δεν θα την εφαρμόσουμε, θα φέρω νομοθετική ρύθμιση. Τι θα λέει, θα μεταθέτει τις περικοπές μετά τις εκλογές, θα λέει ότι θα δημιουργηθεί προσωπική διαφορά, θα ζητήσει αναδρομικά ή θα τα ζητήσει από εδώ και πέρα τα χρήματα που υποτίθεται οφείλουν οι χείρες και οι χείροι στο σύστημα του ΕΦΚΑ λόγω αυτής της σκληρής διπλής περικοπής. Έτσι έχει το θέμα, και τώρα είναι 200.000 διπλοσυνταξιούχοι, να πούμε στους αξιοτίμους ακροατές σας, ναι, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε Παρδάλη, ότι αφορά μόνο τις χείρες που πέραν από τη σύνταξη χειρίας έχουν και δική τους, αυτή τη λέμε σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Όχι τις χείρες που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας. Αυτές δεν τις έχουν πάει διάταξη, δεν τις αφορά, δεν πρέπει να ανησυχούν. Αλλά πρέπει να ανησυχούν μέχρι να λυθεί νομοθετικά το θέμα, ελπίζω, ή τις 200.000 διπλοσυνταξιούχες, δηλαδή που έχουν τους συζύγους τους και τη δική τους, και που κατά νόμο
πρέπει έστω και

0: μετά από τόσα χρόνια να υποστούν τις δύο περικοπές, όπως δυστυχώς απεφάσισε το ανώτατο κοινοτικό δικαστήριο. Έτσι έχει το θέμα.
1: Ναι. Έχει έρθει μια ερώτηση, λέει, ρωτήστε, λέει, τον καθηγητή, τελικά ο νόμος Κατρούγκαλου τι καλό έκανε στις συντάξεις για να μάθουμε και εμείς οι άφηγοι, ρωτάει εδώ ο κύριος Βάγιος.
0: Το Σάββατο αναρτούμε μια ανάλυση τις 30 περικοπές του νόμου Κατρούγκαλου κατά άρθρο και κατά ποσό. Ενυπέκ.gr μπορεί η ακροάτρια ή ο ακροατής να δει τα 30 άρθρα, τις 30 περικοπές και το ποσό που στήχησε στους συνταξιούχους ο συγκεκριμένος νόμος, τον οποίον κατά τα άλλα, για να είμαστε δίκαιοι, η κυβέρνηση το 19 στις εκλογές που υπεσχέτη την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου τότε και δεν το έπραξε, πήρε το 63% των ψήφων από τους συνταξιούχους. Άρα λοιπόν τότε την πίστεψαν την κυβέρνηση το 19 οι συνταξιούχοι, διότι όλοι προσδοκούσαν αυτός ο σκληρός νόμος, και εμείς που κάνουμε την κριτική ασφαλιστική θεωρία και διδάσκουμε στο Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές μας, δεν σε σύνολο περικοπών και θεσμικών παρεμβάσεων δεν υπάρχει άλλος νόμος μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη που να μάζεψε, να ακύρωσε τόσο πολλά και τόσο βία αρκετά ασφαλιστικά δικαιώματα.
2: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, ως προς τις αιτήσεις συνταξιοδότησης, πώς πάμε, έχει αυξηθεί ο αριθμός, είναι στα ίδια επίπεδα?
0: Έχουμε ρεκόρ μεταπολίτευσης από το 1975, τότε είχαμε το ΙΚΑ και τα άλλα πολλές δεκάδες ταμεία, και τώρα έχουμε τον ΕΦΚΑ. Είτε πάρουμε από το 1974 με την έναρξη της μεταπολίτευσης, είτε από τη ίδρυση του ΕΦΚΑ το 2017, έχουμε ρεκόρ μεταπολίτευσης και ΕΦΚΑ τις αιτήσεις συνταξιοδότησης για δύο βασικές αιτίες, κυρία Κατσαμπέκη. Πρώτο, διότι... οι γυναίκες προτιμούν να πάρουν χαμηλή μειωμένη σύνταξη παρά να επανεγκλωβιστούν σε αυξημένα όρια ηλικίας, όπως εγκλωβίστηκαν με το τρίτο μνημόνιο του 2015, όπου αυξήθηκαν τα όρια ηλικίας των γυναικών ακόμη και 12 χρόνια.
2: Γιατί θα αυξηθούν, υπάρχει τέτοια πληροφορία?
0: Υπάρχει νόμος σε ισχύ του 2015, επίσης του τρίτου μνημονίου, που ψήφισαν και τα άλλα κόμματα το τρίτο μνημόνιο, παραλείπουν να πούν τα άλλα δύο κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που ψήφισαν το τρίτο μνημόνιο, ότι και αυτά συνέβαλαν στην ψήφιση αυτών των διατάξεων που προσεγγίζω στην εξαιρετική σας εκπομπή. Άρα η πρώτη αιτία που έχουμε 75.000 αιτήσεις το πρώτο τετράμινο του 2016, ρεκόρ μεταπολίτευσης, είναι κυρίως ο φόβος, επειδή έχουμε ενισχύ νόμο, 10 χώρες στον πλανήτη έχουν νόμο με τη λεγόμενη ρήτρα προσδοκίμου, που ανατριετία αυξάνονται τα όρια ηλικίας από το 27, μόνο υπό τον όρο ότι αυξάνεται το προσδόκιμο του γενικού πληθυσμού. Αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση για να αυξηθούν τα όρια ηλικίας στο 27, το 30, το 33, το 36... μέχρι το 2060, προβλέπει άλλος νόμος Τσίπρα του 2015.
1: Ένα στατιστικό στοιχείο είναι αυτό, έτσι?
2: Ναι, είναι ένα στατιστικό.
1: Δηλαδή στηρίζεται ο νόμος σε ένα στατιστικό στοιχείο.
0: Μάλιστα, μάλιστα, το οποίο διαπιστώνει υποχρεωτικά η Eurostat και η Elstat, η Ευρωπαϊκή και Ελληνική Στατιστική Αρχή. Και η δεύτερη αιτία, που για μας είναι
1: δηλαδή, πολύ αν ζήσει, συγγνώμη κύριε καταγητά, δηλαδή αν ζήσει ένας παραπάνω και αλλάξει, ας πούμε, η ισορροπία, αυτομάτως μπαίνει σε εφαρμογή ο νόμος. Ενώ αν πεθάνει ένας νωρίτερα και η ισορροπία
2: θα
1: είναι προς τα κάτω,
2: θα κατέβει.
1: Δεν θα κατέβει, θα μείνει σταθερό.
0: Έπρεπε να αυξηθεί, και αυτό που λέτε επιβεβαιώνει αυτό που σας λέω τώρα. Ότι 1/1/24 έπρεπε να αυξηθούν τα όρια ηλικία, αλλά λόγω του κορονοϊού και των αυξημένων θανάτων διατηρήθηκε, δεν έπεσε όπως γράψαμε.
1: Μας γλίτωσε ο κορονοϊός από την αύξηση των αερίων.
0: Μάλιστα, μάλιστα. παρέμεινε το ίδιο προσδόκιμο. Έτσι δεν υπήρχε βάση αύξηση το 24.
1: Οπότε, οπότε σου λέει η κυβέρνηση, δεν αποφασίζω εγώ. Ο νόμος το λέει.
2: Το λέει ο νόμος.
1: Η Ελστά το τυπεί.
2: Ναι. Και αφού ζείτε περισσότερο, θα βγαίνετε πιο αργά σε σύνταξη.
0: Και εδώ επίσης είναι ο νόμος του τρίτου μνημονίου, 43-36, κυβέρνηση της Τσίπρα, πάλι το 15.
1: Τον οποίο ψήφισαν όλοι.
0: Το ψήφισαν όλοι και το αποκρύπτουν οι μισοί.
1: Έτσι, ωραία.
0: Μάλιστα. Και ο δεύτερος λόγος είναι πολύ σημαντικός. Είναι η δυνατότητα να απασχολούνται οι συνταξιούχοι χωρίς περικοπή της σύνταξης. Κάτι που το εφαρμόζουμε από το 2023 με τον νόμο Γεωργιάδη, που επετράπει με τον νόμο του 2023 να ξαναμπαίνει στην αγορά εργασίας ο συνταξιοδοτηθής στα 65 του, στα 68 του, στα 69 του, χωρίς να του κόβεται η σύνταξη κατά 60% που έλεγε ο νόμος Κατρούγκαλου και κατά 30% που έλεγε ο νόμος Βρούτσι.
1: Άρα, περιμένετε και... Ναι.
0: Τι συνέβη να πω αυτό, τι συνέβη το τελευταίο μονόχρονο, τον τελευταίο έτος. 300.000 68, 69 και 70 πήραν τη σύνταξη, αλλά ξαναμπήκαν στην αγορά εργασία. Είναι οι δύο λόγοι που έχουμε μαζικές αιτήσεις, διότι οι μισοί από αυτό το ρεκόρ που σας είπα πήραν σύνταξη, αλλά ξαναμπήκαν στην ασφάλιση.
1: Ένα λεπτό, κύριε καθηγητά, και επιστρέφουμε σε εσάς.
3: Real FM. Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Uh-huh.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Είχαμε μια απορία τώρα που τρέχανε οι διαφημίσεις. Υπάρχει, κύριε καθηγητά, έχουμε τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο στη τηλεφωνική μας γραμμή. Υπάρχει, κύριε καθηγητά, ποσόστοση
2: και αναλογία.
1: Που, και αναλογία για το. Που, ο νόμος δηλαδή έχει ποσόστοση και αναλογία για την αύξηση των ορίων. Προφανώς τα έχει, δεν μπορεί να μην έχει.
2: Σε σχέση με το προσδόκιμο.
0: Έχει. Την αρχή του προσδοκίμου την εξηγήσαμε.
1: Ναι.
0: Όπου εφαρμόστηκε σε τέσσερες χώρες της Ευρώπης και άλλες πέντε του πλανήτη, ένα έτος αύξησης του προσδοκίμου του γενικού πληθυσμού φέρνει ένα εξάμηνο αύξησης των γενικών ορίων συνταξιοδότησης.
1: Α, είναι και σκληρό.
2: Είναι πολύ σκληρό.
0: Μάλιστα. Και η Δανία και νομίζω και η Πολωνία πρόσφατα, τα έχουμε στα στοιχεία στην ΕΝΙΠΕΚ, αύξησαν ένα τετράμινο ανά έτος. Εμείς δεν ξέρουμε ποιο, επειδή δεν έχει εφαρμοστεί το σύστημα, τώρα πρέπει η κυβέρνηση αυτή ή η επόμενη των εκλογών να φέρει το σύστημα βάσει του οποίου θα λειτουργήσει η αρχή του προσδοκίμου στην αύξηση των όριων ηλικίας. Δηλαδή τον νόμο τον έχουμε, είμαστε υποχρεωμένοι να τον εφαρμόσουμε Και βεβαίως εξαρτάται από την κυβέρνηση πότε θα τον ενεργοποιήσει όταν πάρει το πράσινο φως από την, από την Ευρωπαϊκή ή την Ελληνική Στατιστική Αρχή ότι ζούμε καλύτερα και ζούμε περισσότερο. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι η κυβέρνηση, τώρα αν θέλετε την απόψη μου, πιστεύω ότι η κυβέρνηση που θα βοηθήσει από τις εκλογές, από τα πρώτα νομοθετήματα που θα φέρει θα είναι νομοθέτημα για αύξηση των ορίων ηλικίας, επειδή οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι το 24 και το 25 και το 26 που το μετράμε, έχουν δείξει αύξηση του προσδοκίμου του γενικού πληθυσμού. Άρα αν η κυβέρνηση, θέλει να χρησιμοποιήσει τα στατιστικά ευρήματα, μπορεί το νόμο να τον αναπτύξει και να τον εφαρμόσει.
1: Τώρα,
0: είναι και θέμα πολιτικής βούλησης.
1: Μια που λέμε τις απόψεις μας, μετά από αυτό που μας είπατε απόψεις, κύριε καθηγητά, αρχίζω, δεν θα την πω όμως ολοκληρωμένη την απόψη μου, αρχίζω να καταλαβαίνω και ποιος θα βγει στις εκλογές. Εντάξει, δική μου άποψη όμως είναι αυτή. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν νομοθετήματα που μάλλες κυβερνήσεις περνάνε και μάλλες δεν περνάνε.
0: Θεωρώ ότι ξαναέρχομαι ότι τη ρύθμιση αυτή που εξηγούμε τώρα στους αξιοτίμους ακροατές σας την ψήφισα και τα τρία κόμματα του Μνημονιακού Τόξου. Είναι νόμος, είναι η κυβέρνηση Τσίπρα, αλλά
1: το θέμα δεν είναι ποιος την ψήφισε, το θέμα είναι ποιος θα την εφαρμόσει.
0: Αυτή τη διάταξη την ψηφίσανε και τα τρία κόμματα. Τώρα πιστεύω ότι επειδή οι Ελληνίδες και οι νέοι συνταξιούχοι βγαίνουν με μικρές συντάξεις λόγω και άλλων ρυθμίσεων που υπάρχουν στο τρίτο μνημόνιο, θεωρώ ότι πολλοί θα το σκεφτούν εδώ όσοι αναλάβουν μετά τις εκλογές, πολλοί θα το σκεφτούν να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα προσδοκίμου, διότι έχουμε, κυρία Κατσαμπέκη και κύριε αγαπητέ Μανώλη, κύριε Παρδάλη, έχουμε από τα μεγαλύτερα γενικά όρια συνταξιοδότηση. Και έτσι πολλοί θα το σκεφτούν για να καταδικάσουν τις Ελληνίδες σε περαιτέρω αύξηση των ορίων ηλικίας για χαμηλές συντάξεις και για χαμηλούς μισθούς και όλα αυτά. Υπ' αυτή την έννοια θεωρώ ότι θα το ζήσουμε αυτό. Εγώ, αν θέλετε την επιστημονική μου άποψη, δεν επιστρέφομαι σε πολιτικότερες προσεγγίσεις και τι με προκαλείτε ο κύριος Παρδάλης. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούν να αυξηθούν περαιτέρω τα όρια ηλικίας. Τώρα τι ισχύει για τους ακροατές, επειδή παίρνω και μηνύματα υπέρ της εκπομπής σας αλλά και υπέρ των αναλύσεων που κάνουμε τώρα. Είναι τρεις νόμοι στο ασφαλιστικό μας για τα ηλικιακά όρια. Πρώτο, κάποιος μπορεί να βγει πια υποχρεωτικά, επειδή το τρίτο μνημόνιο που ψήφισαν και οι τρεις έχουν καταργήσει τις πρόορες συνταξιοδοτήσεις των γυναικών. Καμία γυναίκα σήμερα που είναι κάτω του 57ου δεν μπορεί να βγει με πρόορη συνταξιοδότηση, είτε με ανήλικα τέκνα κλπ. Έχουν καταργηθεί. Και εδώ υπάρχει και μία αιτία που δένει και τις μικρότερες, λίγες γεννήσεις, την κατάρρευση γεννήσεων, διότι οι γυναίκες όταν βλέπουν ότι βγαίνουν στα 62, στα 67 με μικρές συντάξεις γεννάνε και λιγότερο, κατά τη δική μας επιστημονική προσέγγιση. Και έτσι λοιπόν θεωρώ ότι ο δεύτερος νόμος είναι ο κανόνας με 40 χρόνια ασφάλισης, που σημαίνει 12.000 μέρες εργασίας και στο 62ο. Άλλος στο 67ο με 15 χρόνια ασφάλισης, τα 15 είναι 4.500 ένσημα, οι δύο κανόνες για πλήρη σύνταξη, και ένας κανόνας για μειωμένη σύνταξη στα 62, όταν κάποιος έχει 4.500 ένσημα, 15 χρόνια και το 62ο, αλλά και ένας κόφτης να έχει το τελευταίο πεντάχρονο από 100 ένσημα κατέτος τα τελευταία 5 χρόνια πρώτου 62ου. Την τελευταία προϋπόθεση δεν την πιάνουν πολλές γυναίκες, γι' αυτό πάνε στα 67.
2: Κύριε Μητρόπουλε, ερώτηση ακροάτριας. Είμαι συνταξιούχος του Δημοσίου σε Χειρία και πήρα εκτός της τριετίας ένα έτος ακόμη το 70% της σύνταξης του θανόντος συζύγου μου. Παρένθεση, συνταξιούχος Δημοσίου. Και μου παρακρατούν μηνιαία δόση.
0: Εδώ η κυβέρνηση, και έχει δίκιο η ακροάτρια, την καλησπέριζουμε, έχει διαπράξει μια μεγάλη αδικία και ανισότητα σε βάρος των συνταξιούχων λόγω του Δημοσίου. Τι έχει κάνει? Από 120.000 συντάξεις Χειρίας που προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, εδώ και 6 χρόνια δεν έχει προβεί στην περικοπή από το 70 στο 50% όταν συμπληρώνονται 3 χρόνια από το θάνατο του πρωτοδικαιούχου συζύγου αημίστου. Ενώ 13.500 συντάξεις, μεταξύ των οποίων και τα σε αξιότιμης ακροατρίας, έχει προβεί στην περικοπή. Γι' αυτό εγώ έχω ζητήσει ως πρόεδρος επιστημονικής μας ένωσης, μόνο στην ιδιότητά μου, έχουμε ζητήσει στις κύρες που έχει κάνει την περικοπή να επιστρέψει τα χρήματα ή να συμψηφίσει με αύξηση, διότι σε πολλαπλάσιες κύρες και σωστά του ιδιωτικού τομέα δεν έχει κάνει την περικοπή. Ναι. Άρα λοιπόν η κυρία ακροάτρια είναι του δημοσίου χείρα που δυστυχώς έχουν υποστεί την αδικία που προεξήγησα.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μητρόπουλε.
1: Δεν έχουμε άλλο χρόνο, σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Πάτε χρόνια πολλά, τα καλύτερα σας έχουμε. Υγεία και μόνο χαρές σε εσάς και όλους τους ακροατές σε όλο τον κόσμο.
1: Γεια σας, καλό βράδυ.
5: Real FM. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου στο Ενώπιο Σενοπείο. Η μεγάλη κυρία της υποκριτικής αφηγείται τη σπουδαία διαδρομή της. Οι ρόλοι που άφησαν ιστορία στο θέατρο, στο κινηματογράφο και την τηλεόραση και οι συνεργασίες που τη σημάδεψαν. Οι αναμνήσεις από τους κορυφαίους σταθμούς της προσωπικής της ζωής. Ο έρωτας και τα λάθη. Η Μίρκα Παπακωνσταντίνου ανοίγει την καρδιά της στον Νίκο Χατζηνικολάου στο Ενώπιο Σενοπείο. Αυτή την Πέμπτη, 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
7: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
8: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο Onassis.org.
9: Η ώρα είναι 10.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
5: Νέα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών τους επόμενους μήνες, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας και απέδωσε στην αντιπολίτευση υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Επιπλέον δεσμεύτηκε για την ολοκλήρωση τουλάχιστον 90 έργων στην περιοχή του Μιστρά έως το 2027. Όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελά δεν έχει θέση στο ΕΣΥ, ξεκαθάρισε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου μετά από δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο καταγράφεται να ζητά φακελάκι από ασθενή. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος με το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα τεθεί υποψήφια στις επερχόμενες εκλογές η Μαρία Καριστιανού. Οι βασικοί άξονες της ιδρυτικής διακήρυξης του κόμματος παρουσιάστηκαν από την ίδια στη Θεσσαλονίκη. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί αρχές Δεκεμβρίου στην Κρήτη ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Η αστυνομία απέκλεισε εγκληματική ενέργεια. Σε 18 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία στην Κρήτη μετά από μεγάλη επιχείρηση για εξάρθρωση κυκλώματος διακίνησης κοκαίνης. Αποκαλύφθηκε στο πλαίσιο έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο ενικός.gr.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Για τη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Υποβιβάζονται από τη Super League στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο philathlos.gr. Το Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: 9 λεπτά μετά τις 10. Θέλω να σου πω ότι παλιά υπήρχε, δεν ήταν, ήταν άτυπος νόμος. Όποιος γιορτάζει να μην έρχεται στη δουλειά του.
1: Το ξέρω. Βεβαίως υπήρχε.
0: Τι θες εσύ εδώ.
1: Υπήρχε. Τι δουλειά έχω τώρα εγώ εδώ. Δεν θα έπρεπε να ήμουν εδώ.
0: Έτσι σωστά δεν τα λέω.
2: Έχει και άλλα όρια συνταξιοδότηση.
0: Είχε καλά παλιά. Σωστό. Είχε και άλλα όρια. Σωστό.
1: Έχει δίκιο. Σωστό. Είναι τα όρια συνταξιοδότηση που με πιάνουν.
0: Δεν κοιτάζουμε. Εδώ πέρα.
1: Μην το πεις. Μην το πεις.
0: Θα φέρνουμε δύο ποτηράκια. Τα ρίχνουμε μέσα τα μασελάκια.
1: Ξέρεις, θα λέμε κύριε Μανώλη. Έλα κύριε Αλένη.
0: Και μετά σου λέει, για που γιορτάζω γιατί είναι τώρα, εντάξει.
1: Κοίτα, η πολιτικά όρθια η απάντηση ξέρεις ποια είναι. Μα εδώ που μου λέτε όλη χρόνια πολλά και είναι τόσο ωραία σήμερα που γιορτάζω και μου εύχονται όλοι.
0: Είναι η χαρά μου όταν γιορτάζω να είμαι στη δουλειά και τι να κάτσω να κάνω σπίτι και τέτοια. Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Αυτό ας κρατήσουμε. Λοιπόν, ειδήσεις της τελευταίας στιγμής τις ακούσαμε από την Πελαγία.
0: Τι τελευταίες στιγμής, απορρίφθηκε. Είναι μυστική ψηφοφορία και τι κάνανε στη Βουλή.
1: Καλά, εγώ ήθελα να πω για το προσχέδιο συμφωνίας ότι έχω καταλήξει με τις πολιτικές κυρίες.
0: Είχα σε περίμενε εδώ, εντάξει. Γελάει το σύμπαν.
1: Γιατί είσαι αρνητικός άνθρωπος.
0: Γιατί αύριο θα βγει και θα έχει την άξιση το Τεχεράνη το προσχέδιο συμφωνίας στον αέρα και ο Τραμπ θα λέει είναι η τελευταία σας ευκαιρία και μετά θα επικοινωνήσει με τον Νετανιάχου που θα του βάλει χέρι και θα του πει δεν είναι κατάσταση αυτή με αυτά που κάνεις και θα είναι, πες το, θα είναι τεταμένη συζήτηση μεταξύ των δύο και μετά θα πει μου ζήτησαν οι υπόλοιπες χώρες της Μέσης Ανατολής να περιμένουμε λίγο ακόμα και θα περιμένουμε λίγο ακόμα και μετά θα εμφανιστεί ένα άλλο σχέδιο.
1: Ωραία, να σε ρωτήσω, είσαι σε απευθεία σύνδεση και συνομιλία με τον Εσμαήλ Μπακάη?
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Το θέμα είναι τι είπε.
0: Τι είπε?
1: Εκτός συζήτησης στα πυρηνικά στη διαπραγματεύση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή τόση ώρα που μιλάς, καταλαβαίνεις, εγώ διαβάζω αυτή την είδηση.
0: Για να δεις πόσο γρήγορα πλέον, το δεν χρειάζεται, η σκέψη είναι τόσο γρήγορη όσο και το διαδίκτυο.
1: Άρα δεν είναι μια μεγάλη είδηση αυτή.
0: Όχι, τι να είναι.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να καλησπερίσουμε τον κύριο Βασιλάκο, με τον οποίο βεβαίως έχουμε ξαναμιλήσει. Ο κύριος Βασιλάκος είναι... Μισό λεπτό να πω σωστά τον τίτλο. Ειδικός κυβερνοασφάλειας και σύμβουλος ψυχικής υγείας, κ. Νίκος Βασιλάκος, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας
3: και από μένα. Γεια σας, γεια σας από Θεσσαλονίκη, παιδιά.
0: Τα Θεσσαλονίκη είστε.
3: Εδώ ο καιρός είναι ζάχαρη. Είναι κάθε Τετάρτη, Πέμπτη. Έχω γραφείο Θεσσαλονίκη. Κάθε Σάββατο είμαι στην Πάτρα. Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή είμαι Αθήνα. Αλλά εδώ δεν έχει βροχή. Έχει ηλιακάδα.
0: Κάποτε εδώ έχει.
3: Αναγγελίες νέων κομμάτων. Τα είδατε τώρα, μην σας λέω την επικαιρότητα.
1: Όχι, όχι.
0: Καλά, Θεσσαλονίκη τώρα η αλήθεια είναι άλλο.
3: Άλλος αέρας. Η πόλη έχει βάλει τα καλά της με το ηλιακάδα.
0: Βέβαια, ωραία. Ωραία. Λοιπόν, έχουμε 2-3 θεματάκια. Το ένα που σας αφορά ως ειδικό κύβερνο ασφάλειας. Γίνεται χαμός πλέον με το, καλά και με την τεχνητή νοημοσύνη και οι κομπίνες οι οποίες είναι καθημερινό φαινόμενο, site, έρχονται μηνύματα, mail.
1: Εγώ τις τελευταίες 10 μέρες, κύριε Βασιλάκο, έχω πάρει 2 email τα οποία είναι τέτοιου τύπου.
0: Εγώ εντωμεταξύ αν είχα λεφτά τώρα θα είχα γίνει πλούσιος με τα μηνύματα που μου έρχονται.
1: Από ακροατές, έτσι.
0: Όχι, για επένδυση.
1: Α, για επένδυση.
0: Βάλε μου λέει 100 ευρώ.
1: Νόμιζα ότι οι ακροατές έχουν τέτοια μηνύματα που τους έρχονται.
0: Μου έρχεται μήνυμα. Επένδυσε και αύριο θα αξίζει να τα κάνεις.
1: Εμένα το ένα μου ήρθε από τον ΕΦΚΑ, υποτίθεται τώρα έτσι, και το άλλο από την Εθνική Τράπεζα.
0: Μια χαρά.
1: Πολύ ωραία.
3: Ναι, το θέμα είναι ότι όσες φορές και να τα λέμε, δυστυχώς τα πατάει ο κόσμος. Και οι συνάδελφοι μου ότι είχε αυτή τη βδομάδα που πάτησαν το πρόστιμο, υποτίθεται από τις κάμερες. Ενώ οι κάμερες δεν στέλνουν link όταν φας πρόστιμο.
1: Για πείτε το αυτό. Αυτό είναι όντως καταγράφεται σε πολλές περιπτώσεις αυτό το σφάλμα. Τι μήνυμα έρχεται?
3: Το μήνυμα που έρχεται είναι ότι έχεις υπερβεί το όριο ταχύτητας και επειδή το έχεις υπερβεί σου έχει έρθει 150 ευρώ πρόστιμο.
0: Βέβαια έχει κλείσει, είναι παράβαση.
3: Ενώ στην πραγματικότητα δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο.
1: Και τι σου ζητάνε να κάνεις?
3: Και σου ζητάνε να πληρώσεις το πρόστιμο 150 ευρώ. Οπότε αν βάλεις τα στοιχεία της κάρτας σου τα πήρανε. Τα πήραν όλα.
1: Υπάρχει δηλαδή κάποιο link που, πρέπει, που σου ζητά να το πατήσεις?
3: Πατάς το link σε πάει να βάλεις την κάρτα σου και η κάρτα σου παίρνει τα χρήματα από την τράπεζα.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό συμβαίνει δηλαδή. Και αυτό δημιουργεί το πρόβλημα. Αυτό γενικά δεν χρειάζεται κανένας να βιάζεται. Βασικό. Δεν βιαζόμαστε.
1: Ναι.
3: Μετά, ποιος έχασε τα χρήματα για να τα βγάλουμε εμείς τόσο εύκολα? Που λένε βάλε 500 ευρώ και θα γίνουν 5.000. Με τους finfluencers, έτσι τους λέμε. Financial influencers. Finfluencers. Οι οποίοι σου λένε βάλε χρήματα σε πυραμιδικά σχήματα, τα βάζεις σήμερα και διπλασιάζονται σε μία μέρα, σε δύο μέρες. Αλλά μετά έρχεται αυτό που λένε τα πιτσιρίκια, πιστόλι. Πιστολιάζουν. Δηλαδή χάνεις τα λεφτά σου όλα. Πρέπει να βγεις πάρα πολύ γρήγορα από αυτό για να μην την πατήσεις. Και ποτέ δεν ξέρει κανένας ποια είναι η κατάλληλη στιγμή για να βγει. Οπότε βάζουν χρήματα και μετά όπως τα βάζουν τα χάνουν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και γενικά η ευπιστία και η απάτη όπως την ξέραμε, που η απάτη έρχεται τώρα και μετεξελίσσεται σε ψηφιακό περιβάλλον. Δηλαδή σου μιλάει κάποιος, οποιοδήποτε είδους απάτη. Ότι υπάρχει διακοπή ρεύματος και βάλε τα κοσμήματα, βάλε τα σε ένα αλουμινόχαρτο και βγάλε τα απέναντι από το σπίτι σε ένα αυτοκίνητο. Είχα ένα 17χρονο από τη Νέα Πολύ Σικιών εδώ στη Θεσσαλονίκη που απλώς το έκανε. Ήταν εκείνη τη μέρα, την ώρα μέσα, διάβαζε για Πανελλήνιες, δεν είχε το μυαλό της. Της λέει: υπάρχει ακτινοβολία στο σπίτι, κινδυνεύεις. Βγάλε γρήγορα τα κοσμήματα της μαμάς απέναντι, γιατί βλέπουμε μεγάλη ακτινοβολία στον όροφό σου. Οι άλλοι ήταν από κάτω, περίμεναν, βρίσκουν τα σταθερά από τηλεφωνικούς καταλόγους και παίρνουν τηλέφωνο.
1: Αυτό
3: και παροδηγούν τον κόσμο.
1: Αυτό που εμένα μου κάνει εντύπωση είναι ότι κάθε μέρα έχουμε μία τέτοια είδηση. Τα δίνει η αστυνομία επισήμως δηλαδή.
3: Ναι.
1: Για αυτού του τύπου την κομπίνα που περιγράφεται. Γίνονται συλλήψεις, γίνονται κάποιες συλλήψεις. Δηλαδή έρχονται ενημερωτικά από την αστυνομία σε σχέση με αυτό.
3: Ναι.
1: Όμως συνεχίζεται. Δηλαδή όσο και να γίνεται γνωστό ότι αυτή είναι μία απάτη.
3: Ναι.
1: Το συνεχίζουν κάποιοι πρώτον και δεύτερον κάποιοι συνεχίζουν να την πατάνε.
3: Ναι, την πατάνε γιατί δυστυχώς δεν τους πετυχαίνουν σε στιγμή ηρεμίας. Δηλαδή η συνάδελφος που την πάτησε ήταν στη φάση που βγάζε τα ρούχα από το πλυντήριο για να τα πλώσει. Εκείνη τη στιγμή της έρχεται το πρόστιμο και πάτησε το link. Και την πάτησε και πήγε μέχρι, έβαλε τα στοιχεία της αυτοτητάς της, έβαλε την πινακίδα του αυτοκινήτου που την κρατάνε, συγγνώμη, για να την έχουν στο μέλλον. Και μετά πήγε να πληρώσει το πρόστιμο. Και όταν είδε ότι δεν γίνεται τώρα με πιστωτική κάρτα να πληρωθεί πρόστιμο της τροχιάς, εκεί σταμάτησε.
1: Ναι.
3: Αλλά γενικά, ειδικά την καλοκαιρινή περίοδο που η μοναξιά σε πολλούς χτυπάει κόκκινο, έχουμε και πολλά love scams. Δηλαδή ότι εμφανίζεται κάποιος που σε λατρεύει από το ίντερνετ, σου τάζει λαργούς με πετραχίλια, αλλά πρέπει να του πληρώσει το εισιτήριο. Μόλις του πληρώνει το εισιτήριο, πρέπει να του πληρώσει και τη βίζα, γιατί δεν μπορεί να έρθει, γιατί είναι από τρίτη χώρα. Όταν του πληρώσει και το εισιτήριο και τη βίζα, τον εκβιάζει μια μαφία που δεν τον αφήνει να πάει να πάρει το αεροπλάνο. Οπότε έχω πάρα πολύ κόσμο που έφτασε να πληρώσει μέχρι και 15-20.000 ευρώ για να ζήσει έναν ανεβόδοτο έρωτα. Γιατί δεν πιστεύουν ότι μπορεί να είναι και ψέμα και απάτη. Πιστεύουν ότι είναι πραγματικό. Ότι ο έρωτας της ζωής τους τους περιμένει από την Αφρική, από την Ασία, από την Αυστραλία, από κάπου για να έρθει και να το ζει στην Ελλάδα.
0: Και πληρώνουν όσο γι' αυτό, ναι.
3: Και πληρώνουν, ναι. Πληρώνουν γιατί σου λέει τώρα, λέει, χρειάζομαι τα λεφτά του εισιτηρίου και μετά τα λεφτά της βίζας και μετά τα λεφτά για, για να μπορέσω να αποδεσμεύσω κάτι πράγματα που μου κλειδώσαν. Ή περιουσίες ολόκληρες ενός εκατομμυρίου ή δύο εκατομμυρίων ευρώ πρέπει να πληρώσεις 20.000 ευρώ για να τις πάρεις. Και συνέχεια βρίσκουν τρόπους και βρίσκουν έφηβους ανθρώπους οι οποίοι πολλές φορές δεν τα έχουν και αυτά τα χρήματα, ή δανείζονται οι ίδιοι. Είχα ένα περιστατικό με έναν οικογενειάρχη από την Κατερίνη, ο οποίος δεν είχε να πληρώσει τους λογαριασμούς της οικογένειας ή είχε χρήματα τα οποία έπρεπε να πάνε σε δάνεια και τον έπεισαν ότι αν τα επενδύσει θα τα διπλασιάσει. Τελικά έβαλε 10.000 ευρώ, του τα κάνανε 20. Μετά έβαλε άλλα 20, του τα κάνανε 60. Μόλις του ζήτησε να πάρει πίσω χρήματα, λέει θα μας πληρώσει το φόρο. Ο φόρος είναι άλλα 20, δεν τα έχει. Και συνέχεια τους βάζουν σε τέτοιες διαδικασίες. Αλλά γενικά υπάρχει μια νοοτροπία ότι το χρήμα μπορείς να το βγάλεις εύκολα. Με δραστηριότητα που συνήθως είναι dropshipping, δηλαδή ότι μπορείς να φτιάξεις ένα εικονικό μαγαζί, να παίρνεις παραγγελίες, να πουλάς άλλα προϊόντα και να τα διαφημίζεις. Αυτό γίνεται χρόνια στο εξωτερικό, αλλά γίνεται οργανωμένα. Με διαφημιστικές καμπάνιες, με influencers οι οποίοι υποστάρουν πράγματα. Δεν γίνεται με το να βάλεις κεφάλαιο για να βγάλεις χρήματα μετά από χρόνο που δεν ξέρεις πότε θα είναι. Και γενικά, τσάμπα είναι μόνο το τυρί στη φάκα.
0: Σωστά.
3: Τίποτα άλλο δεν είναι.
0: Εν τω μεταξύ, έχει γίνει η δεύτερη ζωή μας στο ίντερνετ, είναι η πρώτη.
3: Τώρα πια ο εικονικός κόσμος, για την Generation Z, είναι πρώτη. Αφού οι εικονικοί τους φίλοι είναι πραγματικοί.
0: Ναι.
1: Ναι.
3: Αυτό σωστά. Δεν μπορούν να τους διακρίνουν, τους εικονικούς από τους πραγματικούς. Και γι' αυτό τα παιδιά είναι τόσες ώρες στο ίντερνετ. Γι' αυτό το λόγο. Και στα social media. Και αυτό είναι ένα θέμα γιατί επηρεάζει την κοινωνικότητά τους και γι' αυτό έχουμε φτάσει. Εγώ, επειδή πηγαίνω στα σχολεία και μιλάω, τους παίρνω τα κινητά και τους ρωτάω πόση ώρα είναι το screen time σου ημερήσια και είναι από 6 μέχρι 12 ώρες. Διαλυματικά σε κινητό. Ένα παιδί που είναι 6 με 12 ώρες στο κινητό τη μέρα, είναι 6 με 12, οριακά 12 μήνες το χρόνο, τόσες ώρες στο κινητό.
1: Ναι, και επίσης είναι και τις ώρες του σχολείου προφανώς.
3: Ναι, και τις ώρες του σχολείου που απαγορεύτηκαν τα κινητά, ναι, αλλά υπάρχουν αυτό, σχολεία ναι. που είναι πιο ελαστικά, υπάρχουν γονείς που είναι πιο ελαστικοί και δεν καταλαβαίνουν ότι εάν δεν μπορεί να διαχειριστεί το παιδί την ανάγκη για να κάτσει σε μια οθόνη και να καταναλώνει βίντεο, τα οποία βίντεο του προγραμματίζουν τον εγκέφαλο και του κάνουν να πιστεύουν ότι πολλά παράδοξα μπορεί να είναι κανονικά.
1: Ξέρετε,
3: γιατί χάνει επαφή με την πραγματικότητα.
1: Κύριε Βασιλάκο, νομίζω ότι όσοι έχουμε παιδιά που την περίοδο της καραντίνας ήταν έτσι σε μικρές και λίγο μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου, με αυτή τη διαδικασία της τηλεκπαίδευσης, νομίζω ότι με έναν τρόπο μπήκανε ακόμα πιο βαθιά στην πολύ ωρή χρήση του διαδικτύου.
3: Σωστά.
1: Και μετά δεν υπήρξε μια περίοδος εντός εγωγών αποθεραπείας από αυτό. Το αφήσαμε μετά στην τύχη του. Δεν ελήφθησαν κάποια μέτρα να απεξαρτηθούν και να κατανοήσουν καλύτερα πώς θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Έτσι πιστεύω.
3: Και δεν προχώρησε και όσο γρήγορα έπρεπε η νομοθεσία που θα απαγόρευε την πρόσβαση για τα παιδιά κάτω των 15 ετών. Γιατί αυτές οι ηλικίες δεν μπορούν να ελέγξουν τη χρήση των social media, ούτε οι γονείς πολλές φορές έχουν την δύναμη και την πίστη να το επιβάλλουν. Γιατί σου λέει το κάνουν όλα τα παιδιά, γιατί να μην το κάνει και το δικό μου. Η απάντηση είναι ότι το κάθε σπίτι έχει τους δικούς τους κανόνες. Εγώ δεν σου λέω να μαλώσει τη γιαγιά. Οι ώρες της γιαγιάς είναι της γιαγιάς. Αν η γιαγιά θέλει να τα αφήσει να βλέπουν τηλεόραση, να βλέπουν τηλεόραση. Αλλά δεν γίνεται παιδιά του δημοτικού να είναι πάνω από μισή ώρα το Σαββατοκύριακο στα κινητά. Γιατί το παιδί το οποίο μπαίνει στο δικτυακό κόσμο, στο δημοτικό, πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, μετά έχει συμπεριφορές και λεξιλόγιο ενηλίκου. Και αυτό είναι πρόβλημα το να σου μιλάει ένα παιδί πρώτη, δευτέρα, τρίτη δημοτικού, σαν να είναι γυμνασιάκι και ηλικιάκι. Έχουμε πρόβλημα. Και επίσης μπορώ να αγκαλιάσω την τεχνολογία και να διαβάζω τα παιδιά μου με τεχνητή νοημοσύνη. Δεν έχω πρόβλημα να τους λένε το μάθημα, να τους το εξηγούν, να κάνουν μαζί ασκήσεις, να τους λένε τα προβλήματα, να μαθαίνει όλα τα πράγματα. Έχω πρόβλημα όμως όταν το παιδί αντί να διαβάζει αυτές τις ώρες ή να το χρησιμοποιεί εργαλειακά το κινητό, το χρησιμοποιεί σαν καταναλωτικό αγαθό, σαν να τρώει πατατάκια. Κάθεται λοιπόν και τρώει πατατάκια σαν να είναι το κινητό ένα έδεσμα απαγορευμένο. Δεν γίνεται να το κάνω εγώ αυτό, ούτε μπορώ να μην έχω δραστηριότητες αθλητικές στα παιδιά του δημοτικού ή να μην κάνουν ένα μουσικό όργανο. Γιατί η μουσική και τα μαθηματικά είναι βάση για τη μετέπειτα ζωή. Ένα παιδί που του δίνεις social media για να μην πω ποια είναι τα δεσπόζοντα, μετά γιατί να κάτσει και να διαβάσει για το σχολείο του. Φαίνεται βαρετό που τώρα, αν δείτε την ύλη των Πανελληνίων, τη σημερινή, οποιοδήποτε 40-50 έδινε και πέρναγε ακόμα και ιατρική. Γιατί έχουν φοβήσει τα παιδιά από κεκτημένη ταχύτητα των παλαιών ετών για την ύλη των Πανελληνίων.
0: Δηλαδή τώρα είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα.
3: Μα είναι πιο απλά. Το βιβλίο της ιστορίας στη θεωρητική κατεύθυνση είναι οριακά φυλάδιο. Δεν μπορεί να αγχώνονται τα παιδιά για αυτό το βιβλίο.
1: Ναι,
3: και λέει πρέπει να το μάθει αυτό το λεξί.
1: Ναι, ακριβώς. Το θέλουν ποίημα να το μάθει ένα παιδί.
3: Ναι,
1: αυτό,
3: πρέπει να το μάθεις ποίημα γιατί βαθμολογεί σε μεμόρια και γιατί κάθε λέξη μετράει. Όχι γιατί είναι τρελό το σύστημα, αλλά γιατί ο εξεταστής, όταν ο άλλος γράψει Ελλάδα και Τουρκία και ο άλλος γράψει Ελλάδα ή Τουρκία, έχει διαφορά. Θα χάσει μόρια.
1: Ποια διαφορά έχει?
3: Έχει διαφορά στο νόημα.
1: Μπορεί να έχει καταλάβει καλύτερα τον. Ναι, κοιτάξτε, ξέρετε, τώρα είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ δεν είμαι υπέρ της αποστήθησης. Θεωρώ ότι είναι τελείως στήρο πράγμα. Επίσης πιστεύω ότι μπορούν να μπουν πολύ δύσκολα θέματα εάν είναι συνδυαστικά. Δεν χρειάζεται να το βάλεις στον άλλο το μάθει απ' έξω.
3: Ναι, αλλά είναι σημαντικό να μην απαξιώνουμε το εκπαιδευτικό σύστημα που και εμείς περάσαμε και δώσαμε εξετάσεις, γιατί και εγώ το 1994 πέρασα στη γλωσσολογία στο ΕΚΠΑ. Τι να κάνουμε. Έκανα την καρδιά μου πέτρα και έμαθα το τότε γκρι-μπλε, το λέγαμε βιβλίο της ιστορίας. Δεν ξέρω τι να κάνω. Υπογράμμιζα και κύκλωνα τις λεξούλες για να μην κάνω κανένα λάθος.
1: Ναι.
3: Πέρασα, πέρασα.
1: Πάντως, ίσως κύριε Βασιλάκο, αν το σχολείο γινόταν λίγο πιο ελκυστικό και δεν απαιτούσε την αποστήθηση, τη στήρα, γιατί ξέρετε, μερικές φορές δεν είναι τα χαρισματικά παιδιά και τα πάρα πολύ έξυπνα αυτά που μαθαίνουν απ' έξω. Είναι τα παιδιά τα οποία έχουν άλλους μηχανισμούς μυαλού. Υπάρχουν παιδιά τα οποία είναι εξαιρετικά στην κριτική σκέψη και εξαιρετικά μυαλά γενικότερα, αλλά δεν έχουν την ικανότητα της αποστήθησης. Αν λοιπόν το σχολείο γινόταν λίγο πιο ενδιαφέρον ως προς αυτό, μπορεί ίσως να τα τράβαγε τα παιδιά περισσότερο.
3: Ας γίνει το μάθημα παιχνίδι και το σχολείο ας αλλάξει σε βάθος χρόνου, γιατί όλες οι κυβερνήσεις έχουν την πρόθεση να το βελτιώσουν και όλες με βάζουν ένα λιθαράκι σε αυτό. Μην ξεχνάτε ότι τώρα έχουμε αρχίσει να μιλάμε για κάποια σχολεία τα οποία θα έχουν και τεχνητή νοημοσύνη, θα είναι και σχολεία πρότυπα, γιατί ναι, τα πράγματα προχωράνε συνέχεια και εξελίσσονται. Οπότε πάμε όλοι σε ένα καλύτερο αύριο και να ξέρετε ότι τεχνητή νοημοσύνη και οι υπολογιστές αλλάξαν τον τρόπο που βλέπουμε το σχολικό περιβάλλον και την εκπαιδευτική διαδικασία, και θα σας πω ότι η μεγάλη επανάσταση έρχεται το τέλος του 2026, που περιμένουμε στην Ελλάδα τον Optimus της Tesla. Mm-hmm. Όταν έρθει λοιπόν το ρομπότ εδώ, τότε θα αναλύσουμε τι σημαίνει robot parenting, γιατί θα δείτε παιδιά να μεγαλώνουν μες στο σπίτι με νταντά το ρομπότ, θα δείτε παιδιά να τα συνοδεύει το ρομπότ στο σχολείο και παιδιά να τα διαβάζει το ρομπότ.
0: Ό,τι βλέπαμε στις ταινίες.
3: Όχι δηλαδή μακριά. Στο τέλος του 26 θυμηθείτε το. Έχει κόψει τώρα που μιλάμε, και σας λέω γιατί έχω πληροφορίες μέσα από την Τέσλα. Η Τέσλα έχει κόψει δύο μοντέλα με στόχο όλη αυτή η γραμμή παραγωγής να πάει στο ρομπότ. Ένα ρομπότ λοιπόν με κόστος από 13 μέχρι 20.000 ευρώ θα είναι μέσα στο σπίτι και την ώρα που θα κοιμάστε θα συγκυρίσει, θα μαγειρεύει για την επόμενη μέρα, θα βγάζει το σκύλο βόλτα, θα διαβάζει τα παιδιά και θα τα ξυπνάει το πρωί.
1: Κύριε Βασιλάκο, ξέρετε, γιορτάζω σήμερα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο δώρο που μου λέτε. Δηλαδή, αν κάποιος μπορεί να δώσει τόσα λεφτά να βάλει ένα τέτοιο ρομπότ στο σπίτι.
3: Θα μου λύσει.
1: Αχ, δεν θα τα χρησιμοποιούσα ποτέ. Να το ξέρετε.
0: Αυτό σκέφτηκε αμέσως αντί να πει Παναγία μου, τι είναι αυτό.
1: Μα άκουσα, θα συγχυρίζει, θα μαγειρεύει. Κατάλαβε, ναι.
3: Όταν βρήκαν τα ηλεκτροκίνητα, λέγαμε ποιο θα αγοράσει ηλεκτροκίνητα. Και έχουμε ήδη 200.000 ηλεκτροκίνητα στην Αθήνα.
0: Όταν θα πέσει το ρεύμα, ελάτε να το συζητήσουμε.
3: Όταν θα πέσει το ρεύμα, θα υπάρχουν πάντα μπαταρίες. Μην ανησυχείτε εκεί.
1: Έτσι, λύσεις υπάρχουν.
3: Όλα θα γίνουν.
0: Πάντως, να σας πω κάτι. Κάποτε
3: να βάζουμε την τεχνολογία να δουλεύει υπέρ μας.
0: Ναι, κάποτε πηγαίναμε να φάμε για να φάμε. Πηγαίναμε στη συναυλία για να χορέψουμε. Και πηγαίναμε διακοπές για να ξεκουραστούμε και να δούμε το ήλιο βασίλεμα. Τώρα πηγαίνουμε να φάμε για να τραβήξουμε φωτογραφία το πιάτο. Πηγαίνουμε στη συναυλία και δεν χοροπηδάμε διότι θα χαλάσει το πλάνο και το ηλιοβασίλεμα το τραβάμε μέσα από το κινητό του Κινέζου του μπροστινού μας και κάνουμε ότι είναι τέχνη που τραβήξαμε. Έτσι.
3: Σκηνοθετική μου το έκανε ο τέτοιος δύο σκηνοθέτες είχα στην ΕΡΤ, τον Ρέπα και τον Διαμαντή. Ναι. Και το κάναμε για σκηνοθετική
0: άποψη. Εντάξει, άλλο σκηνοθέτης σας το κάνει, αλλά εμείς...
3: Εκείνο τον καιρό.
0: Ναι.
1: Έχουμε κάποια μηνύματα εδώ από ακροατές.
3: Απαγορεύονται τα κινητά συναυλίες. Mm-hmm. Είναι η μόδα που έφερε από το εξωτερικό η Φουρέιρα, νομίζω.
0: Τι απαγορεύονται, δεν είδατε τι έγινε δεν είδατε τι έγινε στους Μετάλλικα.
3: Οι Μετάλλικα δεν είπαν τίποτα γι' αυτό. Γιατί είναι μέσα στο τέντ. Δεν θα πειράξουν ποτέ τα κινητά. Οι άλλοι όμως θα απαγορεύουν. Λέει, θα πας στο κλαμπ, θα βάλεις αυτοκόλλητο στο κινητό σου και θα το αφήσεις στην είσοδο.
1: Ωραία. Εδώ κάποια ερωτήματα να σας τα πούμε έτσι λίγο γρήγορα.
3: Να μου πείτε ό,τι θέλετε.
1: Ωραία. Λοιπόν, μας λέει η ακροατής μας ότι ο ίδιος έχει Gmail και δεν λαμβάνει μηνύματα phishing, ύποπτα δηλαδή μηνύματα. Ναι. Συγγενικό πρόσωπο με άλλη παροχή. Λαμβάνει υποπτά email που είναι phishing. Πώς το εξηγείτε εσείς αυτό?
3: Το Gmail είναι το πιο τέλειο σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και γι' αυτό είναι με πληρωμή όταν ξεπεράσει κάποιο χώρο. Mm-hmm. Και δεν έχει καμία σχέση με τις υπόλοιπες πλατφόρμες, οι οποίες δεν έχουν προστασία. Οπότε η συμβουλή μου είναι να αγκαλιάσουν το Gmail ή έναν αξιόπιστο πάροχο που δεν αφήνει απατηλά μηνύματα να περνάνε, γιατί μετά δεν υπάρχει δίχτυ να σε προστατεύσει, είσαι μόνος σου.
1: Ναι. Λοιπόν, και ένα δεύτερο να πούμε, δεν ξέρω να προλαβαίνουμε. Προλαβαίνουμε. Λοιπόν, ωραία. Τα τελευταία χρόνια βρέχει μηνύματα από Νιγηρία, κυρίως για κάποιες πλούσιες χώρες που θέλουν να
0: δουν. Η
3: Νιγηριανή απάτη. Α. Έτσι το λέμε.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό, ναι. Να μην σας το διαβάσω. Λοιπόν, να δωρήσουν κάτι εκατομμύρια δολάρια κτλ.
3: Yeah. Όλα αυτά είναι απάντα και ψεύτικα. Δυστυχώς δεν πρέπει καν να απαντάτε στο mail, ειδικά Τούρκοι, Τουρκάλες τραπεζίτες έχουν κατακλείσει το Facebook τώρα. Και θα δείτε ότι όλα αυτά τα μηνύματα είναι κυρίως στο Facebook. Αλλά αυτό έχει να κάνει με την ανασφάλεια της εποχής που διανύουμε. Και αυτό είναι τελείως ψυχολογικό κομμάτι. Ότι πιστεύω δηλαδή ότι περιμένει ευκαιρία εμένα. Ενώ στην ουσία η μόνη ευκαιρία που περιμένει είναι ο πατεώνας να βγάλει χρήματα από μένα.
1: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Βασιλάκη.
3: Εγώ, παιδιά,
0: καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας.
4: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
5: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν φέρονται να κατέληξαν σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με αραβικά μέσα ενημέρωσης. Το σχέδιο αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών. Περισσότερα στο real.gr. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη αρχές Δεκεμβρίου ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε σε περιοχή στον Αποκόρονα Χανίων. Απέκλεισε εγκληματική ενέργεια η αστυνομία.
4: Real Night στους 97,8. 1, 2, 3.

0: έχει γίνει μια κλοπή στην πολυκατοικία, ξέρω εγώ, στην εξώπορτα, δεν ξέρω πού, ή στο μπαλκόνι. Νομίζετε ότι όλα αυτά που απλά καταλήγουν ως ένα καρέ στο κινητό σας, που μπορεί να ανιχνεύσει μια κίνηση ή μια σύνδεση 30 δευτερολέπτων κατά τη διάρκεια της ημέρας, νομίζετε ότι καθ' όλη αυτή τη διάρκεια δεν καταγράφονται τα πάντα? Πρώτα απ' όλα, αυτά τα συστήματα έχουν δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας. Δηλαδή υπάρχουν πλέον ήχο, είχαν ούτως ή άλλως πάντα. Μπορούσες να μιλήσεις, δηλαδή την ώρα που είχες ζωντανά, ήσουν ζωντανά συνδεδεμένος και έβλεπες, και να σε ακούσουν και να σου μιλήσουν και να ακούσεις πίσω. Άρα καταργούσε και την τηλεφωνική επικοινωνία. Πλέον υπάρχουν και κάμερες οι οποίες έχουν από κάτω μία μικρή οθονούλα και μπορείς την ώρα που μιλάς και βλέπεις τον άλλο να σε βλέπει κιόλας εν είδη βιντεοκλήσεις. Και δεν χρειάζεται κάρτα SIM. Συνδέεται στο οικιακό δίκτυο. Λοιπόν, όπως μετέφερε τον ήχο, μεταφέρει και την εικόνα. Αυτό το πράγμα καταγράφει όλο το χώρο. Και καταγράφει όλους τους ήχους. Μην το ψάχνετε. Δεν χρειάζεται να έρθει το ρομποτάκι για να μπει η κάμερα μέσα στο σπίτι. Η κάμερα είναι μέσα στο σπίτι. Ήδη. Πολύ απλά. Λοιπόν, δεν είναι λάθος, Διογένεια Επικούρα. Δεν ξέρω γιατί το λέτε αυτό. Αν ο 33χρονος λέει γιατί πέθανε στην Κρήτη, ήταν όντως αυτός που είχα γνωρίσει στη σχολή, κρίνοντας από τα στοιχεία και τις φωτογραφίες, είναι πάρα πολύ κρίμα, γιατί πρόκειται για πολύ καλό και χαμογελαστό άνθρωπο και πολύ καλό επιστήμονα. Εντάξει, τι να σας πω, δεν ξέρω. Μιλάμε για έναν άνθρωπο 33 ετών. Εξαφανίστηκε. Η αστυνομία λέει ότι έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Δεν ξέρω. Και εγώ είδα την είδηση και κάποιες εικόνες. Όχι κάτι παραπάνω. Γεια σας, κύριε Ιφηγένεια. Ευχαριστούμε για τις ευχές για την κυρία Ελένη. Να είστε καλά. Γενικώς, να ξέρετε, επειδή έχουν έρθει πολλά μηνύματα, δεν απαντάμε σε οποιοδήποτε μήνυμα θα μας έρθει από τράπεζα ή από οποιοδήποτε πάροχο. Τα μηνύματα που έρχονται κανονικά από τέτοιες πηγές γράφουν από κάτω: μην απαντήσετε σε αυτό το mail, γιατί δεν πρόκειται να το λάβουμε. Και ποτέ δεν ζητάνε προσωπικά στοιχεία, οπότε. Αλλά δεν ξέρω τώρα πώς μπορεί ο άλλος πάνω στο. Στην πίεση και στην ένταση να απαντήσει και να δώσει και στοιχεία.
1: Πραγματικά. Και είναι η στιγμή που θα σε πετύχει αυτό.
0: Μα τι να σε πετύχει,
1: αν είσαι τελείως αφηρημένος.
0: Γιατί θα βαρδεύει. Άντε, είσαι αφηρημένος. Δεν πρέπει να ψάξει, να βρει την ταυτότητά σου, την κάρτα σου. Θα θυμάσαι απ' έξω. Εγώ δεν θυμάμαι.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Πόσο αφηρημένος να είσαι και να μην σκεφτείς εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, ότι τι κάνω τώρα. Ποιος είναι αυτός που μου ζητάει τα στοιχεία, ας πούμε. Ξέρω εγώ. Λοιπόν, ο Πάνος έχει στείλει σκίτσο μόνο για σένα σήμερα.
1: Ναι, ναι. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πάνο. Ο ίδιος φαντάζομαι είναι στο σκίτσο αυτό. Έτσι,
0: ναι, ναι,
1: στηρίζει
0: ο ίδιος.
1: Το μελάνι του
0: ο ίδιος.
1: Στο πόδι του.
0: Εγώ τον έχω δει.
1: Το στηρίζει. Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τον έχω δει με το μελάνι στο πόδι.
1: Είναι σε μια φοβερή καρέκλα, είναι ένα στίχος μπροστά και γράφει χρόνια καλά Ελένη μας. Ναι. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, τι άλλο. Ρομποτάκι θες,
1: Ναι, ένα ρομποτάκι. Δεν θα έλυνε πολλά προβλήματα.
0: Του χρόνου τώρα, όχι από.
1: Ναι, ρε παιδί, εντάξει τώρα, δεν.
0: Να μαζέψουμε λεφτά, δηλαδή εσείς δεν είναι.
1: Είναι κάποια αρκετά χρήματα.
0: Είναι, έχει ένα κόστος. Όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα για να κάνουμε ένα μαζεματάκι. Ελπίδα για τη δημοκρατία έχουμε. Ιδρυτική διακήρυξη.
1: Ναι.
0: Προανακριτική δεν έχουμε.
1: Προανακριτική δεν έχουμε, εντάξει, το περιμέναμε, ναι. Αυτό έτσι με βάση τις ισορροπίες τις κοινοβουλευτικές,
0: ναι.
1: Των κομμάτων. Δεν νομίζω ότι είναι έκπληξη αυτό.
0: Τι άλλο έχουμε, περίμενε, κάτσε. Α, ναι, αποφυλάκηση για το πλού έχουμε. Με την Οσμή δεν μάθαμε ποτέ τίποτα.
1: Όχι βέβαια.
0: Έχουν βγάλει βέβαια και άλλα ενδεχόμενα, τον Παύλο Σαλαμίνα λέει. Εν τω μεταξύ, όλοι το πάνε γύρω-γύρω ότι κάπου υπάρχει αιστεία που προκάλεσε, αλλά κανείς δεν μπορεί να επίσημα να πει από πού προήλθε.
1: Όχι, κανείς δεν λέει. Είναι όμως η φάση των σεναρίων. Αυτό το πράγμα είναι τρομερό.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Δηλαδή, τρεις μέρες μετά δεν έπρεπε να έχουν βρει ότι ξύζω παρδάλιζε, δηλαδή μου έκανε. Ξεβούλωνε τους βόθους, ξέρω τι έκανε.

0: ο Παρδάλης.
1: Ναι, το, όχι, να το θέλω πούμε. Να πω. Όχι, θέλω να πω ότι έχουν πει 3-4 σενάρια. Κάποια από αυτά πρέπει να ισχύει, εκτός αν είναι κάτι τελείως. Δεν πάει το μυαλό μας. Δηλαδή είπανε για τη Σαλαμίνα, είπανε για τα υπόγεια ρεύματα στο Σαρονικό που με τον αέρα μπορεί να έρθουν τα πάνω κάτω κτλ. Και, και να βγάλουν. Είπανε για πλοίο που ενδεχομένως να έκανε εξαερώσει, το λέω πολύ λαϊκά, πάλι στο Σαρονικό.
0: Το συνδυάζουν και με την περιοχή, τα νότια.
1: Ναι, εκεί. Τα νότια, γενικώς. Μπράβο. Βέβαια είδες, έφτασε μέχρι Βίρονα που είπα εγώ Παγκράτη και μου είπε Παγκράτη. Σε πολλές περιοχές πήγε. Αλλά ακόμα δεν ξέρουμε. Επίσης, όλες οι ανακοινώσεις που καθόμουν και τις διάβαζα χθες το βράδυ μετά που γύρισα από την εκπομπή, δεν ξέρω γιατί με πιάσα. Έπεσα πάνω σε ένα θέμα και το διάβαζα. Ναι. Και το ένα link με οδηγούσε. Όλες οι ανακοινώσεις που βγήκαν ήταν μέχρι στιγμής.
0: Βέβαια. Ναι. Το μέχρι στιγμής.
1: Δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή μέχρι στιγμής.
0: Μέχρι στιγμής. Προς
1: μετά, μετά βγήκε και ένα άλλο ότι μπορεί λέει, να υπήρχε διαρροή υδρογόνου και ναι και όχι πράγμα παράλογο διότι υποτίθεται ότι οι μετρητές αυτοί είναι τόσο ευαίσθητοι που βγάλανε που αν υπήρχε οποιαδήποτε διαρροή υλικού και δεν ήταν απλώς από μια πηγή δηλαδή υπήρχε διαρροή και όχι απλώς κάτι που βγήκε στην ατμόσφαιρα με κάποιο τρόπο, θα το κατέγραφαν υποτίθεται αυτοί οι μετρητές που είναι πολύ ευαίσθητοι.
0: Πολύ ευαίσθητοι. Λένε. Έχουν την ικανότητα να το καταγράφουν αυτό.
1: Ναι, δηλαδή πρέπει να είναι το υδρογόνο ένα στοιχείο το οποίο δεν είναι, δεν περνάει έτσι από τους μετρητές. Καταγράφεται.
0: Ναι.
1: Λέω τώρα.
0: Ναι.
1: Είδε στο Ηράκλειο που βρήκανε και είχε και κόκα και σπάθια σαμουράι.
0: Ναι, αυτό είναι στο πλαίσιο βέβαια της έρευνας που είχε γίνει για τις επιδοτήσεις, τις παράνομες. Δηλαδή, ήταν...
1: Ότι δηλαδή πέρα από το δέρνανε και έγανε,
0: μεγάλο το εύρος,
1: ναι,
0: Μανώλη.
1: Ήτανε και στη Βεντέτα εμπλεκόμενοι, μισοεμπλεκόμενοι.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Κάνανε και εμπόριο ναρκωτικών. Είχανε και τα σπαθιά σαμουράι, δεν ξέρω τι τα είχανε. Μα θα συλλέκτες.
0: Εντάξει, συλλέκτες, ναι.
1: Εντάξει. Και αλλά... άμα είναι και αυθεντικό, κόβει κιόλας αυτό να ξέρεις. Δηλαδή...
0: Είδες τι σου κάνει όταν ερευνάς κάτι, παιδί μου. Αυτό είναι το κλειδί.
1: Το έχουν πει.
0: Ερεύνησέ το.
1: Το
0: λέγαμε και χθες ότι υπήρχαν καταγγελίες, μηνυτήριες αναφορές, τόσα χρόνια, Μανώλη.
1: Κοίτα, υπάρχει στην ιατρική μία φράση, η οποία δεν είναι... δεν στηρίζεται στην επιστημονική, στο επιστημονικό κομμάτι που λέει όσο ψάχνεις βρίσκεις.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν έχει το αποτύπωμά του υπάρχει σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας. Όσο αν δεν ψάξεις
0: δεν θα βρεις.
1: Πιθανόν και να μην μάθεις ποτέ. Αλλά αν αρχίσεις
0: να μάθεις πρέπει να
1: ψάχνεις. Αν αρχίσεις να ψάχνεις θα βρεις. Και αν συνεχίσεις, θα συνεχίζεις να βρίσκεις. Είναι, λέει, νόμος στη ζωή. Είναι πολύ άδικο.
0: Ναι. Κοίταξε, πάντως, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ως εκκίνηση, δεν χρειάζονται να ψάξουν και πάρα πολύ. Επαναλαμβάνω, υπήρχαν καταγγελίες επώνυμες, υπήρχαν μηνυτήριες αναφορές.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή,
1: δεν
0: εκεί δεν χρειάζεται πια να ψάξεις τόσο πολύ.
1: Λοξοκοιτάγανε λίγο εκεί, ήταν λίγο.
0: Για να αρχίσεις.
1: Αληθορίζανε λίγο.
0: Είναι να αρχίσεις.
1: Στον έλεγχο, αληθορίζανε λίγο.
0: Έτσι και αρχίσεις, ναι, να ψάξεις για να βρεις. Αλλά αν δε που δεν άρχιζαν κιόλας.
1: Εντάξει,
0: δεν είναι το πρόβλημα.
1: Λεπτομέρειες.
0: Ναι,
1: λεπτομέρειες. Έχουμε διακοπή. Πάμε.
2: Real FM.
3: Αυτή την Κυριακή τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
4: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real FM 97,8.

0: Εδώ είμαστε 48 λεπτά μετά τις 10. Οι ευχές πέφτουν βροχή.
1: Και ευχαριστώ. Πόσες φορές το έχω πει το ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, πόσες φορές έχουν έρθει ευχές και περισσότερες από.
1: Στέλνει ο Φώτσα Παοκάρα επί COVID. Ήξεραν από τα λύματα κάθε μέρα αν είχαμε φάει σπανακόριζο ή ριζότο. Αν παίρναμε ζάναξ ή λεξοτανίλ. Και εδώ και μέρες ακόμα δεν έχουν βρει από πού υπήρχε αυτή η μυρωδιά.
0: Μέχρι και την κόκα βρίσκανε στα λύματα.
1: Καλά, ναι, φυσικά. Και λέγανε ότι έχει αυξηθεί. Έχει μείνει
0: ναι.
1: Τα πάντα όλα.
0: Και δεν ξέρουμε τώρα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δεν σου είπα και αυτό. Αυτό με το φελό δεν στο είπα. Πρέπει να σου το πω κάποια μέρα. Λοιπόν, το φελό σε σκότωσε ελέφαντες, το ξέρεις. Το ξέρεις, εντάξει. Έπρεπε λέει να βγάλετε κάποιον από το ρωσικό κόμμα που έκανε ντεβούτο σήμερα. Κανένας δεν βρέθηκε να πει δύο λόγια, γιατί έχει εκλογές στη Ρωσία.
1: Όχι, δεν έχει εκλογές στη Ρωσία. Μπορώ να το πω επισήμως.
0: Ποιο είναι το ρωσικό κόμμα?
1: Δεν ξέρω σε τι αναφέρατε.
0: Ούτε εγώ.
1: Ναι.
0: Επίσης, ναι, επίσης, εμείς δεν κάνουμε, δηλαδή γενικώς αποφεύγουμε τους πολιτικούς, οπότε...
1: Θα το έχετε παρατηρήσει φαντάζομαι.
0: Ναι, ναι, αυτό. Αλλά πέρα από αυτό, γενικώς δεν ασχολούμαστε και με τα κόμματα του εξωτερικού.
1: Ναι.
0: Έτσι, οπότε γιατί να βγάλουμε
1: είναι
0: τώρα
1: τις εσωτερικές πολιτικές κινήσεις.
0: Και στη, κάτι κάπου διάβασα και ότι στο Ισραήλ διαλύθηκε η Βουλή και πάνε, κάτι γίνεται εκεί.
1: Ναι.
0: Δεν θα ασχοληθούμε ούτε με αυτό.
1: Όχι, όχι, δεν θα ασχοληθούμε με τα διεθνή.
0: Ναι. Γενικώς.
1: Εντάξει, βέβαια, έχουμε ασχοληθεί λιγάκι με Σαρκοζή, έχουμε ασχοληθεί με Μακρόν, αλλά αυτά είναι άλλη τάξη.
0: Περίμενε, σε οικογενειακό επίπεδο, όχι σε πολιτικό. Είσαι τώρα, εντάξει.
1: Ομολογούμε ότι προτιμούμε αυτά τα επίπεδα.
0: Ναι, ρε, παιδε, εντάξει, τώρα, άμα να συζητήσουμε για Λαμπρού, να συζητήσουμε, δεν είναι κανένα θέμα.
1: Άντε πάλι.
0: Όταν μιλάμε για αυτού του δύο, αυτό μου έρχεται στο μυαλό.
1: Όταν λέω Γαλλία, τι σου έρχεται στο μυαλό.
0: Αυτό πάλι.
1: Παρίσι.
0: Εντάξει, μου έρχονται και άλλα πράγματα.
1: Σανζελιζέ.
0: Αυτό. Μα τώρα Σανζελιζέ τι να μου έρθει.
1: Όχι, εντάξει, εγώ απλά ρωτάω.
0: Μα μου πεις Μονμάρτη, ως που κάτι άλλο. Αλλά Σανζελιζέ.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Πόσο τον στήριξε αυτή η γυναίκα.
0: Αλήθεια.
1: Υπόδειγμα είναι.
0: Αλήθεια.
1: Και σαντουιτσάκια και γιαουρτάκια.
0: Αλήθεια, αλήθεια, αλήθεια. Χίλιες αλήθειες. Και τα πικέ. Όμορφη. Για την τέτοια λέμε. Όχι για του.
1: Την Κάρλα.
0: Για την Κάρλα Μπρούνι. Ναι. Πήγε όταν πήγε, όταν βγήκε ο Σαρκοζή από τη φυλακή και πάει τη μέλη, τη άδαφη με σνίγκερς.
1: Κεράκι αναμένο, εγώ αυτό
0: τι έχω λέμε
1: να πω.
0: Τώρα. Του αυτό τη έλεγα τη Ενέση. Του ρίχνει δύο κεφάλια και κάθεται από πίσω του και φαίνεται. Τι να συζητάμε τώρα. Τι. Γυναίκα, η άλλη τώρα ξύσει. Εντάξει. Δασκάλα, ρε παιδί μου. 70 χρόνια.
1: Εντάξει, αυτό τώρα γιατί το λες.
0: Γιατί είναι και σε μια ηλικία πια που δεν έχει, δεν μπορεί να έχει τέτοιες γλύκες και τέτοια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ηλικιακός ρατσισμός, όπως το λέει ο Λάσκαρης. Εντάξει, τώρα είσαι φάουλ, να το πούμε αυτό το πράγμα.
0: Τι να κάνω.
1: Ναι, τι. Δεν είναι σωστό τώρα αυτό που είπες.
0: Χρόνια πολλά, καλά χρόνια, ευχαριστή, αλλάζω θέμα κατευθείαν.
1: Σε άκουσα, σε άκουσα.
0: Ο Νίκος Σωτογέννης, γεια σου, ρε Νίκο.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι άλλο, έχω αύριο, αύριο.
1: Το καφέ τον ήπιες.
0: Ναι.
1: Είχε κάποιο ενδιαφέρον, θες να μας πεις μερικά πράγματα γι' αυτό.
0: Έχεις ακούσει πως κράζει καρακάξα το πρωί στην ησυχία όταν είσαι στις διακοπές σου και ακούς ξαφνικά από το δάσος που είναι λίγο πιο μακριά από το κατάλημά σου ένα περίεργο ήχο, αυτό το κρα-κρα, αυτό το πράγμα. Ήταν η μισή. Δεν είσαι στο κόλπο γι' αυτό. Σήμερα πήγα σε καφέ πολιτικό. Ελάτε για να τα πούμε.
1: To know us better, πολιτικό.
0: Ναι, ήταν to know us better. Και είχε πολύ, δηλαδή. Είχε αυτά, εντάξει.
2: Μπέρδεψε τα δουλειά.
0: Τι ήτανε.
2: Κοράκια.
0: Κοράκια μπορεί να ήταν, σωστά.
1: Σωστό.
0: Είχε και παπαγαλάκια.
1: Είχε και παπαγαλάκια. Είχε διάφορα πτηνά.
0: Είχε, ναι. Mm. Είχε. Είχε, ρε παιδί μου, είχε και.
1: Αϊδόνια είχε.
0: Πολύ σας ευχαριστούμε. Πολύ σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας και αυτά και το ένα και το άλλο. Και είχε και. Άκουσα μια πολύ ενδιαφέρουσα άποψη. Από μια κυρία μάλιστα η οποία γύρισε και είπε σε κάποια στιγμή να σας πω κάτι και πριν από 4 χρόνια ξαναβρεθήκαμε δεν θυμάμαι που κάτι είπε μετά αλλά προφανώς ήταν κάτι που εγώ δεν το ξέρα. Και συζητούσαμε ακριβώς τα ίδια πράγματα. Σας στηρίξαμε και δεν κάνατε τίποτα.
1: Α, το είπα.
0: Ναι. Είναι αυτό που σου λέω. Που πήρε. Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό. Ναι, αλλά προσπαθούμε. Η κρίση, ο πόλεμος, μας πέσανε και όλα μαζεμένα.
1: Είναι εισαγόμενα τα προβλήματα.
0: Και, αυτό, και γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και τώρα πρέπει να. Πώς το έλεγε όταν έτρεχε ο Κεντέρης. Είναι δυνατός. Τώρα πρέπει να δυναμώσει κι άλλο. Ανεβαίνει ο Κεντέρης. Ανεβαίνει ο Κεντέρης.
1: Έτσι το πήγαινε. Έτσι,
0: Ναι, ρε παιδί μου. Και πρέπει αυτό και η προσπάθεια που κάνουμε τώρα είναι διότι η λέξη κλειδί είναι η λέξη σταθερότητα.
1: Αυτή είναι η λέξη κλειδί.
0: Αυτή είναι η λέξη κλειδί.
1: Λοιπόν, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, Μανώλη, από αυτά που άκουσες. Ποιες είναι οι λέξεις κλειδιά που θα παίξουν στην προεκλογική περίοδο.
0: Η λέξη κλειδί είναι η πρέπει να την άκουσα πάνω από 50 φορές. Και την άκουσα δηλαδή με διάφορους τρόπους ότι εντάξει σταθερότητα ως σταθερότητα πρέπει να δείξουμε ότι η χώρα πέρασε τις συμπληγάδες και ότι δεν θα χρειαστεί να ξαναπεράσει διότι πλέον έχουμε μια σταθερή πορεία προς τα εμπρός. Θα τα σημείωνα κιόλας γιατί σταθερή πορεία προς τα εμπρός και τίποτα δεν, όχι τίποτα δεν θα μας, τίποτα δεν πρέπει να μας ανακόψει.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όλα έχουν, όλες οι λέξεις έχουν τη σημασία τους.
1: Βέβαια,
0: το πώς θα λες. Επίσης, υπήρξε η λέξη διακύβευμα, κατάλαβα ότι δεν την πολύ καταλάβανε γενικώς, δεν πολύ ασχολήθηκαν.
1: Για την οικονομία
0: αυξήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Αυξήσεις. Αυξήσεις και βελτίωση της οικογενειακής κατάστασης, όχι της οικονομικής, της οικογενειακής σας κατάστασης.
1: Στις οικογένειες δηλαδή.
0: Ναι, δηλαδή προσπαθούμε να βελτιώσουμε την οικογενειακή κατάσταση, ώστε οι οικογένειές σας να μπορούν να περνούν έτσι με μεγαλύτερη ευκολία, με λιγότερη δυσκολία αυτά που προκύπτουν πραγματικά και το αναγνωρίζουμε και ο κόσμος έχει κάνει υπομονή, αλλά η διεθνή συγκυρία γιατί μας πέσανε πολλά, σου λέω αυτό το μας πέσανε πολλά ήτανε, γιατί δεν ήταν μόνο ο κορονοϊός, ήτανε μετά ο πόλεμος, είναι το γενικότερο γεωπολιτικό, η Μέση Ανατολή, η Τουρκία που προκαλεί, όλο αυτό το πράγμα που έχει πυροδοτήσει διεθνώς τις τιμές. Εκεί πάνω πετάχτηκε η κυρία Γελίμα μας και της λέει, ναι, της λέει, αλλά γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια.
1: Ωραία, λοιπόν, μια ερώτηση τώρα, πολύ σωστή ακροατή. Το χαρμάνι του καφέ ήταν καλό?
0: Επειδή έχω πει ότι εγώ προσωπικά δεν δέχομαι όταν πηγαίνω σε αυτά να με κεράσουν καφέ.
1: Εντάξει.
0: Το είναι δηλαδή.
1: Πήρες απ' έξω δηλαδή?
0: Όχι, πήρα χυμό και τον πλήρωσα εγώ.
1: Εντάξει, ωραία.
0: Δηλαδή, ξέρεις, κερνάγανε, φέρνανε, δεν ξέρω τι θέλετε να πιείτε και είχε κάποιες επιλογές. Εγώ πήγα ως θαμώνας και πήρα ένα χυμό και ήπια και τον
1: ωραία,
0: πλήρωσα.
1: Οπότε δεν ξέρεις για τον καφέ.
0: Οπότε δεν μπορώ να βοηθήσω.
1: Ωραία, λοιπόν, τώρα...
0: Το μαγαζί όμως, επειδή παίρνουμε και εδώ, έχουμε πάρει δηλαδή και εδώ καφέ, κάνει καλό καφέ.
1: Ωραία, να. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, επειδή... τώρα, πριν σε αποχαιρετήσω, ναι. Πριν φύγω, εδώ μας έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιάννης, με τον οποίο έχεις μία σχέση, την ξέρουμε ποια είναι η σχέση, έτσι.
0: Ναι.
1: Αντιπαράθεσης, αλλά δημιουργικής αντιπαράθεσης, έτσι.
0: Ναι, όχι πάντα.
1: Λοιπόν, εντάξει, όχι πάντα,
0: συνήθως. Ναι.
1: Λοιπόν, αφού λέει για το όνομα Ελένη που είναι σταθερά στη δεύτερη θέση μετά το Μαρία και τα λοιπά στην Ελλάδα, λέει ότι είχε μητέρα Ελένη, κόρη Ελένη, συμπεθέρα Ελένη και προσεχώς και εγγονή Ελένη. Αυτό το προσεχώς εγγονή Ελένη.
0: Να το ζήσει.
1: Ναι.
0: Με το καλό.
1: Με το καλό.
0: Δηλαδή.
1: Με το καλό. Με το καλό. Και με πολλές ευχές.
0: Και να χαίρεται και όλες τις εορτάζουσες.
1: Βεβαίως.
0: Επίσης θέλω να σου πω. Το είχα ξεχάσει ότι στην τρίτη γυμνασίου υπάρχει βιβλίο Μάθημα Ελένη.
1: Βέβαια.
0: Το ήξερες εσύ ότι υπάρχει Μάθημα Ελένη. Περίμενε. Ελένη, όχι Οδύσσια, Τρία κτλ. Κτλ. Τροϊκός πόλεμος. Ελένη.
1: Είναι της Δευτέρας νομίζω Λυκείου.
0: Είναι της Τρίτης.
1: Τρίτης.
0: Γυμνασίου.
1: Ναι, γυμνασίου, ναι, σωστά. Περίμενε. Τρίτη γυμνασίου.
0: Εγώ, ναι, ναι,
1: ναι. Ναι, ναι. Τρίτη γυμνασίου. Βεβαίως. Η Ελένη. Η Τρυπίδη.
0: Ναι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχουμε περάσει σε ένα άλλο επίπεδο. Έτσι. Λοιπόν, είναι δραματική ποιήση. Χρόνια πολλά. Καλή ξεκούραση.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Κάθε καλό.
1: Μακάρι.
0: Και αύριο πρώτα θέλω.
1: Αύριο εδώ. Σταθερά.
0: Γεια σας.
1: Γεια.
0: Γεια σας.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Το Πειραιός Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
4: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
5: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
6: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
6: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
8: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινής Αραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, η προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ για εξηγήσεις έχουν κληθεί αύριο νυν και πρώην βουλευτές. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε προσχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου κατέληξαν Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, σύμφωνα με όσα μεταδίδουν αραβικά μέσα ενημέρωσης. Οι όροι αναμένεται να ανακοινωθούν εντός των επόμενων ωρών, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το Λευκό Οίκο ή το State Department. Νέα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών τους επόμενους μήνες προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός λαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος είχε καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενή στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος με το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα τεθεί υποψήφια σε επερχόμενες εκλογές η Μαρία Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις αρχές Δεκεμβρίου στην Κρήτη ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων. Αστυνομικές και ιατροδικαστικές έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες της υπόθεσης.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
8: Δεν είναι στις επιλογές του Τόμας Τούχελ για την εθνική ομάδα της Αγγλίας για το Μουντιάλ οι ποδοσφαιριστές της Manchester United Harry Maguire και της Manchester City Phil Foden, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC. Στο Μαρόκο κανονικά υπολογίζεται στην εθνική ομάδα για το παγκόσμιο κύπελο ο επιθετικός του Ολυμπιακού Αγιούμ Μπελκαμπή. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Real Weather.
8: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ, στους 25 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

μεγάλωσα. Στο τέρας της πόλης, ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

κοντά στα σιλουέτ. Σκεπάζουμε τους πόνους με φαΐ. Τα όνειρα σε σύνθλιψη, αργότερα η κατάθλιψη. Φρικιό του εγώ με τσαμπουκά να βαγώ. Πάμε για άλλα μια ζωή, πάμε για άλλα. Βάλ' το στα πόδια, πονάει πολύ. Σε φτύνω, σε φιλώ, δεν σε πάω, μας αγαπώ. Παράνοια, διάνοια, επιφάνεια, επιφάνεια, επιφάνεια, επιφάνεια. Στεριά, πιάσαμε στεριά.

φάτσες με σένα, γόνατα λυγισμένα.

Εδώ είμαστε 13 λεπτά μετά τις 11. Κωνσταντίνου και Ελένης. Ο κουμπάρος λέει του Τάκη Τσουκαλά να κάνει δίδυμο. Δεν το κατάλαβα, ρε Νίκο, αυτό τώρα. Ποιος είναι ο κουμπάρος του Τάκη Τσουκαλά? Πρέπει να ξέρω. Όχι. Χρόνια πολλά, κύριε Ελένη, συνεχίστε να είστε όπως πάντα άψογοι, όπου άρω. Ευχαριστούμε πολύ. Θα λέω εγώ ευχαριστούμε για την Ελένη. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, μια υγεία, όσο για τη μυρωδιά που λέτε θα μας πούνε ότι ήταν τελικά από την κυρία που είχε διαρροή γαζιού κάπου προς τα εκεί ήταν που ψάχνανε. Ποια είναι η κυρία που είχε διαρροή γαζιού? Κάτι άλλο θέλετε να γράψετε, φίλε Πίτερ? Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Ο κύριος Λάσκαρης Αγοραστός είναι στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Η κυρία Κατσούλη είναι στα δελτία ειδήσεων. Και αργότερα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε δύο λόγια και με τον κύριο Σταυρακάκη, διότι είχαμε και τα play out, τα ξέραμε βέβαια τι θα γίνει, τι θα γίνει. Είχαμε και την κοινή συνέντευξη τύπου για την Ευρωλίγκα. Ξημερώνει και η μέρα των ημιτελικών. Και είμαστε γενικώς σε μια διαδικασία έτσι αθλητική, έντονης αθλητικής δραστηριότητας. Διότι η χώρα διοργανώνει το Final Four, έχουμε τη συμμετοχή του Ολυμπιακού, έχει ένα ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει. Έκανε και κάποιες δηλώσεις ο κύριος Γιαννακόπουλος, ζητώντας από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων όσοι πάνε στο γήπεδο. Και ανακοινώσει, αυτό έκανε και ο Ολυμπιακός. Είπαμε, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια, θα τα δούμε. Λοιπόν, έχουμε το κόμμα της κυρίας Χαριστιανού. Επειδή με ρωτάτε διάφορα πράγματα, αυτά που διαβάζω δεν έχω ακούσει. Άρχισε να μιλάει λίγο πριν να μπούμε στο στούντιο και άρα έχω ακούσει ελάχιστα πράγματα. Και επίσης προφανώς τώρα αυτά που διαβάζω είναι αποσπασματικά, δεν μπορώ, δηλαδή διαβάζω κάποια πράγματα και το μυαλό μου δεν το έχω απολύτως αυτό που διαβάζω για να μπορώ να σας πω. Με ρωτάτε κάποια πράγματα, ας πούμε, για τα εθνικά, πρέπει να ψάξω να βρω για τη διακήρυξη. Και δεν ξέρω και τι ακριβώς έχει πει. Το βράδυ πρώτο θέλω με ησυχία, θα κάτσω να ακούσω και θα διαβάσω με ησυχία και αύριο μπορούμε να συζητήσουμε ό,τι θέλετε, ναι. Τώρα αν κάποιος έχει ακούσει και θέλει να σχολιάσει κάτι από αυτά που έχει ακούσει, καμία αντίρρηση. Εγώ δεν τα γνωρίζω, παρά μόνο όσα βλέπω που έχουν αναρτηθεί στο διαδίκτυο, δηλαδή ακόμα και βιντεάκια που έχουν ανέβει, και να τα δω δεν έχει κανένα νόημα, δεν μπορώ να τα ακούσω. Τώρα αυτό που μου λέτε ορισμένοι, ότι δεν είχε κόσμο και ότι άρχισε να γεμίσει η αίθουσα και ότι δεν γέμισε η πλατεία Αριστοτέλους, δεν νομίζω ότι περιμένανε ότι θα γεμίσει η πλατεία Αριστοτέλους. Περιμένανε κόσμο, εγώ είδα κόσμο, δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένοι. Αυτό θα το κρίνουν οι ίδιοι. Δεν ξέρω τι προσδοκίες είχαν. Κατά την προσωπική. Και επίσης το τι υπόθηκε, γιατί διάβασα, ας πούμε, ότι τα σχόλια του κόσμου που παρακολουθούσε και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν μου λένε κάτι όλα αυτά. Ο κόσμος, θέλω να σας πω ότι πλέον σε αυτές τις κομματικές εκδηλώσεις δεν συμμετέχει όπως συμμετείχε κάποτε. Μάθα μου πείτε νέο κόμμα που φυσιολογικά θα έπρεπε να

0: το μοσχάρι ή του μοσχάρι για να περάσουν τα άλλα ζώα αλόβητα.
1: Μάλιστα.
0: Η ίδια φύση φροντίζει. Έλα όμως που ο κόσμος και οι επιστήμονες, αυτά τα καλλιδρομούλαρα, οι επιστήμονες έχουν δηλητηριάσει τη φύση. Μετά από 30 χρόνια έχουν αποσύρει κάποιο φαγητό που δίνανε στα παιδιά τα μωρά, τα αναγέννητα.
1: Ναι.
0: Μετά από 30 χρόνια. Εσύ πιστεύεις ότι για οποιοδήποτε δηλητήριο ή κάποιο θάνατο που προκληθεί από μια μπάγκερ ή Μοσάντο ή οποιαδήποτε Μοσάντο θα απολογηθεί η εταιρεία? Θα τιμωρηθεί οποιαδήποτε αυτή η εταιρεία? Ξέρεις τι γράφουν αγαπητέ Μανώλη τα φυτοφάρμακα πάνω?
1: Μισό λεπτό. Το ότι κυκλοφορεί ένα φυτοφάρμακο,
0: ναι,
1: δεν σημαίνει ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτός κάποιος να το χρησιμοποιήσει ή να κάνει υπερβολική χρήση του. Όχι.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέει καμία εταιρεία. Βγάζω εγώ ένα φυτοφάρμακο.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μάλλον να σας το πω λίγο διαφορετικά. Δίνει ο γιατρός ένα χάπι για την πίεση. Ωραία. Σου λέει θα παίρνεις ένα το πρωί και ένα το βράδυ. Αν πάρεις 5 το πρωί και 5 το βράδυ, μα πεθάνεις.
0: Μα ωραία.
1: Δεν είναι έτσι?
0: Όχι, εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Κάποτε Κέρκυρα, μέσα στην Κέρκυρα από τα χωριά πηγαίναμε, ήταν κάτι μεταφορής, πήγανε τρίκυκλα μοτοσυκλέτες, επειδή Παδόπουλο σου λέω, πήγανε να δοθεί τα τρίκυκλα και σου φέρνανε ένα φάρμακο ή μια στερίνη πακέτο από την Κέρκυρα.
1: Ναι, υπάρχει
0: το χιλιόμετρο απόσταση. Τώρα να... Ανά 200 μέτρα και 500 τα χωριά έχουν γεμίσει φαρμακεία.
1: Μισό λεπτό. Υπάρχει το φυτοφάρμακο, κύριε Δημήτρη, που αντιμετωπίζει μία αρρώστια του φυτού. Και υπάρχει και το φυτοφάρμακο που κάνουν χρήση ορισμένοι για να έχει ντομάτα όλο το χρόνο, για να έχει καρπούζι όλο το χρόνο, για να έχει πεπόνι όλο το χρόνο.
0: Δεν υπάρχει φάρμακο για να έχει καρπούζι όλο το χρόνο.
1: Πώς δεν υπάρχει?
0: Το κλίμα, από το κλίμα.
1: Ποιο κλίμα τώρα, εντάξει.
0: Τώρα, εγώ είμαι επιστήμονας γεωπόνος καλλιεργητής.
1: Μισό λεπτό, θέλετε να μου πείτε δηλαδή ότι ξαφνικά το κλίμα έχει αλλάξει τόσο πολύ που ήδη εποχικά κρατάνε όλο το χρόνο?
0: Λοιπόν, όλα εξαρτούνται από το κλίμα. Όταν η γη είναι παγωμένη, οτιδήποτε φυτό βάζει...
1: Στην Ελλάδα σπάνια η γη είναι παγωμένη.
0: Έλα όπως που ζούμε, έχουμε... Η Ελλάδα τοποθετήθηκε ο Έλληνας σε μια πέτρα με διαμάντι και ο Έλληνας παραμένει φτωχός.
1: Συγγνώμη, να σας ρωτήσω κάτι, εσείς που τα ξέρετε. Εγώ θα σας πω ένα φρούτο. Ένα φρούτο τώρα που μου ήρθε στο μυαλό, η φράουλα, που είναι και δεν έχει φθηνό φρούτο. Ποτέ δεν είχαμε όλο το χρόνο φράουλα στην Ελλάδα.
0: Το ξέρεις, η περιοχή Μπινίτσες είναι πιο ακριβή και πιο νόστιμη φράουλα πανελλαδικά?
1: Όχι, δεν το ξέρω αν είναι πιο νόστιμη, αλλά ποτέ δεν είχαμε όλο το χρόνο. Πλέον έχουμε όλο το χρόνο. Δεν μιλάω για τις εισαγόμενες.
0: Οι οποίες καλλιεργούνται σε θερμοκήπια. Όχι πέτρια φράουλα.
1: Θερμοκήπια.
0: Το φάρμακο γράφει με μικρά γράμματα. Η χρήση του γίνεται με την ευθύνη του καλλιεργητή.
1: Οπότε.
0: Εγώ πέρσι δεν κατηγόρησα την εταιρεία Σπύρου, τη μεγαλύτερη εταιρεία που φυτά, που μου πασάρισε 400 βρύρια φτερές και με απείλησε και ο δικηγόρος του. Έλα τώρα.
1: Συγγνώμη, σας έδωσε λάθος προϊόν.
0: Δεν πρέπει να έχει ευθύνη ο έμπορας που μου την έδωσε στην
1: Κέρκυρα. Άμα σας έχει δώσει λάθος προϊόν, προφανώς και έχει ευθύνη.
0: Ωραία. Μου είπε το κουλό.
1: Άλλο αυτό, άλλο το φάρμακο.
0: Συγγνώμη, ο γεωπόνος μου είπε ότι υπάρχει το τιμολόγιο που γράφει από κάτω, δεν έχουμε καμία ευθύνη για κανένα λάθος. Αυτή είναι απάτη.
1: Εντάξει, προφανώς τώρα όταν γίνεται ένα. Όταν γίνεται ένα τόσο μεγάλο λάθος, δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιος είναι, αλλά όταν γίνεται ένα τόσο μεγάλο λάθος, προφανώς και εκείνος που πουλάει έχει την ευθύνη. Περιμένετε λίγο, κύριε Δημήτρη, για να πάμε σε τίτλους και αμέσως μετά να επιστρέψω πάλι σε εσάς.
2: Στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. τίτλοι ειδήσεων από τον Real.

Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Μετέωρο το προσχέδιο συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Οι διαφωνίες έχουν περιοριστεί, ωστόσο ακόμα δεν έχουμε συμφωνία, δήλωσε ανώτερη ιρανική πηγή στο Reuters. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στον 33χρονο γιατρό που είχε εξαφανιστεί στην Κρήτη ανήκει σωρός που εντοπίστηκε το απόγευμα σε περιοχή των Αποκόρων Αχανίων. Το 97,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 32 λεπτά μετά τις 11. Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
1: Λοιπόν, αγαπητέ Μάνο.
0: Έλεγα απλά να πω αυτό και δεν σας διακόπτω. Αν παραγγείλω πορτοκάλια χυμού και μου στείλουν πορτοκάλια φαγητού, προφανώς είναι λάθος. Αν παραγγείλω ήμερες πιπεριές και μου στείλουν καυτερές, προφανώς είναι λάθος. Αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με το φάρμακο. Είναι λάθος στην παραγγελία.
1: Ανεξάρτητα με ακούτε,
0: ναι.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή. Ξέρεις πολύ καλά εγώ τι με κάνει να είμαι επιστήμονας καλλιεργητής, γιατί μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Παπολαμβάνω. Ξέρω μυστικά. Ξέρω ένα μυστικό συγκεκριμένα για το πεπόνι. Τα πεπόνια της Αγκίθου είναι τα καλύτερα πεπόνια της Ελλάδος. Αλλά είναι ευαίσθητα. Αν τα πιάσει 10 μέρες πριν την ορίμαση μία ψυχάρα, αυτά τα πεπόνια σκάνε όλα, γίνονται κομμάτια.
0: Mm.
1: Ξέρω το μυστικό. Εδώ έχω πει καμιά νου, το έχω πει μόνο στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι γενικός διευθυντής στα Μέγαρα που παράγουν την κοπριά. Ούτε στα γεωπονικά πανεπιστήμια στην Ελλάδα δεν το ξέρουν.
0: Ναι.
1: Και όταν βρεθούμε θα σου πω,
0: ναι.
1: Υπάρχει παρέμβαση, όχι φαρμακευτική παρέμβαση.
0: Αλλά
1: κάτω με το χέρι. Καταλαβαίνεις όσο λέω.
0: Προσπαθώ να καταλάβω.
1: Όταν βρεθούμε από κοντά σου μπορεί να το πω.
0: Ναι, γιατί προσπαθώ να το καταλάβω, αλλά δεν...
1: Λοιπόν, ένα πράγμα να ξέρουμε ότι θα έρθει από εκεί που θα... Τα φάρμακα που χρησιμοποιούν ορισμένοι. Δηλαδή κάνεις απολύμανση σε ένα χτύμα για τα διζάνια κάτω στο έδαφος. Φάρμακο.
0: Ναι.
1: Για να κάνεις ένα στρέμμα θέλεις 300 ευρώ.
0: Ναι.
1: Εγώ τη δουλειά μου την κάνω με 20 ευρώ χαλκό. Τον εσυμφέρει τον έμπορο το γιοπόνο, το δολοφόνο όχι το γιοπόνο. Να σου δώσει 20 ευρώ χαρκό παρά να μην σου δώσει 300 για να βάλει και στην τσέπη του 150. Που εξήγησέ μου το.
0: Όχι, πώς γίνεται όμως.
1: Ο μάνα μου πάλι. Γίνεται. Τα βαριά φυτοφάρμακα σκοτώνουν χρήσιμους οργανισμούς για το έδαφος, για τα...
0: Ναι, αυτό λέω, θα το βρω απ' αλλού, το φθηνό, προφανώς.
1: Ένα με το χαρκό κάνω τη δουλειά μου.
0: Ναι, αλλά σκοτώνεται, δημιουργείται προβλήματα και στο καρπό και στο τρόφιμο και άρα και σε εκείνον που θα το καταναλώσει.
1: Με το χαρκό δεν κάνει, είναι καθαρή η πέτρα, ο χαρκός είναι καθαρό πράγμα.
0: Α. Από το φυτοφάρμακο δημιουργεί μόνο το πρόβλημα.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, μετά μιλάμε για μια τετροπαλιά, να έχεις μια τετροπαλιά φίδι στο χτήμα σου. Σε ενοχλεί το φίδι που σου σκοτώνει, που καθαρίζει τα ποντίκια από την πιάτσα. Όλα θα σκοτώσουμε. Το ξέρετε όλο το καλοκαίρι από τώρα εγώ μέχρι τον Οκτώβρη, την πληροφορά στο χτήμα ξυπόλυτο.
0: Να έχεις μια φορά θα σας τα ακούσει όμως το φίδι.
1: Τι θα πάθω.
0: Θέλετε να ξέρω εγώ πώς θα αντιδράσει ο οργανισμός.
1: Θα δείξω το σημάδι που έχω στο δεξί πόδι κάτω από το στρακάρι από την έξω μεριά.
0: Κύριε Δημήτρη, δεν είναι όλοι άνθρωποι, δεν έχουν όλοι οι άνθρωποι την ίδια ευαισθησία στο δάγκωμα ενός φιδιού. Δεν είναι έτσι όπως το λέτε. Μπορεί εμένα να με δαγκώσει ένα φιδί και να πάθω ένα αλλεργικό σοκ και σε δύο λεπτά να έχω πεθάνει.
1: Συγγνώμη, υπάρχει πιθανότητα να σου κάνει κανένας γιατρός στο χωριό που κάνει την πρακτική του το αγροτικό.
0: Άρα γιατί, μου λέτε γιατί κυνηγάνε τα φίδια. Γιατί τι θα κάνει.
1: Να έχει αλλεργία και να πεθάνει.
0: Ναι, επίσης δεν θα πήγαινα ξυπόλυτος εγώ. Τι να σας πω τώρα. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο καθένας παίρνει τα μέτρα του. Αν τώρα εσάς σας τσιμπήσει κάτι, δεν θα φταίει αυτό που σας τσιμπήσε.
1: Ξέρει γιατί περπατώ ξυπόλυτος. Καμιά φορά αισθάνομαι πολύ κουρασμένος και ο ίσως να κοιμάμαι και όρθιος. Αν το έκανα κάτι και ξυπνάω κατευθείαν.
0: Εγώ δεν διαφωνώ με αυτό που λέτε. Απλά σας εξηγώ ότι με το να περπατάτε ξυπόλυτος σε ένα χωράφι, αντιμετωπίζετε και κάποιους κινδύνους εκ των πραγμάτων. Μακάρι να μην σας τύχει ποτέ τίποτα. Εντάξει, μακάρι λέω να μην σας τύχει ποτέ τίποτα. Αλλά μπορεί να τύχει, να έχετε μια αμυχή και να πατήσετε σε ένα μέρος που είναι μολυσμένο, από ένα ποντίκι, από κάτι. Θέλει προσοχή πώς θα το κάνουμε.
1: Θα σου δείξω το σημάδι που έχω στο δεξί πόδι, στον αστράγαλο κάτω, από την έξω μεριά, σημάδι που μετά ακούσε 84 οχιά.
0: Και σας ξαναλέω, δεν πάθατε τίποτα. Θα μπορούσατε να πάθετε. Δεν καταλαβαίνετε ότι αναλαμβάνετε μία ευθύνη σημαντική όταν κυκλοφορείτε εξυπόλυτο σε ένα χωράφι. Μακάρι σας λέω να μην σας τύχει ποτέ κάτι, αλλά κι αν σας τύχει, εσείς θα φταίτε. Δεν είναι έτσι.
1: Αν τυχόν και θυμίσω πότι μου με κάνα... καμία κυβερσία, με κάνα ξύλο, με κάνα βάδο, ξέρεις
0: τι
1: κάνω.
0: Τι κάνετε.
1: Παίρνω ένα σκεπαρνό ξύλο, του κουπανάω 5-6 κομπανιές, βγάζει λίγο αίμα, του ρίχνω και λίγο νόμισμα και δέχει και τέρμα.
0: Εντάξει, τι να σας πω.
1: Τι να πάθω. Τι να πάθω. Και λίγο βάτο, ένα παντόφυλλο πάνω, μαραμένο. Το φύλλο από το βάτο είναι φάρμακο.
0: Εντάξει, να σας έχει ο Θεός καλά. Το φυσιολογικό δεν είναι να κυκλοφορεί κανείς ξυπόλυτος τώρα στο χωράφι.
1: Αλλά να τρομάξουμε τον κόσμο.
0: Δεν λέω να τρομάξει ο κόσμος, αλλά και το να παίρνει τα μέτρα δεν είναι κακό.
1: Ποια μέτρα.
0: Εγώ θα φοβόμουν να κυκλοφορήσω ξυπόλυτος.
1: Λοιπόν, τώρα με δεν μου λες.
0: Ναι.
1: Με την έμπολα δεν έγινε κυκλοφορά, έμπολα λέει παλέ.
0: Τι κύκλο, πάντα υπήρχε έμπολα σε ορισμένες χώρες.
1: Εντάξει.
0: Δεν κινδυνεύουμε εμείς από τον έμπολα.
1: Λοιπόν, τώρα ετοιμαστείτε με τα καλαμαδιανά, με τα καινούργια κόμματα. Από το Τσίπρας, ο Λαμόλη, ο Τσίπρας είπε ότι θα τσακωθούμε λέει για λίγο αλατόνερο και το Αιγαίο. Έτσι, και το Θράσος, ανακοινώσει κόμμα πάλι. Και να κοιτάξει ο Κοσμάκης, να βάλει μυαλό να τιμωρεί την πολιτική. Λοιπόν, το τελευταίο που θα πω, πριν την προηγούμενη εβδομάδα, ένας εργολάβος μηχανικός μου λέει, άλλε την Κυριακή δεν θα δουλέψουμε, μου λέει, γιατί ζητάς διπλό προκάματο, για μένα.
0: Ναι.
1: Χθες μου λέει, ανάγκη πλοίου μου λέει, Κέρκυρα σήμερα, έχει γιορτή σήμερα, τα φτάνησα. Έχουμε επίσημη αργία. Αύριο λέει, μου λέει, υπάρχει, λέει, και εγώ μας λέει να δουλέψουμε, μου λέει.
0: Mm.
1: Άρα την προηγούμενη Κυριακή μου είπε, σου λέω, δεν δουλεύουμε γιατί δεν θέλω διπλό μεροκάματο. Ένα πράγμα να ξέρεις, σου λέω, Γιώργο τώρα λένε. Ναι. Εφόσον κέκεσαι, του λέω, να πάρεις λοιπόν την πυροσβεστική, να πάρεις πυροσβεστική, δεν δουλεύω. Θέλω 3 μεροκάματα αύριο, του λέω. Λοιπόν, θα κοιτάξει ο Κοσμάκης, να βάλει μυαλό και να διεκδικεί αυτά που διοικείται να τα παίρνει.
0: Κύριε Δημήτρη.
1: Να μην τρομοκρατείτε για πώληση. Δεν είσαι πολύ κανένας να το ξέρει τη δουλειά σου.
0: Εντάξει. Δεν είναι έτσι, όπως τα λέτε.
1: Για παιδιά, εξήγησα μου.
0: Θα σας πω.
1: Πρέπει να στείλει αυτό το
0: εσύ, όχι καθόλου. Εσείς όμως έχετε τη δυνατότητα με αυτό που κάνετε να του πείτε ότι θέλω αυτό που του είπατε 3 μεροκάματα. Κάποιος, εγώ ας πούμε, το τώρα φέρνω εμένα σαν παράδειγμα γιατί δεν θέλω να φέρω κάτι άλλο, που έχω δουλέψει πολλά Σαββατοκυριακά στη ζωή μου, αν έρθει σε κάποια στιγμή ο εργοδότης μου και μου πει ότι ξέρεις κάτι, την Κυριακή δεν θα έχουμε δελτία. Εγώ δεν μπορώ να του πω ότι κοίτα να δεις, αν όμως θες να δουλέψεις τάδε μέρα θα μου δώσεις 3 μεροκάματα. Γιατί δεν
1: θέλω. Αν δουλέψεις την Κυριακή δεν παίρνεις παραπάνω.
0: Αν δουλέψεις. Όταν δουλεύεις Κυριακή παίρνεις παραπάνω.
1: Πάμε.
0: Αν όμως αποφασίσει ένας εργοδότης ότι τις Κυριακές δεν θα δουλεύουν οι εργαζόμενοι του, γιατί δεν έχει τη δυνατότητα να δίνει το διπλό μεροκάματο. Και του πω ότι εγώ μια άλλη μέρα που θα με βάλεις να δουλέψω θα πάρω 3 μεροκάματα, δεν θα τα πάρω τα 3 μεροκάματα, δεν δικαιούμαι να τα πάρω.
1: Δεν ξέρω, ο καθένας, εγώ αυτό που
0: το ότι περνάει σε εσάς δεν σημαίνει ότι θα περάσει και σε μένα και σε κάποιον άλλο εργαζόμενο.
1: Εγώ πατάω πολύ καλά στα πόδια μου, ξέρω πολύ καλά το αντικείμενο. Μετά από 30 χρόνια με κάνεις ένα, του κάνω μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει κανένα.
0: Εντάξει, άρα, το λέτε μόνος σας. Αν κάνεις μια δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει κανείς άλλος, ό,τι και να ζητήσεις, το πιο πιθανό είναι να το πάρεις. Αν κάνεις μια δουλειά που μπορεί να την κάνουν κι άλλοι.
1: Ξέρεις πόσες φορές μου φέρνουν το βουνό στο Μωάμε. Κατάλαβες σου λέω. Δεν μου λες. Εγώ 5 μέρες πριν την Πρωτομαγιά είχα προγραμματίσει με τη γυναίκα μου να πάμε βόρτα σε ένα χωριό νότια.
0: Mm.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση 32 μεροκάματα να μου δίνει ο εργοδότης να πάω για τη δουλειά την Πρωτομαγιά.
0: Εντάξει. Εγώ πάλι αν είχα προγραμματίσει και μου δίνει 32 μεροκάματα μπορεί και να πήγαινα να δουλέψω.
1: Όχι, δεν πάω.
0: Εντάξει, είναι τι ανάγκες έχει ο καθένας, κύριε Δημήτρη, μετά.
1: Δεν μου λες τη φωτογραφία, την είδε.
0: Την είδα, ναι.
1: Τι γνώμη έχει.
0: Εντάξει, ωραίο είναι, πολύ ωραίο.
1: Λοιπόν, για πουλάκια πιάνω εγώ.
0: Ωραία.
1: Εγώ με το μυαλό, εγώ καταρχήν, το μυαλό μου μόνο. Το κοστολόγο στη δουλειά, το μυαλό, τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη.
1: Είναι εποχή, τηρώ τον κανόνα, είναι εποχή που, που έκανε γερό να τον αγώ, καταλαβαίνεις τον να πω. Δεν λυπάμαι κανέναν.
0: Καλά κάνετε.
1: Καληνύχτα σε όλους.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Έτερος Δημήτρης από το Εγάλιο, ελάτε.
2: Γεια σας κύριε Μανώλη.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Ήθελα να πω, άκουσα αυτή τη συζήτηση που κάνατε για τα για τα ρομπότ. Τρομερή εξέλιξη, ρε παιδί μου. Τρομερή.
0: Θα συνεχίσει να υπάρχει και θα γίνεται και πιο γρήγορο.
2: Εάν αυτά είναι τόσο εξελιγμένα και έρθουν μόνο στο σπίτι και λοιπά και κάνουν εργασίες όλα αυτά, αυτά που να γίνουν στρατιώτες ρομπότ. Στρατιώτες να πολεμάνε. Εκτός των στρατιώτες...
0: Σε κάποια στιγμή, μην απορρίστε, θα γίνει και αυτό.
2: Να γίνουν εργάτες σε κάμπους.
0: Σε κάμπους. Εργάτες ήδη υπάρχουν ρομπότ, ρομποτικά μηχανήματα δηλαδή, σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες και από εδώ και από εκεί.
2: Να οδηγούν μηχανήματα. Να οδηγούν μηχανήματα.
0: Να υπάρχουν ήδη αυτοματοποιημένα.
2: Να κάνουν εξερσώσεις δαστών, να κάνουν εδάφη για καλλιέργεια.
0: Κύριε Δημήτρη, μην πάτε πολύ μακριά.
2: Μιλάμε για τρομερή εξέλιξη.
0: Ναι, μην πάτε πολύ μακριά. Όλα αυτά έχουν καταγραφεί σε ταινίες. Σε ταινίες του κινηματογράφου. Πριν από 20 και 30 και 40 χρόνια. Σε κάποια στιγμή.
2: Ναι, αλλά δεν θα ήταν σε εφαρμογή.
0: Σιγά σιγά.
2: Αν φτιάξει το φαντάρο, κάνει στρατιώτη ρομπότ. Τρομερό πράγμα. Τρομερό. Όπως βρήκαν τώρα τα ντρόουν και αυτά. Το οποίο ήταν στην αρχή παιχνίδι κατευθυνόμενο.
0: Μπράβο, τον τρόμο να πούμε τι είναι. Επί της ουσίας ένα ρομπότ είναι.
2: Ναι.
0: Ένας τρόπος να πολεμήσεις χωρίς να βρίσκεσαι, να είσαι παρόν. Αυτό δεν είναι.
2: Να το χειρίζεσαι με το χέρι σου, χωρίς
0: λοιπόν, αυτό δεν είναι.
2: Αλλά, κοίταξε, θα πρέπει να ασχοληθεί η επιστήμη και η αυτή η ιδιαίτερη επιστήμη, γεωπολογική κλπ. Να εφεύρει το αρτόδεντρο.
0: Ποιο?
2: Το αρτόδεντρο.
0: Τι είναι αυτό?
2: Ένα δέντρο να βγάλει καρπό, να μπορεί να το μαζεύεις και να τον αλεύρεις. Να κάνεις αλεύρι.
0: Κοιτάξτε, για αρτόδεντρο δεν ξέρω. Λεφτόδεντρο θα έχει ενδιαφέρον. Λεφτόδεντρο, να βγάζει λεφτά. Το έλεγε ο συγχωρημένος ο πατέρας μου. Θα κλαδέψουμε, έλεγε, τη χιλιαριά. Είχαμε δραχμές ακόμα.
2: Είναι το μέλλον. Αντί να καλλιεργείς τα εδάφη, να ράσει ολόκληρα με καρπούς δέντρων, να προκαλούν να τα μαζεύεις και να κάνεις αλεύρι.
0: Και να λύσεις το επισητιστικό πρόβλημα όλου του πλανήτη, μάλιστα.
2: Ναι, αυτό έτσι, με αυτόν τον τρόπο.
0: Το λύνεις, ναι.
2: Να το λύσει.
0: Ναι.
2: Τώρα, να πάμε.
0: Μπορεί να μην συμφέρει όμως αυτό.
2: Ναι. Να πάμε και στα πραγματικά δεδομένα. Αυτά τα κόμματα τα μικρά, τα αντιπολίτευση.
0: Ναι.
2: Αλλά και ο κύριος Χατζηνικολάου με την εφημερίδα του. Θέλω να ερευνήσει εάν πράγματι γίνεται καταστρατήγηση του νόμου από τα δύο μεγάλα κόμματα, το έχω πει από γεννημένο αυτό, που έχουν πάρα από 500 εκατομμύρια δάνεια από τράπεζες.
0: Συνολικά δεν τα πήρανε μονοκοπάνια.
2: Αν παίρνουν, κάνουν καταστρατήγηση του νόμου, ο οποίος νόμος ψηφίστηκε για να δίνει ορισμένα χρήματα αναλόγως των βουλευτικών εδώ του κόμματος, προεκλογική περίοδο. Για να αντιμετωπίσουν τα έξοδα.
0: Προφανώς και γινόταν καταστρατήγηση.
2: Εάν τα όταν αυτά τα λεφτά, τα κόμματα αυτά τα δύο που έχουν από 500 εκατομμύρια, είναι φανερή απατεωνιά. Καραμπινάτη απατεωνιά.
0: Ναι, το κράτος θα σας πει ότι δεν έχει καμία αρμοδιότητα.
2: Όχι, διότι έχει αρμοδιότητα.
0: Διότι τα δάνεια τα έχουν πάρει από...
2: βουλευτής του μικρού κόμματος, ναι, διότι θα το καταγγείλει.
0: Θα σας...
2: Δεν μπορεί να, με 500 εκατομμύρια να παίγει 10 εκατομμύρια 20 για να πληρώσει τις δόσεις των δανείων.
0: Εδώ υπάρχουν πολιτικοί που χρωστάνε μισό και ένα εκατομμύριο.
2: Εντάξει, και όχι τους αυτούς. Τι δουλειά κάνει τότε αυτό το μικρό κόμμα. Τι έλεγχο κάνει. Δεν κάνει καθόλου τίποτα. Ούτε και ο κύριος Κατή Νικολάου με την εφημερίδα του. Και τι γράφει τότε. Ποιος πέθανε. Ποιος δεν πιέσει η αστυνομία.
0: Δεν κατάλαβα τι λέτε.
2: Όχι, αυτά είναι σοβαρά πράγματα για την κοινωνία. Αυτά μπορούν να βοηθήσουν το Δημόσιο Ταμείο.
0: Αυτά τα λεφτά δεν πάνε στο Δημόσιο Ταμείο.
2: Μπερδεύεστε. Για εμένα, γιατί μου περιέκουψαν, μου κατάργησαν τα δώρα και μου περιέκουψαν το μισθό σε σύνολο 40%. Και τα πήραν τα λεφτά. Και τα πήραν για να πληρώνουν τις δόσεις των δανείων των τραπεζών.
0: Τα κόμματα.
2: Την Ελλάδα.
0: Τα κόμματα.
2: Τα δώσαν τζάμπα στους τραπεζίτες.
0: Τα κόμματα δεν χρωστάνε στο δημόσιο. Στις τράπεζες χρωστάνε.
2: Ναι, γιατί και ο πολίτης εδώ. Ο συνταξιούχος και ο δημόσιος υπάρχει.
0: Ο πολίτης όταν πάει να ψηφίσει, ας τα σκεφτεί όλα αυτά. Τι να σας πω.
2: Την Τράπεζα Ελλάδος. Την Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα, πρέπει να το γνωρίζετε αυτό. Ως εκ της ιδρύσεώς της, δεν έχει δικαίωμα να πτωχεύσει. Όλα τα υποκαταστήματα της Τράπεζας Ελλάδος, που λέγονται Εθνικές Τράπεζες, δεν έχουν δικαίωμα να πτωχεύσουν. Επομένως το χρήμα που έδωσε είναι σε ιδιωτικές τράπεζες. Ιδιωτικές τράπεζες δεν έχει καμιά δουλειά να υποστηριχθεί από το δημόσιο. Αναλαμβάνει το ρίσκο όταν ιδρύει τράπεζα. Αυτά δεν τα γράφουν οι εφημερίδες. Δεν τα ξέρω οι κύριοι Σαντζέ.
0: Μόνο που η τράπεζα έχει τέτοια δύναμη που μπορεί και.
2: Δύναμη
0: που μπορεί και αντλεί χρήματα από το δημόσιο.
2: Η δύναμη δεν έχει καμία δύναμη.
0: Άχαλα.
2: Η τράπεζα έχει δύναμη να τοριάζει. Όχι, το ρίο όμω θέλει.
0: Δεν ακούγεστε καθαρά.
2: Τα λόγια από την αρχή. Για ποιο λόγο. Επομένως τα λεφτά αυτά πρέπει να επιστράφουν. Εάν εισπράττονται κρίματα από τα μεγάλα κόμματα και γίνεται καταστρατήγηση αυτού του νόμου.
0: Έχει γίνει αυτό σας λέω τώρα. Δεν γίνεται, αλλά έχει γίνει.
2: Πάρα αυτά. Πρόκειται περί καραμπινάκι.
0: Ναι, περιμένετε τώρα, τα επιστρέφουν.
2: Απατεωνιά. Τα ελέγχουν τότε, τι ελέγχουν οι βουλευτές που είναι εκεί πέρα. Τι ελέγχουν. Τίποτα δεν κάνουν. Γι' αυτό θέλω να πω ότι τα πράγματα δεν είναι, αλλά δυστυχώς αυτοί έχουν πουληθεί ολόκληροι το κεφάλαιο. Εγώ δεν είμαι εναντίον του κεφαλαίου. Γιατί χωρίς κεφάλαιο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Ούτε επιχειρήσεις, ούτε επένδυσεις, ούτε τίποτα. Ακόμα δεν είναι λεφτά. Αλλά όχι όμως έτσι.
0: Μάλιστα.
2: Όχι έτσι. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ κύριε Δημήτρη.
2: Να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα, γεια σας. Σύντομη διακοπή, επιστρέφουμε.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 53 λεπτά μετά τις 11, ο κύριος Κώστας από το περιοδικό. Όχι, συγγνώμη, ο κύριος Αλέξανδρος από το Παλαιό Φάλιρο. Ελάτε, κύριε Αλέξανδρε.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Ήθελα να μιλήσω για δύο θέματα. Το πρώτο είναι ό,τι αφορά αυτό που έγινε στα νότια προάστια με όλο αυτό που
0: συνέβησαμε
1: με την μυρωδιά. Ναι. Για την κρατική αδιαφορία και για την απαστροφιά σε ένα reality. Τέλος πάντων, θα πω πρώτα για αυτό, για το περιβάλλον. Ότι κανένας περιβαλλοντολόγος δεν ανέλαβε την ευθύνη, ούτε τα ΜΜΕ. Είπαν κάποιος την αλήθεια, απλά για άλλη μια φορά ένα προϊόν συγκάλυψης. Ήταν και
0: πώς θα πει
1: κρύβανε
0: κάποιος
1: την αλήθεια.
0: Κρύβομαι, γιατί την ξέρουμε και την κρύβουμε.
1: Υπάρχει περιβαλλοντολόγος, υπάρχουν επιστήμονες που μπορούν να πούνε από τι προήλθε αυτό, παρά
0: θέλετε
1: μόνο διώξανε κόσμο από τις δουλειές.
0: Θέλετε να μου πείτε έναν, γιατί εγώ,
1: σχολεία.
0: Γιατί εγώ με όλους όσοι μίλησα, κανείς δεν είναι βέβαιος. Θέλετε να μου πείτε κάποιον που είναι σίγουρος, ναι, για το τι είναι. Να τον πάρω αύριο τηλέφωνο.
1: Αυτοί ξέρουνε, μα αυτό λέμε ότι το κρύβουν. Τι πιο φανερό, εντάξει, μην τρελάθουμε τώρα. Το κρύβουν.
0: Εντάξει, okay.
1: Είναι φανερό τώρα, τέλος πάντων. Κάτι είπανε για ψητάλια ένα πρωί 7 ώρα. Το άκουσα να δεχτούν πως θα θυμώ. Και το δεύτερο είναι για ένα γνωστό reality. Θα σταθώ στην απανθρωπιά των συμπαικτών. Με ένα παιδί που έχασε το πόδι του. Το οποίο παιδί έδωσε τα μισά χρήματα που το έπαθλο, το παιδί που τον έσωσε. Και καλά έκανε. Και δείχνει το reality την ώρα που ανακοινώνουν όλο αυτό. Ότι το έπαθλο θα δοθεί σε αυτό το παιδί και ότι σταμάτησε το reality. Τα μούτρα των συμπαικτών του. Δηλαδή αυτό μας πάει σε μια εποχή. Πλέον ο ένας ήταν φαίει τον άλλον και δυστυχώς αυτή είναι η
0: αγκαινιά. Και έπρεπε εσείς να δείτε το reality για να το το reality έπρεπε να δείτε για να το καταλάβετε.
1: Δείχνει μια απεικόνιση της σημερινής κοινωνίας.
0: Το reality είναι η απεικόνιση.
1: Δυστυχώς. Και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Αλλά ήταν πολύ λυπηρό, αντί να μπουν μπράβο και στους δύο, και στον έναν και στον άλλον που έσωσε το παιδί και να γίνουν παράδειγμα προς μίμηση, γίνανε οι ίδιοι παράδειγμα προς αποφυγή. Ένα που λυπάμαι. Και οι οποίοι έχουν πάρει από 5-6 χιλιάρικα ο καθένας τους εκεί μέσα. Λυπάμαι αυτή.
0: Δεν ασχολούμαι με reality, οπότε δεν μπορώ να σας πω.
1: Όχι, ήταν πολύ κρίμα. Τι να πω, λυπάμαι. Για αυτά τα πράγματα.
0: Αυτό.
1: Η εικόνα τους, ναι, όλο αυτό που έδειξε και το βίντεο έδειξε, ήταν χίλιες λέξεις η εικόνα.
0: Μάλιστα.
1: Όταν τους ανακοίνωνε ο κύριος αυτός που κάνει το reality, ο Λιανός.
0: Ναι, δεν το ξέρω, δεν το παρακολουθώ και δεν με αφορά κιόλας.
1: Αυτά. Λίγη ανθρωπιά αυτό τίποτα.
0: Ναι, εδώ δεν είναι. Καλά.
1: Λίγη ανθρωπιά, εντάξει.
0: Εδώ δεν έχουμε ανθρωπιά μεταξύ μας έξω στον δρόμο που δεν παίζονται λεφτά.
1: Ναι.
0: Τα έχουμε. Τόσο. Ευχαριστώ, κύριε Αλέξανδρε.
1: Πρίμα.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια
0: σας. Ο κύριος Κώστας από το Περιστέρι. Χρόνια πολλά, κύριε Κώστα.
2: Έλα, Μανώλη μου. Σε ευχαριστώ, παγάσα μου.
0: Χρόνια πολλά.
2: Ευχαριστώ, ρε Καμαρή. Ευχαριστώ. Και εσύ, όποιον και όποια έχεις. Λοιπόν. Εντάξει, για το τελευταίο που είπε ο προηγούμενος φίλος, okay, επειδή δεν το έχω δει, ούτε εγώ παρακολουθώ, γενικά δεν βλέπω και τηλεόραση, αλήθεια είναι, αλλά εντάξει, όντως δεν μου κάνει παράξενο αυτό που είπε το παλικάρι. Η αλήθεια είναι, τέλος πάντων, άλλη συζήτηση μεγάλη αυτή, έτσι παρούσες. Τώρα για τη Σατόπου μίλησε ένας καθηγητής και είπε ότι είναι διαρροή υγραερίου. Γενικά υπήρχε μια ένοχη σιωπή, θα μου επιτρέψεις να υπερθεματίσω στον προηγούμενο φίλο από τα κυβερνητικά στελέχη και όχι μόνο, ας πούμε. Γιατί αυτή θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι αυτή η κατάσταση νομίζω ότι δεν της δόθηκε η σημασία που θα έπρεπε να της δοθεί. Επέτρεψέ μου. Ήταν πολύ σοβαρό και είναι πολύ σοβαρό θέμα. Όχι απλά είναι. Ήταν και είναι σοβαρό θέμα. Δηλαδή, τώρα, επειδή και η κυβέρνηση δεν ασχολήθηκε τόσο πολύ, είπα να πει ότι δεν είναι και σοβαρό θέμα. Χαίρετε για εσάς.
3: Ναι,
2: ναι. Ότι ήταν σοβαρό θέμα ήταν και είναι σοβαρό θέμα. Διαρροή καερίου τώρα είναι κάτι ανισχύ, έτσι.
0: Σοβαρό θέμα είναι ούτως ή άλλως και πρέπει να μάθουμε σε κάποια στιγμή από πού προήλθε αυτή η μυρωδιά.
2: Ναι, για τη Σατόπου μίλησε ένας άνθρωπος επιστήμονας από το αστεροσκοπείο.
0: Για τη Σατόπου βέβαια δεν πάμε πουθενά.
2: δεν πάμε πουθενά από τη μία. Απ' την άλλη, όμως, θα πρέπει να έχουμε και μια εκτίμηση, αν μου επιτρέψεις.
0: Ναι, εκτιμήσεις υπάρχουν πολλές.
2: Συγγνώμη. Δηλαδή, τώρα υπήρχε μια κυβέρνηση η οποία δεν ήξερε πού πατάει και πού βρίσκεται και δεν μπορούσε να βγάλει ένα συμπέρασμα και ο κόσμος κυκλοφορούσε έξω και την βρωμάει, δεν ξέρουμε και δεν υπήρχε ένα υπεύθυνο χείλος να μιλήσει. Σοβαρά μιλάμε τώρα. Στο 2026, σε ποια χώρα συμβαίνουν αυτά στην Αφρική?
0: Από την ημέρα που παρατηρήθηκε το φαινόμενο, λέμε εδώ ότι ακόμα δεν έχουμε απάντηση για το τι είναι αυτό που προκάλεσε.
2: 24 ώρα πέρασαν, φίλε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 24
0: έχουν βγει λοιπόν, επιστήμονες και έχουν πει διάφορες εκδοχές. Και έχουν βγει και κάποιοι φορείς επίσημοι. Και έχουν πει ότι δεν υπήρξε διαρροή φυσικού αερίου ή κάποιο άλλο αερίου. Το επίσημο. Ωστόσο, εξήγηση για το τι προκάλεσε τη μυρωδιά επίσημη δεν υπάρχει.
2: Τέλος πάντων, οκ. Έτσι κι αλλιώς και μόνο που το συζητάμε το θεωρώ ότι είναι λίγο, ξέρεις, κωμικο-τραγικό. Λοιπόν, εγώ πήρα τηλέφωνο βασικά για κάτι που συζήτησες εχθές με μια κυρία προς το τέλος της εκπομπής, εχθές το βράδυ. Όσον αφορά για το θέμα με τα παιδιά, γιατί είπες για το δημοτικό, ότι παρατήρησες μια διαφήμιση η οποία...
0: Ναι, που έλεγε προλάβετε εγγραφές.
2: Εγώ στο κάνω χειρότερο. Εγώ στο κάνω χειρότερο. Μέσα από συζητήσεις, γιατί σου έχω πει ότι είμαι και πατέρας δύο παιδιών, μέσα από συζητήσεις σε κοινές παρέες, σε παιδικές χαρές, πλατείες και όχι μόνο, όταν συζητάς και ανοίγεις λίγο τη βεντέλια της συζήτησης πάνω σε αυτό το θέμα, το ξέρεις.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ουζογάτσιου. Ουζογάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
3: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Διπλωματικός μαραθώνιος βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν προκειμένου να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Αγκάθιστες διαπραγματεύσεις παραμένουν ο εμπλουτισμός ουρανίου του Ιράν και ο έλεγχος στα στενά του Ορμούς. Ανώτερη ιρανική πηγή δήλωσε πριν από λίγο στο Ρόιτερ πως παρά το ότι οι διαφορές έχουν περιοριστεί, δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία, διαψεύδοντας προηγούμενες αναφορές ιρανικών μέσων περί συμφωνίας σε προσχέδιο μεταξύ των δύο πλευρών. Απορρίφθηκαν από την Ολομέλεια της Βουλής οι προτάσεις της αντιπολίτευσης για σύσταση προανακριτικής επιτροπής κατά των Σπίλιου Λιβανού και Φωτεινή Σαραμπατζή για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο μεταξύ, προθεσμία για τις 5 Ιουνίου έλαβαν από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τα μη πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, ενώ για εξηγήσεις έχουν κληθεί σήμερα νυν και πρώην βουλευτές. Περισσότερα στο ενικό. Νέα μέτρα ενίσχυσης των οικοκυριών τους επόμενους μήνες προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός από τη Σπάρτη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι δεν θα θέσει σε κίνδυνο το μέλλον της οικονομίας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση για υποσχέσεις και σενάρια επιστημονικής φαντασίας. Ξεκάθαρο μήνυμα ότι όποιος γιατρός συλλαμβάνεται με φακελάκι δεν θα έχει θέση στο ΕΣΥ, έστειλε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Νωρίτερα είχε ζητήσει την άμεση απομάκρυνση αναισθησιολόγου, ο οποίος έχει καταγραφεί σε βίντεο να ζητά φακελάκι από ασθενείς στο νοσοκομείο Άγια Ανάργυρη. Ελπίδα για τη Δημοκρατία είναι το όνομα του κόμματος με το οποίο, όπως ανακοίνωσε, θα τεθεί υποψήφια σε επερχόμενες εκλογές η Μαρία Καριστιανού. Στον 33χρονο γιατρό που αγνοείται από τις αρχές Δεκεμβρίου στην Κρήτη ανήκει η σωρός που εντοπίστηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων.
2: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Στη 10η και τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ατρόμητος Πανσεραϊκός 6-0, Κηφισιά Λάρισα 3-2 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 1-2. Οι υποβιβάζονται στη Super League 2 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε ολόκληρη τη χώρα, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ στους 25 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 24 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε. Αλλάξαμε μέρα. Λοιπόν, είναι 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα και έχουμε 22 Πέμπτου. Ωραίο. Έλα Κώστα.
1: Λοιπόν, τελειώνοντας αυτό που σου έλεγα προηγουμένως, θεωρώ ότι, εντάξει, πέρα από το θέμα το έχει απαξιώνεται όλο και περισσότερο η δημόσια παιδεία, η αξία του δημόσιου σχολείου. Από ότι αυτό εκ των πραγμάτων, ας πούμε, οδηγεί σε συμπεράσματα τέτοιου τύπου, ότι θα πρέπει τα παιδιά να πηγαίνουν στο φροντιστήριο, ας πούμε, από τα 6 και τα 7 τους, θεότρελα πράγματα.
0: Ναι.
1: Σε 5 λεπτά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το άλλο, χωρίς να θέλω να είμαι ούτε δεικτικός, ούτε να έχω ένα πεσημιστικό ύφος, πρόσφατα δύο έφηβες νεαρές κοπέλες αυτοκτόνησαν πηδώντας από τον 7ο όροφο ενός κτηρίου στην Ηλιούπολη. Ξέρεις για ποιο πράγμα, φίλε? Γιατί πηδήξανε? Για τα μόρια.
0: Πηδήξανε
1: για τα μόρια.
0: Τα δύο γορίτσια.
1: Λοιπόν, να σου πω αυτό. Θα σου πω αυτή την άποψή μου, έτσι. Δεν λέω ότι βάζω από πάνω βουλοκαίρι, ούτε σφραγίδιζα. Λοιπόν, ούτε βάζω μια σφραγίδα από έξω. Πιστεύω όμως ότι πηδήξανε για τα μόρια. Τι εννοώ? Εμένα ο μεγάλος είναι 6 χρονών. Τα 10 χρόνια που θα περάσουν στη ζωή του από τώρα που μιλάμε είναι πάρα πολύ λίγος χρόνος μέχρι να φτάσει σε αυτή την ηλικία, και το συζήταγα με τη σύζυγό μου όσον αφορά το κομμάτι το πώς θα διαχειριστούμε μια κατάσταση μέσα στα επόμενα 10 χρόνια για τον μεγάλο τουλάχιστον, εντάξει, και ο μικρός, ας πούμε, okay. Για το πώς θα πρέπει να σταθούμε δίπλα του και να το αποδείξουμε ότι η ζωή δεν είναι τα μόρια. Εντάξει. Η ζωή δεν είναι το φροντιστήριο. Η ζωή δεν είναι η επιτυχία. Η ζωή δεν είναι ο ανταγωνισμός. Η ζωή δεν είναι ο παιχταράς. Η ζωή δεν είναι μπράβο αγόρι μου που έβαλες γκολ όταν έφυγες από την προπόνηση. Αλλά η ζωή είναι όταν έφυγες από την προπόνηση αν πέρασες καλά. Όχι αν έβαλες γκολ. Ούτε αν έβαλες καλάθι. Αν πέρασες καλά.
0: Η βάση που το βάζεις, Κώστα, είναι σωστή.
1: Λοιπόν,
0: όταν θα έρθει η ώρα, όταν θα έρθει η ώρα της πρακτικής εφαρμογής. Όταν θα έρθει η ώρα της πρακτικής εφαρμογής, να το ξανασυζητήσουμε.
1: Εντάξει. Λοιπόν, εγώ ονειρεύομαι ένα καλύτερο κόσμο, θα μου επιτρέψεις?
0: Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Θα μου επιτρέψεις. Οπότε αυτό, όταν επικοινωνείται. Όταν επικοινωνείται και γινόμαστε πολλοί και πολλές, ίσως αυτός ο κόσμος μπορέσει και να αλλάξει. Όσο καθόμαστε στο κουβερλί μας από κάτω και καθόμαστε στο ΙΚΑ και ανεχόμαστε τέτοιου είδους λογικές ότι θα έπρεπε να είμαστε οι καλύτεροι, να είναι
0: όχι,
1: οι καλύτεροι.
0: Εγώ δεν λέω αυτό. Με παρεξήγησες, δεν λέω αυτό.
1: Δεν λέω ότι είπες εσύ κάτι τέτοιο.
0: Άλλο προσπαθώ να σου πω.
1: Δεν λέω ότι είπες εσύ κάτι τέτοιο.
0: Το παιδί που μεγαλώνει,
1: ναι.
0: Πέρα του τι βάσεις παίρνει από το σπίτι του.
1: Πολύ σωστό.
0: Μπαίνει και σε ένα περιβάλλον ανταγωνισμού.
1: Θα συμφωνήσω σε αυτό το που λες, και γι' αυτό και θέλει και διπλή, τριπλή και τετραπλή δουλειά από το γονέα.
0: Εντάξει, δηλαδή θέλω να πω ότι δέχεται και επιρροές.
1: Υπερθεματίζω. Δηλαδή,
0: εντάξει, καλά να περάσεις όταν παίζεις μπάλα, αλλά όταν βλέπει τους άλλους να πανηγυρίσουν, θα θέλει και εκείνος να πανηγυρίσει.
1: Να πανηγυρίσει, αγόρι μου. Εσύ όμως θα είσαι δίπλα του, είτε βάλει γκολ, είτε είναι ο.
0: Άλλο αυτό, προφανώς.
1: Άλλο σου λέω. Λοιπόν, οπότε τα μόρια δεν είναι η επιτυχία της ζωής. Αυτό.
0: Προφανώς και δεν είναι.
1: Γιατί χθες είπες κάτι που άνοιξες μια πολύ ωραία συζήτηση που θέλει πλατιά. Αυτό είναι, σου πω, ότι θέλει και θεματική ενότητα. Αν με ρωτάς, αλλά τέλος πάντων.
0: Κοίτα, εγώ είμαι κατά των θεματικών. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης.
1: Είπα υποθετικά.
0: Ναι, εγώ είμαι υπέρ της άποψης του να συζητάμε τα θέματα. Αυτό το θέμα μπορούμε να το συζητάμε μέρες, εβδομάδες και μήνες. Αν δεν βάλει η πολιτεία το χεράκι της να το λύσει, όσο και να το συζητάμε.
1: Οι πολίτες πρώτα-πρώτα, αυτή είναι η άποψή μου. Λοιπόν, σε ευχαριστώ για το χώρο και για το χρόνο.
0: Γεια σου Κώστα μου, και χρόνια πολλά και πάλι, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, κύριε λογοθέτη, στείλτε μήνυμα όπου θέλετε. Η αναφορά σας σε εμένα και η οποιαδήποτε σύνδεση του ονόματός μου με τρομοκρατική οργάνωση είναι μηνύσιμη. Στο επόμενο δικό σας μήνυμα που θα δω, θα πάω με το ηχητικό απόσπασμα του δημόσιου λόγου σας σε μια συχνότητα ραδιοφωνική των Real FM και θα σας κάνω μήνυση. στη δική μου την εκπομπή, όσο την κάνω, δεν θα ξαναβγείτε. Τελεία και παύλα. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σου φίλε Αριστοτέλη. Βροχούλα βλέπω, εντάξει. Και λίγο ηλιοφάνεια. Αλλά κάτι λέει Παρασκευό Σαββατοκύριακο, θα έχουμε και εδώ. Έλα ρε φίλε, έχει Final Four τώρα, είναι δυνατόν να βρέχει. Καλά δεν με νοιάζει κιόλας, θα την τηλεόραση θα το δω. Και μετά θα έρθω να δουλέψω. Και είναι και κλειστό το γήπεδο, δεν έγινε και τίποτα. Αλλά ρε παιδί μου τώρα, 22 Μαΐου βροχή ή Μάρτον. Εδώ μεταξύ είναι ο νόμος του Μέρφη. Έχω να πλύνω τα μάξι 6 μήνες. Δεν ξέρω κι εγώ πόσο έχω να το πλύνω απ' έξω. Πάω και το πλένω και βρέχει. Λέω, και γιατί πήγα να το πλύνω, γιατί το είχα βάλει κάτω από δέντρο που έχει ρίξει ρετσίνια, κέρατα, έχουν περάσει πουλιά από πάνω, τα οποία πρέπει να είχαν γαστρεντερίτιδα. Δεν εξηγείται διαφορετικά τι και έχει γίνει. Όχι, δεν έχεις καταλάβει. Από δεξί καθρέφτη δεν βλέπεις, ούτε από το παράθυρο. Και λέω, εντάξει, δεν γίνεται. Να δει κάπου είναι και ντροπή, ρε παιδί μου. Σε κάποια φάση ο ιαλοκαθαριστήρας μου μίλησε. Μου λέει, ρε φίλε, πλύντο. Δεν μπορώ να το καθαρίσω. Πλύντο. Το πάω κι εγώ, το βάζω πλυντήριο, το πλακώνουν εκεί, αφρούς, πιεστικά, το ανατάλλεται μεταξύ και παλιό, βάζει από τα λάστιχα μέσα, γίνεται της τρελής. Πλάκωνε με το πιεστικό, μπαίναν όλα μέσα. Έτρωγα, έκανα κι εγώ μαζί. Λοιπόν, έγινε μέσα έξω μόνο με το έξω. Ναι, πολύ ωραία πήγαμε. Λοιπόν, και βγαίνει κουκλή και τη λέει, τι κοιτά ρε παιδί μου, 20 χρονών αυτοκίνητο και γυαλίζει. Ωραίο πράγμα. Και πάω το παρκάρω το βράδυ και ξυπνάω και έχει βρέξει. Όλο το δέντρο έχει πέσει πάνω πάλι. Όλα τα πουλιά πάλι κρυωμένα και τέτοια. Χαμός. Ρε τι το πλύνες. Ποιος ο λόγος. Τραγούδι.

0: Εδώ είμαστε, 17 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Έχουμε περάσει την Παρασκευή πλέον, 22 έχει ο μήνας. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Σας έλεγα, επειδή βλέπω εδώ και κάποια μηνύματα για το Ιράν, διαβάζω όσο με τώρα στην ΕΡΤ. Αδύνατη, λέει, όποια συμφωνία αν επιβληθούν διάδεια στα στενά ορμούς, λέει ο Λευκός Οίκος. Λέει το Ιράν, δεν έχουμε ακόμα επιτύχει συμφωνία, αλλά είμαστε κοντά. Λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες προς σχέδιο συμφωνίας κτλ. Τι λέγαμε χτες, τελευταία διορία, έτοιμοι για την επίθεση, ή πώς το λένε, η επικοινωνία Τραμπ-Νετανιάχου που τίναξε στον αέρα τα καλώδια, πήρε φωτιά το μαλλί του Νετανιάχου, ο άγριος τσακωμός των δύο ηγετών.
1: Κάτι απίστευτο.
0: Και καλά, και μετά έχουμε ξεκινήσει το μεταξύ από το θα τους εξαφανίσουμε. Μετά δεν τους εξαφανίζουμε γιατί τα βρήκαμε. Μετά τα στενά του Ορμούζ ανοίγουν αλλά κλείνουν. Και πάνε, πάει το ΝΑΤΟ και δεν πάει. Και πάνε οι χώρες και δεν πάνε. Και γίνεται ρεσάλτο σε πλοία και δεν γίνεται. Και περνάνε και δεν περνάνε. Ό,τι να είναι. Λέει ο πρόεδρος άσπρο, λέει ο αντιπρόεδρος μαύρο. Βγάζει άκρη. Δηλαδή τώρα υπάρχει ένας άνθρωπος που να μπορεί, ας πούμε, να βγει επίσημα και να πει υπεύθυνα, εντάξει, ένας αναλυτής, ας πούμε, για να πει ότι παιδιά, τα επόμενα βήματα είναι 1, 2, 3. Θα γελάσει το σύμπαν. Δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Όποιος βγει να το κάνει θα τον έχει διαψεύσει. Ο Τραμπ θα είναι, ο Νετανιάχου θα είναι, η Τεχερά, δεν ξέρω ποιος θα είναι. Μέσα στο επόμενο μισάωρο 10 φορές θα έχει διαψευστεί. Ποιος θα προβλέψει? Δεν βλέπουμε και Survivor, το οποίο δεν το βλέπα κιόλας. Λέω εγώ εντωμεταξύ, μου στέλνουν βιντεάκι προχτές που είναι αυτός ο Τούρκος που... Ναι, ο παραγωγός του παιχνιδιού. Κάπως τον λένε Ατζούν, ξέρω πώς τον λένε. Ο οποίος μιλάει στους Τούρκους παίχτες και τους λέει τι συνέβη. Και έχει βγάλει μια αυτόματη μετάφραση της πυρκαγιάς από κάτω, αλλά δεν έχει σημασία. Επειδή μου εντάξει, καταλαβαίνεις και από τις αντιδράσεις τους. Τραγικό γεγονός κτλ. Και λέω, κοίτα να δεις, τάξη, πώς το εμπορεύεται ο Τούρκος που στη χώρα του το παιχνίδι θα συνεχιστεί. Και αυτό που είπε πριν ο ακροατής, ο κύριος Δημήτρης, νομίζω, έχει δίκιο, διότι είδα ένα... Δεν το είδα το βίντεο, αλλά το είδα που ανέβηκε. Ψέματα, ήταν κάνα 10 λεπτό, 15 λεπτό, πρέπει να είδα κάνα 2 λεπτό. Που κάναμε το ίδιο. Χτες όμως νομίζω το κάναμε εμείς, η δική μας παραγωγή, που ανακοίνωσε ο παρουσιαστής τους παίχτες ότι το παιχνίδι τελειώνει, ότι τα λεφτά τα παίρνει το παλικάρι που έπαθε το ατύχημα, καλά να είναι το παιδί, και που εξάρει, ας πούμε, και τον ερεσμό του άλλου παιδιού που ήταν μαζί, που από ό,τι καταλαβαίνω για αυτά που διάβασα, γιατί είπα δεν ασχολούμαι με αυτά, αλλά εντάξει, αυτά είναι ανθρώπινο, ρε παιδί μου, τώρα ένα παιδί πάει να πάρει μέρος σε ένα τηλεπαιχνίδι, δεν πάει να σκοτωθεί προφανώς. Από ό,τι καταλαβαίνω, το άλλο παιδί που ήταν μαζί του τον έσωσε πραγματικά. Ναι, γιατί είχε την ψυχραιμία να τον ανεβάσει στο σκάβος, να είναι μαζί του όλο το διάστημα μέχρι να τον πάρουν, να τον πάνε στο νοσοκομείο που είχε μοραγή κτλ. Και κατέρευσε μετά, αφού πρέπει να ήταν και πολύ σκληρές οι εικόνες. Λοιπόν, και βλέπω, ας πούμε, ότι το πουλάμε κι εμείς. Ως χώρα, ως παραγωγή ελληνική, το πουλάμε. Δηλαδή, αν πουλάμε το παιδιά, έγινε αυτό και...
2: υπάρχει αγοραστικό κοινό.
0: Αγοραστικό κοινό, σωστά. Και εντάξει, τους κάνει, σε παιδί μου, την ανακοίνωση ότι το παιχνίδι τελειώνει. Το καταλαβαίνω. Έχει μια λογική, διότι είναι ένα προϊόν που είχε διαφημιστική αγορά, το παρακολουθούσε ο κόσμος, δεν θα... Γιατί πρέπει όλοι οι παίχτες να πούνε και δύο λόγια? Για το συμβόλαιο, ναι. Όχι, λέγανε και δύο λόγια. Γι' αυτό σου λέω ότι είδα δύο λεπτά και μετά δεν. Γιατί ήθελα να δω λίγο τις αντιδράσεις. Αλλά λέω, άστον, δεν άντεξα. Γιατί ένα-δυο παιδιά που είδα, δεν τους ξέρω κιόλας τους παίχτες, δεν το έχω παρακολουθήσει, μιλούσαν σε παρελθοντικό χρόνο για το παλικάρι. Ήταν καλό παιδί. Ναι. Και διαδιορθώστε τους, είναι καλό παιδί. Εντάξει, για ένα ατύχημα, πολύ σοβαρό θα ζήσει. Γίνονται προσπάθειες, ξέρω εγώ, πληρώνουν οι παραγωγές. Έχουν και υποχρέωση, φαντάζομαι. Αλλά πέρα από αυτό είναι και ανθρώπινο. Ήτανε το ένα, ήτανε το άλλο. Λέω, εντάξει, κλείστο, άστο. Βάλε μπάλα. Βάλε κάτι άλλο. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Γεια σου ρε Βασίλη από τα Τρίκαλα. Ωραίο το τραγούδι. Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Βασίλη, τι γίνεται εκεί στα Τρίκαλα με το εργοστάσιο? Τίποτα, έτσι, πάει τελείως η ιστορία. Δεν ξανά άνοιξε αυτό. Έχει παραγωγή τώρα, έχει εικόνα. Πάμε να το δούμε λίγο αυτό και τι γίνεται με τους εργαζόμενους. Γιατί είναι και εργαζόμενοι μες στη μέση. Πάει, χάθηκαν οι γυναίκες, τέλος. Μου γράφετε επίσης για το γιατρό που φέρεται και φαίνεται σε ένα βίντεο ερασιτεχνικό να ζητούσε φακελάκι. Θα μου πείτε τώρα ότι υπερασπίζω με τον γιατρό, δεν το ξέρω, δεν ξέρω τι είναι. Και προφανώς αν έχει συμβεί έτσι είναι καταδικαστέο. Αλλά θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι σε όλες τις περιπτώσεις και σε αυτή του γιατρού ισχύει το τεκμήριο της αθότητας μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του. Ναι, επειδή τα βιντεάκια πλέον παραποιούνται πάρα πολύ εύκολα με την τεχνολογία. Όχι, εγώ δεν λέω ότι έχει γίνει αυτό. Απλά πλέον είμαι πάρα πολύ επιφυλακτικός. Προφανώς και υπάρχουν γιατροί που ακόμα ζητάνε φακελάκι και δεν ξέρω αν θα εκλείψει ποτέ, και προφανώς πρέπει να τίθενται εκτός συστήματος όταν αποδειχθεί ότι το έχουν κάνει. Απλά θέλω να πω ότι το βίντεο

Είναι έτσι. Πλέον. Γι' αυτό και θεωρώ ότι το βίντεο δεν πρέπει να είναι το κατεξοχήν αποδεκτικό στοιχείο. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν έχει συμβεί. Δεν το ξέρω. Απλά ζούμε σε μία εποχή που είναι πάρα πολύ πονηρή. Έτσι, βλέπουμε βίντεο με πολιτικούς, με δημοσιογράφους, με αθλητές που μιλάνε, απόλυτο συγχρονισμό στο στόμα και λένε πράγματα τα οποία δεν έχουν πει ποτέ στη ζωή τους. Εάν αυτό το πετυχαίνεις με τη χρήση της τεχνολογίας, το να φτιάξεις ένα βίντεο που ακούγεται ένας γιατρός, κάποιος, να ζητάει 100 ευρώ φακελάκι, είναι το πιο εύκολο πράγμα. Βάζω απλά μία σκέψη σε συζήτηση. Γιατί πολλά μπορούν να γίνουν, δεν ξέρω. Και επαναλαμβάνω, μπορεί όντως να είναι έτσι. Δεν έχω καμία αντίρρηση ότι μπορεί να είναι έτσι. Τι θα γίνει, μου γράφει εδώ ο κύριος Κώστας. Χρόνια πολλά και σε εσάς, κύριε Κώστα, με το δημογραφικό. Θα ανακοινωθούν, λέει, οι δράσεις της κυβέρνησης. Τώρα, επειδή πλησιάζουμε σε εκλογές, επιτρέψτε μου να σας πω ότι αυτό με το δημογραφικό και τις δράσεις της κυβέρνησης και της πολιτείας γενικώς το ακούω δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια. Αν δεν δω στην πράξη πρόγραμμα το οποίο να εφαρμόζεται, πάλι θα μιλάμε λόγια. Δεν θυμάμαι εγώ ποτέ ο Υπουργός Υγείας να έχει πει ότι θα νομιμοποιηθεί το φακελάκι. Δεν ξέρω εγώ αυτή τη δήλωση. Δεν το ξέρω. Λοιπόν. Έχει στείλει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα, το οποίο το βρίσκω πολύ ενδιαφέρον. Χτες, λέει, ξόδεψα αρκετή ώρα από τη δουλειά μου προσπαθώντας να εξηγήσω σε πελάτη ότι κόβω απόδειξη και πρέπει να με πληρώσει μέσω τράπεζας αντί να μου δώσει χρήματα μαύρα. Παρόλο, λέει, που δεν είχε πρόβλημα να πληρώσει το ΦΠΑ, δεν μπορούσε να διανοηθεί μάστορας να κόβει απόδειξη. Εδώ τώρα πάμε στην απόλυτη παράνοια, γιατί δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει όλο το ποσό. Έτσι. Γιατί εφόσον πληρώνει το ΦΠΑ, πληρώνει όλο το ποσό. Αλλά θέλει να τα δώσει στο χέρι νομίζοντας ότι έτσι είναι μαύρα. Ενώ ο μάστορας του κόβει απόδειξη. Γι' αυτό λένε η απόλυτη παράνοια. Και είναι μια συναλλαγή η οποία εκείνη τη στιγμή δεν φαίνεται, αλλά υπάρχει απόδειξη του ότι έχει συμβεί. Εκεί ενισχύεται το σενάριο εκείνων που λένε ότι σε κάποια στιγμή θα καταργηθεί τελείως το χρήμα και θα πάμε μόνο σε ηλεκτρονικό, και εγώ θα επιμείνω, κάποια στιγμή θα πέσει το σύστημα, γιατί θα υπερφορτώσει όπως γίνεται στις γιορτές, κυρίως Χριστούγεννα θα σας έχει τύχει οπωσδήποτε, με σημεράκι προπαραμονή, παραμονή γιορτών, που έχει βγει όλος ο κόσμος και ψωνίζει. Δεν υπάρχει ωραιότερη στιγμή από το να πέσει το σύστημα και να προσπαθείς να πληρώσεις λογαριασμό 100-120 ευρώ στο σούπερ μάρκετ και να μην έχεις κάρτα, να μην είσαι με τίποτα πάνω σου και να μην περνάνε οι κάρτες. Κορυφαίο. Θα μου πείτε να τα φτιάξουν. Οι εργαζόμενοι, μου γράφει εδώ ο Βασίλης, πληρώνονται και από ό,τι ακούγεται θα πληρωθούν και το Μάιο.
παραγωγή γίνεται μόνο από το μικρό εργοστάσιο.

0: της Λάρισας, όσο για το μεγάλο που πήρε φωτιά παραμένει ερείπιο. Το βλέπω καθημερινά γιατί περνάω από εκεί λόγω δουλειάς. Μάλιστα. Καλημέρα μου. Να είσαι καλά ρε Βασιλή. Να είσαι καλά ρε φίλε. Καλό βράδυ. Χρόνια πολλά στην κυρία Κατσαμπέκη. Την εκτιμώ για το ήθος του ανθρώπου και του δημοσιογράφου. Είχε λέει κόσμο έξω η Αριστοτέλους. Μάλιστα. Θα έλεγα περισσότερο αναποφάσεις τους και οργισμένους πολίτες. Σχόλια αρνητικά, εντεταλμένη του Πουτίν και θετικά όσα έλεγε. Αλλά με ποια στελέχη της θα υλοποιήσει το πρόγραμμα της? Είδα λέει το Ψωμιάδη και ανακατεύτηκα. Εντάξει, ο Ψωμιάδης είναι ένας... είναι Θεσσαλονικιός, χρόνια τοπικός άρχοντας. Και από τη στιγμή που ήταν ανοιχτή η εκδήλωση, έχει κατά δικαίωμα να πάει. Νομίζω ότι τον εαυτό του εκπροσωπούσε, κανέναν άλλο. Τη Μουτσάτσου από που ξεφύτρωσε, διάβασα ότι ήταν η έκπληξη της Μουτσάτσου, να, ήταν συμπαρουσιάστρια. Αμέ. Και διάβασα και το βιογραφικό της, τα έχει πει πολύ καλά. Είναι στην Αμερική, πια ζει μόνιμα, εντάξει, το κοιμάστηκε, δεν είναι, επιτυχημένη είναι στο χώρο της. Λίγο λέει απογοητεύτηκα όχι για τη Μαρία αλλά μόσα ακούω από τον κόσμο. Σήμερα λέει μου γράφεται ένα ραδιόφωνο, ξέχασαν το Μητσοτάκη και έβριζαν την Καριστιανού. Απελπισία γενικά, δεν ξέρω τα ψηφίσω. Όχι Μητσοτάκη, Κουκουέ και Τσίπρα. Όχι Μητσοτάκη, Κουκουέ και Τσίπρα. Δεν λέει όμως όχι Πασόκ.
1: Όχι Καριστιανού.
0: Ούτε Καριστιανού. Ούτε Βελόπουλο, σωστά, ούτε Κωνσταντοπούλου. Εντάξει τώρα, μην το πω. Μετά θα φτάσουμε μέχρι το Βαρουφάκι και. Κασέλα, ναι, έχει πολλές. Φαντάζομαι όμως πάει στα μεγάλα γι' αυτό. Δεν ξέρω. Αληθεύει λέει πως ο διευθυντής της CIA είχε πάει στην Κούβα με αντιπροσωπεία και είχε συνάντηση με την κυβέρνηση. Δεν το ξέρω. Διάβασα ότι υπάρχει ένα θέμα και μια ένταση γενικώς με την Κούβα. Δεν μπορώ να θυμηθώ όμως γιατί. Αλλά αυτό για τη CIA δεν το έχω διαβάσει. Μου γράφεται ένας φίλος τυχαίο μου λέει που άφησαν τώρα το γετόπλο. Όχι. Ήταν, έκανε την Πέμπτη έτσι για αποφυλάκηση. Σημειολογικά σημαίνει κάτι. Είχε συλληφθεί το 2002. Καταδικάστηκε σε 17 φορές στη Σόβια. 2002, 2026, 24 χρόνια. Μέχρι. Με περιοριστικούς όρους. Καλά δεν είναι. Ποιος θα κάνει λέει παιδί για να γεννηθεί με 60.000 ευρώ στην πλάτη χρέος και να κάνει λέει κάποιος παιδί μόλις μεγαλώσει θα δαγκώσει διαβατήριο. Γιώργο μου, το να δαγκώσει διαβατήριο που λες. Ναι, είναι το θετικό σενάριο. Αν δεν μπορεί να δαγκώσει διαβατήριο, τι κάνει? Γιατί ξέρεις, δεν έχουν όλοι ούτε τη δυνατότητα ούτε τη δύναμη να το κάνουν. Δεν είναι απλό πράγμα. Και έχει και το μπούμερα και εδώ πέρα σου στείλει φωτογραφίε το πρωινό του. Φρυγανισμένο ψωμάκι, σαλατούλα, καφεδάκι και δύο αυγά ποσέ και βουτυράκι. Ναι, ναι, ποσέ βέβαια. Καλημέρα, λέει breakfast. Και βλέπω στο βάθος και ένα μοντέλο. Λάθος φωτογραφία έχει στείλει μπούμερα. Πιο αριστερά έπρεπε να εστιάσεις. Επίσης, μπούμεραγκ μου είπε ο Αριστοτέλης να μου στείλει στο θηρίο. Δεν ξέρω τι εννοεί. Άλλη λέει μια απόδειξη σήμερα ότι είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου. Ποια είναι αυτή η αλχημιστή? Πώς αποδεικνύεται ότι είμαστε ο πιο έξυπνος λαός του κόσμου, αλήθεια? Συνελήφθη περίληψη, τη λέει, 20χρονος στην Κερατέα, εντοπίστηκαν καραμπίνες και αεροβόλο στο σπίτι του. Πολύ ωραία. Εξαιρετικά. 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Real και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 10. Τι λέω? Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Τι, πώς μου ήρθε? Τι? Στούντιο παπάκυριαλεφέμ.gr. Λοιπόν, ο Χρήστος Τζόλης λέει, στέθηκε πρωταθλητής Βελγίου, είχε γκολ και ασίστ στη χρυσή σοπαλία της Club Breeze. Υπάρχει και μια δήλωση Ανδρουλάκη. Άννα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κούβας κατηγορεί το Ρούμπιο για υποκίνηση. Να το, αυτό είχα διαβάσει. Υπάρχει μια δήλωση Ανδρουλάκη, αλήθεια λέει, βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου. Επίθεση στην κυβέρνηση όσα συνέβησαν στην Επιτροπή Θεσμών για Διαφάνιση. Αυτά τα τσιτάτε εμένα με τρελαίνουν. Η αλήθεια βλάπτει και τρελαίνομαι. Για τις υποκλοπές έκανε. Για τις υποκλοπές το πέ. Ναι ρε παιδί μου, τι να κάνει. Τι θες να κάνει τώρα. Κάτι θα κάνει μηνύσεις, ξέρω εγώ. Δεν και χρόνια τώρα είναι κάνει μηνύσεις. Εδώ η κυρία Κατερίνα, κάτι είπες μου λέει πριν για την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων. Γιατί μου λέει δεν μπορεί να ασχολείται με την άρση ασυλίας πολιτικών προσώπων, γιατί δεν είναι ο ρόλος της? Επίσης δεν δύναται κατά την προσωπική μου άποψη να σχολιάζει την άρση ασυλίας προσώπων η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, διότι αν αύριο ένα από τα πρόσωπα αυτά, πέραν το ότι η δικαιοσύνη δεν εμπλέκεται υποτίθεται σε αυτά, αλλά αν αύριο ένα πρόσωπο βρεθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, οι λειτουργοί της δικαιοσύνης που έχουν εκφραστεί θετικά υπέρ της άρσης ασυλίας θα το αντιμετωπίσουν με αμεροληψία. Δεν ξέρω. Εγώ δεν θα νιώθα τόσο ασφαλής. Δηλαδή, καλά του κάνανε του Παρδάλη και του Ήραν την ασυλία και μετά να βρεθώ απέναντι σε αυτούς που λένε ότι καλά μου κάνανε για να με δικάσουνε. Δεν είναι και πολύ, ξέρω εγώ. Νομίζω ότι δεν είναι και ο ρόλος της δικαιοσύνης αυτό, των λειτουργών της βασικά. Έξι είναι το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Και 9 είναι το παιχνίδι των Ισπανικών ομάδων. Κοιτάξτε, αύριο υπάρχει δύο ενδεχόμενα υπάρχουν. Ή κερδίζει ο Ολυμπιακός, πάει τελικό και στις 9 η ώρα είμαστε αδιάφοροι για το Ισπανικό, που ούτως ή άλλως είμαστε. Απλά θέλουμε να δούμε ποιος ήταν ο αντίπαλος του Ολυμπιακού και είμαστε χαρούμενοι που πέρασε. Ή μένει εκτός, χάνει το παιχνίδι και μένει εκτός τελικού και στις 9 μιλάει Μόνικα Τσαμπέκη. Δεν υπάρχει άλλη πιθανότητα. Εγώ δεν ξέρω αν θα, δεν νομίζω θα μπορώ να μιλήσω έτσι και έχουμε αποκλειστεί αύριο. Ο κύριος Γιώργος από τα Καμαντερό, πρώτη φορά που επικοινωνεί. Ελάτε κύριε Γιώργο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας κύριε Γιώργο.
1: Θα ήθελα να αναφέρω δύο θέματα. Καταρχήν
0: θα κλείσετε τελείως το ραδιόφωνο σας και θα αναφέρετε όσα θέλετε.
1: Ναι.
0: Θα με ακούτε από το τηλέφωνο, δεν πειράζει.
1: Πρώτη φορά στο βήμα, σε ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε.
0: Έλατε.
1: Το ελεύθερο. Θα ήθελα να φέρω δύο θέματα.
0: Μάλιστα.
1: Το ένα, για δύο παιδιά από την Κωνσταντινούπολη, Έλληνες συμπατριώτες μας, που ανοίξαν τη σημαία την ελληνική μέσα στην Αγία Σοφιά και παραμένουν παράνομα κρατούμενοι μέσα στις φυλακές στην Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι.
1: Ενώ έχει πάει ο Υπουργός Εξωτερικών, δεν έχει κάνει τίποτα και ακόμα τα παιδιά κρατούνται παράνομα στις φυλακές. Και το δεύτερο ζήτημα είναι για το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, που το έχουν βγάλει εδώ και πόσους μήνες για συντήρηση, που πολύ καλά κάναν για συντήρηση, αλλά δεν το έχουν επιστρέψει στη θέση του. Και σίγουρα μέσα σε όλα αυτά θα φέρουν τώρα ένα άλλο από έναν άλλο καλλιτέχνη κάτι και θα τον βάλουν στις πλατείες. Και φυσικά δεν θα ρωτήσουν τους πολίτες. Για ποιο λόγο το άγαλμα του Κολοκοτρώνη, ενώ έχει περάσει τόσο καιρό, δεν το έχουν επιστρέψει στη θέση τους και δεν μας έχουν πει κάτι για τα παιδιά που είναι στην Κωνσταντινούπολη παράνομα φυλακισμένοι.
0: Κύριε Γιώργο, θα τα ρωτήσω και τα δύο, γιατί δεν ξέρω τι.
1: Αν έχει πάρει κάτω αυτή η σταθμή,
0: δεν έχει πάρει κάτω. Για τα δύο παιδιά μέσα. Ήξερα. Για το άγαλμα δεν γνώριζα, για να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι, ή κάποιος από τους ακρέτες και ξέρει κάτι, ναι. Θα παρακαλέσω πολύ να μας απαντήσει, να μας πει κάποιος τη γνώμη του. Δεν θα αναφερθώ για πολιτικά, για Μάτι, Τέμπιο, ΠΚΠ, για παράνομο ντρόουν. Και δεν έχει γίνει και τίποτα, έτσι. Αυτά. Ναι. Τώρα, άμα θέλει κάποιος να απαντήσει για τον ντρόουν το ουκρανικό, παύλα τουρκικό.
0: Τι να απαντήσει.
1: Για ποιο λόγο έχει έρθει παράνομα στη χώρα μας.
0: Γιατί ξέρει κάποιος να απαντήσει.
1: Πολύ σωστά γι' αυτό. Εφόσον δεν ξέρουν όμως τα ανώτατα κλιμάκια.
0: Τα ανώτατα κλιμάκια μπορεί να ξέρουν, εμείς δεν ξέρουμε.
1: Οι κυβερνητικοί εκπρόσωποι δεν θα έπρεπε όμως, τα είχαμε σαν τώρα τη δημοκρατική χώρα, να μας πούνε.
0: Όχι, λοιπόν. γιατί θα, το πιο πιθανό είναι να επικαλούνται για αυτό το θέμα λόγους εθνικής ασφάλειας. Δηλαδή αν έχουν αποκρυπτογραφήσει την πορεία, το στόχο κτλ. Δεν θα τα δημοσιοποιήσουν.
1: Καταλαβαίνω.
0: Δεν είναι αυτό δεν μου φαίνεται παράλογο.
1: Εφόσον όμως έχουν δημοσιοποιήσει στη χώρα μας ότι βρέθηκε ένα παράνομο ντρόν, εν πλώ, έτσι, με κάποια κιλά εκρηκτικά επάνω, γύρω στα 300 με 400 κιλά.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι.
0: Σου λέει, τα υπόλοιπα τα γνωρίζουμε, έχουμε προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Ναι.
1: Ναι. Έχουν βγει όμως και κάποιοι ειδικοί άνθρωποι και μέσα από το στρατό, όπως κάποιοι ΟΗΚ, ομάδες υποβρυχίων καταστροφών, και λένε ότι άμα ανατιναζόντουσαν αυτά τα εκρηκτικά, όλη η Λευκάδα και οι ψαράδες που έχουν βγει άνθρωποι για το μεροκάματο δεν θα υπήρχαν αυτή τη στιγμή.
0: Γι' αυτό, για τους.
1: Γιατί έχουν θέσει.
0: Για τη Λευκάδα δεν το ξέρω, αλλά άκουσα τη δήλωση του κυρίου Δένδια. Για
1: ανθρώπινη ζωή.
0: Ναι, άκουσα τη δήλωση του κυρίου Δένδια ότι αν έβρισκε ένα κρουαζιερόπλοιο θα το τίνανε στον αέρα. Άρα, όντως.
1: Με συγχωρείτε, θα σας βάλω εδώ ένα αστερίσκο. Είπατε τώρα μια πολύ σημαντική κουβέντα. Ένα κρουαζιερόπλοιο. Και αν δεν ήταν κρουαζιερόπλοιο. Ήταν κάποιο πετρελοφόρο.
0: Έφερε ένα παράδειγμα.
1: Κάποιο στρατιωτικό.
0: Ναι, ναι.
1: Θα πατήσω επάνω στο παράδειγμα σας. Μου κάνατε μια πάσα και σας απαντάω. Έτσι. Αν όμως αυτό που βάζω τώρα με τη φτωχή μου τη λογική. Με τη φτωχή μου τη λογική. Να ήταν αντιπερισπασμός για τις ιταλικές τέσσερις φρεγάτες και ήταν κάτι σε ιταλικό συμφέρον.
0: Καλά, οπουδήποτε θα μπορούσε να. Δεν ξέρουμε, ναι, εντάξει.
1: Να μην κλείσουμε τη συμφωνία, την ελληνική κυριαρχία.
0: Πολλά μπορεί να κρύβονται από πίσω που εμείς δεν γνωρίζουμε, αλλά γνωρίζουν οι επιτελείς του στρατού. Σε αυτό πάνω σας λέω, εγώ δεν διαφωνώ με το ότι δεν δημοσιοποιούνται παραπάνω στοιχεία, διότι υπάρχουν κάποια θέματα εθνικής ασφάλειας, προφανώς. Ότι θα πρέπει όμως επισήμως η πολιτεία να αναζητήσει ευθύνες και απαντήσεις για να λάβει ως πολιτεία, έτσι, όχι για μας. Αυτό ξεκάθαρα πρέπει να γίνει, φαντάζομαι όμως ότι γίνεται κιόλας.
1: Και πιστεύω κατά τη γνώμη μου, δεν θα ρωτήσω σας, γιατί μπορεί να είναι και δύσκολη η θέση σας εκεί που είσαστε, θα πρέπει να είναι ο Έλληνας και πόσο μάλλον οι πολίτες, γιατί δεν είναι μόνο οι Έλληνες, είναι όλοι οι πολίτες της χώρας, να είναι ενημερωμένοι για οποιαδήποτε συζητήματα. Μα αυτό οφείλεται για τον ντρόουν, για τις τουρκικές προκλήσεις και για άλλα φορά προβλήματα στη χώρα μας. Εγώ πιστεύω όλοι οι πολίτες πρέπει να είναι ενημερωμένοι. Να μην μας πιάσει ένα απρόπτου οτιδήποτε και αν συμβεί.
0: Ενημερωμένοι.
1: Αλλά δεν πρέπει να υπάρχει ενημέρωση από την κυβέρνηση προς τους πολίτες.
0: Μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Ενημερωμένοι οι πολίτες πρέπει να είμαστε όλοι. Τώρα, το επίπεδο της ενημέρωσης για τέτοια θέματα εθνικά, θεωρώ ότι έχει ένα όριο.
1: Για τα εθνικά. Ο λόγος πιστεύετε για τρομοκρατία να μην φοβηθεί ο κόσμος.
0: Τι
1: για να υπάρχει ένα όριο.
0: Όχι, πρέπει να υπάρχει ένα όριο, διότι στη διπλωματία και στην εξωτερική πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται και δεν λέγονται.
1: Συμφωνώ.
0: Έτσι.
1: Καλώς, Ισχύει.
0: Ναι, ισχύει. Λοιπόν, άρα πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι στο μέτρο του δυνατού. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο. Ενημέρωση δεν είναι μόνο αυτό που θα πει επίσημα η πολιτεία για κάτι που συνέβη εν προκειμένου των ντρόν. Ενημέρωση είναι και η συνέντευξη που δίνει ο κύριος Δένδιας. Ενημέρωση είναι και ενημέρωση είναι και αυτό που θα πει ο Πρωθυπουργός. Ενημέρωση είναι και η τοποθέτηση των πολιτικών αρχηγών. Διότι αν κάτσεις να τα συλλέξεις όλα αυτά και να τα διαβάσεις προσεκτικά.
1: Και μπορεί διαβάζω να... και ενημερώνω όσο
0: δεν το λέω για σας, το λέω. Ναι, Βουλή, ναι, το λέω γενικώς. Δεν το λέω για σας, Σαλίμων. Ενδεχομένως να προχωρήσεις σε συμπεράσματα ένα-δύο βήματα επιπλέον από αυτά που ανακοινώνονται, να καταλάβεις κάποια πράγματα περισσότερο.
1: Να.
0: Έτσι, εδώ στην Ελλάδα δυστυχώς θεωρώ ότι έχουμε έλλειμμα ενημέρωσης με ευθύνη των μέσων, αλλά και έλλειμμα ενημέρωσης με ευθύνη των πολιτών. Όταν με παίρνει εμένα ακροατής και μου λέει διάβασα στο Facebook, διάβασα στο TikTok.
1: Καλό είναι, με συγχωρείτε που διακόπτω, οι πληροφορίες να είναι λίγο ενημερωμένες.
0: Γι' αυτό το λέω, εκεί.
1: Και να ψάχνετε από δύο-τρία sites ή από κάποια εθνικά... Ναι.
0: Επειδή λοιπόν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ό,τι και να διαβάσουν το πιστεύουν.
1: Το πιστεύουν.
0: Και οι πηγές που χρησιμοποιούν είναι τουλάχιστον σαθρές. Είναι και δική μας ευθύνη.
1: Αυτό ισχύει, είναι και η τέχνη του πολέμου, όπως είναι και ένα βιβλίο, ότι από πολλά θέματα θα παραπληροφορηθείς και τα μισά θα είναι αληθές. Ισχύει.
0: Λοιπόν, άρα πρέπει να έχουμε και εμείς λίγο τις κεραίες μας τεντωμένες και να μπορούμε να προσέχουμε και να φιλτράρουμε αυτό που ακούμε και να το υποδεχόμαστε με μια κριτική σκέψη. Και όχι έτσι ελεύθερα, αυτό το είπε, το διάβασα, άρα έτσι είναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο σας.
0: Και εγώ, κύριε Γιώργο, το επικοινωνήσατε, να είστε καλά.
1: Και μακάρι να έχω κάποια απάντηση για τα δύο...
0: Θα ρωτήσω, σας λέω, για τα δύο παιδιά ξέρω, ξέρω εννοώ ότι έχει συμβεί, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο παραμένουν. Αλλά για το άγαλμα δεν ήξερα, θα το ρωτήσω.
1: Και άμα θα ανοιχτεί και το εργοστάσιο ξανά στην Ελλάδα, Λιγνίτη.
0: Νομίζω,
1: υπάρχει κάποια πληροφορία.
0: Από ό,τι γνωρίζω, γιατί το συζητούσα την περασμένη εβδομάδα, νομίζω ότι δεν υπάρχει τέτοια προοπτική αυτή τη στιγμή. Και πάντως, εάν υπάρξει, δεν θα υπάρξει τους θερινούς μήνες.
1: Τους θερινούς μήνες, πιστεύω, χωρίς κάποιον εξωτερικό επενδυτή από άλλο κράτος.
0: Ναι.
1: Γιατί σίγουρα πάντα θέλουν ένα 50% ή 70% να το έχει εξωτερικός επενδυτής με εισαγωγικά.
0: Ναι, ούτως ή άλλως. Ευχαριστώ και εγώ, κύριε Γιώργο. Να είστε καλά.
1: Ναι, γιατί περιμένουμε και άλλη ακρόαση.
0: Ναι, ναι, ελάτε, ευχαριστώ. Γεια σας. Λοιπόν, αύριο μου γράφει ο γεια σου, Ρενικό. Είσαι μπράβο, Ρενικό. Μεγάλη καρδιά. Αύριο μου λέει στις 9 θα μιλάει μόνο για Τσαμπέκι. Ο Νίκος από τα Γιάννη Τσαφίλος. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Ο κύριος Μιχάλης λέει για τα παιδιά, λέει ότι δεν μιλάει κανείς τι γίνεται. Ναι, γι' αυτό είπα να το ψάξω. Αλήθεια είναι. Έχω κι εγώ, δεν θυμάμαι ποτέ. Είδα κάτι τελευταία φορά. Μπούμεραγκ. Ρε φίλε, καλορίζικο, να σου πω. Έχω την αίσθηση ότι δεν μπορώ να αγοράσω ούτε την κορδέλα. Δηλαδή είναι πιθανό και η κορδέλα να είναι για μένα ακριβή. Σε κάθε περίπτωση όμως θα το ευχαριστηθείς. Δεν μου στέλνεις και το παλιό φωτογραφία και μετά το στείλεις στην Ελλάδα. Τώρα που θα βάλεις τραγούδι θα έρθεις από εδώ να δεις. Πάμε.

0: 55 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Γεια σας κύριε Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά και σε εσάς. Έβλεπω οι εορτάζοντες έχουν τη δημητική τους στα μηνύματα. Κύριε Αντώνη, κυρία Γεωργία, να είστε καλά. Λοιπόν, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Τα συνταξιοδοτικά θέλω να σας πω ότι και όταν βγάζουμε τον κύριο Ρίζο και όταν βγάζουμε τον κύριο Μητρόπουλο, εγώ τα παρακολουθώ πολύ προσεκτικά αυτά που λένε, γιατί και δεν τα γνωρίζω και κάποια δεν τα καταλαβαίνω και πολύ καλά και πολλές φορές μπορεί να χρειαστεί να ζητήσω, ας πούμε, κάποια διευκρίνηση. Όταν στέλνετε πάντως κάποιο ερώτημα, στο οποίο, το οποίο δεν είναι κάτι απλό, παραδείγματος χάρη ποτέ είναι ημερομηνίες πληρωμής κτλ. Κτλ. Ή κάτι που να ξέρω ή να ξέρουμε όταν είναι και η Ελένη εδώ, τα κρατάμε τα μηνύματα για την επόμενη φορά που θα έχουμε συνήθως τον κύριο Ρίζο που είναι κάθε Τρίτη. Έτσι, άρα δεν πάνε χαμένα τα μηνύματα αυτά. Προφανώς. Λοιπόν. Γεια σας κύριε Νικόδημε και κυρία Ειρήνη. Ναι. Είπαμε για τον για το Γιωτόπουλο. Το είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, το είπαμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τι άλλο να πούμε? Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Θεωρώ ότι είναι και κουραστικό και δεν υπάρχει τι να πω. Εντάξει, ναι. Υπήρξε απόφαση για την αποφυλάκηση του. Με περιοριστικούς όρους. Τέλος. Δεν βλέπω με ποιο τρόπο μπορεί να υπάρξει εκμετάλλευση αυτού του θέματος ή εργαλειοποίηση. Τώρα τι να σας πω. Έχουμε τόσα ζητήματα να συζητήσουμε, τόσα θέματα, τόσα προβλήματα, τώρα που να ασχολούμαστε με αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί βέβαια να το σκέφτομαι και εγώ λάθος και να είναι... δεν είδα όμως και από τα κόμματα γενικώς, δεν είδα καμία διάθεση αντίδρασης, να το πω έτσι. Λοιπόν, ρωτάει εδώ ένας φίλος για ποιο λόγο, λέει, έγινε μυστική ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής για τον ΑΠΚΕΠΕ, αφού το αποτέλεσμα ήταν προδιαγεγραμμένο. Δεν ξέρω ακριβώς πώς η διαδικασία, πώς οδηγείται σε μυστική ψηφοφορία, για να είμαι ειλικρινής. Είναι και δική μου απορία. Δηλαδή, μήπως υπήρχαν διαρροές για να φανεί, ας πούμε, ότι είναι ψήφος κατά σύνδεση. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρο. Και όταν θα έρθει και η ιστορία των υποκλοπών, θυμηθείτε, που θα ζητήσει η κυβέρνηση θα θέσει θέμα εθνικής ασφάλειας και άρα θα χρειάζεται η πλειοψηφία των 151 και δεν θα περάσει, τότε ενδεχομένως να να δημιουργηθεί ζήτημα. Αλλά και να οδηγηθεί δηλαδή η κυβέρνηση σε συζήτηση με πρόταση μορφής αυτό το τριήμερο. Ρωμαχίες και τη γνωστή κατάληξη. Δεν ξέρω σε τι μπορεί να... Δεν είμαι σίγουρος και ότι ο κόσμος πια τα παρακολουθεί όλα αυτά. Αλλά, εντάξει, το ακούω, δεν ξέρω τι θα γίνει. Λοιπόν, μία είναι η ώρα.
1: Real FM. Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8.

0: Εδώ είμαστε. 6 λεπτά μετά τη μία. Πέμπτη και τελευταία ώρα της εκπομπής. 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Μανώλη, λέει, τελικά τι θεωρείται εκτροπή? Οι υποκλοπές ή οι διαρροές από δημοσιογραφικές πληροφορίες, γιατί στο τέλος θα μας τρελάνουν. Οι διαρροές από δημοσιογραφικές πληροφορίες, τι συζητάμε? Εννοείται. Εντάξει, οι διαρροές. Μισό λεπτό τώρα. Προφανώς δεν πρέπει να υπάρχουν. Από την άλλη, το να μαθαίνουμε τι έχει συμβεί, νομίζω ότι είναι βασικό και σημαντικό. Α, τώρα. Μεγάλη κουβέντα. Ανοίγουμε. Έχεις δίκιο, ρε Νίκο. Αλλά είχες πριν τον καλό λόγο να πεις για την ομάδα μου για απόψε. Οπότε το προσπερνάω το μήνυμα για το τραγούδι. Να είσαι καλά. Η κυρία Μαρία Χριστόδουλου πλέον μαζί μας, στη ρύθμιση των ήχων. Είπαμε 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr. Η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Γεια σας, κυρία Τηγόνη, να είστε καλά. Θα μεταφέρω στην κυρία Ελένη τα χρόνια πολλά. Εντάξει, είχε την τιμητική της χθες, εκ των πραγμάτων. Λογικό. Μεγάλη γιορτή Κωνσταντίνου και Ελένης. Πραγματικά. Λοιπόν, καλησπέρα, κύριε Άγγελε. Καλή συνέχεια και καλό ξημέρωμα να έχετε. Καλή εργασία. Για τον καιρό αυτό που σας είπα, που διάβασα πριν, ότι θα είναι άστατο το τρίμερο. Παρασκευή, Σαββατοκυριακή. Δεν ξέρω, τώρα θα δούμε πώς θα πάει. Καλά, τότε δεν ήταν και αυτές τις ημέρες, δηλαδή γενικώς είχαμε θέματα με τον καιρό. Δεν είναι ότι δεν είχαμε. Αλλά καλοκαιριάζει. Πόσο να κρατήσει. Και πόσο, ας πούμε, να χαλάσει περισσότερο. Καλησπέρα, κυρία Ιωάννα. Αναφορικά με το θέμα των υποψηφίων που μου λέτε, κοιτάξτε τώρα, κάθε μέρα διαβάζω πληροφορίες για πάρα πολλά ονόματα που πάνε, μας στη Νέα Δημοκρατία πάνε, μας στο Τσίπρα πάνε, μας στο Πασόκ πάνε, μας στην Καριστιανού πάνε, δεν ξέρω. Εάν δεν ανακοινωθούν επίσημα ψηφοδέλτια να δω τα ονόματα μέσα στις περιφέρειες, δεν με αγγίζει αυτή η συζήτηση. Διάβασα και για μια θεατρική παράσταση αυτό που μου γράφεται εδώ πέρα, ότι ακυρώθηκε, λέει, τώρα για το καλοκαίρι, επειδή θα γίνουν εκλογές και θα είναι υποψήφιος ο επικεφαλής. Δεν μου λέει κάτι. Ούτε ξέρω αν ισχύει, ούτε... καθόλου δεν συμφωνώ με αυτή τη λογική. Θέλω να σας πω. Μπορεί και να είναι έτσι, μπορεί να μην είναι. Όταν τα κόμματα θα αρχίσουν να ανακοινώνουν συνδυασμούς και ονόματα, τότε θα μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Τώρα να συζητάμε αυτή τη στιγμή, έτσι δεν βρίσκω για ποιο λόγο. Διάβαζα, ας πούμε, ένα όνομα μπορώ να το πω. Διάβαζα προχθές για τον Αλιάγα. Είναι, λέει, 70% μακριά από τη Νέα Δημοκρατία και 30% κοντά στο ενδεχόμενο να πολιτευτεί. Εντάξει, με αυτή τη λογική δεν θα πολιτευτεί. Να σας το πω έτσι πολύ απλά. Μπορεί αύριο όμως να ανακοινωθεί ότι... Τι να σας πω τώρα. Ο κύριος Σπύρος από τον Κορυδάλλο. Ελάτε, κύριε Σπύρο.
1: Μανώλη μου, καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε Σπύρο.
1: Έτσι πήρα να δω τι κάνεις, να μίλησα και με την
0: κυρία.
1: Έχουμε καλή σχέση στο τηλέφωνο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται?
0: Ησυχία.
1: Μυρίζει εκλογές.
0: Τι κάνει?
1: Μυρίζει εκλογές, λέω.
0: Έντονα.
1: Έντονα, ναι.
0: Νομίζω.
1: Και λένε όλοι τα δικά τους, τους ακούω.
0: Ναι.
1: Ναι. Το θέμα είναι, έχουν να πούνε κάτι για μας, Μανώλη?
0: Τι να πούνε για μας?
1: Μια καλύτερη ζωή, ίσως.
0: Καλό.
1: Ίσως.
0: Εντάξει, να πούνε έχουνε. Να κάνουν είναι το θέμα.
1: Α, δηλαδή ανακολουθεί αλόγου με πράξεις, όπως πάντα.
0: Δεν το λέω, δεν.
1: Α, σ' άρεσε, ε.
0: Καλό ήταν.
1: Το είπα σε έναν που με προσέγγισε χθες.
0: Ναι.
1: Ναι, ο οποίος είναι στον Πειραιά, εκπροσωπεί κάποιο κόμμα. Και του λέω, όταν εγώ λέω, είμαι 53 ετών, λέω, και βλέπω συνέχεια ανακολουθεί αλόγου, λέω, με πράξεις, λέω, τι μου λες, λέω, τώρα.
0: Ναι, και.
1: Δεν μου μίλαγε. Θες να πιούμε, λέω, κάνα καφέ, να πιούμε κάνα ούζο, λέω, να πούμε κάτι άλλο. Και ξέρεις, το σταμάτησε. Μάλιστα. Τους βλέπω όλοι σαν τα παγόνια εκεί με τα φτερά, ή μάλλον σαν τους, σαν τους κονκισταδόρους που πήγανε και δίνανε καθρεφτάκια και χάντρες στον κόσμο. Και τους παίρνανε τη γη.
0: Στους Ιθαγενείς, ναι, βέβαια,
1: ναι,
0: ωραίο.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι, τους παίρνανε τη γη, τους λέγανε να δώσουν μια χάντρα, του παίρνε 400 στρέμματα γεμάτα πετρέλαιο, γεμάτα δεν ξέρω τι.
0: Έχουν γίνει αυτά.
1: Ναι, το ξέρω ότι έχουν γίνει. Μανώλη, έτσι έγινε ο δυτικός πολιτισμός στις αποικίες. Πώς έγινε. Και με αίμα και με σκλάβους, εντάξει τώρα. Και εμείς κάτι τέτοιο είμαστε. Εμένα εκείνο που με προβληματίζει, Μανώλη, να σου πω, είναι μην τυχόν και έχουμε πετρελαϊκή κρίση. Γιατί έτσι και γίνει αυτό. Ποιο μνημόνιο, ποιο το ένα, ποιο το άλλο, ποιος κορονοϊός. Εκεί πραγματικά θα τα δούμε όλα. Ελπίζω να μην γίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι πραγματικά από όσο, από τον πόλεμο στη Ρωσία, από τον κορονοϊό, δηλαδή ξέρεις, από όσα έχουμε βιώσει από το μνημόνιο, μέχρι τώρα στα έτη που είμαι, είναι η πιο σοβαρή κατάσταση που βλέπω στα χρόνια που ζω.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Ότι δεν θα, ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι.
1: Και εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν θα βελτιωθεί η κατάσταση.
0: Ναι, το φοβάμαι πολύ.
1: Με αυτά που βλέπω. Οπότε, ξέρεις και εμείς οι 53, οι 50 και τα λοιπά, ήδη έχουμε βιώσει μια κατάσταση, τι χρεοκοπία, τι κορονοϊός, τι πετρελαϊκή κρίση να πάμε. Τώρα θα πάμε 20 χρόνια από τη ζωή μας, ξέρεις, κλάφτα.
0: Ισχύει.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει ρε Μανώλη, χαιρετίσματα στον Boomerang θέλω να δώσω.
0: Ναι.
1: Και σε όλους εκεί πέρα και σε σένα, Μανώλη μου, καλή εκπομπή.
0: Τοπ, τι είναι. Κόπηκε. Μα. Να είσαι καλά, μόλις Σπύρο, ευχαριστώ. Γιάννενα, 15χρονοι μαθητές λίστεψαν με σουγιά μικρότερο παιδί για 5 ευρώ. Στο αυτόφορο και οι γονείς. Καλά, προφανώς. Τι να το κάνεις όμως. Α, όχι, όχι, Νίκο, σε τέτοια ώρα πρέπει να πιούμε καφέ. Εκτός λέει ότι, όπως είναι γνωστό, η αριστερά είναι του Πολυτεχνείου, είναι και του Πολυτεχνείου. Τι εννοεί ότι είναι και του Πολυτεχνείου η αριστερά, δεν το κατάλαβα τώρα αυτό. Η αριστερά, λέει, είναι και του Πολυτεχνείου. Ο Τσίπρας είναι ο πιο ανταγωνιστικός, κατά τη γνώμη μου, για να πέσει δεξιά. Και η άποψή μου είναι να παραιτηθεί τώρα η κυβέρνηση με ο ΠΚΠΕ Τέμπη. Ναι. Υποκλοπές, διαφθορά, φτώχεια και τα λοιπά, δεν πάει άλλο, να είστε καλά. Να και να παραιτηθεί κιόλας. Δεν νομίζω, συνονόματε. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό, δηλαδή. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω. Αλλά δεν το βλέπω να γίνεται έτσι στο κόλπο. Θα πάμε ΔΕΘ, εξαγγελίες και έχει ο Θεός. Νομίζω ότι έτσι θα κινηθεί το πράγμα. Αλλά εντάξει, το βλέπουμε. Το μεγάλο φαγωπότη των 500 εκατομμυρίων με τα έξυπνα υδρόμετρα. Στημένοι διαγωνισμοί. Υπερκοστολογήσεις ο χρέος 700%. Πολύ ωραία. Κυρία Γωγό, ό,τι και να στείλατε, δεν το έχω λάβει. Έχει έρθει στα... στα σπαμ. Ό,τι και να έχετε στείλει. Γεια σου Μάνο, χαιρετισμούς πολλούς από Σκωτία. Κατάγομαι από τον ομό Ηλία Ζαχάρο, αλλά ζω εδώ τα τελευταία 26 χρόνια. Με ένα διάλειμμα για στρατό να δοκιμάσω την εργασία στην Ελλάδα και να βοηθήσω, λέει, τη μητέρα για να σώσουμε... Ό,τι μπορούμε μετά από τις καταστροφικές πυρκαγιές του 7, στην Ηλία βέβαια. Μάλιστα. Το θέμα περί ψήφου των αποδείπων με πονάει κάθε φορά να ακούω το πώς μας βλέπουν κάποιοι συμπατριώτες μου. Ακούω το χαλί της εκπομπής, το χάλι εγώ είπα, εντάξει, okay. Και μου θυμίζει το δεν έχει δρόμο να διαβώ και δυστυχώς έτσι νιώθουμε εμείς οι απόδημοι. Μάλιστα. Την αγάπη μου να είστε όλοι καλά και να αντέχει και να αντέχετε τις αντικσότητες των ημερών. Μακάρι. Αν μπορείς, λέει, βάλ το κομμάτι. Το δεν έχει δρόμο να διαβώ. Ναι. Γιατί όχι. Και εδώ που μου γράφετε για το παγωτό, πάλι δεν έχει έρθει κάτι. Δεν ξέρω τι έχετε στείλει, αλλά όταν έρχεται το mail, έρχεται στα... Πώς το λένε, όταν έρχεται στα spam, στα junk τέλος πάντων, αν έχει φωτογραφίες ή αρχεία, δεν μεταφέρονται. Απλά σας το λέω για να το ξέρετε. Γεια σας, κύριε Μάριε. Μου γράφει εδώ... Να, και ο κύριος Λευθέρης το ίδιο. Για ποιο λόγο, λέει, να γίνουν πρόωρες εκλογές? Επειδή φωνάζει ο Ανδρουλάκης, η ζωή και πολλοί άλλοι χωρίς στόχο. Οι εκλογές θα γίνονται 27 σε ένα χρόνο. Η Νέα Δημοκρατία μπορεί να κάνει πολλά αν θέλει. Αλλιώς να πάει όλη η Νέα Δημοκρατία σπίτι. Ευχάριστη συνέχεια. Ευχάριστη νύχτα. Να είστε καλά. Εντάξει, το μπορεί να κάνει πολλά. Δεν ξέρω πόσα πολλά μπορεί να κάνει, για να είμαι ειλικρινής. Νομίζω όμως ότι θα τις κάνει πιο νωρίς, κύριε Λευθέρη, από το 2027. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Θα το δούμε βέβαια. Τι θα ισχύσει με την επιστολική ψήφο? Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι διαφορετικό από αυτά που γνωρίζουμε. Πρέπει να το ψάξω λίγο να ξαναδιαβάσω. Τι θα ισχύσει? Για να είμαι ειλικρινής. Επειδή το πιάσαμε το θέμα, αυτή την κουβέντα την πιάσαμε την περασμένη εβδομάδα και είδα και κάποιες αντιδράσεις έτσι ακροατών ενδιαφέρουσες. Δεν το ξέρω πάντως. Δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση, κάποια αλλαγή σημαντική από αυτά που γνωρίζουμε. Τώρα πώς θα λειτουργήσει αυτό να το δούμε. Και... Α, να, μου λέει εδώ, μου έχει στείλει ένα μήνυμα Γιάννης νωρίτερα που μου λέει ότι εντάξει, δίκαιο μου λέει σχέση με τα ποσοστά που λες, αλλά είναι απλό. Αυτό μου... Το 80% λέει όχι στη Νέα Δημοκρατία. Το 20% λέει ναι, αλλά από αυτό το 80% που λέει όχι, οι μισοί δεν θα πάνε να ψηφίσουνε. Άρα το 40%, οπότε μετά το της Νέας Δημοκρατίας είναι μπετόν, οπότε θα πάνε όλοι. Να μου λέει πώς βγαίνει. Το 30% της Νέας Δημοκρατίας και 35% και 40%, να τη μου λέει αυτοδυναμία. Εντάξει, άντε. Καλή επιτυχία, καλή διασκέδαση. Να σου πω ρε Γιάννη, ξέρω εγώ. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά μπορεί να είναι και όπως τα λες, ξέρω εγώ. Πού θα δεις, λέει, το παιχνίδι? Θέλω να πιστεύω σπίτι μου. Είναι νωρίς, είναι 6 ώρα. Πού να το δω? Τι, αν θα πάω γήπεδο? Όχι βέβαια. Πρώτον δεν έχω εισιτήριο, δεύτερον δεν έψαξα καν για να βρω και τρίτον εγώ δεν νομίζω ότι θα... Δηλαδή και στο σεφ να γινότανε πάλι δεν θα πήγαινα. Δεν τα μπορώ εγώ αυτά τα παιχνίδια από μέσα. Καθόλου. Πιστεύεις, μου λέει εδώ ο κύριος Νίκος, ότι ο κύριος Ανδρουλάκης θέλει πραγματικά να μαθευτεί τι έχει γίνει με τις υποκλοπές? Ναι. Δεν μπορεί να μην θέλει. Προφανώς και πιστεύω ότι θέλει. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να συμβεί. Διάβασα αυτές τις δηλώσεις του Φιδία για το Κυπριακό, ότι είναι ηλίθιο να μην αλλάζει θέσεις εδώ και 30 χρόνια. Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί. Και αν έχει κάποια... Δεν είδα δηλαδή κάποια τοποθέτηση του επί του Κυπριακού, για να καταλάβω κάτι. Τώρα να κάνεις δηλώσεις για να κάνεις... Εντάξει, βέβαια παίρνει την αποζημίωση του Ευρωβουλευτή, μια χαρά. Ταΐζουν, λέει, εργολάβους αντί για μόνιμες προσλήψεις, καταγγείλουν οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου Λευκάδας. Πρώτη φορά το ξανακούτε αυτό, κύριε Αλέξανδρε? Αλήθεια? Δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ? Πολύ ενδιαφέρον. Συγγνώμη. Ναι, κυρία Γιάννα, ακόμα κρυωμένος. Ακόμα. Το κρύωμα της περασμένης εβδομάδας απλά έχει αφήσει μερικά σημαδάκια. Ναι, δεν έχει κόσμο απόψε, είδατε. Ποιος ξέρει. Πέμπτη βράδυ, εντάξει. Να ξέρεις, μου λέει εδώ ένας φίλος, ότι αν άφηνε το Γιωτόπουλο ΣΥΡΙΖΑ, τώρα θα είχαν επίσης, μου λέει, για τα τσιμέντα. Τα μάρμαρα, μου λέει, θα είχαν φύγει από τη Βουλή. Δεν τον άφησε όμως ο ΣΥΡΙΖΑ. Τι να κάνουμε, δηλαδή μάλλον... Ότι η Νέα Δημοκρατία τον άφησε. Επί κυβέρνησης, για να είμαστε πιο σωστοί. Βέβαια υπάρχει και ένας φίλος εδώ που ρωτάει γιατί, μου λέει, να μην αφήσουν τον Γιωτόπουλο ελεύθερο. Τι κακό μπορεί να κάνει? Ναι, κακό δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει, για να είμαι ειλικρινής. Απ' την άλλη, όταν τρως, πόσες έφαγε? 17-27. 17 φορές ισόβια. Προσέξτε, όχι ισόβια, 17 φορές ισόβια. Και εκτίς, ας πούμε, από το 2002 έχουμε 2026-24 χρόνια στις φυλακές και βγαίνεις. Είναι εντάξει? Δηλαδή, εξέτησε την ποινή του, μα έχει, λέει, περιοριστικούς όρους. Ναι. Αλλά ποιο είναι το μήνυμα που στέλνεις γενικώς? Ότι λειτουργήσε το σοφρονιστικό σύστημα. Υπήρξε σοφρονισμός. Αποφάσισε η δικαιοσύνη να απελευθερώσει έναν άνθρωπο που έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και να του επιβάλλει περιοριστικούς όρους. Γιατί? Για ανθρωπιστικούς λόγους. Εγώ θα ήθελα να ξέρω το σκεπτικό. Άρα κάποιος που θα σκεφτεί ότι αν κάνω κάτι, ας πούμε, και φάω ισόβια σε 20 χρόνια είμαι έξω. Δεν ξέρω αν λειτουργεί έτσι. Δεν μπορεί να είναι κριτήριο αυτό και γνώμονας. Ναι, το ξέρω, κυρία Σόφη, εντάξει, δεν είναι όλες οι μέρες ίδιες προφανώς. Έννοιες και εντάσεις, σου. Φέρτε και από εδώ. Μπήκανε, λέει, σε σπίτι, στο ψυχικό, προσποιούμενος στους υπαλλήλους του ΔΔΕ και έκλεψαν από ηλικιωμένη κοσμήματα αξίας 300.000 ευρώ. Δύο πράγματα. Πρώτον, πώς έχεις στο σπίτι σου κοσμήματα αξίας 300.000? Και δεύτερον, πώς είναι δυνατόν ένας άνθρωπος ηλικιωμένος να είναι μόνος του και να ανοίγει σε όποιον να είναι? Υπάλληλοι του δηλαδή να έρθουν να μου χτυπήσουν ως μου για να μου πούνε είμαστε υπάλληλοι του ΔΔΕ και να μην έχω καλέσει εγώ. Δεν θα μπει ποτέ στο σπίτι. Δεν ξέρω. Πώς καταφέρουν και πείθουν, δεν μπορώ να καταλάβω. Η φράση που έχουν, μεταφέρει κυρία Νίκη.

0: για το τελευταίο που είπατε τώρα για το Γιωτόπουλο. Παλιότερα είχα λογοφέρει με τη μητέρα μου, ας πούμε την περίοδο που δίνανε άδεια στον Κουφοντίνα. Και υποστήριζα εγώ ότι πρέπει να παίρνει άδεια κανονικά. Υπό ποια έννοια? Διότι την παίρνει και τη δικαιούται.
1: Ναι, σωστά. Ισχύει. Και ο Γιωτόπουλος έπρεπε να δεις.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή είχα διαβάσει ότι αν, ας πούμε, υπογράψει ο διευθυντής της φυλακής ότι ήταν εντάξει, ας πούμε, ο Κουφοντίνας, ο δεσμοφύλακας και ο ψυχίατρος, πάνε αυτές οι αναφορές στον εισαγγελέα και κρίνει ο εισαγγελέας εάν δικαιούται, αν θα του δώσει άδεια ή όχι.
1: Ναι, σωστό.
0: Και λέω εγώ τώρα, ο χειρότερος να είναι, αφού ο νόμος του δίνει το δικαίωμα να βγει, γιατί να μην βγει? Εκείνο λοιπόν που εμένα με ενοχλούσε και το έλεγα τη μητέρα μου, που τότε θυμάμαι είχε βγει ο Μητσοτάκης και φώναζε, λέω όταν θα γίνει κυβέρνηση. Είναι απλό. Είναι απλό. Μπορούν να κάνουν ένα νόμο, διότι δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τους δικαστικούς, τους εισαγγελείς, να κάνουν ένα νόμο και να πούμε ότι του ευεργετήματος της άδειας εξαιρούνται οι τρομοκράτες και οι περαστές. Ούτως ώστε ποτέ να μην βγαίνουν έξω. Όταν λοιπόν τους επιτρέπει να βγαίνουν έξω, δεν μπορώ να καταλάβω προς τι ο θόρυβος. Εάν με ρωτήσετε εμένα, είμαι της γνώμης ότι τα ισόβια είναι ισόβια, πρέπει να είναι ισόβια.
1: Ναι, γι' αυτό ήθελα να σας πω τώρα, κύριε Δημήτρη, ότι άλλο το θέμα της άδειας, άλλο το θέμα της αποφυλάκησης.
0: Το ίδιο ισχύει και για την αποφυλάκηση.
1: Όχι.
0: Διότι δεν έκανε, υποθέτω, η δικαστική κάτι παράνομο.
1: Όχι, όχι.
0: Το δίνει το δικαίωμα ο νόμος.
1: Προφανώς.
0: Γιατί να τους το δίνει για τους τρομοκράτες ο νόμος?
1: Θα σας εξηγήσω γιατί. Διότι η άδεια είναι όντως ένα δικαίωμα. Όπως και η αίτηση αποφυλάκησης είναι ένα δικαίωμα, το να υποβάλεις την αίτηση αποφυλάκησης.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, κάποιος που έχει καταδικαστεί 17 φορές ισόβια.
0: Ναι.
1: Έτσι. Το 17 φορές ισόβια δεν μπορεί να λειτουργήσει αθρηστικά κάθε φορά ισόβια 20 χρόνια, άρα 17-20 αιτίες, προφανώς. Γιατί δεν υπάρχουν 17-20 αιτίες σε έναν άνθρωπο. Έτσι. Αλλά όταν έχεις καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια και εφόσον αποδεχθούμε ότι το ισόβια πρέπει να είναι ισόβια,
0: δεν ισχύει αυτό. Εγώ το δέχομαι, αλλά δεν ισχύει κατά τον νόμο ότι ισόβια είναι ισόβια.
1: Όχι, απλά θα έπρεπε να ισχύει. Γι' αυτό λέω ότι η άδεια είναι κάτι διαφορετικό. Διότι στην άδεια αιτείσαι ένα διάστημα να βγεις από τη φυλακή μετά από ένα χρονικό, συγκεκριμένο χρονικό σημείο που βρίσκεσαι φυλακισμένος και να για λίγες μέρες να είσαι σπίτι σου και μετά να επιστρέψεις στη φυλακή. Έτσι, θεωρείται έκτηση ποινής και η άδεια. Και επιστρέφεις πάλι στη φυλακή. Ενώ η αποφυλάκηση και οι περιοριστικοί όροι λειτουργούν μεν, οι περιοριστικοί όροι προφανώς περιοριστικά, αλλά για μένα σημαίνει ελευθερία.
0: Όλα αυτά είναι ευεργετήματα και δεν διαφωνώ μαζί σας. Εκεί που διαφωνώ εγώ είναι ότι αυτό μπορεί και δεν το κάνουν και έχουν λόγο που δεν το κάνουν.
1: Και δεν το λέω μόνο για το Γιωτόπουλο.
0: Ναι, μα γενικά μιλάμε.
1: Εγώ μιλάω γενικώς για τα ισόβια.
0: Ναι, σας έφερα και εγώ παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Μπορεί, μ' αρέσει που χρησιμοποιεί πληθυντικό, θέλω να δώσω έμφαση έτσι στο λόγο. Ένα παράδειγμα. Εάν ο νόμος έλεγε ότι του ευεργετήματος εξαιρούνται οι τρομοκράτες και οι παιδεραστές, θα μπορούσε οποιοδήποτε εισαγγελέα να βγάλει το Γιωτόπουλο έτσι?
1: Όχι, εννοείται.
0: Γιατί δεν το κάνει λοιπόν το
1: Δεν πράγμα. Το ξέρω. Δεν μπορώ να σε
0: συμφωνώ. Όταν λοιπόν δίνει το παραθυράκι στον οποιοδήποτε εισαγγελέα, στον οποιοδήποτε δικαστικό, να βγάλει τον κάθε Γιωτόπουλο έξω, θα βγει. Γιατί να μην βγει? Από ό,τι διάβασα, είναι η πέμπτη φορά που έκανε.
1: Είναι η πέμπτη, ναι, και μάλιστα η εισήγηση του εισαγγελέα ήταν αρνητική.
0: Ναι.
1: Αλλά το Συμβούλιο Εφετών του Πειραιά αποφάσισε ότι έκανε δεχτή την αίτηση. Προφανώς παίξαν ρόλο πολλά πράγματα, δηλαδή και η ηλικία και πολλά. Και το ότι ήταν ειδικός αυτούργος κτλ. Αλλά, ξαναλέω, η άποψή μου είναι ότι τα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Ένα και δύο. Δεν μπορώ αυτή την αλακάρτα αντιμετώπιση όταν παίρνει άδεια ο Γιωτόπουλος επειδή υπάρχει. Δεν με νοιάζει τώρα αν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η Νέα Δημοκρατία, όποιος και να είναι. Έτσι, όταν είναι το ένα κόμμα και παίρνει άδεια κάποιος τρομοκράτης να γίνεται κοσμογονία και

0: όταν αποφυλακίζεται κάποιος τρομοκράτης και είναι ένα άλλο κόμμα, να είναι πέμπτη.
1: Εγώ λοιπόν να συνεχίζω λέγοντας κάτι, γιατί τι με ενοχλεί. Ο Κουφοντίνας είχε πάρει νομίζω 5-6 φορές άδεια.
0: Μπορεί και παραπάνω.
1: Ναι, είχε ξεσηκωθεί λοιπόν, εγώ πώς το σκέφτομαι έτσι, είχε ξεσηκωθεί λοιπόν ο Μητσοτάκης, η Μπακογιάννη, η Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, και ενώ οι εισαγγελείς ως τότε θεωρούσαν ότι ετηρούν το... οι προϋποθέσεις για να πάρει την άδεια και γι' αυτό του δίνουν άδεια, μετά από το ξεσηκωμό του του κόψαν τις άδειες και δεν την ξαναδώσανε. Ρωτάω λοιπόν εσάς, αυτό στέκει?
0: Εφόσον δηλαδή, δεν έχει.
1: Ένα εισαγγελέα, ο οποίος έκρινε ότι. Και ούτε να παρέδει εξαρτητικά.
0: Εφόσον δεν έχει παραβιάσει τους όρους υπό τους οποίους λάμβανε τις άδειες, προφανώς και δεν στέκει.
1: Μα ακριβώς. Και λέω τώρα, δεν είναι άμεσος επηρεασμός και αυτό είναι σωστό? Και ξαναλέω, για να μην παρεξηγούμε, εγώ θεωρώ ότι όσοι τρώνε σοβαρά, όχι μόνο οι τρομοκράτες, όλοι πρέπει να περνάνε όπως στην Αμερική, όλη τη ζωή στη φυλακή. Διότι δεν καταλαβαίνω να καταργηθεί η λέξη Σόβια. Γιατί λένε η Σόβια, να πούνε 150 χρόνια φυλακή? Τι μου λες Σόβια?
0: Ναι, συμφωνώ, συμφωνώ.
1: Αφήστε την λοιπόν, μπαίνει αυτή η ποινή.
0: Βασικά χάνει την έννοια της η λέξη, έτσι, δηλαδή καταργεί τη λέξη επί της ουσίας.
1: Ακριβώς. Και θυμάμαι γι' αυτό λέω ότι δεν μπορώ να καταλάβω, θυμάμαι άσχετο το αυτό. Πώς τη λέγανε, θυμάστε την κοπέλα στην Καλυθέα έμενε που είχε σκοτώσει ένα παπά?
0: Δεν μου έρχεται τώρα στο μυαλό, όχι.
1: Είχε συνάψει σχέσεις με ένα παπά ο οποίος τον εξομολογούσε.
0: Τώρα που το λέτε κάτι θυμάμαι, πολύ παλιό όμως αυτό, πάρα πολύ παλιό.
1: Ναι, πολύ παλιά.
0: Ναι.
1: Και για μην τα βρούμε, τις είχε φάει όλα τα λεφτά τα οποία τα είχε σηκώσει χωρίς να το ξέρει ο άντρας της και τα είχε δώσει. Αυτό αποδείχθηκε στο δικαστήριο ότι κάποια εκατομμύρια τις είχε πάρει. Είχε πάει να μεταπολογούμε ο παπάς στην Αγγλία. Αυτή ήθελε τον παπά. Όταν ήρθε, έστησε καρτέρ με τον πιστόλι αυτό το δεχόταν ο παπάς και τον σκότωσε. Ο άντρας της και ο γιος της τον είχαν συγχώρεση στη μητέρα τους και συνέχισαν κανονικά τη ζωή του στη φυλακή η μητέρα. Η Σόπουλος ήταν.
0: Καλά, τώρα δεν θα θυμηθώ όνομα.
1: Προσέξτε τώρα. Περίμενε τις θρησκείες. Βέβαια, καθαρά από μένα την είχε εκμεταλλευτεί ο παπάς. Σου λέω,
0: ναι.
1: Αυτό αποδείχθηκε. Αλλά σου λέει, πρωτόδικα λοιπόν είχε φάει 20 χρόνια φυλακή, αν θυμάμαι καλά. Τώρα ένα χρόνο πάνω να κάτω σημαίνει τίποτα. Ξαναγνωρίστηκε ο
0: πρόεδρος έτοιμος βίος, ναι.
1: Και ότι ας πούμε την εκμεταλλεύτηκε οικονομικά ο παπάς, δηλαδή, πράγμα που ίσχυε. Για φάγει 20 χρόνια και θα έπαιρνε την πρώτη της άδεια να κάνει Χριστούγεννα με την οικογένειά της. Ήταν ένα-δύο μήνες πριν τα Χριστούγεννα. Και γίνεται το αφετείο.
0: Και τι αποφασίζει?
1: Η Σόβια και κάνει την άδειά της και δεν έκανε Χριστούγεννα με την οικογένειά της που είχε πάρει ας πούμε την έξοδο. Δηλαδή είναι από τις λίγες περιπτώσεις που αυξάνεται την ποινή στα ίσια.
0: Ναι, το εφετείο συνήθως.
1: Ναι. Πέφτει με την ίδια. Εκεί πέρα από 25 της το έκανε η Σόβια.
0: Μάλιστα.
1: Και λέω τώρα ας πούμε καμία φορά, ξέρετε, γιατί είναι κάτι που με απασχολεί. Οποιαδήποτε δίκη. Θα βάλω δύο ερωτήματα.
0: Αυτό βέβαια δείχνει το ότι η δικαιοσύνη δεν μπορεί να μπει σε καλούπι, έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτό δεν είναι, για μένα δεν είναι αρνητικό.
1: Όχι, εμένα τι με προβληματίζω, δεν είναι αρνητικό.
0: Γιατί το εφετείο δεν μπορεί. Αυτή δηλαδή η αίσθηση ότι το εφετείο πάντα θα μειώσει την ποινή είναι λάθος. Διότι στο εφετείο μπορεί να υπάρξουν νέα στοιχεία, να υπάρξει μια εκτίμηση της κατάστασης διαφορετική και να αυξήσει την ποινή.
1: Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν το είπα ότι.
0: Όχι, δεν το λέω για εσάς.
1: Ναι. Όχι,
0: λέω γενικώς η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι.
1: Αίσθηση όμως δεν είναι τυχαία. Επί της 100 η πίεση.
0: Τυχαία δεν είναι. Τυχαία δεν είναι, αλλά ακριβώς επειδή υπάρχει στατιστικό δείγμα, όλοι κάνουν έφεση θεωρώντας ότι στην έφεση η ποινή θα μειωθεί ή θα πέσει.
1: Να σας πω εγώ, Μανώλη, με στον ελληνικό σου μιλάω. Να σου πω εγώ που ρώτησα παλιότερα έναν. Εξάδελφό μου δικηγόρο, γιατί θέλω να σου πω για τα αποτελέσματα. Ένα εξάδελφό μου, γιατί σημαίνει αυτό, ρε παιδί, γιατί στο εφετείο πέφτει η ποινή, αυτό που συζητάμε. Μου λέει, άκου να δεις, μου λέει. Όταν πας, μου λέει, πρωτόδικα, όταν γίνεται πρωτοδικαστήριο, Συνήθως μου λέει οι δικαστές που σε δικάζουν είναι νέοι. Και πάνε λέει με το γράμμα του νόμου. Ανοίγουν, εγώ το λέω τώρα με δικά μου λόγια, θυμάμαι ακριβώς το βιβλίο, και τι λέει, έκανα αυτό ο Παρδάλης 17 χρόνια. 17 χρόνια. Όταν πας λέει στο εφετείο, που είναι πολύ πιο έμπειροι οι δικαστές, οι οποίοι εξετάζουν και άλλους παραμέτρους, παραδείγματος χάρη αν είσαι οικογενειάρχης, αν φροντίζεις την οικογένειά σου, αν στην κοινωνία δεν δημιουργούσες πρόβλημα, αν το, αν το άλλο, που σου λένε και ελαφρυντικά. Και βάζουν και άλλες παραμέτρους, οι οποίες δεν είναι καθαρά νομικές, αλλά είναι καθαρά, ας πούμε, παιδί μου, εκτιμούν, ας πούμε, το ποιόν του ανθρώπου, ας πούμε. Λοιπόν, εκεί λέει, γι' αυτό συνήθως πέφτουν οι ποινές. Οι πιο εμπειροί δικαστές
0: έχει λογική, προφανώς.
1: Με άλλο μάτι, ας πούμε. Δεν θέμα επίοικες. Είναι θέμα, ας πούμε, ότι βλέπουν, ας πούμε, ότι εντάξει, μπορεί να ήταν λάθος, μπορεί να ήταν κακός το έκανες και δεν και εκεί. Εγώ όμως ήθελα να πω για τις, αυτό που με προβληματίζει με όταν βιώνει ποινές, ας πούμε, 4-3. Δηλαδή για ένα ψήφο, πας ισόβια ή είσαι αθώος. Και βλέπεις, πρόσεξε Μανώλη, οι τρεις ψήφοι που τον λένε αθώο είναι των δικαστών και οι τέσσερις ψήφοι που τον λένε ένοχο και πάει ισόβια είναι των ενόρκων. Γι' αυτό ποτέ δεν θα ήθελα να με ένοχο. Και λέμε τώρα, σκέφτομαι μόνος μου έτσι. Λέω, είναι δυνατόν να είναι γκασμάδες οι δικαστές και να βγάζουν τον άνθρωπο αθώο και να είναι γάτες οι ένορκοι με τι προσόντα. Και να τον βγάζουν ένοχο και να πηγαίνει ισόβια.
0: Συνήθως όμως μέσα σε αυτές τις οριακές πλειοψηφίες υπάρχει και δικαστής που τάσσεται. Σπάνια είναι.
1: Ναι, εγώ μιλώ για τις περιπτώσεις που δεν υπάρχει.
0: Νομίζω ότι είναι σπάνιο.
1: Σημαίνει. Εγώ πολλές φορές το έχω δει.
0: Δεν ξέρω.
1: Που δεν υπάρχει. Ή όπως θα σας το πω.
0: Έτσι όμως είναι το σύστημα.
1: Ναι, θα πω και κάπως, δεν θυμάμαι ακριβώς, θα με βοηθήσει εσύ αν θυμάσαι. Χωρίς ενόρκους. Στη δίκη με το συγχωρώ με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Καλά, εκεί μιλάμε για ειδικό δικαστήριο.
1: Ναι, ναι, ρε παιδί. Ήταν όμως η ψήφη ήταν 32-31, ένας ψήφος.
0: Μία ψήφος ήταν, ναι. Μία, ναι.
1: Και λέω τώρα, πρόσεχε. Ας πούμε, υποθέτηκα ότι ήταν 32-31, δεν θυμάμαι. Ακριβώς, πολλοί οι δικαστές. Και λέω τώρα, τελικά δίκαια ποιοι είχαν, οι 32 ή 31. Δηλαδή είναι δυνατόν οι 31 να είχαν άδικο.
0: Δίκιο έχει. Ναι, κατάλαβα πώς το λέτε. Αλλά ισχύει η αρχή της πλειοψηφίας.
1: Ναι, μα δεν διαφωνώ. Αλλά λέω εγώ, εσύ όταν το σκέφτεσαι μόνος, τώρα εγώ δεν προβλημάτισες και λες τώρα, ρε παιδί μου, εδώ πέρα 32-31.
0: Οι οριακές πλειοψηφίες για μένα είναι προβληματικές. Είναι προβληματικές όμως ως προς το ηθικό σκέλος. Διότι η πλειοψηφία είναι πάντα πλειοψηφία.
1: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ εγώ.
0: Δηλαδή είτε είσαι αθώος 7-0, είτε είσαι αθώος 4-3, είσαι αθώος. Ναι, από εκεί και πέρα η αμφιβολία που δημιουργείται στο 4-3 είναι προφανής σε σχέση με το 7-0. Δεν αλλάζει όμως την κατάληξη.
1: Δεν διαφωνούμε, αλλά άμα η απόφαση είναι 7-0, εμείς αυτή τη στιγμή, όλες οι αποφάσεις λέμε 7-0, αυτή τη στιγμή δεν θα κάνουμε τη συζήτηση. Συζητάμε πάντα όταν είναι αυτό ακριβώς οριακά, γιατί ξέρεις, καμία φορά βάζω και εγώ τον εαυτό.
0: Μισό λεπτό. Υπάρχει και η απόφαση αθώος λόγω αμφιβολιών.
1: Αυτό είναι χειρότερο.
0: Αυτό λοιπόν είναι. Επειδή το έχω συζητήσει με φίλους δικηγόρους, είναι η τρίπλα του δικαστή, που δεν είναι με την κακή έννοια τρίπλα, είναι όμως το ότι δεν μπορεί να καταλήξει απόλυτα στην ενοχή και άρα δεν μπορεί να τον καταδικάσει.
1: Όχι, δεν μπορεί να το αποδείξει. Το πιστεύει, αλλά δεν μπορεί να το
0: αποδείξει. Δεν μπορεί να το αποδείξει. Και για το λόγο αυτό τον αθώνει έχοντας αμφιβολία. Αυτό λοιπόν όντως κοινωνικά από κάποιους ανθρώπους μπορεί να μην είναι αποδεκτό, αλλά δεν αλλάζει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, μια ερώτηση αυτό που είπες. Εδώ είναι το λάθος. Όταν κηρύσσεται λόγω αμφιβολίων αθώος, η αμφιβολία είναι το αν είναι ένοχος ή αν είναι αθώος. Κατάλαβες, αμφιβάλλω αν είναι ένοχος.
0: Αθώος λόγω αμφιβολιών, η αμφιβολία είναι, αν είναι ένοχος. Και εξού και το ότι βγαίνει αθώος. Αθώνεται, ξεκάθαρα αθώνεται, διότι υπάρχει αμφιβολία για την ενοχή του.
1: Πάντως, για να σε αφήσω...
0: Δεν θα μπορούσε να είναι το ανάποδο.
1: Για να σε αφήσω, εγώ, επειδή θα σκεφτείτε για τον προβληματισμό, αλλά έτσι έζουμε, το ποτέ δεν θα ήταν να... Δηλαδή, ενεργοστώ να με βάλουν εμένα, πες ότι υπήρχε και η ποινή του θανάτου, ρε παιδί μου, να αποφασίσω εγώ, αν θα πρέπει, ας πούμε, ο άνθρωπος να απέναντί μου, να τον οδηγήσω, ας πούμε, στην κρεμάλα ή όχι. Και να αποφασίσω εγώ. Και κλείνοντας, είχα πει τις μητέρες μου, οι οποίες ορισμένες φορές, ξέρετε, όπως πολλοί, όταν βλέπουν κάτι παρατραβηγμένο, όπως και εγώ εξεγείρομαι, που λέει η μητέρα μου, έπρεπε να υπάρχει ποινή του θανάτου κτλ. Λέω να υπάρχει. Όταν υπάρχει, λέει, ποινή του θανάτου, πρέπει κάποιος να τον σκοτώσει αυτόν τον άνθρωπο. Ναι, μου λένε, εσύ λέω που είσαι υπέρ της ποινής του θανάτου, θα πήγαινες να τραβήξεις, ας πούμε, την ηλεκτρική καρέκλα, το λευγέ, ή θα πήγαινες να του κάνεις την ένεση, λέω, για να πεθάνει. Πώς είπε, εγώ δεν μπορώ να πάω. Μου λέει ούτε εγώ. Μα αφού πιστεύεις ότι το αξίζει ο θάνατος, γιατί δεν πας. Θέλω να πω ότι ωραία τα λέμε. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Να αποφασίζεις και πόσο μάλλον να εκτελείς, ας πούμε, για τη ζωή του άλλου. Τέλος πάντων. Αυτά εντάξει, ήταν έτσι για να περάσει η ώρα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το σύστημά μας δεν είναι σοφρονιστικό. Παρά το ότι έτσι το ονομάζουμε. Επίσης, εγώ είμαι υπέρ και άλλων λύσεων. Δηλαδή, ας πούμε, οι παιδεραστές, οι βιαστές, τέτοια. Εγώ θα ήμουν υπέρ του χημικού ευνοχισμού.
1: Να πω κάτι.
0: Μία πρόταση, έτσι. Μπορεί, ναι, υπάρχουν, ναι, και άλλες μέθοδοι.
1: Επειδή το είπες προηγουμένως, και έχω ξαναπεί για τα αθλητικά παλιότερα σε συζήτηση που έχουμε κάνει. Εγώ είμαι σε ορισμένα θέματα. Εγώ. Περνάω από το μυαλό μου και η αυτοδικία. Διότι πιστεύω ότι δεν υπάρχουν οι ποινές.
0: Αυτοδικία.
1: Μπορούν να γραμμίσουν την ψυχή μου. Και επίσης, επειδή είπες προηγουμένως, ας πούμε, ότι τι έκαναν για 5 ευρώ κάποια νεαρά παιδιά, πιάσαν τους γονείς κτλ. Μα εμένα, πρόσεξε, δεν με ικανοποιεί πιάσαν τους γονείς και ποια είναι η ποινή που ρίξαν στους γονείς. Διότι εγώ θεωρώ ότι είναι άμεσα υπεύθυνοι οι γονείς για τη συμπεριφορά ενός παιδιού. Τέτοιου τύπου συμπεριφορά.
0: Είναι προφανώς και είναι.
1: Που μπορεί να πιάσει, ας πούμε, ένα παιδί.
0: Σαφέστατα, το ανήλικο παιδί. Το ανήλικο παιδί, η ευθύνη του γονιού στο ανήλικο παιδί είναι απόλυτη.
1: Ναι. Εγώ λοιπόν προσέξω το παιδί μου, έτσι. Ποια είναι η ποινή που θα ρίξουν στον πατέρα, τον άλλο, για να προσέξει.
0: Δεν ξέρω τι προβλέπετε. Δεν ξέρω τι προβλέπετε.
1: Μα δεν τίποτα. Οι ποινές είναι αστείες. Οι ποινές, εγώ αυτό που νιώθω ότι πέρασε. Για σκέψου να έρθει τώρα εμένα το παιδί μου. Και να μου πει, παραδείγματος χάρη, πατέρα μου, έκαναν αυτό και αυτό.
0: Κοιτάξτε, επειδή, θα σας πω κάτι τώρα, κύριε Δημήτρη, επειδή είπατε για την αυτοδικία, εγώ γενικώς είμαι κατά της βίας και σε απόλυτα, απολύτως. Αλλά επειδή με έχουν ερωτήσει κιόλας και δεν θέλω να κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου, μου έχουν πει, κι άμα σου πειράξει κάποιος το παιδί, αν σου κάνει κάποιος κακό στο παιδί σου, δεν έχω απάντηση. Δεν θέλω να
1: σου θυμίσω, σου έχω πει την ιστορία του Παπαδόση.
0: Ναι, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο και να πω εντάξει, είναι η δικαιοσύνη. Όπως επίσης, γιατί θέλω να είμαι και σε αυτό ξεκάθαρος. Επειδή ακριβώς δεν μπορώ να δώσω απάντηση, γιατί από το μυαλό μου περνάνε πολλά και δεν θέλω ούτε να το σκέφτομαι. Επίσης δεν ξέρω αν είμαι ικανός να κάνω κακό. Γιατί και το να, αυτό που λέμε, θα αυτοδικήσω, δεν είναι εύκολο πράγμα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Επειδή συνήθως λένε ότι οι επώνυμοι πέφτουν στα πιο μαλακά. Κούφια ρε που τα ακούει, από ό,τι ξέρω, τέλος πάντων. Κούφια ρε που τα ακούει, να πω εμένα να μην πω. Έχω ένα γιο 12-13 χρόνια και μου το πιάνει ένας επώνυμος και μου το βιάζει το παιδί μου.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Αποδεικνύεται. Γίνεται το δικαστήριο και το δικαστήριο το δέχεται.
0: Ναι.
1: Και το ρίχνει, ας πούμε, 12 χρόνια φυλακή.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πρωτόδικα. Και τον αφήνει ελεύθερο μέχρι το εφετείο.
0: Mm.
1: Και βγαίνω εγώ έξω και τον συναντάω στην Αθήνα και τον βλέπω το βιαστό του γιού μου. Και τον βλέπω έξω να πίνει τον καφέ του. Τι θέλεις να κάνω εγώ?
0: Τι θέλω εγώ να κάνετε?
1: Καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Εγώ θέλω να σφίξετε τα δόντια.
1: Εγώ την ηρεμία μου και να πω. Εγώ θα περιμένω τα εφετείο.
0: Εγώ θέλω να σφίξετε τα δόντια. Α, εγώ δεν ξέρω τι θα έκανα όμως.
1: Αυτό λέω. Δηλαδή,
0: αλήθεια, εντάξει, τώρα μην κρυβόμαι. Δεν μπορώ να κρυβόμαι τώρα πίσω από το δάχτυλό μου. αυτό το οποίο αισθάνομαι ότι πρέπει να πω είναι ότι θα σφίξω τα δόντια. Δεν ξέρω αν μπορώ να το κάνω.
1: Ναι, διότι αν τον είχαν μέσα, δεν θα έμπαινα εγώ σε αυτό το προβληματισμό. Αλλά κάτσε, έκανε αυτό. Έφαγε την ποινή. Σε βρήκαν ένοχο και μου σε έξω.
0: Γι' αυτό λέω ότι το σωστό είναι το να σφίξω τα δόντια, γιατί εγώ δεν αποδίδω δικαιοσύνη. Αλλά επειδή ξαναλέω, δεν μπορώ να κρύβομαι και πίσω από το δάχτυλό μου, δεν ξέρω τι θα κάνω. Δεν το ξέρω. Ό,τι και να πω θα είναι ψέμα.
1: Είναι πάντως. Είναι φρικτό. Και κλείνοντα, δεν πειράζει τα πόδια.
0: Και είναι και δοκιμασία. Για τον άνθρωπο αυτό, έτσι.
1: Όπως είχα πει για τον Παπαδόσφαιρο, γιατί κάνει, πρέπει να είναι 35-40 χρόνια. Είχε πιάσει ένας και είχε κακοποιήσει ένα αγοράκι. Κάπου στην Πελοπόννησο, θυμάμαι. Και τον πήρε η αστυνομία, τρεις αστυνομικοί. Τον έβαλαν στο λεωφορείο, στο ΚΤΕΛ, να τον πάνε αλλού, ξέρεις, για να αποφύγουν τις βεντέντες κλπ. Και ο πατέρας του αγόριου, επειδή ξέρεις τη διαδρομή, σταμάτησε κάπου στα μέσα της διαδρομής στο λεωφορείο με άλλους δύο, ανέβηκε πάνω και τον εκτέλεσε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και πέρασε δικαστήριο και έφαγε, συνήθως τρώνε, όπως είναι και ο Παπαδόσφαιρος, τρώνε μικρή ποινή. Διότι αναγνωρίζουν, ας πούμε, το βρασμό ψυχής, το οτιδήποτε κλπ.
0: Υπάρχει το βρασμό ψυχής, υπάρχει.
1: Εγώ λοιπόν, πρόσεξε, όταν το είχα διαβάσει τότε αυτό, ενώ και εγώ είμαι κατά της αυτοδικίας, δεν το συζητάω, και είμαι κατά της βίας και όλα αυτά, αλλά από μέσα μου. Δεν ήμουν εγώ, τι θα ήθελα εγώ. Και εκεί έρχομαι κι εγώ γι' αυτό σαν προβληματισμό, σε αυτό που λες. Μπορεί κι εγώ να κάνω το ίδιο. Γιατί όταν είμαστε μακριά από την υπόθεση και όταν δεν πηγαίνει εμάς, μπορούμε να το πούμε.
0: Μπορούμε εύκολα να το συζητήσουμε.
1: Ό,τι θέλουμε να κάνουμε.
0: Οι αποφάσεις αυτές όμως είναι πολύ δύσκολες.
1: Ναι. Τέλος πάντων,
0: ευχαριστώ κύριε
1: Δημήτρη. Μακάρι να εξαλείψουν αυτά. Οι γονείς, ας πούμε, να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους. Εγώ, Μανώλη μου, από την οικογένειά μου, πάντα είχα στο μυαλό μου τη φωνή του πατέρα μου και τη μάνα μου. Ο πατέρας μου ήταν αγράμματος και μάγκας. Ποτέ μην βλάψω και μην πειράξω άνθρωπο, και αυτό έκανα στη ζωή μου. Λοιπόν, γι' αυτό πιστεύω ότι από την οικογένεια ξεκινάνε όλα. Και αν, ας πούμε, εγώ προστατεύτηκα και έχω φτάσει ως εδώ πέρα χωρίς να έχω ιδιαίτερα προβλήματα, ειδικά όταν ήμουν νέος, ήταν, Μανώλη μου, γιατί. Έλεγα, αν κάνω αυτό το κακό, ας πούμε, αν κάνω χασίση ένα τσιγάρο, και αν σταματήσω ο πατέρας μου, πώς θα τον δω εγώ στα μάτια? Πάντα είχα τους γονείς μου, γιατί μου έλεγαν αυτά που μου έλεγαν. Λοιπόν,
0: εντάξει, υπάρχουν ηθικοί κώδικες προφανώς. Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Απλά να πω το εξής, επειδή μιλάμε τώρα για σχέση γονέων και παιδιών, και επειδή δεν υπάρχει και κανένα εγχειρίδιο σωστής λειτουργίας, και επειδή όντως θεωρώ ότι τη μεγαλύτερη ευθύνη για το πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί και τι παραστάσεις θα έχει και βιώματα την έχουν οι γονείς, θα πω κάτι που μπορεί να ακουστεί πολύ αιρετικό και ενδεχομένως ακουστεί και πολύ άσχημα, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι οι γονείς, μάλλον θεωρώ ότι για τους γονείς που με τη συμπεριφορά τους, τις πράξεις τους, κάνουν κακό στα παιδιά τους, υπάρχει μια ειδική θέση στην κόλαση. Αλήθεια το πιστεύω. Ο κύριος Δανίλη από τη Ρόδο, πρώτη φορά, ελάτε κύριε Δανίλη.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Μανώλη. Χαίρομαι αρχικά πάρα πολύ που μιλάω έτσι πρώτη φορά στο
0: ραδιόφωνο.
2: Η πρώτη φορά, και σας έχω εννοείται ξανακούσει και άλλες φορές. Να ευχηθώ κιόλας και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και στις
0: εορτάζοντες.
2: Με αφορμή τώρα τις ποινές, μιας και είδα ότι τουλάχιστον 2 με 3 συνομιλητές ανοίξαν το θέμα των ποινών, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο κομμάτι. Και εγώ σε αντίστοιχο κομμάτι βασικά, με αφορμή ένα πολύ μεγάλο τροχαίο που συνέβη εδώ και λίγες μέρες εδώ στη Ρόδο και έχει βουήξει πραγματικά το νησί.
0: Με τις δύο γυναίκες νεκρές.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι. Μάνα και κόρη.
2: Είναι κάτι το οποίο και εμένα με έχει εξοργήσει πάρα πολύ, διότι γνώριζα και τις δύο τις γυναίκες μέσω της οικογένειάς μου, αλλά και τον ίδιο τον οδηγό της Μπεμπέ. Και θα ήθελα έτσι να θέσω έναν προβληματισμό δικό μου σε ό,τι αφορά τις ανθρώπινες ζωές. Δηλαδή αυτές οι δύο ζωές αξίζανε 50.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή ο άνθρωπος αυτός είναι έξω, κάνει τη ζωή του που, λέμε, που λέει ο λόγος θεωρητικά πάντα, κάνει τη ζωή του, όχι ότι...
0: Δεν ξέρω αν έχοντας σκοτώσει δύο ανθρώπους αν κάνεις τη ζωή σου, ναι.
2: Δεν μπορείς να την κάνεις τη ζωή σου, προφανώς δεν μπορείς να την κάνεις τη ζωή σου όταν ξέρεις ότι ναι. Έχεις πάρει δύο ζωές στο λαιμό σου. Αυτός γιατί ο άνθρωπος λοιπόν να είναι έξω και γιατί να μην είναι πιο αυστηρό το σύστημα σε αυτούς τους ανθρώπους που...
0: Γιατί η δικαιοσύνη...
2: Η Ρόδος έχει ρεκόρ στα τροχαία, μιας και είναι άκρος τουριστικό νησί.
0: Γιατί η δικαιοσύνη συνεκτιμά κάποια πράγματα ανά περίπτωση και αποφασίζει ανάλογα. Δεν έχω απάντηση να σας δώσω, γιατί δεν υπάρχει απάντηση.
2: Είναι άσχημο για πολλούς λόγους.
0: Καταλαβαίνετε τι λέω, έτσι.
2: Τροχείο, γιατί... Που λέω λόγους, εμείς για τώρα βγαίνουμε σε ζώνα, ας πούμε, όπως και εγώ, και φοβόμαστε να οδηγήσουμε, όχι μόνο αυτό και
0: δηλαδή, το, εγώ θα σας δώσω ένα παράδειγμα, έχετε δίκιο, θα σας δώσω ένα παράδειγμα, το οποίο δεν είναι, δεν είναι ίδιες περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων θα καταλάβετε πώς το λέω. Ο 89χρονος, ας πούμε, που πήγε με το όπλο στον ΕΦΚΑ και πυροβόλησε και τραυμάτισε τρία άτομα, που είχε σκοπό να, προφανώς, αν ήθελε να σκοτώσει θα σκότωνε. Αλλά δεν έχει σημασία, πυροβόλησε και τραυμάτισε. Προφυλακή.
2: Προφανώς αυτός ήθελε να φοβήσει.
0: Ναι, τραυμάτισε όμως τρεις ανθρώπους.
2: Ναι.
0: Και προφυλακίστηκε. Κατ' εμέ κακώς, λόγω της ηλικίας του. Κατ' εμέ, αλλά εγώ δεν είμαι η δικαιοσύνη. Ο 50χρονος, πόσο είναι τώρα, ο 44χρονος, δεν ξέρω πόσο είναι ο οδηγός.
2: 44χρονος.
0: Ναι. Ναι. Έχει αφαιρέσει τη ζωή δύο ανθρώπων, δύο γυναικών. Και η δικαιοσύνη αποφασίζει ότι μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους και βεβαίως με την καταβολή εγγύησης. Εγώ δεν μπορώ να σας πω πώς σκέφτεται η δικαιοσύνη. Έχει τα δικά της κριτήρια. Αλλά ορισμένες φορές οι αποφάσεις της εγείρουν κάποια ερωτήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δικαιοσύνη δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Κάτι είδε και προφυλάκησε τον 89χρονο και προφανώς με κάποιο σκεπτικό άφησε ελεύθερο τον 44χρονο. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι αυτό το κριτήριο.
2: Ο πολίτης ότι...
0: και εγώ ως πολίτης καμιά πολλές φορές αισθάνομαι από αποφάσεις που δεν με αφορούν. Δεν με αφορούν ενώ ότι δεν έχουν να κάνουν με μένα, με την προσωπική μου ζωή, έτσι. Γιατί ως κοινωνία μας αφορούν τα πάντα. Αισθάνομαι ότι αισθάνομαι την αδικία ή καμιά φορά αισθάνομαι την ικανοποίηση και όταν αισθάνομαι την ικανοποίηση νιώθω πάλι άσχημα γιατί λέω δεν μπορεί να ικανοποιείσαι επειδή κάποιος τιμωρείται γιατί δεν ξέρεις τι ακριβώς έχει συμβεί. Καταλαβαίνετε πως το λέω?
2: Ναι, ναι, ναι, σαφώς. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία σε αυτό το κομμάτι.
0: Λοιπόν,
2: απλώς, σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι της οδικής ασφάλειας, επειδή καλώς κακώς περνάνε πάρα πολλοί άνθρωποι από αυτόν τον δρόμο, μπορεί να είναι οποιοδήποτε, για τον οποιοδήποτε λόγο, είτε δουλεύει, είτε πάει που λέει λόγος για τις διακοπές του, κυρίως οι τουρίστες, για τις δουλειές του.
0: Δεν υπάρχει, κυρίως.
2: Προς τα κάτω.
0: Ναι, να σας πω, δεν υπάρχει κυρίως. Όλοι οι άνθρωποι, είτε είναι διακοπές, είτε δουλεύουν, είτε...
2: Δηλαδή, εγώ περνάω από αυτό το σημείο λόγω της δουλειάς και με πιάνει ένα τριχύλα.
0: Μάλιστα.
2: Ανατριχιάζω μόνο που περνάω και βλέπω τα λουλούδια που έχουν αφήσει στο σημείο εκείνο.
0: Εντάξει, είναι σκληρό, είναι πολύ, προφανώς. Είναι μια εμπειρία σκληρή, δεν είναι...
2: Είναι πάρα πολύ σκληρό.
0: Είναι, ισχύει. Όπως σκληρή είναι και η ζωή μας γενικώς.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, μήπως εδώ η δικαιοσύνη θα έπρεπε να δείξει μια, ενδεχομένως μια παραπάνω αυστηρότητα σε ό,τι αφορά ειδικά το κομμάτι της ασφάλειας, γιατί...
0: Ό,τι και να σας πω, ό,τι και να σας πω.
2: Το λέω ως Ροδίτης, κυρίως, έχει το ρεκόρ στα τροχιά.
0: Ναι. Ό,τι και να σας πω θα αναπλέει η άποψή μου, οπότε δεν έχει καμία αξία. Ό,τι και να σας πω θα αναπλέει η άποψή μου, οπότε δεν έχει αξία. Η δικαιοσύνη είναι αυτή που είναι και αποφασίζει έτσι όπως αποφασίζει.
2: Δηλαδή, τα 50.000 ευρώ τι θα αλλάξουν, ας πούμε, στις ζωές των οικογενειών, των θυμάτων.
0: Τίποτα.
2: Τι θα αλλάξουν σε μένα.
0: Τίποτα.
2: Μπορεί και εγώ ενδεχομένως να βρισκόμουν στο σημείο.
0: Τίποτα, αλλά πρέπει να υπάρξει μία ποινή. Να σας το θέσω διαφορετικά. Δεν είναι 50.000 και είναι 500.000. Αλλάζει κάτι?
2: Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι.
0: Απλά δυσκολεύει το ενδεχόμενο να βρει αυτός που πρέπει να τα καταβάλει το ποσό. Τι το καθιστά αδύνατο. Αλλά στο επίπεδο των δύο θανάτων δεν αλλάζει κάτι.
2: Που εννοείται ότι δεν θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος ήθελε να κάνει ούτως το κακό, απλώς...
0: Καλά, κανείς δεν βγαίνει στον δρόμο με σκοπό να σκοτώσει.
2: Απλώς αυτός πάνω στην ορμή του, πάνω στην αδρεναλίνη του, σε ένα σημείο το οποίο είναι κομβικό, αποφάσισε να τρέξει με αποτέλεσμα...
0: Εντάξει, και αυτό δεν είναι δικαιολογία.
2: Σίγουρα, ναι. Εντάξει, όταν έχεις ένα τέτοιο αυτοκίνητο, ναι, σίγουρα μία φορά θα το τρέξεις. Βέβαια,
0: και μια φορά θα πέσει πάνω σε δύο άνθρωπους για τους σκότωσες.
2: Ναι. Βέβαια, δεν είναι η χρήση του να τρέξει το εκάστοτε αυτοκίνητο και πόσο μάλλον το συγκεκριμένο στον δρόμο. Γιατί δεν το λέω.
0: Είναι η. Είναι λάθος όλη η συζήτηση. Είναι λάθος, ξαναλέω, όλη η συζήτηση. Το αμάξι είναι πολύ δυνατό, το αμάξι δεν είναι δυνατό. Αν έχεις δυνατό αμάξι θα τρέξεις, αν δεν έχεις δυνατό, είναι λάθος συζήτηση. Εάν έχεις δυνατό αμάξι, βάλ το σε μία πίστα και χτύπα πάνω στα τυχώματα.
2: Ακριβώς. Εδώ δεν θα πω και προηγουμένως ότι να το πάρεις την πίστα να το τρέξεις, όχι στον δρόμο.
0: Τόσο, δεν αλλάζει κάτι πλέον. Ευχαριστώ κύριε Δανίλη, είναι 2 η ώρα, πρέπει να κλείσουμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα, να είστε καλά. Μαρία Χριστοδούλου, Λάσκαρης Αγοραστός και Γιάννης Καραγευρέκης στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο, εννοείται η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη Ορτάζουσα μαζί από τις 9 μέχρι τις 11, η κυρία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης στην αθλητική ενημέρωση, ο Μανώλης Παρδάλης στο μικρόφωνο. Καλό ξημέρωμα να έχετε απόψε. Θέλω να πιστεύω, έχοντας προκριθεί Ολυμπιακός, ξέρετε ότι πολύ σπάνια μιλάω, αλλά εδώ μιλάμε πια για έναν Final Four, στις 9 εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Καλό ξημέρωμα.
3: Real FM. Η ώρα είναι 2. Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Αυτή την Κυριακή, 3 περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λιβ Ούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Ήχος 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ανεβαίνουμε! Τα χέρια ψηλά, παιδιά!

0: Τι ωραία που δεν έχω πολιτικούς σήμερα εδώ. τι χαρά μεγάλη που φιλοξενώ αυτούς τους δύο εξαιρετικούς καλλιτέχνες, αυτούς τους δύο εξαιρετικούς ανθρώπους. Την αγαπημένη μου την Άλκιστη Πρωτοψάλτη. Καλώς όρισες, Άλκιστη.
1: Καλημέρα και πάλι.
0: Δηλώνω fan club και το γνωρίζεις εδώ και καιρό. Μιλάμε δηλαδή... Αρχίζει η αγάπη μου για την Άλκιστη εκεί που τελειώνει η λογική.
2: Ωπα, ερωτικές εξομολογήσεις πρωί-πρωί.
0: Όχι, είναι έρωτα στη φωνή της. Είναι έρωτα στη φωνή της. Αλλά έχω αγαπήσει πολύ τα τελευταία χρόνια και τον Νίκο Πορτοκάλογλου και τον έχω αγαπήσει και μέσα από την τηλεοπτική του δουλειά που... Θεωρώ ότι μετά από 40 χρόνια τηλεόρασης μπορώ να την κρίνω και μου αποκάλυψε αυτή η τηλεοπτική δουλειά άλλη μια πλευρά πολύ δυνατή δική του, που είναι η πλευρά του χαρακτήρα του, της ψυχής του, της ευπρέπειάς του, του σεβασμού του προς τους συναδέλφους του. Πράγματα που δεν είναι αυτονόητα. Δεν αρκεί να γράφεις ωραία τραγούδια και να τραγουδάς υπέροχα όπως ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Έρχονται και δένουν όλα αυτά. Τώρα, εγώ θέλω να μάθω όμως πώς δέσατε ξαφνικά εσείς οι δύο και τι ετοιμάζετε. Διότι τα βλέμματά σας δημιουργούν υπόνοιες για αταξίες που έρχονται.
1: Έρχονται πολλές. Με τον Νίκο γνωριζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Ήταν βαθιά επιθυμία κάποια στιγμή να ταξιδέψουμε μαζί μέσα από τη μουσική. Τον αγαπούσα πάρα πολύ, μου άρεσαν τα τραγούδια του, μου άρεσε ο τρόπος που τα παρουσίαζε, όλα αυτά που προανέφερες, η ευγένεια, το ήθος, η ηρεμία του, γιατί είναι το εντελώς αντίθετο από μένα. Και είχαμε βρεθεί στο παρελθόν έτσι, σε κάποιες συναυλίες, πολύ σκόρπια. Τον ερωτεύτηκα στην κυριολεξία μέσα από αυτή την εκπομπή, από το μουσικό κουτί, που από όλα αυτά τα χρόνια που παρουσιαζόταν, ζήτημα αν έχασα 10 εκπομπές.
0: Ναι, εκεί εγώ κατάλαβα ότι είναι και λίγο jukebox, δηλαδή ότι τα λέει όλα. Δεν έχει...
1: μου αρέσει ο τρόπος που κινείται μέσα στη μουσική και το σχεδιάζαμε πολύ καιρό. 2-3 χρόνια.
2: Να πω εγώ λίγο πώς ξεκίνησε.
1: Βεβαίως.
2: Όπως λέει η Άλκιστη, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, όμως κάποια στιγμή, πριν από, δεν θυμάμαι ποια χρονιά ήταν, πήγα να τη δω στον Καζάρτε. Ήταν μια από τις τελευταίες φορές που πήγα να τη δω, προ-κορονοϊού.
1: Ναι, 12-17 νομίζω πρέπει να το τυλιάζει.
2: Έκανα μια καταπληκτική παράσταση στον Καζάρτε, μόνη της τότε. Και μιλώντας και εκφράζοντας και την αγάπη μου και το θαυμασμό μου, γιατί όπως είπες και εσύ είμαι και εγώ φαν, στο fan club. Μετά από λίγο της προέκυψε, προφανώς λόγω της συνάντησης που πώς να το πω, θερμάθηκε η σχέση μας, πήρε τηλέφωνο και μου λέει έχω μια συναυλία στο Σάνι στη Χαλκιδική και ήθελα να έρθεις σαν καλεσμένος μου. Λέω βέβαια, ευχαρίστως. Και έτσι ξεκίνησε το πρώτο τεστ, ας πούμε, που κάναμε. Έγινε και ένα δεύτερο, γιατί πάλι με κάλεσε σε μια συναυλία στην Λεμεσό. Νομίζω ότι...
0: Σε δοκίμαζε.
2: Πέρασα το τεστ, καταλαβες.
1: Με άριστα το πέρασε.
0: Ναι, αυτό είναι σαν τα πρώτα ραντεβού, ξέρεις, που μετράει ο άλλος.
2: Ναι, να δεις πώς λειτουργεί η χημεία, πώς πάει το πράγμα, έχουμε κοινό κώδικα, συνεννοούμαστε, πώς νιώθουμε πάνω στη σκηνή. Η σκηνή, ξέρεις, είναι το καλύτερο, το πιο αξιόπιστο τεστ. Δηλαδή, μπορεί να ανέβεις στη σκηνή με κάποιον που τον θαυμάζεις, αλλά να νιώθεις άβολα, κάτι να μην πηγαίνει καλά. Εδώ, χτυπά ξύλο, ήταν μαγικό αυτό που συνέβη στη σκηνή. Οπότε από εκείνη τη στιγμή το είχαμε στο νου μας και λέγαμε του χρόνου.
0: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη στιγμή που ένιωσες ότι κλειδώνει ωραία η χημεία σας?
2: Αυτό, στην πρώτη συναυλία, στο Σάνι. Ναι, ναι.
0: Α, από την πρώτη στιγμή.
2: Ναι, την πρώτη. Δεν χρειάζεται πολλά. Ναι. Το αισθάνεσαι ή το αισθάνεσαι ή δεν το αισθάνεσαι. Και μετά η πλάκα είναι ότι επειδή συμβήκαν διάφορα
0: κοσμόνια... Δεν παίζει ρόλο το να δένει η χημεία και στο παρασκήνιο.
2: Ναι, μα όλο το πακέτο. Ναι, ναι, όταν λέω σκηνή, η σκηνή είναι.
0: Δηλαδή
2: το...
0: δεν αρκεί να ταιριάζουν δύο φωνές.
2: Όχι, βέβαια. Δεν μιλάω εγώ για το ίδιο τις φωνές.
0: Ναι.
2: Μιλάω για το.
0: Για το
2: πώς αισθάνεσαι δίπλα στον άλλον. Ναι. Και πώς λειτουργεί ο συνδυασμός. Και μετά το λέγαμε κάθε χρόνο. Λοιπόν, το καλοκαίρι θα είμαστε μαζί. Έρχονταν η καραντίνα. Μετά ήρθε η εκπομπή που εγώ είχα πνιγεί με την εκπομπή.
0: Εσείς θέλατε, το καλοκαίρι δεν ήθελε.
2: Και τελικά ήρθε το καλοκαίρι του 2026.
1: Και πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ. Έχουμε ετοιμάσει ένα πρόγραμμα που έχει τα πάντα. Πολλά συναισθήματα, έχει δύναμη, έχει ευγένεια, έχει συνύπαρξη, γιατί όλη η ιστορία είναι το παιχνίδι που θα κάνουμε.
0: Α, ναι, βέβαια. Αν είναι να σας δούμε τον καθένα χωριστά...
1: Το ξέρουμε αυτό.
0: Το ξέρουμε αυτό, το έχουμε ζήσει και με τους δυο σας πάρα πολλές φορές και με μεγάλη επιτυχία.
2: Όχι, το στοίχημα είναι το...
0: Το να παντρευτείτε πάνω στη σκηνή.
2: Και ναι. Πόσο παντρεύουμε τα τραγούδια μας, αυτό είναι το παιχνίδι.
0: Όπου είναι έτοιμη η συναυλία.
1: Η συναυλία είναι έτοιμη στο μυαλό μας και στα χαρτιά μας.
0: Ναι.
1: Μένει τώρα να παίξουν μπάλα, όπως λες και εσύ πολλές φορές. Και ο κόσμος, αλλά και η μουσική, που ξεκινάμε τώρα τις πρόβες μας, τις εντατικές.
0: Θα σας καθοδηγήσει ο κόσμος με τις αντιδράσεις του. Θέλω να πω, όταν σε μια συναυλία βλέπεις άλκηστη, βλέπεις Νίκο, ότι σε κάποιο σημείο κάνει κοιλιά η αντίδραση του κόσμου ή ότι σε ένα άλλο σημείο ανάβει το κοινό. Αυτό σε καθοδηγεί στο να αλλάξεις το πρόγραμμα της συναυλίας?
1: Νομίζω
0: όχι,
1: όχι, δεν μας καθοδηγεί. Μας καθοδηγεί το συναίσθημά μας και η εμπειρία του Νίκου ούτως ή άλλως είναι πολύ μεγάλη και η δική μου άλλη τόση. Έχουμε κάνει ένα πρόγραμμα πολύ χειροποίητο με μεγάλες εκπλήξεις κατά τη διάρκεια της συναυλίας, γιατί μπλέκονται πράγματα που κανείς δεν φαντάζονται ότι μπορούν να μπλεχτούν και να είναι σαν ένα τραγούδι αυτό όλο. Η μπάντα μας είναι συγκλονιστική, είναι νομίζω η ελίτ των μουσικών της Ελλάδος και αυτό μας δίνει ακόμα μεγαλύτερη χαρά. Νίκο, τι λες?
2: Ναι, έχουμε κάνει μια μπάντα μεικτή που είναι 4 δικοί μου και 4 της άλκηστης, συνεργάτες εννοώ, σταθεροί. Οπότε έχει γίνει ένα οκτέτο
0: δυνατό.
2: Τρομερά δυνατό, ναι. Και πλούσιο.
0: Συμφωνείς και εσύ ότι το πρόγραμμα δεν αλλάζει, αυτό που ξεκινάει, αυτό
2: σε γενικές γραμμές?
0: Μπορεί να μπουν και να βγουν τραγούδια στην πορεία.
2: Α, εντάξει, ανάλογα, το να γίνει μια αλλαγή, όχι επειδή, επειδή πάνω στη σκηνή μπορεί να αισθανθείς ότι αυτό μου το κομμάτι εδώ καλύτερα να το αλλάξουμε θέση. Δεν αισθάνομαι ότι λειτουργεί πολύ καλά.
0: Ναι,
2: βέβαια.
0: Αυτό δεν προκύπτει από την επαφή με τον κόσμο.
2: Ναι. Βλέπεις κάποια πράγματα πιο καθαρά εκεί.
0: Δεν έχουν υπάρξει φορές που σε μια συναυλία σου εσύ θεωρείς ότι έχεις προετοιμάσει το τέλειο πρόγραμμα, αλλά ο κόσμος σε οδηγεί αλλού?
2: Ειδικά παλιότερα μου συνέβαινε συνέχεια.
0: Συχνά.
2: Ναι. Αλλά σιγά σιγά με την πείρα είσαι πιο κοντά στο τελικό. Δηλαδή το προβλέπεις με έναν τρόπο, το προαισθάνεσαι.
1: Και επίσης,
2: ότι εδώ θα κάνει κοιλιά, ας πούμε,
1: και επίσης,
2: ας το βγάλουμε.
1: Έχει ο καθένας μας από 5 μπαλαντέρ περασμένα τραγούδια, που άνετα βγαίνει ένα και μπαίνει
0: και
1: ένα άλλο στη θέση του. Με αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό και πολύ...
0: Επομένως, έχετε προετοιμάσει και κάποιες εναλλακτικές ήδη από τις πρόβες σας.
1: Ναι, βέβαια.
2: Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε πια το πρόβλημα ποια τραγούδα θα βγάλουμε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
2: Και όχι ποια θα βάλουμε.
1: Μάχη γινόταν.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Τι να βάλεις, τι να βγάλεις. Όλοι λένε βάλε αυτό, βάλε εκείνο. Λέω, παιδιά, μην λέτε τίποτα. Άστε μας σε ησυχία να το κανονίσουμε μόνοι μας.
0: Τώρα, αν ρωτούσα τι φέρνει ο καθένας από τους δυο σας σε αυτή τη συνεργασία, τι κουβαλάει ο καθένας από τους δυο σας? Ξεκινάω από σένα, Νίκο, αυτή τη φορά. Τι φέρνει η άλκηστη σε αυτή τη συνεργασία και τι φέρνει εσύ?
2: Να σου πω.
0: Σε τι μοιάζετε, σε τι είστε διαφορετικοί?
2: Είναι μια συνεργασία που στηρίζεται στην απόλυτη αντίθεση. Δηλαδή, γυναίκα, άντρας, τραγουδίστρια, ερμηνεύτρια, τραγουδοποιός κυρίως, τούρμπο και εγώ ζεν.
1: Αυτό το τούρμπο με τα μηχανικά.
0: Excel.
2: Καλά, ναι. Σε όλα τα επίπεδα, έτσι. Από extreme sports μέχρι τη σκηνή.
0: Τι συζητάς. Μου έχει πει να παίξουμε τένις και το αποφεύγω.
2: Καλά κάνεις.
0: Κρύβομαι. Νομίζω κρύβομαι.
2: Σοφή απόφαση, νομίζω. Ναι, εγώ δηλαδή οραματίζομαι, το έζησα κιόλας αυτές τις δύο συναυλίες που κάναμε, που ήταν όμως ειδικές περιπτώσεις. Δεν ήταν κανονική συνεργασία, ήμουν απλά καλεσμένος. Εγώ ονειρεύομαι να είμαι στη σκηνή, να παίζω κιθάρα και να μεταξιδεύει η φωνή της άλκης της. Είτε λέει τα δικά της τραγούδια, είτε λέει και δικά μου.
0: Η ενέργειά της θα σε αγχώσει.
1: Κάνει προπόνηση, λέει από τώρα. Εντάξει, παιδιά.
2: Σκέφτομαι να της βάζω κρυφά ένα ερεμιστικό πριν της για να έρθουμε στα ίσα μέσα.
1: Δεν θα σ' αρέσω μετά, δεν θα σ' αρέσω.
0: Άλκηστε.
1: Εγώ θέλω να πω ότι αυτό που μου αρέσει στον Νίκο είναι αυτό που είπα ακριβώς, ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι, αλλά υπάρχει μία αυθεντική έλξη καλλιτεχνική. Μ' αρέσει δηλαδή να βλέπω τον Νίκο να αγκαλιάζει, ο τρόπος που αγκαλιάζει την κιθάρα, ο τρόπος που παίζει. Χάρηκα τόσο πολύ που μου είπε ότι με κάποια δικά μου τραγούδια θέλει να παίξει σόλο. Υπάρχουν, ξέρεις, μικρές ωραίες στιγμές που εγώ τις εκτιμώ πάρα πολύ. Μ' αρέσει η φωνή του που είναι έτσι αισθησιακή, ερωτική και μπλέκονται πάρα πολύ ωραία οι φωνές μας. Δηλαδή,
0: Ταιριάξαμε
1: και σαν άνθρωποι, γιατί εγώ πρώτα από εκεί ξεκινάω, γιατί αλλιώς δεν έχει λόγο η λέξη συνεργασία. Παίζεις κατά μόνας και τελείωσε το θέμα. Εδώ νομίζω ότι θα υπάρχει μία άλλη αύρα πάνω στη σκηνή και επειδή είμαστε εντελώς αντίθετοι, νομίζω ότι θα γίνει όλο πολύ ωραίο. Έτσι ελπίζω δηλαδή.
0: Τώρα, αυτή την ενέργεια για την οποία μιλούμε όλοι, από πού την αντλείς, από πού έρχεται αυτή η ενέργεια?
2: Δεν λέει τα μυστικά της αυτό.
1: Υπάρχουν μυστικά. Όπως είπα και στον Νίκο, με είχε ξαναρωτήσει, είναι κατασκευαστικό. Δηλαδή,
0: είναι
1: μαμά...
0: κατασκευαστικό, ναι, είναι DNA.
1: Είναι DNA. Η μαμά μου και ο μπαμπάς μου. Η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ εξωστρεφής γυναίκα, ανέβαινε, κατέβαινε τα βουνά. Ο πατέρας μου ήταν αθλητής. Και μετά ήταν, εντάξει, χειρουργός, αλλά έπαιζε ποδόσφαιρο στην Αίγυπτο. Νομίζω όμως ότι έτσι γεννήθηκα, δηλαδή έπεσα στο βαρέλι.
0: Στη μαρμίτα.
1: Στη μαρμίτα μέσα. Αυτό το έχω ξαναπεί και στον Νίκο. Μ' αρέσει η ζωή, μ' αρέσει η ενέργεια, μ' αρέσει να είμαι με τον κόσμο. Μ' αρέσει το φως, τα σπορ. Δεν είμαι καθόλου του καναπέ, δεν μ' αρέσει καθόλου να εφησυχάζω, παρά ελάχιστες στιγμές στη ζωή μου. Και αυτό είναι που λατρεύω στον Νίκο. Αυτό που δεν έχω εγώ, το έχει ο Νίκος. Δηλαδή, με καλμάρει. Και μετά βέβαια ξεσπάει η θύελα.
0: Λοιπόν, θα πάμε στους τίτλους των ειδήσεων με αυτό το υπέροχο ντουέτο, αυτό το υπέροχο τραγούδι που έγραψε ο Νίκος Πορτοκάλογλου και το ερμηνεύουν οι Άλκηστοι και ο Νίκος μαζί. Πάμε.

Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον κύριο Νίκο Πορτοκάλογλου σήμερα εδώ στο στούντιο του Real FM και τους φιλοξενούμε γιατί ξεκινά μια υπέροχη συνεργασία τους, μια σειρά συναυλιών για την οποία θα μας μιλήσουν αναλυτικά σε λίγο. Θέλουμε να μας δώσετε πρόγραμμα, να ξέρουμε πού θα σας βρούμε το καλοκαίρι. Να υπενθυμίσω φίλες και φίλοι ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ Telecom. Βρίσκεσαι σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική ίνα, αλλά θέλεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, βρέξει, χιονίσει? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το Κοσμοτέ 5G Wi-Fi μπορείς να συνδέεσαι πανεύκολα όπου κι αν είσαι, χωρίς δορυφορικά πιάτα, και να απολαμβάνεις παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους, με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σου προσφέρει το βραβευμένο στο καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Για να μάθεις περισσότερα, μπες cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Γίνεται ένα κλαμπ να προσφέρει προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές. Και όμως όταν μιλάμε για το Προτέρια Κλαμπ, γίνεται το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια, που προσφέρει πρακτικά ωφέλη σε όλους τους πελάτες της με εκπτώσεις και προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες μέσα από ένα συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο συνεργατών. Το Προτέρια Κλαμπ είναι διαθέσιμο αποκλειστικά μέσω του Προτέρια App, προσφέροντας εύκολη και άμεση πρόσβαση σε ένα νέο κόσμο γεμάτο προνόμια. Γίνετε πελάτες στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311.

0: Λοιπόν, πριν πάω σε άλλα ερωτήματα, δώστε μου μια εικόνα για το πρόγραμμα των συναυλιών. Πότε ξεκινάτε?
1: Οι συναυλίες ξεκινάνε από την Κύπρο, αρχές του Ιουνίου, και η πρώτη στην Ελλάδα είναι 15 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων, στο Βύρωνα. Και από εκεί θα εξαπλωθούμε σε 35 περίπου πόλεις και νησιά.
0: Α, θα κάνετε πολύ μεγάλη περιοδία.
1: Ναι, μεγάλη περιοδία.
0: 35 πόλεις και νησιά. Και θα τελειώσει το πρόγραμμα πότε? Σεπτέμβριο.
2: Σεπτέμβριο, ναι.
0: Μεγάλη περιοδία, πολύ μεγάλη.
2: Μεγάλη, ναι, ναι, ναι. Κάνουμε προπόνηση από τώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, θέλω να ρωτήσω και τους δύο. Αν υπάρχει κάποιο τραγούδι του άλλου που έχετε ζηλέψει καλλιτεχνικά. Αν υπάρχει ένα τραγούδι του Νίκου που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ. Και Νίκου
1: πολλά.
0: Ένα δικό της που θα ήθελες να το έχεις πει εσύ.
1: Πολλά. Καταρχήν θέλω να σου πω, Νίκο μου, ότι καθ' όλη τη διάρκεια των live που έχω κάνει στη ζωή μου, πάντα υπήρχαν τραγούδια του Νίκου μέσα στο πρόγραμμα.
0: Μέσα στο πρόγραμμα.
1: Αλλά είναι πάρα πολλά τα τραγούδια που έχω ζηλέψει. Τώρα θα πω ένα που μου έρχεται στο αμέσως. Τα είχα όλα μια φορά, μα ήθελα παραπάνω, τι να τα κάνω. Όλα αυτά.
2: Σε εκφράζει δηλαδή αυτό?
1: Με εκφράζει, ναι. Μια άλλη εποχή.
0: Είναι τρόλ. Τρολάρι.
1: Δεν τρέπεσαι λίγο? Για να δω τι θα πεις εσύ τώρα.
0: Ποιο θα θέλεις να ζητήσεις?
2: Συγγνώμη, πρέπει να πω εγώ.
0: Για να δούμε και εμείς τι εκφράζει εσένα.
2: Βεβαίως. Δεν θα αποκαλύψω ποιο τραγούδι λέει εντελώς μόνη της δικό μου στις συναυλίες. Άστο από το δύο κόσμο στις συναυλίες. Εγώ έχω ζηλέψει διάφορα. Καλά, από την πρώτη δουλειά που την αγάπησα πραγματικά, με το Κυκλοφορώ και Οπλοφορώ, πολλά τραγούδια από εκείνο το δίσκο. Ένα τραγούδι που ζηλεύω και θα ήθελα να το λέω στις συναυλίες αλλά δεν με αφήνει, είναι ο Άγγελός μου.
1: Δεν τράπεσα λίγο. Αυτά μου αρέσουν.
0: Εσύ δεν τον αφήνεις εκείνος να ντρέπεται?
1: Για συνέχισε. Πώς θα φύγουμε από το Real FM?
0: Οι πρώτες ρογμές στη συνεργασία.
1: Τον αγαπώ.
2: Χαίρεσαι που αποκαλύπτεις τις πρώτες ρογμές?
0: Όχι. γιατί περιμένω με μεγάλη χαρά τη συναυλία σας και επομένως δεν χαίρομαι.
1: Για ολοκλήρωση, τι θες να πεις λοιπόν?
2: Τι, το είπα.
1: Όχι, δεν είπες.
0: Τον Άγγελο. Τον Άγγελο.
1: Δεν τον άκουσα.
0: Τώρα, τη σκηνή. Και ξεκινώ από σένα, Νίκο. Πόσο διαφορετικά τη νιώθεις σήμερα, μετά από όλη αυτή τη διαδρομή, σε σχέση με τα πρώτα χρόνια?
2: Τη σκηνή,
0: τι έχει αλλάξει, τη συναυλία, το πώς αισθάνεσαι?
2: Καλά, τα πρώτα χρόνια για μένα η σκηνή ήταν εφιάλτης.
0: Εφιάλτης,
2: ναι. Δηλαδή, εγώ ξεκίνησα...
0: Σου δημιουργούσε άγχος.
2: Τρομακτικό. Ξεκίνησα με τον... Ο έρωτάς μου ήταν το γράψιμο. Το να γράψω ένα τραγούδι, ας πούμε, που να αισθανθώ ότι... ότι με εκφράζει μεν, αλλά ότι μπορεί να αγγίξει και άλλους ανθρώπους. Αυτό ήταν το μεγάλο μου, πώς να το πω, το όνειρό μου. Το να βγω να το τραγουδήσω, το τραγούδι στη σκηνή, ήταν λίγο αναγκαίο κακό για μένα στην αρχή. Δηλαδή, εντάξει, τώρα ποιος θα το... Πρέπει να βγω και να το πω κιόλας.
0: Τώρα το χαίρεσαι όμως. Πολύ περισσότερο από ότι τότε.
2: Περάσανε χρόνια για να αρχίσω να... τώρα είναι η καλύτερη μου στιγμή, η σκηνή. Πάντα έχω ένα track πριν βγω, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν τελειώνει ποτέ.
1: Όχι.

0: πατάς το πόδι σου πάνω στη σκηνή και τα ξεχνάς όλα. Και θυμάμαι ότι πάντα είχα τη λαχτάρα, η οποία με τα χρόνια αντί να μειωθεί έχει αυξηθεί, να πατήσω το πόδι μου, να εκφραστώ και να συμπαρασύρω μαζί μου και τον κόσμο που θέλει να ακούσει, θέλει να σιγοψιθυρίσει, θέλει να ονειρευτεί μαζί μου, θέλει να ταξιδέψει. Είναι για μένα ευλογημένο σημείο η οποιαδήποτε σκηνή του κόσμου.
1: Και στην πορεία των ετών άλλαξε κάτι?
0: Όχι, έχει μεταλλαχθεί, δεν έχει αλλάξει κάτι. Η λαχτάρα αυτή που είπα πριν από λίγο έχει δεκαπλασιαστεί.
1: Έχει γίνει μεγαλύτερη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Τρομερό είναι αυτό.
0: Είναι τρομερό.
1: Αυτό που λέει ο στίχος του Πορτοκάλου.
2: Δεν ξεδιψάσαμε.
1: Ότι φτάσαμε, αλλά δεν ξεδιψάσαμε.
0: Και δεν χορτάσαμε.
1: Και δεν χορτάσαμε.
0: Δεν χορταίνεις, όχι.
1: Η σκηνή δίνει άλλο ύψος, άλλη δύναμη στο καλλιτέχνη. Δηλαδή, εγώ κάθε φορά που σε βλέπω να τραγουδάς, Άλκηστη, αισθάνομαι ότι δεν είσαι η Άλκηστη που ξέρω. Δεν είσαι η Άλκηστη με την οποία θα πιω τον καφέ μου ή θα φάω ένα μεσημέρι. Ότι είναι ένα πλάσμα που έρχεται από άλλο κόσμο. Αυτό.
2: Μα έτσι
1: απέναντι. Είναι. Έτσι νιώθω.
2: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι.
2: Ναι.
0: Να μου το έχουν πει πάρα πολύ, ότι είναι εντελώς κάτι εκπέμπεται εκείνη τη στιγμή από τη σκηνή προς τα κάτω και το αντιλαμβάνομαι κι εγώ. Πάρα πολλές φορές νιώθω ότι δεν πατάω. Ότι είμαι σαν να είμαι 5 πόντους πιο πάνω. Είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει. Επίσης μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια του κόσμου.
1: Να κάνω ένα πεζό ερώτημα. Και θα το κάνω και στον Νίκο μετά. Ένα τραγούδι όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές. Εσύ έχεις τραγούδια από το ξεκίνημά σου, μεγάλες επιτυχίες, που αναγκαστικά, γιατί σου τις ζητάμε όλοι, τις λες και τις ξαναλες σε κάθε συναυλία, σε κάθε εμφάνιση. Όταν το έχεις πει χιλιάδες φορές, μπορεί να εξακολουθεί να σε συγκινεί?
0: Βεβαίως.
1: Όπως την πρώτη φορά?
0: Βεβαίως. Γιατί
1: πώς γίνεται αυτό?
0: Η κάθε φορά...
1: Δεν σε έχει κουράσει, δεν έχεις μπουχτίσει να λες το ίδιο τραγούδι χιλιάδες φορές?
0: Γιατί
1: πεζό ερώτημα.
0: Όχι, είναι ανθρώπινο και λογικό.
1: Απορία.
0: Όχι, εμένα προσωπικά δεν με κουράζει καθόλου, γιατί αλλάζει ο τόπος που το λες, αλλάζει η προσωπική εμπειρία που το λες, χρόνο με το χρόνο, και πάντα βρίσκεις κάτι να βάλεις.
1: Νοηματοδοτείται αλλιώς,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Βέβαια. Αλλιώς έλεγα το 85 κυκλοφορώ και οπλοφορώ γιατί ποτέ να σε αποκτήσω δεν μπορώ, και αλλιώς θα πω τώρα τράβα σκανδάλι. Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές των ανθρώπων που αγαπήθηκαν με τόσο κόπο. Είναι θέμα μεγαλώματος με την καλή έννοια. Αλλά ποτέ, μα ποτέ δεν έχω βαρεθεί τα τραγούδια. Βέβαια, επειδή κάθε χρόνο σχεδόν συμπληρώνονται κι άλλα κι άλλα κι άλλα, αναγκαστικά κάποια μένουν στο θησαυροφυλάκιο της καρδιάς. Και έτσι.
1: Νίκο.
2: Ακριβώς το ίδιο. Υπάρχουν καλλιτέχνες που λένε ότι έχω βαρεθεί να λέω τις επιτυχίες μου και θέλω να λέω μόνο τα πιο κρυφά κομμάτια μου, τα οποία αγαπάω και τα θεωρώ σπουδαιότερα κτλ. Μου φαίνεται μπαρούφα αυτό, μου φαίνεται ψέμα μάλλον. Είδα, ας πούμε, τους Rolling Stones εδώ σε αυτή την τρομερή συναυλία το 98 και ξεκινήσαμε με το Satisfaction. Και παίξαν όλες τις μεγάλες τους επιτυχίες. Πραγματικά αυτό που λέει η Άλκηστης, ότι το τραγούδι, το καλό τραγούδι, που δεν είναι τυχαίο που το αγαπάει ακόμα ο κόσμος μετά από 40 χρόνια, κάτι έχει αυτό το τραγούδι που δεν το έχουν τα άλλα, που έχουν κάπως μείνει στην άκρη. Αυτό το τραγούδι δεν το βαριέσαι κι εσύ. Γιατί κάθε φορά που το... βέβαια, φροντίζουμε γι' αυτό. Εγώ προσωπικά... έχω την ανάγκη πολύ συχνά να αλλάζω μορφή στα τραγούδια μου.
1: Να τα πειράζω,
2: να τα παίζω με λίγο διαφορετικό ρυθμό. Ένα πολύ ηλεκτρικό τραγούδι να το παίζω με ακουστικά όργανα. Δηλαδή να αποκαλύπτω κάθε φορά και σε μένα τον ίδιο, αλλά και στον κόσμο, μια άλλη πλευρά του τραγουδιού. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε και φέτος.
1: Τι σε εμπνέει περισσότερο σήμερα για να γράψεις ένα τραγούδι σε σχέση με πριν από 20 ή 30 χρόνια? Από πού αντλείς έμπνευση? Από τις ζωές των άλλων, από τη δική σου ζωή,
2: πάντα,
1: και από εδώ και από εκεί?
2: Ναι, πάντα παίζαν όλα ρόλο. Oh. Δηλαδή το βασικό εργαλείο για να γράφεις, είτε είναι τραγούδι, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι...
1: Ρε παιδί μου, ένας άνθρωπος στη δική μας ηλικία,

0: της μας γενιάς δεν ερωτεύεται όπως ερωτευόμασταν, ναι, στα 20 ή στα 30.
1: Και είναι...
0: Θέλω να πω, πώς γράφεις.
2: Και τι ξέρεις.
0: Ναι,
2: γι' αυτό δεν ερωτεύεται.
0: Ναι, ναι. Αλλά πώς γράφεις ένα ερωτικό τραγούδι σήμερα.
1: Με διαφορετικό τρόπο.
0: Με διαφορετικό τρόπο.
1: Ναι, αν είσαι ειλικρινής. Αλλιώς προσπαθείς να μιμηθείς τον τρόπο που έγραφες στα 25 σου, γιατί είχε επιτυχία, αλλά το θεωρώ ψεύτικο και ανούσιο τελικά. Εξακολουθούν να με εμπνέουν οι άνθρωποι, οι ιστορίες τους, και πάντα το εργαλείο μου, το βασικό, είναι τα δικά μου βιώματα και τα δικά μου συναισθήματα.
0: Τώρα θέλω και τους δυο να ρωτήσω, ξεκινώ από τον Νίκο αυτή τη φορά, πώς νιώθετε όταν βλέπετε νέα παιδιά, πιτσιρίκια, να τραγουδάνε τα τραγούδια σας. Όταν βλέπεις, ας πούμε, 17χρονα και 18χρονα παιδιά να τραγουδάνε τους στίχους σου. Τι συνέστημα, πρέπει να είναι φοβερή δικαίωση αυτή για να καλλιτέχνει.
1: Συγκίνηση, υπερηφάνεια. Εγώ το έχω ζήσει και πολύ έντονα αυτό, γιατί έχω κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία και πολύ συχνά.
0: Και έχουμε και μηνύματα από μουσικά σχολεία.
1: Αλήθεια?
0: Που πήγες, ναι.
1: Α, που πήγα τώρα, ναι, ναι. Τώρα κάναμε ένα, να το πω πολύ γρήγορα, δεν έχουμε χρόνο. Ήταν μια πρόταση της UNICEF σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, με την Ειρήνη Αγαπηδάκη, για την ψυχική υγεία των εφήβων. Και η ιδέα ήταν, επειδή εγώ είχα κάνει πολλές συνεργασίες με τα μουσικά σχολεία, να πηγαίνω σε μουσικά σχολεία σε διάφορες πόλεις και να φτιάχνω μαζί με τα παιδιά ένα τραγούδι. Μέσα από τα βιώματά τους, από τους δικούς τους στίχους δηλαδή, με τη δικιά μου καθοδήγηση και επεξεργασία, και φτιάξαμε ένα τραγούδι σε κάθε πόλη. Τα οποία θα παρουσιαστούν σε μια συναυλία τώρα στις 30 Μαΐου στο Δίο Αθηνών. Καταπληκτική εμπειρία. Και το έχω ζήσει αυτό, γιατί σε πολλές συναυλίες μου, αυτό που με ρώτησες, έχω χοροδίες από μουσικά σχολεία, όπου τους ακούω τα παιδιά, ας πούμε, τους εφήβους, να τραγουδάνε το... αυτό που είπε η Άλκης, ας πούμε, τα είχα όλα μια φορά, ή το «Μετρώ τα κύματα», ή το «Τα καράβια μου καίω, δεν θα πάω πουθενά». Είναι συγκλονιστικό συνέστημα.
0: Άλκησε.
2: Συμφωνώ απόλυτα με τον Νίκο, και για μένα είναι εκπληκτική στιγμή να βλέπεις νέα παιδιά να ταυτίζονται με κάποια τραγούδια, αλλά εγώ βλέπω και μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή για μένα η πιο συγκινητική στιγμή, μπορώ να πω στα 50 χρόνια που είμαι στο τραγούδι, είναι όταν πήγα στα βάθη της Κένυας σε ένα ορφανοτροφείο με μικρά παιδιά που είχαν μάθει στα ελληνικά τον Άγγελο και τη σωτηρία της ψυχής. Και έβλεπε σε άπτες τα ελληνικά να τραγουδούν παιδιά 5 χρονών, 6, 7. Νομίζω ότι το κλάμα το δικό μου, των ανθρώπων που ήμασταν μαζί, ήταν από τα βάθη της ψυχής, γιατί δεν ήταν μόνο ότι ήταν πιτσιρίκια, μωρά, 6 χρονών, τώρα 7, να βλέπεις τώρα το παιδάκι αυτό να σου λέει στα ελληνικά απ' έξω τα λόγια αυτά, ήταν και η στιγμή και ο τρόπος. Έχω πολύ καλή σχέση με τα παιδιά, μου αρέσει να συναλλάσσομαι με παιδάκια, και πέρσι είχα κάνει και μία μικρή συναυλία με παιδάκια 5 χρονών, 4 χρονών, και ήταν αστείο να βλέπεις τώρα να λένε τα παιδάκια αυτά «Δεν χωρίζουν όμως, έτσι οι ζωές». Τώρα τι έχεις προλάβει να ζήσεις.
0: Τι τραγουδάς τώρα, ναι.
2: Είναι πάρα πολύ συγκινητικό και διεισδυτικό το να βλέπεις όχι απλώς τη νέα γενιά 15-17 χρόνων, αλλά να βλέπεις παιδιά 6, 7, 8 χρόνων που δεν φτάνουν καν στη σκηνή με τα χεράκια. Σηκώνουν για να πιάσουν, να ανεβάσουν το κεφαλάκι τους, να δουν τι γίνεται. Είναι αυτό που λέει και ο Νίκος, ότι αν ένα τραγούδι αγαπηθεί, θα αγαπηθεί από όλες τις γενιές.

0: ενέργεια. Κλείνουμε. Τι θέλετε να πάρει ο κόσμος από αυτές τις συναυλίες φεύγοντας? Τι θέλετε να έχει πάρει μαζί του στις αποσκευές του? Άλκιστη.
1: Εγώ θα έλεγα ότι αυτό που θέλουμε και οι δύο, και το έχουμε διαπιστώσει και από όλο αυτό το διάστημα που είμαστε πάρα πολλές ώρες μαζί με τον Νίκο και σχεδιάζουμε το πρόγραμμά μας, να αισθανθούν αυτά που έχουμε αισθανθεί και εμείς ακόμα από τα σπάργανα του προγράμματος, να αισθανθούν την αλήθεια μας, να αισθανθούν ότι δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι, ότι είμαστε πέρα ως πέρα αληθινοί, να αισθανθούν και το παιχνίδι που θα κάνουμε με τον Νίκο, γιατί θα γίνει μεγάλο παιχνίδι.
0: Καλά είπα εγώ, ότι βλέπω την αταξία στα μάτια σας.
1: Μεγάλο, μεγάλο παιχνίδι, και να φύγουν με ένα συνέστημα όμορφο, ένα συνέστημα που θα τους ταξιδεύει για καιρό, όχι μόνο την ώρα της συναυλίας, αλλά και πιο μετά. Αυτό νομίζω ότι θα είναι η ουσία αυτής της συνεργασίας.
0: Νίκο.
2: Αυτό, να φύγει ο κόσμος με ένα χαμόγελο, με την αίσθηση ότι βρεθήκαμε, συναντηθήκαμε, συντονιστήκαμε, τραγουδήσαμε όλοι. Είναι η συναυλία, όπως έλεγε η Άλκηστης πριν, για τα αισθήματά της που έχει πάνω στη σκηνή. Είναι ένα... Πώς να το πω, μια ερωτική πράξη με πάρα πολύ κόσμο. που ή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει. Έτσι, υπάρχουν και φορές που μπορεί να μην συμβεί. Βέβαια, εμείς τώρα που είμαστε παλιές καραβάνες, δεν το αφήνουμε να περάσει με τίποτα. Ακόμα και στις πιο αντίξωες συνθήκες, και με μείον 10 βαθμούς
0: θα δώσετε ψυχή.
2: Ναι, δεν θα το αφήσουμε.
0: Για να απογειωθεί
2: να συμβεί,
0: το
2: να
0: συνέστημα.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Έχουμε μεγάλη ανυπομονησία, πραγματικά.
0: Πότε είπαμε είναι η θέατρο Βράχων?
1: 15 Ιουνίου.
2: Είναι καθ' Βράχους.
1: Ξεκινάμε από
2: και 17, αν δεν κάνω λάθος, να με διορθώσουν οι συνεργάτες μας, είναι στο θέατρο Γης
1: Θεσσαλονίκη.
0: Θεσσαλονίκη. Α, ξεκινάτε Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Βράχων.
2: Ναι, αλλά μέσα στον Ιούνιο υπάρχουν άλλες 8 συναυλίες.
1: Και μάλιστα, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
2: Όποιος
1: ενδιαφέρεται να μπει στο Facebook να δει τις ημερομηνίες και τις πόλεις. Είναι πολλές, Νίκο μου.
0: Ναι, 15 Αθήνα, 17 Θεσσαλονίκη. Το λέω γιατί μας ακούν και στη Θεσσαλονίκη τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Και σε δεκάδες άλλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Μπείτε, παιδιά, στο Facebook να δείτε το πρόγραμμα των συναυλιών. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς που ήσασταν σήμερα μαζί μου και μου φτιάξατε τη διάθεση. Με βοηθήσατε να ξεφύγω από την πολιτική που δυστυχώς το τελευταίο διάστημα φέρνει και αρκετή πίκρα μαζί της, και να μπω στον υπέροχο και μαγικό κόσμο των τραγουδιών σας που μας δίνουν μόνο χαρά.
1: Σε περιμένουμε.
0: Θα έρθω. Θα έρθω.
2: Εντάξει,
0: Κρίστη, θα πάμε. Κρίστη, θα πάμε.
1: Καλή αντάμωση.
0: Καλή συνέχεια σε όλους σας. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και την Κυριακή το πρωί στα περίπτερα με δυνατή Real News. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM. Η ώρα είναι 3. Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
0: Οικονομία.
3: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
0: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
4: Ηθοποιός. Σημαίνει φως.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real Night στους 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.